0: Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι σημαντικό πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Τραπετσόνα συνομίλησε χθες βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά που αφορά σε δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισήμανε δε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματιστική δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Με την αναμέτρηση, Μεξικό Νότιος Αφρική ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής για τον πρώτο όμιλο. Επίσης, για τον πρώτο όμιλο παίζουν Νότια Κορέα-Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Μεταβολή του καιρού προβλέπεται στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτική, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου. Σήμερα είστε συντονισμένοι με το Sky 100,3. Το ρολόι δείχνει 10 και 10 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Το ημερολόγιο δείχνει 11 Ιουνίου, ημέρα 5η, των Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, που σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Πατριάρχης το Φανάρι, που τη γιορτή του θα την γιορτάσει, τη γιορτάζει δηλαδή, στην πατρίδα του, την Ήμβρο. Έβλεπα το πρωί στην τηλεόραση, είναι και ο δικός μας ο Μανώλης εκεί μαζί του. Γιορτάζει επίσης η γνωστή πλατεία στο Παγκράτη, Βαρνάβα. Μουσικά αρχίσαμε με Beach Boys, σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς, τέτοια μέρα το 2025 έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής αυτού του συγκροτήματος, η μουσική ιδιοφυΐα που έφτιαξε αυτό το μείγμα που μοιάζει με ανάλαφρη pop, αλλά είναι κάτι πιο ενδιαφέρον και πολύπλοκο από απλή χορευτική pop. Brian Wilson, Beach Boys. Και ανάμνηση της ημέρας. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1984 μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ή τελευταία ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής πολιτικής ίσως ή της ευρωπαϊκής αριστεράς, αν θέλετε, η αριστερά. Όπως είχε πει κάποτε ο Σπύρος Λικούδης, αν τον θυμάστε, τον θυμίζει σήμερα στην καθημερινή Αγγελική Σπανού, το 2015 όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές και έκανε κυβέρνηση μαζί με τον Πάνο Καμένο, ο Λικούδης είχε πει: φοβάμαι ότι αυτή η πρώτη φορά θα είναι το τέλος της αριστεράς για πάντα. Επιβεβαιώθηκε. Ένας λόγος παραπάνω να θυμόμαστε. Ή τουλάχιστον επιβεβαιώθηκε. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να επιβεβαιωθεί στο τέλος. Προς το παρόν θυμόμαστε Ρίκο Μπερλιγκουέρ. 7 Ιουνίου του 1984 κατέρευσε ενώ μιλούσε σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Σαν σήμερα 11 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή στα 62 του. 6 μέρες από μια εβδομάδα αργότερα ήταν ευρωεκλογές στην Ιταλία. Για πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, το PCI, ήρθε πρώτο με 33,3% πίσω του η Χριστιανική Δημοκρατία.

μεγάλο θέμα της ημέρας βέβαια είναι ότι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα είχαμε βόμβες στον Περσικό κόλπο. Θέλετε να τα πάρουμε από την αρχή. Κυριακή το Ισραήλ χτύπησε την Βηρυτό, παρότι είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει τη Βηρυτό, να χτυπάει μόνο στο νότο του Λιβάνου. Το Ιράν απάντησε χτυπώντας για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες με βόμβες στο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε χτυπώντας το Ιράν. Ο Τραμπ παρενέβη, επέβαλε αυτοσυγκράτηση, μάλωσε τον Νετανιάχου. Νετανιάχου είπε εντάξει, προς το παρόν συγκρατούμε. Και τη Δευτέρα ο Τραμπ περιχαρής ανακοίνωσε ότι μια υπέροχη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν είναι έτοιμη. Είναι θέμα 2-3 ημερών να ανακοινωθεί στον κόσμο. Ήταν 37η φορά που το έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι το πήραν στα σοβαρά. Μια μέρα αργότερα ένα αμερικανικό αεροπλάνο έπεσε ενώ έκανε περιπολία. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Ιρανούς ότι το έριξαν. Οι Ιρανοί είπαν ναι, το ρίξαμε αλλά κατά λάθος. Και δύο μέρες τώρα έχουμε νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν. Έχουμε το Ιράν να απαντάει με χτυπήματα στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Και ταυτόχρονα μια ανακοίνωση ότι χτυπήθηκαν ήδη δύο πλοία που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούς και ότι τα στενά του Ορμούς θα μείνουν κλειστά. Και η ζωή συνεχίζεται. Οι εχθροπραξίες, αυτή η ανταλλαγή βομβαρδισμών θα σταματήσει. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα αμερικανικά χτυπήματα αναγκαίρθηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ με θυμό. Είπε ότι έχει θυμώσει πια, έχει εξαντληθεί η υπομονή του. Έχουμε μια ωραία συμφωνία έτοιμη και αυτοί μας καθυστερούν και μας κοροϊδεύουν. Ο υπουργός άμυνας του, αυτός ο εφής, κ. Χέξεθ, είπε ότι τώρα θα δουν τι θα πάθουν οι Ιρανοί. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, είπε, θα τους χτυπήσουν με βόμβες απόψε. Ένας παλιός Ιρανός πρόεδρος, Ιρανός λέω, Αμερικανός πρόεδρος είχε πει στα αγγλικά «Talk softly but carry a big stick», να μιλάς απαλά αλλά να κρατάς ένα μεγάλο ραβδί. Φαίνεται ότι η νέα αμερικανική διοίκηση κάνει ακριβώς το αντίθετο. Μιλάει πιο σκληρά από το ραβδί που κρατάει. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε την Φρανσουάζ Αρντί, η οποία έφυγε από τη ζωή και αυτή σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια. Φρανσουάζ Αρντί ήταν η μεγάλη στάρ της γαλλικής σκηνής στη δεκαετία του 60. Ψηλή, λεπτή, με μακριά μαλλιά, πανέμορφη, τραγουδίστρια, συνθέτης, ηθοποιός. Ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της ο Μπομπ Ντίλαν. Εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε ότι της έγραφε παθιασμένες ερωτικές επιστολές. Της είχε αφιερώσει ένα ποίημα. Όταν πήγε να κάνει μια συναυλία στο Παρίσι το 1966, είπε ότι δεν βγαίνω στη σκηνή αν δεν έρθει η Φρανσουάζ Αρντί να με χαιρετήσει. Ψάχναν να την βρουν. Και μετά την κάλεσε στο ξενοδοχείο του και της έπαιξε ένα τραγούδι που της είπε ότι ήταν γραμμένο για εκείνη. Να.

Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραίτης είναι πάντα έτοιμος εκεί, συνεπικουρούμενος από την Ελένη Μπουλιέρη που έφτασε και αυτή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-174. Μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο skyradio.gr στο ταμπελάκι που λέει πες την άποψή σου. Εδώ στα δικά μας πολιτικά είχαμε χθες την πρώτη συνεδρίαση, μάλλον τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Συγκροτήθηκε μια κοινοβουλευτική επιτροπή η οποία πρέπει να τα έχει τελειώσει όλα μέχρι τις 10 Αυγούστου, καλοκαιρινή η αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση έβαλε τις φωνές, η κυβέρνηση επέμεινε και την ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός, που δεν ήταν σε αυτή τη συνεδρίαση, μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου εξελέγει ο Κώστας Κυρανάκης ως νέος γραμματέας. Και εκεί ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και θα γίνουν σε μία μόνο Κυριακή. Πρέπει να έχουν τελειώσει εκεί, γιατί η κρίσιμη Κυριακή είναι η πρώτη. Ως προς το πρώτο, το ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μπορεί και να έχει δίκιο. Μπορεί να επιβεβαιωθεί, να αποδειχθεί σωστή η επισήμανση. Απλώς είναι φανερό ότι δεν αποκλείεται να το ξανασκεφτεί εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό άλλωστε και η Επιτροπή για το Σύνταγμα θα τελειώσει καλοκαιριάτικα μέσα στον Αύγουστο τη δουλειά της. Το δεύτερο, να είναι οι εκλογές μιας Κυριακής, αυτό είναι το πιο δύσκολο καθήκον που έχει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή να πείσει το εκλογικό σώμα ότι οι εκλογές που θα γίνουν όποτε γίνουν, φθινόπωρο του 26 ή άνοιξη του 27, είναι μια και έξω ότι την πρώτη Κυριακή δεν πάμε απλώς έτσι για να βγάλουμε το γκαϊμό μας ή το πόνο μας ή το θυμό μας, με τη βεβαιότητα ότι θα ξαναψηφίσουμε σε κανένα μήνα για τις κανονικές εκλογές και ότι αυτό είναι μια και έξω. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πιο ενδιαφέρον από τα πολιτικά, βρήκα έναν φάκελο που μπορείτε να το βρείτε και εσείς σήμερα στην Καθημερινή, ένα ρεπορτάζ του Κώστα Κοκουμάκα, ένα μάθημα πατριδογνωσίας στην πραγματικότητα. Πατριδογνωσία είναι ένα βιβλίο ενός εξαιρετικού συναδέλφου, του Τάσου Τέλογλου. Το βάφτισε πατριδογνωσία, είναι στην πραγματικότητα μια συλλογή, μια οδύσσια των ρεπορτάζ που έχει κάνει, των ιστοριών που έχει παρακολουθήσει, έχει ψάξει, έχει αποκαλύψει και που συγκροτεί, να πούμε, ένα μάθημα πατριδογνωσίας για το τι είναι η πατρίδα μας, την Ελλάδα, σε μια μικρή εκδοχή καινούρια που δεν είναι του Τέλογλου, είναι του Κοκουμάκα, σήμερα στην Καθημερινή. Ο τίτλος είναι «Πώς ξεπάγωσαν τις οικοδομές σε Εκάλη και Κηφισιά». Είναι αυτό το κύκλωμα στην Πολεοδομία, ιδιαίτερα στην Πολεοδομία Κηφισιάς. Έξι έχουν προφυλακιστεί για αυτή την ιστορία, με συναντήσεις που γινόταν σε καφετέρειες και πάρκινγκ ή έξω στο δρόμο, όπου κάποιος περίμενε στο πεζοδρόμιο και ένα αυτοκίνητο περνούσε και του άφηνε μια σακούλα ή ένα κουτί γλυκών, υποτίθεται, που είχαν μέσα τα λεφτά. Για να νομιμοποιούνται παρανομίες ή να εκδίδονται παρανόμως άδειες, ιστορίες τρελές. Μια περίπτωση, λέει, ακινήτου στην Εκάλη, όπου είχε εκδοθεί διαταγή παύση των εργασιών ύστερα από καταγγελία. Ο κατασκευαστής επικοινώνησε με τους κατηγορούμενους στην Πολεοδομία της Κηφισιάς και οι εργασίες ξεπάγωσαν σε λίγες μέρες όταν ο κατασκευαστής είπε στον υπάλληλο «Εντάξει, ο καφές, έλα να τον πιεις». Καφές ήταν τα λεφτά. Και υπάρχει και μια άλλη περίπτωση. Κάποιος ήθελε να χτίσει ένα τριώροφο κτίριο με σοφίτα, δυο υπόγεια και πισίνα στην Κηφισιά. Υπάλληλος της Πολεοδομίας ζήτησε ένα ποτήρι καφέ και η άδεια εκδόθηκε ότου θαύματος.

βέβαια σήμερα ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού. Αυτός είναι ο Ρίκι Μάρτιν. Νομίζω ότι συμφωνούμε με τον Κώστα Σπανό. Είναι το ωραιότερο τραγούδι που έχει γραφεί. Το πιο ταιριαστό, εν πάση περιπτώσει, για Μουντιάλ. Αν θυμάστε, και κυκλοφόρησε το 1998 για το Μουντιάλ του Παρισιού από τον Ρίκι Μάρτιν. Αλλά μέχρι σήμερα νομίζω καλύτερο δεν έχει γραφτεί. Υπάρχει και ένα ωραίο ιταλικό, το Unestate Italiano, αλλά όχι, δεν συγκρίνεται, αυτό είναι καλύτερο. Απόψε στο Αστέκα της πόλης του Μεξικού το πρώτο μάτς, δεν το λένε πια Αστέκα, αλλά εμείς έτσι θα το λέμε πάντα, το Αστέκα, εκεί δηλαδή όπου το 1970 ο Πελέ έδωσε τη μεγάλη του παράσταση, 4-1 η Βραζιλία την Ιταλία στο τελικό, αφού προηγουμένως στο ίδιο εκείνο γήπεδο στο Αστέκα η Ιταλία είχε κερδίσει στην παράταση τη Γερμανία σε εκείνο το φοβερό ημιτελικό 4-3. Στο ίδιο γήπεδο το 1986 οι δύο μεγάλες παραστάσεις του Μαραντόνα, ο ημιτελικός με το χέρι του Θεού κόντρα στην Αγγλία και ο τελικός κόντρα στη Γερμανία, εκεί λοιπόν, σε αυτό το γήπεδο που χωρίς καμιά αμφιβολία είναι το γήπεδο που έχει ταυτιστεί περισσότερο με την ιστορία των Μουντιάλ, ξεκινάει απόψε το κύπελο Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής. Άρα είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που έχει πολλές σκιές επάνω του. Καταρχήν ο αριθμός των ομάδων. 13 ομάδες είχαν πάρει μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930. 22 είχαν γίνει το 2022 και μετά άρχισαν να αυξάνονται τρελά. 48 φέτος. 48 είμαστε στα καλά μας. Το οποίο σημαίνει ότι κάποιες ομάδες σε αυτόν τον πρώτο γύρο των ομίλων πρέπει να κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να δώσουν τους αγώνες τους. Να σκεφτείτε ότι, ας πούμε, η συμπαθής ομάδα του Κουρασάο, μιας χώρας 150.000 κατοίκων και 18 ποδοσφαιριστών, θα πρέπει για να δώσει τα τρία παιχνίδια της να πετάξει γύρω στα 10.000 χιλιόμετρα και κάτι. Η Αυστρία πρέπει να κάνει 9.600 χιλιόμετρα, 9.600 χιλιόμετρα στο αεροπλάνο για να δώσει τα τρία της παιχνίδια και η Βοσνία 9.500. Γκρίνια για πολλά, για τις τιμές των εισιτηρίων, 4.219 ευρώ πουλιόταν χτες το εισιτήριο για τον απόψινο τα αγώνα του Μεξικού με την Νότια Αφρική στο Αστέκα. Για τα πολιτικά λησβερίσια στην Αμερική του Τραμπ, για τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ τα έκανε σε δύο χώρες με υποδειγματικά αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία όμως ήταν πρόθυμα να ξοδέψουν περιουσίες, δισεκατομμύρια, για να φτιάξουν την εικόνα τους μέσω του ποδοσφαίρου. Και τώρα, να, ξανά εκεί, στο Μουντιάλ, να παρακολουθούμε. Το γράφει ωραία σήμερα στην Καθημερινή ο Μιχάλης Τσιντσίνης, ότι με όλα αυτά, το βραβείο ειρήνης που ο Ινφαντίνο έδωσε στον Τραμπ, αδίκως το έδωσε, δεν ήξερε ότι στο Ομοσπονδιακό Σύστημα της Αμερικής ο Τραμπ ελάχιστα μπορεί να κάνει για να διευκολύνει τη διεξαγωγή. Ο κυβερνήτης κάθε πολιτείας το κάνει από μόνος του και με τον καθέναν από αυτούς έχει διαφορετικού τύπου προβλήματα η FIFA. Όλα αυτά είναι λίγο ξενερωτικά. Ο ποδοσφαιρόφιλος, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, πρέπει να αποθήσει τη μηχανή πίσω από την παράσταση για να μπορέσει να απολεύσει το θέαμα χωρίς ηθικοπολιτικούς περισπασμούς, εκτός αν η συνείδησή του είναι τόσο επιδέξια που να μπορεί να κάνει και τα δύο, με το ένα μάτι να χαίρεται το παιχνίδι στην τηλεόραση, με το άλλο να διατηρεί την επίγνωση του παρασκηνίου με αυτούς τους χρυσοκάνθαρους και τους ολιγάρχες που εμπορεύονται τον έρωτά μας για το κοσμικό όπιο των λαών. Αλλά ο Τσιντσίνης γράφει και μια ιστορία που την
δημοσίευσαν το περιοδικό New Yorker μάλλον, για τον Infantino, αυτόν τον πολύ συζητημένο πρόεδρο της FIFA. Όταν η Ιταλία, λέει, πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 1982, ο Infantino ήταν 12 ετών, οι γονείς του ήταν Ιταλοί μετανάστες στην Ελβετία, ο πατέρας του δούλευε νυχτερινά βάρδια στα τρένα και η μητέρα του κρατούσε το κηλικείο στο σταθμό του τρένου. Το βράδυ μιας από τις νίκες της Ιταλίας, ίσως όταν ο Παόλο Ρόσι είχε βάλει 3 γκολ στη Βραζιλία σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελο, η μητέρα Infantino γύρισε το βράδυ στο σπίτι συγκινημένη, πήρε 3 κομμάτια πανί, ένα λευκό, ένα κόκκινο και ένα πράσινο, και έραψε μόνη της μια ιταλική σημαία. Και τώρα τι θα γίνει, ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Έχει ένα φοβερό σενάριο που είχε δημοσιεύσει ο Economist, το αντιγράφει ο Μιχάλης Μητσός σήμερα στα νέα. Σκεφτείτε ένα σενάριο σκοτεινό. Μια Ισπανίδα φύλαθλος πάει να μπει στο γήπεδο, ξυλοκοπείται από τους άνδρες της ICE, πεθαίνει από αιμορραγία, η Ισπανία ζητάει κυρώσεις, η FIFA που έχει σχεδόν σχέση με τον Τραμπ αρνείται, η Ισπανία με την Πορτογαλία και το Μαρόκο που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ του 2030 αποφασίζουν να απαγορεύσουν την είσοδο Αμερικανών φιλάθλων στους αγώνες, η FIFA απειλεί με κυρώσεις, η UEFA παίρνει το μέρος της και το επόμενο Μουντιάλ δεν γίνεται ποτέ. Το Μουντιάλ αυτό είναι το τελευταίο. Σκοτεινές προφητείες. Προς το παρόν θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Σε λίγο, παρακολουθώντας τα παιχνίδια, ιδίως αργότερα, θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Θα χαθούμε να παρακολουθούμε ποδόσφαιρο. Και προσωπικώς, να σας το εξομολογηθώ, αφού η Ιταλία δεν είναι εκεί, είμαι με τους Γάλλους. Αλελεμπλέ. Και φλιαρώντας, φτάσαμε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιώρου του σημερινού ημερολογίου. Διαφημίσεις τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήγγειλε σε αναρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για χθες βράδυ επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε πως θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δηλώσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε ένα δεξαμενόπλιο να εισέλθει στα ασθενά του Ορμούς χωρίς συντονισμό, σύμφωνα με τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τα ξημερώματα, λίγο αφότου ακούστηκαν ήχοι εκρήξεων κοντά στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του Πασόκ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: συνεδρίαση χτες της Κεντρικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας και την εκλογή του Κυρανάκη σφύριξε την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου αγνώστου διαρκείας. Μπορεί να τελειώσει το φθινόπωρο, μπορεί να τελειώσει του χρόνου την άνοιξη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, ο κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τσίμα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ο Πρωθυπουργός λέει 27, ξεχάστε το, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η αναθεώρηση του συντάγματος όμως θα γίνει εξπρές για να είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο και συνεπώς να μπορεί να γίνουν οι εκλογές. Οπότε, τι να πιστέψουμε, τα λόγια ή τα έργα?
1: Κοιτάξτε, εξπρές δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί. Γιατί? Αν λάβετε υπόψη ότι το 19 η αναθεωρητική επιτροπή διήργησε λιγότερο από 2 μήνες και παρήγαγε από 49 διαφωνίες 9 αλλαγές σημαντικές. Εκτιμώ ότι τώρα είναι πιο εύκολο να ολοκληρωθεί η συζήτηση με πληρότητα, γιατί απλούστατα τώρα δεν διαμορφώνουμε διατάξεις. Τώρα αποφασίζουμε ποιες διατάξεις θα αλλάξουμε, ναι, και αυτό μετά θα το διαμορφώσει τη συνένεση, θα τη διαμορφώσει η καινούργια σύνθεση της Βουλής μετά από τις εκλογές.
0: Να, επειδή αυτό ήταν θέμα επίδικο χτες στη συζήτηση, όλες αυτές τις μέρες και χτες, ναι, φυσικά, ναι, στη συζήτηση, λογικό δεν είναι? Θέλω να πω, ειδικά σε μια φάση τέτοιας απόλυτης αβεβαιότητας πολιτικής σαν αυτή που περνάμε και που κανείς δεν μπορεί να μαντέψει ποια θα είναι σύνθεση της επόμενης Βουλής, δεν είναι λογικό να αφαιθεί, ναι, στην επόμενη?
1: Να κάνουμε 2-3 παραδοχές. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η προτείνουσα Βουλή είναι πάντοτε προεκλογική Βουλή. Γιατί απαραίτητη προϋπόθεση μετά είναι να γίνουν εκλογές, ώστε να πάμε σε έναν αναθεώρηση.
0: Σωστά.
1: Δεύτερον, να πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν ευνηδίασε κανέναν. Η εξαγγελία αναθεώρησης του συντάγματος ήταν μια εξαγγελία που έγινε πριν τις εκλογές του 23. Η δημόσια και η εσωτερική διαβούλευση ουσιαστικά ξεκίνησε αρχές του έτους. Και η διαδικασία αυτή τη στιγμή του να καταλήξουμε μέσα από την Επιτροπή ποιες διατάξεις θα αλλάξουμε είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί με επιτυχία μέχρι το τέλος Ιουλίου, λέω εγώ. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε ούτε τον Αύγουστο. Γιατί λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τις θέσεις μας. Τώρα, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Δηλαδή, είπαμε ότι αν παραδείγματος χάρη η αντιπολίτευση έξω από τα άρθρα που προτείνουμε εμείς έχει κάποια άλλα άρθρα να βάλει, να το δούμε και να το συζητήσουμε. Να εξηγηθεί για ποιο λόγο ζητάει την αλλαγή και να κριθούμε όλοι από την οριμότητα ή την καινοτομία των προτάσεων που κάνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ψάξει, γιατί τώρα το σκεφτόμουν. Στις προηγούμενες, στις τελευταίες, έχουν γίνει κάμποσες αναθεωρήσεις.
1: Ναι, εγώ είχα την τύχη να είμαι σε όλες.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, επειδή έχετε πάρει μέρος όλες. Πώς είχε γίνει, δηλαδή, είχε πάρει μέρος η αντιπολίτευση στο ορισμό προς αναθεώρηση άρθρων?
1: Το 2001 υπήρξε ευρύτατη συνένεση. Εμείς τότε ως αντιπολίτευση στηρίξαμε τις προτάσεις Βενιζέλου και καταφέραμε στη συνέχεια να διαμορφώσουμε συνενέσεις και στην αναθεωρητική επιτροπή όταν,
0: ναι, αυτή,
1: όταν λειτουργήσε.
0: Και εγώ θυμάμαι, ήταν η αναθεώρηση που είχε την ευρύτερη συνένεση.
1: Ακριβώς. Μετά στην αναθεώρηση του που ολοκληρώθηκε το 2006-2007 ήταν μια μονοθεματική αναθεώρηση όπου διορθώθηκαν κάποια λάθη της προηγούμενης. Οπότε εκεί υπήρξε μια σύγκρουση, αν θυμάστε, μεταξύ του τότε ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για το αν πρέπει ή όχι να αναθεωρηθεί το άρθρο 16.
0: Ναι.
1: Και αποχώρησε για κάποιους προσχηματικούς λόγους το ΠΑΣΟΚ από την διαδικασία της Επιτροπής με αποτέλεσμα να μην σχηματοποιηθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στην αναθεωρητική επιτροπή για την αλλαγή του 16 και χάθηκε ευκαιρία. Το 19 θυμίζω ότι υπήρξε μια πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη ως αρχηγού της αντιπολίτευσης τότε να βάλουν όλα τα κόμματα, όλες τις προτάσεις προς αναθεώρηση να εγκριθούν όλες και η νέα Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές να αποφασίσει ποιες θα προχωρήσει. Δεν το τήρησε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Από τις 144 διαφορετικές προτάσεις προκρίθηκαν 49 διαφωνίες, θα έλεγα εγώ. Και μετά όταν στην αναθεωρητική ξεκίνησε σε ένα, θα έλεγα, κλίμα απολωμένο η συζήτηση, είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος, καταφέραμε να κλείσουμε τις πόρτες, να μιλήσουμε μεταξύ μας και πολιτικά και επιστημονικά και να καταλήξουμε με ευρείες συνενέσεις σε 9 αλλαγές, σημαντικές κατά τη γνώμη μου. Τώρα, επομένως, εμένα δεν με τρομάζει το προεκλογικό ή το πολιτικό κλίμα όταν υπάρχει σοφροσύνη, νυφαλιότητα και καλή διάθεση από αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τα κόμματα και φυσικά και από τους βουλευτές της σύνθεσης. Θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε στο τι πρέπει να αλλάξει τώρα και να καταλήξουμε στο πώς θα αλλάξει μετά. Τώρα, αν όμως ένα θέμα είναι όριμο από τη φύση του, δηλαδή ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι δεν πρέπει να αλλάξει το 86.
0: Ναι.
1: Ποιος μπορεί να πει σήμερα το 86, θυμίζω ότι είναι περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι.
1: Ποιος μπορεί να πει σήμερα ότι δεν πρέπει να προστατευτεί η ελληνική γλώσσα και από τα γκρίκλεις και γενικότερα από τις

0: από τις ισοπεδωτικές παγκοσμιοποιητικές διαδικασίες που σου δημιουργούν την ανάγκη να προστατεύσεις την ταυτότητά σου την πολιτιστική. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι όριμα. Για ποιο λόγο να μην θωρακίσουμε, ας πούμε, το θεσμικό ρόλο του
1: της γλώσσας είναι απλώς μια, στην πραγματικότητα στο Σύνταγμα θα μπει μια ευχή, αλλά το άλλο το θέμα, ας πούμε, της ευθύνης υπουργών ή της...
0: Θα σας πω, δεν είναι ευχή. Εγώ διαφωνώ, γιατί το γαλλικό Σύνταγμα που το προστατεύει με την γαλλική γλώσσα κάνει εξωτερική πολιτική η Γαλλία. Η Ελλάδα έχει μερικά εκατομμύρια Έλληνες εκτός συνόρων, τους οποίους πρέπει να τους μεταλαμπαδεύσει τα εργαλεία εκείνα με τα οποία θα συνδεθούν με τον πολιτισμό μας. Και ένα από αυτά βασικό είναι η γλώσσα. Έπειτα η γλώσσα είναι και εργαλείο κατά τη γνώμη εξωτερικής πολιτικής. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει 2 χρόνια διαπραγματεύσεις για να την αναγνωρίσει ως επίσημη γλώσσα στην τότε ΟΚ. Η γλώσσα, η δικιά μας γλώσσα, η γλώσσα των Ευαγγελίων, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης. Είναι γλώσσα πολύτιμη αν την αξιοποιήσουμε σωστά πολιτικά. Μην κοιτάτε που πολύ πολιτική το υποτιμώ.
1: Ναι, απλώς λέω ότι ένα θέμα όπως η ευθύνη υπουργών, όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά το πώς πρέπει να αλλάξει, η εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, όλοι συμφωνούν να αλλάξει, αλλά το πώς να αλλάξει, είναι αδύνατο να συμφωνήσουν όλοι. Δεν συμφωνούν, είναι δεδομένο.
0: Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν ψηφίζουν όλοι ότι πρέπει να αλλάξει.
1: Γιατί μετά θα αλλάξει με 151 το περιεχόμενό της, θα το βάλει η πλειοψηφία που δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι αυτή.
0: Μα κοιτάξτε, όλοι συμφωνούν στο εξής, ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης, να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής, να καταργηθεί το αμελητή και να πάψουν να υπάρχουν οι προανακριτικές επιτροπές που συνήθως δεν βγάζουν ένα αντικειμενικό αποτέλεσμα. Αυτό να αντικατασταθεί από δικαστικούς λειτουργούς. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε? Δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή,
0: να σα πω κάτι, ο συνταγματικός νομοθέτης.
1: Το ερώτημα είναι ποιος θα το κάνει, αν θα το κάνουμε κατά κάποιο τρόπο από τώρα ή θα το αφήσουμε να το κάνει η επόμενη Βουλή.
0: Ναι, θέλω να σα πω ότι αυτή η διαδικασία, ενδεχομένως κάποια στιγμή να μπορούσαμε να συζητήσουμε την αλλαγή της, αλλά αφού ισχύει και λειτουργήσε από το 1975 μέχρι τώρα επιτυχώς, δηλαδή δημιουργεί συνενέσεις και συζητήσεις σε 2 βουλές και μεσολαβεί και τη μηγορία του ελληνικού λαού. Έφερε αποτελέσματα. Δηλαδή, χθες στην τοποθέτησή μου στην Ολομέλεια, αυτό είπα, ότι από το 1830 μέχρι το 1974 η Ελλάδα άλλαξε 26 φορές πολίτευμα και εκατοντάδες φορές κυβερνήσεις και πρωθυπουργούς κτλ. Από το 1975 όμως μέχρι σήμερα έχουμε ένα πολίτευμα όριμο που προστάτευσε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, νίκησε τη φτώχεια, δημιούργησε διάχυση της ανάπτυξης κτλ. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, προσέξτε όμως. Έχουμε πετύχει πράγματα, η εθνική συμφιλίωση για παράδειγμα, ότι μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, να μιλούμε στη Βουλή. Υπάρχουν αδυναμίες και ατέλειες που πρέπει να διορθωθούν, αλλά πρέπει να δούμε ότι ορίμασε το πολιτικό σύστημα πάρα πολύ μετά το 1975 πλέον. Υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός που πρέπει να προστατευτεί.
1: Η αλήθεια
0: δεν είναι αυτονόητο.
1: Ότι τώρα, αυτή την περίοδο, έτσι όπως μιλάμε, δεν είναι πάρα πολύ εμφανής αυτός ο πολιτισμός, αλλά και οι δύο νομίζω ευχόμαστε να τον δούμε να
0: διαμορφωθεί. Ακούστε κάτι. Αν δούμε το ζήτημα από πάνω και διαχρονικά, κάποτε στην Ελλάδα οι αντίπαλοι, τον αντίπαλό τους δεν τον νικούσαν, τον δολοφονούσαν. Έχουμε καταφέρει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα τραγικά θέματα. Ναι. Είμαστε πλέον, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αντιπολίτευση φοβάται να συνεννοηθεί ή να συμφωνήσει με κάτι, ακόμα και μεταξύ τους. Δηλαδή υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι όποιος συνεννεί σε κάτι, όποιος μπορεί να συμφωνήσει σε κάποια πράγματα, να διαλεχθεί, ότι θα χάσει ψήφους. Μα ο κόσμος έχει βαρεθεί από πολιτικούς που βρίζουν τους αντιπάλους τους για να πάρουν η ίδια αξία. Δεν χρειάζεται να κοντίνει τον άλλον. Πρέπει εσύ να είσαι πιο ψηλός.
1: Όταν ξεκινήσει η κουβέντα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε επί των συγκεκριμένων όπως θα έρχονται στην Επιτροπή. Κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Στην τηλεφωνική γραμμή, ο κύριος Παναγιώτης Δοδονής, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Δοδονή.
2: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ, καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Αλήθεια,
1: λοιπόν, πρώτο ερώτημα που προκύπτει από την προηγούμενη κουβέντα με τον κύριο Στυλιανίδη. Δηλαδή, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει μέρος στη διαδικασία, στην πρόταση των προσαναθεώρηση άρθρων. Δηλαδή, γιατί εσείς θα δεχτείτε όσα λέει, θα αφήσετε μάλλον τη Νέα Δημοκρατία να ορίσει εκείνη με την πλειοψηφία της ποια άρθρα θα αναθεωρήσει η επόμενη Βουλή και δεν μπαίνετε σε μια διαδικασία συζήτησης κι εσείς.
2: Καταρχάς να σας πω πριν έτσι ξεκινήσω ότι δεν άκουσα τη συζήτηση με τον κύριο Στυλιανίδη γιατί είναι στη διάσκεψη και γύρναγα.
1: Δεν θα πω τα ιδιαίτερα.
2: Από το ερώτημα, καταλαβαίνετε.
1: Το ερώτημα είναι γνωστό.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι έτσι το θέμα. Σας λέω το άρθρο 110 του Συντάγματος προβλέπει μια διαδικασία στην οποία κάποια άρθρα περάνουν με 151 ψήφους και μετά ψηφίζονται στην αναθεωρητική μοδηλή με 180 και κάποια άρθρα με 180 και μετά με 151. Εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 110, ούτως ώστε η αυξημένη πλειοψηφία να υπάρχει πάντα στη δεύτερη βουλή. Γιατί ενώ η πρώτη βουλή αποφασίζει μόνο ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, η δεύτερη αποφασίζει το περιεχόμενο των άρθρων. Και έχουμε περιπτώσεις μετά την αναθεώρηση του 2019 εξόφθαλμης αλλαγής της κατεύθυνσης του περιεχομένου των άρθρων. Παραδείγματος χάρη, έτσι καταλήξαμε να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος να εκλέγεται ακόμα και με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή με 75 βουλευτές. Εμείς λέμε λοιπόν ότι είτε είμαστε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είτε όχι στην επόμενη βουλή, θέλουμε η συνένεση, οι αυξημένες πλειοψηφίες, οι υπερπλειοψηφίες όπως λέω εγώ, μεταπλειοψηφίες όπως λέει το μεγαλύτερο κομμάτι της θεωρίας, να επιτυχάνονται στη δεύτερη βουλή. Γιατί αυτό θα δείχνει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των αντιπροσώπων του λαού, μετά και τις εκλογές, θα έχει συμφωνήσει σε μια συγκεκριμένη διατύπωση. Διαφορετικά.
1: Ναι. Καταλαβαίνω το επιχείρημα, ναι.
2: Μπορεί να συμφωνήσει ότι θα αλλάξει ένα άρθρο και μετά να αλλάξει άλλη κατεύθυνση. Ναι. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να συμφωνήσει να αλλάξει το άρθρο 86 και να γίνει ακόμα πιο ελαστικό προς τους υπουργούς.
1: Το παράδειγμα που φέρατε για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας είναι ένα επιχείρημα. Από την άλλη μεριά, παραμένει το ερώτημα. Στην πραγματικότητα, αφήνεται τη σημερινή πλειοψηφία να αποφασίσει μόνη αυτή το περιεχόμενο της αναθεώρησης.
2: Όχι, θα σας πω το εξής.
1: Γιατί η επόμενη βουλή δεν μπορεί να αναθεωρήσει κάτι που η σημερινή δεν.
2: Αυτό θα συνέβαινε αν εμείς δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία. Εγώ βλέπω ότι ήδη, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνω, έχουν αλλάξει οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με σειρά άρθρων. Mm-hmm. Δείτε τη διατύπωσή της σε αρκετά, μην πω παραδείγμα τώρα και τα κάψω, αλλά αισθάνομαι ότι έχει αλλάξει ήδη η διατύπωση πολλών άρθρων, προφανώς λόγω της πίεσης και των βουλευτών, αλλά λόγω και της δικής μας κριτικής. Mm. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι δεν δίνουμε κανενός είδους λευκή επιταγή στην πρώτη βουλή και θέλουμε να αλλάξει το άρθρο 110 ούτως ώστε να πάει αυτό στη δεύτερη βουλή, δικαιώνεται και από τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε αυτή η κριτική, δεν θα υπήρχε και αντίστοιχη αναδίπλωση. Άρα μην λέμε ότι μόνο όποιος ψηφίζει κάτι αλλάζει.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ναι μεν δεν θα δώσετε ψήφο ώστε να χρειάζεται 180 στην επόμενη βουλή.
2: 150, αλλά δεν θα,
1: ναι, 180 στην επόμενη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχετε στη συζήτηση.
2: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες είναι, αν θέλετε, προτάσεις δεύτερης βουλής, με τη λογική ότι έχουμε πει ακριβώς τη διατύπωση του κάθε άρθρου την οποία προτείνουμε. Και αυτή τη βάλαμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο Πολιτικό Συμβούλιο σε μια κοινή συνεδρίαση και σε διαβούλευση. Και έχουν βγει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Σας θυμίζω ότι ο Νίκος Αλβιζάδος, ο οποίος δεν νομίζω ότι χαρίζεται, είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη πρόταση που έχει δει τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην περιαυτολογούμε. Σας λέω τι είπε ο καθηγητής. Άρα λοιπόν αυτή η πρόταση είναι πάρα πολύ χρήσιμη και στο πλαίσιο της δεύτερης βουλής. Φυσικά δεν λέμε εμείς ότι η διατύπωση που έχουμε πει εμείς θέλουμε να είναι και η τελική ίσον και καλά, γιατί αυτό θα αντέβαινε προς τη λογική μας ότι χρειάζονται συνθέσεις στη δεύτερη βουλή. Mm-hmm. Αλλά έχουμε ένα σημείο αφετηρίας, το οποίο νομίζω ότι και από την επιστήμη έχει πάρει πολύ θετικά λόγια και μπορεί να αποτελέσει και αυτό. Δηλαδή μια αφετηρία ούτως ώστε να βρεθούν συνθέσεις. Και αυτό, αν θέλετε, θα θέλαμε να είναι και πάνω από τους 180. Δηλαδή εκεί πέρα να πετύχουμε ευρείες πλειοψηφίες με όσο το δυνατόν περισσότερα κόμματα, γιατί η διαδικασία της αναθεώρησης δεν είναι μια διαδικασία κομματική. Υπ' αυτή την έννοια είναι λυπηρό αυτό το οποίο έγινε το 19, γιατί υπήρχε καλή διάθεση να αλλάξουν άρθρα. Εγώ σας θυμίζω την πρόταση της Φόφης Γεννηματά, τότε την οποία δεν έχουμε επαναφέρει εμείς, να αποσυνδεθεί σωστά η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από την διάλυση βουλής και την προκήρυξη εκλογών, αλλά να συνεχίζεται με ψηφοφορίες για τα 3/5 και όσο υπάρχουν αυτές τις ψηφοφορίες να παραμένει εν ενεργεία πρόεδρος. Δηλαδή να παρατείνεται η θητεία. Δηλαδή αν έμενε 1-2 μήνες παραπάνω η κυρία Σεκελαροπούλου, δεν νομίζω θα χάλαγε και ο κόσμος μέχρι να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, το οποίο να εκφράζει αυτό το οποίο είναι. Δηλαδή ο ρυθμιστής του πολιτεύματος και το ύψιστο πολιτιακό αξίωμα. Άρα τι κατευθύνει τη στάση μας? Κατευθύνει η παρατήρηση της συνταγματικής πρακτικής και αυτό νομίζω ότι είναι και το σωστό. Δηλαδή βλέπουμε τι έχει γίνει, βλέπουμε τι δεν έχει γίνει καλά, που υπάρχουν ακούσια όπως λέμε συνταγματικά κενά, δηλαδή κάτι που δεν μπορούσε να προβλέψει ο νομοθέτης, και βλέπουμε επίσης και κάποια κομμάτια στα οποία θέλουμε το Ελληνικό Σύνταγμα να πρωτοπορεί. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. την προστασία των παραμεθωρίων περιοχών, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με κτήσεις από, από πολίτες τρίτων κρατών μέσω παρένθετων εταιριών στις παραμεθώριες περιοχές, και βέβαια τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν μπορεί το Σύνταγμά μας να έχει μείνει απλώς στην ισότητα, που είναι μια ζήτηση τώρα 100 ετών και εν πάση περιπτώσει έχει προχωρήσει πολύ η θεωρία από τότε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα θετικά μέτρα, πρέπει να μιλήσουμε για τις γυναικοκτονίες, πρέπει να μιλήσουμε για τις αμβλώσεις. Σας θυμίζω ότι έκανε ο Μακρόν στη δική του αναθεώρηση και τι είπε σε σχέση με την συνταγματική προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν.
1: Και... για πέστε μου λίγο και για τα δικά σας, περιμένοντας να αρχίσει η συζήτηση για την αναθεώρηση στην Επιτροπή. Αν όλοι κατάλαβαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης χθες απείλησε με διαγραφή τον κύριο Δούκα.
2: Εγώ σας λέω το εξής. Υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση που είναι χρόνων, δηλαδή δεν είναι μόνο από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος την εμπέδωσε και με βάση αυτό το σημαντικό όπλο το ΠΑΣΟΚ ξαναστάθηκε στα πόδια του, είναι και από πιο πριν, που είναι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η απόφαση, αν την επικοινωνήσουμε και αν το πιστέψουν και οι πολίτες σε βάθος ότι εν πάση περιπτώσει θα το τηρήσουμε, γιατί αυτό είναι ο λόγος μας, αυτό είναι το θέμα της αξιοπιστίας στην πολιτική, αν πείσουμε για την αξιοπιστία μας, το ΠΑΣΟΚ θα πάει πάρα πολύ καλά. Άρα για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε όλοι σε αυτή τη σελίδα. Δεν είναι κάτι παράλογο, είναι ακριβώς η λογική με την οποία κινείται μια παράταξη.
1: Αυτό ως απέτηση δεν θα ήταν παράλογο. Λέω, αν απειλείται με διαγραφή όποιος αλλάξει σελίδα.
2: Από εκεί και πέρα.
1: Προτείνει την αλλαγή σελίδας.
2: Από εκεί και πέρα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά έχουν συζητηθεί εκτενώς, όχι μόνο στο τελευταίο, αλλά και σε όλα τα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ. Και το συνέδριο είναι για τα κόμματα και για την εσωκομματική δημοκρατία το κυριαρχικό όργανο. Οπότε αποφάσεις συνεδρίου στην πραγματικότητα εφαρμόζουμε όλοι. Δεν είναι κάποια γραμμή, κάποια εκτίμηση, κάποια πεποίθηση την οποία έχει ο Παναγιώτης ή ο ένας ή ο άλλος αυθαιρέτως. Εφαρμόζουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου μας, γιατί έτσι αποφάσισε κυριαρχικά το σώμα των συνέδρων, που είναι και βασικότερη λειτουργία της εσωκομματικής δημοκρατίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δοδονή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τζίμα. Να είστε καλά. Γεια σας.

ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με ένα τραγούδι νέας εισοδίας. Είναι ένα συγκρότημα που έχει τον παράξενο τίτλο «Νεκροφόρα για μια νόστιμη». Death Cab for a Cutie.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας παράλληλα και τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το ΟΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα άστενα θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνά. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση του Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο Νετανιάχου αναφέρει ότι παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του μνημονίου κατανόησης, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Πρόεδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία επιτευχθεί στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων και τον τερματισμό της υποσύριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς του συμμάχους σε ολόκληρη την περιοχή. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε δεξαμενόπλιο να εισέλθει στα στενά του Ορμούς χωρίς συντονισμό, σύμφωνα με τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τα ξημερώματα. Και λίγο αφότου ακούστηκαν ήχοι εκρήξεων κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Ιρνά ανέφερε ότι μια επίθεση σε Ιρανικό αλλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά του Σιρίκ προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ατόμου. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ψαράς που ψάρευε στα χωρικά ύδατα, όταν δέχτηκε ξαφνική επίθεση από τον εχθρό, το σκάφος του βυθίστηκε αλλά διασώθηκε από άλλο σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή. Νωρίτερα τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκε έκρηξη κοντά στις ακτές του Σιρίκ, ενώ η αιτία και η προέλευσής της ήταν άγνωστες. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Δραπετσόνα συνομίλησε χθες βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισήμανε δε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάση της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Με την αναμέτρηση, Μεξικό Νότιος Αφρική ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής στον αγώνα για τον πρώτο όμιλο. Επίσης, για τον πρώτο όμιλο παίζουν Νότια Κορέα-Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μετά βλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Μεταβολή του καιρού προβλέπεται στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτική, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μοσοευτική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Καταρχήν βλέπω ότι θα αρχίσει να βρέχει, λέει, αύριο και μεθαύριο. Τι
0: είναι αυτά? Καλά ρε Συνότη, τώρα όχι, μην πας και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Δεν έχω πέσει θάλασσα ακόμα.
0: Γιατί σκοπεύεις να πας στη Βόρεια Ελλάδα να κολυμπήσεις?
1: Εδώ δεν θα έρθει δηλαδή?
0: Δεν κατάλαβα, για τη Βόρεια Ελλάδα ακούω κάτι γουρίνια και κάτι καταιγίδες. Η αλήθεια είναι ότι προχθές έριξε μια βροχή εδώ που ήμασταν το μεσημέρι. Τρόμαξε το μάτι μου. Ανοίξαν οι ουρανοί στα καλά καθούμενα.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Χτες ή προχτές ήταν, Δήμητρα? Προχτές, προχτές το μεσημέρι. Mm. Αλλά με συγχωρείς, αν ξεπεράσεις το πρώτο σοκ, μια χαρά είναι. Μια βροχή 10 λεπτά μια φορά τη βδομάδα υγραίνει το χώμα, γλιτώνουμε από τις πυρκαγιές, μπορεί να συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι. Εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Όταν ακούω μπουρίνια, οι κεραυνοί μόνο με τρομάζουν, γιατί μια φορά έπεσε ένας κεραυνός στο σπίτι και μου τα έκαψε όλα. Τι ίντερνετ, τι τηλεοράσεις,
1: τώρα τα άλλαξε τα φώτα. Τα μπουρίνια δεν είναι καλό,
0: Αλλά έβαλα αντικεραυνικές μπρίζες και ελπίζω ότι αυτές είναι αρκετές.
1: Σιγά, για να το σιγά μην το κρατήσει τον κεραυνό η μπρίζα.
0: Ναι ρε, ξυπνέ, το κρατάει. Γι' αυτό είναι φτιαγμένο.
1: Αλλά.
0: Για να γλιτώσεις την υπερφόρτωση. Από τότε δεν είχα πρόβλημα πάντως. Λοιπόν, μόνο αυτό με τρομάζει. Αλλιώς η βροχούλα.
1: Εσύ είσαι αστροπελέκι, δεν παθαίνει τίποτα από το σπίτι σου, τι να πάθεις?
0: Να που έπαθε όμως. Είχα πάρει μια τηλεόραση. Μεγάλη τηλεόραση, πάει ωραία. Αυτό. Γιατί κάτι είχε πάλι Μουντιάλ, είχε κάτι είχε. Και λέω, άντε, ευκαιρία είναι. Με έβγαζε κάτι προβληματάκια. Έχει και μια προσφορά. Την Καμάρουνα που λες, Δήμητρα. Την είχα βάλει απέναντι. Πω από μια εικόνα και αυτά. Και στη μια βδομάδα.
1: Κάκια.
0: Ρε, την έκανε κουρούμπελο. Φώναξα έναν να τη δει. Λέει, αδερφέ, πέτα την. Τι να την πετάξω, του λέω, καινούργια τηλεόραση. Στην έκαψε, μου λέει.
1: Είδες.
0: Αυτά είναι τα βάσανα. Γι' αυτό σου λέω, έχω πάρει κάτι μπρίζες τώρα. Πολύ σοβαρά.
1: Άμα βρέχει, τραβάμε τις συσκευές από την μπρίζα.
0: Άσε μας, Ρενότη, και τι κάθεσαι στο σκοτάδι σαν την κουκουβάγια, περιμένεις?
1: Σαν την κουκουβάγια με το κερί.
0: Ναι, και καλά να είσαι και σπίτι. Εμείς που λείπουμε 15 ώρες από το σπίτι, θα γυρνάμε πίσω να τη βγάλουμε από την μπρίζα. Άσε μας τώρα. Τα έχει λύσει η τεχνολογία αυτά.
1: Καλά.
0: Λοιπόν. Τώρα τα πολιτικά, να σας πω την αλήθεια, μπαίνουμε σε μια βαρετή περίοδο που κάθε μέρα θα συζητάμε.
1: Κάθε μέρα θα ορκίζει το Μητσοτάκη που θα κάνει το 27 εκλογές.
0: Ναι, και επειδή άκουγα το πρωί και τον Άδωνη Γεωργιάδη στον Άρη που έλεγε, μα δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί, από πού προκύπτει ότι μπορεί να πάει σε πρόορες εκλογές. Σιγά που δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά δεν ξέρει και κανένας τι θα κάνει. Καταρχάς, κάτσε να δούμε πώς θα
1: κάνει. Θέλει την επιλογή ανοιχτή πάντως. Θέλει την επιλογή, σου λέει.
0: Αυτό.
1: Θα τα φροντίσω όλα έτσι ώστε να έχω τη δυνατότητα, αν μπορώ να κάνω τον Οκτώβριο, να το κάνω.
0: Και τι περιμένεις να σου πει από τώρα, δηλαδή? Μπορεί να σου πει κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Αλλά για βάλ το λίγο, ρε εσύ, Δήμητρα, βάλε πώς το είπε χθες στην Πολιτική Επιτροπή.
2: Ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ, όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει.
0: Τώρα με συγχωρείς.
1: Είναι δήλωση. Αν δεν βρέξει θα χιονίσει.
0: Περίμενε τώρα. Δηλαδή θα γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο του 27, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία τον Ιούνιο του 26. Τι ευθεία είναι αυτή?
1: Ναι, μεγάλη.
0: Μεγάλη είναι η ευθεία. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω τώρα. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει. Ο Μητσοτάκης, για να μην αρχίσουν τα σενάρια, σε όποιον βρεθεί και όπου μιλήσει, λέει, παιδιά μην ακούτε, θα την εξαντλήσω την τραετία, το έκανα και το 23 που λέγαν όλοι. Αλλά κάτσε να φτάσει ο Σεπτέμβριος.
1: Πάντως το ότι δίνει διπλάσιο μισθό στους παπάδες σημαίνει ότι κάτι σκέφτεται.
0: Λοιπόν, κάτσε να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί αυτό εγώ στην αρχή δεν το πήρα χαμπάρι. Μετά είδα κάτι δημοσιεύματα ότι σε ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών αυξάνονται οι αποδοχές που έχουν οι Μητροπολίτες, όχι οι παπάδες,
1: οι Μητροπολίτες.
0: Και φτάνουν, λέει, στα επίπεδα του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 4,5 χιλιάρικα μεικτά είναι αυτό. Οι βουλευτές, αν θυμάμαι καλά, κάτι λίγο παραπάνω παίρνουν.
1: Εντάξει, όχι βουλευτές, ναι, αλλά τώρα ένας ανώτατος δικαστικός νομίζω παίρνει λιγότερα λεφτά από τον Μητροπολίτη ή Μάρτον.
0: Για πάμε λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Ανδρουτσόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρουτσόπουλο.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Χιόντι, κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα, η επίσημη αιτιολογία είναι ότι αυτός ήταν ο μισθός των μουφτίδων και ήταν αδικία οι μουφτίδες να παίρνουν περισσότερα από ό,τι παίρνουν οι Μητροπολίτες. Αλλά εσάς πώς σας ακούστηκε τώρα αυτή η είδηση?
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν η επίσημη αιτιολογία ήταν αυτή. Σε κάθε περίπτωση, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, η αλήθεια είναι ότι προβλεπόταν ότι οι μισθοί του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών θα έπρεπε να είναι σε ένα ποσοστό σε σχέση, σε σύγκριση με το μισθό του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Υπήρχε από παλιά αυτή η ρύθμιση, η οποία δεν είχε υλοποιηθεί στην πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι στη συγκεκριμένη απλώς περίπτωση ισχύει αυτό που λέμε ότι ήταν νόμιμο, αλλά ίσως όχι και ηθικό. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία σε αυτήν την εξίσωση. Πράγματι,
0: δεν υπάρχει παρανομία.
3: Έτσι, σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, νομίζω ότι το θέμα δεν είναι τόσο, αν θέλετε, η δημοσιονομική επιβάρυνση από αυτήν την πρωτοβουλία, διότι εδώ μιλάμε για όλους τους αρχιερείς, δηλαδή για όλους τους κληρικούς που έχουν τον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης, είτε έχουν πίμνιο είτε δεν έχουν.
0: Δηλαδή 100 άτομα, άλλα κιόλας.
3: Γύρω στα 100-120 άτομα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Άρα το θέμα δεν είναι τόσο το κόστος μιας δημοσιονομικής επιβάρυνσης, επειδή αφορά ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, όσο για μένα περισσότερο, αν θέλετε, είναι το συμβολικό αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας, διότι δημιουργείται μία εντύπωση ότι σε καιρούς που ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας στενάζει από οικονομικές δυσκολίες, δίδονται αυτές οι αυξήσεις χωρίς προνομιακά στην ορθόδοξη.
1: Και ιδιαίτερα η χαμηλή, η κληρική, οι χαμηλές βαθμίδες.
0: Οι ιερείς.
3: Ναι, διότι όπως πολύ σωστά παρατηρείτε, κύριε Παπαδόπουλε, η αύξηση αυτή δεν δίδεται στον κατώτερο κλήρο, δηλαδή στον απλό, τον καθημερινό παπά που ξέρουμε, έτσι, ο οποίος
0: στην περιφέρεια μπορεί να πηγαίνει και σε 5 χωριά.
3: Πραγματικά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι έγκαμοι οι κληρικοί αυτοί, με πολυπληθείς, πολύτεκνες οικογένειες και έχουν πάρα πολλά προβλήματα επιβίωσης. Δίδεται στους Μητροπολίτες. Βεβαίως υπάρχει εδώ, αν θέλετε, και να το καταθέσουμε για λόγους δικαιοσύνης, ένας αντίλογος, ότι λένε πολλοί, και εγώ δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, ότι πολλοί εκ των αρχιεραίων, ένα μεγάλο μέρος του μισθού των οποίων λαμβάνουν, από το μισθό τους αυτόν πληρώνουν δαπάνες σπουδών νέων ανθρώπων, λογαριασμούς ρεύματος.
0: Αυτό
3: και...
0: δεν το κάνει από το μισθό του, το κάνει από τα έσοδα της Μητροπόλεως.
3: Όχι, εγώ να σας πω,
0: ξέρετε, έχουν έσοδα
3: αλήθεια.
1: Δόξα τω Θεώ,
0: μπορούν να σπουδάσουν
1: κάπου, να μείνει πολύ ωραία, έχει το αυτοκίνητό του, έχει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για αυτόν. Ο Μητροπολίτης είναι...
3: Αλήθεια είναι, οι ίδιοι ατομικά δεν έχουν κάποια δαπάνη, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά ακόμα εγώ σας λέω ότι ακόμα και αν δεχθώ ότι κάποιοι και από τον δικό τους μισθό, όχι μόνο από τα έσοδα των Μητροπόλεων τους, δίνουν χρήματα για κάλυψη τέτοιου είδους αναγκών, καταρχάς αυτό είναι καθαρά προαιρετικό, είναι σε εθελοντική βάση, δεν σημαίνει τους υποχρεώνει κανείς να το κάνουν. Και κατά δεύτερον, θα μπορούσε η πολιτεία, εάν ήθελε πράγματι με αυτόν τον τρόπο έστω έμεσα να ενισχύσει αυτό το φιλανθρωπικό προνοιακό έργο της Εκκλησίας και των Μητροπόλεων, να προβεί σε άλλου είδους ρυθμίσεις που θα αφορούσαν τη λειτουργία των ιδρυμάτων, ας πούμε, για έκπτωση από τον ένφια, σε απαλλαγή από ΦΠΑ ή οτιδήποτε άλλο, και να ενισχύσει αυτό το έργο, το καθαρό φιλανθρωπικό προνοιακό έργο, το οποίο πράγματι επιτελεί η Εκκλησία ως υποκατάστατο πολλές φορές του κράτους, αλλά όχι σε ένα ατομικό επίπεδο και στην παρούσα, επαναλαμβάνω, χρονική συγκυρία. Ξέρετε, πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή είναι και θέμα timing. Σε μια άλλη χρονική συγκυρία.
1: Συμβολικό, λέτε. Συμβολικά, λοιπόν, περνάει το λάθος.
0: Συμβολικά που μας ξενίζει είναι ότι και η στρατηγή στην Ελλάδα, η ενεργεία στρατηγή στο στράτευμα, είναι περίπου τόση, αλλά αμείβονται πολύ χαμηλότερα. Το ίδιο είναι και για την ηγεσία της αστυνομίας, των σωμάτων ασφαλείας γενικότερα, δηλαδή άνθρωποι που έχουν πολύ βαριά καθήκοντα και πολύ ευαίσθητα και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με ένα μισθό 2-2.500 το μήνα. Και έρχεσαι τώρα και δίνεις στους Μητροπολίτες έναν τέτοιο μισθό, έως όσο και να είναι, η κοινωνία απορεί όταν το ακούει.
3: Αυτό είναι αλήθεια και αν θέλετε όχι, όχι αδικαιολόγητα, γιατί σας λέω, σε παραλαμβάνω, σε επίπεδο καθαρά συμβολικό, ο κόσμος αντιδράει και δικαιολογημένα αντιδράει. Θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλου είδους οικονομική ενίσχυση στην Εκκλησία, που να, πράγματι να έχει άμεσο αντίκτυπο, άμεσο αποτέλεσμα, όχι μόνο στα μέλη της Εκκλησίας, αλλά γενικώς στην κοινωνία. Τώρα αυτή η συγκεκριμένη κίνηση, έτσι μάλιστα όπως έγινε σε ένα πολυνομοσχέδιο που έχει πάρα πολλά άρθρα, βεβαίως δεν προκαλεί εντύπωση μάλλον το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άρθρο, που δεν περιλαμβάνει μόνο τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες αλλά και σε κάποιες άλλες ομάδες της κοινωνίας, διακριτές ομάδες βέβαια, έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα στη διαβούλευση 436 σχόλια.
0: Αρνητικά, υποθέτω, στην πλειοψηφία τους.
3: Στην τριπτική τους πλειοψηφία αρνητικά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν αφορούν όλα τα σχόλια το θέμα αυτού του εξορθολογισμού στη μισθοδοσία των αρχιερέων, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία αφορά αυτόν τον εξορθολογισμό, αυτήν την αύξηση, και μάλιστα με ένα αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή δίνεται ένα λάθος μήνυμα σε μια χρονική συγκυρία, που δίνεται έτσι η αφορμή ακόμα και από αυτούς που ψάχνουν, αν θέλετε, την αφορμή να στραφούν κατά της Εκκλησίας, αλλά τους δίνεις έτοιμο στο πιάτο, τη σχετική...
1: Βέβαια κάποιοι θα λένε ότι ο Μητσοτάκης, και το βρίσκω λογικό, κλείνει το μάτι, ξέρω εγώ, στη νίκη.
0: Όχι στη νίκη. Και επειδή οι Μητροπολίτες μιλάνε και με τέτοια κόμματα, τους λέει εγώ είμαι ο άνθρωπός.
1: Αυτό λέω στους ψηφοφόρους της νίκης, αυτό εννοώ, παιδί μου.
0: Ναι, όχι μόνο της νίκης, γενικώς όλοι αυτοί που επηρεάζονται από τους Μητροπολίτες και την Εκκλησία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, ο Μητσοτάκης να τους πει: παιδιά, τώρα εγώ έχω το πουγγί, εγώ άμα είναι θα σας βελτιώσω.
1: Και ζοριζόμαστε τώρα με τις δημοσκοπήσεις, βοηθήστε παιδιά.
0: Ναι. Αυτό εμείς καταλαβαίνουμε ότι γίνεται.
3: Ναι, πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η Εκκλησία διαχρονικά δεν υποστηρίζει εμφανώς τουλάχιστον κόμματα, παρατάξεις, έτσι. Ότι έχει έναν αντίκτυπο πάρα πολύ σημαντικό και άμεσο.
0: Ότι δίνουνε γραμμή στην παραμονή των εκλογών, κανονικά
1: δηλαδή. Δηλαδή τον Τρίτσι δεν τον ψηφίσανε, εν πάση περιπτώσει.
3: Θέλω να σας πω αυτό το εξής, δηλαδή ότι δεν υποστηρίζει μεν κόμματα, αλλά υποστηρίζει και πρημοδοτεί προφανώς πρόσωπα από όλες τις παρατάξεις.
1: Ναι.
3: Διότι η Εκκλησία είναι πάντα εδώ και απέναντι θα είναι αυτή η κυβερνητική εξουσία, η οποία έρχεται, παρέρχεται, σήμερα είναι αυτή, σήμερα είναι άλλη, και συνεπώς η Εκκλησία διαχρονικά έχει σε όλα τα κόμματα ανθρώπους που υποστηρίζουν το έργο τους και το
1: πρόβλημα. Τώρα είχαμε πάει και στο Άγιον Όρος πρόσφατα και θυμάμαι ότι κάποιοι τον βλέπαν τον Μητσοτάκη σαν κόκκινο πανί με ό,τι έγινε με τα ομόφυλα ζευγάρια.
3: Ήταν το θέμα αυτό.
0: Τώρα έρχεται αυτό να το λιάνει. Έτσι, με αυτή τη ρύθμιση. Λοιπόν. Αυτό γίνεται.
3: Κοιτάξτε, ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος. Δεν μπορώ να σας κατηγορήσω γι' αυτό, να σας μέτρω γι' αυτό. Έτσι. Είναι αναπόφευκτος ο συνειρμός. Πάντως, θεωρώ ότι και από την μία πλευρά, δηλαδή και από την πλευρά της πολιτείας, δίνεται αφορμή με αυτή την πρωτοβουλία να πει κανείς ότι εδώ, όπως είπατε, πράγματι κλείνει το μάτι η κυβέρνηση σε ορισμένα κόμματα προς τα οποία πιθανώς θα έχει, βλέπει ότι θα έχει διαρροές της προσεχής εκλογές. Από την άλλη όμως, είναι ένα κακό μήνυμα και για την ίδια την Εκκλησία, η οποία δίνει την εντύπωση ότι θα δεχτεί τις συγκεκριμένες, επαναλαμβάνω, νόμιμες αυξήσεις, οι οποίες όμως έχουν ένα ηθικό, αν θέλετε, μια ηθική επιβάρυνση, ένα ηθικά αρνητικό πρόσημο για μένα.
0: Μα και εγώ αυτό θα περίμενα. Θα περίμενα να βγει η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος και να πει: δεν χρειάζεται τώρα αυτό.
1: Έχουμε χρήματα για να δώσουμε στους 100 Μητροπολίτες παραπάνω λεφτά.
0: Ή αν θέλετε να δώσετε κάτι, δώστε στις χαμηλότερες βαθμίδες, που πολύ σωστά είπατε, και οι οικογένειες έχουν οι ιερείς, ναι, και στην περιφέρεια τα
1: πόσο παίρνει ένας ιερέας άραγε τώρα, ας πούμε,
0: 800 ευρώ.
3: Είναι ένας διοριζόμενος ιερέας, χωρίς μάλιστα ειδικά προσόντα και πτυχία κτλ., παίρνει τον βασικό μισθό. Βεβαίως εκεί προφανώς η επιβάρυνση δημοσιονομική θα ήταν μεγαλύτερη. Αλλά αν θέλετε,
0: ναι, γιατί είναι πολλές χιλιάδες.
3: Είναι πολύ περισσότερο, είναι γύρω στις 10.000 περίπου, ναι, χοντρικά σε όλη την ελληνική επικράτεια, εντάξει. Αλλά εκεί θα άξιζε πολύ περισσότερο να υπάρξει μια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού κατά τι παραπάνω, δεν νομίζω ότι γι' αυτό κάποιος θα είχε αντίρρηση, από το να υπάρχει μια πολύ μικρότερη βέβαια επιβάρυνση, η οποία όμως είναι κατευθυνόμενη προς την ηγεσία της Εκκλησίας.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Ακόμα τώρα ξεκινάει αυτό το θέμα. Τώρα αναπτύσσεται ο δημόσιος διάλογος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρουτσόπουλε.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Απόγευμα.
3: Επίσης.
0: Ο κύριος Γιώργος Ανδρουτσόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Επειδή δεν το ακουμπήσαμε αυτό το θέμα τις προηγούμενες μέρες, είπαμε σήμερα να το ξέρουμε.
1: Κάνουμε ένα χοντρό υπολογισμό. Αυτή είναι η 10% άνθρωποι με 28.000 το χρόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί το επί 14 είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Ναι. 3 εκατομμύρια, άμα τα διαρρέσει για 10.000 είναι 300 ευρώ. Θα του έδινε λοιπόν.
0: Κάτσε τώρα πάλι μπακαλική κάνει.
1: Μπακαλική.
0: Δεν θα του μηδενίσει το μισθό.
1: Όχι, δεν θα του μηδενίσει.
0: Πρέπει να υπολογίσει πώ είναι.
1: Μα αυτά είναι τα παραπάνω. 2.800 λέω. Αυτό που υπολογίζω.
0: 2.800 είναι η επιπλέον αύξηση.
1: 28.000. 28.000 είναι η αύξηση το χρόνο. 2.000 α πούμε πέσει ότι είναι, λέω. Δεν είναι. 2.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Κάντα.
0: Ενέρεση, οι άλλοι είναι 10.000, 15 πόσο είναι οι παπάδες.
1: Ναι, αλλά τα 3 εκατομμύρια αυτά που θα πάνε στου 10.000.
0: Τον μπερδεύει το νόημα. Μην το, δεν
1: 300 ευρώ θα ήταν για τον, θέλω να πω, για τον φτωχό, τον
0: ιερωμένο. Οι Μητροπολίτες δεν έχουν καμία ανάγκη του μισθού.
1: Ακριβώς.
0: Το έχουν λυμένο και διαχειρίζονται μια τεράστια εκκλησιαστική.
1: 40 χρόνια είμαστε στη δουλειά, έχουμε πάει πολλές φορές σε Μητροπόλεις. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν, οι Μητροπολίτες
0: έχουν ακίνητα που μισθώνουν.
1: Είναι σαν ο CEO, ας πούμε, της περιοχής.
0: Ναι.
1: Έχει αυτοκίνητα, έχει ανθρώπους που
0: πήγαν. Αλλά σου είπα, μην το ψάχνεις τώρα.
1: Και τα λεφτά συνήθως τα δίνουν αυτοί σε κάποια.
0: Το κίνητρο είναι προφανές. Θέλει να τους έχει όλους ευχαριστημένους για να σου λέει, μη σε πλαγιάσει τώρα, κύριε Δεσπότα μου, η κυρία Καρεστιανού.
1: Ο κ. Σαμαράς και σου
0: κλείνεις το μάτι. Ναι. Εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Αυτό του λέει. Μια χαρά. Και μπαλώνει λίγο και τη δυσαρέσκεια που είχε με τα ομόφυλα ζευγάρια. Και μετά μου λες ότι θα εξαντληθεί η τετραετία. Αυτά τα κάνεις παραμονές των εκλογών. Συμφωνώ. Δεν τα κάνεις ένα χρόνο πριν.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί αν το κάνεις ένα χρόνο πριν, το έχει ξεχάσει μέχρι τις εκλογές.
1: Τα έχει φάει.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Πόσα θες να σου πω ότι δείχνει ότι πράγματι είμαστε στην τελική ευθεία. Janis Joplin.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Βάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ίρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε δεξαμενόπλιο να εισέλθει στο ασθενά του Ορμούς χωρίς συντονισμό τα ξημερώματα, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Λίγο αφότου ακούστηκαν ήχοι εκρήξεων κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του Πασόκ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Τραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούτε είναι το τραγούδι του Μουντιάλ με τη Σακύρα. Ναι. Θα συζητήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Άστο λίγο.

0: Πειράζουν, από το 1994.
1: Ήταν το 14 στη Βραζιλία που είχε πέσει.
0: Μπράβο, από τότε το θυμάμαι.
1: Απλά μας έμεινε το 1994 που ήμασταν και εμείς και παίζαμε με την Ιγυρία.
0: Ναι, το 1994. Το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πιο εμπορικό Μουντιάλ που θα έχει γίνει. Δηλαδή, άκουγα χθες και τον Παύλο με τον Κωνσταντίνο τον Φίλη που τα λέγανε. Και πράγματι, είναι ένα Μουντιάλ πρώτα-πρώτα με 48 ομάδες.
1: Μεγαλώσει η αγορά.
0: Δηλαδή, θα βαρεθούμε να βλέπουμε
2: μουντιάλ.
0: Σε τρεις χώρες, σε λάθος ώρα. Δηλαδή, κοίταγα πότε παίζει η Βραζιλία. Γιατί δεν είμαι φαν της Βραζιλίας λόγω του παιχνιδιού που κάνει, δηλαδή, που δεν είναι.
1: Που έκανε.
0: Έχει ακόμα, δεν κάνει.
1: Όχι.
0: Θα το δούμε.
2: Τη Γαλλία λέγεται.
0: Το πρώτο της παιχνίδι είναι 1 η ώρα το βράδυ, ρεσί.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: και καλά είναι. Αλλά ναι, υπάρχει και στις 3 και στις 5 υπάρχουν παιχνίδια.
0: Εντάξει, τώρα κάτι
2: τέτοιο. Πρέπει να κάνει 4.000 το εισιτήριο, κάτι τέτοιο λέγει.
0: 4.000 είναι
2: 219 ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο φέτος σήμερα στο Μεξικό.
0: Τώρα τόσο κάνουν, ναι. Ίσως όταν θα περάσουν στα.
2: Τώρα.
1: Ναι, απλά δεν ξέρω σήμερα. Αν αυτή τη τιμή είναι
2: γιορτή.
1: Στην επίσημη ιστοσελίδα ή είναι στα site που μεταπολούν εισιτήρια.
0: Πάντως είναι πανάκριβα τα εισιτήρια. Ναι. Είναι πανάκριβα. Δηλαδή.
1: Είναι παγκόσμιο κύπελο.
0: Εντάξει, πάντα παγκόσμιο κύπελο ήταν.
1: Κάθε χρόνο ανεβαίνουν οι
0: το εισιτήριο στον τελικό, στους ημιτελικούς, το καταλαβαίνουν. Είναι ακριβό. Εδώ ξεκινάνε ακριβά εισιτήρια από τους ομίλους των 48 ομάδων. Δηλαδή, όταν φτάσουμε στον τελικό.
1: Θα πρέπει να δώσουμε.
2: Ινφαντίνο λέει το εισιτήριο.
1: Ινφαντίνο λέει το εισιτήριο. Ακριβώς αυτό. Είναι ο νόμος της αγοράς και συζήτησης. Αν το βάλει 10 χιλιάρικα και το πουλήσει. Πετυχημένος είναι. Δεν μπορείς να του πεις κάτι. Θα μου πεις το κάνει κλειστό κλαμπ. Συμφωνούμε ότι το κάνει κλειστό, ότι είναι για λίγους.
0: Ναι.
1: Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Δεν τον ενδιαφέρει. Θα μου πεις.
1: Θα έχει έσοδα. Θα έχει τρελά έσοδα.
0: Ναι.
2: Κάτι λέει τρελά, λες. 14 δις, κάτι διάβασα.
1: Μυθικά νούμερα θα μπουν στα ταμεία της FIFA. Μυθικά νούμερα.
0: Ωραία.
1: Σε όλες τις ομοσπονδίες που συμμετέχουν.
0: Τώρα, αυτό το Μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει καμιά 40 μέρες.
1: Ναι, είναι αφού έχει και τις 48 ομάδες, κρατάει παραπάνω.
2: Ναι.
1: Συνήθως ήταν μήνας.
2: Μπάλα θα δούμε καλή.
1: Υπάρχει μια έρευνα που δείχνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν σχεδόν το 95% των αγώνων.
0: Mm. Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη και υγρασία.
1: Πολύ ζέστη και υγρασία.
0: Ναι.
1: Υψόμετρο στο Μεξικό, για παράδειγμα. Ναι. Τότε θυμάμαι από το Μουντιάλ το 86.
0: Μα νομίζω είναι πια στους νέους κανονισμούς ότι το παιχνίδι κάποια στιγμή θα διακόπτεται για να πάρουν λίγο νερό, να πιούν οι παίχτες.
1: Ναι, το cooling break που λέει, το time out που λέγαμε στο μπάσκετ, cooling break το βάφτισαν στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό λέει φέτος θα είναι κανόνας.
1: Κανόνας, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πληροφορίες από προπονήσεις ομάδων που δυσκολεύονται στις προπονήσεις από τη ζέστη. Ναι. Που στις προπονήσεις βλέπεις την κατάσταση και υπάρχει πιο χαλαρά. Στον αγώνα δεν μπορείς να πας πιο χαλαρά.
2: Και ιδιαίτερα στο υψόμετρο. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο.
1: Και είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Και βέβαια είναι και οι παίχτες εξουθενωμένοι τώρα. Άμα έχει ξεκινήσει η σεζόν τους τον Αύγουστο πέρυσι και φτάνουν τώρα τον Ιούνιο να παίζουν μπάλα, φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν το maximum της απόδοσης.
1: Υπάρχουν ακριβώς superstar που ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους πέρσι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτοί οι superstar, πέρα από το πρωτάθλημα, θα είχαν και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις υποχρεώσεις μέχρι κάποιο σημείο, όχι διεκπαιρεωτικές, υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Και αν πάνε και μέχρι το τέλος, θα κλείσουν 11 μήνες δράσης.
0: Ναι.
2: Τρελό.
0: Δεν αντέχεις εύκολα.
1: Θα πρέπει μετά να μπουν σε ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης. Δηλαδή προετοιμασίες και όλα αυτά τα ξεχνάνε.
0: Διάβαζα ότι η ομάδα που έχει, λέει, τους περισσότερους παίχτες στο Μουντιάλ είναι η Manchester City. Έχει, νομίζω, 12 παίχτες της που θα παίξουν Μουντιάλ. Αυτή η ομάδα, για να ξαναγίνει η ομάδα μέσα στο καλοκαίρι, θα πρέπει να κάνει όχι απλώς διαχείριση, θα είναι όλοι εξουθενωμένοι.
1: Ακόμα και αν αποκλειστούν όλοι από την πρώτη φάση, από τη φάση των ομίλων.
0: Ναι.
1: Που δεν θα γίνει, αλλά ακόμα και αν αποκλειστούν και πάλι θέλουν ειδική διαχείριση.
0: Ναι, γιατί αυτοί οι 12 παίχτες δεν παίζουν με την Αγγλία, παίζουν με διάφορες ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Άλλοι θα πάει πιο μακριά, άλλοι θα πάει πιο κοντά.
2: Αγγλία κοιτάμε φέτος και Γαλλία.
1: Αγγλία κοίταγα όταν έπαιζε ο Λίνεκερ και ο Σίλτον.
2: Ναι, αλλά λένε ότι είναι καλή ομάδα τώρα.
1: Σε κάθε μεγάλη διοργάνωση, it's coming home και έρχεται και έχει καλή ομάδα. Τι να σου πω.
2: Τι κοιτάζεις λοιπόν τώρα που είσαι του επαγγέλματος.
1: Εγώ κουρασάω.
2: Κουρασάω.
1: Ελατρεία με τον Κουρασάο. Παρθενική εμφάνιση. Έχει πληθυσμό 150.000.
0: Ομάδα έχει.
1: Έχει. Στο εξωτερικό παίζουν περισσότεροι. Όλοι. Όχι περισσότεροι, όλοι στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Πήγαν να εμφανίστηκαν στο Μουντιάλ με με σχολικό λεωφορείο, χωρίς τζάμια.
0: Πάντα σε κάθε μουντιάλ ξεπετάγεται μια ομάδα από τα outside.

0: Σνάιντερ και κάνει κούρσα. Πότε ήταν η Δανία, πότε ήταν η Κροατία, πότε, δηλαδή σε κάθε Μουντιάλ υπάρχει ένας τέτοιος
1: πρωταθλητής. Συνήθως υπάρχει. Συνήθως υπάρχει. Τώρα βέβαια είναι
0: έτος να δούμε ομάδες.
2: Το Κουρασάο λοιπόν είναι νησί στη νότια Καραϊβική θάλασσα, κοντά σε εκτές Βενεζουέλα.
1: Ό,τι πρέπει για διακοπές.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μου λες κάτι, εσύ από αυτά που λένε και οι ειδικοί αλλά και τη δική σου γνώση. Ποιους θεωρείς τα φαβορί, δηλαδή λόγω... δύο-τρεις ομάδες που περιμένεις ότι θα φτάσουν?
1: Γαλλία, Ισπανία από Ευρώπη, mm. αλλά λόγω καιρικών συνθήκων πιστεύω ότι θα παίξουν ρόλο και θα επικρατήσουν ομάδες από την Αμερική που είναι πιο κοντά
0: που σε αυτές τις εγκληματισμένες, ναι,
1: που τις ξέρουν καλύτερα τις καιρικές.
2: Η Βραζιλία, ας πούμε, δηλαδή.
1: Βραζιλία, Αργεντινή. Ναι.
0: Εγώ τη Βραζιλία να σου πω, πρώτα-πρώτα την περιμένω πώς και πώς να τη δω, διότι έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον Αντζελότη. Ο προπονητής τους είναι, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Έχει πάει και νωρίς, άρα φαντάζομαι κάποια πράγματα θα τα έχει μοντάρει. Και την περιμένω να τη δω με ενδιαφέρον.
1: Λόγω Αντσελότη και εγώ περιμένω να δω πώς θα εμφανιστεί η Βραζιλία. Έτσι, σε διαφορετική περίπτωση, αν ήταν κάποιος Βραζιλιάνος, θα λέγαμε οκ, okay,
0: ναι,
1: όσο και αν παίζουν περισσότερο στην Ευρώπη οι Βραζιλιάνοι και βάζουν σκοπιμότητα στο παιχνίδι τους.
0: Είναι και ο πιο λαμπερός προπονητής του Μουντιάλ, έτσι δεν
1: είναι? Νομίζω ναι.
0: Δηλαδή το Μουντιάλ στις εθνικές ομάδες δεν έχει μεγάλα ονόματα. Τα μεγάλα ονόματα είναι στους συλλόγους.
1: Στους που είναι τα λεφτά.
0: Ναι. Ο Αντζελότη έκανε την τρίπλα, ας πούμε, να φύγει από τη Ρεάλ και να πάει στην Εθνική Βραζιλίας. Δεν νομίζω ότι το έκανε μόνο για τα λεφτά.
1: Όχι, ούτε και εγώ πιστεύω ότι το έκανε μόνο για τα λεφτά.
2: Αλλά σαν ομάδα είναι καλή, ή είναι η Γαλλία,
0: η Βραζιλία, είναι η Βραζιλία, ρε παιδί μου.
1: Είναι η Βραζιλία, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι καλή. Ναι. Και μόνο που θα φορέσει τη φανέλα και θα κατέβει στο παγκόσμιο κύπελο είναι η Βραζιλία.
2: Κάτι διάβαζα με τον Νεϊμάρ, κάτι γίνεται. Κάτι φωνάζανε, γκρινιάζανε.
1: Και στη Γαλλία γκρινιάζουν για τον Εμπαπέ που σηκώθηκε και έφυγε από την αποστολή.
0: Γιατί έφυγε?
1: Και βγήκε ρομαντικό ραντεβού.
0: Εσύ γιατί?
2: Έφυγε τον άνθρωπο, ρε παιδί.
0: Νέο παιδί είναι.
1: Καλά έκανε, νέο παιδί είναι, αλλά προφανώς παραβίασε κάποιους κανονισμούς για να γκρινιάζουν οι Γάλλοι.
0: Και τι θα κάνουν, θα τον αποκλείσουν?
1: Τίποτα δεν θα κάνουν. Θα γκρινιάξουν.
2: Βάλουν στον πάγκο.
0: Επίσης είναι τα τελευταία Μουντιάλ του Μέση και του Ρονάλντο, έτσι δεν
1: είναι? Ο Ρονάλντο θα παίξει μέχρι και το επόμενο, μέχρι το 30.
0: Έλα ρε εσύ, πόσο είναι, 41?
1: 41.
0: Κάτσε, δηλαδή θα παίξει και στα 45.
2: Μα κάπου τον Ελμπατρό που έπαιζε και σκόραρε πάλι.
0: Και η Πορτογαλία δεν είναι και καμιά ομαδάρα, δηλαδή εγώ νομίζω νωρίς θα μας αποχαιρετήσει.
2: Εντάξει, ο Ρονάλντο δεν παίζεται.
0: Δεν πεζόταν.
2: Κάνει γυμναστική τρομερή.
1: Ναι, okay.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, καλό είναι να αποχωρούν.
1: Συμφωνώ,
0: όταν είναι ίδωλα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι άλλο στη Σαουδική Αραβία και στα πετροδόλαρα που παίζει, και άλλο στις εθνικές ομάδες όπου θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ καλύτερους αντιπάλους από αυτούς που αντιμετωπίζει, ναι, εκεί.
0: Άρα, περίμενε τώρα. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε πρώτον τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν, μας είπες. Τους παίχτες που θα πρωταγωνιστήσουν, γιατί σε κάθε Μουντιάλ είναι ένας, δύο που ξεχωρίζουν. Είναι οι MVP του Μουντιάλ. Πού βάζεις τα λεφτά σου φέτος?
1: Ψάχνω λίγο ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία να βάλω τα λεφτά μου.
0: Η Ισπανία είναι ο Γιαμάλ, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτός, και επειδή είναι το πρώτο του, δεν είναι?
1: Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν στο προηγούμενο.
0: Ναι, μα είναι πολύ πιτσιρικάς, δεν μπορεί να προλαβαίνει.
1: Ήταν στο προηγούμενο, αλλά δεν είναι και 100%.
0: Ο Γιαμάλ πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει, γιατί το έχει ανάγκη, ρε παιδί μου, να το κυνηγήσει, να το ζήσει.
1: Και το θέλει, ναι, και είναι και καλός, το έχει ανάγκη και η ομάδα του.
0: Ναι. Ο Εμπαπέ.
1: Καλά. Ναι, λογικά. Ο Εμπαπέ, αλλά να δούμε και τις παλιές καραβάνες, δηλαδή θέλω να δω Μόντριτς.
0: Θα παίξει.
1: Μόντριτς.
0: Ναι. Αφού δεν βγάζει ολόκληρο αγώνα, ρε εσύ. Να παίξει.
1: Θα παίξει, ο Μόντριτς θα παίξει.
0: Ωραία.
1: Ο Ρονάλντο δεν ξέρω αν θα βγάλει ολόκληρο αγώνα.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Ο Μόντριτς δεν βγάζει ολόκληρο αγώνα.
2: Ούτε ο Μέση, τον Ρονάλντο. Θα παίξουν όμως 20 λεπτά καλά, είναι αρκετό για την ομάδα. Δεν είναι?
1: Και πώς λες τον άλλον να κάτσει στον πάγκο?
2: Εντάξει, αυτό είναι πειθαρχία.
1: Ναι. Είναι και το πώς θα το ακούσει ο άλλος.
0: Και είναι και ένας πιτσιρικάς από την Bayern που παίζει στη Γερμανία. Ένας 15χρονος. Ναι, νομίζω.
1: Ναι, αλλά μικρός ακόμα για να.
2: Δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Ναι, είναι τα
1: νέα ταλέντα. Ναι, αλλά είναι μικρός ακόμα για να.
0: Ωραία. Για πες εσύ να πει και ο Νότης μετά, ποιος θα πάει στον τελικό.
2: Γαλλία,
0: ρε, τζάμπα είναι.
2: Εγώ με
1: καλά, ναι.
0: Θα το σβήσω μετά, δεν θα το κρατήσω. Πες ό,τι θες.
1: Μια τετράδα που
2: Γαλλία,
1: βέβαια, δεν ξέρω αν θα διασταυρωθούν.
0: Γαλλία, Ισπανία, λες εσύ.
1: Η Γαλλία, Ισπανία, Βραζιλία, Αργεντινή. Βλέπω για τετράδα, ναι. Επιμένω πολλές καιρικές συνθήκες.
0: Ναι. Το Βραζιλία-Αργεντινή έχουν προβάδισμα λόγω των συνθήκων.
1: Ναι, και έχουν και καλές ομάδες. Δεν είναι μόνο οι συνθήκες, έχουν και καλές ομάδες.
0: Ναι. Τώρα η Γαλλία, είδα προβληματάκια και στους προκριματικούς. Δεν ξέρω αν θα δέσει. Θα δούμε. Η Αγγλία.
1: Αν δεν κάνει κάτι, εγώ δεν θα την πιστέψω ποτέ την Αγγλία. Γιατί σε κάθε μεγάλη διοργάνωση τα ίδια ακούμε.
0: Ναι.
1: Και ήρθε η ώρα της, και ήρθε η ώρα της, και ήρθε η ώρα της. Και έχει χάσει από κάθε πιθανό και απίθανο αντίπαλο. Μέχρι και στην έδρα της είχαν χάσει το Euro από τους Ιταλούς.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η τελετή έναρξης. Τι ώρα, 8?
1: Ναι, και στις 10 είναι το.
0: Και στις 10 Μεξικό... είναι το Μεξικό Νότια Αμερική.
1: Νότια Αφρική.
0: Νότια Αφρική, ναι. Μια χαρά. Καλή αρχή. Μη σε χάσουμε.
1: Εδώ θα μας. Άμα χάσετε αυτές τις μέρες, είναι σαν να ζητάνε η πολιτική άδεια στις εκλογές.
0: Θέλουμε τα highlight, τα περίεργα. Έχει. Είναι ωραίο πράγμα το Μουντιάλ.
1: Περίεργο είναι ότι στο Κουρασάο ζητήσανε να αλλάξει τη φανέλα, το σήμα, γιατί είχε μέσα ένα κομμάτι από το χάρτη της Πολωνίας και θεωρούν από τη FIFA ότι αφήνει πολιτικά υπονοούμενα και προχώρησαν σε αλλαγή.
0: Τι δουλειά έχει το Κουρασάο με την Πολωνία?
1: Ο Θεός και η ψυχή τους.
2: Διάβασα ότι δεν δίνουν βίζα σε κάποιοι παίκτες από την Αφρική να μπουν στην Αμερική.
1: Και από το Ιράν.
2: Και από το Ιράν.
1: Έκοψαν αρκετούς από την Ομοσπονδία, έκοψαν δημοσιογράφους.
2: Μα κάνεις μια διοργάνωση και κόβεις τους ποδοσφαιριστές που φέρνουν οι άλλοι.
0: Έλεγε ο Φίλης, που είναι μανούλα σε κάτι τέτοια, ότι έκατσε και έκανε τις διασταυρώσεις και δεν είναι απίθανο να διασταυρωθούν και να παίξουν Ιράν-Αμερική. Αυτό θα είναι παιχνιδάρα.
1: Νομίζω θα χρειαστεί. Ναι, τηλεθέαση στα κόκκινα.
0: Παιχνιδάρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Σταματέλος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
2: Αύριο εμείς ραντεβού στη μία. Γεια σας.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση του χθες βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα και τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας αργότερα από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στεναδρομούς θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τα ζητήματα περί συμφωνίας ως εικασίες, επισημένοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Όπως ανέφερε, μεγάλο μέρος του υποδιαπραγμάτευση κειμένου έχει οριστικοποιηθεί, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχιζαν να αλλάζουν τις θέσεις τους, δυσχεραίνοντας τις συνομιλίες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμού στις κόκκινες γραμμές του, ενώ σημείωσε ότι η κατάσταση στα στενά τουρμούς έχει γίνει λιγότερο ασφαλής λόγω των αμερικανικών ενεργειών. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σημείωσε ότι αν και το Ισραήλ δεν συμμετέχει στο μνημόνιο κατανόησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ πως μια τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει απομάκρυνση εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, διάλυση υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων και τερματισμό της ιρανικής στήριξης προς περιφερειακούς συμμάχους του. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν τα ξημερώματα την είσοδο δεξαμενόπλου στα στενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, το πλοίο δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από αναφορές για εκρήξεις κοντά στη στρατηγική σημασία λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στην Τραπετσόνα συνομίλησε χθες βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά που αφορά στις δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφορά για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισήμανε δε πως όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ. Από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότιας Αφρικής ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής για τον πρώτο όμιλο, ενώ επίσης για τον πρώτο όμιλο παίζουν Νότια Κορέα και Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και δημοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. 5 και 9 πρώτα λεπτά είναι η ώρα. Συντονίστε τα ρολόγια σας. Εμείς είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή μέχρι τις 6, τα Σάββατα έως και τις 7, στην πρώτη ζωντανή εκπομπή του ραδιοφώνου του Sky και στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα αποτελούν, διαμορφώνουν και συνδιαμορφώνονται και εσείς με τα δικά σας θέματα, την ενημέρωση και βεβαίως και τα ρεπορτάζ των Sky 100,3. Να είστε καλά. Ένα καλό πρωινό, ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με έναν καιρό ο οποίος από ό,τι φαίνεται χαλάει. Έχουμε μια κακοκαιρία εξπρέσιο, η οποία θα περάσει από την χώρα μας, με έντονες βροχοπτώσεις, ίσως και χαλαζοπτώσεις, με λίγο ενίσχυση των ανέμων. Αυτά μέχρι και Σάββατο μεσημεράκι, απογευματάκι. Τα υπόλοιπα βεβαίως Κυριακή, κανονικά όπως είπε και χθες η Χριστίνα Σούζη στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, κανονικά για μπάνιο. Οπότε λοιπόν, δείτε, εάν και εφόσον έχετε προγραμματίσει κάτι, ακυρώστε το για σήμερα ή και για αύριο, μετά το απόγευμα, προγραμματίστε το για Κυριακή ή για από την επόμενη εβδομάδα. Διότι και η Χριστίνα πραγματικά δέχεται έναν καταιγισμό τηλεφωνημάτων από συλλόγους γονέων και δημόνων, ξέρετε, και δασκάλους οι οποίοι κάνουν και τις γιορτές, τις απογευματινές, τις βραδινές γιορτές στα σχολεία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως. Καλό είναι λέει για σήμερα, Χριστίνα, ας τα αποφύγουμε, χωρίς να είναι κάτι το 1000% βέβαιο, αλλά ενδέχεται εάν και από την Αττική εδώ να έχει έντονα φαινόμενα και έντονη βροχόπτωση και σε κατατόπους και χαλαζοπτώσεις. Οπότε προσοχή λοιπόν πώς θα προετοιμαστούμε και τι θα κάνουμε. Στα υπόλοιπα βεβαίως πλούσια επικαιρότητα και φυσικά η θέα της, του ποδοσφαίρου και βεβαίως η μπάλα και βεβαίως ο βασιλιάς του των σπορ, το πρωτάθλημα και βεβαίως το Μουντιάλ είναι εδώ. Ξεκίνησε χθες, φαντασμαγορική η τελετή έναρξης. Ο πρώτος αγώνας ήδη έχει παιχτεί. Και έχουμε ήδη τώρα, ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά και ο δεύτερος αγώνας. Ακούτε από την Αθηνά Μαράκη όλη αυτή την εξέλιξη. Νικηφόρα ήταν πρεμιέρα για το Μεξικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Μουντιάλ του 2026. Οι οικοδεσπότες με γκολ κέρδισαν την Νότια Αφρική. Οπότε λοιπόν κέρδισαν και είναι μπροστά. Τώρα παίζουν η Νότια Κορέα με την Τσεχία.

Εδώ λοιπόν είμαστε και στα υπόλοιπα. Επίσης την μεγάλη είδηση φαίνεται, σύμφωνα βεβαίως και με όλα όσα δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι έχουμε μια επιτυχία. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακύρωσε και τους βομβαρδισμούς τους χθεσινοβραδινούς, τους πρωινούς εδώ σε αυτές τις ώρες που γίνονταν και ολοκληρώνονταν. Έχουμε λοιπόν φαίνεται μια συμφωνία, έτσι δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο, και ίσως υπάρξει και μια υπογραφή αυτής της συμφωνίας μέσα στο Σαββατοκύριακο και ίσως στην Ευρώπη. Ο ίδιος λέει δεν θα μπορεί να παραστεί, θα είναι όμως αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του. Όλα αυτά βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μεγάλη εικόνα και την μεγάλη είδηση γύρω από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, τον Περσικό κόλπο. Όλα αυτά μένει να αποδειχθούν. Η άλλη πλευρά λέει ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, και φυσικά υπάρχουν αυτές οι αντίθετες δηλώσεις και η αντίθετη έτσι, παρουσίαση της εικόνας των δεδομένων. Όλα αυτά βεβαίως μένουν να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και αν και εφόσον θα μου πείτε. Πόσο εκτός μπορεί να είναι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί για κάποιους άλλους, μπορεί καθόλου, μπορεί για κάποιους άλλους. Όλα αυτά πάντως μένει να το δούμε. Έχουμε λέει μια συμφωνία με το Ιράν. Ακυρώνονται και κύρωσε τις προγραμματισμένες του για χθες το βράδυ και όπως είπαμε μέχρι τώρα το πρωί ολοκληρώνονταν επιθέσεις. Όλα αυτά βεβαίως θα τα συζητήσουμε και θα ακούσουμε τα σχετικά ηχητικά και τα ρεπορτάζ. Από την άλλη, μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά να μην βλάψει τη Νέα Δημοκρατία ιδρύοντας νέο κόμμα. Έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές αναλυτικά στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή. Ενώ πίσω από στον Αντένα, εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό και για την ιστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη. Ήταν η φράση που χαρακτήρισε την αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη για τον κύριο Σαμαρά, χαρακτηρίζοντας τον όμως επίσης και πολύ καλό πρωθυπουργό. Για τον Κώστα Καραμαλή, σημείωσε ότι πως δεν πρέπει να συμφωνούμε σε όλα και δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά του σέβεται και του δύο και του υπολείπεται και του. Έχει σε μια υπόλοιψη. Όλα αυτά βεβαίως εχθές στην αναλυτική συνέντευξη. Θα ακούσουμε κάποια από τα σχετικά. Θα ακούσουμε και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν. Μίλησε και για την Τουρκία, μίλησε και για την εδώ την οικονομία, πολύ πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία είπε, μίλησε και για τις εκλογές, ξανά είπε το 27, οπότε λοιπόν μένει να τον πιστέψουμε για το κομμάτι των εκλογών και όλα τα υπόλοιπα, εάν και εφόσον συμβεί κάτι άλλο, θα το μάθουμε πάντοτε αφού είναι και προνόμιο του να προκυρήσει ή όχι εκλογές. Στα υπόλοιπα έχουμε και πολλά τα οποία έχουν να κάνουν με την οικονομία, έχουμε και την αύξηση των επιτοκίων, επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ από την Έλενα Χελβατζόγλου. Το αστυνομικό δελτίο πλούσιο. Έχουμε πολλές ειδήσεις. Θα τις ακούσετε. Και φυσικά όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικά σας θέματα και τις δικές σας παρουσίες εδώ και καταγγελίες. Και φυσικά ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Εδώ λοιπόν θα είμαστε έως και τις 6. Πάμε να ξεκινήσουμε στην παράδοση των ειδήσεων με τίτλους όπως ομιλήθηκε η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση των όλων των σχετικών ρεπορτάζ. Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Λόγω αργότερα από την ανάρτησή του αυτή, από το Οβάλ Γραφείο τώρα του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως και στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ιρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίζει ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στην ανακοίνωση του γραφείου του κ. Νετανιάχου αναφέρει ότι παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρωθυπουργός εξέφερε στην εκτίμησή του για τη θέσμευση του κ. Προέδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία επιτευχθεί θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση των εμπολιτισμένων πυρηνικού υλικού, περιορισμό στην παραγωγή πυράβλων και τον τερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκράτες και τους συμμάχους σε ολόκληρη την περιοχή.
Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε ένα δεξαμενόπλιο να εισέλθει στο στενό του Ορμούζ χωρίς συντονισμό, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, λίγο αφού το ακούστηκαν ήχοι εκρήξεων κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Ίρνα ανέφερε ότι μια επίθεση σε ιρανικό αλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά του Σιρίκ προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ατόμου. Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο ψαράς ψάραβε στα εχωρικά ύδατα όταν η δαχτυλική δέχθηκε ξαφνική επίθεση από τον εχθρό. Το σκάφος βυθίστηκε, αλλά ο ψαράς διεσώθη από ένα άλλο σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Με συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι όμως ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσε το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψεύσω. Αναφερόμενο στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και ψήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με τους νέους στην Δραπετσόνα συνομίλησε χθες το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισήμανε δε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Συνοπλέον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ορκιστούν σήμερα Παρασκευή στο 11:30 στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή με αντικείμενο την εκλογή Προεδρίου, το οποίο ήθιστε να είναι διακομματικό. Κλείνοντας την ειδική χθεσινή συνεδρία της Ολομέλειας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης τόνισε πως η ιστορία θα καταγράψει τα κόμματα που απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας, τα οποία θα βλέπουν την εικόνα να κουνιέται αλλά διαρκώς προς τα κάτω. Την σχολιαστή της θέση του Πασόκ τον κατηγόρησε ότι αρνείται να υπηρετήσει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και επιχειρεί να ακυρώσει στην ουσία της αυτή τη συνταγματική διαδικασία. Νωρίτερα ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ψηφίσουμε καμία διάταξη γιατί είστε αναξιόπιστοι. Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες γιατί έτσι θα προστατευτεί η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ. Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα την ελάσσει για να πέσει, όπως είπε το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Εν τω μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει 27 Ιουνίου και της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες. Τις 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, καταθέτοντας στην Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί στην προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και ακολούθως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και υπερφυριαρχών με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στην χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή στην βόρεια κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες όπου θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Κύκλωματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνται στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένη επιχείρηση συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε η μεγάλη ποσότητα των πρώτων υλών και συσκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά παρήπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί του αθλητισμού. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα, να θυμίσουμε, στο Αίγιο, με θύματα μητέρα και γιο. Ο άνδρας έχει πάρει προθεσμένη να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 11 η ώρα το πρωί. Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση ελήφθη λόγω της αυξημένης ζήτησης για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000. Σε επίπεδα άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ διατηρούνται οι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Οι δημοσίοι φορείς αδυνατούν να καθαρίσουν και να εξοφλήσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους παρά το γεγονός ότι δεν έχουν προβλήματα ρευστότητας. Το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους, για παράδειγμα. Η μέση νέα σύνταξη που ανεμήθηκε τον Μάιο σε ασφαλισμένους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα ήρθε μόλις 763 ευρώ. Τα χαμηλά εισοδήματα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με τα μειωμένα ποσοστά αναπληρώσεις αποτυπώνονται στις συντάξεις.

0: Ο έντονος ανταγωνισμός στην ακτοπλοεία σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης συγκράτησε τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων παρά την μεγάλη αύξηση του κόστου των καυσίμων. Με βάση λοιπόν τους καταλόγους των ακτοπλοϊκών εταιριών, προκύπτει ότι απλό εισιτήριο επιβάτη οικονομικής θέσης, είτε αφορά κατάστρωμα είτε εσωτερικό σαλόνι, διατηρείται σε γενικές γραμμές σταθερά επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά και συγκριτικά με τη θερινή σεζόν του 2024. Σε αυτή την επικαιρότητα, Νικηφόρη ήταν πρεμιέρα για το Μεξικό και στο Παγκόσμιο Κύπελο. Οι οικοδεσπότες νίκησαν τη Νοτιού Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Πριν από λίγο, στις 5 ξεκίνησε και ο δεύτερος αγώνας του ομίλου με την Νότια Κορέα να αντιμετωπίζει την Τσεχία. Την ήττα με 19-13 από την προ-ρέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός για στον ημιτελικό για τον Champions League των Πόλων Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Και τέλος, η τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029. Θα αναλάβει ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο Πορτογάλος προπονητής. Έχει περάσει ξανά από τον πάγκο της των Μερένχες το 2010. Σκάει κατά κομματαρία στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και πάμε στην παρουσίαση και έναρξη όλων των δεδομένων σε ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Τη συνυπογραφή λοιπόν συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήγγειλε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και κάνει λόγο ότι αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Τραμπ κατονόμασε τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, την Τουρκία, το Πακιστάν και το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, την Ιορδανία και τέλος την Αίγυπτο ως τις χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία της έγκρισης. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας αργότερα από το Βαλ γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχόμενο στην Ευρώπη παρουσία του Αντιπρόεδρου ΗΠΑ του κ. J.D. Vance. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάμε να τον ακούσουμε. Μόλις πετύχαμε μια σπουδαία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν και θα προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση των εγγράφων, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Πιθανότατα θα υπάρξει υπογραφή ίσως στην Ευρώπη. Τώρα που θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, εγώ δεν θα μπορώ να είμαι, αλλά θα είναι ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, και κάποιοι από τους ανθρώπους μου. Ο Steve Witkoff που έκανε εξαιρετική δουλειά και ο Jared Kushner.
1: Steve Witkoff did a great job. Jared.
2: Has the Supreme Leader approved this?
0: Η δημοσιογράφος τον ρωτάει αν ο ηγέτης ανέκρινε αυτή τη συμφωνία. Από ό,τι καταλαβαίνω, η απάντηση είναι ναι. Σε ανακοίνωσή του τώρα, το γραφείο του κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του Μνημονίου Κατανόησης, ο Πρωθυπουργός εξέφερε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε θελική συμφωνία επιτευχθεί στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, την αποδόμηση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμού στην παραγωγή των πυράβλων αλλά και τον ρηματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς. Προς τους κρατικούς τους συμμάχους και σε ολόκληρη την περιοχή. Οι Ισραηλινές πάντως πηγές μίλησαν στον Sky, αναφέρουν ότι η χώρα βλέπει θετικά τη συμφωνία στην οποία αναφέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη τώρα, το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Σύμφωνα τώρα με το πρακτορείο Ιρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι Ιρανικές δυνάμεις τώρα δεν επέτρεψαν σε ένα δεξαμενόπλιο να εισέλθει στο στενό του Ορμούζ χωρίς συντονισμό, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, λίγο αφότου ακούστηκαν ήχοι εκρήξεων κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Ιρνα ανέφερε ότι μια επίθεση σε Ιρανικό αλλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά του Σιρίκ προκάλεσε για τον τραυματισμό ενός ατόμου. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το άτομο αυτό ήταν ψαράς, ο οποίος ψάρευε σε χωρικά ύδατα όταν δέχθηκε ξαφνική επίθεση από τον εχθρό. Το σκάφος βυθίστηκε, αλλά ο ψαράς διασώθηκε από ένα άλλο σκάφος που βρισκόταν στην περιοχή. Νωρίτερα πάντως, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκε έκρηξη κοντά στις ακτές του Σιρίκ, ενώ η αιτία και η προέλευσή της ήταν άγνωστες. Ακούγοντας λοιπόν και τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία, είχαμε και αμέσως την αντανάκλαση στις αγορές και στην οικονομία. Υποχωρούν τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση του κύριου Ντόναλντ Τραμπ περί συμφωνίας. Αυτή την ώρα σημειώνουν πτώση περίπου πάνω από 4% με το αμερικανικό αργό να διαμορφώνεται στα 86 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 88 δολάρια.

0: Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στον παρόντα χρόνο. Όλα αυτά είναι τα ζητήματα οποία περιμένουμε να δούμε και τελικά τι ακριβώς θα γίνει. Και φυσικά όλα αυτά έχουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων και αυτών των διαδικασιών οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Έχουμε τώρα νεότερα τα οποία έρχονται από τα πρακτορία και μίλησε άνθρωπος στο πρακτορείο Reuters και διαβάζουμε εδώ ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 2 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Επίθεση σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters σε ένα ακόμη επεισόδιο έντασης στην περιοχή των ασθενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο αξιωματούχος, τα drones φέρεται να ήταν μονής κατεύθυνσης και εκτιμάται ότι επιχειρούσαν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από την στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται να αυξάνει την πίεση στην περιοχή. Παρά το περιστατικό, ο αξιωματούχος τόνισε ότι η ναυσιπλοεία πλοία μέσω των ασθενών του Ορμούζ συνεχίζεται κανονικά. Αυτό ως τελευταία εξέλιξη. Ό,τι νεότερο υπάρχει θα το ακούσουμε και ευθύς αμέσως από την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για χθες επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Σημείωσε επίσης ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε μια συμφωνία ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόηση με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ιρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι Ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν τα ξημερώματα την είσοδο δεξαμενόπλου στα ασθενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, το πλοίο δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από αναφορές για εκρήξεις κοντά στη λιμενική πόλη Μπανταραμπά στο νότιο Ιράν. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Τραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνται στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 5 και 33 πρώτα λεπτά στο πρωινό της Παρασκευής 12 Ιουνίου. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σας διαβάζουμε τα μηνύματά σας, θα αναφερθούμε και σε αυτά. Καλημέρες, καλό πρωινό. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το πρωινό, το οποίο γιορτάζουμε τον Ονούφριο, χρόνια πολλά. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας, 6 και 2 πρώτα λεπτά η Ανατολή του Ηλίου, 20 και 48 η Δύση αυτού. Και το 1897, ενώ τον Παπαγεννάκο που είσαι και τον εργαλείων, ο Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά, προηγότερα θα ονομαστεί και ο Ελβετικό Σουγιά, ξέρετε, ο κόκκινο, με τα πολλά. Ακόμη και πολλοί έτσι από του Ελβετικού έχουν ακόμη και τσιμπιδάκι, έχουν στυλό, είναι πραγματικά ένα Πολυσουγιά, πολύ εργαλείο που λέμε. 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνίων Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των τραμ από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ. 1987, η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντου του Νίκου Γκάλι, νικά 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ τη Αθήνα. 94, ο Νότης εδώ σηκώνεται, θα κάνει κύμα τώρα. Το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα σε ευρωεκλογές με το ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η Πολιτική Άνοιξη με 8,6%, το Κουκουέ 6,2% και ο Συνασπισμός 6,2%. Και ο Γιάννης Κολοκυθάς, φαντάζομαι, τώρα κάνει κύμα. Και αυτός ως νίκη τότε του Πασόκ το 1994. 1996, η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τα λεγόμενα και γνωστά μας POP. 2004, Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο κάνει την πρώτη εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Τότε είχαμε στείλει εκεί και το Γιάννη Τζούνο και μετέδε. Θυμάστε, εδώ είμαστε. Και ο Βουλαρίνος, ναι, ακριβώς. 1929, σαν σήμερα γεννιέται η Άννα Φρανκ. Το 1798 φεύγει από τη ζωή ο Ρήγας Φεραίος. Το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Ρομπάς. Και επίσης το 2003 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή ο Γκρέγκορι Πεκ. Πάμε πίσω στο 1915 και σαν σήμερα, όπως έχουμε ξαναπεί, γιατί ήταν εκεί η μέρα όπου έφυγε, έτσι τέτοιες ημέρες. Σαν σήμερα το 1915 γεννιέται, όπως τον χαρακτηρίζετε εσείς εδώ με τα δικά σας μηνύματα, και έτσι είναι και έχει μείνει στην ιστορία, ο Έλληνας Φρέντα.

0: Κοιτάξτε, βάζω τα σπίρτα. Βάζετε τα σιγάρα.
1: Καπίστε.
2: Όχι, ευχαριστώ.
1: Καλύτερη δεν έχω.
2: Μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια. Εγώ δεν το κουνάω.
1: Εδώ με. Εσύ είσαι πίτσα.
2: Με κοιτάζει με ένα μάτι.
1: Είναι μονόφθαλμος. Έχω ένα ειδικό βλέμμα που δεν αντέχει σε αυτό καμία γυναίκα.
3: Συντή και το μάτι και του Θεοδόση πάνω. Καλημέρα, Θεοδόση. Σου έχω πολύ ωραίες. Μάλλον το ημερολόγιο τα έχει και έχει επιλέξει Κωνσταντίνα Βαζάμι. Πολύ ωραίες μουσικές επιλογές σαν σήμερα. Σε πολύ πολύ λίγο, διότι επίσης σήμερα ένας από τους πολύ μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς και του κινηματογράφου και του θεάτρου και της τηλεόρασης, ακροατής φανατικός του Sky και με τη Μαρία Δουρουδή εδώ τα λένε. Οπότε είναι η ευκαιρία και μπορεί και θέλει. Και το πρωινό όμως από ό,τι ξέρω ότι ακούει. Σαν σήμερα λοιπόν, και το πούμε χρόνια πολλά, γεννιέται ο Γιάννης Βοιατζής το 1927.
4: Σας χαιρέτησα, μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ.
5: Παναγή, τι είναι Δημητρό? Οι κύριοι από εδώ είναι Αθηναίοι και θέλουν να σου μιλήσουν επειδή λέει είσαι γραμματιζούμενος.
6: Με τα χαρά σου να τις ακούσω, του τέστην να τις ακουραστώ. Περάστε, καθίστε μεριά, καθίστε.
5: Τι λέει ρε, θα μας ακουραστεί.
7: Ευρύπη, δεν σε λένε.
8: Άκουσε Μπιάνκα, μάμα στεφανοθύρε και παρτύρε, ησυχάσει κεφαλάρε μας. Κανονικά εμείς στο εργοστάσιο το σκάρτο εμπόρευμα το δίνουμε αμέσως και χωρίς πολλές συζητήσεις.
9: Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή.
5: Θα τρελαθώ με εσάς εδώ μέσα, θα με τρελάνε και εμένα, ναι. Πήγαινε σε παρακαλώ, φύγε από εκεί, πάρε και την καρέκλα σου.
6: Δεν έχεις τίποτα εσύ.
5: Εσύ είσαι σαν τάβρος η γης. Η όλη τον εύρο της είναι παθημένα της άλλης.
10: Έχω ό,τι βιβλία θέλετε. Να μου επιτρέψετε να σας επιδείξω μερικά.
11: Μάλιστα.
10: Ορίστε. Έγκλημα και τιμωρία. Ρωμαίος και Ιουλιέτα.
11: Άλλα.
10: Έχω και τις δύο ορφανές.
11: Πόσο κάνουνε?
10: 80.
11: Μπορώ να πάρω μόνο τη μία?
10: Αστειεύεστε κύριε, αυτές πάνε και οι δυο μαζί.
11: Χιώτης εσύ είναι.
10: Τέλος πάντων, θα πάρετε τίποτα?
11: Μάλιστα, δείχτε μου τίποτα άλλο.
10: Έχω και το για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
11: Με ερωτηματικόν?
10: Μάλιστα.
11: Και είναι ανάγκη να πάρω βιβλίο για να το μάθω? Δεν ρωτάω ένα κατηλανά. Καλό κι αυτό, ε!
10: Με δουλεύετε, κύριε. Αν έχετε σκοπό τέλος πάντων να πάρετε κάτι, πέστε το μου, αλλιώς να φύγω.
11: Όχι, μην είστε βιαστικός. Εδώ και μουσμούλα να πάω να πάρουμε. Όλα και θα κάνουμε 5 λεπτά να τα διαλέξουμε. Όχι την πνευματική μας στροφή. Αλήθεια, τι μου λέτε? Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Πηγαίνετε.
3: Ορχήστρες, μουσικάρες και σαν σήμερα το 1935, τόσο πίσω σε πάω Θεοδόση πάνω, η μεγάλη jazz τραγουδίστρια Έλα Φιτζέραλντ, σε ηλικία μόλις 18 ετών είναι, όπως θα ακούσουμε και αν το καταλαβαίνουμε και αν έχουμε το αυτή, όπως πολύ πολύ και εδώ από το κρατήριο και σας τιμά αυτό και μας ευχαριστεί πάρα πολύ, πραγματοποιεί την πρώτη της ηχογράφηση με τα τραγούδια που ακούμε, Love and Kisses και τα Chase the Blues Away.

Σακάρα, καλημέρα. Καλό πρωινό. Αναρωτιέται, Τάκη, γιατί που είναι σήμερα η μέρα τη παιδική εργασία, γιατί εργάζεται εκείνο. Καλημέρα, Τάκη μου, καλό πρωινό. Ο χορό Ατσά του Ηλιόπουλου με την Καρέζη, το κοριδάκι τη Πινίδο, όλα τα λεφτά βεβαίω, Τάκη μου. Καλημέρα, Σιδέρα, τα Μελίζια. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλό πρωινό, όλη την ομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λάμπρο από το Βούπερταλ. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσί από τη Μελβούρνη, Αυστραλία. Καλημέρα, καλό πρωινό. Και αφήνουμε το 1935, δεν πάμε πολλά χρόνια μετά, διότι ο Νότης θα το επιλέξει ευθύς αμέσως. Σαν σήμερα, το 1957, ο Αμερικανός Θεοδόση τζαζ σαξοφωνίστας, τρομπετίστας και μαέστρος Τζίμι Ντόρσεϊ πεθαίνει σε ηλικία μόλις 53 ετών στη Νέα Υόρκη από καρκίνο στο λαιμό.

0: Την Κυψέλη καλημέρα, κυρία Κατέρινα από την Ευελπιδών καλημέρα, Μαρία Μαμάχρυσας καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα Λάζαρε Γιαννούδη, καλό πρωινό Εύη καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλημέρα στον, έλα παιδιά. Τα μηνύματά σας μας μπερδεύουν εδώ τώρα. Λέτε κιόλας παράλληλα κάτι ζητάτε. Οπότε ναι, θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλό πρωινό. Και φυσικά πάμε στα ρεπορτάζ και πάμε στην χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Στη συνέντευξη του στον Αντένα επισήμανε λοιπόν ότι και οι δύο Πρωθυπουργοί τέως επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ όμως είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα απευθείας το κάζους Μπέλη. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, είπε χαρακτηριστικά.
1: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επιδίωκαν πάντα και αυτοί και σωστά να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του ΣΕΙΦ, το έπραξε. Εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλη.
0: Σχολιάζοντας τώρα τις φήμες για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή
1: εγώ να
2: του,
1: πω το,
2: κύριε Πρόεδρε.
1: Να φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Έχω ακούσει και προσωπικές κουβέντες πολύ, πολύ βαριές. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αν ο κύριο Σαμαρά πιστεύει αυτά τα οποία λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Αναφερόμενος τώρα στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπα χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί ο ψηλότερος φόρος στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία.
1: Η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Την πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία. Και δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποιος.
2: Σε εμάς λίγο παραπάνω. Αυτό,
1: ναι,
2: αυτό
1: γιατί εμείς, γιατί εμείς, και αυτό είναι αλήθεια, ιστορικά έχουμε φόρους υψηλότερους στα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένα σημαντικό αιμοδότης του κρατικού πληθωρισμού.
0: Αυτά εχθές το βράδυ, 8 η ώρα, μεταδόθηκε εκτάκτωση η εκπομπή Ενόπιση Ενωπίου για να προλάβει βεβαίως και τις εξελίξεις, να προλάβει και το Μουντιάλ και όλα αυτά. Νωρίτερα όμως, αναχώματα στο ενδεχόμενο δημιουργία νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, χτίζει και σταδιακά όπως ακούμε και από αυτή τη συνέντευξη ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος στην ομιλία του στην κεντρική πολιτική επιτροπή, όπου είχαμε την εκλογή του κ. Κυρανάκη, άφησε αιχμές εναντίον του για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην Πρωθυπουργό σήκωσε εχθές το θέμα των υποκλοπών. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.
3: Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ.
4: Αναχώματα απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά χτίζει σταδιακά ο κύριος Μητσοτάκης. Το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτο και ο πρώην Πρωθυπουργός διευρύνει το πεδίο της κριτικής του απέναντι στην κυβέρνηση. Καταθέτοντας τη δίκη για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, αναφέρθηκε στο θέμα των υποκλοπών ύστερα από ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που συμμετέχει στη δίκη ως δικηγόρος.
5: Πράγματι με παρακολουθούσαν. Μέχρι σήμερα ακόμη περιμένω να μάθω τους λόγους της παρακολούθησής μου και η πολιτεία το νόημα της παρακολούθησής μου.
4: Παρότι ο κύριος Σαμαράς φέρεται να έχει πάρει την απόφαση ίδρυσης νέου κόμματος, ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναμένεται να κάνει μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης.
6: Αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια πανστρατιά.
7: Ναι.
6: Δεν περισσεύει κανείς, χρειάζεται ενότητα και συσπήρωση. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής έχουν προσφέρει πολλά στη στην παράταξη και στην πατρίδα. Δεν θεωρώ ότι κανένας από τους δύο θέλει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
7: Ο κύριος Σαμαράς, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ακόμα εξαγγείλει κόμμα, οπότε θα κριθεί όταν το εξαγγείλει.
4: Διακριτή στάση απέναντι στον κύριο Σαμαρά διατηρεί ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Την ώρα που στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι θα υπάρξουν συνέπειες από ένα ενδεχόμενο κόμμα.
8: Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
9: Εάν ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, αυτό πρώτα και πάνω απ' όλα θα είναι ένα ολέθριο λάθος.
4: Το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες δημόσιες παρεμβάσεις του κυρίου Σαμαρά, με τις οποίες θα ξεδιπλώσει τη στρατηγική του για τις επικείμενες εκλογές.
0: Τώρα, με στρατηγική μια κάλπη για αυτοδυναμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόμμα σε εκλογική εγρήγορση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επιλέγουν ως βασικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα σε Ιωνή προεκλογική περίοδο και τα υπόλοιπα κόμματα που παρατηρούν και βεβαίως τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
10: Με στόχο την αυτοδυναμία, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Αρχηγείου της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός έκοψε το νήμα της πρώιμης προεκλογικής περίοδου και έθεσε το διακύβευμα των εκλογών.
11: Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος, καθώς τα διλήμματα του αύριο θα είναι αμήλικτα. Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά. Η επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά. Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό.
10: Σε προεκλογικούς τόνους, βολές δεξιά και αριστερά του εξαπέλυσε και ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του οικονομικού ταχυδρόμου.
12: Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. Πολιτική αλλαγή με ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο αντίπαλος αξιωματικής αντιπολίτευσης, ναι, είναι η κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε λωτοφάγοι και έχουμε ξεχάσει τα πεπραγμένα του κάθε πολιτικού προσώπου.
13: Με βασικό αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα.
6: Ναι, την αριστερά.
13: Το Πασόκ που το κατατάσσετε.
6: Το Πασόκ είναι Πασόκ, είναι κατηγορία μόνο του. Απλά αρχίζει και μικραίνει αυτή η κατηγορία και συρρυκνώνεται.
10: Στη Νέα Δημοκρατία οι προεκλογικές μηχανές ήδη ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ότι στις εκλογές του 27 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ο Δημήτρης Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης και η Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α Αθηνών, ενώ αύριο ορκίζονται τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό της Δευτέρας. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Σοκράτης Φάμελος.
14: Οι πολίτες λένε ότι έχουν μια κυβέρνηση διαφθοράς. Αυτό κάθε μέρα επιβεβαιώνει.
15: Είναι ψηλά τα θέματα. Είναι ψηλά
14: όποια
15: τα θέματα.
14: Πέτρα και αν σηκώσει, από κάτω θα βγει ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας.
16: Τι ήδη συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη εδώ και χρόνια, αφού ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια.
10: Τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την ΙΚΕ, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στον ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Ενώ η Μαρία Καριστιανού το Σάββατο θα παραστεί σε εκδήλωση στο Πέραμα.
0: Προφανώς δεν σταματάει η πορεία των υπουργών, η πορεία των βουλευτών, των αρχηγών των υπόλοιπων κομμάτων προς τις εκλογές και για τις εκλογές. Με νέος λοιπόν, εχθές, Νότι Παπαγιαννάκο, να ξέρεις, δεν ήσουν καλεσμένος, σε τραπετσόνα συνομίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την στέγαση, την οικονομία και την ακρίβεια και γενικότερα ό,τι απασχολεί αυτήν την περίοδο τους νέους και όχι μόνο. Ο κ. Ανδρουλάκης λοιπόν παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ και τη Νέα Γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά όπου ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισημάνε δε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής, τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα. Επισημάνε ο πρόεδρος Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, να τον ακούσουμε.
17: Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης. Για μας λοιπόν τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, της ευκολότερης πρόσβασης, της φθηνότερης πρόσβασης, αλλά και ενός καλύτερου περιβάλλοντος για να ζούμε, είναι προτεραιότητα και θα τα κάνουμε πράξη.
0: Μένουμε στο κέντρο και πάμε και πιο αριστερά. Στην κέντρο αριστερά λοιπόν, Ανδρουλάκης και Τσίπρας δίνουν τη μάχη της δεύτερης θέσης και δίνουν τον αγώνα με ένταση. Είπαμε λοιπόν χθες ο κ. Ανδρουλάκης στην Δραπετσόνα. Έχουμε λοιπόν και από Δευτέρας περιοδίες και του κ. Αλέξη Τσίπρα στρατηγική υπενθύμησης των πεπραγμένων της κυβέρνησης. Σήμερα επιλέγει να κάνει ο πρόεδρος του Πασόκ, ασκεί επίσης κριτική για τους χειρισμούς στο ΣΥΡΙΖΑ και επιμένει ότι ο πρώην πρωθυπουργός περιβοδοτεί την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα η αναταραχή στην Κουμουνδούρου συνεχίζεται. Δέσμη να βλέπει το ρεπορτάζ.
10: Ο διαγωνισμός για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά συνεχίζεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει και σήμερα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
15: Ένα πρωταγωνιστή πρώην πρωθυπουργό που κρύθηκε από τον ελληνικό λαό, τον τίμησε ο λαός, 5 χρόνια ήταν πρωθυπουργός. Ο οποίος ιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα μεγαλύτερη διαφορά που έχει ιτηθεί οποιοδήποτε στην Ελλάδα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Να επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
10: Στην Χαριλαοτρικούπη επιμένουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι βολικός αντίπαλος για την κυβέρνηση.
18: Κύριος Τσίπρας συσπυρώνει κόσμο στη Νέα Δημοκρατία στη λογική του φόβου μη πάθουμε τα ίδια.
10: Την ίδια ώρα ο Μιχάλης Κατρίνης κάρφωσε στον αέρα την πρώην συντρόφισά του Μαριζέτα Αντωνοπούλου που είναι πλέον στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
19: Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχουν κόμματα που είναι σε πανικό. Είμαι βέβαιος όμως ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που λόγω πανικού αλλάζουν τα κόμματα σαν τα πουκάμισα.
20: Καταλαβαίνω το πανικό που υπάρχει στα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή και στην κυβέρνηση.
19: Μάλιστα.
20: Είναι απόλυτα κατανοητό. Αυτή τη στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός φέρνει ένα συνολικά νέο μοντέλο, νέα πρόσωπα με τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά.
10: Στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την Κεντρική Επιτροπή είναι πολύ έντονος ο προβληματισμός των βουλευτών που βλέπουν θετικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για το τι θα πράξουν με την έδρα τους.
21: Εάν γίνει η επιλογή από τον Αλέξη τον Τσίπρα, προφανώς υπάρχουν πολλοί από εμάς που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια αυτά. Εάν δεν γίνει αυτή η επιλογή, πολλοί από εμάς θα στηρίξουμε ως ψηφοφόροι.
22: Δεν μπορεί αντιπαρατητικό ψηφοδέλτιο να σταθεί σε αυτό το εγχείρημα που ξεκινάει και φαίνεται αγκαλιάζει η ελληνική κοινωνία.
10: Στη στήριξη του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, επιμένει ο Σοκράτης Φάμελος.
23: Και θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο.
24: Είναι αδιανόητο να μην πάρει μέρος είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτοτελώς. Αυτοδιάλυση κόμματος στο όνομα της ενότητας δεν έχει ξαναματαγίνει.
10: Στην Ελλάδα συγκροτούνται τα όργανα του κόμματος με τον πρώην βουλευτή Ευβίας Μίλτο Χατζηγιαννάκη να αναλαμβάνει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής.
0: Πάμε στα ελληνοτουρκικά τώρα, διότι η παρουσία της Γαλλίας στην Κύπρο και κυρίως η αμυντική αυτή συμφωνία που την καθιστά εγγυήτρια δύναμη εξοργίζει την Άγκυρα. Αυτό που συνοχλεί είναι η μόνιμη παρουσία Γάλλων στρατιωτών στο νησί και το τι θα σημαίνει αυτό για το ψευδοκράτος. Από την Αθήνα τώρα το μήνυμα είναι σαφές πως δεν αποδέχονται μονομερείς ενέργειες όσον αφορά το κυοφορούμενο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ τη Μαρία Τσιλινικού.
25: Πειρά κατά της Γαλλίας και της Κύπρου εξαπέλυσε η Τουρκία αναφορικά με τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας των δύο χωρών, υποστηρίζοντας ότι η πρόβλεψη για παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο νησί παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας κάνει λόγο για πρόκληση που αποσκοπεί στην αύξηση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
26: Ως εγγυήτρια χώρα θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο σκληρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.
25: Δυσάρεστο χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας το περιστατικό παρενόχληση του αεροσκάφους, το οποίο επέβαινε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο.
27: Η Τουρκία δεν είχε λόγο να το κάνει, ούτε είχε λόγο να σηκώσει F-16. Έχει διατυπωθεί η απειλή. Είναι σαφής, είναι διατυπωμένη. Αναφέρεται σε πόλεμο, casus belli. Έχει πίσω τις απόφασεις της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και διαρκώς από την άλλη πλευρά βλέπω να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων και διεκδικήσεων που είναι εκτός διεθνούς δικαίου.
25: Καθώς η Άγκυρα ξεδιπλώνει το γαϊτανάκι των προκλήσεων, η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές στη σχέση με το κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, πως μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα.
28: Η οποιαδήποτε επιχείρηση να δημιουργηθούν δεδομένα από μία χώρα είναι από μόνο του ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση. Επιδιώκουμε και θέλουμε την ηρεμία, επιδιώκουμε και θέλουμε να έχουμε μία σχέση βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε την οποιαδήποτε παραχώρηση.
25: Τη σημασία διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία προκειμένου να προλαμβάνονται κρίσεις, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Να θυμίσω εδώ ότι σήμερα 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο θα ορκιστούν τα νέα μέλη της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, και φυσικά παρουσία και του Πρωθυπουργού. Επιδημία παρετήσεων για το σκάνδαλο με την πολυοδομία Αττικής, καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ και καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει αν, αν έχει γίνει διασπάθηση δημόσιου χρήματος από το Μέγαρο Μαξίμου. Πάντως αποδίδουν σε ολοκλήρωση θητείας της παρετήσεων των Γενικών Γραμματέων. Στο μεταξύ, οι νέοι διάλογοι φωτιά αποκαλύπτουν το θράσος με το οποίο έτρεχαν τις παρανομίες. Τους. Αυτό όμως που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι τα πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται και οι θέσεις που κατήχανε η Κάθια Νιάκα στο ρεπορτάζ.
1: Όλο ένα και περισσότερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών μετά από ακόμα μια παρέτηση αυτή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου.
2: Δεν έχω οποιαδήποτε μπλοκή με την υπόθεση. Η παρέτησή μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθώς ο διατηρούσα επί 7 έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίστηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνόμενης υπόθεσης.
1: Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και μια γυναίκα μηχανικός, μέλος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ήδη αφαίρεται να έχει εμπλοκή σε μια περίπτωση κατεδάφισης ακινήτου στην περιοχή των Πετραλώνων. Σε συνομιλία που είχε με την κεντρική κατηγορούμενη στην υπόθεση, σύζυγο του φερόμενου αρχηγού, την ενημερώνει ότι μεσολάβησε για την θετική γνωμοδότηση.
3: Πολύ το πάλεψα. Στο τσακ το έφερα.
4: Στο τσακ τόσο σε αλήθεια.
3: Κατά πλειοψηφία, έβαλε το χέρι του και ο γενικός.
1: Ο φερόμενος αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα και για τριόροφο στη Νέα Πεντέλη με πισίνα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κίνησε τις διαδικασίες προκειμένου η μηχανικός, η συμμετοχή της οποίας αναλύθηκε και στην υπόθεση του ακινήτου των Πετραλώνων, και ακόμα ένα άτομο, πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα, να πάρουν το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ για τον εαυτό του ζήτησε να μπει στη θέση του Προέδρου.
3: Έπεσε και πέρα από το πρώτο το πεντάρι, έπεσε και τίποτα άλλο.
5: Τώρα αυτά δεν λέγονται από το τηλέφωνο.
1: Το θέμα πυροδότησε και την πολιτική κόντρα στη Βουλή.
7: Σήμερα αναμένω να μας εξηγήσετε, επειδή εκπροσωπείτε την κυβέρνηση στη Βουλή αυτήν την ώρα, πώς γίνεται δύο γενικοί γραμματείς μέσα σε λίγες ημέρες να αποβάλλονται από την κυβέρνηση ως εμπλεκόμενοι σε ένα πρωτοφανές σκάνδαλο.
8: Αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παρετήσεις για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, αν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας τα αφήσουμε στη δικαιοσύνη.
9: Οι συνεχείς παρετήσεις αποδεικνύουν ότι όποια πέτρα και να σηκώσεις, από κάτω θα βρεις γαλάζια κρίδα η οποία κατακλέβει τον Έλληνα.
3: Το εκτεταμένο γαλάζιο κύκλωμα στις πολεοδομίες που οδήγησε σε μπαράζ παρετήσεων επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η σταθερότητα στην οποία ορκίζεται ο Πρωθυπουργός είναι η στασιμότητα των σκανδάλων και της διαφθοράς.
0: 0-0 είναι η Νότια Κορέα με την Τσεχία στο ημίχρονο που έχουμε
11: και,
0: τώρα.
11: Και φτάνει
0: χάρη. Το ίντερνετ να είναι καλά, Γιώργο.
11: Έλεγος.
0: Αυτά λοιπόν από εμάς. Είπα το πολύ λογά. Έχει έρθει εδώ, έχει κάνει λαγούμι εδώ. Κύριε Αντεπλή, παρακαλώ, ελάτε, φτιάξτε, διότι εδώ λαγούμι έχει κάνει με το σουρταφέρτα. Σουρταφέρτα, πολύ λογά. Λοιπόν, θα ακολουθήσει 6 με 8 με πολλά και ενδιαφέροντα με τα δικά σα ζητήματα πάνω απ' όλα, αλλά και βεβαίω όλα τα ρεπορτάζ. Θα ακολουθεί πρωτίστω όμω η Αθηνά Μαράκη στο δελτίο ειδήσεων των 6. Και αμέσως μετά όλο το πρόγραμμα του ΣΚΑΙ 100,3. Εμείς στις 7 στο μαγκαζίνο και αύριο το πρωί το Σάββατο στις 5. Γεια χαρά.
29: Πες μου πως γίνεται, αφού έχεις φύγει.
30: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του χθες βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα και τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Σημείωσε επίσης πως το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε μια συμφωνία ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μιλώντας αργότερα από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τα ζητήματα περί συμφωνίας ως εικασίες, επισημένοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Όπως ανέφερε, ένα μεγάλο μέρος του υποδιαπραγμάτευση κειμένου έχει οριστικοποιηθεί, όμως οι ΗΠΑ συνέχιζαν να αλλάζουν τις θέσεις τους, δυσχεραίνοντας τις συνομιλίες. Παράλληλα, επισήμανε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμούς στις κόκκινες γραμμές του, ενώ σημείωσε ότι η κατάσταση στα ασθενά του Ορμούς έχει γίνει λιγότερο ασφαλής λόγω των αμερικανικών ενεργειών. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι αν και το Ισραήλ δεν συμμετέχει στο μνημόνιο κατανόησης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαιρέτησε τη δέσμευση Τραμπ πως μια τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει απομάκρυνση εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, διάλυση υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων και τερματισμό της Ιρανικής στήριξης προς περιφερειακούς συμμάχους του. Εν τω μεταξύ, ακόμη ένα περιστατικό ένταση σημειώθηκε στα ασθενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία φέρεται να ήταν μονής κατεύθυνσης και εκτιμάται ότι επιχειρούσαν να πλήξουν εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στο Reuters. Τα ξημερώματα ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν την είσοδο δεξαμενόπλοιου στα ασθενά του Ορμούς, καθώς σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, το πλοίο δεν είχε προηγουμένως συντονιστεί με τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από αναφορές για εκρήξεις κοντά στη στρατηγική σημασία λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. «Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995», είπε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ». Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε πως είναι παγκόσμιο πρόβλημα και επισήμανε πως η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη αύξηση στον πληθωρισμό γιατί έχει υψηλότερους φόρους στα καύσιμα, γιατί αυτά ήταν διαχρονικά ένας αιμοδότης για τα δημόσια ταμεία. Με νέους στη Δραπετσόνα συνομίλησε χθες βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά, που αφορά σε δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις και βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνέλευσαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών και σκευασμάτων που κρίνονται από τον ΕΟΦ ως προϊόντα επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρικής ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε με 2-0 της Νότιας Αφρικής για τον πρώτο όμιλο. Επίσης για τον πρώτο όμιλο σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο αγώνας Νότιας Κορέας-Τσεχίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Σκάι Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Τα μηνύματα που στέλνει ο συγχωρεμένος, ο συγχωρεμένος, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικά. Του τραγουδιού, του Αηδού θέλω να πω. Του συγχωρεμένου, του Μαρίνου. Γιατί ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει, ό,τι γυρίζει, σταματά. Καλημέρα σας.

0: το τραγούδι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας και επισήμως. Και καλώς σας βρήκαμε και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί σπρώχνονται στα ποδόσφαιρα. Εν τω μεταξύ έχει πολύ πλάκα, παιδιά, τώρα. Είναι 6 ώρα το πρωί, 6 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχει ακόμα σε εξέλιξη. Τι σε εξέλιξη, αν πεις παίζουν εκεί, γιατί είναι και 7 ώρες πίσω, πόσο είναι εκεί πέρα. Κορέα, Τσεχία. Ωραία. Λοιπόν, 0-0 το αποτέλεσμα. Είμαστε στο 53ο λεπτό του αγώνα. Τώρα θα πεις. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αγαπάνε υπερβολικά το ποδόσφαιρο και θα κάθονται να ξαγρυπνάνε. Εντάξει, δεν μιλάω ούτε για τους Κορεάτες, ούτε για τους Τσέχους, που υποτίθεται και αυτοί θα τα παρακολουθούν, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα μια τρίτη χώρα. Δεν σου είπα, δεν έχει σημασία. Αυτά μπει είναι. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, Παρασκευή σήμερα. Τι γίνεται, αλλάζει ο καιρός, Αλλάζει ο καιρός. Έβλεπα εδώ πέρα διάφορα στοιχεία. Τώρα ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά θα σας τα πω και αυτά. Γιατί δεν θέλω να πάω στα βαριά. Παρασκευή τώρα σήμερα, μην τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, και έβλεπα τα δεδομένα, λέει, που αλλάζει ο καιρός. Θα μας τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη. Τα άκουσα και νωρίτερα. Πρόσκαιρη λοιπόν αλλαγή του καιρού με τοπικά έντονες καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και μικρή πτώση θερμοκρασίας, λέει, το επόμενο 48ωρο, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο. Την Κυριακή θα επιστρέψουμε σε καλοκαιρινά δεδομένα από την υποψία. Λοιπόν, βλέπω εδώ στο Μετεό διάφορα στοιχεία και δεδομένα που δείχνουν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σημεία τα οποία από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρακαλώ πάρα πολύ, θα έχουμε φαινόμενα. Όπως το ίδιο βλέπω φθιώτιδα στον Κάμπο, δηλαδή ένα κομμάτι πιάνει και την Μαγνησία και τη Λάρισα και τα Τρίκαλα και τα Γρεβενά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μην έχουμε τίποτα ντράβαλα γενικά όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αλλαγή αυτού του καιρού. Εν τω μεταξύ, κάπου πήρε το μάτι μου. Θα το πω και λίγο, δεν πειράζει. Ξεκινάω ανάποδα, δεν έχει σημασία. Μια ρεκλάμα, πόσο μου αρέσει. Αυτά τα λέγει, να ξέρετε, τέλος πάντων, μια ψυχή που έχει φύγει συνάδελφός μου κλπ. Της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σήμερα, που λέει, τέλος πάντων, είναι καταχώρηση που αναφέρεται στα νέα δεδομένα με την εγκατάσταση 7 νέων συστημάτων ραντάρ μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, τα οποία προορίζονται, λέει, για την ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού, με λίγα λόγια σύγχρονα συστήματα διάγνωσης για να έχουμε καλύτερα δεδομένα όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού. Μακάρι! Μακάρι, γιατί ξέρετε, ο καιρός παίζει καταλυτικό ρόλο. Ξέρετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχει κανάλι καιρού. Παίζει 24 ώρες τη μέρα καιρό. Με όλα τα δεδομένα, ειδικά σε περιόδους είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, με υψηλές θερμοκρασίες ή το χειμώνα με κακές καιρικές συνθήκες, που έχει όμως πλήρη στοιχεία και αναλυτικά για όλες τις περιοχές. Θα μου πει γιατί σε έπιασε αυτή η τρέλα. Διότι, παιδιά, ας πούμε, έκανε ζημιές προχθές, μου λέγανε από τα Γιάννενα. Μία χαλαζόπτωση που έπεσε, καλά να πει, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια εκεί στην Ήπειρο, για την κακοκαιρία, για το καλοκαίρι, τώρα, προχθές. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν. Όχι, ακόμα δεν θα πάω στο σοβαρά, γιατί θέλω να το κρατήσω ακόμα. Λοιπόν, διαβάζω χθες ένα πολύ ωραίο θέμα που έρχεται, λέει, από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό που έγινε μια αξιολόγηση, λέει, των καλύτερων παραλίων, τώρα θα μπεις παραλίες, ψάλτη, παραλίες, γιατί όχι. Λοιπόν, στην Ευρώπη, κύριε Παπαγιαννάκου, στις 10 καλύτερες, λέει, παραλίες στην Ευρώπη, οι 5 είναι δικές μας. Συμφωνώ, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και δεν τις ξέρουν όλοι τα λαμόγια τις παραλίες, μην νομίζεις. Τώρα λένε αυτές που γίνεται συζήτηση. Λοιπόν, στις 10 πρώτες παραλίες, καταρχήν η πρώτη είναι της Πορτογαλίας. Εντάξει, χλώμο το βλέπω, δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Αλλά είναι στην τρίτη θέση, λέει, είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Στην τέταρτη το Ελαφωνήσι στην Κρήτη. Μετά είναι η παραλία Ροβινιά στην Κέρκυρα. Και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Και ξαναλέω, πόσες παραλίες έχουμε που δεν τις ξέρουν ή δεν τις βάζουν μέσα στο σύστημα. Πρώτη λοιπόν είναι μια πορτογαλική. Είναι και μια παραλία στους αντίπαξους δεύτερη. Λοιπόν, βλέπω μια ιταλική, μια ισπανική, μια νορβηγική. Πάνε κάνουν μπάνιο στην Νορβηγία. Χλωμό, κάναμε την χάλη. Λοιπόν, και μια στην Τουρκία. Καλά, στην Τουρκία, εντάξει. Πες, είναι από εκεί πλευρά. Είναι άτυχοι οι Τούρκοι σε αυτό το θέμα, δεν είναι. Οι καλές παραλίες είναι στην αποδό πλευρά, στη δικιά μας. Να σας πω. Όχι ότι δεν έχουν, έχουν και αυτοί έχουν. Αλλά, όπως μου έλεγε και ένας καθηγητής που ασχολείται με τον τουρισμό, μου έλεγε αυτό πουλάμε ψάλτη εμείς. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Το σκηνικό ας πούμε το σκηνικό της Σαντορίνης, τις παραλίες που υπάρχουν, τα χρώματα των παραλιών κλπ. Μα δεν έχει και άδικο. Το θέμα είναι πως πρέπει να τα διατηρήσουμε όλα αυτά. Αν πεις πρωί πρωί, ακροατή μου, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σωστό. Τι γίνεται, παιδιά, με το Ιράν? Τελείωσε ο πόλεμος? Διότι βλέπω τα πετρέλαια και πέφτουν και πέφτουν πολύ. Μου λέγανε τα νυχτερινά πουλια εδώ πέρα του Sky όλο το βράδυ ότι είχαμε μία πτώση στις τιμές πάνω από 4%. Τώρα η υποχώρηση καταρχήν είναι κάτω από τα 90 και το Brent. Έχω να δω κάτω από τα 90 πριν τις 28 του Φλεβάρη που ξεκίνησε ο πόλεμος. 89 και 3 είναι το Brent. Και το αμερικανικό 86 και 8, 1% και λίγο παραπάνω υποχωρούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Δόξα το μεγάλο δύναμο να πέσουν κι άλλο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, λέει, ότι χθες το βράδυ για μας, για αυτούς μάλλον, εμείς ξημερώματα, ότι σήμερα, λέει, τελειώνουμε τον πόλεμο. Οπ, το βάλανε. Α, κάτσε και δεν βλέπω κιόλας μακριά. Ποιος το βάλε? Οι Τσέχοι, αν βάλανε γκολ οι Τσέχοι στο 59. Τι να κάνω, παιδιά, με το ένα μάτι είμαι εκεί. Εδώ μου έχουν βάλει μια οθόνη 89 ίντσες είναι. Σε λίγο θα μπω μέσα, θα παίξω μπάλα. Και δεν βλέπω, λέει ο Νότης. Μπράβο ρε Νότη, ωραίος μήλος ρε Νότη. Δεν βλέπεις? Τι τραβάμε. Άμα τα λένε οι φίλοι αυτά, οι εχθροί τι μπορεί να πούνε ρε Νότη? Επανέρχομαι, τι έλεγα τώρα? Κάτι έλεγα τώρα, το ξέχασα. Α, κατά τη στιγμή των καυσίμων, ναι. Λοιπόν, παιδιά, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, εντωμεταξύ είχαν ξεκινήσει οι προπαρασκευές για τα νέα χτυπήματα, λέει, χθες, διαβάζω, και ενώ, λέει, είχαν δρομολογηθεί, είχαν δοθεί, λέει, οι εντολές, οι κωδικοί κλπ. Πού θα χτυπήσουν οι Patriot κλπ. Είχαν σηκωθεί, λέει, ήταν έτοιμα, λέει, τα αεροσκάφη, τα οποία, τα επιθετικά κλπ. Είχαν δοθεί εντολές πού θα πάνε, πού θα βγουν. Τελικά τους είπε, λέει, τελευταία στιγμή, όπου δεν πάτε πουθενά. Όλοι πίσω. Όλοι, λέει, στις θέσεις σας, readiness, τους είπανε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι σύμφωνα με τις διαρροές που υπάρχουν γενικότερα, αναφορικά, λέει, με την συμφωνία που η Τεχεράνη τη διαψεύδει κατηγορηματικά, θα μου πεις και τι έγινε με τη διαψεύδει. Σωστό και αυτό, ψάλτη, δίκιο έχετε. Λοιπόν, είναι αυτά τα γνωστά που ξέρουμε. Δηλαδή, 60 μέρες εκεχηρία, στις 30 μέρες να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Επίσης να ξεκινήσει, λέει, η ροή στο μεσοδιάστημα της εκεχηρίας διαβουλεύσεις για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα. Να ξεκινήσει η ροή επιστροφής χρημάτων από τα παγωμένα χρήματα που υπάρχουν σε τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι χρήματα προφανώς του Ιράν, της Τεχεράνης. Αλλά βγαίνει, λέει, ο εκπρόσωπος του, πώς το λένε, το φρουρών της Επανάστασης, και λέει δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Θα μου πεις, ψάλτη, όλα αυτά μην παραβλέπεις ότι είναι και προπαγάνδα για την εσωτερική κατανάλωση. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά παίζει πολύ η είδηση ότι ενώ έχουν συμφωνήσει, λέει, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν και ο Υπουργός Εξωτερικών στις διαβουλεύσεις, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης δεν έχει δώσει, λέει, το πράσινο φως. Και εκεί υπάρχει, λέει, μια διχογνωμία μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα θα μου πεις, είναι η πρώτη φορά ή η τελευταία στην οποία άλλες δηλώσεις κάνει η αμερικανική πλευρά και αλλιώς θα βλέπουν τα πράγματα οι Ιρανοί. Σωστό είναι αυτό. Οι διαβουλεύσεις πάντως συνεχίζονται, να ξέρετε. Και από ό,τι διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, δεν είναι μόνο με το Πακιστάν, αλλά είναι και με άλλους παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται ή προσπαθούν να εμπλακούν για να δώσουν μια ανάσα στα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά σε αυτή τη διαμάχη. Φαίνεται επίσης ότι όσο αφορά το Ισραήλ, από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτά που διαβάζω, είναι έξω από το παιχνίδι της ενημέρωσης. Και αυτό, λέει, δεν είναι και πολύ ευχάριστο για τους Ισραηλινούς όσον αφορά τα δικά τους ζητήματα τα οποία βάζουν. Και είχαν, λέει, και μια τηλεφωνική επικοινωνία ο Νετανιάχου με τον Δονάλτιο. Τώρα του εξήγησε κάποια πράγματα, του είπε κάποια πράγματα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι, αν καταλαβαίνω καλά και από δημοσιεύματα των Ισραηλινών εφημερίδων, είναι έξω από την διαβούλευση που πραγματοποιείται μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον, το Τελαβίβ. Και αυτό είναι κάτι. Όπως και να έχει πάντως, όπως και να έχει, η ιστορία του αν τελειώνει αυτό το μέτωπο, αυτό που λέμε τελειώνει, γιατί αν τελειώσει τελειώνει, έχουμε δουλειά ακόμα, αλλά είναι μια σημαντική ανάσα. Βέβαια, χθες ο Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την οικονομία της Ευρωζώνης, για τον περίφημο στάσιμο πληθωρισμό. Δεν είμαστε κύλοι, αλλά κοντοζυγώνουμε, είπε ο Πιερακάκης. Όπως είπε ότι ακόμα και αν λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός, στον οποίο είμαστε μπλεγμένοι όλοι, με τον ένα με τον άλλον τρόπο, θα χρειαστεί χρόνος για να υπάρξει, θα μου πεις, αυτό είναι το αυτονόητο, της αποκατάστασης του ζητήματος που έχει να κάνει με την παγκόσμια οικονομία και με την Ευρώπη. Γιατί είπαμε ότι εμείς είμαστε και λίγο τα ζαμαργά ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά και το μεγάλο ζήτημα. Αισιόδοξα ξεκινάει η Παρασκευή. Μακάρι, ξαναλέω, μακάρι να τελειώνουμε. Να δούμε πώς θα τελειώσουμε, αλλά να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, γιατί έχουμε και το άλλο θέμα. Α, για το άλλο θέμα ξέχασα να σας πω. Χθες, λέει, για πρώτη φορά άνοιξαν οι πόρτες του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και επισκέφθηκαν τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, ο τρεις εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής, όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρώπης, όχι της Ευρώπης. Ήταν ο Βρετανός πρέσβης, ο Γάλλος και ο Γερμανός, και κουβέντιασαν, λέει, για τα ζητήματα του πολέμου και πού μπορούμε να οδηγηθούμε. Είναι η πρώτη φορά, λέει, που γίνεται διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών. Θες, μου λέει, για να σ' ακροατής, μου λέει, πες δε ψάλτη ότι με αφορμή τα του πολέμου στην Ουκρανία ξεπέρασε, λέει, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το λέγαμε προχθές αυτά, αλλά δεν έχει σημασία, μπορεί να μας άκουγε, είχε όμως δίκιο. Με τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται, πλέον ο πόλεμος της Ουκρανίας είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τις και μισή θα κουβεντιάσουμε λίγο πιο αναλυτικά για την απόφαση της Εκουτού για την αύξηση των επιτοκίων, αλλά τι λένε οι τράπεζες. Οι τράπεζες, λέει, το είχαν, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, το είχαν, λέει, προϋπολογίσει. Και ούτε λίγο ούτε πολύ οι τέσσερις συστημικές τράπεζες από την αύξηση το 0,25 των επιτοκίων θα έχουν, λέει, πρόσθετα έσοδα 147 εκατομμύρια. Για το Θεό, και από τη Μίγα Ξύγκη. Άκου να δεις, φίλε ακροατή. Βέβαια, δεν θα αυξήσουν όσο θα έπρεπε τους καταθετικούς, τα επιτόκια των καταθέσεων. Έβλεπα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και δεδομένα για το που βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν, οι τραπεζές τους δηλαδή, καλύτερα επιτόκια σε σχέση με την Ελλάδα. Να την πω και την καλή κουβέντα πρωί-πρωί για τις τράπεζες, τις οποίες αγαπάω, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά το κύκλωμα με τις πολλοδομίες, δόξα τω Θεώ, παιδιά, και εκεί καλά πάνε τα πράγματα. Βγαίνουν λεφτά, κυκλοφορεί το χρήμα, σας το έχω πει. Βέβαια. Αυτό που το έχει πει ένας παλιά που πληρώναμε στις τράπεζες. Τώρα νομίζω δεν έχουν όλες οι τράπεζες ταμείο. Αυτά τα άμαθα όταν πέθανε ο αδερφός μου, δεν τα ξέρα, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, έπρεπε να βρω εφορία η οποία δέχεται λεφτά. Μην με κοιτάς με αυτό το ύφος. Στο Μαρούσι σε εμάς δεν είχαν. Έψαχνα να βρω πού θα πρέπει να πληρώσω κάποια. Είχαμε, πώς το λένε, αποδοχή κληρονομιά. Αυτά μας λέει ο Ρέστι Μέρι. Πού να τα ξέρω εγώ αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και μου είχε πει, λοιπόν, ένας παλιός εφοριακός, να ρέει το χρήμα, κύριε Ψάλτη. Βέβαια. Προς μια κατεύθυνση όμως, όχι από την άλλη κατεύθυνση που θα δόθε. Κατάλαβες, φίλε ακροατή. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τι έγινε με το Μητσοτάκη, πώς σας φάνηκε χθες ο Πρωθυπουργός. Δεν θα μείνω τόσο πολύ, θα τα πούμε. Δεν θα μείνω τόσο πολύ ούτε για αυτά που είπε για τον Σαμαρά, ούτε για τον Καραμαλή, που νομίζω ότι εκεί κρατάει χαμηλούς τόνους, αλλά τους ομαδοποιεί τους πρώην πρωθυπουργούς, ούτε για τον Τσίπρα. Για την οικονομία θα μιλήσουμε. Εκεί με ενόχλησε εμένα κάποια πράγματα που είπε ο πρωθυπουργός. Και να κλείσω, γιατί μου λέει ο Νότης ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. 35. Πόσο? 35. Κάτσε. 35 εκατομμύρια είναι, λέει, το κόστος της πρότασης που έκανε ο Ανδρουλάκης χθες να κυκλοφορούν δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς οι νέοι έως 24 ετών. Τόσο κοστίζει στον κρατικό κορβανά. Έχει όμως μια πρόταση, μάλλον αυτή η πρόταση έχει ένα ενδιαφέρον. Αν την κουβεντιάσουμε αμέσως μετά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο, παιδιά. Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει πόσο? 12. Και 99 γίνεται σήμερα ο μεγάλος Γιάννης Βογιατζής, ο ηθοποιός μας. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσο ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκυριακό ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, ανέφερε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε ότι και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Γλυκοχαράζει, τι γλυκοχαράζει. Και ό,τι γλυκοχαράματα έχει βγει ο ήλιος για τα καλά, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Γιορτάζει ο Ονούφριος σήμερα. Δύσκολο όνομα, και η Ονουφρία. Πραγματικά δύσκολα ονόματα, αλλά μου είπαν εδώ οι συνάδελφοι ότι εδώ ο μέλος της οικογένειας του Sky, ο σύζυγος, λέγεται ο Λίο Ονούφριος. Καταπληκτικό. Δεν είναι δύσκολο όνομα. Για σκέψου να σε λέει Ονούφριε, την μπάλα μάζεψε. Κάπως είναι, δεν ξέρω. Δεν θα το λένε. Άκη θα το λένε και αυτό, δεν ξέρετε το κόλπο τώρα αυτό. Λοιπόν, σήμερα ανησία και περισυλλογή, λέει το Αγιολόγιο. Την καλημέρα μου στον πρωτοπρεσβύτερο, τώρα είναι αρχιμάνδρητης. Λοιπόν, πατέρα Θεόδωρο Γρήλ, να είναι καλά. Καλημέρα, Παπα Θανάση. Ονουφρίου του Αιγυπτίου και Πέτρο του Αθωνίτου σήμερα. Ζήνων Οσίου, Τριφυλίου Επισκόπου Λευκοσίας. Ονουφρίου Οσίου της Μονής Κορακονησίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και Ιωάννου Νεομάρτυρα από τη Δαμασκό. 6 και 3 ανατολή του ηλίου και δύση στις 9 παρα 12, παρακαλώ πάρα πολύ. Η μέρα είναι στα μεγάλα της. Έχουμε λίγες μέρες ακόμα, μέχρι νομίζω 21-22, και μετά θα το τουμπάρουμε, να ξέρετε. Όταν θα μπούμε και επίσημα στο καλοκαίρι, θα γυρίσει ανάποδα το σύστημα και θα αρχίσει να μειώνεται η διάρκεια της μέρας. Λοιπόν, ο αγώνας Κορέας-Τσεχίας είναι 1-1. Ισοφάρισαν οι Κορεάτες, ο Ρογκολάκι βάλανε. Το πιο είναι στο 77. Έτσι, το πιο ενδιαφέρον, μου λέει εδώ ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, ο οποίος είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων, είναι ότι έχει το δικαίωμα, λέει ο διαιτητής, να σταματήσει για 3 λεπτά τον αγώνα για να πιει, να πιούν κανένα νεράκι, λέει, και να ξεκουραστούν. Είναι σε όλο το τουρνουά. Έχουν δικαίωμα λόγω των συνδικών ενδεχομένως. Εντάξει, το Μεξικό είναι και λίγο ψηλά. Δεν ξέρω, ο αγώνας αυτός είναι στο Μεξικό, δεν τα ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά δεν έχει σημασία. Για 3 λεπτά λοιπόν σταματάνε. Και το βάλανε τον κολάκι δεύτερο, οι Τσέχοι. Δεύτερο γκολ τώρα. Α, κάνουμε δουλειά, παιδιά. Παρακολουθούμε να βάζουμε τα γκολ. Ωραίο. 2-1 η Τσέχη.

Η Βούλα στο Παγκράτη, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Στέφανο στο Γέρακα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδί και ο Νίκος είναι κάπου σε κάποιο νησί, κάνει διακοπές. Νομίζω ναι, δεν του είπαμε δύο φορές καλημέρα, δεν λες. Δεν έστειλε καλημέρα σήμερα, δεν πειράζει. Γειτόνισσα, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου Δημήτρη μας. Ο Δημήτρης πάει στον Ασπρόβυργο πρωί-πρωί. Θα τα πούμε και για τα της κίνησης. Καλημέρα Κώστα. Ναι, το α. Λέει ο Κώστας να μην ξεχάσεις να πεις, λέει ότι ο αντιπρόεδρος λέει θα ασχοληθεί λέει, και με το κυκλοφοριακό. Μου επιτρέπετε να πω κάτι. Τώρα ακούω προθέσει εδώ στον Άρη. Είπε τρία ενδιαφέροντα πράγματα ο αντιπρόεδρος. Είπε τέλος πάντων για δύο έργα τα οποία είναι δρομολογημένα. Πολύ φοβάμαι όμως, παιδιά, ότι λόγω του τόσου μεγάλου αριθμού αυτοκινήτων που υπάρχουν, ό,τι δρόμοι και να υπάρξουν, συγγνώμη που σας το λέω, θα γεμίζουν γρήγορα, ειδικά τις κρίσιμες ώρες. Αυτή την κουβέντα κάνουμε κάθε μέρα απογοητευμένη με τον Κόλλιο Μιχάλη. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Διαπίστωσα. Κάπου σιγά το θέμα, ψάλτη διαπίστωσες. Ρε παιδί μου, βλέπω την ώρα που ανεβαίνω. Είτε στην Αττική Οδό, στο κομμάτι στο οποίο μπαίνω. Εγώ μπαίνω στην άνοδο στο ποτάμι και βγαίνω στο Μαρόσι, έτσι, στο δαχτυλίδι. Λοιπόν, και στην άνοδο και στην κάθοδο στο ποτάμι και στην Αττική Οδό, απορριμματοφόρα κάργα. Θα μου πεις, και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι την ώρα της κίνησης, όταν, ξέρω εγώ, δύο, καλά είναι και τα φορτηγά. Τα φορτηγά είναι μια άλλη ιστορία, αλλά και τα φορτηγά, βαριά οχήματα, τα οποία πάνε, αν είναι και φορτωμένα, πάνε αργά, δεν μπορούν να πάνε γρήγορα. Υπάρχουν και αυτές οι ανομαλίες των δρόμων, κάπου είναι τέσσερις λωρίδες, κάπου γίνονται τρεις λωρίδες, κάπου γίνονται δύο λωρίδες, κάπου γίνονται εφτά λωρίδες κλπ. Όλο αυτό το πράγμα. Ειδικά όμως μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, το σκεφτόμουν, γιατί ήμουν πίσω εντυπωσία και τις, οι έρμοι εκεί που μεταφέρουν τα απορρίμματα. Λοιπόν, και τα ημεροδιές τώρα, πώς δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι καλοκαιριάτικα, άστε να πάνε. Αλλά δεν πρέπει να βρουν άλλες ώρες να μετακινούνται αυτά τα οχήματα που πάνε πάνω στο χώρο υγειονομικής σταθμής που λέμε τώρα τη χωματερή. Και άλλο, δύο-δύο. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα δουλέψουμε, θα κάνουμε μετάδοση αγώνα. Κάτσε, δεν βλέπω τώρα αυτά που λες, δεν καταλαβαίνω τίποτα εγώ. Δύο-ένα η Κορεάτες μπροστά. Α, ακυρώθηκε το άλλο γκολ που βάλανε οι Τσέχοι. Α, και προηγούνται οι Κορεάτες 2-1. Στο 80. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και λέω το εξής. Γιατί πρέπει την ώρα αιχμής να ανεβαίνουν τα απορριμματοφόρα από οποιονδήποτε δήμο, δεν έχει να κάνει. Σκεφτείτε τώρα, αποφεύγει από το Λαύριο, ας πούμε, ένα απορριμματοφόρο να πάει στο χώρο υγειονομικής σταθμής, ας πούμε, να πάει να αδειάσει. Δεν πρέπει να πάνε άλλες ώρες. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, να βάλουμε διαφορετικά μεροκάματα τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους οδηγούς να πάνε. Ναι, λέμε ότι πρέπει να σκεφτούμε κάποιες ιδέες έξω από το κουτί. Έβλεπα μάλιστα χθες, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είδα, παιδιά, ήταν ένα φορτηγό με 18 άξονες και ήταν πάνω στο φορτηγό ένα βαρύ όχημα και μάλιστα είχε και συνοδεία. Γιατί να πάει την ώρα που καίγεται η κυκλοφορία και να μετακινηθεί αυτό το όχημα εκείνη την ώρα? Δεν πρέπει να πάνε διαφορετικές ώρες? Ξέρω, να πας πάνε τα ξημερώματα. Είναι παράλογο αυτό που λέω. Δηλαδή προσπαθούμε με κάποιον τρόπο να αποσυμφορήσουμε, κυρίως από βαριά οχήματα, τους δρόμους οι οποίοι είναι έτσι κι αλλιώς πυγμένοι. Δεν πρέπει να υπάρξει, δεν ξέρω ρε παιδί μου, μια συμφωνία κυρίων, μια απόφαση η οποία πρέπει να εφαρμοστεί, ότι δεν θα πηγαίνουν κάποια συγκεκριμένα οχήματα βαριά, δεν θα κυκλοφορούν εκείνες τις κρίσιμες ώρες, για να βοηθήσουν τουλάχιστον τους υπόλοιπους να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, να μετακινηθούν. Ξέρω εγώ, έχουμε και εμείς την τάση και ο καθένας είναι μόνος μες στο αυτοκίνητο, τα έχουμε πει αυτά. Θα μπει πρωί-πρωί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί. Εγώ σας λέω, περνάω με τη μηχανή, δεν έχω θέμα. Αλλά χαρά στην υπομονή σας που κάνετε όσοι. Θα μπει και τι να κάνετε, πώς θα γίνει διαφορετικά. Πες μου κι εμείς, να σου πω κι εγώ. Καλημέρα, Διαμαντή, καλημέρα στον Παραχάμι. Καλημέρα στον Λάζαρο, καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Χαιρετισμού στον παππού την Αεκάρα. Ο παππού τώρα θα έχει βάλει και τις σημαίες στο μπαλκόνι. Και στη γιαγιά Κατερίνα, ο Βασίλης. Ο καλύτερος όλος. Ο Βασίλης λέει, μου λέει καλημέρα, επειδή λέει αναφέρθηκε στο κανάλι του καιρού. Δες, μου λέει, ένα λέει φιλανδέζικο κανάλι που αναφέρει τον καιρό και το λένε, λέει, γυμνές κοπέλες. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μπράβο ρε Βασίλη, καλημέρα. Γεια σου Γιάννη, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Καλά ήταν όλα αυτά που είπαμε. Διαβάζω λοιπόν σήμερα, πάνω λέει από 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη του δημοσίου προς τους προμηθευτές. Χειρότερος κακοπληρωτής, δεν είναι πρώτη φορά λέει, τα νοσοκομεία, οι οφειλές τους έφτασαν το 1,4 δισεκατομμύρια.

0: εκατομμύρια ευρώ. Διάβασα χθες ότι έκανε, λέει, μία αναφορά για το ζήτημα το συγκεκριμένο ο πρόεδρος του βιοτεχνικού επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος είπε, λέει, μια επιχείρηση, λέει, έχει ληξει πρόθεσμες υποχρεώσεις προς την εφορία ή τον ΕΦΚΑ ή και στους δύο φορείς και απειλείται, λέει, με αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις, μπλόκο, λέει, της δραστηριότητας κλπ. Την ίδια ώρα, λέει, το δημόσιο που χρωστάει χρήματα για αγαθά ή για υπηρεσίες που παρήχε ή από επιστρεφόμενους φόρους, αλλά το δημόσιο, λέει, δεν απειλείται από κανέναν, λέει, και θα καταβάλει τα ποσά όποτε αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, και το θεώρησε, λέει, ο κύριος Μπρατάκος παραλογισμό αυτό. Σωστό είναι, παραλογισμός είναι. Μα πόσο καιρό δεν σας λέει αυτός ο ανόητος ψάλτης κάθε πρωί ότι σκέψου, φίλε ακροατή, να είσαι επιχειρηματίας, πρόσεξε, να, ξέρω εγώ, να σε προμηθευτείς στο δημόσιο, στον ένα νοσοκομείο που είναι και ο πιο κακοπλήρωτης, να σου χρωστάει το νοσοκομείο λεφτά, εσύ όμως ως επιχειρηματίας οφείλεις και να πληρώσεις κανονικά τους εργαζόμενους και τις εισφορές σωστά στα ασφαλιστικά ταμεία και να είσαι εντάξει στο δημόσιο κλπ. Αυτό έρχεται τώρα και το επιβεβαιώνει με τον δικό του τρόπο ο κύριος Γιάννης Μπρατάκος, με αφορμή, λέει, την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μάλιστα, λέει ο κύριος Μπρατάκος, προτείνει να υπάρξει συμψηφισμός, λέει, των εκατέρωθεν οφειλών, αλλά και πάγωμα των προσαυξήσεων, οι οποίες εκτινάσουν στα ύψη τη βασική οφειλή. Σωστά τα λέει ο Μπρατάκος. Πολύ σωστά τα λέει. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Μιας και μιλάμε για την οικονομία. Λοιπόν, αυτά σαν παρατέταρτο, ωραία. Ακούστε. Συνταξιδοτικό, λέει, σύστημα ανισοτήτων και συντάξεων πολλαπλών ταχυτήτων. Ένα ρεπορτάζ που υπάρχει σήμερα στον τύπο και το διαβάζω και στην Καθημερινή, της κυρίας Ρούλας Σαλούρου, που αναφέρεται, καταρχήν είμαστε μια χώρα συνταξιούχων. Κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, οι συνταξιούχοι σύμφωνα με το Ήλιος είναι 2,5 εκατομμύρια άτομα. 2.228 περισσότεροι σε σχέση με τον Απρίλιο. Για να καταλάβετε τι ροή υπάρχει προς τη σύνταξη. Θα μου πεις, οι συνταξιούχοι, κάποιοι συνταξιούχοι δουλεύουν κιόλας ψάλτη. Σωστό και αυτό. Ξαναλέω, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι στη χώρα. Άνοιξε μια παρένθεση, βάλτε μέσα τη λέξη δημογραφικό. Κλείνε την παρένθεση. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Πονεμένη. Διαβάζω, λοιπόν, ότι η μέση σύνταξη για τους. Η μέση νέα σύνταξη που απονομήθηκε, λέει, το Μάιο σε ασφαλισμένους από τον ιδιωτικό τομέα, 763 ευρώ. Η μέση σύνταξη που χορηγήθηκε σε συνταξιούχους του δημοσίου το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, 1407 ευρώ. Διαφορά 45,78%. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Η μείωση στον ιδιωτικό τομέα, κατά κύριο λόγο. Μείωση των αποδοχών. Εκτεταμένη χρήση ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Περίοδοι ανεργίας, γιατί κλείσαν επιχειρήσεις και έμειναν ο κόσμος άνεργος. Αδήλωτη εργασία και η αποδυνάμωση των συλλογικών συμβάσεων είχαν άμεση επίδραση στις συντάξιμες αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων. Παράλληλα, λέει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, η επιλογή χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών λόγω περιορισμένων εισοδημάτων ή και λόγω απόφασης να πληρώνουν λιγότερα, οδήγησε σε χαμηλότερες συνταξιδοτικές παροχές, μάλιστα. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, άντε τώρα, φίλε ακροατή, εσύ που πήρες 7,63 τώρα, να τα βγάλεις πέρα. Και θα έρθω μετά, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα, στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στα οικονομικά και για τον 13ο και 14ο μισθό που είπε ότι δεν είναι στις σκέψεις μας, και για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό στα καύσιμα, και για τη μείωση του ΦΠΑ. Α, τα πούμε, να τα ακούσετε. Τέλος πάντων, που εκεί και εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω κάποιες ενστάσεις. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, εσύ τις έχεις. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, δεν τις έχω εγώ. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή λέμε, ρε παιδί μου, ότι η οικονομία πάει καλά, ότι επιστρέφουμε χρήματα από τα ακριβά δάνεια που είχαμε πάρει την περίοδο της κρίσης. Α, ξέχασα, ο Μητσοτάκης εντωμεταξύ έκανε αναφορά και για το χιλιοστό, Είδε ο Μητσοτάκης το ρεπορτάζ, το 6 επεισόδια που παίχτηκε στην τηλεόραση του Sky. Και όποιοι θέλετε μπορείτε να πάτε στο sky.gr και να το ξαναδείτε για ό,τι έγινε στο παρασκήνιο. Λοιπόν, τώρα, διαφημιστικό περιβάλλον. ZAP Taxi Club. Ένα πρόγραμμα με το οποίο ιδιοκτήτες ταξί μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Ναι. Σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της FreeNow. Μόλις σε 20 λεπτά φορτίζεται δωρεάν, παρακαλώ πολύ, σε τάχει φορτιστές του ΖΑΠ σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. ZAPTAXICLUB.gr, μπείτε τώρα και κάντε αίτηση. Διαφημίσεις.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Νιάου. Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Στο Γαλατάψιλη Βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
15: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
16: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
15: Κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
16: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
15: Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε.
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
17: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις.
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
18: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
19: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
19: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 9 λεπτά πριν από τις 7. Καλώς ήρθατε στην παρέα την πρωινή του Sky 100.3. Καλημέρα, Αριστίδη. Ο Αριστίδης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: ως οδηγός βαρέως οχήματος, σας ενημερώνω ότι η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων επιτρέπεται μόνο από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου. Να το αλλάξουμε αυτό, αγαπητέ Αριστίδη. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το τι επιτρέπεται είναι άλλη φάση. ειδικά τις ώρες αιχμής, είναι τραγικό αυτό που σημαίνει, ξαναλέω. Το διαπιστώνω, θα μου πεις τώρα, άντε πάλι ανάλυση. Απλό είναι, δεν είναι ιδιαίτερο. Το βλέπω, παιδιά, εκεί στην ανηφόρα της Φιλαδέλφειας. Εκεί που φτάνει και η θερμοκρασία τα καλοκαίρια του 40 βαθμούς Κελσίου και τρελαίνεται η άσφαλτος. Λοιπόν, εκεί, παιδιά, πρώτη Δευτέρα, αυτό που λέω, βγάζουν οι κινητή, άσε τη βγάζει ο κινητήρας του φορτωμένου φορτηγού. Αλλά δεν μπορεί, δεν αδυνατή. Βλέπει. Πα σταματάμε, κινητοποιούμε και εμείς με τις μηχανές. Πρέπει να αλλάξουν όλα αυτά τα δεδομένα, αγαπητέ Αριστίδη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και το λέω εγώ, σας λέω που δεν με πολύ, δεν πολύ καίγομαι, διότι εγώ περνάω, φεύγω, γεια σας. Τις ώρες τις χαμένες πρέπει να μειώσουμε. Την παραγωγική διαδικασία δηλαδή. Και τον εκνευρισμό. Έχετε δει τι συμβαίνει στους δρόμους. Όταν ο ένας παραβιάζει. Και προχθές ήταν ένας τύπος που χτύπησε μια γυναίκα. Τον που βάλανε μέσα. Δεν ήταν καλά, λέει, στο μυαλό του. Γυρίζει το μάτι ανάποδα. Δεν ξέρω δηλαδή ποιος κυκλοφορεί. Φοβάσαι κιόλας δηλαδή να μιλήσεις. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω τώρα. Με μπερδεύετε. Καλημέρα να πω στη Μαρία στο Καλάδρι και στην Τζέννη στα Πατήσια. Καλημέρα σας, κυρίες μου. Κύριε Κιμιονή, γιατί μου τα στέλνετε όλα άμεσα? Τι σημαίνει το άμεσο? Όσον αφορά, λέει, τις χαμηλές συντάξεις, λέει ο κύριος Κιμιονής, διότι, λέει, τριμερής χρηματοδότης ποτέ δεν, λέει, έλαβε χώρα, λέει. Εργαζόμενος, εργοδότης και κράτος. Μισό λεπτό, πώς δεν έβαλε? Το κράτος πληρώνει ένα κομμάτι των συντάξεων, δεν προκύπτουν. Πώς προκύπτει ότι δεν μετέχει το κράτος τις συντάξεις, κύριε Κιμιονή? Συγγνώμη. Λοιπόν, και είπε ο Πρωθυπουργός χθες, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, ότι δεν προτίθεται, δεν το σκέφτεται η κυβέρνηση για 13η και 14ο μισθό, είπε χαρακτηριστικά, για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και για τους συνταξιούχους, ξέρετε πολύ καλά ότι δίνει με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 300 ευρώ από τον Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο. Λοιπόν, ξαναλέω, για τη συντάξη σας είπα νωρίτερα, ποια είναι η μέση σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Και ανοίγει, κατά την άποψή μου, μια πολύ, έτσι, ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τα οικονομικά δεδομένα και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Βέβαια, απάντησε και στο θέμα του μισθού του Μητροπολίτη. Νότι, σε παρακαλώ, αυτό θέλω να το ακούσω. Μισθός Μητροπολίτη, γιατί σας είπα ότι αυξάνεται ο μισθός Μητροπολίτη. Υπήρξε και μια συνάντηση που έγινε, έμαθα, από τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος και του Αρχιεπισκόπου. Ελπίζω να βγουν οι Αρχιεπίσκοποι και να πούμε: ευχαριστούμε, δεν τα θέλουμε τα λεφτά. Όχι. Ας τα δώσει το κράτος εκεί που χρειάζεται. Διπλασιάζεται, λέει, ο μισθός του Μητροπολίτη. Παρακαλώ, για να ακούσουμε τι είπε για το μισθό του Μητροπολίτη ο Πρωθυπουργός.
5: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία.
0: Μα δεν πληρώνει, ξαναλέω, ο Μητροπολίτης, δεν πληρώνει τίποτα. Θα μου πεις τώρα αυτό σε μαράνε ψάλτη. Όχι, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ήταν, λέει, έτοιμα, λέει, των Μητροπολιτών. Μπα. Για τους παπάδες τίποτα. Θα μου πεις και τους γιατρούς τίποτα. Για τους δασκάλους τίποτα. Σωστό και αυτό. Είναι ένα ζήτημα εκεί όμως. Πραγματικά σας το λέω. Μου έχει γυρίσει λίγο το μάτι ανάποδα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ενδεχομένως λόγω του συγχωρεμένου του Παπαθανάση. Λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ελπίζω να είσαστε καλά και με ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι, όπως και εμείς με ψυχραιμία περπατάμε, να ξέρετε. Λοιπόν, ZAP Taxi Club, αγαπητέ Νότι Παπαγιαννάκο. Είναι ένα πρόγραμμα, αναφέρομαι και απευθύνομαι στους ιδιοκτήτες ταξί, με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ, στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια και απολαμβάνετε και τα πλεονεκτήματα του δικτύου της FreeNow. Κάντε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Τώρα, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, μεγάλη επιτυχία. Επιστρέφουμε αμέσως μετά σε 7 και 4. Καλημέρα σας.
20: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
21: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
21: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
22: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
23: Το τάγκο?
22: Θα σας ειδοποιήσουμε.
23: Περίμενε, περίμενε.
24: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και γουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
22: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
26: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
27: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
28: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
29: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
30: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
31: Αμέ.
30: Θα έρθει από μένα.
31: Αμέ.
30: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
31: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
32: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
33: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
34: Η ώρα είναι 7.
35: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
36: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
35: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
36: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
35: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω.
37: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νάτσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χρυστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρο Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν προανήγγειλε με ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να νοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας την Προέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ιρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν σε ένα δεξαμενόπλιο να εισέλθει στο στενό του Ορμούζ χωρίς συντονισμό, σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Λίγο αφού το ακούστηκαν, είχε κρίξει κοντά στο λιμάνι Μπανταραμπάς. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Με συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσε το κάζους μπέλι, τόνισε. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλώντας εχθές με νέους στην Τραπετσόνα. Κύκλωματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης ελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Στον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε ο αγώνας μεταξύ Νότιου Κορέας και Τσεχίας με σκορ 2-1 νικήτρια η Νότια Κορέα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα για σήμερα στην Αττική ως 31 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Την υπογραφή λοιπόν συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν προανήγγειλε με ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο, όπως έγραψε, που ακυρώνει και βεβαίως και προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά πως οι σχετικές συζητήσεις για τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας πάντως αργότερα από το Βαλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να νοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε επίσης ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα Σενάτο Ορμούζ είπε παράλληλα θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Μόλις πετύχαμε μια σπουδαία διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν και θα προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση των εγγράφων, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Πιθανότητα θα υπάρξει υπογραφή ίσως στην Ευρώπη. Τώρα που θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ, μόλις υπογράψουμε κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, εγώ δεν θα μπορώ να είμαι εκεί, αλλά θα είναι και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος και κάποιοι από τους ανθρώπους μου. Ο Steve Witkoff που έκανε εξαιρετική δουλειά και ο Jared Kushner. Δημοσιογράφος ρωτάει αν ο τόπος ηγέτης ενέκρινε αυτή τη συμφωνία και ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά, από ό,τι καταλαβαίνω η απάντηση είναι ναι. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ιρνα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή στο CNN, η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίζει ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Με ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, αναφέρει ότι παρότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία επιτευχθεί στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού, περιορισμού στην παραγωγή πυράβλων αλλά και τον δερματισμό της υποστήριξης του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς του συμμάχους σε ολόκληρη την περιοχή. Λίγο μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί συμφωνίας, οι δείκτες των ασιατικών χρηματιστηρίων σημείωσαν σημαντική άνοδο, με τον Νίκεϊ στο Τόκιο να ανεβαίνει νωρίτερα κατά 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ πάνω από 7%. Παράλληλα, υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό θα διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα $86 το βαρέλι και λίγο πάνω από τα $88 το Brent. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, έδειξε χαρακτήριζε ο Πρωθυπουργό την κριτική που δέχεται από του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Με συνέντευξή του στον Αντένα και τον Νίκο Χάτζη Νικολάου, επισήμανε πω οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνο Πρωθυπουργό που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το Κάζου Μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον έω τότε ω Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995.
1: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επιδίωκαν πάντα και αυτοί και σωστά να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα όταν έπρεπε να πράξει το καθήκον της στο ζήτημα του ΣΕΙΦ, το έπραξε. Εξ όσων γνωρίζω, είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλι.
0: Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
2: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή
1: εγώ να
2: του,
1: πω το,
2: κύριε Πρόεδρε?
1: Να φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ, λοιπόν, ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Με νέους στη Τραπετσόνα συνομίλησε χθες το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά όπου ήδη περνάει δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών. Επισήμανε δε ότι όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ για εμάς τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι προτεραιότητα.
3: Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από μας. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά είναι μακριά από το ραντάρ της σημερινής κυβέρνησης. Για μας λοιπόν τα θέματα της καλύτερης ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, της ευκολότερης πρόσβασης, της φθηνότερης πρόσβασης, αλλά και ενός καλύτερου περιβάλλοντος για να ζούμε, είναι προτεραιότητα και θα τα κάνουμε πράξη.
0: Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ορκιστούν σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζηραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Ζηραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης και ότι ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Επισήμανε τέλος ότι η Ελλάδα επιδιώκει την ηρεμία και τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε μεταβολή των ελληνικών θέσεων.
4: Το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερείς εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Διατηρούμε μια συγκρατημένη αξιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έναν κοινό τόπο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, δεν φέρει καμία απολύτως ισχύ από την άποψη του διεθνούς δικαίου και ως τέτοιο θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια τέλος ελληνικής αστυνομίας μεταφέρθηκε το αυτοκίνητο του Ιταλού που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Ο άνδρας έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα Παρασκευή 11 ώρα το πρωί.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στον παγκόσμιο κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ του Κιόνες και Χιμένεθ επικράτησε με τη Νοτιού Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση συμμετέχθηκε από 3 αποβολές, 1 για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Επίσης, για τον πρώτο όμιλο, στο μάτς που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με 2-1. Την ήττα 19-13 από την Προορέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Τέλος, η τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε περάσει ξανά από τον πάγκο της των Μερένχες το 2010.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, έχουμε προβλήματα στον Πειραιά. Από τον Άγιο Διονύσιο, όσοι φεύγουν να πάνε προς τα Τέρνα, προς τον ΙΣΑΠ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας, συναντούν αυξημένη κίνηση έως πολύ αυξημένη. Θα δούμε αν θα συνεχίσει να δένει επί τα χείρο ή επί τα βελτίω και θα σας ενημερώσουμε. Έχουμε κίνηση φυσικά στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και στη Νέα Φιλαδέλφια, στα κλασικά σημεία δηλαδή, και στο Σκαραμαντά έχουμε την εικόνα ακριβώς που περιμένουμε να δούμε. Λυμίτη.
0: Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Ξένα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
11: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, λίγη συννεφιά, που γρήγορα όμως θα αυξηθεί. Και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος ο καιρός με βροχές κατά διαστήματα. Δεν αποκλείεται το μεσημέρι και το απόγευμα να είναι και ισχυρές και η θερμοκρασία 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας έως 26 με 29 βαθμούς. και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο έως 32. Το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές και κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Κυριακή, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός όσο από την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητοί 2 με 4 Μπόφορ και στο Αιγαίο Βόρειο 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
8: Sky 100,3.

0: και Ιταλικά στην παρέα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα, 12 του μηνός. Δεν έχουμε κάποιο νέο ακόμα όσον αφορά την παράταση. Οι πληροφορίες λένε ότι θα δοθεί παράταση για το ζήτημα του καθαρισμού των οικοπαίδων τη Δευτέρα, λίγη ημερομηνία, 15 Ιουνίου. Θυμίζω, η Πομιδά έχει προτείνει να πάμε μέχρι 30 του μηνός. Και την Δευτέρα, την Τρίτη έχω συνεννοηθεί, θα μιλήσω, γιατί ακούω διάφορα παράπονα σε διάφορες περιοχές στο λεκανοπέδιο που έχουν καθαριστεί, λέει, τα οικόπεδα, έχουν βγει σε μαύρες σακούλες ή χύμα η παραγωγή αυτών των καθαρισμών και είναι στους δρόμους. Κάθε χρόνο τα ίδια βλέπουμε. Λοιπόν, και αυτά, ξέρετε, κατάλληλα ότι με τη ζέστη γίνονται εύκολα η κατάλληλη υποδομή για να πάρει φωτιά κάτι και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Λοιπόν, η κυρία Κριστίνα Σούζη είναι στην παρέα μας.
1: Καλημέρα. Όχι σε εμάς, εκεί στο Τιμάρι, καλημέρα. Δεν έχουν καθαριστεί.
0: Ναι. Μου λένε.
1: Τα οικόπεδα εννοώ. Λένε... Γύρω-γύρω, από ιδιώτες.
0: Καλά. Θα μπει ο Δήμος και θα στείλει το μπουγιουρντί, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, θα κάνει. Εγώ πάντως θα κάνω καταγγελία αν στη, δεν, όταν τελειώσει.
0: 15 του μήνα θεωρητικά. Αν υπάρχει και παράταση. Ναι.
1: Κάτι θα πάρει,
0: το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο.
1: Ξέρεις τι γίνεται, είναι διαφορετικές περιοχές. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα στις οποίες έχει βρέξει και έχουν ξαναγίνει τα χορτάρια. Και υπάρχουν περιοχές όπως είναι η Αττική, όπου δεν έχει βρέξει και πολύ για να ξαναγίνουν τα χορτάρια. Απλά δεν έχουν ποτέ καθαριστεί.
0: Ναι, το ζήτημα όμως είναι ότι με κάποιον τρόπο.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω δεν αφορά όλη την Ελλάδα,
0: ναι, ρε, παιδί,
1: αλλά δεν
0: συμφωνώ.
1: Μπορεί να κάνεις και το διαχωρισμό,
0: αλλά,
1: φαντάζομαι.
0: Οκ, okay, σωστό είναι αυτό, αλλά ας μην λέμε για την Αττική, που η Αττική είναι ένα προβληματικό σύστημα, διότι είμαστε, ναι, 7-5 εκατομμύρια εδώ μέσα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και άμα καούμε, καήκαμε ζωντανοί, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Και δεν έχουμε και πολύ, ναι, πράσινο επί της ουσίας. Λοιπόν, δεν μπορείς να επαφίεσαι στον πατριωτισμό κάποιον οι οποίοι πάνε και καθαρίζουν και οι άλλοι. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, δεν τους ενδιαφέρει.
0: Λέει, δεν με έχουν ποτέ ενοχλήσει, ναι, ναι, δεν με νοιάζει, ναι, ναι, δεν ασχολούμαι. Ναι. Ξέρω εγώ, είναι σε ένα σημείο που.
1: Συμφωνώ,
0: δεν
1: απολύτως,
0: εντάξει, πρέπει, ναι, κάτι να κάνουμε. Δεν μπορεί να είμαστε η μισή η χαζή της ιστορίας που πληρώνεις. Και πληρώνεις αδρά.
1: Ναι, εγώ πήρα την περιφέρεια και τους είπα, παιδιά, φέτος θα καθαρίσουμε τα ρέματα.
0: Ναι.
1: Ή θα ξανακαούμε όπως πέρυσι.
0: Σωστό και αυτό, να ξέρεις.
1: Πήρα.
0: Και τα ρέματα, ρέματα επίσης.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω, γιατί και αυτό είναι θέμα, ότι πληρώνει ο κόσμος. Μαύρο χρήμα, έτσι, μέχρι, δεν υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Κανείς δεν σου δίνει απόδειξη, θα μη σε την κάνεις απόδειξη. Λέω, ρε παιδί μου.
1: Εμείς πληρώσαμε τον κυπουρό μας για να τα καθαρίσει, γιατί είχε φυτρώσει. Αλλά επειδή έριξε φάρμακο, δεν ξαναφύτρωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, ναι, δηλαδή, ναι, θέλω να πω, εκεί, όχι στον καζόνα πάνω, προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αλλά τον καζόν που το καμένο έχει αρχίσει και ξαναγίνει.
0: Ναι, άντε, με το
1: καμένο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει αρχίσει και φυτρώνει.
0: Επίσης, θέλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία, επειδή την κάνει στο τέλος ο κόσμος για ευνόητους λόγους, για να μην χρειαστεί δεύτερη φορά.
1: Δεύτερη φορά, ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό έχει πέσει και όλη αυτή η ιστορία τελευταία στιγμή και τρέχουν αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν.
1: Ναι, και δεν φτάνουν.
0: Και δεν φτάνουν, δεν προλαβαίνουν.
1: Ναι, προφανώς.
0: Χρειάζεται να μας γρήγορα, γρήγορα.
1: Να πούμε τώρα ότι έχουμε μεταβολή του καιρού για ένα 24ωρο. Δεν είναι. Από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο, λίγο πριν το μεσημέρι.
0: Αυτό θα είναι σε όλες τις περιοχές ή σε συγκεκριμένες?
1: Όχι, στα υπηρετικά κυρίως. Δηλαδή και κυρίως στην Μακεδονία, κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος λιγότερο, η Ανατολική Στερεά, ενώ η Φθιώτιδα εκεί, εκείνο το κομμάτι. Και τελευταίες νύχτα Παρασκευής προς Σάββατο, η Εύβοια και οι Σποράδες. Η Αττική θα βρέξει μεν, και στην Πελοπόννησο θα βρέξει, αλλά θα είναι λιγότερα τα φαινόμενα. Και το μεσημεροαπόγευμα να βγάλει και καμιά καταιγίδα εδώ στην Αττική, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού.
0: Αυτό πότε, Παρασκευή, Σάββατο?
1: Σήμερα το απόγευμα.
0: Αύριο
1: το Σάββατο νομίζω πως όχι. Αν κάνει κάτι το πρωί, υπολείμματα, ναι, του βοριά, όπως θα έχει μπει και θα περάσει το σύστημα, από το μεσημέρι και μετά καθαρίζει και θα βγάλει και ήλιο. Θα έχει μια ψύχρα όμως, γιατί θα μπει και ο βορειοανατολικός αύριο.
0: Okay, θα πέσει λίγο.
1: Θα πέσει λίγο. Ναι, ψύχρα, ενώ θα είναι στους 29 βαθμούς. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Κοροϊδευόμαστε.
1: Κοροϊδευόμαστε.
0: Χθες εκεί στη Φιλαδέλφεια
1: έχει
0: πάλι.
1: Έχει ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί η Φιλαδέλφεια τι έχει, μαγικό τρόπο, έχει την ΑΕΚ και τη ζέστη. Δεν έχει τίποτα.
1: Κνιούπ δεν έχει.
0: Το περίμενα. Μόλις, δεν κάνω πλάκα, μόλις φεύγεις από τη Φιλαδέλφεια, όντως,
1: αλλάζει καιρός. Λοιπόν, οπότε από την Κυριακή ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Εντάξει, θα υπάρχουν κάποια άλλη μόνο. Θα έχουμε και κάποιες, καλά, όχι πολύ.
0: Αστάθεια θα συνεχιστεί.
1: Και αυτό πήγα να πω. Θα είναι πολύ περιορισμένη η αστάθεια, okay, κυρίως στα βόρεια του νομού. Αλλά φαίνεται ότι μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας θα συνεχιστεί, μάλιστα, η απογευματινή αστάθεια, αλλά πολύ περιορισμένη.
0: Μάλιστα. Θυμίζω Δευτέρα 15 του μηνός.
1: Yes.
0: Δηλαδή πάμε στο δεύτερο 15 του μηνού. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Για Χριστίνα, τι θα γίνει, θα καλοκαιριάσει?
1: Γιατί θα γίνει καλοκαίρι, με συγχωρείτε.
0: Συγγνώμη, έχω τον νεαρό απέναντι. Νεαρό τρόπο του λέει, που μου λέει ότι πάω για μπάνιο κλπ. Και δεν μου αρέσει, λέει, γιατί έχω και κάνουν μπάνιο. Τώρα και πολύ. Τι έκανα με πάνε για μπάνιο κόλπο.
1: Έλατε. Τι είναι αυτά που λες?
0: Όλα δικά μας και μερικά μας θα θέλει ο νεαρός απέναντι. Ευχαριστούμε,
1: λοιπόν,
0: για να μας
1: πείτε. Καλό Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή θα πάμε για μπάνιο.
0: Ναι, και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Έτσι.
1: Εννοείται
0: έτσι,
1: εδώ θα είμαστε.
0: Όχι, λέω.
1: Γιατί παίρνει άδεια από
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Ούτε εγώ.
0: Λέω, συζήτηση κάνουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα. Ευχαριστώ. Κύριε Χριστίνα, σου ο άνθρωπό μα κάθε Παρασκευή και Δευτέρα εδώ τα κουβεντιάζουμε λίγο με τον καιρό και δεν μένουμε μόνο στον καιρό. Τη έλεγα και για την ρεκλάμα που είδα, τη διαφήμιση τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα 7 ραντάρ, κυρίε και κύριοι. Νέα συστήματα ραντάρ μεσαία και μεγάλη εμβέλεια για την ανανέωση του εξοπλισμού.
1: Σε πόσα χρόνια τα περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά βλέπω καταχώρηση πάνω απ'
1: Ελπίζω.
0: Εντάξει, βλέπω 15
1: υπουργεία. Καθίστανται.
0: Ναι, σωστό. 15 υπουργεία από κάτω βλέπω. Όχι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το άμυνα, το κλιματική κρίση, αυτό, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ κλπ. Άντε, επιτέλους να μπουν.
1: Να μπουν.
0: Να κάνετε καλύτερες προγνώσεις κι εσείς. Έτσι δεν είναι.
1: Από τα ραντάρ είναι χρήσιμα για το Nowcast. Δηλαδή για το πού θα πάει η καταιγίδα στις επόμενες 2 ώρες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν είναι,
1: βέβαια
0: όμως...
1: είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί Nowcast δεν μπορεί να κάνει αλλιώ.
0: Για του αγρότε.
1: Πόσε φορέ βλέπουμε την καταιγίδα στο Σαρονικό και δεν ξέρουμε που θα πάει. Με το ραντάρ την παρακολουθείς.
0: Μάλιστα. Αυτά θέλουμε, τη νέα τεχνολογία θέλουμε.
1: Έτσι,
0: επιτέλους, ευχαριστούμε κύριε Ζήλαμε.
1: Παλιά είναι αυτή.
0: Ναι, τέλος πάντων, σωστό. Αλλά άργησε σε εμάς, αλλά.
1: Αυτό, ναι.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ που λέει και ο λαός μας. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κουλούρη, τι κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να μην πέφτουμε λίγο στην παγίδα, λέει ο κύριος Κουλούρης στις παραπλάνες ότι τάχα δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις και μειώνονται οι φόροι. Μας έδωσαν την 1η Ιανουαρίου σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγαν ότι θα τον καταργήσουν λίγα ευρώ και μας φόρτωσαν τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Καλά, αυτό είναι παράπλευρη ιστορία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει. Υποχρεωτικά και με πρόστιμο, λέει, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, για όποιον έχει ένα οικόπεδο. Αγόραζε, λέει, και η μάμα ως Χαλίσκιο προσφορά σε γνωστό σούπερ μάρκετ 8,5 και σήμερα 13. 2 κιλά κρέαση αύξηση. Όποιος φόρος μειώθηκε στο συνταξιούχο. Καλημέρα κύριε Κουλούρη, δίκιο έχετε επί της ουσίας. Η ζωή έχει γίνει πιο ακριβή εδώ που τα λέμε, για να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, έχετε Nova. Έχετε μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και μην το ξεχάσετε αυτό, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33. δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μην, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Αντιφατικά μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσο ολοκληρωθεί η συμφωνία. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Αδική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το καζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους ως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομιλώντας με νέους στην Τραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7:32. Καταρχήν να ξέρετε ότι όση ώρα ακούτε τους τίτλους, ψάχνω εκεί στα στενά του Ορμούς να βρω κανένα ελληνικό σκάφος. Μια ψιλοκίνηση τη βλέπω, να σας πω την αλήθεια, με ανοιχτούς πομπούς κάποια πλοία, γιατί και κάποια είναι με κλειστούς. Έχω εντοπίσει και ένα με ελληνική σημαία στο Ντουμπάι κοντά. Είναι ένα μεγάλο με το όνομα Μιαούλης 21, παρακαλώ πολύ. Ελληνική σημαία, ελληνόκτητο και με ελληνική σημαία. Και άλλα έχω βρει, είναι να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Μεγάλη ιστορία. Πριν πάω στον κύριο Σεϊμένη που είναι στην παρέα μας και βλέπω μου έχετε στείλει και άλλα ερωτήματα για τον κύριο Σεϊμένη, θα συνεννοηθούμε αυτά, να τα βάλουμε σε μια τάξη για να τα κουβεντιάσουμε. Να σας πω και κάτι που δεν θέλω να περάσει στα ψηλά. Κάπου πήρε το μάτι μου. Λοιπόν, για το πώς αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά αυτό που λέμε σχέσεις μεταξύ κρατών. Για πρώτη φορά λοιπόν διαβάζω, μετά από σχεδόν 20 χρόνια, Αίγυπτος και Τουρκία διεξάγουν την περίοδο αυτή που μιλάμε κοινές ασκήσεις των αεροποριών τους με F-16 και από τις δύο χώρες να συμμετέχουν. Οι αμυντικές σχέσεις μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας, λένε οι γνωρίζοντες, προχωρούν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι περισσότεροι. Επαναλαμβάνω, θυμηθείτε πώς ήταν τα πράγματα με τους αδελφούς μουσουλμάνους στην απόφαση, όχι στις εκλογές που είχαν γίνει στην Αίγυπτο, και πώς έγιναν μετά τις εξελίξεις με τους αδελφούς μουσουλμάνους και πόσο παγωμένες ήταν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και μετά πώς φτάσαμε στο να μετέχουν οι δύο χώρες σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα για να αφήσουμε τα υπόλοιπα. Ο κύριος Ωραίος Σεϊμένη στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
20: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Σε περίπτωση λέει αποποίησης κληρονομιάς, ρωτάει ένας φίλος ακροατής, και ο επόμενος κληρονόμος αποδέχεται την κληρονομιά, ο τελευταίος κληρονόμος ποιον φόρο θα πληρώσει? Θα πληρώσει όλα τα χρέη, δηλαδή, με λίγα λόγια?
20: Όχι, κοιτάξτε, σε περίπτωση αποποίησης κληρονομιάς από τον πρώτο κληρονόμο και αυτός. Αυτός που το διαδέχεται, δέχεται την κληρονομιά, ναι. Δεν κάνει αποποίηση, έτσι.
0: Μάλιστα.
20: Αυτός ο χρονόμος λοιπόν πρέπει να πληρώσει ένα φόρο.
0: Okay.
20: Επειδή ο νόμος, ο φορονομοθέτης έχει φοβηθεί μήπως καταστατηγείται η σειρά για να πληρώσει λιγότερο φόρο ο δεύτερος χρονόμος, γιατί συνήθως είναι συγγενής πρώτου βαθμού, ο μπαμπάς με το παιδί και τούτο καταξύ.
0: Ναι,
20: από
0: ναι,
20: πίτι ο μπαμπάς και πάει το παιδί. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ο νόμος είπε ότι θα πληρώνει το μεγαλύτερο φόρο. Εάν ήταν να πληρώσει ο πατέρας του περισσότερο φόρο όταν έκανε την αποποίηση,
0: ναι,
20: κάνει το λογαριασμό ο υπάλληλος της εφορίας και λέει θα πληρώσει το φόρο του πατέρα σου, διότι αυτός προηγείται, αυτό θα πληρώσει. Το μεγαλύτερο φόρο από τους δύο τους δηλαδή.
0: Μάλιστα,
20: αυτό πληρώνει.
0: Άρα δηλαδή ο επόμενος, όχι ο πρώτος, ο δεύτερος στη τάξη της κληρονομιάς, αποδοχής κληρονομιάς, θα πληρώσει τον φόρο του πρώτου.
20: Αν είναι μεγαλύτερος.
0: Μάλιστα. Αν είναι μικρότερος.
20: Αν είναι μικρότερος, θα πληρώσει το δικό του.
0: Α, πονηρό το κράτος, έτσι. Πάντα με το συμφέρον του. Σωστό.
20: Λοιπόν, το μεγαλύτερο λέω όμως. Το μεγαλύτερο στα δύο.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής. 18 Αυγούστου του 2024 αγόρασε ένα κίνητο στην Αθήνα με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να είναι νόμιμος γύρω από το ζήτημα αυτό? Και μάλιστα λέει υπάρχει και ημερομηνία που πρέπει να κινηθεί.
20: Ναι, βέβαια, γιατί με το συμβολογραφικό προσύμφωνο δεν μεταβιβάζεται την κυριότητα. Γίνεται συμφωνία ανάμεσα στον αγοραστή και τον πολιτή.
0: Μάλιστα.
20: Και λέει ότι περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του οριστικού συμβολίου που θα υπογραφεί, για το οποίο καθορίζεται εκ των προτέρων η ημερομηνία. Πρέπει να είναι το αργότερο δυνατό 2 ετών από την ημερομηνία σύνταξης του προσυμφώνου.
0: Μάλιστα.
20: Εάν

0: μεγαλύτερο ενδιοέτη.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να είναι σε 5 μήνες,
1: ξέρω εγώ, σε ένα χρόνο, ναι.
0: Αλλά η προκαθοριστή σαν ημερομηνία είναι η βασική ημερομηνία με την οποία πρέπει να γίνει το οριστικό συμβόλαιο μέχρι εκείνη την ημερομηνία.
1: Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Πάμε. Λέει ένας παππούς, λέει φίλος ακροατής, άφησε στα τρία εγγόνια του από ένα σπίτι αξίας, λέει, 200.000 ευρώ το καθένα στην Κεφαλονιά. Τα χρέη, λέει, τα χρέη τα δικά του, του παππού δηλαδή, ήταν 60.000 ευρώ. Τα άφησε, λέει, να τα εξοφλήσει μόνο ο ένας εγγονός και αυτό μάλιστα γραμμένο στη διαθήκη του. Είναι νόμιμο αυτό?
0: Κοιτάξτε, ισχύει αυτό ως προς τις ιστορικές σχέσεις των συγκληρονόμων. Μια τέτοια ρύθμιση, θυμίζω, έχει μόνο ενουσική ενέργεια. Για την εφορία όμως, για τους υπόλοιπους δανειστές, οφειλέτες, οι κληρονόμοι οφείλουν όλοι μαζί τα χρέη. Δηλαδή, αν ο οριστής από τον παππού κληρονόμος να πληρώσει τα χρέη του, δεν τα πληρώσει,
1: ναι,
0: για τον ΑΒ λόγο δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν οι δανειστές, συμπεριλαμβανομένου και του δημοσίου βέβαια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αν χρωστάει φόρους, τότε θα μπορούν να στραφούν εναντίον όλων των κληρονόμων. Δεν αλλάζει, ο νόμος δεν αλλάζει εκεί. Άσχετα αν ο παππούς είχε γράψει.
1: Ότι ο τρίτος θα πληρώσει τα χρέη, ο πρώτος, ναι, θα πληρώσει τα χρέη. Άρα λοιπόν, αν δεν τα πληρώσει, ναι, θα διεκδικούν και το δημόσιο από όλους.
0: Εδώ λοιπόν μπορεί να γίνει και μια αδικία, διότι μπορεί να έδωσε ας πούμε ο παππούς, γιατί αυτό το πράγμα έχει γίνει στην περίπτωση αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Να έδωσε ένα ακίνητο μεγαλύτερης αξίας από τα άλλα δύο. Και για να το συμψηφίσει με τους άλλους του, είπε να πληρώσει τους φόρους.
1: Α, μάλιστα.
0: Για να πάει στο ίσο, να
1: πάρει
0: στο ίσο όλους.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως είναι άδικο, γιατί ο παππούς δεν ήξερε όταν πεθάνει ότι αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα γενικά και στους τρεις, ας πούμε.
1: Εντάξει, okay, αλλά...
0: Γι' αυτό εμείς που συμβουλεύουμε τους, όταν γίνουν, κάνουν τέτοια πράγματα, τις συμφωνίες τέτοιες, ο παππούς,
1: ναι,
0: διαθήκη και τα λοιπά. Okay. Και οι δικηγόροι βέβαια.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πρέπει να λέμε τι αξία έχουν τα τρία. Εάν ο ένας που αναλαμβάνει να πληρώσει τα χρέη κάνει ακίνητο ίδιης αξίας, είναι περιορισμένη η δυνατότητα να το πληρώσει. Και μάλιστα, αν το χρέος είναι μεγαλύτερο από την αξία του ακίνητου.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αν όντως όμως βάλει ο όρο και ενδεχομένως είναι τα ίδια αξίας ακίνητα που μοιράζει στα τρία εγγόνια, λέω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ορίζει ο ίδιος ότι θα τα πληρώσει ο δεύτερος, είναι όρος που πρέπει να πληρωθεί, που πρέπει να υλοποιηθεί. Σωστά έτσι?
0: Ναι, αλλά αν τυχόν, κοιτάξτε, αν τυχόν αυτός που θα πάρει ένα ακίνητο κάνει 200.000 ή τα χρέωση είναι 300.
1: Καλά, όχι, δεν λέω αυτό. Ναι.
0: Δεν θα πληρώσει, θα
1: μπορεί
0: θα
1: να
0: πληρώσει αδυναμία.
1: Ναι, μπορεί να μην το αποδεχθεί.
0: Θα επανέλθουν ούτως ή άλλως οι υπόλοιποι.
1: Okay.
0: Γι' αυτό θα πει φυλακή αν δεν πληρώσει.
1: Μάλιστα. Πάμε τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα κέρδη από τα τυχερά λαχεία ή από τη τυχερά πάμε στοίχημα κλπ. Δηλώνονται ως εισόδημα στη φορολογική δήλωση και πώς φορολογούνται, κύριε Σημαίνη?
0: Όχι, κοιτάξτε, η εφορία το έβαλε έτσι κάποια στιγμή, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2018, ναι, και μετά έβγαλε μια απόφαση.
1: Μάλιστα.
0: Που λέει ότι τα κέρδη από το πάμε στοίχημα δεν θεωρούνται εισόδημα. Αυτό είναι το βασικό. Άμα δεν θεωρείται εισόδημα, δεν δηλώνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Επομένως, δεν γράφεται στη δήλωση του εισοδήματος, το Ε1 που λέμε, για το κατά το έτος που έχουν ευκαιθεί. Μπορεί όμως να επικαλεστεί αυτά τα ποσά για να καλύψει τεκμήρια, εάν τα γράψει σε ειδικό κωδικό στη δήλωση. Δηλαδή, είναι ένας κωδικός 781.
1: Ναι.
0: Αν το γράψει εκεί, μπορεί να καλύψει τεκμήρια. Σε κάθε περίπτωση τα λαχεία και τα πάμε στοίχημα δεν είναι εισόδημα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα χάρισμα που παίρνει κανείς με την τύχη του και εδώ και πέρα δεν φορολογείται.
1: Μ' αρέσει αυτό, αλλά βέβαια κρύβει και κινδύνους, να σας πω την αλήθεια. Είναι εισόδημα γιατί μπαίνουν τα λεφτά μέσα. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Τώρα,
0: είναι
1: απόφαση δικαστηρίου. Αν είναι απόφαση δικαστηρίου, εντάξει.
0: Είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η εφορία πρέπει να το δέχεται αυτό το πράγμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σημαίνη. Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί ο κύριος Σεϊμένης με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, ξέρετε. Πάμε στον κύριο Κολιομιχάλη γρήγορα για τις σκηνές. Έλα, Δημήτρη μας. Δημήτρη.
2: Στα γρήγορα, αν με ακούτε τώρα.
1: Βεβαίως.
2: Προς Γλυφάδα η παραλιακή, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, αρχίζει να δημιουργεί και σήμερα μποτιλιάρισμα στο ύψος του Φλίσβου.
1: Μάλιστα.
2: Θα δούμε πώς θα δυσκολέψει. Και στο αντίθετο ρεύμα έχουμε στο Νέο Φάληρο, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά είναι το σύνηθες και λίγο λιγότερο, θα μπορούσα να πω. Η Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, από Χαραυγή προς Δάφνη, έχει προβλήματα. Η Ανηφόρα της Κατεχάκη, μικρά προβλήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες.
1: Ναι.
2: Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, τη συνήθη κίνηση. Η άνοδος της Φυλής θα σας καθυστερήσει πολύ, φίλες και φίλοι. Από το πάρκο Τρίτσης, ανεβαίνοντας προς την Αττική Οδό δηλαδή. Και βεβαίως ο Σκαραμαγκάς με το συνηθισμένο ακριβώς μποτιλιάρισμα.
1: Που σημαίνει ότι σήμερα είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα, δεν κατάλαβα.
2: Κατά κανόνα, κοίταξε, κάποιοι δρόμοι είναι λίγο χειρότεροι,
1: ναι,
2: όπως οι Φυλείς που περιγράψαμε και οι Βουλιαγμένες προς την Αθήνα στο ύψος της Δάφνης,
1: ναι,
2: και κάποιοι καλύτεροι.
1: Μάλιστα. Okay. Παρασκευή πάντως είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα.

0: Πρωί. Ναι. Το πρωί, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Λέει ο φίλος μου ο Λάζαρος το εξής, πριν πάω στα διαφημιστικά. Σίγουρα, λέει, πλάκα κάνετε, λέει, με τα οικόπεδα και του καθαρισμού. Έχει δημιουργηθεί, λέει, ένα παρεμπόριο με τους καθαρισμούς και μαύρο χρήμα. Αυτό δεν λέγαμε με την κυρία Σούζη νωρίτερα. Και φυσικά, λέει, το 90%, λέει ο Λάζαρος, των δημόσιων χώρων ούτε καν καθαρίζονται. Αυτό το 90% πότε προκύπτει, αγαπητέ Λάζαρε? Έχεις εικόνα ή γενικά το λες ότι σου προκύπτει το 90%? Εγώ, ας πούμε, στη δική μου την περιοχή, καλά, δεν έχουμε για ελεύθερα οικόπεδα εδώ που τα λέμε. Εμείς είναι χτισμένα, χτίζονται ακόμα και οι πέτρες, δεν έχει τίποτα. Αλλά υπάρχουν περιοχές, όντως, δήμοι με πράσινες περιοχές, γιατί ξαναλέω τώρα, αστικά λίγα πράγματα είναι, που έχουν ζητήματα. Αλλά το 90% μου φαίνεται υπερβολή. Όπως και να έχει, όμως, καταγγελία, άμα υπάρχει. Άμα βλέπεις ότι είναι ένας χώρος ο οποίος δεν καθαρίζεται, τι άλλο μπορεί να κάνεις? Δεν μπορεί να κάνεις και πολλά πράγματα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπετε εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό βεβαίως. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνους ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU500. Με την αυστηρότερη, με προσδόκιμο μάλλον χρόνο ζωής 25 έτη, ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια και

0: στιγμή περισσότερα.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
2: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Στα Γιάννενα ψιλοκατάλαβαν έναν σεισμό, αν βλέπω σωστά, έγινε 16 χιλιόμετρα δυτικά, βόρειο-δυτικά από το Αργυρόκαστρο. Μέγεθος σεισμού 3,7 λέει το Ευρωμεσογειακό. Στιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Και πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Ελένη Ξενάκη. Κυρία Ξενάκη, κυρίες και κύριοι, είναι η διευθύντρια των Τεσσάρων Τροχών. Σας έλεγα την περασμένη Δευτέρα, διάβασα στο τελευταίο τεύχος των Τεσσάρων Τροχών μια πρωτοβουλία που παίρνουν οι τέσσερις τροχοί και οι καθημερινοί με τον τίτλο «Πρώτα ο πεζός». Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά ο πεζός ο πιο άτυχος και ο πιο, πώς θα το πω τώρα, ο πιο ευαίσθητος στην ιστορία των δρόμων μας. Κυρία Ξενάκη, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία σας. Ζητώ συγγνώμη, σας φέρνω τα πάνω κάτω στη ζωή σας, αλλά έτσι το ραδιόφωνο συνήθως είναι και πρωινό. Γιατί παίρνετε την πρωτοβουλία αυτή, τι θέλουν οι τέσσερις τροχοί μαζί με την καθημερινή να κάνετε μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, τι πρέπει να αλλάξει, υποψιάζομαι.
8: Αν έπρεπε να το πω με μία λέξη, θα έλεγα ότι πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας.
7: Ναι.
8: Αλλά όχι κουνώντας το δάχτυλο. Αυτό που θέλουμε στην ουσία είναι να ανοίξουμε μία συζήτηση για τη συμπεριφορά που επηρεάζει καθημερινά την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής της πόλης μας, mm-hmm, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στον δρόμο.
7: Άρα καταλαβαίνω, οι οδηγοί, οι αναβάτες των μηχανών, αυτοί που καβαλάνε τα πατίνια ή τα ποδήλατα κλπ, στο πώς συμπεριφερόμαστε γενικά στον πεζό.
8: Δεν θα το έβαζα ο ένας απέναντι στον άλλο. Δηλαδή η καμπάνια δεν στρέφεται απέναντι στους οδηγούς. Άλλωστε οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ταυτόχρονα οδηγοί και πεζοί.
7: Σωστό είναι αυτό.
8: Μιλάμε για μια κουλτούρα συνύπαρξης στο δρόμο. Τα ατυχήματα που προκαλούνται ουσιαστικά είναι ευθύνη που μας αφορά όλους. Είτε κρατάμε τη μόνη είτε περπατάμε.
7: Mm-hmm.
8: Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι που να εκπαιδεύσει τον οδηγό, θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα που να εκπαιδεύσει κάθε χρήστη του δρόμου.
7: Ξεχωριστά δηλαδή, θέλω να πω, με την έννοια ότι ο καθένας θα βλέπει διαφορετικά οπτικά τα πράγματα, ή όταν είναι στο τιμόνι, αλλά πρέπει να συμπεριφέρεται με κόσμιο τρόπο και στους άλλους, είτε είναι δικυκλιστής, είτε είναι πεζός, είτε αλλάζουν αυτοί οι όροι, υποψιάζομαι. Ενώ κάποια στιγμή γινόμαστε πεζοί, προφανώς.
8: Προφανώς. Έχει να κάνει με το πώς χρησιμοποιεί ο καθένας μας το δρόμο.
7: Αυτό πώς θα γίνει, δηλαδή τι έχετε στο μυαλό σας, πώς θα τρέξει αυτή η προσπάθεια που κάνετε με αυτή τη λογική?
8: Πρακτικά εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να θυμίσουμε ότι ο δρόμος ανήκει σε όλους. Όλοι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τα τροχαία με θύματα πεζού, αν όλοι σεβόμαστε τον άλλο χρήστη του δρόμου, είτε πρόκειται για τον οδηγό είτε για τον πεζό. Μιλάμε για μια διάβαση, έτσι. Η διάβαση είναι ίσως το μικρότερο σημείο ενός δρόμου. Αν όλοι τη σεβαστούμε, ο καθένας από την πλευρά που βρίσκεται, θα έχουμε πολύ λιγότερα ατυχήματα. Βάζουμε τον πεζό πρώτο στην επικοινωνία μας, γιατί καλός ή κακός, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, είναι ο πιο ευάλωτος χρήστης του δρόμου. Και όταν συμβεί ένα λάθος, εκείνος πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα.
7: Και πολλές φορές είναι και μοιραίο το τίμημα, υποψιάζομαι, στην υπόθεση αυτή.
8: Δυστυχώς.
7: Ωραία, για να δούμε λοιπόν. Αυτό θέλει δουλειά, θέλει υποψιάζουμε ένα σχεδιασμό και σε βάθος, πώς να το πω τώρα, τρέξιμο ενός προγράμματος το οποίο θα υλοποιηθεί γύρω από αυτή την προσπάθεια. Καλά καταλαβαίνω?
8: Σωστά καταλαβαίνετε, δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι σήμερα που θα τελειώσει σε ένα μήνα, δύο μήνες. Γιατί άλλωστε μιλάμε για προσπάθεια αλλαγής μιας κουλτούρας πολλών δεκαετιών. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά μέσα επικοινωνίας, κανάλια μάλλον επικοινωνίας, τα οποία θέλουμε να εκμεταλλευτούμε συνολικά, είτε πρόκειται για τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο, προβολή σε δημόσιους χώρους, στα έντυπά μας, και να περνάμε διαρκώς και για μεγάλο διάστημα αυτό το μήνυμα σεβασμού στους χρήστες του δρόμου.
7: Η αλήθεια είναι τώρα, κοιτάξτε να, και σκέφτομαι ότι όταν, ας πούμε, δίνεις για να πάρεις το δίπλωμα, μέσα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας υπάρχουν ερωτήματα στα οποία λένε τι κάνεις αν μετέχει ένας πεζός και πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Απλώς υποψιάζομαι ότι στην πορεία ο οδηγός, είτε μοτοσυκλέτας είτε αυτοκινήτου, κακώς ξεχνάει κάποια πράγματα. Και όπως σωστά είπατε, επειδή είναι πεζός, σου λέει αυτός θα φοβάται, αυτός θα κάνει πίσω και θα προστατευθεί και θα προσέξει περισσότερο.
8: Ναι, σίγουρα όλοι ξεχνάμε τα μισά από αυτά που μαθαίνουμε για να δώσουμε εξετάσεις.
7: Τα μισά είναι ευγενική, είστε για τα μισά.
8: Και γι' αυτό επαναλαμβάνομαι και λέω και ξαναλέω τη λέξη κουλτούρα.
7: Μάλιστα.
8: Είναι όλοι λίγο πολύ έχουμε βρεθεί στο εξωτερικό και βλέπουμε πόσο αυτονόητα οι οδηγοί σταματούν σε μία διάβαση και πόσο φυσικά οι πεζοί περνούν το δρόμο σχεδόν χωρίς να ελέγχουν την κίνηση.
7: Είναι χαρακτηριστικό.
8: Στην Ελλάδα αυτό δεν μπορεί να γίνει.
7: Έχετε δίκιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν το είδα την πρώτη φορά στην Ολλανδία και έπαθα ένα σοκ, να σας πω την αλήθεια. Όταν έβαζε το πόδι του ο πεζός στο δρόμο και από τις δύο κατευθύνσεις τα αυτοκίνητα όχι έκοβαν, ακινητοποιούν το αμέσως.
8: Ναι, μα άλλωστε η ύπαρξη μιας διάβασης στο δρόμο ουσιαστικά. Αυτό που δείχνει στον οδηγό, αυτό που θα έπρεπε μάλλον να δείχνει, είναι να κόψει ταχύτητα. Δεν χρειάζεται ο οδηγός να κοιτάξει δεξιά-αριστερά αν ένας πεζός ετοιμάζεται να κατέβει στο δρόμο. Και μόνο η ύπαρξη της διάβασης σημαίνει κόβω ταχύτητα.
7: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, υποψιάζουμε. Θα σας ταλαιπωρήσω και άλλες φορές, κυρία Ξενέκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια.
8: Εγώ καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.
7: Ευχαριστώ. Η κυρία Ελένη Ξενάκη, διευθύντρια των Τεσσάρων Τροχών. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τους τέσσερις τροχούς. Έτσι τον ξεκοκαλίζω το τεύχος κάθε φορά που έρχεται στα χέρια μου. Παρόλο που είμαι και άσχετος γενικά για τα ζητήματα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έχει το Άρης Πρωτοσάλτε για να σας κάνει παρέα. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά από τη Δευτέρα στην ώρα μας κανονικά 6 ώρα για να κάνουμε κουβέντα, να κάνουμε την πρωινή μας συζήτηση για την έναρξη και τις άλλες εβδομάδες που μπαίνουμε για τα καλά στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Μπράβο!
18: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
17: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
21: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
22: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
23: 1,80 ο καφές στο Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
25: Παπποράκι.
26: Πολλά στοιχεία.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

Χρόνια πολλά στον Ονούφριο. Αυτός εορτάζει σήμερα. Ονούφρια, δεν ξέρω να σας πω.

0: Και είναι η 35η μέρα που η Χίος δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
1: Ρε, τι έχουν πάθει αυτοί, ρε.
0: Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης μας, και οι συνταξιούχοι της Χίου θα έχουν δωρεάν μετακίνηση με το αστικό κτέλ. Τώρα βέβαια...
1: Όπως έγινε και στη Μυτιλίνη, θέλει να πει, δηλαδή, μπράβο του. Μπράβο,
0: ναι,
1: του,
0: ναι. Τώρα βέβαια μετά την 30η Ιουνίου, δηλαδή από την 1η Ιουλίου, δεν θα έχουμε εμείς λεωφορεία. Αλλά εντάξει, δεν φταίει εκείνος.
1: Ακούστε κάτι. Ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης. Ανατολή της εδώ, γνωστό. Κάποια στιγμή λοιπόν πήρε μια τσάπα, ένα φιάρι και άρχιζε να γκρεμίζει το ισόγειο το οποίο έμενε, το σπίτι του. Ισόγειο, δικό του ήταν. Πετάγεται από πάνω από τον πρώτο όροφο ο άλλος, ήταν από πάνω κι άλλος. Και λέει, τι κάνεις, του λέει. Ρε. Λέει, γκρεμίζω το σπίτι. Λέει, και δεν θα πέσω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Το σπίτι είναι δικό μου, του λέει. Τώρα εγώ γουστάω να το γκρεμίσω. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Περιφερειάρχης μας, καλημέρα του, μας ανακοίνωσε χθες ότι από τούδο και στο εξής οι συνταξιούχοι δεν θα πληρώνουν εισιτήριο. Ωραία. Λεωφορείο θα έχουμε όμως. Γιατί λεωφορεία δεν έχουμε. Υπεραστικά λεωφορεία δεν έχουμε. Σε λίγο δεν θα έχουμε και αστικά λεωφορεία τέλος Ιουνίου. Συνεπώς λοιπόν, πού ακριβώς να το βάλουν το δωρεά εισιτήριο? Εις πίανο πι οι συνταξιούχοι το δώρο το οποίο τους κάνατε. Από την άλλη, ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη, χθες, καλή του ώρα, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ναι, ο οποίος, κάτσε να βρω ακριβώς, μη συγχυστούμε πρωί-πρωί, τη δήλωσή του. Λοιπόν, δεσμεύομαι ως κυβέρνηση να κάνουμε πράξη. Μάλιστα. Τη δωρεά μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Ωραίο μέτρο. Ρε, το 5ο νησί της Ελλάδας το έχετε χωρίς συγκοινωνία. Χωρίς υπεραστική, χωρίς αστική σε λίγο. Πώς επιδοτούνται όλες οι άλλες συγκοινωνίες σε όλη την Ελλάδα? Ποιος θα επιδοτεί το δωρεάν εισιτήριο στους πιτσιρικάδες που λέει ο Ανδρουλάκης? Καλά το λέει. Ποιος θα επιδοτεί το δωρεάν εισιτήριο στους συνταξιούχους? Ο κύριος Μουτζούρης είπε χθες. Δεν είναι δουλειά δική μας. Εντάξει.
0: Εκείνος είναι τελικά.
1: Ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών και ο Μάρκος. Μήπως μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Γιατί η κυβέρνηση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση υπάρχει για να βγάζει νόμο για την τηλεόραση. Θα τα ακούσει μετά αυτά. Ο Δήμος. Ναι. Η περιφέρεια λέει εγώ δεν. Εγώ δεν. Εντάξει. Η αστική συγκοινωνία, η αστική κόκτελ λέει εμείς δεν. Οι υπεραστικοί εδώ και οι 400 ημέρες είπανε δεν. Εντάξει, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.

0: να περιμένουν τώρα εγώ να κινητοποιηθούν οι πολίτες. Για ποιο λόγο? Εδώ βλέπεις κοντά 100 τόσους προέδρους κοινοτήτων και δεν ενδιαφέρονται. Είπαμε, δεν έχουν δαγκάσει στο στόμα της παρτίσης, μα τις φτύσουν μπροστά στα πόδια του Περιφερειάρχη, που είναι στοιχείο, και του Δήμαρχου. Πότε, τι περιμένουμε να γίνει, δηλαδή, δεν καταλάβα. Μην μου λες κάτι. Εσύ το παρακολουθείς αυτό με τον πόλεμο εκεί στο Ιράν, το βλέπεις το θέμα?
1: Εντάξει, έχω σταματήσει πια αναλυτικά.
0: Η τελευταία πληροφόρηση που έχεις ποια είναι?
1: Ότι ο πόλεμος τελείωσε.
0: Εντάξει.
1: Το βλέπω στην τιμή της βενζίνης.
0: Ναι, μα το, δηλαδή χθες.
1: Δεν είναι πια πάνω από δύο, είναι κάτω.
0: Θυμάσαι που ο Τραμπ θα αποβάρδισε?
1: Ναι, αλλά σταμάτησε.
0: Και θα καταλάβανε και τον εσύ εκείνο το.
1: Σταμάτησε.
0: Ναι.
1: Τους είπε stop.
0: Ναι, γιατί λέει, του πάνε οι άλλοι, έλα ρε, αμήνισε τόσα, άστος.
1: Κατά,
0: ναι. Και εχθές λοιπόν ανακοίνωσε, κάτσα τα βρω, ακυρώνονται τα πλήγματα που έχουμε προαναγγείλει κατά του Ιράν. Οι συνομιλίες με τη Τεχεράνη έχουν οδηγήσει σε συμφωνία.
1: Βλέπεις.
0: Επί της αρχής, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία.
1: Και μετά βγήκαν οι άλλοι, οι φρουροί, πώς λέγονται εκεί, της Επανάστασης. Φρουροί της Επανάστασης, ε.
0: Όχι, εδώ,
1: δηλαδή έχουν κάνει επανάσταση και τη φρουρούν.
0: Ναι, εδώ δεν, δεν βγήκαν οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Ποιοι βγήκανε?
0: Βγήκε ο Ισμαήλ Μπαγκάη.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Γιατί είπε, δεν έχουμε κάποια συμφωνία.
0: Παιδιά, λέει.
1: Δεν έχουμε ιδέα.
0: Συγγνώμη, λέει.
1: Είναι γιατί έχουν διαφορά ώρας και δεν έχει φτάσει ακόμη.
0: Εμείς, λέει, δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά που λέει ο πρόεδρος. Δηλαδή, και σταματήσαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε τι λέει. Παιδιά, όλα αυτά η ανθρωπότητα τα εκλαμβάνει ως απολύτως λογικά. Και οι Αμερικάνοι πολίτες ως απολύτως λογικό να έχουν ένα λολό πρόεδρο. Αλλιώς δεν εξηγούνται τα πράγματα αυτά. Λογικά δεν εξηγούνται. Πάντως η τιμή της βενζίνης κατεβαίνει.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Από εκεί θα καταλάβουμε τι γίνεται τώρα. Εντάξει. Είναι η πόλη να βγάλετε άκρη τώρα. Δεν υπάρχει άκρη. Άρα, Παναγία. Λοιπόν. Here comes the sun. Here comes the sun. Είναι 12 Ιουνίου σήμερα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από το 1798, όπου αυτή την ημερομηνία ο Τούρκος Καϊμακάμις του Βελιγραδίου πήρε ένα φερμάνι από την Κωνσταντινούπολη που του έλεγε ότι διατάσσεται ο απαγχωνισμός με την κατηγορία της επαναστατικής δράσης του Ρίγα Βελεστινλή, λεγόμενος και Φεραίος, και των 7 συντρόφων του. Άπαντες κρεμάστηκαν. Μεταξύ αυτών ο Ευστράτιος Αργέντης της γνωστής οικογένειας, 31 ετών, έμπορος, και ο Αντώνιος Κορονιός, επίσης έμπορος αλλά και λόγιος, ετών 27, παρακαλώ. Σαν σήμα το 2006 πέθανε ο Αδαμάντιος Λέμος. Μέγας θεατράνθρωπος, καρδαμιλίτης. Το όνομά του το έχει το θέατρο του Καρδαμιλιού. Ενώ σαν σήμερα τι είχαμε το 17?
1: Σε σμουδάκι μωρά.
0: Το θυμόσαστε?
1: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ μεταξύ Λέσβου Χίου. Μεγάλες ζημιές στο χωριό Βρύσα της Λέσβου. Νομίζω ότι ακόμη έτσι είναι η Βρύσα.
0: Πού να, να αλλάξει θέση, πού να πάει.
1: Θέλω να πω, δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως το τοπίο. Ενώ σαν σήμερα το 1994 είχαμε ευρωεκλογές.
0: Έτσι.
1: Το Πασόκ πρώτο με ποσοστό 37,6, η Νέα Δημοκρατία δεύτερη με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη μετά, Πολιτική Άνοιξη με τον Αντώνη Σαμαρά,
0: ναι,
1: με 8,6, το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν στην τέταρτη θέση με 6,2 και ο Συνασπισμός, υπήρχε τότε ο Συνασπισμός, Συνασπισμό τον λέγανε όμως, όχι ΣΥΡΙΖΑ, με 6,2%.
0: Τότε που λες σε αυτές τις εκλογές
1: 1994,
0: το 94 λες.
1: Το 94 λέω.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ενώ σήμερα κλείνει τα 100 έτη του.
0: Ποιος?
1: Ο Γιάννης Βογιατζής. Όχι ο τραγουδιστής που ακούσαμε, ο ξάδελφος, ο ηθοποιός.
0: Ο ηθοποιός, 100 χρονών.
1: 100 χρονών, γεννήθηκε.
0: Να το καθοστήσει.
1: Γεννήθηκε το 1926.
0: Έτσι. Λοιπόν, 8 και 16, ένας υπέροχος ηθοποιός, 8 και 16 πρώτα λεπτά.
1: Στο Αιτωλικό Μεσολογγίου.
0: Μάλιστα. Πάμε για διαφημίσεις για να πάμε στα δικά μας στην επικαιρότητα. Ακούσαμε και τον Σταύρο τον Μιχαλίδη στη Βουλή που μίλησε χθες ο Σταύρος.
1: Ναι. Πολλούς ακούσαμε. Αν βαριέσαι, οι άλλοι δεν ακούν, οπότε.
0: Αυτοί θα ακούσουν την καμπάνα. Νταν. Νταν. Ταξιάρχη. Νταν. Δεν θα αργήσει.
1: Μα αυτό επιδιώκουν εξάλλου.
0: Νταν.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: Καλημέρα Χίος, 8 και 22 πάντα λεπτά. Λοιπόν, αδέρφια, αποχαιρετούμε την Σμαράγδα Παπαστιλιανού, την κυρία Σμαράγδα του Αναβάτου. Το Σάββατο στις 5 είναι η εξόδιος ακολουθία.
17: Αύριο.
16: Αύριο, ναι, στην εκκλησία του Αναβάτου. Τι να πω τώρα, Ολυμπιακάρα. Καρατζηρικιά. Μικρασιάτισσα. Η Σμαράγδα. Της έχω πάρει και εγώ συνέντευξη, της έχουν πάρει και άλλες συνάδελφοι. Σ' άφηνε με το στόμα ανοιχτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν είναι ελεύθερος άνθρωπος. Όπως μου είπε σε μια συνέντευξή της, δεν γουστάριζα από μικρή μία λέξη. Τη λέξη μη. Δεν υπήρχε μη για μένα. Λοιπόν, η Σμαράγδα, γιατί όλοι μας θα φύγουμε από τη ζωή, το μόνο σίγουρο είναι αυτό δηλαδή. Το σίγουρο δεν είναι η γέννησή μας, το σίγουρο είναι ο θάνατος μας. Σημασία έχει πώς έζησες. Άμα της είπα, λέω Σμαραγδά, μείνεις λέω τώρα 20 χρόνια στον ανάβατο μόνη σου. Μόνη σου. Γυρίζει μου λέει, η μοναξιά Γιάννη είναι μέσα μας. Ακούστε τι είπε το άτομο. Η μοναξιά είναι μέσα μας. Εγώ λέει είμαι μόνη μου. Εγώ είμαι μόνη μου. Άκου τα πουλάκια, άκου τα σκυλάκια, άκου τα γατάκια. 4.000-5.000 δίσκους βινιλίου είχε. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω και τους αναβατούσους τι θα κάνουν το αρχείο της, τι θα κάνουν το υλικό που άφησε. Παιδιά, απίστευτη δουλειά. 6.000-7.000 τι έχει, είχε. Γλυπτά έργα τέχνης. Και που τι δε χάρηκε στη ζωή της. 750 μηχανή οδηγούσε. Άντρες, άντρες μου λέει, κατσιγάρα, το μισό καρέλια μου λέει κάπνισα. Και μια ωραία πρωία η Σμαράγδα είπε, ας το διάλο όλα και έφυγε η στον ανάβατο. Χωρίς τσιγάρα, χωρίς άντρες, χωρίς βιτά, χωρίς, θέλω να πω, έζησε, γουστάριζε να ζήσει τη ζωή της όπως την έζησε. Καλό της κατεβόδιο, μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαν αυτή τη δύναμη να ζήσουν τη ζωή τους όπως τη γουστάρουν. Λοιπόν, πάλι το σταύρο τώρα.
14: Τώρα.
16: Ναι, άλλαξαμε θέμα ρε παιδί, άλλαξαμε θέμα. Λοιπόν, πριν τα πει ο Σταύρος, ας τα πει ο Σταύρος. Άσε Σταύρο, πες. Πιάσε Σταύρο. Στη Βουλή ο Σταύρος μιλάει.
17: Ξέρετε, μιλάμε για περιφερειακό τύπο και ιδιαίτερα εγώ θα αναφερθώ για τις νησιωτικές περιοχές που είναι πάλι μια άλλη ιδιαιτερότητα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην άλλη ύπαιθρο, στην άλλη περιφέρεια. Ξέρετε, τα νησιά επειδή έχουν εγκατελειφθεί και αυτά στην τύχη τους και ζούνε σε περιοχές σε πολύ μεγάλη έκταση, χωρίς επικοινωνίες, χωρίς καν τηλεόραση, παρά μόνο αν μπορούν και αυτοί οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, κάτοικοι που έχουν μείνει σε αυτά τα νησιά πια, να έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μια πλατφόρμα, να μπορούν να ψυχαγωγηθούν τα απογεύματά τους, τις ώρες, τις ελεύθερες που έχουν, επαφίονται στη λειτουργία κάποιων τοπικών τηλεοπτικών σταθμών που λειτουργούν και εκπέμπουν όσο μπορούν και όσο τους επιτρέπει και η αγορά, καθώς επίσης και για ραδιόφωνα κτλ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Περιφερειακοί σταθμοί είναι ένα βήμα δημοκρατίας, επικοινωνίας, ελέγχου αν θέλετε της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμάς, των πολιτικών κομμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ζωτική σημασία η λειτουργία τους και η βοήθεια στο να λειτουργούν μέχρι να, που έχει ακόμα άπτεται και της κοινωνικής συνοχής, ακόμα και της εθνικής μας υπόστασης σε πολύ μικρές περιοχές νησιωτικές. Ξέρετε, στην Χίο, στην περίπτωση του νησιού μου, λειτουργούν δύο τηλεοπτικοί σταθμοί κάποιες ώρες την ημέρα όσο μπορούν. Εκδίδονται πια όχι καθημερινές εφημερίδες αλλά δύο εβδομαδιές, τέσσερις μάλλον εβδομαδιές και ένα podcast και κάποιας ό,τι μπορεί οι δημοσιογράφοι και αυτοί οι οποίοι λειτουργούσαν όλες αυτές τις δεκαετίες που όπως είπατε και εσείς και το έχουμε δεχτεί όλοι δεν υπήρχε αδειοδότης σταθμών αλλά με άδειες του ΕΣΟΡΟΥ συνεχίζονταν η λειτουργία τους και εξέπεμπαν όλα αυτά τα χρόνια και τώρα ερχόμαστε ξαφνικά να τους ζητήσουμε ένα σωρό προϋποθέσεις που Όλοι και εμείς στο Πασόκ το δεχτήκαμε ότι πρέπει να μπει μια τάξη, να τακτοποιηθούν. Αλλά πρέπει να ληφθούν και υπόψη ορισμένες ιδιαιτερότητες, όπως σας είπα, και των νησιωτικών περιοχών. Δηλαδή, δεν μπορεί οριζόντια να αρχίσουμε από τα κόστη, τα τέλη που θα πληρώσουν στο ΕΣΟΡΟΥ, στην Τίτζια, στον ΟΤΕ, για να καλωδιωθεί με αυτές τις πλατφόρμες, να είναι το ίδιο σε ένα τόπο, σε ένα νησί 5.000 κατοίκων, το ίδιο σε ένα νησί 50.000 κατοίκων, το ίδιο σε μια, στην Ήπεθρο, σε μια περιφέρεια της Χέρσας Ελλάδας που έχει 200 και 300.000 κατοίκους. Πρέπει ορισμένα τέτοια πράγματα να διορθωθούν. Και θα ήθελα εγώ να πω, έχουμε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο και καλό δίκτυο της ΕΡΤ. Γιατί δεν αφήνεται, δεν εν πάση περιπτώσει φροντίζει η ΕΡΤ δωρεάν για τέτοιες περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί το δίκτυό της, προκειμένου να έχουν εναλλακτικές και να μην είναι μονοπόλιο όπως είναι η Digia, ή εάν τελικά δεν καταφέρουν κάποιοι σταθμοί που λειτουργούν τόσες δεκαετίες, που από μας αυτές τις δεκαετίες άνθρωποι που δούλευαν εκεί έχουν πάρει και σύνταξη, και ξαφνικά τους βάζουμε τέτοιες προϋποθέσεις που είναι αμφίβολο εάν τελικά καταφέρουν να τα ξεπεράσουν τα εμπόδια και να αδειοδοτηθούν. Και πότε? Σε αυτή την περίοδο πάλι, την προεκλογική. Και σας λέω, θα κρυθεί αν μέχρι το τέλος που θα πάμε σε εκλογές έχετε καταφέρει να αδειοδοτήσετε αυτούς τους σταθμούς, και έχουμε πράγματι αποτέλεσμα ότι παρέμειναν και αυξήθηκαν, θα σας χειροκροτήσουμε κι εμείς. Θα το δούμε όμως, διότι είναι πολύ σύντομη η προεκλογική περίοδος, φανταζόμαστε, και θα φανεί αν και αυτό που κάνετε τώρα είναι ένα προεκλογικό τέχνασμα για να χειραγωγηθούν αυτοί οι άνθρωποι ή όχι. Διότι αν
16: εντάξει. Λοιπόν, αυτά από Σταύρο. Λοιπόν, Σταύρο, άκου να δεις κάτι. Οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα. Εντάξει. Ένας άλλος ομοειδεάτης τους είχε προσπαθήσει να κλείσει την ΕΡΤ. Δεν του κάτσε.
14: Την έκλεισε.
16: Ναι.
14: Και την ξανάνοιξε.
16: Εντάξει, ναι. Γι' αυτό.
14: Όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκης χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ την έκλεισε, η Νέα Δημοκρατία την άνοιξε.
16: Εντάξει, λοιπόν, κάποιοι λοιπόν. Λοιπόν.
14: Χθες ήταν και επέτειος.
16: Λοιπόν, πάνε λοιπόν τώρα, για να ξέρει ο κόσμος τώρα έτσι. Λοιπόν, αφού έχουν λύσει τα προβλήματα όλης της χώρας, έτσι, τώρα αποφασίσανε να κάνουν και νόμο για τις τοπικές τηλεοράσεις. Λοιπόν, άμα διαβάσει κανείς τον νόμο, παιδιά, εγώ τους είπα, ρε, δεν πάτε στο διάλο. Ρε, ας το διάλο, ρε. Έτσι, ας το διάλο, ρε. Ράτε, ρε. Τρίτη φορά. Το κλείνουμε το μαγαζί και τελείως. Έλα να παίζετε εσείς. Τους τα είπα εγώ. Εγώ τους τα είπα. Έγινε δημόσια διαβούλευση. Κάμανε και δημόσια διαβούλευση. Αυτό είναι η άλλη μπούρδα. Μπούρδα. Μπορείς να πεις την άποψή σου, λέει, κάνουμε δημόσια διαβούλευση, και μετά σε γράφουν κανονικά στα τέτοια τους και ψηφίζουν και ό,τι οποίο θέλουν. Να σας θυμίσω ότι τους είχα πει τότε εγώ. Στο νόμο το οποίο ψηφίσαν. Το διαβάσουμε, Ειρήνη, θέλεις?
14: Το διαβάσουμε.
16: Ναι.
14: Αλλά θα βάλω πρώτα διαφημίσεις.
16: Όχι, μα ας διαφημίσεις. Μετά. Έπειραζε. Ναι, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Να ξέρετε τι σας γίνεται, λοιπόν. Τι τους είχα πει τότε. Εγώ.
14: Αν υπάρχει στοιχειώδη σοβαρότητα, χρειάζεστε ένα νόμο με ένα άρθρο. Οι λειτουργούντες περιφερειακοί σταθμοί της χώρας που ελέγχονται τόσα χρόνια από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αδειοδοτούνται χωρίς την καταβολή κανενός τέλους. Μπορεί κανείς λογικά να τεκμηριώσει ένα επιχείρημα που σταθμοί που έχουν δώσει πλέον συντάξεις σε εργαζόμενους καλούνται ξανά να αδειοδοτηθούν? Μπορεί κανείς να υποστηρίζει ότι είναι νόμιμο να προκαθορίζεται το προσωπικό μιας επιχείρησης που λειτουργεί μάλιστα με αυξημένο κύρος μέσα στις τοπικές κοινωνίες εδώ και 36 χρόνια? Κανένας δεν σας είπε ότι οι σοβιετικές δημοκρατίες κατέρευσαν. Μπορείτε να προκηρύσετε διαδικασία διοδότησης για κάτι που δεν υπάρχει. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περιλαμβάνει τους νομούς Λέσβου, Μυτιλίνη Λίμνος, τους νομούς Χίου και Σάμου, Σάμου Σικαρία, Χίου και Σάμου. Ναι. Ο χάρτης όμως συχνοτήτων, στον οποίο αφού δαπανήσαμε ένα σκασμό λεφτά μια ωραία πρωί αποφασίσατε και διατάξατε να πάμε στην Τίτζια, έχει κατατάξει τον νομό Σάμου στα Δωδεκάνησα.
16: Ακούτε εδώ τώρα, έτσι.
14: Εκτός λοιπόν ότι καταφέρατε να κάνετε τα Δωδεκάνησα 14άνησα, τόσα χρόνια γιατί και με ποιο δικαίωμα στερείτε από ένα κριτικό σταθμό το 1/3 των τηλεθεατών του και το 1/3 πιθανά των εσόδων του. Το ίδιο κάνετε και στο παρόν σχέδιο νόμου. Είναι νόμιμο? Τέλος ζητάτε, αναφέρομαι στην περίπτωση της Χίου, 10.000 ευρώ το χρόνο. Γιατί?
16: Και 13 θα πάρετε.
14: Έχετε πάρει χαμπάρι ότι δεν υπάρχουν πλέον έσοδα? Έχετε καταλάβει ότι έχουν βγει ηλεκτρικά αυτοκίνητα και νομοθετείτε τις διαδικασίες αγοράς γαϊδουριού? Δεν βλέπετε όλοι ότι οι τηλεοπτικές συσκευές πλέον είναι στολισμένες με σεμεδάκια όπως τα παλιά ραδιόφωνα, ντουλάπες με λιχνίες? Αλήθεια, όταν ένα μέσο ενημέρωσης μπορεί πλέον να μεταδίδει τα πάντα ψηφιακά σε χρόνο μηδέν στο κινητό τηλέφωνο οποιοδήποτε δέκτη, γιατί να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία? Αυτό που επιχειρείτε να νομοθετήσετε έχει πλέον τη ζωή που έχουν οι άνθρωποι άνω των 80 ετών που πιθανά βλέπουν ακόμη επίγεια τηλεόραση, αν και πολλοί εξ αυτών έχουν ανακαλύψει το TikTok. Γι' αυτό αν θέλετε να είστε νόμιμοι, το τονίζω ξανά, και τίμιοι έναντι επιχειρηματιών που τους κρατάτε παραλίγο μισό αιώνα σε ομοιρία, νομοθετήστε ένα νόμο με ένα άρθρο. Οι λειτουργούντες περιφερειακοί σταθμοί της χώρας που ελέγχονται τόσα χρόνια από το ΕΣΟΡΟΥ αδειοδοτούνται χωρίς την καταβολή κανενός τέλους.
16: Αυτά λοιπόν τους τα έγραψα, τους τα κατέθεσα και ο εκπρόσωπος της Ενώσεως Τοπικών Τηλεοράσεων τους το διάβασε μες στη Βουλή. Λοιπόν, η απάντησή μου είναι στο διάολο. Εκεί θα πάτε. Θα χτυπήσει η καμπάνα. Λοιπόν, εγώ να πάω θα σας δώσω 10.000 ευρώ που ζητάτε και 3.000 το μήνα στην Τίτζια και 10 εργαζόμενους. Λες και έχω μεσοβιετική δημοκρατία εδώ. Να μου πείτε πόσους εργαζόμενους θα έχω. Υποχρεωτικά τόσους εργαζόμενους. Δηλαδή τρελά πράγματα. Οι άνθρωποι είναι παλαβοί. Γι' αυτό θα τους πάρει ο διάολος. Τελειωμένα πράγματα. Θέλουν να κρίσουν τις τηλεοράσεις. Έτσι νομίζουνε. Έτσι νομίζουνε.

Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο.

0: Σερβίς και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 6977 71 2991.
1: Τάκης και Μπούτης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούτης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι από αύριο, αύριο είναι 13 Ιουνίου, ξεκινάνε οι ανοιχτές ημέρες μουσικής που θα διαρκέσουν μέχρι 25 Ιουνίου στο Οδείο Αιγαίας. Αν λοιπόν θέλετε να γνωρίσετε τα μουσικά όργανα που διδάσκονται, τους καθηγητές που διδάσκουν τα διάφορα μουσικά όργανα και να πάτε το παιδί σας για να μάθει κάποιο μουσικό όργανο, γιατί η μουσική ως γνωστόν εξημερώνει τα ήθη.
1: Και εγώ μ' ακούω μουσική, εξημερώνομαι πρωί πρωί.
0: Ναι. Μπορείτε να πάτε στο Οδείο Αιγαίας, να κλείσετε ένα ραντεβού, 41074 το τηλέφωνο και 41104 νομίζω είναι.
1: Και να... μετά, αφού το παιδί σας μάθει μουσική στον Αιγαία και έχει το παιδάκι ταλέντο, γιατί εντάξει, τώρα θα μάθω μουσική, αφού δεν είμαι ατάλλα.
0: Δεν είναι απαραίτητο να έχουν όλοι ταλέντα. Ας μάθει μουσική και ας μην είναι και ταλέντο.
1: Ωραία ρε παιδί μου, θέλω να πω, ένα είναι ταλέντο. Μετά θα πάει να συνεχίσει, να πάει στο μουσικό γυμνάσιο.
0: Άμα θέλει, άμα έχει χώρο.
1: Και εκεί του πούνε λοιπόν, τον ακούσατε χθες τον κουτσοδότη στο ραδιόφωνο. Τον Τάσο τον άνθρωπο, τον ακούσατε. Θα σας έχω πει. Σας έχουν πει, θέλουνε πολύ ξύλο. Αλλά δυστυχώς το όπλο που έχετε.
0: Που έχουμε.
1: Ναι. Ξέρω εγώ τι λέω. Που έχετε. Δεν. Το βάζουμε και. Ναι, δεν το χρησιμοποιούμε. Κάνουμε άλλη δουλειά το χώρο. Το κάνουμε. Τα λάβατε. Το όπλο που έχετε.
0: Έχει λοιπόν, ξεκινήσει το Μουντιάλ.
1: Τι με νοιάζει εμένα το Μουντιάλ.
0: Πώς.
1: Εμένα με νοιάζει η ασφάλιση. Πάω να κάνω ασφάλιση οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής.
0: Όλα αυτά θα κάνεις.
1: Όλα αυτά, σκαφών, αστικής ευθύνης.
0: Μπράβο.
1: Ρε Δεσποινάκη, τι είναι αυτά. Ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα για επιχειρήσεις. Να πω ότι είναι ασφαλίσω την επιχείρηση. Λοιπόν, Αδαμαντίου Κοραή 4. Ανεβαίνοντας στην Μητρόπολη, πάει αριστερά που είναι η βιβλιοθήκη μας, που δεν πατάει άνθρωπος. Λοιπόν, εκεί αριστερά είναι η Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία πουλάει όλες τις ασφάλειες, όχι μία. Όλες τις ασφάλειες και εσύ κρίνεις ποια είναι εκείνη που σε συμφέρει. 6-6-90-605-14-19.
0: Το λοιπόν σήμερα το πρωί,
1: ναι,
0: είχαμε το παιχνίδι Νότια Κορέα.

0: Τσεχία, η Βόρεια δεν παίζει. Κέρδισε η Νότια Κορέα την Τσεχία 2-1 και χθες η έναρξη του Μουντιάλ έγινε με το παιχνίδι Μεξικού-Νότιας Αφρικής που κέρδισε το Μεξικό με 2-0.
1: Λοιπόν, 8 και 43 από τα λεπτά, επανερχόμεθα στο θέμα, θα μας απασχολήσει αρκετά.
0: Ποιο θέμα?
1: Είναι καθαρό ότι δεν γουστάρουν αυτές οι φωνές. Λοιπόν, είναι καθαρό ότι αυτό το οποίο θέλουν είναι ένα κόσμο ούργιο στην κυριολεξία, να τον πηγαίνουν και να τον φέρνουν όπως ακριβώς κάνουν στα πρόβατα. Δεν θα τους κάτσει. Τους το λέω για άλλη μια φορά. Δεν θα σας κάτσει. Εκμεταλλεύεστε βέβαια το θέμα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική. Θα υπάρξει και εναλλακτική. Θα τη βρει ο κόσμος την άκρη. Εντάξει. Και δεν αφορά τώρα αυτό μόνο το νόμο της τηλεόρασης. Τον οποίο τον περάσανε και θα τον βάλουν εκεί που ξέρουν. Λοιπόν, γιατί εμείς συνεχίζουμε να εκπέμπουμε. Με κάθε μορφή. Δεν είναι μόνο η επίγεια μορφή. Πάντως λεφτά από εμάς δεν πρόκειται να πάρουν. Δεν έχουμε να τους τα δώσουμε, καταλάβατε. Δεν τα έχουμε να τα δώσουμε. Αυτές τις προϋποθέσεις που βάζουν, να τις βάλουν, ξαναλέω, εκεί που ξέρουν. Εντάξει. Ξέρω πως δεν τους νοιάζει να παίζει η Τουρκία εδώ. Το γνωρίζω. Εγώ από πρώτο χέρι το ξέρω. Εντάξει. Πόσα μας βάλανε την άλλη φορά πρόστιμο? Θύμισε μου.
0: Για ποιο θέμα?
1: Για τη συχνότητα. 7.000. Ακούτε?
0: Για μια συχνότητα
1: ακούτε
0: του ραδιοφώνου, η οποία άλλαξε γνωρίζοντάς τους το πρόβλημα που υπήρχε, δηλαδή ότι έπεφτε τουρκικό σταθμός πάνω στο 95,7, πριν από 15 χρόνια. Πριν από 15 χρόνια.
1: 15 χρόνια!
0: Έγιναν όλες οι ενέργειες, έγινε μελέτη σχετική, αποδείξαμε ότι δεν μπορούσαμε να εκπέμπουμε και γνωστοποιήθηκε η αλλαγή συχνότητας και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
1: Ακούτε τι τραβάμε!
0: Και μετά από 15 χρόνια έβαλαν πρόστιμο 7.000 ευρώ για αυτή την αλλαγή συχνότητας.
1: Και δεν επικοινωνούν και με εμένα. Γιατί εμένα δεν με επικοινωνούν με την Ειρήνη. Γιατί μόλις μου πάνε εμένα 7, λέω τι είπατε κυρία μου, 7 και 3, τις λέω κάνουνε 10. Δεν επικοινωνούν μαζί μου, επικοινωνούν με την Ειρήνη.
0: Δεν είναι το θέμα με
1: επικοινωνούν. Καταλάβατε, 7.000.
0: Πώς λειτουργεί το κράτος.
1: Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Ακούστε με τι απατεώνες έχετε να κάνετε. Εκπέμπει το ραδιόφωνο 95,5.
0: 95,7. Μία συχνότητα την οποία μόνοι μας πήραμε κάποια στιγμή, λοιπόν, που ξεκινήσαμε γιατί ούτε στο ραδιόφωνο έχει γίνει διαδικασία αδειοδότησης.
1: Ακούστε τώρα. Μας είπαν λοιπόν 95,7 θα βγαίνετε. Μάλιστα.
0: Και το κατοχυρώσαμε μόνοι μας.
1: Είχαμε λοιπόν. Εμείς περιμένουμε τώρα να πάρουμε άδεια.
0: Όμως όταν προέκυψε θέμα με Τούρκο και ζητήσαμε τι να κάνουμε, δεν ήξερε κανείς να μας πει τι να κάνουμε.
1: Λέω παιδιά, ένας Τούρκος βγήκε πάνω μας. Τι θα κάνουμε, ο Τούρκος έχει 1 κιλοβάτ, 5 κιλοβάτ, εγώ τι θα κάνω. Δεν ακούνε οι χιώτες ούτε το ράδι αλήθεια. Μου λένε στο Υπουργείο, ρε εσύ μου λένε, κάνε ένα κλικ αριστερά λιγάκι. Γιατί δεν πρόκειται να βγάλω μακρύ. Λέω γιατί δεν βγάζω μακρύ, θέλω να με παρακολουθήσετε, παρακολουθώ πολύ λίγο ακροατές, παρακολουθήστε με. Γιατί δεν βγάζω με άκρη, γιατί λέει η Τουρκία έχει κατοχυρώσει τις συχνότητές της στον ΟΗΕ. Να ξέρετε ότι όταν οι χώρες συνορεύουν, πάνε και συνεννοούνται μεταξύ τους, εσύ θα πάρεις αυτή τη συχνότητα, εσύ αυτή, εσύ, εσύ, εσύ και εγώ αυτή, αυτή, αυτή, για να μην γίνεται συμβολή. Η Τουρκία λοιπόν πήγε στον ΟΗΕ και κατοχύρωσε τις συχνότητες. Η Ελλάδα δεν πήγε το μπουρδέλο. Γιατί δεν πήγε? Δεν πήγε διότι λέει δεν συμφωνεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Ένωση Ταχυδρομείων και Μεταφορών, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους πώς θα γίνει η διαδικασία. Με αποτέλεσμα εμείς δεν έχουμε κατοχυρώσει τις συχνότητες. Βγαίνει πάνω μου ο Τούρκος. Ρε παιδιά τι κάνουμε, λέει, πήγαινε λίγο αριστερά μου, λέει εμένα, κάνε λίγο ένα κλικ και κάνε το βλάκα να περάσει η ώρα. Και τι κάνω εγώ, Σας λέω μια ωραία πρωία, χωρίς να εξηγούμε αυτά ωραία, που δεν θα καταλαβαίνετε κι εσείς. Παιδιά, αντί 95,7, 95,5. Και πήγαμε ένα κλικ αριστερά να ακουγόμαστε κι εμείς, να ακούτε και ελληνική φωνή. Ήρθαν λοιπόν τα κοπρόσκυλα, μετά από 15 χρόνια, να κάνουν έλεγχο και να μας πούνε, α, έχετε πάει λέει αλλού. Και μας βάλανε και πρόστιμο 7.000. Αυτή είναι σήμερα η ελληνική κοινωνία, αυτή είναι η ελληνική πολιτική. Αυτός είναι ο κατοικός φορέας διαχείρισης των συγκροτήτων. Αυτό είναι το αίμα το οποίο φτύνομαι για να έχετε εσείς ενημέρωση από αυτούς τους πολιτικούς αλήτες οι οποίοι κυβερνάνε. Splash και θα τρελαθώ.

0: ψωμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Δεν πειράζει, παιδιά. Πότε να ακούτε και το δικό μας τον πόνο, να μην ακούμε μόνο το δικό σας. Το ακούσατε το σποτ προηγουμένως? Τι ήταν, Ειρήνη, αυτό το σποτ?
2: Σποτ μετάδοσης κοινωνικού περιεχομένου. Είναι από αυτά που παίρνει απόφαση το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να προβάλλονται από τα ραδιόφωνα και τις τηλεόρασεις ατελώς.
1: Έρχεται στην επιχείρησή μου, λέει, και λέει, αυτό θα το μεταδίσεις τσάμπα.
2: Το είναι ίδιο. Για το καλό του κοινωνικού συνόλου.
1: Ναι, παιδί μου, του κοινωνικού συνόλου. Αυτό θα μεταείσαι εμένα αύριο, το κοινωνικό συνόλου.
2: Ναι.
1: Έρχονται οι ίδιοι απατεώνες ανοιχτής θαλάσσης και λένε, όταν είναι εκλογές, τα κόμματα, λέει, δωρεάν μετάδοση των μηνυμάτων τους. Το ακούτε αυτό? Με πληρώνουν αυτοί όλοι. Δωρεάν. Γιατί, λέει, στα πλαίσια της κοινωνικής, λέει, σας αποστολής. Τι λες, ρε? Έρχομαι εγώ στο μαγαζί σου να σου πω τι θα κάνεις. Α, λέει, τα μέσα ενημέρωση είναι μαγαζιά. Α, δεν είναι μαγαζιά,
2: Όποτε θέλουμε.
1: Όποτε θέτε είναι.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Πρώτον, να πούμε ότι...
1: Όχι, να μην αλλάξουμε θέμα, γιατί με πιάνουν στον δρόμο και μου λένε, δεν σας ακούμε. Δεν ακούμε, ακούμε Τούρκους. Μα θέλουν να ακούς Τούρκους, φίλε.
2: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό.
1: Θέλουν να ακούς Τούρκους. Αν θέλουν να ακούς Έλληνες, μπορούσαν να πάνε να κατοχυρώσουν τις συχνότητες διεθνώς. Δεν το κάνουν όμως. Εγώ το σχέδιο, αγαπητοί μου, το έχω δει πολλά χρόνια τώρα. Καταλάβατε? Απλά δεν έχουν το κουράγιο να βγουν να σου το πούνε ευθέως.
2: Θα σταματήσουμε τέλος αυτό το θέμα? Δευτέρα πάλι. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, το Εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια του στη χώρα και στο Εντός της Χίου μπορούμε να δούμε την συλλογή του επετειακού φυλαδίου που έχει εκπτώσεις μέχρι 60% σε είδη καθιστικού υπνοδωματίου τραπεζαρίας.
1: Εν τω μεταξύ τους βλέπεις τους αλήτες και αρχίζουν. Τι έκαμε, λέει, εσύ 7.000 πρόστιμο. Τι έκαμε το τότε μαγαζί 20.000 πρόστιμο. 50.000 πρόστιμο. Τι είναι αυτά, ρε? Πού τα έχετε δει αυτά τα νούμερα? Προφανώς οι άνθρωποι έχουν ημεροκαματάκι που τα νομεράκια αυτά τους φαίνονται οικεία.
2: Λοιπόν, να πω μερικές ενδεικτικές τιμές σε στρώματα που μπορούμε να βρούμε στο Εντός, λεωφόρος 1-98 από την επαιτειακή συλλογή. Το Castle, ένα μονό ανατομικό στρώμα με pocket springs και βαμβάκι, από 269-139 ευρώ. Το Queen, διπλό ανατομικό με 7 ζώνες στήριξης, pocket springs, Eurotop και gel memory, διπλό στρώμα αυτό, έτσι, από 600-299 ευρώ.
1: 300 ευρώ.
2: 300 ευρώ.
1: Τρεις από τα 21. 21 στρώματα μου βάλανε πρόστιμο.
2: Το λοιπόν.
1: 21 στρώματα.
2: Αυτά, ναι, από το Εντός.
1: Α, κάτσω πάνω και κάνω πανεκατοικία.
2: Πάμε στον κήπο.
1: Ποιο κήπο?
2: Το δημοτικό.
1: Καλά, ο πλακοντάριστες ήταν οι παιδιά όλα τα λεφτά. Ο Γιώργης.
2: Πριν από λίγη ώρα έβγαλε μία ανακοίνωση ο συνδυασμός του τέος δημάρχου, του Σταμάτη Κάρματζη. Με τίτλο «Δημοτικός κήπος Χίου. Αλήθειες και ψέματα».
1: Μάλιστα. Τι θέλει στα μάτια, παλικάρι μου?
2: Το έργο της ανάπλασης του δημοτικού κήπου, αναφέρει ο συνδυασμός, έχει εξελιχθεί σε ένα διαρκές θρίλερ καθυστερήσεων, έχοντας επιφέρει σωρία δικαιολογημένων διαμαρτυριών και αγανάκτησης πολιτών. Η ιστορική διαδρομή και η πραγματικότητα του έργου συνοψίζονται στα εξής. 1. Το έργο μελετήθηκε επί δημαρχίας του κυρίου Μανώλη Βουρνού. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Βουρνούς είναι αρχιτέκτονας και ο βασικός εμπνευστής της αρχικής ιδέας, τη μελέτη δε την πραγματοποίησε το γραφείο Δοξιάδη και πληρώθηκε από ιδιώτη, τηρεί μέχρι σήμερα σιωπή, ενώ θα έπρεπε να βγει δημόσια και να δώσει απαντήσεις στα όσα καταμαρτυρούνται για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Η αναφορά καλοπροαίρετη. Γράφει η ανακοίνωση.
1: Σταμάτη, άκου να δεις. Ο Μανώλης, ο Βουρνούς, έχει κάνει την επιλογή ο άνθρωπος να μην μιλάει.
2: Ναι.
1: Όπως εσύ έχεις κάνει την επιλογή να μιλάς συνέχεια, Ο Βουρνός έχει κάνει την επιλογή, μην μιλάει.
2: Τόσο καλά πέρασε.
1: Ναι. Ο άνθρωπος το πήρε το μήνυμά του.
2: Δύο. Ναι. Επιδημαρχία του Σταμάτη Κάρματζη εκπονήθηκαν και προστέθηκαν οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές μελέτες, εντάσσοντας τον αρχικό προϋπολογισμό από 1,4 εκατομμύρια σε 3,8. Το έργο δημοπρατήθηκε με διεθνή διαγωνισμό αφού πρώτα διαχωρίστηκε και άλλαξε η περιμετρική μελέτη, απορρίπτοντας τη διπλή κατεύθυνση της Οδού Δημοκρατίας και τις ελικοειδείς παρεμβάσεις των οδών Χιόνης και Πολυτεχνείου. Τα ιστορικά κάγκελα δε που ξυλώθηκαν κατά τις εργασίες δεν καταστράφηκαν, αλλά φυλάσσονται ακέραια. 3. Σημαντικό πλήγμα στην ομαλή εξέλιξη του έργου αποτέλεσαν οι δικαστικές διενέξεις. Η μεγάλη καθυστέρηση στην απομάκρυνση των καταστηματαρχών από το χώρο του εργοταξίου δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση της ανάπλασης. 4. Το γεγονός ότι ο κήπος παραμένει κλειστός και δεν τελειώνει εδώ και 3 χρόνια είναι κάτι που οφείλει πλέον να εξηγήσει με αλήθειες στους χιώτες ο νυν δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, ο οποίος έχει τη διοικητική ευθύνη της συνεχιζόμενης καθυστέρησης. 5. Όσο και αν δεν μας αρέσει όμως, και επειδή γράφονται και λέγονται τόσα, ο παλιός κήπος, έτσι όπως είχε καταντήσει, είχε ουσιαστικά υπογράψει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του λόγω παλαιότητας και εγκατάληψης. Ο χώρος χρειαζόταν ένα ουσιαστικό εμπλουτισμό με μεγάλα δέντρα στη θέση εκείνων που ξεράθηκαν ή κόπηκαν με τα χρόνια και ένα ρεκτιφιέ δυνατό ώστε να ξαναγίνει ζωντανός πνεύμονας πρασίνου και λειτουργικότητας, κάτι που θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα απολαύσουν οι συμπολίτες μας. 6. Και τελευταίο.
1: Α, μπράβο.
2: Πρέπει να σημειωθεί ότι τις μελέτες τις κάνουν οι ειδικοί επιστήμονες και όχι οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί είναι εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις και διαχειρίζονται την πορεία των έργων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Κρίναμε ότι έπρεπε να γίνουν γνωστά από εμάς όλα αυτά, αφού κανένας δεν ένιωσε την ανάγκη να εξηγήσει στους πολίτες τη διαδρομή του έργου.
1: Λοιπόν, τέλειωσε η ειρήνη. Εχθές λοιπόν το βράδυ γυρίζαμε σπίτι μας. Βράδυ. Και μας έρχεται μια κάπνα. Εκεί στην Εθνική Τράπεζα απόξω, τώρα.
2: Κάνα αυτοκίνητο μόλις.
1: Κάνα αυτοκίνητο, κάνει μια.
2: Με καλή εξάτμιση.
1: Ένα πράγμα. Λέω μέσα μου, έχει πλάκα.
2: Τι?
1: Έχει πλάκα, είπα μέσα μου. Έχει πλάκα να καεί κιόλας.
2: Ο κήπος.
1: Α, παιδιά, νομίζω πως είναι η ώρα του.
2: Έλα, μην γρουσουζεύεις.
1: Εγώ, κακομελέτησα. Μου ήρθε. Λέω, το μόνο που δεν έχουμε κάνει είναι να το κάψουμε. Ο Μπλακοτάλης, θες ο άνθρωπος, έβγαζε καπνούς. Τι να κάνει το παλικάρι, τι να κάνει ο Χριστιανός. Λέει, τέτοιο πράγμα, ρεζίλ, λέει, έχουμε γίνει το σκυλιόν.
2: Έβαργες, για να γίνεις ρεζίλ πρέπει να ντρέπεσαι.
1: Γιωργάκι μου, ναι.
2: Εμείς δεν ντρεπόμαστε.
1: Είναι αυτά που λες τώρα.
2: Είναι γνωστό.
1: Εδώ θα πεις νερό σε λίγο.
2: Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο. Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 29 91.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
6: Καλημέρα.
5: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
6: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
5: Μπράβο Λούλη.
6: Μέχρι και τις 10.
7: 1, 2, 3.
8: House.
6: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
5: Βρε γύρω ξεφτύλα.
6: Καλημέρα.
8: House.
6: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
8: Χάος.
7: Μπάχαλο, χάος.
8: Χάος.
7: Χάος.

0: Καλημέρα Χάος. Καλώς σας βρήκαμε ξανά.
1: Λένε πως είναι καντένις.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 12. Μετά από μια τετραήμερη απουσία
1: και άλλα πολλά,
0: λόγω συμμετοχής μας βέβαια έτσι,
1: φώστα,
0: στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, τεχνικής κολύμβησης που έγινε στο Ιωνικό Κολυμβητήριο.
1: Ήρθανε λέει να μας σώσουν, που να μην σώσουν ποτέ.
0: Είμαστε και πάλι εδώ.
1: Να δεις που καπότε θα μας πούνε και μα...
0: Μανώλης Βεβεράκης, ο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Να δεις που κα...
0: Καλημέρα σε εσάς που μας βλέπατε πρωί, απόγευμα. Τι θα γίνει, πότε θα σε ακούσουμε, πότε θα ξεκινήσουμε εδώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι.
1: Να δεις που καπότε θα μας...
0: Όχι, το τραγούδι δεν είναι τυχαίο.
1: Μου έρχεται ρεύμα 30, του τηλεφώνου 40.
0: Δεν είναι τυχαίο το, έτσι, το νεύρα.

0: Βασελές. Το τραγούδι δεν μπήκε καθόλου τυχαία, έτσι είδα.
1: Και τους φερόμαστε και ευγενικά.
0: Με αυτά δηλαδή που ακούς και βλέπεις και τέτοια.
1: Θα μας πούνε και μαλάκες.
0: Καλημέρα και στον Κυριάκο.
1: Που κάποτε θα μας πούνε.
0: Καλημέρα και στον Κυριάκο, καλημέρα και στον

Εννοούμε τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, λέμε καλημέρα. Φούντο, κι αυτή εκεί. Κάτι τον πείραξε, κάτι στις εκπομπές μας. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Κάτι στην εκπομπή μας τον πλήρε.

Ναι ρε παιδιά, αυτό το νομοσχέδιο, το υπερνομοσχέδιο που ετοιμάζει. Είναι αυτό που λέμε όταν έχεις λύσει όλα τα υπόλοιπα θέματα, έτσι. Όταν έχεις λύσει όλα τα προβλήματα, τότε ασχολείσαι και με τα... ασχολείσαι και με τα λίγο πιο μικρά.

0: Είναι όπως διάβαζα προχθές ένα με το σπίτι, έτσι. Έλεγε ένας φίλος, τέλος πάντων, ότι τι φόρους τραβάει μαζί του ένα σπίτι, τι φόρους βάζουνε και τι φόρους ξαναβάζουνε. Όχι, δεν έχει να κάνει. Ότι το χτίσες, ότι ίδρωσες, ότι μάτωσες, ότι δανείστηκες, ότι παρακάλεσες. Τίποτα. Το σπίτι και το αυτοκίνητο είναι για να το πληρώνεις μια ζωή.
1: Όσα τα φιλιά σου μου κρατάνε συντροφιά.
0: Έρε, δεν θα έρθουν εκλογές. Δεν θα έρθουν εκλογές.
1: Τώρα πολεμάνε λόγια που γίνουν καρφιά.
0: Τους κάνουμε τη μούρη κρέας.
1: Στο δίπλα.

Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας, 22 71 0 2 5 6 7 8.

0: Λοιπόν, και φτιάχνει και ο καιρός. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, έρχονται μέρες ζεστές, έτσι. Τώρα είναι για να βγείτε να κάνετε τη βόλτα σας, να πάτε λίγο προς τα βόρεια. Τώρα που πέσε και, έπεσε και η βενζίνη, χτες είδα κάτι, πώς το λένε, είδα κάτι τιμές, μου θύμισε τα χρόνια στο σχολείο. 1970 τόσο.
1: Να σου πω.
0: 1980 τόσο. Τέλος πάντων, θα τις δούμε και τις τιμές της.
1: Ξέρεις τα πάντα, τη ζητάς.
0: Θα τις δούμε τις τιμές της βενζίνης.
1: Έτσι με βρήκες, τι μιλάς. Αν θα χαθείς, δεν θα χαθώ.
0: Λοιπόν, Σέιλιν, στο όμορφο λιμανάκι των Λιμνιών.
1: Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ.
0: Έχει ανανεωθεί όλος ο εξωτερικός χώρος. Έχει φοβερό χώρο έξω. Έχει φτιάξει το μπουφέ. Όχι το μπουφέ, έχει φτιάξει την κουζίνα τέλος πάντων. Έχει και λύσεις για μη κρεατοφάγους. Όχι, είναι σημαντικό αυτό το. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, έτσι το.
1: Πάθος τρεις μήνες.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ λοιπόν. Πολύ ιδιαίτερες. Μια πολύ ιδιαίτερη πρόταση για τις εξόδους σας εκεί προς την περιοχή, εκεί προς τα βόρεια.

0: Λοιπόν, τελείωσε και η διοργάνωση αυτή στο κλειστό, στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα δυναμώσω την πλοκή.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέκο. Μου στείλε εδώ πέρα ένα ατύχημα. Έγινε, λέει, στο... Ένα ατύχημα έγινε στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης. Α, ήταν με αυτό το μικρό το ψεκαστικό το αεροπλάνο, ε.
1: Όσο το τέλος προχωρά.
0: Ναι, το είδα.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στο διαδίκτυο. Εδώ μου δείχνει τέλος πάντων ότι έχουμε κάποιο θέμα. Έχουμε κάποιο θέμα με την, με τη μετάδοση. Δεν ξέρω εδώ στο live πώς είμαστε, παιδιά. Κάτσε να βάλουμε ένα μικρό διαφημιστικό. Να πούμε καλημέρα στο Μιχάλη τον Τζακό, παιδιά, από το PKFI. Το PKFI κοντά μας για οποιαδήποτε επιδιόρθωση σε ρούχα, παπούτσια, κλειδιά. Έχει έρθει και το μεγάλο του μηχάνημα τώρα, αυτό το καινούριο, αυτό που είναι στο 1-2 μαγαζιά, το έχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. 1-2 μαγαζιά είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι για το, αυτό το ιδιαίτερο ράψιμο που κάνει στα παπούτσια. Είναι κάτι αντίστοιχο με, το, με αυτό το μηχάνημα που έχουν τα εργοστάσια που τα πρωτοφτιάχνουν. Αργέντι 4 και Αργέντι 6 και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο. 43-651.
1: Κάτι που αρχίζει ωραία θα πρέπει να γίνει πάντοτε.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ, έτσι μην φύγει κανείς, θα στεναχωρηθούμε.
1: Γιατί
0: τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-0 43-111.

Εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε. 18 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, χάος. Σήμερα γιορτάζει, α δεν έχουμε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. 12 του μήνα, αύριο είναι ο Τριφύλιος, δεν είναι. Την Κυριακή είναι ο Ηλισσαίος. Τι λες ρε φίλε. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Και ήθελα πως ένα... Λόγω της ημέρας Παγκόσμια αιμοδότη, έχει σήμερα μια μεγάλη δράση αιμοδοσίας. Όμως λέει μια παροιμία. Έχει μια μεγάλη δράση αιμοδοσίας στο Ομήριο Πνευματικών και

Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη. Δεν μπορούμε να σε έχουμε live σε Facebook. Να πούμε δύο πραγματάκια. Μπράβο στους ανθρώπους που χορτοκόβανε Κυριακή στην Ευαγγελίστρια. Επαναλαμβάνω, Κυριακή. Ενώ εμείς πηγαίναμε για μπάνιο. Και δεύτερον και καλύτερον, όταν λες χαός, κερδίζεις κάτι παραπάνω. Α, έλα ρε φίλε. Ο Αργύρης πήγε στο... Πήγε πίτσα λύκος, πήγε να κάνει την παραγγελία του, είπε καλημέρα χάος και τσίπησε το δωράκι του. Άμα στα λέω εγώ...

20 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα και στα Καρδάμιλα. Καλημέρα στα παιδιά στο Ντεστίλ στα Καρδάμιλα. Μετά την πολύ επιτυχημένη δράση που έγινε για να βοηθηθούν δύο οικογένειες καρκινοπαθών. Ναι, ακριβώς. Δύο οικογένειες καρκινοπαθών έγινε σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών. Έβγαλαν και την ανακοίνωση για τα χρήματα που μαζεύτηκαν, για τις υποτροφίες που μαζεύτηκαν. Υποτροφίες σε δύο παιδιά, πολλές βοήθειες σαν δωροεπιταγές. Και αρκετά καλά και τα χρήματα από τη δική σας. Ουσιαστικά από την δική σας συμμετοχή.

0: Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας. 300, βλέπω εδώ στην εφημερίδα, 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Τέλος Ιουνίου, το ίδιο και στην πόλη. Βέβαια, είχαμε μια ανακοίνωση. Δεν ξέρω, η περιφέρεια την έκανε την ανακοίνωση. Ο Δήμος την έκανε την περιφέρεια. Την ανακοίνωση.
1: Θέλω περιβάλλον πιο ρομαντικό. Σκέπασε με κάτι το φωτιστικό. Πανάκι μου.
0: Δωρεάν, λέει, μετακίνηση των συνταξιούχων. Δωρεάν μετακίνηση των συνταξιούχων με τα λεωφορεία, τα αστικά, έτσι. Για τα αστικά είναι αυτό, φαντάζομαι, ναι. Καλά, μέχρι πότε? Μέχρι πότε θα παίζουν τα... Θα κινούνται τα...
1: Να βουλώσουμε τα λούκια, μανάκι. Πανάκι, μανάκι. Πανάκι, μανάκι. Κουράγιο και τελειώνουν τα παλούκια, μανάκι.
0: Μέχρι πότε θα τρέχουν και θα κινούνται τα αστικά, έτσι? Ενώ γιατί κάτι γίνεται τώρα και οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα, έτσι, στην κυριολεξία είναι στα κάγκελα. Εντάξει, υπεραστικά δεν υπάρχουν, σε λίγο δεν θα υπάρχουν και τα αστικά. Παρ' όλα αυτά οι συνταξιούχοι θα κινούνται δωρεάν. Λοιπόν, βλέπαμε τον καιρό τώρα, έτσι, σήμερα θα έχει πολύ ζεστή. Ναι, σήμερα θα έχει πολύ ζεστή. Κάτι συννεφάκια θα έχει αύριο. Γενικά στα μέσα του μήνα, την ερχόμενη εβδομάδα, εκεί Τετάρτη δείχνει.
2: Απ' τη ζωή πουλά κατάλαβα.
0: Γενικά τα μεσημέρια, βέβαια, θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, οπότε.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Έχει πέσει, λέει, το live. Σε ακούμε μέσα από το site. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, ρε φίλε. Δεν...
1: Και τρέχω στο Συριάνι για κουρίτσα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, η θεατρική ομάδα Χίου έχει πρεμιέρα σήμερα στο Μύριο στις 9. Γεια σου Άννα, καλημέρα. Είναι κωμωδία του Αριστοφάνη, είναι Φέλες. Ω, μάλιστα.

0: και ρούχα.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Σήμερα σε 9. Είσοδος, Άννα, είσοδος. Έχετε είσοδο, έχετε. Σήμερα και αύριο θα είναι παραστάσεις. Νεφέλε στο Αριστοφάνη από την θεατρική ομάδα Χίου.
0: Και παιδί, όλη τη μέρα.
1: Έχει κάποια είσοδο δηλαδή να το.
0: Γενιακά στο
1: άρτη. Είναι αυτό που λέμε το.
0: Κανένας δεν
1: εθελοντική συνεισφορά.

Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο σε διοργάνωση που έγινε από την Κυριακή που ξεκίνησε στο νησί μας με μια μεγαλοπρεπέστατη έτσι παρέλαση. 18 ομάδες από όλη την Ευρώπη. Είναι ένα άθλημα, έτσι, η τεχνική κολύμβηση είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει βέβαια την άνθηση και τη διεύρυνση μέσα στην κοινωνία της κλασικής κολύμβησης. Παρ' όλα αυτά είναι ένα άθλημα που ασχολείται πολλοί κόσμος και εδώ στο νησί μας, με τα σωματεία που ασχολούνται. Είχαμε και ένα παραπάνω, έτσι, ενδιαφέρον, έτσι. Αν σκεφτεί κανείς ότι... είχαμε και χιώτικη παρουσία, ο νεαρός, ο Γιάννης ο Μπαϊνακτάρης ήταν ουσιαστικά η πρώτη του μεγάλη συμμετοχή σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Λοιπόν, μετά από ένα θρίλερ που χτύπησαν πολλές καρδιές, πέρασε στον τελικό. Έτρεξε στη σκηταλοδρομία 4x50 με αυτή την απίστευτη ελληνική ομάδα. Και όχι μόνο βγήκαν πρώτοι, έκαναν και παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά, έτσι, και να σε ένα... Την αλήθεια, τα απογεύματα που ήταν η τελική, Δευτέρα μέχρι Πέμπτη τα απογεύματα ήταν η τελική. Είχε πάρα πολύ κόσμο και για να στηρίξει την ελληνική ομάδα. Και για να παρακολουθήσει, τέλος πάντων, το.

0: Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια και σε βοηθούς και σε προπονητές και σε όλους. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
2: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να κάνουμε τη σύνδεση
2: το πιο προσωπικό
0: και στα υπόλοιπα. Κάτι έχει πάθει σήμερα, έχει στραβώσει. Καλημέρα Χάος, έρχεται και η Παρασκευή. Σήμερα ήρθε η Παρασκευή. Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κουλιά. Ανυψωτικό χειρός Stanley 109 ευρώ. Δραπανοκατσάβιδο Stanley 97 ευρώ. Και τροχός πολλαπλών χρήσεων 98 ευρώ. Αυτά μόνο για σήμερα, παιδιά. Έτσι, 12 του μήνα στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Στην Καλουτά 29.

0: Λοιπόν, με τον κήπο, ναι, καλημέρα, ναι. Με τον κήπο τι γίνεται, έχουμε παράταση, παιδιά, έτσι. Δεν είδατε το... Δεν είδατε τον κήπο, το... Έχει γίνει ολόκληρο θέμα με το... Με τον κήπο έγινε ολόκληρο θέμα, λέτε. Έχουμε παράταση. Πώς ήταν ο τελευταίος αγώνας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Που είχαμε μια παράταση και μετά έγινε κι άλλη παράταση. Λοιπόν, κάπως έτσι θα γίνει.
1: Τούρκο με ξεφώνει.
0: Κάπως έτσι θα γίνει και με τον κήπο.
1: Και μου ανάψαν τα λαμπάκια. Γιατί εσύ και ο φίλος μου.
0: Δηλαδή, ενώ έφτασε στη λήξη και πήγε να σφυρίξει ο διαιτητής, τελικά έδωσε παράταση.
1: Γιατί σας είδαν στο χότελ κάτω από κάρο κουβέντα.
0: Ναι, ναι, ναι, δόθηκε η παράταση.
1: Έγινα για σένα Τούρκος. Εσύ να σπάσεις τις τζιφιές. Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του.
0: Μετά στη συνέχεια, λογικά, αν κρίνουμε και από τα ποδοσφαιρικά, θα έχουμε ή τον ξαφνικό θάνατο.
1: Εσύ να σπάσεις τις τζιφιές.
0: Ή ξαφνικό θάνατο θα έχουμε. Ή πέναλτι. Λογικά, πέναλτι θα παίξουν στην πλατεία το... Ο δήμαρχος με τον περιφερειάρχη, το Μαλαφής Μουτζούρης απέναντι, και λόγω του ότι έχει λόγω του ότι ο Μαλαφής έχει και πρώτερη ποδοσφαιρική εμπειρία, νομίζω τον έχει.
1: Τούρκο με ξεφώνησες. Εγώ δεν είχα να πληρώσω τον ή.
0: Ναι, κήπον δεν θα έχουμε ακόμα, δηλαδή, τι δεν καταλάβατε.
1: Τηλεφωνούσε στη Θεσσαλονίκη. Τούρκο με ξεφώνησες. Εσύ σε μια άκαρτη γυναίκα. Γιατί μας άφησες στους δυο.
0: Εν τω μεταξύ κάνει κάτι μέρες τώρα, παιδιά, έτσι είδα. Δηλαδή αυτές οι μέρες είναι οι μέρες μέρες για τα ουζάκια μας, τις βόλτες μας. Να πας παραέξω, να πας εκεί στα νότια τώρα. Έβλεπα, μου στείλε κάτι φωτογραφίες ο Γιώργος Ορφανός εκεί από τον Καταράκτη. Ο χαμός. Ναι, ναι, ναι, δυνατό, πάρα πολύ ωραία, έτσι. Εκεί ο μόλος στον Καταράκτη προς το παρόν είναι ανοιχτά τις μέρες που γνωρίζουμε, έτσι το... Είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
2: Το 25 Μαρτίου.
0: Ε, 61-292 είναι το τηλέφωνο, έτσι. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε, τέλος πάντων, μαζί του.
1: Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του. Και εγώ να παίζω καρικλές.
0: 61-292, θα του πείτε καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Χάος.
1: Εσύ να σπάσεις τις...
0: Ναι, μετράνε αυτά, έτσι εδώ.
1: Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του. Και εγώ να παίζω καρικλές. Καρικλές, καρικλές. Κουτουλιές και βουνιές.
0: Α, ορίστε, για τον κήπο έχουμε και δήλωση εδώ του Γιώργου του Πλακοτάρη. Ένας καλός φίλος, μακάρι να... Κοίτα, κάποιοι λένε και πότε θα έρθει και πότε θα έρθει εδώ να βοηθήσει, να μπει μπροστά, να το... κοίταξε να δεις. Ναι, okay, το ξέρω, ο Γιώργος είναι πολύ δυνατός. Κοίτανε μια λύση, αλλά θέμε άλλους...

Να σου πω και την αλήθεια, δεν βλέπουμε και κανένα άλλο έργο να έχει κάνει καμία κίνηση. Να έχει κανένα άλλο έργο έτσι προχωρήσει, κανένα εδώ. Ρε φίλε, έχουμε πάρει σακάκια, έχουμε πάρει γρεβάντες, έχουμε αυτό, να πάμε σε κανένα εγγένειο. Α, μας φέρουν και γλυκάκια εδώ από τον Αυγουστάκη. Αυγουστάκη στη Βενιζέλου, παιδιά. Ο χαμός, πάλι ο χαμός. Μετά το βιντεάκι που κάναμε με τους Τούρκους εκεί πέρα, με κάτι τουρκάλες που είχαμε τη μάχη το... τη μάχη πιανού είναι ο Μπακλαβάς. Μπακλαβά μου λέει, τουρκάτ. Αλλά... τι τουρκ, τι πασκαλά, τι λέω, κοπέλα μου. Πας καλά, τη λέω, είναι Τούρκο. Τη λέω, πήγαινε να φας εκεί πέρα στη Βενιζέλου να καταλάβεις. Όπου πήγε η κοπέλα, τρελάθηκε. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, μας λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Ελευθέρης Μάριος. Μαθαίνω ότι ο βιολογικός πάλι κάνει δουλίτσα. Ρε φίλε, δεν το καταλαβαίνουνε ότι ο τρόπος...

ότι ο τρόπος του τέτοιου. Ο τρόπος του, αυτό που γίνεται με τον τέτοιο. Είναι ακριβώς για να δείξει. Είναι για να δείξει ότι γίνεται δουλειά. Δηλαδή καθαρίζει τα κακάκια.

Άρα δουλειά κάνει. Τώρα μυρίζει βέβαια, αλλά να σου πω κάτι. Άλλη γλώσσα μιλάμε μας. Να πάμε πιο καλά στο χαρτούμα. Άμα δεν μύριζε κιόλας, δεν θα δούλευε.

Λοιπόν, 9:41, πίτσα Λύκος. Έτσι, η εμβληματική πίτσα. Μάλιστα, αν μπείτε και το... Αν κάνετε όπως έκανε ο Αργύρης και πείτε και ένα χάος, πείτε και ένα καλημέρα χάος, κατάλαβες, κάτι τέτοιο ας πούμε, έχετε και το δωράκι σας στα τυροπιτάκια, έτσι. Το τηλέφωνο γνωστό, 27 27 7, 27 27 7, ανοιχτά από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Λοιπόν, 9:41. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή υπομονή σε όλους με το βιολογικό. Κοίτα, αυτοί που μένουν γύρω-γύρω εκεί, αεροδρόμιο. Αυτοί που μένουν γύρω από το αεροδρόμιο, γύρω από το βιολογικό, είναι... είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, έτσι. Όταν φυσάει βοριάς ή βρωμίζονται ή γεμίζουν σκόνη. Όταν φυσάει νοτιάς είναι από εδώ που έχουν το πρόβλημα. Ναι, είναι λίγο μήλωση. Είναι λίγο μήλος η υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, λέγουμε και τον πόλεμο, περιμένει να πέσουν οι βενζίνες, να γίνει κάτι τέλος πάντων. Έπεσε λίγο κάτω από το, έβγαλε το 2 μπροστά. Είναι πολλά τα πρατήρια που βγάλανε το 2 από μπροστά και το καταχαρήκαμε εμείς. Πια έτσι το. Ω, τι λες τώρα, έφυγε το 2. Είδαμε μπροστά το 19, το 1900, τιμές Lidl δηλαδή. Έχει πρατήριο, βλέπω εδώ τώρα, 1,91, 1,92, 1,93. Και λέει και ο άλλος, ρε φίλε, εντάξει, είναι τιμή είναι τζάμπα, έτσι. Τιμή είναι τζάμπα. Δεν ξέρω, ο Τραμπ πάντως κάτι έλεγε το πρωί ότι ο πόλεμος τελείωσε. Τελειώνει, είναι κοντά.

Λοιπόν, ο καιρός, η ζέστη, η θερμοκρασία θέλει δροσιά. Ανθρακούχο ποτό με μαστιχόνερο, φυσικά μαστιχό. Μηδέν ζάχαρη, 100 απόλαυση. Και έχει και τη φοβερή τη μαστιχολεμονάδα, παιδιά, έτσι το... Η υδροσυστική γεύση της λεμονάδας με το γήινο χαρακτήρα της μαστίχας και την εξωστική σπιρτάδα του ginger. Η πιο φυσική δροσιά του καλοκαιριού σε κάθε γουλιά. Φοβερό. Και το βασικό είναι ότι είναι χιώτικο, έτσι. Ποτοπία στο πάγκι. Γιατί πάνε και ζητάνε το άλλο το αθηναϊκό. Άμα είμαι μπροστά, λέω παιδιά, γιατί δεν παίρνετε το χιώτικο. Είναι 10 φορές καλύτερο. Και όντως όταν το πιούνε το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, και επειδή έχει ανέβει εδώ η ζέστη, παιδιά, λίγο τη συμπεριφορά μας, έτσι το... Τέλος πάντων, ο κόσμος τώρα με τη ζέστη εδώ, διάβαζα εδώ στην αλήθεια αυτή την απίστευτη χθεσινή είδηση, το κατέληξε ο 39χρονος Ρωμά που μαχαιρώθηκε τα ξημερώματα. Στο νοσοκομείο της Χίου νοσηλεύονταν από τα ξημερώματα, 39 ετών Ρωμά, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε με μαχαίρι από έναν άλλον 51 ετών που υπάρχει σε γενική σχέση.

Δεν είναι. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει λίγο, γιατί και τα νεύρα, παιδιά, για όλους είναι έτσι. Και νομίζω ότι και η θερμοκρασία δεν βοηθάει πολύ έτσι με τα νεύρα.

0: Άννα, αυτό που λέγαμε πριν, το διάβαζα εδώ και στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία. Εξήγηλε ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης. Ένα περιστατικό με ένα λεωφορείο, με μια εκδρομή σχολείου, τι μάθατε? Ναι, ήταν να γίνει μια εκδρομή σχολείου στα Καρδάμιλα συγκεκριμένα. Πάνε και εκεί από τον Τεστίλ να περάσουν, να φάνε τα ωραία τα γλυκά που τους είχα πείτε. Όπως ήθιστε όμως, σε κάθε εκδρομή σχολείου γίνεται πρώτα μετά από κλίση βέβαια της μετά από κλίση της πες το
1: κάθε τι που λέω σκέφτομαι αν σ' αρέσει.
0: Μετά από κλίση της διεύθυνσης, το βρήκα.
1: Κι ό,τι και να κάνω νιώθω πως με κοιτάς.
0: Γίνεται έλεγχος από την αστυνομία.
1: Ναι.
0: Έρχονται λοιπόν από την αστυνομία. Έλα εδώ κυρία μου το. Να ελέγξουμε λίγο το λεωφορείο. Μάλιστα να το ελέγξετε. Λοιπόν, υπήρχε ένα θέμα με το κταίο. Και όπως καταλαβαίνετε δεν δόθηκε η άδεια το συγκεκριμένο λεωφορείο να χρησιμοποιηθεί. Βρίσκω ανθρώπους από την περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι για τα υπεραστικά λεωφόρια. Μα ρε παλικάρια, λέω, τι γίνεται, το μάθατε το περιστατικό? Ναι, το μάθαμε, έγινε αυτό. Ωραία, τι συμβαίνει τώρα τέλος πάντων? Λέει, έχουμε δώσει, λέει, μία άτυπη παράταση. Σε συνεργασία με την αστυνομία. Άτυπη παράταση, εφόσον έληξε λέει το κταίο. Έχουμε δώσει μια άτυπη παράταση, αν αυτό γίνει κάτι τέλος πάντων, για να μπορούν να κυκλοφορήσουν λίγο ακόμα τα λεωφορεία αυτά που λύγει το κταίο. Γιατί το κταίο γνωστό το δημόσιο είναι καράγια πι. Τέλος πάντων, λέω ας το ψάξω λίγο ακόμα, πάμε στην αστυνομία. Κάνουμε τις ερωτήσεις, λέει, κοίταξε να τις λέει, ναι. Υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά του λέω, οκ, okay, ομιγέννητο, αν συμβεί κάτι. Ομιγέννητο. Αυτό το που λέμε πάντα, το χτύπα ξύλο δηλαδή. Τι θα γίνει, λέω, στην προκειμένη περίπτωση? Τι θα γίνει στην προκειμένη περίπτωση? Στην προκειμένη περίπτωση είναι το γνωστό του ελληνικού δημοσίου. Το γνωστό ελληνικό κράτος. Ναι, εγώ σου είπα κάνε το, αλλά πρόσεχε τέλος πάντων. Ναι, και εγώ σ' άφησα αυτό, αλλά καλό θα είναι τέτοιο. Δηλαδή, του λέω από ό,τι κατάλαβα, ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου, ή μάλλον ο οδηγός, δεν ξέρω ποιος είναι, αυτός θα έχει το. Αυτός θα έχει τον. Πώς το λένε, το. Τον τραβοπαλιμό. Από ό,τι κατάλαβα, ναι. Άρα το θέμα της παράτασης θεωρητικά δεν υφίσταται, έτσι? Θεωρητικά δεν υφίσταται.

Λοιπόν, σήμερα το θέμα της τεχνολογίας λίγο μας έκανε μεγάλη καθυστέρηση. Ζητώ συγγνώμη βέβαια. Ήταν και η πρώτη εκπομπή, την περιμένα μια εβδομάδα. Μας ήρθε και το ρεύμα, ευτυχώς μια χαρά. Κοίτα, είμαι στο γραφείο λύσης, δεν έχω τέτοια θέματα. Ό,τι και αν γίνει, θυμάστε που σας είχα πει τότε που φωνάζαμε για το μπλε τιμολόγιο. Μας είχε πει τότε, κλείστε, κλειδώστε το σταθερό το μπλε τιμολόγιο. Ευγάλαμε όλη την κρίση, ευγάλαμε όλο το πακέτο. Το βγάλαμε, παιδιά, με τη συγκεκριμένη, το μπλε τιμολόγιο. Αυτό του Ήρων τότε, ναι. Τώρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Ανάλογα τις καταναλώσεις μας, ανάλογα την ιδιότητά μας. Σου λέει, υπάρχει ένα καλό πρόγραμμα στη ΔΕΗ, υπάρχει ένα καλό στον Ήρων, υπάρχει ένα καλό στη Ζενίθ, υπάρχει στον Ολυμπιακό, υπάρχει το τέτοιο. Λέμε τώρα στον Παναθηναϊκό, υπάρχει στην ΑΕΚ. Πας και το κάνεις και καθαρίζεις, έτσι.

Αυτά μπορεί να τα βρεις μόνο από ένα γραφείο που έχει συνεργασία γενικά, έτσι, με όλους. Είναι το, στο θέμα της ασφάλειας, στο θέμα της ενέργειας, στο θέμα της διαχείρισης πολυκατοικίας, γιατί αναλαμβάνει και αυτό τα παιδιά στο γραφείο λύσης. Ο Κώστας Τσακούς και η Μαρία Εφράγκο αναλαμβάνουν ακόμα και τη διαχείριση πολυκατοικίας. Εκεί στην αρχή της καλοπλήτου, ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, διάβαζα και την ανακοίνωση από το Δήμο Χίου για την, αυτή την, την απώλεια της Μαράγδας στα, πάνω στον Ανάβατο. Έχει έτσι μια ωραία ανακοίνωση. Έχει πολλές φωτογραφίες και από την Αλήθεια και ο Δημήτρης ο Φρεζούλης και... Ήταν, νομίζω, και στο Μέγκα. Κάπου είδα μια τέτοια, μια δημοσίευση. Είδα μια δημοσίευση, τέλος πάντων. Και λέω, τέλος πάντων, κρίμα για την κυρία Σμαράγδα. Σμαράγδα Παπαστυλιανού. Λοιπόν, πριν δούμε τα αθλητικά μας, είδα ένα ωραίο, ποιος το ανέβασε, Κωνσταντίνος ο Μαρής. Έχει ένα μισθολόγιο εδώ πέρα, λέει, μισθός Μητροπολίτη 5.100 ευρώ. Δάσκαλος 800 ευρώ. Γιατρός ειδικευόμενος 1.050 ευρώ. Επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου 1.450 ευρώ. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν έχουμε χρόνο τώρα για να τα... Δεν έχουμε χρόνο τώρα για να... Α, κάτσε, κάτσε, γιατί έχει εδώ πέρα, έχει ένα μικρό εδώ τέτοιος, πώς το λένε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος...
1: Σιάζει τους μισθούς του... Η κυβέρνηση διπλασιάζει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών.
0: Α, δόξα σε Θεός
1: Παναγία. 5.000 το μήνα θα παίρνουν περίπου. Ενώ ο μέσος Έλληνας αγχώνεται να βγάλει το μήνα. Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα έπαιρνε 2.700 ευρώ το μήνα και οι Μητροπολίτες 2.300. Δεν πεινούσαν κιόλας. Με τι σκεπτικό δίνεται τόσα λεφτά?
0: Είναι η ερώτηση που του κάνουν. Η ερώτηση που κάνουν στο Μαρίνο.
2: Διαβάζω την ενημέρωση και θα την επισυνάψω κιόλας. Η ρύθμιση για τη μισθοδοσία των αρχιερέων δεν εισάγει ένα νέο προνόμιο. Αντιθέτως, αποκαθιστά μια στρέβλωση που δημιουργήθηκε το 2017 με την εισαγωγή ειδικού μισθολογίου για τους αρχιερείς, το οποίο ανέτρεψε ένα καθεστώς που ίσχυε επί περίπου 40 χρόνια. Η φιλοσοφία της ρύθμισης είναι ο εξορθολογισμός. Καταργείται το ειδικό.
0: Α, τέλος πάντων. Δεν θα κάτσουμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν θα το συζητήσουμε, δεν έχουμε και χρόνο. Να δούμε τι έχουμε σήμερα. Το πρωί είχαμε Κορέα Τσεχία. Σήμερα έχουμε Champions League μικρό τελικό στις 8, παίζει ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος είναι στις 10, είναι ο μικρός τελικός. Δεν βλέπω και το πρόγραμμα. Έχει Καναδά Βοσνία Αρζεγοβίνη 10 το βράδυ Αρτιδίο. Καλή σας μέρα, πρώτα ο Θεός και πάλι αύριο εδώ. Ελπίζουμε χωρίς άλλα τεχνικά προβλήματα. Καλή σας μέρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πλεγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν οδηγήσει σε συμφωνία επί της αρχής, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν γίνει αποδεκτά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστικοποίησή της. Το στενό του Ορμούς θα ανοίξει αμέσως μετά τις υπογραφές, οι οποίες αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πιθανότατα στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο Ισμαήλ Μπαγκάη είπε πως τα σχόλια σχετικά με το χρόνο και τον τόπο υπογραφής μιας συμφωνίας δεν είναι κάτι παραπάνω από εικασίες, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Συμπλήρωσε πως ένα μεγάλο μέρος του υποδιαπραγμάτευσης σχεδίου έχει οριστικοποιηθεί, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν επανελειμμένως τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Στο παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης όταν πυροσβεστικό αεροπλάνο της δύναμης της 359 μοίρας αεροπορικής εξυπηρέτησης δημοσίων υπηρεσιών επιστρέφοντας από τακτική περιπολία πάνω από το νησί της Λέσβου κατά την προσγείωση αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα. Ο χειριστής του κατάφερε τελικά να το σταματήσει ενώ το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Πάντως ο χειριστής βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για προληπτικούς λόγους. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθυνόταν στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ομήριο από την 96 ΑΤΕ και την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί διπλωμάτες και εκπροσώποι των ευρωπαϊκών θεσμών ανέπτυξαν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκέντρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου από γονείς μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Από γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο, όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής. Μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24 μαθητές, ελλείψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. Την παντελή απουσία ειδικής πρόβλεψης για τον περιφερειακό τύπο των νησιωτικών περιοχών στο νομοσχέδιο αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις στυλίτευσε χθες ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης από το Βήμα της Βουλής. Κατέληξε χθες το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα 39χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε θανάσιμα τον 31 ετών στην κοιλιά. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο. Ανέφερε σε δηλώσεις του ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου Γιώργος Πλακοτάρης με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας, τελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. προγράμματος. Είναι ντροπή για τυχείο. Η εικόνα του Δημοτικού Κήπου να παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια ήταν το σχόλιο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Την άποψη ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το δημόσιο κτέο εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Όπως είπε, η εκτίμηση για τις υπάρχουσες ζημιές στις κτηριακές εγκαταστάσεις δεν είναι τόσο εκτεταμένες όσο υπολόγιζαν αρχικά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά τη λήξη της παράτασης για τον τεχνικό έλεγχο δημοσίων οχημάτων στις 30 Ιουνίου θα δοθεί νέα μέχρι την επαναλειτουργία του δημοσίου κτέου. Η αλήθεια των αριθμών μόνο θετική δεν είναι αυτή τη στιγμή για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφού όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος Γιώργος Πλακοτάρης, είμαστε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις εντάξεις έργων σε σύνολο 13 περιφερειών στη χώρα, στην 7η θέση όσον αφορά τις συμβασιοποιήσεις τους, όμως την απορρόφηση κονδυλίων που είναι βασικό ζητούμενο είμαστε στην 13η και τελευταία θέση. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τον ίδιο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι δικαιούχοι που φαίνεται να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις είναι οι εφορίες αρχαιοτήτων. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα μικρά νησιά που επίσης πήραν το δικό τους μερίδιο στο πρόγραμμα και παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα. Δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται με το αστικό κτέλ και οι συνταξιούχοι της Κίου, ανακοίνωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο αυτό ήδη ισχύει για τη Λέσβο. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν άδικο για τους συνταξιούχους της Χίου να μην έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτούς της Λέσβου, παραβλέποντας το γεγονός ότι το αστικό κτέλ Χίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί από τους ίδιους, έχει πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης. Αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στην τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, της Μαράγδα Παπαστηλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, διοργανώνει σήμερα Παρασκευή έως στις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο, με τη συμμετοχή των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος της κοινότητας Πατρικών Δημήτρης Λάρδας ανακοινώνει ότι τα πατρικά επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Village 2026. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι και σήμερα Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλαισίων του οικισμού του Πιτιούς. Ως εκ τούτου θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Σιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Λόγω των εργασιών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα ισχύουν και για τις θα ισχύουν και σήμερα. Σημειώνεται ότι η προσέγγιση στον οικισμό του Πιτιούς θα είναι εφικτή, όχι όμως και η διέλευση μέσω αυτού. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Ηχείος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Παρασκευή με τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και την παρουσίαση του βιβλίου Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι». 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Επόμενη εκδήλωση την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές από Τρίτη έως Έκτη Τάξη Δημοτικού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Κάστρου, όπισθεν παλιάς αστυνομίας, στις οδούς Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μινιώτη, Θεοτοκάν, Εγρεμπότη, Ορθεμένους. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, οδοί αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη Χίο, όπου σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπαίρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης», με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση που διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας και έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Χίο το Σαββατοκύριακο, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας Χίου βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα Κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει διδάκτορ Ευτυχία Βλυσίδου, ιστορικός, φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και τη Σαρή. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 και 69 78 77 62 32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40 to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτζή. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου στον Αύλιο Χώρο της Φιλαρμονικής από τις 6.30 το απόγευμα. Μια πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχο στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση του στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Αύλιο Χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπηθηκότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που διεξήχθη με επιτυχία στο Ιωνικό Κολυμβητήριο του νησιού μας. Την τελευταία ημέρα των αγώνων οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες κατέκτησαν 13 μετάλλια, 7 χρυσά, 3 αργυρά και 3 χάλκινα. Συνολικά η ελληνική ομάδα είχε συγκομιδεί 46 μεταλλίων. 24 χρυσά, 12 αργυρά και 10 χάλκινα και πήρε την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων. Ο Ολυμπιακός έχασε με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο για τα ημιτελικά του Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Οι Χιώτες Πολίστες, Νίκος Γκίλας και Γιάννης Φουντούλης πέτυχαν από ένα γκολ. Στον άλλο ημιτελικό η Ισπανική Μπαρτσελενέτα νίκησε με 4-2 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 9-9 την Ουγγρική Φερετσβάρος. Όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός, η Χιώτης Απολίστρια Ελένη Κανετίδου ανανέωσε τη συνεργασία της με την ομάδα του Πειραιά και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, Σάμου Πολυκράτης, Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου 32-75. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Όμηρος Καλλιμασιάς απέκτησε τον μέσο επιθετικό Σάνι Κάτζα που έπαιζε στη Δάφνη. Ο Βροντάδος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Μάρκο Μαθιούδη που έπαιζε στη Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 49%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στις 9 το βράδυ, διημερεύουν στην πόλη της Χίο έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου, Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: σαν σήμερα στοιχείο το 1978. Ο Τούρκος Καϊμακάμης του Βελιγραδίου, μετά από φυρμάνι που έλαβε από την Κωνσταντινούπολη, διατάζει τον απαγχωνισμό με την κατηγορία της επαναστατικής δράσης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Ρίγα Βελενστιλή και των 7 συντρόφων του. Ανάμεσά τους κρεμάστηκαν οι χιώτες Ευστράτιος Αργέντης, 31 ετών, έμπορος, και Αντώνιος Κορονιός, 27 χρόνων, έμπορος και λόγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1914 ανοίγει τις πύλες του ο κινηματογράφος Αστήρ υπό τη διεύθυνση του Δημόπουλου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2006, σε ηλικία 90 ετών και χωρίς να είχε καταλήψει ποτέ την ενεργό δράση, πέθανε στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας σκηνοθέτης και θεατράνθρωπος Αδαμάντιος Λεμός. Σαν σήμερα στοιχείο το 2017, σεισμός 5,3 ρίχτερ μεταξύ Λέσβου Χίου, μεγάλες ζημιές σε κτίρια στο χωριό Βρύσα της Λέσβου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Δεν είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει τη δουλειά. Το θέμα, το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα αξιοποιήσουμε ηθικά ή με κάποιο ηθικό πλαίσιο αυτές τα μεγάλα πλεονεκτήματα. Εάν δεν μπορείς πια όχι απλώς να παράξεις ένα ηχητικό αρχείο, αλλά να παράξεις ένα βίντεο αρχείο από κάποιον χαρακτήρα τρισδιάστατο που έχει τη μορφή ενός αρχηγού κράτους, ο οποίος όχι απλώς το λέει, αλλά το λέει με εικόνα, φανταστείτε τι κακό μπορεί να έχει γίνει.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ξεκίνησε από μικρή ηλικία κλασική κιθάρα στο οδείο, ενώ η εφηβεία έφερε τα ηλεκτρικά όργανα. Τελικά σπούδασε ηχοληψία κινηματογράφου, δουλεύοντας παράλληλα στο ραδιόφωνο και αρθρογραφώντας σε μουσικά περιοδικά της Αθήνας σε θέματα μουσικής τεχνολογίας, οργάνων και εξοπλισμού.
3: Λόγω καλής σχέσης με την πληροφορική, ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 να δουλεύει σε εταιρείες που ανέπτυσαν τις πρώτες εφαρμογές πολυμέσων για την παραγωγή και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού με θέματα τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Σταδιακά πέρασε στην τηλεόραση, στο μοντάζ διαφημιστικών, στις κινηματογραφικές ταινίες, στα ντοκιμαντέρ, με σχετικές βραβεύσεις.

0: αλλά και ντοκιμαντέρ με θεματολογία την ιστορία και παράδοση του Βορείου Αιγαίου.
1: Διδάσκει μοντάζ εικόνας και ήχου σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ υποστηρίζει συμβουλευτικά το σύνολο των μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα οπτικοακουστικής τεχνολογίας. Έχει συνεργαστεί με πλήθος μουσικών συγκροτημάτων και πολιτιστικών συλλόγων, τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης όσο και στην ευρύτερη περιοχή.
0: Αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Aegean Docs και υποστήριξε ενεργά το θεσμό αυτό τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ενώ συμμετείχε στην παραγωγή μουσικών φεστιβάλ και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Όλα αυτά είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σπάθης. Κύριε Σπάθη ή Αλέξανδρε, θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Νομίζω το Αλέξανδρος είναι το καλύτερο.
0: Ωραία.
1: Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε.
2: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχει πολύ ενδιαφέρον να βρίσκεσαι από αυτή την πλευρά του μικροφόνου και όχι πίσω από τα κουμπάκια της κονσόλας, οπότε...
0: Όπως συνήθως,
2: Όπως συνήθως, ναι, είναι διαφορετική. Στο μεταξύ, παρόλο που ξέρεις ακριβώς τι γίνεται, δηλαδή, πάντα έχεις το άγχος, ακόμα και από αυτή τη μεριά του μικροφόνου, μήπως κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε σίγουρα πατήσει τώρα, παιδιά.
0: Ναι, το έχουμε πατήσει.
1: Από όλα αυτά που διαβάσαμε μέσα στον Αλέξανδρο, τι επικρατεί περισσότερο, τι δηλώνει, πώς τα συστήνονταν, με δύο λόγια.
2: Ναι, δυστυχώς και ευτυχώς είχα την ευκαιρία να κάνω πολλά πράγματα, τα οποία βέβαια κινούνται από ένα κοινό άξονα αυτό των καλών τεχνών, ας το πούμε, και της τεχνολογίας μαζί. Δεν ξέρω πώς τα πραγματικά... Όταν μου ζητά να περιγράψω τι κάνω, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, νομίζω, αν υπήρχε μια ορολογία που θα ήθελα να διευθετήσω, ουσιαστικά είμαι ένας ψηφιακός δημιουργός. Δηλαδή, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία και ειδικότερα το ψηφιακό κομμάτι της πια και το χρησιμοποιεί για να παράξει τέχνη, κυρίως κινούμενη στη δικιά μου περίπτωση, εικόνα και ήχο. Αλλά νομίζω ότι ο ψηφιακός δημιουργός είναι η καλύτερη ταμπέλα, έτσι που θα ήθελα να έχω κρεμασμένη.
0: Ψηφιακός δημιουργός, λοιπόν. Ούτε μοντέρ, ούτε ηχολήπτης, ούτε σκηνοθέτης.
2: Όχι, διότι... Η αλήθεια είναι ότι σπούδασα πραγματικά το ένα από τα τρία, δηλαδή σπούδασα ηχοληψία. Βέβαια, ο απότερος σκοπός μου δεν ήταν αυτός, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, όταν ήμουν 16 ήθελα να γίνω μουσικός. Οι γονείς μου τότε μου λένε, παιδί μου, πρέπει να βρεις κάτι άλλο να κάνεις, γιατί ως μουσικός, ξέρεις, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Οπότε, προσπαθώντας λοιπόν να βρω το κοντινότερο που θα μπορούσε πάλι να μην φύγω από το κύκλο με το μουσικό, ήταν ηχοληψία. Οπότε σπούδασα ηχοληψία, τότε δεν υπήρχαν και, η αλήθεια είναι, δημόσιες σχολές, πανεπιστήμια. Οπότε σπούδασα ηχοληψία κινηματογράφου που υπήρχε μια σχολή. Αλλά επειδή πάντα στο σπίτι είχαμε υπολογιστές, δηλαδή ο πατέρας μου είχε μια πολύ στενή σχέση με τους υπολογιστές, ήταν τοπογράφος και ήταν από τους πρώτους έτσι ενθουσιώδεις ανθρώπους που ασπάστηκαν τεχνολογία, διότι βρήκαν τρόπους να την εφαρμόσουν στη δουλειά τους. Είναι σημαντικό, δηλαδή δεν πήρε έναν υπολογιστή απλά για να παίζουμε παιχνίδια, αλλά είχε πάρει έναν υπολογιστή και έγραφε λογισμικά και ρουτίνες για να μπορέσει να υπολογίζει πιο γρήγορα, ας πούμε, τα εμβαδά από τις μετρήσεις που έκανε. Οπότε η ίδια οικογένεια μου έμαθε ότι ο υπολογιστής υπάρχει, είναι εδώ, okay, είναι εργαλείο, δηλαδή παίζουμε τα παιχνίδια μας, αλλά είναι εργαλείο. Και επειδή είχα λοιπόν και αυτή την καλή σχέση με τους υπολογιστές, όταν τελείωσα τη σχολή που μπαίνανε τότε, είχαν ξεκινήσει και υπήρχαν τα πρώτα ψηφιακά πια εργαλεία επεξεργασίας ήχου και ηχογραφήσεων, μου ήταν πάρα πολύ εύκολο να περάσω σε αυτά. Δηλαδή καταλάβαινα ακριβώς πώς δουλεύουν, τι χρειάζονται, πότε κάτι θα πάει λάθος, που επίσης είναι το πιο σημαντικό, να μπορείς να προβλέψεις πότε κάτι θα πάει στραβά με τον υπολογιστή. Και ακριβώς τότε κάπως έφυγα από το κομμάτι της μουσικής για βιοποριστικούς λόγους. Δηλαδή είχα μια πρόταση να δουλέψω σαν εκπαιδευόμενος σε ένα στούντιο μεγάλο, αλλά προτίμησα να δουλέψω σε μια εταιρεία πληροφορικής και να

0: κάνω ήχους για multimedia. Οπότε απομακρύθηκα λίγο από τη μουσική σε εκείνο το διάστημα, αλλά το ωραίο ήταν ότι φτιάχνοντας ήχους σπικάζ και εφέ που χρειαζόντουσαν τότε στις πρώτες έτσι πρωτόγονες multimedia εφαρμογές που είχαμε, άρχισα να δουλεύω και με την εικόνα, διότι τα εργαλεία υπήρχαν, απλά αντί για κυματομορφές ήχου, ας πούμε, είχες πια καρεδάκια εικόνας. Οπότε ξαφνικά βρέθηκε στα χέρια μου αυτό το περιβόητο, το Adobe Premiere, έκδοση 4,2. 4,2 ήταν τότε η σταθερή, που έπαιζε, και ξεκίνησα να κάνω κάποια πράγματα. Και αργότερα, όταν έπρεπε, παράλληλα έπαιζα μουσική, αλήθεια είναι, με διάφορα συγκροτήματα, demo, ηχογραφήσεις. Είχε πλάκα η ζωή τότε, ήταν πιο ανέμελη. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτώ, διότι ήρθε και το πρώτο παιδί, οπότε λέω, όπα, τώρα πρέπει να δουλέψουμε λίγο πιο σοβαρά. Να αφήσουμε, ας πούμε, τους πειραματισμούς. Και μπήκα θρασής σε ένα στούντιο, σε ένα post-production στούντιο στην Αθήνα, και λέω, γεια σας, είμαι αυτός και κάνω αυτά, ας πούμε, μήπως με θέλετε. Στο ξεκάρφωτο, ναι, τους πήρα ένα τηλέφωνο, βρεθήκαμε και έμεινα εκεί 3 χρόνια. Και έμαθα ουσιαστικά μέσα από τη δουλειά το κομμάτι του μοντάζ, το οποίο το ήξερα μόνο σαν εργαλείο, δεν ήξερα θέματα αισθητικής ή θέματα ρυθμού ή θέματα ηθικής, ας πούμε, στο μοντάζ, αλλά ήξερα τα εργαλεία. Οπότε εκεί μέσα από τη δουλειά και από τις συνεργασίες με διάφορους σκηνοθέτες και μοντέρ της εποχής, έμαθα να λέω ιστορίες ουσιαστικά με την κινούμενη εικόνα, έχοντας κατακτήσει τον ήχο. Επίσης αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα, δηλαδή, γιατί μπορούσα να συνδυάζω και τα δύο συστατικά ταυτόχρονα. Δηλαδή μια ταινία είναι ένα αποτέλεσμα του πλάνου, το τι συμβαίνει και αυτό, και το τι ακούγεται.
1: Αυτή την ιστορία θα πούμε σήμερα, Αλέξανδρε. Αυτή την ιστορία
0: ακριβώς.
1: Ναι, θα κάνουμε το ταξίδι στον κόσμο των πολυμέσων με όχημα την τεχνολογία και αυτές τις αλλαγές που ήρθαν λόγω της τεχνολογίας σε όλα αυτά τα μέσα. Σκεφτόμουν όση ώρα μιλούσες ότι σήμερα ψηφιακή δημιουργία αυτοπροσδιορίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτό λόγω της ευκολίας του να φτιάξει ένα βιντεάκι με ένα τηλέφωνο ή οτιδήποτε. Εδώ όμως τώρα μιλάμε για την αρχή, για τη γέννηση του όρου. Όταν πρωτοάρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα, ειδικά στην Ελλάδα, έτσι, δεν υπήρχαν και, όταν ξεκίνησες εσύ, δεν υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνταν ιδιαίτερα με το χώρο.
0: Υπήρχε πάντα κόσμος ο οποίος ήταν ένα βήμα μπροστά, ήθελε να πειραματιστεί. Απλά νομίζω ότι εγώ πέτυχα την αλλαγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη σχολή θυμάμαι όταν ήρθε ο πρώτος Avid στην Ελλάδα. Δηλαδή ήρθε στη σχολή, ας πούμε, ταυτόχρονα. Ο Avid, για τους ανθρώπους μας ακούνε, είναι ένα από τα πρώτα συστήματα ψηφιακού μοντάζ. Μέχρι τότε, δηλαδή, είχες κασέτες που ουσιαστικά αντέγραφες πλάνο-πλάνο από διάφορες κασέτες σε μια τρίτη κασέτα στη σειρά και κάπως έτσι μόνταρες τα διάφορα πλάνα και τα βάζεις σε μια σειρά. Με την ψηφιακή τεχνολογία ξαφνικά περνούσες όλα τα πλάνα στον υπολογιστή και τα είχες πια όλα μπροστά σου και μπορούσες να τα βάζεις όπως θες, με όποια σειρά θες. Υπήρξε το undo. Το undo είναι πολύ μεγάλη, πολύ δραστική.
1: Έχει σώσει πάρα πολλές ώρες ανθρώπινης ζωής το undo, νομίζω.
0: Σκέψου δηλαδή ότι γράφεις κάτι και έχεις undo, ας πούμε. Δηλαδή, το undo, αν το ξομοιώσεις, είναι παλιά σβίστρα που έγραφες στο χαρτί και έπρεπε να σβήσεις, ή το μπλάνκο το οποίο φαινόταν και αυτό, και αν έκανες κάποιο λάθος και έξινες πολύ με τη γούμα τη σελίδα, έπρεπε να ξαναγράψεις όλο το κείμενο σε μια καθαρή σελίδα και πάει λέγοντας. Στις ταινίες λοιπόν το undo πριν το ψηφιακό ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έπρεπε να γυρίσεις πίσω και να επαναλάβεις διαδικασίες ορών. Στο δε ακόμα προηγούμενο βήμα του film, το οποίο το film το έζησα ελάχιστα, δηλαδή μόνο την πτυχιακή μου έχω κάνει σε film, σε μουβιόλα που μου κόβαμε πραγματικά φιλμ, ήταν ακόμα πιο περιορισμένο, διότι εκεί κολούσες τα καρέ του φιλμ μεταξύ τους, είτε με κάποιο είδους κεραμικής κόλλησης, είτε με κάποιο είδους σελοτέι που υπήρχε, οπότε να κολλήσει η μία εικόνα με την άλλη. Οπότε εκεί το αντού ήταν ακόμα πιο δύσκολο, διότι δεν μπορείς να αφαιρέσεις την ένωση χωρίς να χαλάσεις πιθανότατα το καρέ και να το ξανακολλήσεις κάπως αλλιώς.
2: Πράγματα που ακούγονται λίγο πρωτόγωνα τώρα.
0: Ήτανε πρωτόγωνα, ναι. Και γι' αυτό και όλη η γενιά των αρχικών έτσι δημιουργών αξίζουν το σεβασμό μας, πέρα από το καλλιτεχνικό τους έργο, για την υπομονή που είχαν, διότι συζητάμε για τεράστια υπομονή να κόψεις και να ράψεις μια σκηνή.
2: Τώρα μιλάμε για μια εξέλιξη μέσα σε πόσο, σε 30-35 χρόνια.
0: Εγώ σπούδασα, είμαι του 74 παιδί. Πήγα στη σχολή λοιπόν το 90. Όχι, κάτι χάνω, το 92. Το 92 λοιπόν ξαφνικά βρήκα στη σχολή ή ήρθε εκείνες τις μέρες ο Άβιν. Μέχρι το 2000 πολλοί κόσμος τραβούσε ακόμα σε φιλμ και με ποια απλά δεν μοντάρανε πια κατευθείαν στο φιλμ. Χρησιμοποιούσαν μια διάμεση διαδικασία να μετατρέψουν το φιλμ σε ψηφιακό αρχείο, να δουλέψουμε με αυτό, γιατί είχε όλες αυτές τις ευκολίες του αντού κτλ. Και μετά με βάση αυτό που είχε κόψει ψηφιακά να πάρει ο άνθρωπος που έκανε την κοπή αρνητικού τότε και να δημιουργήσει όλα τα κάτι που έχεις κάνει στο πρωτότυπο υλικό το φιλμ, οπότε να αρχίσει να βγαίνει μια κόπια. Αυτό δηλαδή μέχρι το 2000 σίγουρα γινόταν και ίσως και για μερικά χρόνια παραπάνω, αλλά μετά το 2000 νομίζω ότι ήρθε μια τρίτη αλλαγή πέρα από το ψηφιακό, ότι έγιναν και κάμερες ψηφιακές, το οποίο ήταν ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή εκεί πια χάσαμε τελείως την έννοια της κασέτας, είτε της βίντεο κασέτας είτε της πομπίνας ας πούμε στο στούντιο ήχο, και ξαφνικά πήγαμε στις κάρτες. Στις κάρτες και σε μια κάμερα κατευθείαν σου άρχισε να σου βγάζει ένα ψηφιακό αρχείο ας πούμε. Δηλαδή πρώτες έτσι mini TV και TV που βγήκανε, οι οποίες έδωσαν επίσης και τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να αγοράσει μια αξιόλογη κάμερα και να μπει σε αυτό που λέμε ψηφιακή δημιουργία. Και ίσως γι' αυτό αυξάνονται, να σου πω, και Θανάση θα μου επιτρέψει να σου μιλάω στον ενικό, ότι ίσως επειδή τα εργαλεία έχουν γίνει και πια και πιο φτηνά και προσιτά, όντως υπάρχει ένα μεγαλύτερο κομμάτι ψηφιακών δημιουργών πια. Δηλαδή σκέψου ότι μια κάμερα...
1: Είναι αντικειμενικό νομίζω αυτό. Ναι. Τώρα δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε τι δημιουργεί ο καθένας, αλλά η ευκολία ως προς την πρόσβαση, δηλαδή του τι εργαλεία θα χρειαστώ, μπορείς να τα έχεις πολύ πιο εύκολα. Αυτό νομίζω είναι αντικειμενικό.
0: Ναι, οπότε έχεις ξαφνικά, εφόσον τα εργαλεία λοιπόν έχουν γίνει προσιτά, οικονομικά εννοώ, δηλαδή για παράδειγμα έπαιρνες μια κάμερα με 1500 ευρώ ας πούμε. Μια καλή κάμερα εννοώ, που μπορούσες να φτιάξεις κάτι και να παίξεις στην τηλεόραση, που ακόμα τότε η τηλεόραση ήταν το κυρίαρχο μέσο, όταν μιλάμε για το 2000. Οπότε μόνταρες έναν υπολογιστή. Δηλαδή ήδη μέσα σε 10 χρόνια αυτό το κουτί που λεγόταν Avid, που είχε, ξέρω εγώ, είχε μισό διαμέρισμα ας πούμε κόστος τότε, ξαφνικά έγινε ένα λάπτοπ ας πούμε μέσα στο 2002-2003. Δηλαδή κάπου εκεί θυμάμαι ότι αρχίσαμε να μοντάρουμε με Firewire και με τις πρώτες DV και μπορούσες να μοντάρεις σε λάπτοπ. Δεν θυμάμαι, είχα κάνει μια δουλειά στη Μήλο, είχαμε μετακομίσει για 3 μήνες εκεί και τραβούσαμε με ένα ιταλικό συνεργείο κάποιο είδους ντοκιμαντέρ, λίγο τουριστικό, λίγο εκπαιδευτικό, οπότε μείναμε εκεί. Και ήταν από τις πρώτες δουλειές που μπορούσαμε ουσιαστικά να προμοντάρουμε στο νησί, γιατί χρειαζόσουν ένα λάπτοπ και απλά περνούσες το υλικό μέσα, έβλεπες τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, που σε κανονικές παραγωγές θα έπρεπε να γυρίσεις πίσω στο στούντιο ή στο γραφείο, να περάσεις όλες τις κασέτες κτλ. Οπότε τα εργαλεία έγιναν φτηνά. Δηλαδή οι κάμερες, τα συστήματα επεξεργασίας, όλα έγιναν πολύ πιο φτηνά, πολύ πιο προσιτά. Μετά είχαμε και την επανάσταση όσον αφορά των μέσων διάδοσης. Δηλαδή από το κυρίαρχο, από τα δύο κυρίαρχα μέσα, ας πούμε, που ήταν ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Δηλαδή αυτά ήταν τότε. Α, και το ραδιόφωνο. Μην βάζουμε και το ραδιόφωνο.
1: Μην το ξεχνάμε το ραδιόφωνο.
0: Μην το ξεχνάμε, γιατί έχουμε και μια συναισθηματική σχέση με το ραδιόφωνο. Άρα έχουμε ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφο και ξαφνικά εμφανίζεται το YouTube. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι δημιουργοί έχουν και μια πλατφόρμα εναλλακτική, η οποία μπορούν να ανεβάσουν όλο το υλικό τους, να δείξουν οτιδήποτε θέλουν, χωρίς να έχουν σχέση με το τυπικό σύστημα παραγωγής, ας πούμε, εταιρεία παραγωγής, εταιρείες διανομής ή τηλεοπτικά κανάλια, χωρίς να μπλέξουν καθόλου με αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό και πολύ πιο απαιτητικό και πολύ πιο στενό, ας πούμε, όσον αφορά την επιλογή των δημιουργών με τους οποίους θα συνεργαστεί.
2: Και το YouTube δωρεάν, ε?
1: Ένα
0: YouTube δωρεάν, ναι.
1: Παγκόσμιο ελεύθερο βήμα, έτσι.
0: Δωρεάν και κυρίως παγκόσμια διανομή. Δηλαδή μπορούσες να κάνεις μια ταινία η οποία μπορεί να μην ήταν φτιαγμένη με τόσο καλά τεχνικά μέσα, αλλά ξαφνικά αυτή η ταινία, αν απευθυνόταν σε ένα παγκόσμιο κοινό, μπορούσε να τη δει οποιοδήποτε. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ξεπέρασε. Δηλαδή, το μοναδικό έτσι μέσο που είχε έτσι ένα αντίστοιχο κομμάτι αναρχίας ήταν λίγο το ραδιόφωνο με τους πειρατικούς σταθμούς. Δηλαδή, εκεί μπορούσες να εκπέμπεις και να παράνομα μεν χωρίς τις άδειες και τα τέτοια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξαφνικά μπορείς να βγεις, ξέρω, στη γειτονιά ή να μπορείς να βγεις και σε μια μεγαλύτερη περιοχή, χωρίς να χρειάζεται να υποταχθείς σε κάποιο νομοθετικό πλαίσιο ή σε κάτι άλλο. Οπότε το YouTube τα σκέπασε όλα αυτά, γιατί ξαφνικά έβαζες κάτι και μπορούσες να το δεις, ας πούμε, από τη γειτονιά σου μέχρι τη Μαλαισία, ας πούμε.
2: Όμως...
0: Υπήρξαν και περιπτώσεις έτσι ταινιών, ας πούμε, που φτιάχτηκαν τύπου homemade και έγιναν παγκόσμια γνωστές μέσα από το YouTube.
2: Ναι, αλλά παρότι όντως, όπως πολύ σωστά λες, είναι φθηνά πια τα μέσα και στα χέρια του καθενός, εντούτοις τα μέσα τα οποία θέλουν να κάνουν πολύ καλή τεχνολογική δουλειά, ποιοτική δουλειά, παραμένουν ακριβά. Και αυτά δεν είναι και για όλους. Είναι μόνο για τους επαγγελματίες του χώρου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πάντα είναι αυτό.
2: Θέλω να πω, μια καλή κάμερα, ένας καλός υπολογιστής δεν είναι για το βαλάντιο του καθενός μας.
0: Προφανώς, προφανώς.
2: Ο κόσμος...
0: Αλλά αυτό... Sorry, κάτι θέλεις να πεις και σε
2: ο κόσμος, θέλω να πω, τελικά σήμερα με αυτό το συνοθήλευμα που συναντάμε, προτιμάει την ποιοτική δουλειά, την αναγνωρίζει, την επιβραβεύει?
0: Όχι, νομίζω πως όχι, όσο και να θέλω να ακουστώ.
1: Κοίτα, είμαστε σε ένα ωραίο σημείο στην αφήγηση, ρε παιδί μου, και τώρα το έφερε στο τώρα, έτσι και...
0: Να το διαχωρίσω όμως λίγο, γιατί αυτό το όχι ακούγεται λίγο... Μπορεί να ερμηνευτεί και με άλλο τρόπο. Νομίζω ότι ο κόσμος, επειδή ακριβώς πια έχει τη δυνατότητα να βλέπει 500 ταινίες, ας πούμε, την ημέρα, ενώ παλιά είχε πρόσβαση σε αυτά που θα έπαιζε, ξέρω εγώ, η ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3 το βράδυ 9 με 11. Οπότε δεν τον νοιάζει πια το τεχνικό κομμάτι. Γιατί επίσης και αυτά που βλέπουμε, δεν βλέπουμε καταρχήν πια σε μεγάλες οθόνες. Δηλαδή βλέπουμε ταινίες στο κινητό, βλέπεις ταινίες στο τάμπλετ ή...
1: Εγώ λέω να ξαναγυρίσουμε στο YouTube. Χαλάμε την αφήγηση. Εγώ τώρα μόλις είχα στο μυαλό μου ξαναφέρει το YouTube που ήρθε πρώτη φορά. Το ίντερνετ αγκαλιάζει έτσι αναρχικά, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, όλα τα άτομα που θέλουν να εκφραστούν και να έχουν ένα ελεύθερο βήμα, που πραγματικά μόνο το πειρατικό ραδιόφωνο ήταν κάτι που ίσως καταφέρουν να κάνουν. Και από εκεί τώρα μέχρι εδώ είναι πολλά βήματα ακόμα. Δεν ξέρω. Θέλω να πω, με σοκάρατε τώρα. Τι ωραία ήταν YouTube.
0: Σ' άρεσε το κομμάτι της αναρχίας προφανώς.
1: Μου άρεσε το κομμάτι της ελευθερίας, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και της δυνατότητας, γιατί όσο το ζήσαμε αυτό το πρώτο κομμάτι του παγκόσμιου ιστού και των εφαρμογών του, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πραγματικά ελεύθερος ο καθένας να εκφραστεί και δεν υπήρχε και το πρόβλημα του ότι υπήρχαν πάρα πολλές φωνές, οπότε ήταν δύσκολο να ακουστεί η δική σου, γιατί και τώρα μπορεί να ανέβει οτιδήποτε στο YouTube, αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο να το βρεις.
0: Τώρα είμαστε στη φάση το πώς θα βρεις πια το ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Όχι ότι υπάρχουν όλες αυτές τις πλατφόρμες, οπότε σίγουρα υπάρχουν και δημιουργοί που κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα και πρωτοποριακά πράγματα ή πειραματίζονται με νέες μορφές αφήγησης ή ήχων ή οτιδήποτε, αλλά τώρα το δύσκολο είναι το πώς θα τα ξεσκαρτάρεις αυτά ή πώς θα τα βρεις.
2: Υπάρχει πληθώρα δηλαδή, οπότε ο άλλος δυσκολεύεται να συναντήσει ή να πέσει στο δρόμο του αυτό που τελικά δημιούργησε ο άλλος.
0: Νομίζω το πρόβλημα είναι ότι η τεχνολογία τελικά προχώρησε πολύ πιο γρήγορα από αυτό που περιμέναμε, οπότε ακόμα δεν έχουμε προλάβει να τη φτάσουμε εννοώ σαν καθημερινότητα, σαν τρόπο πώς θα μάθεις να ψάχνεις πράγματα, ας πούμε.
1: Να την αξιοποιήσουμε πλήρως, ας πούμε, να τη φέρουμε στα μέτρα μας, πώς να την αξιοποιούμε, που από την αρχή πολύ ωραία το έθεσε ο Αλέξανδρος. Η τεχνολογία είναι εργαλείο, έτσι, αυτό είναι. Ένα εργαλείο που γίνεται όλο ένα και καλύτερο, αλλά και εμείς πρέπει ταυτόχρονα να προσπαθούμε να καταλάβουμε πόσο άλλαξε το εργαλείο για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Άρα, έχουμε αλλαγή στα εργαλεία. Μετά πήγαμε στην αλλαγή του YouTube, που ήταν τα κανάλια διανομής, ας πούμε, του περιεχομένου, προκειμένου να φτάσει στο παραλήπτη, έτσι, του καλλιτέχνη, του δημιουργού, το περιεχόμενο. Το επόμενο ορόσημο, Αλέξανδρε, μετά το YouTube.
0: Κοίτα, για μένα πολύ σημαντική αλλαγή λόγω της μουσικής μου ιδιότητας ήταν η περίπτωση του MP3 και του Napster, το οποίο ήταν επίσης ένα κομβικό σημείο. Διότι από τη στιγμή μπορούσες ουσιαστικά παρέκαμπτες τις δύσκολες και δύσχρηστες δισκογραφικές εταιρείες, ας πούμε, και όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μιλάμε για την ελευθερία στους ψηφιακούς δημιουργούς της εικόνας, ας πούμε, που έδωσε στο YouTube. Ένα αντίστοιχο πράγμα ξαφνικά συνέβη και με το Napster και τα MP3. Δηλαδή, πάλι εκεί η αντίστοιχα μουσική, ας πούμε, μπορούσαν και το εκμεταλλευτήκαν. Μπορούσε να στείλεις κομμάτια σε άλλη ήπειρο, ας πούμε, για πλάκα. Δηλαδή, σκέψω ακόμα και τώρα πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό. Δηλαδή, μπορώ να γράψω ένα κομμάτι τώρα, με αυτή τη στιγμή, εδώ στο γραφείο μου, που έχω και δύο μικρόφωνα στο σπίτι, ας πούμε, ήταν να το ενορχιστρώσω, να γράψω στίχους, να βάλω τα τύμπανα, τα αυτά, τα τέτοια, σε ένα απόγευμα και να το στείλω, ας πούμε, αύριο, ξέρω εγώ, στο Λος Άντζελες. Δηλαδή, σκέψω αυτό να μας το λέγανε, ας πούμε, πριν 20 χρόνια. Δηλαδή, πώς θα αντιδρούσες. Καταρχήν, θα έλεγες, για να φτάσεις στο Λος Άντζελες, παιδιά, θέλει 10 μέρες, ας πούμε, κασέτα. Δηλαδή,
2: ναι, είναι τεράστια η αλλαγή.
0: Είναι τρομακτικό και όλο αυτό έγινε μέσα σε 20 χρόνια. Δηλαδή, πότε βγήκα. Το Napster ήταν κάποια φάση εκεί το 2000 κάτι, νομίζω. 2002, 2004.
1: Νομίζω λίγο πιο νωρίς από
0: το 4, κομμάτι με τις ανταλλαγές αρχείων. Ταυτόχρονα έχουμε χάσει διάφορα πράγματα. Δηλαδή, στο σήμερα, ας πούμε, πάμε, δηλαδή, τι χάσαμε, για παράδειγμα. Χάσαμε το ραδιόφωνο, ας πούμε. Το ραδιόφωνο, δηλαδή, δεν υφίσταται πια. Δηλαδή, υφίσταται μόνο έτσι για τους λίγους ρομαντικούς που μπορεί να κάνουν ακόμα εκπομπές ή για να παίζει κάπου μουσική, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί, στην αγορά, ή άντε να ακούσεις, ξέρω εγώ, λίγο στο αμάξι σου, ενώ έχεις κολλήσει, ας πούμε, στην Κατεχάκη, ξέρω εγώ.
2: Και όμως παραμένει το πιο άμεσο μέσο, γιατί σε μια διακοπή ρεύματος ένα ραδιόφωνο μπορεί να παίζει και εσύ μπορείς να ακούς με μπαταρίες, ενώ η κίνητη μπορεί να έχει πέσει.
0: Αυτό είναι. Αυτό, ωστόσο, δεν του έχει ρίξει, έχει σίγουρα του έχει ρίξει την ακροαματικότητα από, δηλαδή, ένα κυρίαρχο. Εμείς ως έφηβοι, ας πούμε, ακούγαμε το βράδυ εκπομπές και κάποια τις γράφαμε σε κασέτα ή άμα έπαιζε κανένα καλό κομμάτι είχες έτοιμη την κασέτα να γραφτεί και την επόμενη μέρα πήγαινε στην κασέτα στους φίλους σας και το ξανακούγατε. Όλο αυτό πια δεν, κανείς δεν θα ξενυχτήσει το βράδυ ας πούμε ακούγοντας ραδιόφωνο πια. Οπότε αυτό για μένα είναι κάτι από τα πράγματα που χάσαμε. Ταυτόχρονα χάσαμε επίσης και μάλλον έχασε και ένα κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της έγκλησης και η τηλεόραση η ίδια, ειδικά με τις πλατφόρμες του streaming. Γιατί αυτό ήταν επίσης μια πολύ μεγάλη, αυτό το λεγόμενο video on demand ή streaming ή πλατφόρμες που διανέμουν πια οπτικοακουστικό υλικό, ειδικά μέσα στο ζώντας και το κομμάτι της καραντίνας και του COVID. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από την τηλεόραση και πήγε πια εκεί. Δηλαδή είναι ελάχιστοι πια, αν δούμε στατιστικά το ποιος βλέπει αυτή τη στιγμή τηλεόραση και ποιες ώρες, πιθανολογώ και το λέω τελείως υποθετικά ότι η μεγαλύτερη ακροματικότητα πιθανότατα να είναι σε κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες οι οποίες βλέπουν μόνο τα δελτία ειδήσεων. Δεν ξέρω δηλαδή πώς. Πότε είδατε τελευταία φορά, ας πούμε, ταινία στην τηλεόραση εσείς?
2: Ταινία είναι χρόνια.
0: Είναι χρόνια.
1: Εγώ για να είμαι ειλικρινής, τηλεόραση δεν βλέπω εδώ και πολλά χρόνια ούτως ή άλλως. Ραδιόφωνο όμως ακούω ακόμα.
0: Ναι, αλλά εσύ έχεις το μεράκι του δημιουργού γι' αυτό. Δηλαδή είσαι μια ειδική περίπτωση.
1: Νομίζω το, μπορεί, ότι έχει το κοινό.
0: Να γυρίσουμε τη συνέντευξη και να μας ζητήσουμε λίγο και να μάθουμε ποιος είναι ο Θανάσης.
1: Όχι, αυτό σίγουρα δεν χρειάζεται. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει ο Αλεξάνδρος ως προς το κομμάτι του ότι έχεις πλέον πάρα πολλές επιλογές και το ραδιόφωνο είναι μονάχα μία από αυτές και σίγουρα όχι η πιο θελκτική. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα τόσο ιδιαίτερο μέσο, βέβαια αυτό είναι προσωπική άποψη εντελώς, το οποίο πάντα θα έχει το κοινό του. Πάντα δηλαδή θα υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να ακούν ραδιόφωνο.
2: Απλά ίσως σε λιγότερο βαθμό επηρεάζονται ή μάλλον τους κάνει παρέα σε λιγότερο βαθμό από όσο πριν.
1: Κοίταξε, ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Όσοι δουλεύουν και ακούν παράλληλα κάτι, γιατί αυτό είναι κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν, νομίζω είναι πολλοί. Εκτός από το ραδιόφωνο που παλιά ήταν το μόνο που θα μπορούσες να βάλεις να ακούς, ας πούμε, είτε μουσική, είτε ξέρω εγώ, ειδησιογραφία ή οτιδήποτε, τώρα υπάρχει και όλος ο κόσμος ο on demand, το ηχητικό περιεχόμενο on demand. Οπότε σίγουρα είναι ανταγωνιστικό στο ραδιόφωνο αυτό, γιατί μπορείς να βρεις κάτι που να σου αρέσει. Τώρα βέβαια παίζει ρόλο και πώς μεγάλωσες. Εγώ λοιπόν που μεγάλωσα με το ραδιόφωνο, πάντα προτιμώ ένα μουσικό παραγωγό να κάνει τις γέφυρές του και ας μην είναι και οι πιο επιτυχημένες του κόσμου, δεν πειράζει, και να παίζει τα τραγούδια και να λέει: α, φτάσαμε στις 8 η ώρα και τώρα θα πάμε στις 9 και τώρα θα πάμε στις 10. Και έτσι κυλάει η μέρα, ας πούμε.
0: Και, και ούτως ή άλλως αυτό που κάνουμε και αυτή τη στιγμή επί της ουσίας ραδιόφωνο είναι. Δηλαδή λέμε ότι κάνουμε podcast, αλλά επί της ουσίας ραδιόφωνο κάνουμε.
1: Αυτό θα ήθελα πολύ λίγο να μας αποτυπώσει στη δική σου οπτική. Πώς ο Αλέξανδρος που έχει παρατηρήσει όλη αυτή τη διαδρομή θα χαρακτήριζε τα podcast? Αυτό ως ένα εναλλακτικό ραδιόφωνο, ως το ραδιόφωνο ας πούμε της σύγχρονης εποχής?
0: Ναι, για
1: είναι ένα μέσο διαφορετικό, δεν είναι? Ένα καινούριο μέσο και αυτό στην ουσία.
0: Είναι η πιο σύγχρονη, μάλλον η ασύγχρονη, με τη λογική ότι ασύγχρονη σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε. Δεν κάνουμε μια εκπομπή που είναι 9 με 10 τη Δευτέρα τάδε του μηνός, γράφουμε κάτι, κάνουμε μια συζήτηση τώρα την οποία ο οποιοσδήποτε ακροατής μπορεί να την ακούσει σε 7 η ώρα το πρωί, στις 9 το βράδυ. Πάλι κολλημένος βέβαια στην κατεχάκη μπορεί να είναι και να ακούει podcast. Αλλά επειδή ακριβώς η μαγεία του ραδιοφώνου για μένα ήταν στο ότι δεν είχες εικόνα. Οπότε άκουγες μόνο φωνές, χρειές από φωνές διαφορετικές. Συγκεντρωνόσουν περισσότερο στο περιεχόμενο των λέξεων. Γιατί έχει αυτό μια σημασία, ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να ακούσεις κάτι το οποίο περιέχει πληροφορία, αλλά να μην μπορείς να εστιάσεις την πληροφορία. Όταν αφαιρέσεις λοιπόν την εικόνα, και αυτό το χρησιμοποιούμε και πολύ στον κινηματογράφο, όταν σε μια σκούρα ας πούμε ή σε μια σκηνή που έχεις μαύρο, απλά δεν έχεις εικόνα και βάλω κάτι να ακουστεί, θα ακουστεί πολύ πιο έντονα στο θεατή, γιατί δεν έχει την εικόνα να το τραβήξει την προσοχή, οπότε θα αφοσιωθεί στο λόγο. Οπότε η πληροφορία που μεταφέρει ο λόγος γίνεται, την εισπράττει πολύ πιο έντονα. Οπότε νομίζω και το ραδιόφωνο είχε, αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα τούτου, ότι επειδή ακριβώς δεν είχες την εικόνα να σου τραβάει την προσοχή, άκουγες πολύ προσεκτικά. Μάλλον να το θέσω, άκουγες πιο προσεκτικά αυτά που λεγόντουσαν, παρά ας πούμε σε ένα webcast τώρα, ας πούμε, μπορεί να έχει και δύο φάτσες να μιλάνε, που πιθανότατα εκεί θα χαζέψεις και λίγο, ας πούμε, τις γκριμάτσες του παρουσιαστή ή του ανθρώπου που δίνει τη συνέντευξη, και μπορεί να μην προσέξεις τόσο καλά τις λέξεις του ή τον τόνο του. Οπότε για μένα τα podcast είναι μια πολύ έτσι έξυπνη ιδέα, γιατί διατηρούν αυτή τη μαγεία του. Δεν ξέρω ποιος μου μιλάει. Είναι ψηλός, είναι κοντός, είναι 40 χρονών, είναι 20, είναι... Πώς είναι αυτός ο τύπος, η τύπισσα, ας πούμε, που μιλάει. Και επίσης μπορεί να τα ακούσεις παντού, επειδή ακριβώς αποθηκεύονται πια στο κινητό, πιάνουν ελάχιστο χώρο, οπότε μπορείς να έχεις σειρές ολόκληρες κατεβασμένες και να ακούς ακόμα και στην παραλία.
1: Ναι, στο περπάτημα, στη βόλτα, οπουδήποτε. Ναι.
0: Οπουδήποτε.
1: Εκεί που άκουγες ραδιόφωνο, με λίγα λόγια, εκεί που για να ξανάρθουμε στα λόγια σου.
0: Και είναι πιο βολικό τώρα, γιατί σκέψου παλιά, για να πας για περπάτημα, ας πούμε, και να έχεις ραδιόφωνο, έπρεπε να πάρεις μαζί και το θα αναφέρω τώρα μια λέξη που
2: το Walkman.
0: Το Walkman. Αλλά πέρα από εμάς δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν τι είναι το Walkman.
1: Όλα τα φοιτητικά μου χρόνια ήταν ενσωματωμένο μέσα στο μπουφάνι και βιδωμένο. Δεν έφυγε.
0: Ναι.
2: Πάντως μην νομίζεις. Και εμείς έχουμε ξεκινήσει από την κασέτα, πήγαμε στο CD και μάλιστα στο μηχάνημα που έπαιρνε και πολλά CD και έκανε και random τα κομμάτια. Από εκεί πήγαμε όμως μετά στον υπολογιστή και στο MP3. Δηλαδή δεν είμαστε και πολύ μικροί σε ηλικία. Έχουμε ζήσει και εμείς κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις που περιγράφεις και είναι πολύ ωραίες. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε. Καμιά φορά όταν έρχονται παιδιά και τους λέω για το ραδιόφωνο ή για την τηλεόραση, τους δείχνω την κασέτα. Πολλά παιδάκια δεν έχουν ξαναδεί κασέτα.
0: Κασετοφόνου.
2: Κασετοφόνου, ναι. Δεν έχουν δει ποτέ.
0: Ναι. Εμάς στο πανεπιστήμιο έρχονται συνήθως πολλά σχολεία, όπου επειδή το εργαστήριο που δουλεύω είναι λίγο έτσι... Πώς το λένε, έχει πολλά κουμπάκια και μηχανήματα αριστερά-δεξιά, οπότε είναι έτσι εντυπωσιακό για τα παιδιά. Και ένα κομμάτι που έχουν ξεκινήσει και δουλεύουμε λόγω της ύπαρξης ενός μεγάλου οπτικού ακουστικού αρχείου που έχουμε συλλέξει τα τελευταία κοντά 25 χρόνια στην περιοχή, είναι σε κασέτες, σε βίντεο κασέτες, σε κασέτες κασετοφόνου. Οπότε πολλές φορές τη VHS, ας πούμε, την κασέτα του βίντεο την αναγνωρίζουν περισσότεροι από όσοι αναγνωρίζουν την κασέτα του ήχου.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, VHS έχουν δει όλα τα παιδιά, ας πούμε.
2: Και δεν ξέρω αν αυτά έχουν...
0: Είχαμε και εμείς τέτοιο. Αλλά κασέτα κασετοφόνου είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που καταλαβαίνουν.
2: Βινήλιο δεν ξέρω αν έχουν συναντήσει. Δίσκους βινηλίου.
0: Βινήλιο υπάρχει ακόμα, γιατί έχει περάσει πια στη σφαίρα του vintage και του συλλεκτικού. Οπότε το ξέρουνε.
2: Α, το ξέρουνε.
0: Ναι. Οι τσιρικάδες μαζεύουν ακόμα βινίλια, αγοράζουν μεταχειρισμένα. Δηλαδή υπάρχει ένας δώρος γύρω από το βινίλιο.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά κασέτα κασετοφόνου νομίζω ότι είναι το πιο σπάνιο έτσι πράγμα. Δηλαδή αυτό που θα αναγνωρίσουν λιγότερα από όλα τα άλλα μέσα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν όταν τους δώσουν μια κασέτα και ένα στυλό να βρουν έναν τρόπο να τα συνδυάσουν, έτσι όπως κάναμε εμείς.
0: Αυτό πρέπει να το έχει ζήσει.
1: Να το έχει ζήσει.
2: Θα πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη που θέλω εγώ.
1: Νομίζω ότι αν δεν έχουμε κάποιο βήμα ακόμα, νομίζω φτάσαμε.
2: Γιατί... Ωραία.
1: Είναι από τα αγαπημένα της θέματα η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ωραία. Είδαμε το παρελθόν, αλλά...
1: σήμερα.
2: Ναι, πρέπει να δούμε λίγο...
0: Πού είμαστε τώρα λοιπόν.
2: Ναι, πού είμαστε τώρα.
1: Φοβάσαι, Αλέξανδρε, ότι θα καταργηθούν οι ψηφιακοί δημιουργοί, όπως ας πούμε έντονα συζητήθηκε?
0: Όχι.
2: Εσένα δηλαδή θα σου πάρει τη δουλειά σου ένα ανδροειδές ή γυναικοειδές, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Λογισμικό θα είναι, Ειρήνη, δεν θα είναι ανδροειδές.
2: Ούτως ή άλλως... Το λένε ανδροειδές, εγώ φταίω.
0: Νομίζω ότι το ίδιο έτσι ζήτημα ηθικό άγχος και όλα αυτά τα είχαμε και με τις προηγούμενες επαναστάσεις. Δηλαδή ξαφνικά, ας πούμε, όταν μπορούσε να γράψει φτύνηναν, ας πούμε, κάμερες και τα λοιπά, ή μπορούσε να κάνεις μια παραγωγή, ένα demo από ένα μουσικό κομμάτι, ας πούμε, σπίτι σου. Εξαφανίστηκαν οι χολύπτες? Δεν εξαφανίστηκαν. Μπορεί να άλλαξε ο τρόπος δουλειάς, μπορεί να κλείσανε, σαφώς μειωθήκανε τα μεγάλα στούντιο, αλλά η τέχνη επιβίωσε. Δηλαδή μπορεί να μην γίνεται πια η τέχνη μέσα σε ένα μεγάλο κυριλέ στούντιο που κόστιζε, ας πούμε, μη λεφτά την ώρα, αλλά η ίδια μορφή τέχνης να υλοποιείται σε ένα υπόγειο με ένα φτηνότερο μικρόφωνο, με ένα, και όλα να μιξάρονται πια στον υπολογιστή. Τέχνη επιβίωση. Οι χολύπτες εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα και θα υπάρχουν για αρκετό καιρό. Ότι μπορεί να είναι λιγότεροι, μπορεί όντως να είναι λιγότεροι, αλλά ταυτόχρονα η τεχνολογία πάντα αφαιρεί και δημιουργεί και καινούργιες ειδικότητες. Δηλαδή, ενώ αυτό που μπορεί να χάθηκε διότι μπήκε ένα μηχάνημα στη θέση του, πιθανότατα δίνει μια θέση εργασίας σε έναν άνθρωπο που πρέπει ωστόσο να προγραμματίσει το μηχάνημα ή να το ελέγξει με κάποιον άλλο τρόπο. Οπότε στο σήμερα, ας πούμε, τι μπορείς να κάνεις σήμερα? Καταρχήν, από τι αποτελείται, να το δούμε λίγο πιο γενικά, από τι αποτελείται μια ταινία? Μια ταινία αποτελείται από πλάνα τα οποία έχουν μέσα εικόνες και έχουμε και κάποιους ηθοποιούς οι οποίοι μιλάνε και έχει και κάποια μουσική, έτσι πολύ χοντροκομμένα, ας πούμε. Αυτό είναι μια ταινία. Τι μπορώ από αυτά σήμερα να τα αντικαταστήσω με κάποιον υπολογιστή ή με κάτι άλλο? Σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή, νομίζω ότι και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι ελάχιστα τα πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις με τη χρήση υπολογιστή. Δηλαδή, ας πούμε, τα σκηνικά. Τα σκηνικά έχουν καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, με τις τεχνικές του blue και του green screen που εξαφανίζανε, και αντί να έχεις πραγματικά σκηνικά, είχες 3D σκηνικά και αυτά και τέτοια. Έχουμε πια τη δυνατότητα, ας πούμε, των εικονικών ηθοποιών. Την είχαμε και παλιά, δηλαδή. Απλά τώρα είναι πολύ πιο ρεαλιστική. Ενώ καλά, εικονικούς ηθοποιούς, βέβαια, αν το σκεφτούμε πολύ καλά, είχαμε από το 1900 τόσο με τα πρώτα ταινίες του animation. Επί και αυτό το ότι δεν υπήρχε ο ηθοποιός, δεν υπήρξε ποτέ ο Μικη Μάους. Ο Μικη Μάους δεν είχε ποτέ ένσημα, ας πούμε, δεν δούλεψε σαν ηθοποιός. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργήθηκε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν και φτιάξαν το Μικη Μάους. Τώρα πια μπορείς να κάνεις οτιδήποτε με έναν κινούμενο χαρακτήρα, ο οποίος πια δεν είναι 2D όπως ήταν τα παλιά σκίτσα, αλλά μπορεί να είναι 3D. Υπάρχουν πια μηχανές οι οποίες μπορείς να διαλέξεις έναν εικονικό ηθοποιό, να τον βάλεις το 3D του μοντέλο του και να του δώσεις και ένα κείμενο και να αρχίσει να παίζει, να μιλάει, ας πούμε, και να πει αυτό το κείμενο. Τα οποία υπάρχουν και πολλά χρόνια, απλά τώρα όλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολύ πιο ρεαλιστικά. Οπότε εν ολίγης μπορείς να αντικαταστήσεις και να κάνεις μια ταινία με τελείως τεχνητά μέσα, χωρίς ηθοποιούς, χωρίς οπερατέρ, χωρίς οποιοδήποτε άλλο, ας πούμε, πέρα από αυτόν τον ψηφιακό δημιουργό. Μπορείς. Το θέμα είναι, θα κάτσει κάποιος να δει μια τέτοια ταινία? Γιατί η ταινία ή το οποιοδήποτε έτσι προϊόν τέχνης δεν είναι απλά αυτό που βγαίνει στο τέλος. Είναι ένα άθροισμα εμπειριών μιας ολόκληρης ομάδας ανθρώπων. Οπότε, δηλαδή, ο οπερατέρ, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο σκηνοθέτης ή στη μουσική ο ενορχιστρωτής, η μουσική, ο τραγουδιστής, ο παραγωγός, όλοι αυτοί συνεισφέρουν ομαδικά σε αυτό το τελικό προϊόν. Άρα η ερώτηση για μένα είναι, μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή να δίνει τις τόσες διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε μια ταινία ή στην παραγωγή ενός κομματιού και να τη συνθέτει και να βγάλει κάτι καινούριο από αυτό?
1: Να φτιάξουμε τέχνη για τον άνθρωπο χωρίς τον άνθρωπο, δηλαδή. Δύσκολο, δεν είναι.
0: Ναι, και τελικά τι νόημα θα είχε. Δηλαδή,
1: ναι, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Τελικά τι νόημα θα είχε αυτό.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι όλο αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό τη μορφή ενός πειράματος που έχουν συμβεί τέτοια πειράματα. Δηλαδή, έχουν παρουσιαστεί και ταινίες που έχουν διαμορφωθεί, ας πούμε, από παλιότερα. Πώς τη λέγανε, το πριν το AI, από νευρονικά, νομίζω.
1: Νευρονικά δίκτυα.
0: Νευρονικά δίκτυα, ναι, που ήταν το προηγούμενο βήμα από το AI. Το θέμα είναι ότι έχει αυτό καλλιτεχνική αξία ή είναι απλά ένα πείραμα, αν δεν μπουν τελικά όλες αυτές οι γνώμες των ανθρώπων που παρτίζουν το συνεργείο.
1: Ναι, περισσότερο νομίζω η συζήτηση που γίνεται είναι σε ένα πλαίσιο ότι υπάρχουν διάφορα εργαλεία διαθέσιμα πλέον στο ευρύ κοινό που μπορούν να παράξουν εικόνες και μικρά βιντεάκια κτλ. Τώρα το επίπεδο του να έχουμε και ένα σενάριο και μια σκηνοθεσία, έτσι, όλος αυτός ο κόσμος που είναι μια ταινία, ίσως είμαστε λίγο μακριά. Θέλω να πω στον καθένα να δίνεται αυτή η δυνατότητα. Αλλά νομίζω ότι και αυτό το ακούω πολλές φορές να επαναλαμβάνεται στις έτσι, σοβαρές αναλύσεις που συναντάω, ότι είναι αυτό ακριβώς που είπες. Κάθε επανάσταση αλλάζει κάποια πράγματα, τεχνολογική επανάσταση, καταργεί κάποια, δημιουργεί κάποια καινούργια, αλλά ο άνθρωπος είναι αυτός που συνεχίζει να οδηγεί την άμαξα, ας πούμε, το όχημα.
2: Τη δουλειά όμως που κάνεις τώρα εσύ, τη βοηθάει?
0: Προφανώς και είναι και λίγο αφελές, ας πούμε, να μιλάμε τώρα για AI, τη στιγμή που υπάρχουν εργαλεία που τα χρησιμοποιούμε χρόνια, που κάνουν αντίστοιχες δουλειές, και τα οποία χωρίς αυτά θα ήμασταν πολύ λιγότερο παραγωγικοί, ας πούμε, σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Οπότε, δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Ανακοινώθηκε, νομίζω, κάποια φάση πριν την εποχή της καραντίνας ή κάπου εκεί, ένα σύστημα το οποίο μπορούσε να ακούσει διάφορες ηχογραφίες ενός ανθρώπου και μετά μπορούσε να σου παράξει ομιλία με βάση αυτά που είχε μάθει. Οπότε μπορούσες σε ένα σύστημα μοντάζ, ας πούμε, ενώ είχε πει θα πάμε αύριο στην παραλία, να γράψω σε κείμενο θα πάμε σήμερα στην παραλία και να μου παράξει ένα ηχητικό απόσπασμα με την ίδια φωνή που έχει πει και όλα τα προηγούμενα. Αυτό, ας πούμε, ανακοινώθηκε πριν αρκετά χρόνια και είχε γίνει και ένα demo. Νομίζω ότι το είχε κάνει η Adobe κιόλας και είχε και ένα demo με κάποιον, αν θυμάμαι καλά, Ιάπωνα, αλλά μπάς τόσο μπορεί να μου φέρει. Πάντως θυμάμαι ότι έγινε αυτή η ιστορία. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για ένα εργαλείο speech σύνθεσης tool, εργαλείο σύνθεσης λόγου. Αυτό λοιπόν το εργαλείο για μένα σαν μοντέρ είναι πάρα πολύ βασικό, είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί έχει πει κάποιος μια λάθος πρόταση, μπορώ τσακ, γράφω πληκτρολογό, τη διορθώνω και παίρνω καινούριο ηχητικό, το βάζω επάνω και όλα καλά. Δεν χρειάζεται να ξαναγυριστεί δηλαδή η σκηνή ή να αλλάξει κάτι άλλο. Έχουμε εργαλεία τα οποία αναγνωρίζουν πράγματα μέσα στα πλάνα. Δηλαδή ένα από τα μεγάλα προβλήματα στο μοντάζ δεν είναι τόσο το να φτιάξει την ταινία. Το θέμα είναι να ταξινομήσεις, και ειδικά στη φόρμα του ντοκιμαντέρ που δουλεύω εγώ, είναι να ταξινομήσεις όλο αυτό το υλικό που έχεις. Δηλαδή μπορείς να έχεις υλικό, ας πούμε, 6 ετών από συνεντεύξεις που έχεις κάνει με διάφορους ανθρώπους για κάποιο θέμα. Όλο αυτό λοιπόν μπορεί να είναι 1500 κλιπάκια. Πώς θα τα βρεις? Ένα από τα πολύ ωραία εργαλεία που υπάρχει τουλάχιστον τελευταία τριετία, τετραετία, είναι ότι μπορείς τη στιγμή που τα εισάγω στο πρόγραμμα του μοντάζ να τρέξω μια ρουτίνα η οποία μου αναγνωρίζει πρόσωπα. Βρίσκει το πρώτο πρόσωπο του Δημήτρη, ας πούμε, που είναι στην ταινία, γράφω από κάτω αυτός είναι ο Δημήτρης. Και όπου ξαναβρει το Δημήτρη μου έχει προσθέσει ένα keyword ότι σε αυτό το πλάνο παίζει ο Δημήτρης. Αντίστοιχα, ενώ σκανάρει όλο το υλικό, μου βρίσκει τη Μαρία, τον Χρήστο και την Περσεφόνη. Οπότε μετά εγώ αυτό που ψάχνω, δεν χρειάζεται να ψάξω και να σκρολάρω σε σελίδες από πλάνα ολόκληρα και να πω δείξε μου όλα τα πλάνα της Μαρία. Αυτό, ας πούμε, για μένα είναι πάρα πολύ εύχριστο και δεν είναι και κάτι φοβερό, ενώ δεν είναι κάτι και επίσης το οποίο μου αφαιρεί κομμάτι της δουλειάς. Ίσα με διευκολύνει, γιατί μην ξεχνάμε, το είπα από την αρχή, Η δουλειά των υπολογιστών δεν είναι να δουλεύουμε για αυτούς, είναι να δουλεύουν αυτοί για μας. Υπάρχουν εργαλεία, ας πούμε πια, τα οποία μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να αφαιρέσω ή να τροποποιήσω το background, το πίσω μέρος από μια συνέντευξη. Για διάφορους λόγους. Όχι απαραίτητα για να αλλοιώσω την πραγματικότητα, αλλά γιατί θέλω να φωτίσω καλύτερα, ας πούμε, τον άνθρωπο. Οπότε έχεις εργαλεία τα οποία του λες, τραβάς μια γραμμή και λες αυτός είναι ένας άνθρωπος και σου φτιάχνει ένα σκίτσο το οποίο ακολουθεί τον άνθρωπο και μπορεί να επεξεργαστώ ξεχωριστά τον background από τον άνθρωπο και να κάνω διαφορετικό, ας πούμε, να βελτιώσω το φωτισμό, για παράδειγμα, στο πρόσωπο. Υπάρχουν εργαλεία για να αναγνωρίζουν πια τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ας πούμε, μάτια, βλέφαρα, χείλη, πάνω χείλος, κάτω χείλος, μύτη, οι κομμάτια κάτω από τα μάτια, εκεί που κάνουμε τις περιβόητες σακούλες, οι κουρασμένοι άνθρωποι. Και μπορείς όλα αυτά, λοιπόν, να τα αφαιρέσεις ή να τα ωρεοποιήσεις. Όλα αυτά είναι εργαλεία, λοιπόν, τα οποία βασίζονται σε ένα κομμάτι νοημοσύνης, τεχνητής νοημοσύνης ή σε κάποιους αλγόριθμους τέτοιου είδους, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα μου χαλάσει θα μου επηρεάσει μάλλον την καλλιτεχνική μου, την ιστορία που θα ήθελα να πω. Είναι εργαλεία πραγματικά τα οποία τα χρησιμοποιείς για να κάνεις τη δουλειά σου πιο γρήγορα. Αυτό ωστόσο, το ζήτημα το μείζον για μένα που μπαίνει αυτή τη στιγμή, είναι κατά πόσο αυτά τα εργαλεία αρχίζεις και τα χρησιμοποιείς για να αλλοιώσεις συνειδητά αυτό που αντιλαμβάνεται ο άλλος ως πραγματικότητα. Δεν είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει τη δουλειά. Το θέμα, το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα αξιοποιήσουμε ηθικά ή με κάποιο ηθικό πλαίσιο αυτές τα μεγάλα πλεονεκτήματα που μας δίνουν αυτά τα εργαλεία που βασίζονται τελικά στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αυτό το εργαλείο, ας πούμε, που συζητήσαμε πριν λίγο. Αύριο θα πάω στην παραλία και έχει κάνει λάθος και αύριο θα πάω στη Μόσχα. Εάν εγώ μπορώ να αλλοιώσω, ας πούμε, την πρόταση, ξέρω εγώ, ενός διάσημου προσώπου και να παράξω ένα ηχητικό αρχείο το οποίο αντί να λέει αύριο θα πάω στην παραλία, λέει αύριο θα πάω στη Μόσχα, ας πούμε, και είναι ενός πολιτικού ο οποίος πιθανότατα να έχει κάποια διαφορετική πολιτική άποψη σε σχέση με τη Μόσχα ή οποιαδήποτε πολύ, μπορεί να το βάλεις να πει κάτι πολύ χειρότερο, ας πούμε. Αύριο θα κάνω πόλεμο, ας πούμε, στη Μόσχα. Αν μπορούσες, ας πούμε, αν έχεις πια τη δυνατότητα να παράξεις ένα ηχητικό αποτέλεσμα που να λέει με τη φωνή ενός αρχηγού κράτους, ο οποίος το λέει αύριο, ας πούμε, θα κάνω πόλεμο στην τάδε, εάν δεν μπορείς πια, όχι απλώς να παράξεις ένα ηχητικό αρχείο, αλλά να παράξεις ένα βίντεο αρχείο από κάποιον χαρακτήρα τρισδιάστατο που έχει τη μορφή ενός αρχηγού κράτους, ο οποίος όχι απλώς το λέει, αλλά το λέει με εικόνα. Φανταστείτε, λοιπόν, ότι αυτό, ακόμα και μετά από ένα μήνα να αποδειχθεί ότι είναι πλαστό, ας πούμε, ή ότι δεν είναι γνήσιο, μέσα σε ένα μήνα, με όλες αυτές τις πλατφόρμες που έχουμε, φανταστείτε τι κακό μπορεί να έχει γίνει.
2: Δεν θα προλάβουμε να διαπιστώσουμε το ότι ήταν πλαστό, μάλλον.
0: Νομίζω δεν θα προλάβουμε, ναι.
1: Άρα δεν μπορούμε να πιστεύουμε πια τα μάτια μας και τα αυτιά μας, Αλέξανδρε. Αυτό ακούγεται τρομακτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως λέμε οι άνθρωποι, αν δεν το δω με τα μάτια μου, ας πούμε, αν δεν το ακούσω ο ίδιος, δεν πείθομαι. Εδώ τώρα μιλάμε για περιεχόμενο το οποίο θα το δεις, θα το ακούσεις.
0: Θα το δεις και θα είναι αυτός.
1: Αλλά, ναι,
0: και θα
1: είναι.
0: Το δεις.
1: Και όμως δεν θα το έχει πει ποτέ.
0: Ναι, και δεν θα το έχει πει ποτέ. Εντάξει. Οπότε το ζήτημα για μένα της τεχνητής νοημοσύνης και των εργαλείων βασικά αυτών είναι το πώς, ποια ηθικά όρια θα βάλουμε βασικά στη χρήση του. Όπως νομίζω ότι αυτό ισχύει και για τα, πέρα από το κομμάτι των οπτικοακουστικών, το ίδιο ζήτημα, νομίζω το ίδιο ζήτημα τίθεται και γενικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή πώς θα το περιορίσεις αυτό ή σε ποιο ηθικό πλαίσιο θα το βάλεις να λειτουργήσει, ας πούμε. Αυτό είναι ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι προγραμματιστές επίσης, οι σχεδιάστες εφαρμογών.
2: Είναι και ζήτημα εκπαίδευσης όμως όλων μας.
0: Είναι, το ζήτημα της εκπαίδευσης το δικό μας πρέπει να είναι πια μάλλον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης που έπρεπε να ξεκινάει για μένα από το σχολείο είναι πια το τι είναι αληθινό.
1: Πρέπει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα καινούρια πάνω στην ερμηνεία αυτών που έρχονται σε εμάς, που λαμβάνουμε από τους αισθητήρες, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να έχεις την άκρη του μυαλού σου ότι μπορεί να το βλέπεις, αλλά εντάξει, δεν απαραίτητο ότι είναι αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Κάποτε ήταν αληθινό εάν το άκουγες στο ραδιόφωνο,
1: ας πούμε. Ναι.
0: Μετά ήταν αληθινό εφόσον το έδειξε η τηλεόραση. Μα το έδειξε η τηλεόραση. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, μου έλεγε η γιαγιά μου, άμα το είδα στην τηλεόραση αυτό, άρα είναι αληθινό. Τώρα πια θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τελικά τι είναι αληθινό και πώς μπορείς να διασταυρώνεις αυτό που βλέπεις στην οθόνη του υπολογιστή σου ότι είναι αληθινό. Είχε γίνει μια ολόκληρη κουβέντα με το πώς να διασταυρώνεις πηγές στο διαδίκτυο.
1: Και αυτό τεράστιο θέμα.
0: Τεράστιο θέμα, το οποίο φαντάζομαι ότι αυτό τώρα ήταν μόνο για να μπορείς να δεις την ιστοσελίδα αυτή, τι είναι, τι έχει, τι τέτοιο, που είναι μια σειρά από πράγματα που πρέπει να τα λάβεις υπόψη σου. Τώρα φαντάζομαι ότι πρέπει να αρχίσουμε να αφισβητούμε το παραμικρό βιντεάκι που βλέπεις, ας πούμε, και που σκρολάρεις στο κινητό και γυρνάς και σκάνε βιντεάκια των 15 δευτερολέπτων. Τελικά τι από αυτά είναι αληθινά?
1: Νομίζω βάζει μια δυσκολία αυτό, αλλά κάποιο τρόπο θα βρούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ελπίζω τουλάχιστον.
0: Κοίτα, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, στατιστικά δεν θα πάει καλά. Δηλαδή το έχουν πει όλες οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας, το έχουν κλείσει το θέμα. Αυτό στατιστικά δεν θα πάει καλά. Δηλαδή αυτό το περιβόητο Skynet από το δίκτυο Skynet που χρησιμοποίησαν στο σενάριο του εξολοθρευτή, είναι πάρα πολύ, βλέπεις πάρα πολλά πράγματα να αρχίζουν να σου θυμίζουν κομμάτια αυτής της ταινίας πια.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και γι' αυτό και υπάρχει ακόμα, αν ρωτήσουμε, ας πούμε, επειδή έχω παίξει ελάχιστα με αυτό το chat GPT, με διάφορες έτσι ερωτήσεις, ας πούμε, το ίδιο σου απαντάει ότι ξέρεις τι, γνωρίζω μόνο ότι έχει εισαχθεί στο σύστημά μου, δεν έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο.
2: Εντάξει, λύνεται και αυτό τώρα.
1: Ναι, κάποιες μεταγενέστερες εκδόσεις έχουν.
0: Η ερώτηση είναι, θες να του δώσεις πρόσβαση στο διαδίκτυο?
2: Και η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι θα βρει τα πάντα σωστά.
1: Ναι, και οι επόμενες εκδόσεις που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ας πούμε, ή άλλα εργαλεία που προσπαθούν, ας πούμε, να σου πούνε τις πηγές και σε ποιες ιστοσελίδες, ή το χρησιμοποιούμε πλέον, χρησιμοποιούμε τέτοια εργαλεία με τις μηχανές αναζήτησης, όπως κάνει η Microsoft με το Bing. Ναι, ορισμένες φορές οι πηγές είναι, νομίζω, εκεί υστερεί πολύ στο να σε πείσει. Εντάξει, όμως είναι και στα πρώτα του βήματα. Δεν ξέρω πόσο περιθώριο υπάρχει για βελτίωση. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
2: Γενικώς πρέπει να αναπτύξουμε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, περισσότερη κριτική σκέψη.
0: Αυτό είναι το μοναδικό σίγουρο. Και είναι, νομίζω, αυτό που λείπει.
1: Δηλαδή, είναι τόση πολλή σκέψη, η πληροφορία που φτάνει σε εμάς, περισσότερη από ποτέ. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι κάτι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις, να το φιλτράρεις και να σκεφτείς στο τι από αυτά πιστεύω, τι αξίζει, τι δεν αξίζει, να κρατήσω κτλ. Είναι δύσκολο, νομίζω, αυτό όλο.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια μεγάλη κουβέντα με τον Αλέξανδρο, είναι ανεξάντλητος εξάλλου. Μπορεί εδώ να μας μιλάει για ώρες. Είναι και ένα αντικείμενο που του αρέσει. Έκανες τελικά το χόμπι σου επάγγελμα?
0: Όχι, εξακολουθώ να κάνω το χόμπι μου, απλά πληρώνομαι γι' αυτό.
2: Ωραία απάντηση.
1: Ποτέ σαν επάγγελμα.
0: Νομίζω, ναι, δεν το έχω δει ποτέ σαν επάγγελμα, δηλαδή. Και γι' αυτό και δυσκολεύομαι να εξηγήσω τι κάνω. Δηλαδή, με ρωτάνε τι κάνεις, λέω, παιδιά, είμαι ο Αλέξανδρος.
1: Και κάνω αυτό που μου αρέσει.
0: Και κάνω αυτό που μου αρέσει, ναι. Είναι σημαντικό και αυτό, δηλαδή. Και
2: από τα πιο βασικά.
0: Αυτό, αν θες, είναι και το μεγάλο πρόβλημα με την επαφή που βλέπω τώρα με τα παιδιά του λυκείου, ότι δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Και η απάντηση είναι, παιδιά, ψυχραιμία. Βρείτε κάτι που να σας αρέσει, πηγαίνετε εκεί και κάποια στιγμή μπορεί να καταλήξει αυτό και σε κάποιο επάγγελμα. Μπορεί και να μην καταλήξει και να κάνεις ένα επάγγελμα άλλου τύπου. Αλλά το σημαντικό είναι να κάνεις κάτι που σου αρέσει.
1: Το να βρεις αυτό που σου αρέσει, αυτό που αγαπάς, είναι σπουδαίο, είναι γεγονός αυτό. Νομίζω ό,τι άλλο και να πούμε δεν μπορεί να το επισκιάσει αυτό, γιατί τελικά επηρεάζει πάρα πολύ την ποιότητα της ζωής μας. Αν ασχολούμαστε με πράγματα που δεν μας αρέσουν, όπως και να το κάνεις, αυτό μας επηρεάζει.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε και να ευχαριστήσουμε και όλους όσοι μας ακούν ή μας άκουσαν.
0: Ή θα μας ακούσουν.
2: Σωστό.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και

0: Αττικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλ Γιαβή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Γιαβή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
0: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289 και στο διαδίκτυο www.liavis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Γιαβή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο.
8: Splash και θα τρελαθώ.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, έστω και καθυστερημένη λόγω της ροής του προγράμματος. Εδώ θα είμαστε όπως και κάθε μέρα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Ο πλανήτης σε ρυθμούς Μουντιάλ. Έτσι, έτσι, με ποδόσφαιρο ξεκινάμε, γιατί για τα υπόλοιπα μην νομίζετε ότι έχουμε και κάποιες θετικές εξελίξεις. Έχουμε τα γνωστά πηγενέλα του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος μας λέει πάλι ότι ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Δεν νομίζω να έχουν την ίδια γνώμη πάντως οι Ιρανοί. Έχουμε και τα δικά μας, τα προεκλογικά, έχοντας τη σέλφι σε μια παραταμένη προεκλογική περίοδο. Στα καθημερινά μας η ακρίβεια καλπάζει. Και τα όποια εισοδήματα εξανεμίζονται σε χρόνο ρεκόρ. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα για τους μαθητές των λυκείων, διότι τελειώνουν οι προαγωγικές εξετάσεις. Την ερχόμενη Δευτέρα ολοκληρώνονται και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της Επικράτειας, και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Επί της ουσίας από σήμερα το έχουμε κλείσει. Τη Δευτέρα θα πούμε απλά άντε γεια. Οπότε υπάρχει και μια ομάδα Ελλήνων πολιτών μικρών στην ηλικία που μπαίνουν σε μια περίοδο που χαίρονται πάρα πολύ, γιατί ξεκινούν οι καλοκαιρινές διακοπές τους. Εδώ τώρα στα της Χίου να σας πούμε ότι έχουμε το νόμο ξανά για την αδειοδότηση των τοπικών τηλεοράσεων. Τα διαβάζετε και στο αλήθεια.gr. Εκτενής αναφορά έκανε και ο Γιάννης Τζούμας το πρωί στην εκπομπή Καλημέρα Χίος. Είχαμε και την παρέμβαση του Σταύρου Μιχαηλίδη. Τώρα θα μου πείτε πόσο σοβαρά να τα λάβουμε υπόψη όλα αυτά. Αν θέλουν να τα υλοποιήσουν αυτά που ψήφισαν και δεν το κάνουν μόνο για να καλύψουν προεκλογικές σκοπιμότητες, τότε πολλά περιφερειακά μέσα ενημέρωσης οδηγούνται σε λουκέτο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Να σας πούμε ότι έχουμε συνέχεια του θέματος του Δημοτικού Κήπου, διότι δίνει εξηγήσεις τουλάχιστον για τα πεπραγμένα της δικής του θητείας στην Δημοτική Αρχή ο Σταμάτης Κάρματζης. Έχουμε παρέμβαση και της Ελμεχίου για τον αποκλεισμό μαθητών από το Μουσικό Σχολείο, ελλείψη αιθουσών. Χθες φιλοξενούσαμε τον Διευθυντή του Σχολείου, σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον Πρόεδρο της Ελμέ, τον Μενέλα Τομικέδη. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα έχουμε τη μεγάλη αιμοδοσία που είναι σε εξέλιξη στο Ομήριο. Εσείς που μας ακούτε να πάτε, εφόσον μπορείτε, να αιμοδοτήσετε στο Ομήριο και να το κάνετε. Έχουμε μια καλή είδηση που αφορά το χωριό των Πατρικών, διότι είναι ανάμεσα στα 5 χωριά της χώρας μας που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε μια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για τα καλύτερα τουριστικά χωριά του 2026. Ενώ να σας πούμε ότι σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς θα φιλοξενήσουμε και την γνωστή ηθοποιό, τη Μέρη Βιδάλη, η οποία θα μας μιλήσει για την παράσταση που θα δούμε και στη Χίο την Κυριακή. Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, μια θεατρική παραγωγή που παρουσιάζεται για 10 συνεχόμενα έτη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματά μας.
1: Για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης σε Βοτανικό και Ρούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιερά Οδός και η Πέτρου Ράλη στο ύψος της Αγίας Άνης. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Σχιστού. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος του Ρέντι και του Εγάλεο. Την ύπαρξη ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου επιβεβαιώνουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για ένα σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο και αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Τα Ιρανικά μέσα αναφέρουν επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της οικονομίας του Ιράν, ενώ οι τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να αφορούν πυρηνικά και οικονομικά ζητήματα, χωρίς να συζητηθεί το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Ο ιστότοπος Άξιος και το CNN μετέδωσαν ότι η γεφύρωση των βασικών διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επετεύχθη χάρη στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με διαμεσολαβητή το Κατάρ. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν την τελευταία ώρα πτώση άνω του 4%. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 83,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση 4,7%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 86,5 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη τους και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15 από περίπου 150%, καθώς και η μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από τα 26 στα 15. Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης, έχει εισέλθει σε μια τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε podcast. Πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές και η αποφυγή λαϊκίστικων πολιτικών αποτέλεσαν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη σταθερή πορεία της οικονομίας. Υπογραμμίζει ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί, αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που υλοποιεί θα είναι μη αναστρέψιμες. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα, αλλά και η δημιουργία των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα Πεύκα Θεσσαλονίκης για σειρά τροχονομικών παραβάσεων. Οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή όπου το όριο είναι 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση, το όχημά του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ήταν και ανασφάλιστο.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στο παγκόσμιο κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ των Κινιώνες και Χιμένεθ επικράτησαν της Νοτίου Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1. Την ήττα με 19-13 από την Προ-Ρέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε περάσει ξανά από τον πάγκο των Μερένχε το 2010.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
4: Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα...
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των Αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, ο οποίος, όπως είπε, έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ωστόσο, εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη καμία απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις. Το παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης όταν πυροσβεστικό αεροπλάνο, επιστρέφοντας από τακτική περιπολία πάνω από το νησί της Λέσβου, κατά την προσγείωση αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα. Ο χειριστής του κατάφερε τελικά να το σταματήσει, ενώ το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Πάντως, ο χειριστής βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος, μεταφέρθηκε με στενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για προληπτικούς λόγους. Συγκέντρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου πραγματοποίησαν γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Ο λόγος να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24, ελείψει αιθουσών διεκδικώντας την αναβάθμιση του σχολείου. Την παντελή απουσία ειδικής πρόβλεψης για τον περιφερειακό τύπο των νησιωτικών περιοχών στο νομοσχέδιο αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εύρη εκπομπής, ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις, στυλίτευσε χθες ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης από το Βήμα της Βουλής. Κατέληξε χθες το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα της Πέμπτης 39χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Άγνωστο για ποιο λόγο σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε θανάσιμα τον 39χρονο στην κοιλιά. Ο Δημοτικός Κήπος είναι ένα από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στη Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας στελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος. Είναι ντροπή για τη Χίο η εικόνα του Δημοτικού Κήπου να παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το σχόλιο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Την άποψη ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το δημόσιο κτέο εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Η αλήθεια των αριθμών μόνο θετική δεν είναι αυτή τη στιγμή για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφού όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Γιώργος Πλακοτάρης, είμαστε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις εντάξεις έργων σε σύνολο 13 περιφερειών στη χώρα, στην 7η θέση όσον αφορά τη συμβασιοποίησης τους, όμως στην απορρόφηση κονδυλίων που είναι βασικό ζητούμενο, είμαστε στη 13η και τελευταία θέση. Δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται με το αστικό κτέλ και οι συνταξιούχοι της Κίου, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Παραβλέποντας όμως το γεγονός ότι το αστικό κτέλ Χίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί από τους ίδιους, έχει πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης. Αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στην τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, τη Σμαράγδα Πάπα Στυλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου, περιοχή Κάστρου, Οδή, Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μινιώτη, Θεοτοκά, Νεγρεμπότη και Ορθομένους. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Σε Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των Πατρικών Δημήτρης Λάρδας ανακοινώνει ότι τα Πατρικά επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Village 2026. Το βιβλιοπωλείο ΑΠΗ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» σήμερα 5η, 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠΗ, μαγαζιωτήσεις 5. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλη του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα δοθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ανοίγει τις πύλες του στοιχείου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 το Σαββατοκύριακο με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Μύριο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή και τη Δευτέρα 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα Ποίηση Σύστρο και εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 49%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω. Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Επιστρέψαμε και πάμε να μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση, η οποία παρουσιάζεται για 10 χρόνια τώρα. Και δεν είναι άλλη από την θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, την οποία θα μπορέσουμε να δούμε στα Ψαρά και στη Χίο αυτές τις ημέρες, με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Κυρία Βιδάλη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ στα Ψαρά, ακούτης γύρω μου και αύριο στη Χίο, την οποία υπεραγαπώ.
0: Κυρία Βιδάλη, πώς μπορεί να αντέξει ένα θεατρικό έργο 10 χρόνια στη σκηνή και να παρουσιάζεται στο κοινό? Τώρα κάνετε και περιοδεία, έτσι, πηγαίνετε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Ναι, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει παιχθεί και στη Βιέννη και 3 χρόνια στην Αθήνα, στο θέατρο μου, το διάχρονο θέατρο. Δεν είναι το έργο.

0: Που ταξιδεύει 10 χρόνια, αυτός είναι 10ος, είναι η ιστορία της Λέλας Καραγιάννη που όσο ζω θα ακούγεται, γιατί ο συγγραφέας, ο Γιώργος Αλφαρσοδούλου, μου έχει δώσει αποκλειστικά τα δικαιώματα ισόβια. Και λέω ισόβια γιατί δεν έχει ηλικία η Λέλα. Η Λέλα έρχεται από το παρελθόν, έρχεται από το 44 που τη σκοτώσαν οι Γερμανοί και διηγείται την ιστορία της. Άρα μπορεί να το παίξει ένα κορίτσι 20 χρονών, αλλά και μια γυναίκα μεγάλη. Το θέμα είναι ότι η ιστορία της είναι συγκλονιστική, γιατί αρχίζει από τα 14 της χρόνια μέχρι την μέρα που κλείνει τα μάτια της, μάλλον που τη σκοτώνει οι Γερμανοί φυσικά.
1: Ναι.
0: Στο απόσπασμα. Ο κόσμος παρακολουθεί πραγματικά με κομμένη την ανάσα όλη την ιστορία, γιατί κάθε ζωή έχει σημασία και είναι σημαντική, αλλά της Λέλας ήταν συγκλονιστική.
1: Ναι. Είναι ένας μονόλογος, έτσι.
0: Ναι, μονόλογος είναι.
1: Ποια η πρόκληση, ναι, ποια η πρόκληση για την ηθοποιό όταν είναι πάνω στη σκηνή μόνη της και κάτω το κοινό, να μπορέσει να έχει συνεχώς στραμμένο το ενδιαφέρον του, την προσοχή του στην ιστορία που αφηγείστε?
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή για μένα, γιατί είμαι από τους ηθοποιούς που παίρνω δύναμη, αλλά και δυναμώνω και υποκριτικά από τους συναδέλφους μου. Μου αρέσει να βλέπω τον συνάδελφο στα μάτια και να συνυπάρχω μαζί του και να συμπράττω. Αλλά όταν τέλειωσε η Λέλα, ο κόσμος μου είπε ότι δεν βλέπει ένα, αλλά 15 πρόσωπα. Και όταν το δείτε θα καταλάβετε τι εννοούν, και από ένα σημείο και έπειτα το κατάλαβα κι εγώ, ότι δεν κουράζει ακριβώς γιατί αλλάζει πρόσωπα συνέχεια και μιλάει αλλά και κάνει άλλα πρόσωπα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν κουράζει πια και δεν το φοβάμαι πια.
1: Πάντως δεν είναι η πρώτη ηρωίδα από την περίοδο αυτή που ενσαρκώνεται. Σας θυμάμαι δηλαδή και ήταν και από τις πρώτες σας κινηματογραφικές ταινίες, αν δεν κάνω λάθος, 17 σφαίρες για έναν άγγελο.
0: Ναι, ήταν η τέταρτη.
1: Η τέταρτη.
0: Έκανα την Ιρό Κωνσταντοπούλου. Η Ιρό Κωνσταντοπούλου συγκατοίκησε, ας το πούμε σε εισαγωγικά, συμφυλακίστηκε μαζί με την Λέλα Καραγιάννη στο ίδιο κελί για λίγες μέρες πριν την εκτέλεσή τους. Στην ταινία τη Λέλα Καραγιάννη την έπαιζε η Όλγα Πολίτου. Τώρα εγώ παίζω τη ζωή της Λέλας Καραγιάννη και μέσα σε αυτή τη ζωή και στην παράσταση εμφανίζεται και η Ιρό Κωνσταντοπούλου.
1: Τα μηνύματα από αυτήν την παράσταση, η οποία αφηγείται γεγονότα πολλών δεκαετιών πριν, πόσο επίκαιρα είναι σε σχέση με αυτό που ζούμε σήμερα?
0: Έχετε δίκιο. Είναι πάντα επίκαιρα και ελπίζω να μην γίνουν και ρεαλιστικά ποτέ, γιατί είμαστε πολύ τυχεροί που εμείς δεν έχουμε ζήσει πολέμους. Όμως επειδή έχω εξαρκώσει και στο θέατρο και την Μπουμπουλίνα και στην κινηματογράφο πρόσφατα στον Καποδίστρια, την Μαντώ Μαυρογένους, θεωρώ ότι σε κρίση, σε πόλεμο, σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση, οι Έλληνες θα ξανασηκώσουν ανάστημα και θα ξαναυπάρξουν μπουλίνες. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα Ψαράκια, είμαι πολύ συγκινημένη. Ήταν ένας τόπος ιερός και είναι ένας τόπος ιερός για μένα. Βλέποντας μια χούφτα ανθρώπους, γιατί είναι σαν να βλέπουμε μπροστά μας την Μαύρη Ράχη, να προβούν σε τέτοιο διάβημα για την ελευθερία, για να γίνουν παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Και θέλω να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού με στέλνει σε αυτά τα νησιά. Μετά βέβαια από δική μου προτροπή θέτημα. Γιατί το έτοιμά μου ήταν να απευθύνω σε παραμεθόριες περιοχές για να δουν η νεολαία πιο πολύ, τα παιδιά, πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι, προστάγεσαι και σε απόσπασμα για τις ιδέες σου, για την πατρίδα σου, για τη θρησκεία.
1: Σήμερα λοιπόν στα Ψαράκια την Κυριακή στις 9 το βράδυ, στοιχείο, στο θέατρο Καστρομινά,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο συλλόγους που σταθήκανε στο πλευρό μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχα καμία επαφή, τίποτα με το Δήμο. Είχα στείλει αιτήσεις πριν 2 χρόνια, ούτε καν μου απάντησαν. Γι' αυτό τώρα που είχα τη δυνατότητα να το παίξω δωρεάν για τον κόσμο, γιατί είναι με ελεύθερη είσοδο, αυτό που χορηγεί το Υπουργείο. Δεν απευθύνθηκα στο Δήμο, αυτό δεν τον ενδιαφέρει, πριν 2 χρόνια. Απευθύνθηκα σε συλλόγους που έχετε πολύ αξιόλογους και στην αγαπημένη μου συμμαθήτρια, τη Μαριέλα την Καλεμαστιά. Είμαστε συμμαθήτριες στο Pierce College.
1: Μάλιστα. Η σχέση με τυχείο προϋπήρχε όμως, έτσι. Έχετε έρθει και για άλλες θεατρικές παραστάσεις.
0: Έχω παίξει 3-4 φορές με δικό μου θείασο όταν ήμουν πολύ νέα, αλλά τελευταία φορά που ήρθα στην Χίο και κάπως την ευχαριστήκαμε μαζί με τον Κώστα τον Αζόγλου και άλλους συναδέλφους, είναι όταν μας είχε στείλει το Υπουργείο Πολιτισμού να παίξουμε στο αρχαίο θέατρο της Εφέσου, τη Φέδρα του Ρακίνα. Και περάσαμε από τη Χίο και μείναμε στη Χίο για να πάμε στο Ντισμέ.
1: Μάλιστα, ήταν το πέρασμα λοιπόν εδώ.
0: Το πέρασμα, ναι, αλλά η Χίο είναι πανέμορφη ούτως ή άλλως.
1: Ωραία, σας περιμένουμε. Σήμερα απολαμβάνετε τα ψαράκια. Τα ψαράκια και οι ψαριανοί απολαμβάνουν εσάς. Και την Κυριακή.
0: Κυριακή σε εσάς το Καστρομινά και Δευτέρα στις Σινούσες.
1: Ωραία. Ωραία, θα κάνετε όλο το διάπλο εδώ.
0: Ναι,
1: να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Αυτή λοιπόν ήταν η Μέρη Βιδάλη, την οποία θα απολαύσουμε στη θεατρική σκηνή, στο Καστρομινά, στην Κυριακή, εμείς εδώ στην Χίο, στις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο η παράσταση. Θα παρουσιάσει την θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, που έχει μια πορεία 10 χρόνων και μάλιστα έχει τιμηθεί και με το πρώτο βραβείο ερμηνείας η κυρία Βιτάλη. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για θέματα παιδείας, ειδικότερα για το μουσικό σχολείο θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, τον Μενέλαο Μικέδη.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Επόμενο θέμα στη σημερινή ατζέντα, το Μουσικό Σχολείο Χίου. Χθες συζητήσαμε και με τον διευθυντή του σχολείου, τον Τάσο τον Κουτσοδόντη. Η αλήθεια είναι πως χρόνια τώρα έχουμε δει ζητήματα τα οποία κρούν τον κόδωνα ότι πρέπει να γίνει κάτι με τον σχεδιασμό μιας ενός νέου διδακτηρίου για να στεγαστεί το μουσικό σχολείο. Με δεδομένο ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός, έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια των μαθητών στο γυμνάσιο, στο μουσικό γυμνάσιο και στις ηλικιακές τάξεις, ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα φτάναμε κάποια στιγμή τα επίπεδα κορεσμού που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Με τον διευθυντή του σχολείου να αναφέρει χθες ότι το επόμενο σχολικό έτος θα πρέπει να λειτουργήσουν μόνο ένα τμήμα στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι. Μπορούν να γίνουν κάποιες συμβαλωματικού τύπου παρεμβάσεις, να μπουν κάποια προκάτ, αυτό θα φανεί στην πορεία. Φαίνεται όμως ότι και εκεί τα περιθώρια είναι ελάχιστα. Για το συγκεκριμένο θέμα, είχαμε και μια παρέμβαση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ενώ σήμερα έχουμε και μια παρέμβαση της ΕΛΜΕ, της Ένωσης των Καθηγητών, που ζητάει επί της ουσίας από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και από το Δήμο Χίου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δουν το ζήτημα που έχει να κάνει με την κατασκευή ενός νέου κτηρίου στο οποίο θα μπορέσει να στεγαστεί το μουσικό σχολείο. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, τον Μενέλαο Μικέδη, για να μας τα εξηγήσει καλύτερα.

0: υπάρχει το κτηριακό το πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Εμείς θα επιμείνουμε σε δύο, τέλος πάντων, σε δύο σημεία. Πρώτον, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα φέτος. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να μπουν τα παιδιά και να δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα. Mm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει και η ισορροπία. Όταν λέμε ισορροπία στην ΕΛΜΕ, τι εννοούμε? Ότι όλα τα γυμνάσια, ανεξάρτητα από το μουσικό σχολείο, θα θέλαμε να έχουν τρία τμήματα. Δηλαδή να μην χάσει κάποιο σχολείο γυμνάσιο τμήμα για να δημιουργηθεί το τμήμα του μουσικού. Αλλά θα θέλαμε αυτή την ισορροπία, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσει το δεύτερο τμήμα, ζητώντας να μπει κάποιο προκάτ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση το προκάτ είναι μια λύση, γιατί το δεύτερο μας βήμα είναι να προσχωρήσουμε τη δημιουργία ενός μουσικού σχολείου. Ξέρετε, τα μουσικά σχολεία είναι μαζί με τα ειδικά σχολεία και τα καλλιτεχνικά. Mm. Και αυτά δεν είναι να προκηρυχθεί το ΕΣΠΑ για αυτά, είναι πάντοτε το ΕΣΠΑ ανοιχτό. Δηλαδή ναι, μπορεί να γίνει ένα mm-hmm. τέτοιο, αρκεί να βρεθεί χώρος. Άρα εμάς στο δεύτερο σημείο είναι αυτό, να βρεθεί ένας χώρος, να το κυνηγήσουμε και να το προχωρήσουμε στην περιφέρεια, στο Δήμο, όπου χρειάζεται για να λυθεί το πρόβλημα μακροπρόθεσμα.
1: Υπάρχουν υποψήφιοι χώροι, γιατί στο παρελθόν είχε γίνει μια συζήτηση για έναν οικοπαδικό χώρο της Μητρόπολης κοντά στον Αγιάννη τον Πρόδρομο.
0: Εντάξει, θα δούμε τι υπάρχει, θα δούμε τι είναι εφικτό. Όμως εμάς μας ενδιαφέρει να δικαιωθούν και οι συναδελφοί, αλλά να δικαιωθούν και οι γονείς και τα παιδιά που θα ήθελαν να φοιτήσουν στην πρώτη γυμνασία.
1: Ο κύριος Κουτσοδότης μας είπε χθες ότι αν λειτουργήσει ένα τμήμα θα δεχθούν μέχρι 24 μαθητές. Με δύο τμήματα πόσους μαθητές θα μπορούσαν να δεχθούν? Γιατί τα αιτήματα είναι 39, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Υπάρχουν όμως εξετάσεις. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο. Οι 39 υποψηφιότητες θα είναι και 39 μαθητές στην πρώτη γυμνασίου. Κάποιοι τέλος πάντων δεν θα τα καταφέρουν. Οπότε μιλάμε για ένα μικρότερο αριθμό. Τη τάξη του 30, κάπου εκεί. Δεν θέλω mm-hmm. να πω αριθμό. Αλλά
1: εξαρτάται και από τους επιτυχώντες, δηλαδή, στις εξετάσεις.
0: Επιτυχώντες, ναι. Γιατί εντάξει, μπορεί να θέλει ένα παιδί, ας πούμε, να κάνει μουσικές σπουδές, αλλά να μην έχει αυτές τις ικανότητες, να μην το δεχτεί το μουσικό σχολείο στις mm-hmm. εξετάσεις που θα κάνει. Οπότε θα πρέπει να πάει σε κάποιο άλλο γυμνάσιο και να ακολουθήσει διαφορετικά
1: τον
0: δρόμο.
1: Το θέμα είναι τα παιδιά που μπορούν και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον δρόμο που επιλέγουν, τον εκπαιδευτικό.
0: Άρα,

0: και με το Σύλλογο Διδασκόντων αλλά και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου, όχι μόνο με τους γονείς των παιδιών της Α.
1: Ενδεχομένως δηλαδή και μέσα στην επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποια νέα, γιατί μας είπαν ότι θα γίνει μία συνάντηση με ΕΛΜΕ, με το Σύλλογο Γονέων, με το Σύλλογο Διδασκόντων.
0: Έχουμε προγραμματισμό, ναι, έχουμε. Θα πάμε και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, θα κάνουμε και τη συνάντηση στο σχολείο.

0: καφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
0: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Ροδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε να μιλήσουμε όπως προαναγγείλαμε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Εσπείρωσης, τον Γιώργο Μπαζή, διότι αυτή την εβδομάδα έχουμε και συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το θέμα που έχει να κάνει με το μέλλον των κέντρων πρόληψης, με την Περιφερειακή Αρχή να δηλώνει την στήριξή της. Εμπράκτος, κύριε Μπαζή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Θεωρούμε ότι ήταν μια πραγματικά σημαντική στιγμή για τη ζωή και τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είχαμε την εισήγηση εκ μέρους Λαϊκής Εσπείρωσης για τα κέντρα πρόληψης της περιφέρειάς μας, δηλαδή τη Λίμνο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Μυτιλίνη και την Ικαρία, που εδώ και πολλές δεκαετίες λειτουργούν απρόσκοπτα 5 κέντρα με σημαντικό αριθμό εργαζομένων, περίπου 15, που συμβάλλουν στην τοπική ζωή και την κοινωνική λειτουργία που υπάρχει όσον αφορά τα ζητήματα της νεολαίας και τα γενικότερα προβλήματα που δημιουργεί η όλη κατάσταση σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Αυτό που μας χαροποίησε ήταν ότι έγινε αντιληπτό το ότι ο ρόλος των κέντρων πρόληψης είναι σημαντικός, ότι οι πολίτες απολαμβάνουν την λειτουργία και την επιστημονική, αν θέλετε, θωράκιση ενός δημόσιου φορέα, δωρεάν παροχή υπηρεσιών από, θα λέγα, αξιόλογους επιστήμονες, οι οποίοι ασκούν ένα λειτουργήμα πολύ σημαντικό και πολύ καθοριστικό στις μέρες μας, που τα σωρεμένα προβλήματα, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, είναι μεγάλα. Και αν θέλετε, και εν ώψη της 26 του Ιούνιου που θα γίνει ο απολογισμός δράσης των κέντρων πρόληψης, ήταν μια κατάθεση εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι αξίζει τον κόπο να υπάρχουν και να δρούν στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών. Είναι μια περίοδος δύσκολη και για τους εργαζόμενους επιστήμονες, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει βάλει σαν όριο χρονικό το 2027 για να λήξει η λειτουργία τους, που ξεκίνησε περίπου στα 1998 για το νομό μας, που, αν θέλετε, η απόφαση να συμμετέχουν οι κοινωνικοί φορείς των νησιών και των κάθε περιοχών ήταν μια συμβολή σε αυτή την προσπάθεια των αγώνα που έδινα. Τώρα έρχεται ένα νέο σκεπτικό να λειτουργήσει μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ, να αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις και να γίνουν οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, λες και είναι επαγγελματίες, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση όσον αφορά τον επιστημονικό τους ρόλο, αλλά και την λειτουργία τους σε τοπικό επίπεδο. Κάτι που, αν θέλετε, και η ίδια η συμμετοχή της Εκκλησίας

0: των συλλόγων δασκάλων, καθηγητών, των επιστημονικών φορέων, των ιατρικών συλλόγων, των φαρμακευτικών, των δικηγορικών. Είναι μια πιστοποίηση, θα έλεγα, ότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός και αντανακλά τις κοινωνικές ανάγκες, οι οποίες, αν θέλετε, εκφράζονται μέσα από το λόγο αυτό των διοικητικών συμβουλίων που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των κέντρων πρόληψης του κάθε νομού. Η εμπειρία ήταν ακόμη πιο σημαντική, γιατί συνεδρίαζε η Κεντρική Ένωση Δήμων στην Λίμνο. Ήταν ο κύριος Κιζίρογλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, και καταλαβαίνετε ότι έγινε παρουσία του αυτή η συζήτηση και εκφράστηκε και από τον κύριο Περιφερειάρχη η θέληση να παραμείνουν τα κέντρα και οι εργαζόμενοι απρόσκοπτα να λειτουργήσουν για το καλό των τοπικών κοινωνιών.
1: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχουμε άλλα δεδομένα που να μας αφορούν άμεσα από τη συνεδρίαση που έγινε στην Λίμνο, κύριε
0: Μπαζή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θέσαμε ήταν η ψήφιση του σχεδίου του πολιτισμού που αφορά άμεσα και το νησί μας και τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς. Φάνηκε πεντακάθαρα και βέβαια δεν μπορούσε να υποθεί και τίποτα περισσότερο ότι με 200 χιλιάρικα δεν γίνεται πολιτισμός στα νησιά, δεν αναδεικνύονται οι πολιτιστικές ταυτότητες και πολύ περισσότερο δεν στηρίζονται οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι, αν θέλετε, κρατούν την ταυτότητα του τόπου μας σε υψηλά επίπεδα.
1: Να σας ρωτήσω.
0: Και όσον αφορά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, αλλά πολύ περισσότερο στο να δημιουργήσουν υποδομές που θα δώσουν περιεχόμενο στη νέα γενιά. Φάνηκε περίτρανα ότι δεν υπάρχει διεκδικητική αντίληψη στην Περιφερειακή Αρχή. Ναι, μεν σωστά τα λέτε, αλλά αυτά είναι τα χρήματα που έχουμε να δώσουμε. Κάτι που πρέπει να κατανοηθεί, ότι η Περιφέρεια οφείλει να διεκδικήσει χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού, από άλλα Υπουργεία, προκειμένου να στηρίξει το ρόλο του κάθε πολιτιστικού φορέα σε οποιοδήποτε χωριό ή νησί, μιας και έχουμε εκατοντάδες πολιτιστικούς φορείς που κρατούν ζωντανά τα 10 νησιά της περιοχής μας.
1: Να, με αφορμή την παρουσία στοιχείου του Περιφερειάρχη του κ. Μουτζούρη για τα όσα δήλωσε χθες στους συναδέλφους για το ΚΤΕΟ, πόσο σας ικανοποιεί η απάντηση? Είπε ο κ. Μουτζούρης ότι συμπληρώνουμε, νομίζω, 4 μήνες που είναι κλειστό το ΚΤΕΟ.
0: Κοιτάξτε, κυρία,
1: ότι θα δοθεί νέα παράταση και ότι, εν πάση περιπτώσει, τώρα διαπιστώσαμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά και θα επιστρέψουμε στο υφιστάμενο κτίριο. Θα δούμε τι χρειάζεται, να προχωρήσουν άμεσα παρεμβάσεις, ίσως να έρθουν και κάποια προκάτ και να λειτουργεί
0: σε εύλογο χρονικό διάστημα. Θυμούνται και οι ακροατές σας ότι είχαμε καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, στο Καρλόβαση, ερώτηση για το χτέο του Χίου.
1: Θυμάμαι που τα συζητούσαμε και εδώ από το ραδιόφωνο.
0: Δυστυχώς ο κύριος Περιφερειάρχης και οι τοπικοί άρχοντες εδώ, και ενώ τον κύριο Βουρλή, τον κύριο Νύχτα και τον κύριο Μπουνιά, περί άλλων τυρβάζουν. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Είχαμε αυτή τη συζήτηση και στη Λίμνο. Δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται. Είναι αργά, θα το πω έτσι όπως το λέει ο λαός μου, αργά τα ζά. Πάνε με αριθμούς γραφειοκρατίας και χελώνας. Δεν παίρνουν πρωτοβουλίες, δεν αφουγκράζεται το κοινωνικό αίσθημα και πολύ περισσότερο αυτό που πρέπει να έχει καθαρό ο κάθε συμπολίτης μας είναι ότι υπάρχουν αντιτιθέμενα οικονομικά συμφέροντα τα οποία προσπαθούν αυτοί οι πολιτικοί άρχοντες σε εισαγωγικά να βάλουν στο κανάλι της υλοποίησης. Κάτι που δεν γίνεται, διότι η καθυστέρηση έχει να κάνει με συγκρούσεις οι οποίες υπήρχαν με διάφορους φορείς οικονομικών συμφερόντων που άλλα είχαν στο μυαλό τους, φαίνεται δεν τους έκατσαν και ξαναγύρισαν πίσω στο ήδη υπάρχον κτίριο.
1: Πάντως,
0: το ζήτημα είναι ποιος πληρώνει το μάρμαρο. Ναι. Και το μάρμαρο το πληρώνουμε εμείς. Και δυστυχώς η δημόσια λειτουργία του ΚΤΕΟ.
1: Χθες ο Περιφερειάρχης ρωτήθηκε και για το φράγμα κόρης γεφυρία, αλλά και για την λήψη αδρανών υλικών σε χώρο πλησίων του φράγματος, για το έργο του αεροδρομίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είπε ότι εμείς έχουμε προβάλει, εν πάση περιπτώσει, τις αντιρρήσεις μας, έχουμε θέσει κάποιες προϋποθέσεις. Απ' την άλλη πλευρά, όσον αφορά το φράγμα, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι θεωρεί πως δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το έργο, δεν θα λειτουργήσει.
0: Κυρία Ψηλή, με βρίσκεται ακριβώς στο σημείο πάνω στη γέφυρα του φράγματος.
1: Α, πήγατε να δείτε τη θέα?
0: Ναι.
1: Γιατί νερό δεν θα δείτε.
0: Εδώ μίλησα και με τους εκεί εργαζόμενους της εταιρείας Θέμελη. Έβγαλα και τις φωτογραφίες μου, θα σας τις στείλω. Πραγματικά είναι τραγικό, τραγικότατο, η τοπική κοινωνία να αγωνιά για να γίνει το κόρης γεφύρι, το φράγμα, αγωνιά να υπάρξει νερό στις βρύσες, όμως δυστυχώς υπάρχει μία ασυνέπεια και μία έλλειψη λειτουργία στο δημόσιο χρήμα, αφού από τη μία το κράτος πληρώνει τα σπασμένα δεκαετιών των κάθε οικονομικών φορέων, προκειμένου να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, και φαίνεται ότι δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Από τη μία λοιπόν πληρώνει το κράτος, και από την άλλη πάλι το ίδιο το κράτος μέσα από άλλους φορείς, άλλα συμφέροντα οικονομικά, οδηγεί στην καταστροφή του φράγματος. Και τι θέλω να πω. Μπορεί να το δει ο κάθε πολίτης που διέρχεται από τη γέφυρα στο φράγμα, όπου πάνε να πάρουν περίπου 37 στρέμματα χώμα, δίπλα στο φράγμα, να αλλοιώσουν γεωμορφολογικά την περιοχή, να δημιουργήσουν ένα πεδίο που δεν ξέρω, ίσως σκέφτονται να δημιουργήσουν κανένα χώρο πάρκινγκ στην περιοχή, και να δώσουν δωρεά τσάμπα χώμα στην εταιρεία Θέμελη. Δεν μπορώ να το καταλάβω δυστυχώς, δεν έχω το ανάλογο επίπεδο νόησης, ή δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, και πώς ο λαός της Χίου ανέχεται αυτή την κατάσταση.
1: Πάντως ξεκίνησαν τα έργα, αυτό μας λέτε τώρα.
0: Τα κερατιάτικα της πολιτικής της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Και τον κάθε κυβερνήσεω. Δεν γίνεται να θέμε να φτιάξουμε το φράγμα κόρης γεφύρη, δεν γίνεται να μας έχουν μπει τόσα εμπόδια.
1: Μα πρέπει να τελειώσουμε και το αεροδρόμιο με κάποιο τρόπο.
0: Μα
1: αυτό είναι το αντεπιχείρημα.
0: Το πήρε μια εταιρεία. Πήρε ένα προϋπολογισμό, ένα κάρο χρήματα, θα πάρει εκατομμύρια. Και εμείς θα τις δώκουμε τσάμπα, χώμα. Δεν εσείς το σπίτι σας το φτιάχνετε με δωρεές κάποιου. Με το αίμα το δικό σας το φτιάχνετε, τον κόπο σας, τον ιδρώτα σας, τη δουλειά σας. Γιατί λοιπόν η Θέμελη θα πάρει δωρεάν χώμα? Γιατί?
1: Λοιπόν, τροφή για σκέψη τα ερωτήματα που θέτετε. Να τελειώσω, θα βάλετε μια τελεία, γιατί είναι μία η ώρα και πρέπει να παραδώσω στη Ζένα Χατζηδημητρίου.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, το κατανοώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και εμείς θα τα πούμε ξανά μετά τη 1:30 περίπου. Γιατί σήμερα είχαμε και τη μεγάλη αιμοδοσία στο Ομήριο, είχαμε και πολλές άλλες δράσεις.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πλεγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν οδηγήσει σε συμφωνία επί της αρχής, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν γίνει αποδεκτά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστικοποίησή της. Το στενό του Ορμούς θα ανοίξει αμέσως μετά τις υπογραφές, οι οποίες αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανότατα στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές τους τις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο Ισμαήλ Μπαγκάι είπε πως τα σχόλια σχετικά με το χρόνο και τον τόπο υπογραφής μιας συμφωνίας δεν είναι κάτι παραπάνω από εικασίες, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Συμπλήρωσε πως ένα μεγάλο μέρος του υποδιαπραγμάτευσης σχεδίου έχει οριστικοποιηθεί, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν επανειλημμένως τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Στο παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης όταν πυροσβεστικό αεροπλάνο της δύναμης της 359 μοίρας αεροπορικής εξυπηρέτησης δημοσίων υπηρεσιών επιστρέφοντας από τακτική περιπολία πάνω από το νησί της Λέσβου κατά την προσγείωση αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα. Ο χειριστής του κατάφερε τελικά να το σταματήσει ενώ το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Πάντως ο χειριστής βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για προληπτικούς λόγους. Ειδική εκδήλωση με θέμα «Τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη», η οποία απευθυνόταν στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ομήριο από την 96 ΑΤΕ και την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί διπλωμάτες και εκπροσώποι των ευρωπαϊκών θεσμών ανέπτυξαν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκέντρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χ από γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο. Όπως σημειώνουν σε επιστολή τους, δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24 μαθητές, ελλείψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. Την παντελή απουσία ειδικής πρόβλεψης για τον περιφερειακό τύπο των νησιωτικών περιοχών στο νομοσχέδιο αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις στυλίτευσε χθες ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης από το Βήμα της Βουλής. Κατέληξε χθες το πρωί στο νοσοκομείο της Χ, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα 31χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά, 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε θανάσιμα τον 31 ετών στην κοιλιά. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο. Ανέφερε σε δηλώσεις του ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας τελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Είναι ντροπή για τυχείο η εικόνα του Δημοτικού Κήπου να παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το σχόλιο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Την άποψη ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το δημόσιο κτέο, εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Όπως είπε, η εκτίμηση για τις υπάρχουσες ζημιές στις κτηριακές εγκαταστάσεις δεν είναι τόσο εκτεταμένες όσο υπολόγιζαν αρχικά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά τη λήξη της παράτασης για τον τεχνικό έλεγχο δημοσίων οχημάτων στις 30 Ιουνίου θα δοθεί νέα μέχρι την επαναλειτουργία του δημοσίου κτέου. Η αλήθεια των αριθμών μόνο θετική δεν είναι αυτή τη στιγμή για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφού όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, Γιώργος Πλακοτάρης, είμαστε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις εντάξεις έργων σε σύνολο 13 περιφερειών στη χώρα, στην 7η θέση όσον αφορά τις συμβασιοποιήσεις τους, όμως την απορρόφηση κονδυλίων που είναι βασικό ζητούμενο είμαστε στην 13η και τελευταία θέση. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τον ίδιο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι δικαιούχοι που φαίνεται να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις είναι οι εφορίες αρχαιοτήτων. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα μικρά νησιά που επίσης πήραν το δικό τους μερίδιο στο πρόγραμμα και παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα. Δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται με το αστικό κτέλ και οι συνταξιούχοι της Κίου, ανακοίνωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο αυτό ήδη ισχύει για τη Λέσβο. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν άδικο για τους συνταξιούχους της Κίου να μην έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτούς της Λέσβου, παραβλέποντας το γεγονός ότι το αστικό κτέλ Κίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί από τους ίδιους, έχει πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης. Αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στην τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, της Μαράγδα Παπαστηλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, διοργανώνει σήμερα Παρασκευή έως στις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο, με τη συμμετοχή των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών. Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος της κοινότητας Πατρικών Δημήτρης Λάρδας ανακοινώνει ότι τα πατρικά επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Village 2026. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι και σήμερα Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλαισίων του οικισμού του Πιτιούς. Ως εκ τούτου θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Λόγω των εργασιών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα ισχύουν και σήμερα. Σημειώνεται ότι η προσέγγιση στον οικισμό του Πιτιούς θα είναι εφικτή, όχι όμως και η διέλευση μέσω αυτού. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Παρασκευή με τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και την παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Επόμενη εκδήλωση την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου Χάλκινα Κατόφλια. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές από Τρίτη έως Έκτη Τάξη Δημοτικού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου, περιοχή Κάστρου, όπισθεν παλιάς αστυνομίας, στις οδούς Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μηνιώτη, Θεοτοκάν, Εγρεμπότη, Ορθεμένους. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου, ο Διαδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στη Χίο, που σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπαίρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης», με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Καστρομινά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση, που διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας, έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Χίο το Σαββατοκύριακο, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας Χίου βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα, που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα Κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει διδάκτορ Ευτυχία Βλεσίδου, ιστορικός, φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και τη Σαρή. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 και 69 78 77 62 32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40's to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτζή. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου στον αύλιο χώρο της Φιλαρμονικής από τις 6.30 το απόγευμα. Μια πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχο στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσις 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Άννα Μπηθηκότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Σινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που διεξήχθη με επιτυχία στο Ιωνικό Κολυμβητήριο του νησιού μας. Την τελευταία ημέρα των αγώνων οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες κατέκτησαν 13 μετάλλια, 7 χρυσά, 3 αργυρά και 3 χάλκινα. Συνολικά η ελληνική ομάδα είχε συγκομιδεί 46 μεταλλίων. 24 χρυσά, 12 αργυρά και 10 χάλκινα και πήρε την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων. Ο Ολυμπιακός έχασε με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο για τα ημιτελικά του Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Οι Χιώτες Πολίστες, Νίκος Γκίλας και Γιάννης Φουντούλης πέτυχαν από ένα γκολ. Στον άλλο ημιτελικό η Ισπανική Μπαρτσελενέτα νίκησε με 4-2 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 9-9 την Ουγγρική Φερετσβάρος. Όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός, η Χιώτισσα Πολίστρια Ελένη Κανετίδου ανανέωσε τη συνεργασία της με την ομάδα του Πειραιά και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών Σάμου Πολυκράτης, Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου 32-75. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Όμηρος Καλλιμασιάς απέκτησε τον μέσο επιθετικό Σάνι Κάτζα που έπαιζε στη Δάφνη. Ο Βροντάδος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Μάρκο Μαθιούδη που έπεσε στη Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 49%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διμερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου, Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1978, ο Τούρκος Καϊμακάμης του Βελιγραδίου, μετά από φυρμάνι που έλαβε από την Κωνσταντινούπολη, διατάζει τον απαγχωνισμό με την κατηγορία της επαναστατικής δράσης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Ρίγα Βελενστιλή και των 7 συντρόφων του. Ανάμεσά τους κρεμάστηκαν οι χιώτες Ευστράτιος Αργέντης, 31 ετών, έμπορος, και Αντώνης Κορονιός, 27 χρόνων, έμπορος και λόγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1914 ανοίγει τις πύλες του κινηματογράφος Αστήρ υπό τη διεύθυνση του Δημόπουλου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2006, σε ηλικία 90 ετών και χωρίς να είχε εγκαταλείψει ποτέ την ενεργό δράση, πέθανε στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας σκηνοθέτης και θεατράνθρωπος Αδαμάντιος Λεμός. Σαν σήμερα στοιχείο το 2017, σεισμός 5,3 ρίχτερ μεταξύ Λέσβου Χίου, μεγάλες ζημιές σε κτίρια στο χωριό Βρύσα της Λέσβου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Θυμάστε χθες που λέγαμε για το περιστατικό με τα μαχαιρώματα στην Ιχθυόσκαλα που τελικά είχε τραγική κατάληξη, διότι ο 31 ετών Ρωμά που τραυματίστηκε από συγγενικό του μάλιστα πρόσωπο, 51 ετών, σε ανοιχτό χώρο στην Ιχθυόσκαλα, υπέκυψε στα τραύματά του χθες το μεσημέρι. Για το συγκεκριμένο περιστατικό δελτίο τύπου εξέδωσε η αστυνομία, σύμφωνα με το οποίο σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Με αυτές τις κατηγορίες θα πάει σε ανακριτή και εισαγγελέα ο συλληφθέντας 51 ετών Ρωμά που τραυμάτισε τον άλλο πολίτη 31 ετών, όπως είπαμε, ήταν και συγγενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης, η σύλληψη του δράστη έγινε μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Χιού με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Και αυτό το οποίο τονίζεται στο συγκεκριμένο δελτίο είναι ότι μετά από διαπληκτισμό έγινε ο τραυματισμός με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου και σωματική βία στην κοιλιακή χώρα. Υποβλήθηκε το θύμα σε χειρουργική επέμβαση, αλλά λίγο πριν το μεσημέρι χθες υπέκυψε στα τραύματά του. Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση βρέθηκε, κατασχέθηκε και μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών. Αυτά λοιπόν αναφέρει το επίσημο δελτίο της αστυνομίας. Αφαιρέθηκε μια ζωή, αυτό είναι το μείζον σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω ποια ήταν η αφορμή, όπως και να έχει, όλο αυτό είναι καταδικαστέο. Από εκεί και πέρα το λόγο έχουν τα ελληνικά δικαστήρια. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για προσφορά αίματος, όχι για αφαίρεση ζωής, για προσφορά αίματος, για την ζωή που μπορούμε να δώσουμε απλόχερα σε συμπολίτες μας, είτε δίνοντας και συμμετέχοντας σε αυτήν την διαδικασία για τους δότες μυελού των οστών, είτε συμμετέχοντας σε αιμοδοσίες για να πάρουν απλά το αίμα μας κάποιοι συνάνθρωποι μας και να μπορέσουν να συνεχίσουν πρόσκοπτα τη ζωή τους. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε περισσότερα για τη μεγάλη αιμοδοσία που έγινε σήμερα στο Ομήριο.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, κάθε χρόνο το Σκυλίτσια Νοσοκομείο Χίου, το Τμήμα Αιμοδοσίας, διοργανώνει μια γιορτή αιμοδοσίας. Αυτή τη φορά έγινε στο Ομήριο σήμερα με κεντρικό σύνθημα «Δώσε μας, σώσε ζωές». Η Ηλέκτρα Δημητρακοπούλου, γιατρός αιματολόγος, και η Άννα Σωτηρίου, προϊσταμένη νοσηλεύτρια, μίλησαν και για την συγκεκριμένη αιμοδοσία αλλά και γενικότερα για τα αποτελέσματα που έχουμε εδώ στην Χίο με την προσέλευση αρκετών αιμοδοτών σε τέτοιου είδους δράση. Ενώ παράλληλα η κυρία Σωτηρίου αναφέρθηκε και στις επόμενες αιμοδοσίες που θα πραγματοποιηθούν, για να ξέρουμε και εμείς το πρόγραμμα, να δούμε όσοι είναι αιμοδότες που ακριβώς μπορείτε να πάτε και να αιμοδοτήσετε. Ξεκινάμε με την κυρία Δημητρακοπούλου.
2: Ιουνίου έχει οριστεί να τιμάται ως Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εδώ.

0: Στην αιμοδοσία, αλλά έχουμε και συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είναι η προσέλευση νέων εθελοντών αιμοδοτών, είναι να ενθαρρύνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να γίνονται τακτικοί εθελοντές αιμοδότες και επίσης να μεταγγίσουμε την ιδέα στους νεότερους που έχουμε και δίπλα μας σήμερα για το ότι πρέπει να ασχοληθεί με την εθελοντική αιμοδοσία. Υπάρχουν βέβαια κάποια κριτήρια στα οποία πρέπει να υπακούμε για να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες. Αυτό που μπορούμε να πούμε στατιστικά είναι ότι χρειαζόμαστε περίπου 60.000 φιάλες αίματος ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Δηλαδή για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα, χρειαζόμαστε περίπου ετησίως 600.000 φιάλες αίματος. Προσπαθούμε να το πιάσουμε αυτό το ποσοστό και θέλουμε να στηριζόμαστε περισσότερο στους εθελοντές αιμοδότες, στους τακτικούς αιμοδότες και όχι μόνο σε εκείνους που ευχαρίστως να έρχονται, αλλά αφορά μόνο κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. Η Χίος έχει πολύ μεγάλο ποσοστό εθελοντών αιμοδοτών, περισσότερο από άλλα μέρη της Ελλάδος, και αυτό έγκυται και στην πολύ καλή και συνειδητοποιημένη δουλειά που γίνεται από το Κέντρο Αιμοδοσίας Χίου, που παρά τις αντίξωες συνθήκες τις οποίες δουλεύει, το θεωρεί λειτουργήμα να ασχολείται με την ενημέρωση και την προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών. Έχει μια πολύ καλή ροή σήμερα εδώ από το πρωί. Στόχος μας να μπορέσουμε τουλάχιστον να αγγίξουμε τη συγκέντρωση 70-80 φιαλών αίματος και ελπίζουμε ότι θα πάμε καλά. Είναι καλό να γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες. Μπορούμε να δώσουμε και από 16-17 ετών με έγκριση γονέων και δεν είναι απαραίτητο να έχουμε κλείσει τα 18 αν πληρούμε συγκεκριμένα κριτήρια. Μπορούν να υπογράψουν οι γονείς, να έχουμε ένα υγιές παιδί και μπορεί και εκείνο να δώσει αίμα. Οπότε βοηθάμε σήμερα εδώ μαζί στην ημέρα αυτή.
1: Λοιπόν, και από την κυρία Δημητρακοπούλου να πάμε στην Άννα Σωτηρίου, η οποία μεταξύ άλλων, όπως σας είπαμε, αναφέρεται και στις επόμενες αιμοδοσίες που θα γίνουν στη Χίο.
2: Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Είναι ένας θεσμός που στη Χίο το γιορτάζουμε τα τελευταία 14 χρόνια. Τιμούμε τον άνθρωπο που προσφέρει λίγο χρόνο και μια σταγόνα ζωής από το αίμα του, βοηθώντας 3 διαφορετικούς ασθενείς. Ο εθελοντισμός είναι το α και το ω. Τα τελευταία δύσκολα χρόνια στην κοινωνία είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί στοιχείο το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών φτάνει το 80%. Στηριζόμαστε από τον εθελοντισμό, είτε σε τακτικά χρονικά διαστήματα κάνοντας δράσεις σε διάφορους χώρους που προσκαλούμεθα, είτε όταν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη ομάδα αίματος. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένο ο εθελοντής αιμοδότης της Χίου και έρχεται μετά από επίκληση δική μας άμεσα. Τους ευχαριστούμε. Σήμερα θέλω να ευχαριστήσω μια σειρά από συλλόγους που συνδιοργανώνουμε αυτό. Είναι οι σύλλογοι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, είναι οι συνοριοφύλακες, οι άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι εργαζόμενοι, στις τράπεζες, στις δικαστικές φυλακές, το Δικηγορικό Σύλλογο Χίου και κάθε ένας ξεχωριστά που έρχεται για να προσφέρει αυτό το πολύτιμο αγαθό. Βασικός συνδιοργανωτής μας και χορηγός για τη σημερινή εκδήλωση είναι ο Δήμος Χίου, που πρόσφερε και το μπλουζάκι που φοράμε. Μας παραχώρησε το ομήριο πνευματικό κέντρο του Δήμου Χίου. Αυτό γίνεται κάθε χρονιά και τους ευχαριστούμε. Και επίσης, αρρωγός μας όλα αυτά τα χρόνια είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που είναι εδώ κοντά μας το πρωί και φροντίζει τους αιμοδότες μετά τη διαδικασία της αιμοδοσίας.

0: λειτουργήμα σε πολλά είναι πολυδιάστατες οι δράσεις του, είναι κοντά μας πάντα όποτε τους χρειαστούμε και τους ευχαριστούμε και εκείνους. Επίσης θέλω να πω και σε εσάς για την προβολή, γιατί αυτό που έχουμε πετύχει στοιχείο οφείλεται στην προβολή που κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις δράσεις της αιμοδοσίας. Συνεχίζουμε αυτό το μήνα, έχουμε την άλλη εβδομάδα στην 96 ΑΤΕ, έχουμε στο πυροσβεστικό σώμα Χίου και τον Ιούλιο γενικώς δεν εφησυχάζουμε, γιατί οι ανάγκες είναι καθημερινές, είναι συνεχές και το ασφαλές αίμα που το δίνει ο εθελοντής αιμοδότης είναι αδιαπραγμάτευτο. Ο άνθρωπος που έρχεται εθελοντικά να προσφέρει είναι σίγουρο 100% ότι το αίμα του είναι ασφαλές. Και τον ευχαριστούμε και τον τιμούμε σήμερα.
1: Ακούσαμε αναλυτικά την κυρία Σωτηρίου να αναφέρεται και στους συμμετέχοντες στο σημερινό εγχείρημα, ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν και ο Ερυθρός Σταυρός, όπως και η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών. Ακούμε και την Ερυθρό Σταυρίτης, ακούμε και τον κύριο Λασκαρίδη από τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών αμέσως τώρα.
2: Πάντα σε αυτό το θεάρεστο έργο που κάνουν για την αιμοδοσία από το Σκυλίτσιο Νοσοκομείο ερχόμαστε, βοηθάμε να φροντίσουμε τους άνθρωπους που δίνουν το αίμα, θα δώσουμε αυτά που πρέπει μας δίνουν από εδώ οι κυρίες και έτσι κάνουμε και εμείς ένα λιθαράκι σε όλη αυτή την οργάνωση και μπράβο στο χιώτικο λαό και προπαντός στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο ότι πάντα προσφέρουν το αίμα τους οι ανθρώποι, οι χιώτες μας και είναι πολύ κοντά στο νοσοκομείο.
3: Για άλλη μία χρονιά ξεωθήκαμε να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Σαν σώματα ασφαλείας που αντιπροσωπεύω την αστυνομία, είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή όποτε μας ζητηθεί βοήθεια. Είναι αρκετά ικανοποιητική η προσέλευση. Πιστεύουμε μέχρι το μεσημέρι να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Σίγουρα το μείγμα της σημερινής μέρας είναι ότι αν όλοι οι υγιείς άνθρωποι, όλοι οι υγιείς Έλληνες δίναμε μία φορά αίμα, δεν θα είχε ανάγκη το νοσοκομείο κανένας ασθενής. Δυστυχώς πρέπει να μας γίνει τρόπος ζωής ότι πρέπει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να δίνουμε αίμα για κάποιον άγνωστο. Όχι μόνο για τον συγγενή μας, αλλά για τον άγνωστο.
1: Λοιπόν, πολύ σημαντικό και αυτό που είπε ο κύριος Λασκαρίδης. Αυτό λέγεται ανιδιοτελής προσφορά. Και κλείνει εδώ η συζήτηση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Γιατί σήμερα είχαμε και μία συζήτηση για τα εθνικά μας θέματα στο Μύριο. Μια ειδική εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν κυρίως ένστολοι. Θα πούμε περισσότερα μετά την επιστροφή.
4: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Κάτι φαίνεται πως οδεύει προς θετική κατεύθυνση όσον αφορά τον πόλεμο στον κόλπο. Έχει κυκλοφορήσει ένα προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ, το δημοσίευσε το Ιράν. Πιθανότατα να υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέφη, γράφει το Bloomberg. Να το δούμε να υπογράφεται και κυρίως να το δούμε να τηρείται για να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης, θα τελειώσει και πώς θα τελειώσει. Προς το παρόν πάντως και μόνο με αυτή την πληροφορία βλέπουμε πώς συνδέονται όλα αυτά με τις αγορές. Το πετρέλαιο λέει έχει κατέβει. Στα 85 δολάρια. Καλά, εμείς μέχρι που να το δούμε στις αντλίες θα περάσουν μέρες, μη σας πω και εβδομάδες. Σας είπαμε ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Μύριο, η οποία απευθύνονταν στους ένστολους, στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας. Αντικείμενο τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη. Διοργανώθηκε από την 96 ΑΔΤΕΑ αλλά και το γραφείο Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Στην κατάμεστη αίθουσα συνεδρίων, ο διοικητής 96 ΑΔΤΕΑ, ταξίαρχος Παναγιώτης Λιμπερέας, έδωσε το στίγμα της ημερίδας. Μπορούμε να τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για εμάς, καθώς θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και να μάθουμε από πρώτο χέρι, να ρωτήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε με τόσο διακεκριμένους και λαμπρούς ομιλητές, τα βιβλία των οποίων τα έχουμε διαβάσει οι περισσότεροι από εμάς και τα έχουμε χρησιμοποιήσει ως βοηθήματα στην εκπόνηση των εργασιών μας στη Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, καθώς και στη συγγραφή των μεταπτυχιακών μας διατριβών. Το θέμα της ημερίδας, τα εθνικά μας θέματα στην προοπτική μιας ενωμένης, μιας Ευρώπης της άμυνας και της ασφάλειας, δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο και σχετικό με εμάς. Εμάς που υπηρετούμε στην πρώτη γραμμή του Αιγαίου, όπου η άμυνα και η ασφάλεια δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά καθημερινό βήμα, ευθύνη και αποστολή. Σας ευχαριστώ λοιπόν που κάνετε αυτό το ταξίδι στο νησί μας και είστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που αφήσατε πίσω τις δουλειές σας, τις μονάδες και υπηρεσίες σας και γεμίσατε σήμερα την αίθουσα του Δήμου μας, τιμώντας μας με την παρουσία σας.
1: Θα τα δείτε και στην τηλεόραση της αλήθειας. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων ήταν ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ευρωβουλευτής, πρώην Υπουργός, ο Νικόλος Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Ανδρέας Παπασταύρου, πρέσβης επί τιμή, μόνιμος αντιπρόσωπος Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Στέλιος Περάκης, ομότιμος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Γρηγόρης Τσάλτας, πρώην πρίτανης Πάντιου Πανεπιστημίου και ο καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Ήταν οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη διοργάνωση που παρουσίασαν και τις συζητήσεις τους. Με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας αλλά και το διήμερο που ακολουθεί. Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: μέσα τη στεριά.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Παρασκευή, πόσο ωραία ακούγεται και ακόμη περισσότερο όταν βρίσκεσαι ήδη στο τέλος της εβδομάδας. Sky 100,3, ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο και οι ειδήσεις έχουν ως εξής. Άρχισαν τα όργανα και οι πρώτες νότες από το σκληρό ροκ που, όπως είναι αναμενόμενο, θα κυριαρχήσει στην πολιτική σκηνή, όλοι εναντίον όλων με τοπικές συγκρούσεις και πολλά διλήμματα.
1: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
2: Αν κάποιος όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
1: Δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που όχι βελό να είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα καλά.
3: Νέα Δημοκρατία λέει: είστε λαγιστές που αφήνετε τα λεφτά. Όταν όμως για φοροαπαλλαγές και 5% φόρο στα μερίσματα, λεφτά υπάρχουν για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ακούσει πολλές φορές από τον Τραμπ, ωστόσο κάποιοι διακρίνουν ορισμένα στοιχεία πιθανόν αυτή τη φορά να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Για την πολλωστή φορά που προαναγγέλει συμφωνία με το Ιράν μιλάω, με πληροφορίες αυτή τη φορά να προέρχονται. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά. Πολλές πληροφορίες έρχονται και από την πλευρά των Ιρανών.
4: Απευθύνθηκε τηλεφωνικά σε κάποιους οπαδούς ενός του Μπαρτ Τζόνς, ενός ιεροκήρυκα, και σου είπε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά σήμερα τελειώσαμε τον πόλεμο με το Ιράν.
5: Το τελείωσε.
4: Το τελείωσε, είπε.
6: Έχει ενδιαφέρον ότι φαίνεται τη συμφωνία ότι δέχονται πολλά σημαντικά στελέχη του καθεστώτος.
7: Το μεγάλο ερώτημα ασφαλώς είναι πού βρίσκεται το Ισραήλ σε όλα αυτά όσον αφορά ασφαλώς την περίπτωση της Χεζμπολάχ.
0: Υπάρχουν ακόμα πολλά θέματα που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Παράταση στον καθαρισμό οικοπαίδων ανακοίνωσε πριν από λίγο το αρμόδιο Υπουργείο, το Πολιτικής Προστασίας. Θα ακούσετε πόσες ημέρες και τι ακριβώς γίνεται σε όλη αυτή την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα είναι ο πάρα πολύ μικρός αριθμός ιδιοκτητών που έχει δηλώσει φέτος πως καθάρισε το οικοπαίδο του, πολύ μικρότερος από πέρυσι. Δεύτερον, το υπέροχο κόστος.
8: Κάποιοι εκμεταλλεύονται γενικότερα την αγωνία των ιδιοκτητών και ζητούν υπερβολικά υψημένες τιμές σε σχέση με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Το πρώτο, το κυρίαρχο όμως, είναι ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
9: Να στείλει emails ή SMS σε όλους αυτούς που από πέρσι είχαν υποβάλει δηλώσεις. Πολλοί μπορεί να το ξέχασαν, μπορεί να πίστεψαν ότι επειδή το καθάρισαν πέρσι δεν χρειάζεται να καθαριστεί φέτος.
0: Πώς ξεκινάμε σήμερα? Με Παναγιώτη Παπακαλούση να ρυθμίζει τον ήχο, με Λίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, δημοσιογραφική επιμέλεια, τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, Σπύρος Μάλης εδώ στο μικρόφωνο και όπως πάντοτε Δημήτρης Κολιομιχάλης. Παρασκευή σήμερα. Τώρα δεν νομίζω να προκαλέσει έκπληξη αν μας πεις πως ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει να παίρνουν δρόμο.
10: Πολύ καλά το κατάλαβες. Όντως, και είναι και περισσότεροι.
0: Είχα και ένα σκονάκι από σένα, κάτι μου είχες δώσει να καταλάβω πριν.
10: Και περισσότεροι από όσοι τα τελευταία Σαββατοκύριακα. Είναι εντυπωσιακό. Ήδη από την περιοχή του Ρέντι, η άνοδος της Κηφισού προς τη γέφυρα της Αχαρνών είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Ήδη. Έχουμε πρόβλημα όμως και στην Αττική Οδό. Έχει αρχίσει να δημιουργείται πρόβλημα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, εκεί κατά μήκος του Γέρακα, μέχρι να περάσουμε τη δική της Πλακεντίας. Έχει αρχίσει να δημιουργείται. Είναι φυσικά πρόβλημα στους Καραμαγκά, εννοείται. Πάνω από ένα χιλιόμετρο ηλιοφόρος Χιστού πλησιάζει το 1,5 σιγά σιγά προς τους Καραμαγκά, ενώ η ηλιοφόρος Αθηνών είναι σαφώς, αν πρέπει να διαλέξετε μεταξύ των δύο, Σχιστού ηλιοφόρο Αθηνών, να διαλέξετε τη ηλιοφόρο Αθηνών. Και η Ιερά Οδός που σας βγάζει στο Δαφνί είναι καλή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Πρόβλημα εδώ και πολλή ώρα έχουμε στην Κατεχάκη, αλλά σε ποια κατεύθυνση? Από την Κεσαριανή προς τον Βύρονα. Έχουν γίνει αλλεπάλληλα τροχιά συμβάντα στο σημείο και υπάρχει ισχυρό μποτιλιάρισμα εκεί. Πολύ αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Βασιλής Σαμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου θα καθυστερήσετε και κλείνουμε με την περιοχή του Πειραιά και η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση και όμως η 34η Συντάγματος Πεζικού εδώ και πολλή ώρα.
0: Ναι, και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι κάθε Παρασκευή, κάπως έτσι θα είναι.
10: Και η ακτίνια Ούλη, έχεις δίκιο. Προς την πλατεία Ρολογιού, αδιάβατη. Έτσι είναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης και θα μείνουμε λίγο. Θα σας πούμε για τα καθάριστα. Με λεπτομέρειες θα σας μιλήσουμε. Αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα, όχι μόνο της ταλαιπωρίας που μας είπε ο Δημήτρης, αλλά και των κινδύνων που διατρέχει κάποιος που κινείται στο δρόμο εξαιτίας μιας κατάστασης που η αλήθεια είναι εδώ και χρόνια έχει ποτίσει πια στις νοοτροπίες κάποιων ανθρώπων και ποτέ μα ποτέ το κράτος δεν αντιμετώπισε και δεν αντιμετωπίζει, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αποτελεσματικά. Προχθές στην Αθήνα, το νέο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη Σαχαλατήλης για το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι. Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής αστυνομική της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης μετά από σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή του Ρετζικίου. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, ο 26χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 50 χιλιόμετρα. Μάλιστα, όταν τα στελέχη της τροχέας του έκαναν θύμα να σταματήσει, εκείνος δεν συμμορφώθηκε άμεσα με τις υποδείξεις των αρχών. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ παράλληλα δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Μάλιστα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Τροχέας διαπίστωσαν ότι το όχημα δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίες, δεν διέθετε το προβλεπόμενο σιγαστήρα εξάτμισης και κυκλοφορούσε χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε βάρος, συνοψίζοντας λοιπόν, του 26χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό, να πούμε κλείνοντας, ότι έρχεται να προσθεθεί στα τροχαία συμβάντα που αναδεικνύουν τους κινδύνους της επικίνδυνης οδήγησης και της παραβίασης βασικών κανόνων οδηγίας ασφάλειας.
0: Τα πάντα παράνομα. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Παναγιώτη Σαχλατλής. Τα πάντα παράνομα. Δηλαδή, περίπτωση που όταν το σταματάει ο τροχονόμος, δεν είναι αυτό που να το ρωτήσει, πες μου, φίλε, τι παράνομο έχεις στο μηχανάκι σου. Να του πει, πες μου, αν έχεις κάτι νόμιμο στο μηχανάκι σου. Να το πάρουμε ανάποδα για να μην κουράζομαι. Δηλαδή, ασύλληπτα πράγματα και κυκλοφορούν αυτοί οι τύποι κυκλοφορούν. Πάμε στα καθάριστα λοιπόν. Ξέρω ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εσάς και πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος αδυνατεί μέχρι και τώρα πρώτον να βρει κάποιον να του καθαρίσει το οικόπεδο. Κάποιοι ευθυνόμαστε, το αφήσαμε τελευταία στιγμή. Δεύτερον, και αν βρείτε, θα πρέπει να βάλετε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Βγήκε λοιπόν σήμερα το Υπουργείο και έδωσε παράταση. Τα πώς, τα γιατί, μέχρι πότε, ο καθηλένα αρμόδιος Γιώργος Καραμετζόλου. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
11: Να είστε καλά. Ο Υπουργός λοιπόν πολιτικής προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ανακοίνωσε στο κρατικό κανάλι ότι μέχρι 22 Ιουνίου θα δοθεί παράταση για να δηλώσετε τον καθαρισμό στα οικόπεδά σας, δηλαδή στο καθαριστα.gov.gr, και έως τώρα έχουν δηλώσει 373.000 αιτήσεις. Άρα λοιπόν έχουμε μόλις το 1/4 από αυτό που είχαμε το 2024. Αυτό λοιπόν ανέφερε και ο Υπουργός, ότι είναι πολύ λίγες οι δηλώσεις έως τώρα. Εάν φανταστούμε ότι το 2024 είχαμε 800.000 αιτήσεις και το 2025 είχαμε 500.000 αιτήσεις. Άρα λοιπόν μια μικρή παράταση κατά μια εβδομάδα δεν είναι δύσκολο. Καθαρίστε τα οικόπεδά σας, γιατί σας περιμένουν βαριά πρόστιμα όσοι δεν είναι, το κάνετε.
0: Εδώ υπάρχει και μια ιδέα από την πλευρά της Πομιδά των Ιδιοκτητών Ακινήτων. Άκουσα τον κύριο Παραδιά που λέει, γιατί το Υπουργείο δεν, αφού έχει τα στοιχεία στις πλατφόρμες των δηλώσεων, να βρει πόσοι δεν δηλώσαν πέρυσι. Κάποιοι βέβαια μπορεί να τα έχουν πουλήσει, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά γιατί δεν στέλνει ένα SMS, ένα mail σε ανθρώπους που ανέβασαν δηλώσεις σε καθαρισμού στην πλατφόρμα, γιατί δεν τους στέλνει να τους πει, παιδιά, τι γίνεται,
11: το είχατε κάνει πέρσι, τι συμβαίνει φέτος.
0: Το είχατε κάνει πέρυσι. Φέτος,
11: πού είσαστε.
0: Ναι.
11: Σας περιμένουν βαριά πρόστιμα όσοι δεν το κάνουν. Δηλαδή, ο μη καθαρισμός προβλέπεται να είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το οικόπεδό σας, αν δεν το καθαρίσετε, αυτό είναι το πρόστιμο το οποίο θα πληρώσετε. Συν τα έξοδα, το κόστος καθαρισμού, αν το κάνει ο Δήμος αυτεπάγγελτα. Επίσης, η ψευδής δήλωση, όσοι δηλαδή δηλώσετε και πείτε ψέματα ότι το καθάρισε, αλλά τελικά δεν έγινε ο καθαρισμός, 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες φυλάκιση.
0: Έτσι, εκεί υπάρχει και εισαγγελέα. Δεν
11: φυσικά,
0: είναι μόνο
11: εκεί
0: το πρόσωπο.
11: Μπαίνει, ναι, ναι, ναι, εκεί μπαίνει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε μέχρι τις 22 Ιουνίου.
11: 22, πάμε. Μια εβδομάδα παράταση.
0: Μια εβδομάδα.
11: Είναι εύκολη.
0: Ωραία.
11: Διαδικασία και η πλατφόρμα λειτουργεί.
0: Η διαδικασία δεν είναι η πλατφόρμα. Η διαδικασία είναι να βρει τελευταία στιγμή ανθρώπου να στο καθαρίσουν και πόσα θα σου ζητήσουν. Τρέχα γύρευε. Άστο.
11: Από τον Απρίλιο όμως, ναι, είναι η διαδικασία.
0: Κοίτα, έχει δίκιο εσύ. Φαντάζομαι και εκείνο και κάποιο μα ακούει θα σου πει ότι αν το καθάριζα από τον Απρίλιο θα έπρεπε να δώσω άλλες τρεις φορές για να το καθαρίζω συνέχεια.
11: Το συντηρούμε.
0: Εντάξει, ναι. Γιώργο, είναι.
11: Ναι. Διαδικασία.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Δίκιο έχει ο Γιώργος εν προκειμένου. Εγώ κάνω τον αντίλογο τώρα του κλασικού Έλληνα, καταλάβατε. Λοιπόν, με το δίκτυο πολιτικής έντασης να ανεβαίνει όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν αρχίσει τις πρώτες δυνατές επιθέσεις. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα με το χαρτί της σταθερότητας, ασφαλούς οικονομικής πορείας, χωρίς να λείπουν οι αιχμές κατά των αντιπάλων, οι οποίοι βεβαίως ανταπέδωσαν τα πυρά. Και Γιάννης Καντέλης αμέσως τώρα. Γεια σου, Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Και είχαμε μία συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη που έδειξε το που θα κινηθεί κιόλας, περίπου το πλαίσιο που θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη μακρά προεκλογική πορεία. Σε αυτή την μακρά προεκλογική πορεία, να δούμε.
12: Ναι, το επανεβεβαίωσε πάντως,
0: ναι,
12: ότι
0: ναι, είπε για
12: εκλογές το 2027, ναι, δέχτηκε κιόλας να καταγραφεί αυτή η δήλωση, να κρατηθεί μάλλον από τον κύριο Χατζηνικολάου. Η συνέντευξη δόθηκε στον Αντένα με τον κύριο Μητσοτάκη να επιμένει στο δίλημα της μίας κάλπης, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον πολλών στο κομμάτι της συνέντευξης επικεντρώθηκε και στα όσα είπε για τον κύριο Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ελπίζω να μην βλάψει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι η ατάκα του Πρωθυπουργού που πρέπει να κρατήσουμε, γιατί σκιαγραφεί και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία, ως μια επανάληψη δηλαδή της φυγής του κυρίου Σαμαρά το 1993 για τη δημιουργία της πολιτικής άνοιξης. Από εκεί και πέρα απάντησε και στις αιχμές που έχουν αφήσει τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο ο κύριος Καραμαλής για τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως και αυτοί είχαν προσπαθήσει να κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία με την Τουρκία, αλλά κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν έθεσε το θέμα του Κάζου Μπέλη όπως έκανε ο ίδιος, με τον πρωθυπουργό να επιμένει στην ανάγκη μιας κάλπης, διότι οι πολίτες θα κληθούν να εκλέξουν πρωθυπουργό και σε μία εκλογική αναμέτρηση. Αυτός είναι ο στόχος των εκλογών, θέλοντας να αξιοποιήσει το σενάριο των διπλών εκλογών, της διπλής Κυριακής. Από εκεί πέρα βεβαίως δεν έλειψαν οι αιχμές προς τον κύριο Τσίπρα, προς την κυρία Καριστιανού, προς τον κύριο Ανδρουλάκη, τους πολιτικούς αντιπάλους δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ξέρω ότι έχεις πολιτικές τηλεοπτικές υποχρεώσεις, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχεις 2-3 λεπτάκια ακόμα. Μόνο ένα σχόλιο, γιατί δεν αναφέρθηκε πολύ στα ελληνοτουρκικά. Αναφέρθηκε, αλλά εκτενώς νομίζω μίλησε σήμερα σε ένα podcast που κάνει ένας πρώην επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των ΗΠΑ. Εκεί έχει μιλήσει και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
12: Ναι, επιμένοντας, το έκανε και χθες αυτό, επιμένοντας την πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει με κάθε τρόπο ότι η Ελλάδα προφανώς δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Και από εκεί πέρα παραδεχόμενος πως πάντα ήταν περίπλοκες σχέσεις των δύο χωρών, αλλά ωστόσο είναι υποχρεωμένες να μπορούν να έχουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και προφανώς χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις αιτιάσεις της Τουρκίας για τις θαλάσσιες, για τον τρόπο οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και το πιθανολογούμενο νομοσχέδιο
0: για τις θέσεις
12: που περιμένουμε από την Τουρκία. Ακριβώς.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης. Αυτό το podcast το κάνει ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Μακάστερ. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις από παγκόσμιους ηγέτες και καλύπτει θέματα, γι' αυτό στα ελληνοτουρκικά σήμερα, έδωσε περισσότερη βάση ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο του podcast. Δηλαδή είναι το ΝΑΤΟ, είναι περιφερειακή άμυνα, διατηλαντικές σχέσεις, θέματα γεωπολιτικής δηλαδή, όπου εκεί ο Πρωθυπουργός έστειλε τα δικά του μήνυματα, όπως ακούσατε από τον Γιάννη Καντέλη στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός χθες στον Αντένα, στη συνέντευξη Ανδρουλάκη στη Δραπετσόνα, μιλώντας με νέους, εξήγηλε και αυτό το μέτρο για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Τσίπρας σήμερα στο Οικονομικό Φόρουμ, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Μητσοτάκης θα χάσει και στη δεύτερη κάλπη και θα δώσουμε μάχη να χάσει και στην πρώτη. Έχει εκτοξεύσει βέλη και κατά του κυρίου Μητσοτάκη και υπάρχουν και κάποια δεικτικά σχόλια και κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα, εισαγωγή σε αυτό, έτσι, για να διανθίσουμε κιόλα το ρεπορτάζ με κάποια ηχητικά αποσπάσματα, μας περιμένει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Αλλά να ακούσουμε έτσι πώς αποτυπώνεται αυτή η κόντρα σε επίπεδο αρχηγών. Μητσοτάκης Αντένα, Τσίπρας στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, Ανδρουλάκης από Δραπετσόνα.
1: Στον κύριο Τσίπρα, τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
2: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
1: Αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης που έχει βελό να είναι κολλημένη αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
3: Φέραμε εισαγόμενο φυσικό αέριο σε μια τεράστια εξάρτηση που δεν είχε ποτέ ξανά η χώρα στο παρελθόν και συγχρόνως στις ΑΠΕ αντί να πάνε στους μικρούς πήγαν στους ολιγάρχες. Και δικαιολογείται μόνο από τις σχέσεις διαπλοκής της κυβέρνησης με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Οπότε πάμε να ασκήσουμε μια κοινωνική πολιτική. Νέα Δημοκρατία λέει είστε λαϊκιστές που έχετε τα λεφτά. Όταν όμως για φοροαπαλλαγές και 100% φόρο στα μερίσματα, λεφτά υπάρχουν για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και είμαστε ακόμα στην αρχή, Αντώνη, έτσι.
13: Ναι, έχουμε. Έχουμε πολλά να δούμε. Ναι.
0: Εάν πάμε μέχρι το. Σύμφωνα με τις διαβεβαίωσεις που έδωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, μέχρι την άνοιξη του 27, βέβαια.
13: Εντάξει, όλοι για κάποιο λόγο αμφιβάλλουν, γιατί βλέπουν τις προετοιμασίες που γίνονται, τη ρητορική που υπάρχει, τους τόνους που ανεβαίνουν, τις περιοδίες που κάνουν όλοι και ετοιμάζουν. Νομίζω σήμερα είχαμε μια αναβίωση της παλιάς κόντρας, Μητσοτάκη Τσίπρα. Αυτό δηλαδή. Γιατί. Είπε πολλά πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης χθες για το δίπλωμα. Το απάντησε ο Αλέξης.
0: Με το πατίνι, εγώ θα σου έδινα να οδηγήσεις.
13: Με το πατίνι.
0: Έχει είπε... αρχίσει τώρα και ο πόλεμος της ατάκας, ε.
13: Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί είπε για το εντυμόμετρο ο κύριος Μητσοτάκης, θυμίζοντας περιπτώσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αν υπήρχε εντυμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο Μητσοτάκης, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι μίλησε αλαζονικά, μιλώντας για αυτοδυναμία και ότι έχουν μεγάλη διαφορά με τα άλλα κόμματα και βέβαια έβαλαν και οι δύο τα διλήμματά τους σε σχέση με την επόμενη κάλπη. Μίλησαν όσο μπορούσαν και προγραμματικά και βεβαίως είδαμε και από το ΠΑΣΟΚ χθες, και αυτό έχει ενδιαφέρον, και από τον κύριο Ανδρουλάκη μια προγραμματική στροφή, γιατί αυτές οι νέου τύπου εκδηλώσεις, οι συζητήσεις, το κοινό που είναι γύρω-γύρω, θα το δούμε.
0: Και όλα είναι διαδραστική όλη αυτή.
13: Ναι, ναι, θα το. Και ο κύριος Τσίπρας θα το κάνει αυτό και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε συγκεκριμένα για ένα μέτρο μέσα μαζικής μεταφοράς κάτω των 24 να μπαίνουν δωρεάν.
0: Ναι, κάτι που έχει προκαλέσει και μία κόντρα με την κυβέρνηση, γιατί ναι. Έχει βγει ο κύριος Κυρανάκης και του έχει πει ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε όλοι και τα πληρώνουμε ακριβά, με το ΠΑΣΟΚ να επιτίθεται στον κύριο Κυρανάκη και να του λένε μη σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας και αναμασάτε την τσίχρα περί λεφτόδεντρου.
13: Ναι, και αναφέρει και πόσο κάνει αυτό το συγκεκριμένο.
0: Και πόσο κάνει. Υπήρχε και μία αναφορά που εγώ την εξέλαβα ως ενδεικτικό σχόλιο κατά του κυρίου Ανδρουλάκη για αυτό το ακριβώς το ζήτημα, Αντώνη, τον... των εισιτηρίων, των δωρεάν εισιτηρίων στον ΑΣΑ, γιατί του λέει η Νατάσα Γιάμαλη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, που λέει στο Τσίπρα χθες ο Ανδρουλάκης είπε ότι θα δώσει δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Ναι. Και η πρώτη ατάκα του Τσίπρα ήταν: εγώ δεν θα κάνω πασαρέλα τις προτάσεις μου.
13: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, σαφώς, το παίρνεις και αυτό σαν.
0: Ήταν λιγάκι αιχμηρό το ότι εγώ δεν κάνω πασαρέλα με τις προτάσεις μου. Και σήμερα είχαμε για να βάλουμε ακόμα ένα πρόσωπο που ήρθε στο προσκήνιο και μπήκε δυνατά δημοσκοπικά τουλάχιστον, την κυρία Καριστιανού. Είχαμε και μία δήλωση κυρίας Καριστιανού διαμαρτυρίας για μία απόφαση του Διοικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ακύρωσε μια προγραμματισμένη εκδήλωση που θα έκανε το κόμμα της στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και το θεωρεί αυτό απαράδεκτο, θα την ακούσουμε σε λίγο. Φαίνεται ότι φουντώνει το πράγμα και δεν είμαστε και σε εποχή, δηλαδή.
13: Αυτό, ναι.
0: Τώρα.
13: Έρχεται και Αύγουστος, ρε παιδιά.
0: Αρχίζει. Δηλαδή, έχουμε το Σεπτέμβριο, τώρα πρέπει να πάμε λιγάκι πιο μαλακά. Ο Μητσοτάκης θα είναι, νομίζω, ότι ο Σαββατοκύριακο στη Ρόδο.
13: Ο
0: Τσίπρας.
13: Ο Τσίπρας τη Δευτέρα στη Νίκαια.
0: Στο ίδιο στυλ του Ανδρουλάκη θα το
13: ναι,
0: κάνει.
13: Ναι, ναι, ναι. Στη συζήτηση με τους πολίτες, όπως είπες, έκανε στο Χαλάνδρη ο Τσίπρας.
0: Ναι.
13: Και η κυρία Καριστιανού, νομίζω, στο Πέραμα κάτι έχει. Ναι, φουντώνει τώρα. Γιατί φουντώνει όλο αυτό? Γιατί θα έρθει το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων. Το Πασόκ θέλει να αλλάξει την εικόνα. Η Καριστιανού θέλει να πλασαριστεί πιο ψηλά.
0: Ο Τσίπρας θέλει ακόμα ένα κύμα δημοσκοπήσεων, όπως το είπες, για να πει ότι παιδιά, ξεκαθάρισε το τοπίο. Αυτός. Εγώ είμαι δεύτερος, ναι. Ξεχάστε το.
13: Ναι, ναι, αυτό. Και όλα αυτά γίνονται εν όψη των διακοπών που έρχονται τον Αύγουστο. Εκεί λίγο πιστεύουμε και ελπίζουμε να ηρεμήσουν τα πράγματα.
0: Για το καλό όλων.
13: Ναι, για το καλό όλων. Και να έρθει ο Σεπτέμβρης και ας κάνουμε και εκλογές, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος, για την κατάσταση έτσι που διαμορφώνεται. Σας χρωστάμε αυτή τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω ότι είχε προγραμματίσει κάποια εκδήλωση, όχι κάποια εκδήλωση, εκδήλωσε το κόμμα της η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με αντικείμενο το κράτος δικαίου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ήταν προγραμματισμένη η εκδήλωση, αλλά και αποδίδει κομματικό δάκτυλο στην όλη ιστορία της ακύρωσης. Αυτό είναι το θέμα. Λέει ότι υπάρχει θέμα με Πασό και Νέα Δημοκρατία που έβαλαν τα μέσα εκεί στο Δικηγορικό Σύλλογο και μου ακύρωσαν την εκδήλωση. Να την ακούσουμε.
14: Ενώ είχε κλειστεί η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια με προσωπικές πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το κόμμα αρχικά του Πασόκ, δηλαδή είναι κομματικό το θέμα, είναι καλλιτικό αυτό, από το κόμμα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, η αίθουσα ακυρώθηκε, η εκδήλωση ακυρώθηκε.
0: Αυτά λέει η κυρία Καριστιανού, λοιπόν. Σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις, είχαμε ακόμη μία συμπλοκή ανηλίκων αλλά και μία επιχείρηση της αστυνομίας σε ένα κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά. Αλλά προσέξτε, για να μπορέσει να έχει, να διεισδύει και στα σχολεία, χρησιμοποιούσε πιτσιρικάδες, χρησιμοποιούσε μαθητές αυτή η συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά. Και βεβαίως το κύκλωμα με τα αναβολικά, αυτή είναι μια τεράστια υπόθεση την οποία ανακάλυψε η αστυνομία στο Χαλάνδρη, το παράνομο εργαστήριο, μια τεράστια υπόθεση με πάρα πολλά κέρδη και επικίνδυνα σκευάσματα. Σε πολύ λίγο.
15: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.

0: μοναδική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό help desk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η B-Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Σας είπα τώρα ότι θα περάσουμε μετά τις διαφημίσεις σε ιστορίες. Τι ιστορίες, τραγωδίες είναι, με δράστες και θύματα ανηλίκους. Όλο και περισσότερα τα κρούσματα. Είχαμε στο πύργο μια σοβαρή συμπλοκή. Ομάδες τουλάχιστον 20 ανηλίκων συνεπλάγησαν. Έχουμε και τραυματισμούς. Οι κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την αστυνομία. Πήγαν εκεί τα περιπολικά. Είχαν φύγει πιτσιρικάδες. Κατάφεραν να πιάσουν 4-5. Ξέρετε, είναι αυτό ποιος είναι ο κυρίαρχος στην περιοχή. Σε μια άλλη υπόθεση, άλλη τώρα περίπτωση, εδώ στην Αττική, έχουμε συμμορίες στις οποίες εντάσσονταν, συμμετείχαν ανήλικοι οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικά και μάλιστα γι' αυτό το λόγο, για να έχουν μεγαλύτερη διείσδυση στο χώρο των σχολείων, επιστράτευαν ακόμη και μαθητές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Γεια σου Γιώργο.
9: Καλό μεσημέρι, ακόμα και μαθητές πρώτης γυμνασίου προσπαθούσαν να επιστρατεύσουν. Και
8: 13 φαίνεται χρόνια παιδιά δηλαδή, έτσι.
9: Όταν λοιπόν, και φαίνεται για τους ακριβώς από τους συλληφθέντες και όλα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί ξεκινάμε από τα 13-14 και φτάνουμε μέχρι τα 19-20, γιατί ουσιαστικά το κουμάντο εντός εισαγωγικών σε δύο διαφορετικές συμμορίες έκαναν ενήλικοι, οριακά ενήλικοι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι επιστράτευαν και στρατολογούσαν αυτά τα παιδιά. Και το εξίσου ανησυχητικό είναι δυστυχώς ότι και το πελατολόγιο όλο ήταν αυτές οι ηλικίες. Μιλάμε για μικρά παιδιά, τα οποία έβερναν ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, μεταμφεταμίνες. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, υπήρχε και μια μεγάλη ευρεία γκάμα, ακόμα και με ηρεμιστικά χάπια που διακινούσαν οι δύο συμμορίες. Η μία στα βόρεια προάστια, στη Δροσιά, την Εκάλη, το Διόνυσο, σε σχολεία, σε στάσεις λεωφορείων και σε παιδικές χαρές ήταν τα ραντεβού για τις αγοραπολισίες των ναρκωτικών. Και από εκεί και πέρα υπήρχε και μια δεύτερη ομάδα στρακομακεδόνες, η οποία είχε ως καβάντζα ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο μέσα στο οποίο έκρυβε τα ναρκωτικά. Να τονίσουμε ότι είναι... ότι ήταν ακόμα και η διαδικασία για τη σύλληψη επεισοδιακή αυτών των νεαρών.
8: Υπήρχε
9: μια περίπτωση με έναν 20χρονο, ο οποίος με το αυτοκίνητό του εμβόλησε περιπολικό και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε έναν αστυνομικό και τον πάτησε με τις ρόδες του αυτοκίνητου, προκαλούντας πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Είχε διαφύγει μάλιστα αυτό το άτομο και αναζητείται ένας από τους κατηγορούμενους και από τα βασικά μέλη αυτών των δύο εγκληματικών ομάδων. Η εκτίμηση τώρα της αστυνομίας είναι ότι ενδεχομένως να μιλάμε και για ένα ευρύτερο δίκτυο, να μην μιλάμε για δύο συμμορίες σε κάποιες περιοχές της Αττικής, αλλά ουσιαστικά κάποια μεγάλα δίκτυα ναρκωτικών εδώ στην Αττική να έχουν βρει αυτόν τον τρόπο, να έχουν επιστρατεύσει για να μπορούν να...
8: Άρα να μην είναι, συγγνώμη Γιώργο, να μην είναι αυτοί οι επικεφαλείς, να έχουν πιάσει τώρα τις θυγατρικές, να υπάρχουν από πάνω κι άλλοι.
9: Κάπως έτσι. Είναι δεικτικό ότι έχουν δει το φως της δημοσιότητας και κάποιες συνομιλίες ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά και με τους ανήλικους, και είναι δεικτικό, για παράδειγμα, αναφέρει ένας από

0: ήταν 10 άτομα και ανάμεσα τους βιολόγοι. Επικεφαλής ήταν ένας 51 ετών ιδιοκτήτης του φαρμακείου φαρμακοποιός, ο οποίος φέρεται τουλάχιστον να έτρεχε την παράνομη δραστηριότητα. Εντοπίστηκαν 40.800 τεμάχια φαρμάκων και 13 κιλά πρώτης ύλης για την παραγωγή αυτών των συσκευασμάτων, και μιλάμε κυρίως ότι διοχέτευαν στην αγορά αυτά τα οποία συναντάμε συνήθως αυτές τις εγκληματικές ομάδες, είτε χάπια αδυνατίσματος, είτε συσκευάσματα για την αντιμετώπιση.
1: Τα οποία κυκλοφορούν πολύ στο διαδίκτυο.
0: Ακριβώς. Και αυτοί είχαν μια ιστοσελίδα και από εκεί διαφήμιζαν την παρανομή δραστηριότητα και τον ντόπινγκ, βέβαια, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά σκευάσματα ντόπινγκ. Έφευγαν σε 90 τουλάχιστον χώρες εκτός από την Ελλάδα, για να καταλάβουμε το δίκτυο αυτής της ομάδας. Και μάλιστα έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 15.000 αποστολές δεμάτων. Τα δέματα έγραφαν στα δελτία αποστολής ότι είναι κάποια συμπληρώματα διατροφής, κάτι αθώο φαινόταν. Όμως από πίσω ήταν σκευάσματα που δεν έχουν εγκριθεί από τον ΕΟΦ. Μάλιστα, ακόμα και σε ένα φάρμακο βρέθηκε μια ουσία που βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο, επικίνδυνες ουσίες δυνητικά για την υγεία όσων λάμβαναν αυτά τα σκευάσματα. Τώρα, όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα, μιλάμε για πλοία η οποία θα άγγιζε το 1 εκατομμύριο ευρώ, σίγουρα με βάση και τα ευρήματα των αρχών, αλλά και τις όποιες αποστολές έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, και για τα δύο κυκλώματα, το ένα με τα ναρκωτικά, το δεύτερο με τα αναβολικά, με ορμητήριο αυτό το φαρμακείο και παρασκευαστήριο στο Χαλάνδρι. Ο κύριος Ιωάννης Γλύκας είναι ποινικολόγος στο Άξιον ήταν.
2: Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία, το ποσό το οποίο υπάρχει, 1 εκατομμύριο, σίγουρα θα δημιουργήσει και ένα άλλο αδίκημα, το οποίο λέγεται νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αποδείξει ότι αυτά είναι νόμιμα χρήματα, τα οποία προέρχονται από φορολογημένα έσοδα, και θα υπάρχει και σίγουρα και αυτή η δίωξη για το ποσό το αυτό το αρκετά μεγάλο. Είναι πολύ σοβαρό το αδίκημα και θα έχει και σοβαρές ποινικές προεκτάσεις.
1: Και ερχόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή. Θα έχετε ακούσει, έχουμε νέες δηλώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ ότι επετεύχθη συμφωνία για πολλωστή φορά. Απλώς αυτή τη φορά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που διαφοροποιούν την κατάσταση σε σύγκριση με τις προηγούμενες, γιατί έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά των Ιράνων. Καταρχάς, ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν τον πόλεμο και ανακοίνωσε μια μεγάλη διευθέτηση που, όπως είπε, θα λύσει τη σύγκρουση και θα δώσει την ευκαιρία να ανοίξουν πάλι τα στενά του ορμούς. Η ενδιάμεση συμφωνία θα παρατείνει πρώτον την εκεχηρία, δεύτερον θα ανοίξει το στενά του ορμούς, και τρίτον θα δώσει και έναν οδικό χάρτη για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν επισήμως δεν έχει επιβεβαιώσει, ωστόσο έχουν βγει ιρανικά μέσα ενημέρωσης, απολύτως ελεγχόμενα από το καθεστώς, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Υπάρχουν 14 σημεία σε αυτή τη συμφωνία, στα οποία στα περισσότερα έχουν καταλήξει. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Παραμένει ωστόσο το αγκάθι για τα πυρηνικά, και υπάρχει μια έντονη, όχι φημολογία, το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ, ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει σε ευρωπαϊκό έδαφος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ανταπόκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μιχάλης Ιγνάτιου.
3: Δεν έχουμε ακόμα απάντηση από τον ανώτατο ηγέτη, τον Χαμενεή, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος, όταν έκανε την ανακοίνωση, είπε ότι ήταν βέβαιος ότι είχε εγκριθεί η συμφωνία από τον ανώτατο ηγέτη. Είναι το Πακιστάν που έδωσε την πληροφορία στον πρόεδρο. Βεβαίως στο τέλος του Κατάρ έκανε τις διαπραγματεύσεις. Ο αντιπρόσωπος του Κατάρ μίλησε πολλές φορές την Πέμπτη με τον Γουίτκοφ και με τον καπρό του πρόεδρου. Αλλά η πληροφόρησή μας μένει μέχρι εκεί. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι φαίνεται τη συμφωνία ότι δέχονται πολλά σημαντικά στελέχη του καθεστώτου. Ο πρόεδρος περιμένει μεν, αν και θεωρεί ότι όλα έχουν τελειώσει, και το είπε και δημόσια πριν 3 ώρες περίπου. Έκανε μια σημαντική ομιλία. Ήταν τηλεδιάσκεψη περισσότερο για να υποστηρίξει τον υποψήφιο κυβερνήτη στην Τζόρτζια. Και είπε στο πλήθος ότι δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά σήμερα βάλαμε τέλος στον πόλεμο με το Ιράν.
4: Μάλιστα.
3: Συμφώνησαν να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, κάτι στο οποίο επιμείναμε. Αυτός ήταν ο βασικός σκοπός.

0: αυτό αποτελούσε, αυτό αποτελεί το 95% της συμφωνίας.
1: Και για να δούμε τώρα πώς εισπράττουν όλες αυτές τις πληροφορίες οι αγορές. Και όχι, και δεν θα δούμε μόνο αυτό, εννοείται. Θα δούμε πάρα πολλά θέματα, όπως πάντοτε, με τον Νίκο Φιλιππίδη και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα αλλά και το διεθνές πεδίο. Καλώς τον Νίκο.
2: Γεια σου Σπύρο, γεια σου. Η αλήθεια είναι εξαιρετικό το κλίμα στις αγορές.
1: Ναι.
2: Έχουμε άνοδο στα χρηματιστήρια, ναι, εννοείται. Και έχουμε μεγάλη πτώση από χτες την τιμή του Brent και του Αμερικανικού αργού στα 86, έχουμε πολύ καιρό να δούμε, για το Brent στα 84 παρακαλώ το Αμερικανικό αργό και προσδοκία αποκλιμάκωση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και των τιμών στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση και εδώ στην Ελλάδα. Γενικά, θα έλεγα καλό κλείσιμο εβδομάδας. Συνήθως οι Παρασκευές, ναι, οι τελευταίες δεν έχουν πάει καλά, για, ειδικά στο Αμερικανικό χρηματιστήριο, ωστόσο σήμερα φαίνεται ότι θα είναι λίγο διαφορετικά.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε ότι πολλές φορές έχει πει ο Τραμπ, δηλαδή έχει καταντήσει και λίγο ανέκδοτο η όλη ιστορία, απλώς αυτή τη φορά έχουν βγει και οι Ιρανοί λίγο πιο προωθημένοι. Υπάρχουν και αναλυτές που εντοπίζουν κάποια στοιχεία που διαφέρουν με τις προηγούμενες, ότι αυτή τη φορά ίσως να υπάρξει κάποια διέξοδο σε όλο θέμα.
2: Δεν θέλει κανείς τον πόλεμο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και κυρίως για οικονομικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ο Αμερικανός πρόεδρος, να θυμίσουμε
1: το κανείς, το κανείς θα το φάσα.
2: Υπάρχει και το Ισραήλ, σωστά. Σωστά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε 4,2. Είναι υψηλά τριετίας, ανακοινώθηκε την ίδια μέρα με τον δικό μας πληθωρισμό που ήταν υψηλότερος. Το 4,2 είναι υψηλά τριετίας και έχει μπροστά του ο Αμερικανός Πρόεδρος ενδιάμεσες εκλογές, να θυμίσουμε, έτσι. Με το κόστος ζωής να ανεβαίνει και επικίνδυνα. Άρα η πίεση, η εσωτερική και τα σχέδια για μειώσεις στα επιτόκια που είχε όταν άλλαζε τον Αμερικανό Κεντρικό Τραπεζίτη, γιατί στην ουσία τον άλλαξε, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που είχαμε ομή κρατική παρέμβαση σε αυτό το θέμα, θα έλεγα ότι δεν του βγαίνουν. Η συζήτηση πλέον ακόμα και στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι για άνοδο των επιτοκίων, σαν αυτή που ανακοίνωσαν χτες οι Ευρωπαίοι συναδελφοί τους και για πρώτη φορά μετά το 2023.
1: Για την άνοδο των επιτοκίων, ο κύριος... κάτσε να θυμηθώ το όνομά του. Ναι, είναι ο κύριος Γιώργος Ανδριανόπουλος, επιχειρηματίας. Τον ακούμε.
3: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δανείζονται πάρα πολύ ακριβά έναντι επιχειρήσεων μεγάλων εξωτερικού. Αυτό πνίγει ακόμα περισσότερο την οικονομία. Άρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν.

0: κατάλαβα καλά, Νίκο.
1: Σωστά το κατάλαβε. Είναι ένα από τα προβλήματα. Το
0: ένα,
1: άλλο,
0: ναι, σωστά.
1: Το άλλο, όταν έχουμε άνοδο της τιμών της ενέργειας, είναι ότι είναι μια οικονομία που στηρίζεται σε πολύ, πολύ πιο υψηλό ποσοστό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, στις οδικές μεταφορές, άρα στα καύσιμα. Και εκεί αυτό αμέσως επηρεάζει το κόστος λειτουργίας και το κόστος ζωής συνακόλουθα.
0: Σωστό, σωστό. Υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο, που πρέπει να σημειώσουμε σήμερα?
1: Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που έχουν βγει πριν από την επιβολή του μέτρου, όχι επιβολή, συγγνώμη, πριν από το επίδομα του ενοικίου, το οποίο ξεκίνησε πέρσι, το οποίο το επίδομα ενοικίου, αν θυμάσαι καλά, μας βρήκε με μία δήλωση ενοικίων 201 ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι τα στοιχεία που έχουν βγει αφορούν δηλώσεις του 24 που έγιναν το 25, όταν υπήρχε προσδοκία ότι θα έρθει. Εμφανίστηκαν λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο 225.000 νέα ενοικιαστήρια. Δηλαδή, τα ενοικιαστήρια σημαίνει ότι είτε κάποια σπίτια που ήδη νοικιάζονταν μπήκε και άλλος δικαιούχος, είτε σπίτια τα οποία φαινόντουσαν κλειστά και πλέον δηλώθηκαν ως νοικιασμένα. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι οι μεταβολές αιτησίως ήταν από 10 έως 20.000. Το μέσο ενοίκιο που δηλώνεται έχει βγει στα 441 ευρώ, παραμένει πολύ πολύ χαμηλό, αλλά τουλάχιστον κουνιέται. Μένει να δούμε σε μια χρονιά πλήρους εφαρμογής του μέτρου της επιδότησης ενοικίου, τι ενοίκια θα φανερωθούν.
0: Ναι. Τελευταία εξέλιξη ό,τι αφορά το του πολέμου όμως, όχι τα δικά σου των συνεπειών, τα του πολέμου, υπάρχει μόλις τώρα μια δήλωση Νετανιάχου. Ήταν πολύ σημαντικό, ξέρεις, όλη αυτή τη συζήτηση για συμφωνία, μη συμφωνία, το τι στάση θα τηρήσει το Ισραήλ, που όπως είπαμε, άλλες είναι οι επιδιώξεις σε αυτή τη φάση του Ισραήλ, άλλο των ΗΠΑ, και μπορεί και δικαιολογημένα, με την έννοια ότι εάν έχεις δίπλα σου μουλάδες που σε απειλούν με πυρηνικά, θα πολεμήσεις και θα αμυνθείς. Δεν το συζητάμε. Λέει λοιπόν ο Νετανιάχου, μόλις τώρα έχει κάνει μια δήλωση, είμαστε, λέει, σε πλήρη συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ, ότι όσο καιρό είμαι εγώ πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Φαίνεται ότι αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί ακόμη να μην έχει κλείσει.
1: Θα το δούμε αυτό. Ναι, οι αγορές προεξοφλούν λήξη ζητήματος. Για πρώτη φορά θα έλεγα σε αυτό το βαθμό.
0: Ναι, ναι. Το Ιράν, λέει, παλεύει για να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ και εγώ έχω αφοσιώσει τη ζωή μου να το αποτρέψω. Λέει ο Νετανιάχου, που δεν ξέρω τώρα πώς να ερμηνεύσουμε και αυτή τη δήλωση, είναι ότι βλέπει να μένει απ' έξω, στέλνει και αυτό στα μηνύματά του. Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
1: Όλα αυτά φαίνονται πάντως μέσα στο Σαββατοκύριακο, να ξέρεις. Γενικά το έχουμε καταλάβει πλήρως ότι γίνονται στο Σαββατοκύριακο όταν οι αγορές είναι κλειστές, με στόχο ότι μπορούν να προλάβουν να διορθώσουν να γίνουν μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ, πριν το άνοιγμά τους. Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, γεια σου, Σπύρο μου, γεια.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Είναι κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα

0: τους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Είμαι η Σοφία,
2: η ψηφιακή βοηθό σου.
1: Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
3: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
3: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
3: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
10: Επιστροφή εδώ και μέρες, είναι αλήθεια ότι το παλεύουμε να το παρουσιάσουμε, αλλά συνεχώς συμβαίνουν διάφορα πράγματα και είπαμε Παρασκευή έτσι να σας φτιάξουμε το Σαββατοκύριακο. Είναι η ιστορία με τους καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες. Κάτι το διαδίκτυο, όλοι με ένα κινητό όπου βρισκόμαστε και τα ανεβάζουν μετά και γίνονται τα σχόλια. Κάτι που είναι καλοκαίρι και πάντοτε το θέμα τραβάει κλικ στις ιστοσελίδες, έχει φουντώσει. Το θέμα όμως είναι ότι νομίζω ότι κάπου υπάρχει και σε αυτό, όπως παντού, υπερβολή. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε λοιπόν ότι.
10: Είδα και κάτι δημοσιεύματα ότι για πρώτη φορά καταγράφηκε και λευκός καρχαρία στη Μεσόγειο.
11: Ακριβώς. Από, αυτό, από αυτά τα δημοσιεύματα ξεκίνησε ξανά η κουβέντα.
10: Λευκή καρχαρία υπάρχουν, νομίζω, δεν είναι κάτι που άγνωστο.
11: Ακριβώς. Στην ουσία είχαμε και επίσημα την πρώτη καταγραφή σε βίντεο ενός λευκού καρχαρία στα νερά της Μεσογείου. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, εθελοντές δίτες που απομάκρυναν παλιά δίχτυα από ένα ναυάγιο στα νερά μεταξύ Σικελίας και Τινησίας, ήρθαν πρόσωπο με έναν λευκό καρχαρία μήκους 4 μέτρων, ο οποίος, αφού τους περιεργάστηκε με μεγάλη περιέργεια, συνέχισε το ταξίδι του. Το βίντεο λοιπόν που τράβηξε και δημοσίευσε ένας εκ των εθελοντών πιστεύεται ότι είναι το πρώτο που καταγράφει έναν ενήλικο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο, ενώ ανάλογες εικόνες έχουν σε κάποιες περιπτώσεις καταγραφεί, κυρίως όμως από την επιφάνεια του νερού. Mm-hmm. Η ιδιαίτερη συνάντηση αυτή, να πούμε ότι συνέβη σε βάθος 40 μέτρων στα νερά των στενών της Σικελίας, ενώ οι εθελοντές που συμμετείχαν στην αποστολή και είδαν τον καρχαρία δήλωσαν ότι κολύμπησε δίπλα τους, τους κοίταξε κατάματα και επέστρεψε προς το μέρος τους. Να πούμε τώρα ότι πριν πούμε για την επιθετικότητα και την επικινδυνότητα, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οι λευκοί καρχαρίες και υπήρχαν και υπάρχουν φυσικά τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Ελλάδα και έχουν σημειωθεί φυσικά και επιθέσεις, κυρίως σε αλείς και σφουγγαράδες. Εκτιμάται ότι στη Μεσόγειο ζουν περίπου 250 λευκοί καρχαρίες, οι περισσότεροι εντοπίζονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ όσον αφορά στη χώρα μας, υπολογίζεται σύμφωνα με τους ειδικούς πως καταγράφονται 31 είδη καρχαριών. Ο κύριος Ταγκλής, μάλιστα, ο θαλάσσιος βιολόγος, μιλώντας στον Αντένα, αναφέρθηκε κυρίως στη συχνότητα με την οποία συναντάμε αυτό το είδος στα νερά της χώρας μας, ιδίως στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Νομίζω είχε ενδιαφέρον να το ακούσουμε.
2: Έχουμε λευκούς καρχαρίες, καταγράφονται συχνά πιο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας ή από ψαράδες. Οι περισσότεροι καρχαρίες κυμαίνονται στη Δυτική Μεσόγειο. Την Ισία, εκεί, Ιταλία. Έχουμε στις Κυκλάδες συχνά 1 με 3 καταγραφές το χρόνο, είτε Κυκλάδες είτε καμία προς Λίμνο, ας πούμε κλπ.
10: Καρχαριάκια. Δεν υπάρχουν όμως, τουλάχιστον τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό που να πεις ότι προκαλεί ανησυχία όταν βουτάω στη θάλασσα.
11: Να πούμε ότι...
10: Και τον κόσμο τώρα, έρχεται Σαββατοκύριακο.
11: Νομίζω είναι αυτό που σε ενδιαφέρει, κύριος. Η τελευταία επίθεση στη χώρα μας σημειώθηκε πριν από 45 χρόνια, ενώ η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καταγράφηκε πριν από 60 χρόνια. Φυσικά, παρουσίες λευκών καρχαριών είναι συχνές και στα ελληνικά νερά. Ωστόσο, ως προς την επιθετικότητα και την επικινδυνότητα, οι ειδικοί φαίνονται καθησυχαστικοί μεν, γιατί αυτά τα είδη προτιμούν να ζουν μακριά από τις ακτές και μακριά από εμάς τους ανθρώπους. Ωστόσο, οι μισές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι από λευκούς καρχαρίες. Την απορία τώρα σχετικά με την επικινδυνότητα αυτού του είδους μπορεί να μας τη λύσει καλύτερα η κυρία Αναστασία Καχαρίτου, που είναι υπεύθυνη για το υδάτινο περιβάλλον.
12: Έχουν προσαρμοστεί να ζουν μακριά από τις ακτές. Δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη αλληλεπίδραση, γιατί αυτά τα ζώα θέλουν να ζουν μακριά μας, γιατί τα ενοχλούμε. Η Ελλάδα και η Μεσόγειος είναι μία από τις περιοχές που ο κόσμος δεν έχει αλληλεπίδραση με τους καρχαρίες. Και με δεδομένο το ότι ανήκουν και στα παρεξηγημένα είδη, δημιουργούν έτσι ένα φόβο. Όταν τέτοια είδη αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν άνθρωποι
13: φεύγουν,
12: και τα ίδια απομακρύνονται.
10: Θέλεις να πεις, να δώσεις καμιά ευχή στους ακροατές τώρα που τους έφτιαξες το Σαββατοκύριακο και θα πάνε οι άνθρωποι να κολυμπάνε και να προσέχουν να μην δουν κανένα πτερύγιο?
11: Θέλω να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια αν δεν χαλάσει ο καιρός.
10: Καλά μπάνια, δεν σε βλέπουμε.
11: Χωρίς απρόσμενες συναντήσεις.
10: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα να μας φτιάχνεις τη διάθεση ενώ Σαββατοκύριακο, Σοφία. Διεθνής εξέλιξα μας τώρα από την Deutsche Welle.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Σύγκρουση βορρά-νότου για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργού Άμυνας στην Βρετανία. Πώς φαντάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ μια συμφωνία με το Ιράν? Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός, ακούτε δελτίο ειδήσεων. Σκληρή μάχη για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα 28 έως 34 προβλέπεται για το επόμενο διάστημα, με τις αποκαλούμενες φιδωλές χώρες να ζητούν έναν αναπροσανατολισμό σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού. Οι χώρες του Βορρά, ανάμεσά τους και η Γερμανία, θεωρούν ότι θα πρέπει το βάρος να πέσει πλέον στην ανταγωνιστικότητα, στην άμυνα και στις νέες τεχνολογίες και λιγότερο στις παραδοσιακές πολιτικές, όπως είναι η στήριξη της Γεωργίας. Ουσιαστικά θεωρούν παροχημένη την πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας που στηρίζει τέτοιες παραδοσιακές πολιτικές. Στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα οι ηγέτες θα κάνουν μια πρώτη προσπάθεια για να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Στη Βρετανία τώρα, όπου η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ συνεχίζει να κλειδωνίζεται από εσωτερικές συγκρούσεις, όπως φάνηκε και από την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας Τζον Χίλεϊ. Η κίνησή του ξάφνιασε, όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι έλαβε αυτή την απόφαση εξαιτίας του μειωμένου προϋπολογισμού για τις αμυντικές δαπάνες.
10: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Έχουμε Μουντιάλ. Τι άλλο?
16: Πλέον κινόμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ και θα είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς μέχρι 19 Ιουλίου.
10: Αυτά είναι. Ομορφιές.
16: 2-0 στην πρεμιέρα, το Μεξικό νίκησε την Νότια Αφρική. Φαβορεί ήταν οι οικοδεσπότες. Οι Μεξικανοί σημαδεύτηκε από 3 αποβολές πέρα από την νίκη του Μεξικού, η αναμέτρηση της πρεμιέρας. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, η Νότια Κορέα με ανατροπή νίκησε την Τσεχία με 2-1. Ωραίο παιχνίδι για όποιον ξύπνησε στις 5 το πρωί να το δει. Αποζημιώθηκε. Δεν ήταν και το πιο εύκολο. Απόψε στις 10 για το δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και ξημερώματα Σαββάτου, 4 το πρωί, θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
10: 4 ξημερώματα. Το άλλο του Καναδά είναι πιο νωρίς.
16: Είναι 10 το απόψε.
10: Α, εντάξει, απόψε. Εντάξει. Βλέπετε αυτό.
16: Βλέπετε, ναι. Και αύριο, στέκομαι στο αύριο, γιατί ο τελικός της Basket League είναι 6 ώρα το απόγευμα. Για να μην πέσει πάνω στο Μουντιάλ, το οποίο έχει παιχνίδι στις 10, Ελβετία-Κατάρ. Δηλαδή, δεν λες ότι παίζει και Βραζιλία-Αργεντινή για να αλλάξουμε την ώρα.
10: Γιατί εσύ. Σε αυτούς τους αγώνες κρύβονται πολλές εκπλήξεις.
16: Θες να μου πεις ότι θα κάτσεις να δεις Ελβετία-Κατάρ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε απόψε στις 10 πόλο, τελικό Champions League πόλο γυναικών, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του απέναντι στην Φερεντσβάρος. Χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού ιτήθηκε στον ημιτελικό από την Προ-Ρέκο 19-13 και δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και έχουμε και τον Ζωζέ Μουρίνιο να λαμβάνει την ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ξανά στον πάγκο της Βασίλισσας το 2010 μέχρι το 2013.
10: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μου.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
13: Θα έρθω από μένα.
17: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Φτάσαμε και εμείς στο τελευταίο μαγκαζίνο του εργάσιμου μέρους της εβδομάδας. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να έχετε βεβαίως καλό υπόλοιπο ημέρας. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
18: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
25: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
26: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
24: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
26: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
27: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
28: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky SIS 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων που φτάνουν και τη μισή ώρα σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Μαραθώνος στον κόμβο Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του Περιστερίου. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως στις 22 Ιουνίου έδωσε ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ο κύριος Τουρνάς ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη επιτάχυνσης των σχετικών εργασιών από τους υπόχρεους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες θα γίνουν δυσκολότερες. Ο Υπουργός τόνισε ότι μέχρι εχθές το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Μία διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας, που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης, παρουσιάζει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγκυχτο. Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού του Ορμούς. Στόχος είναι το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν το πρωί την ύπαρξη ενός σχεδίου 14 σημείων για τον τερματισμό της σύγκρουσης, στο οποίο περιλαμβάνονται άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφερόμενος στο σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων, σχολίασε ότι είναι απλώς εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου διεμήνησε ότι όσο είναι αυτός πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το θέμα, διευκρίνησε. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν την τελευταία ώρα πτώση κοντά στο 4%. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 84,2 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του Brent προσεγγίζει τα 86,9 δολάρια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η δέσμευση εχθές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. «Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά», ανέφερε ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Συμπερασματικά ωραία η πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη», σημειώνει, διερωτώμενος αν θα μπορούσαμε να έχουμε και το λογαριασμό. Ο νέος γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος νομίζει ότι με 200 λέξεις θα πείσει τις νέες και τους νέους για το πόσο εύκολη και ποιοτική είναι η καθημερινότητά τους επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, απάντησε άμεσα το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η πρότασή του, στην οποία και θα δώσει προτεραιότητα, κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος ήταν 32χρονος, εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής. Για ενδοοικογενειακή απειλή κατ' επανάληψη σε βάρος της πρεσβυτέρας του μπροστά σε ένα από τα 3 ανήλικα τέκνα τους, καταδικάστηκε η ιερέα στη Θεσσαλονίκη. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την εκτέλεση της ποινής να αναστέλλεται μέχρι το εφετείο. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε σήμερα από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός υπήκος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο λόγκο της Αιγιάλιας, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Εμείς όλοι εδώ ψηφίζουμε την αλλαγή, γι' αυτό βγαίνει.
6: Μη κουνάς τη σκάλα, θα πρασινίσει ο τόπος, μπάρμα!
5: Να πρασινίσει, ρε!
6: Μη κουνάς τη σκάλα, θα πρασινίσει ο τόπος!
5: Να πρασινίσει, ρε, για να έρθουνε καλύτερες μέρες!
7: Από αυτή την προσπάθεια να μην λείψει καμία Ελληνίδα, να μην λείψει κανένας Έλληνας, είμαστε πολύ περισσότεροι από όσοι νομίζετε και είμαστε ενωμένοι.

0: δυνατή χρόνο να λεωφόρο ενότητας. Ενότητας όλων των Ελλήνων, ενότητας για την Ελλάδα.
1: Ξέρετε ποιος είμαι, λέω όχι.

ανάγκη από όλους και είμαστε όλοι απαραίτητοι. Χωρίς διακρίσεις, χωρίς παραγωνισμούς.

0: Ζαρούχι, Ρόλεξ, Νακμπάρ, Ρεπόρτερς και JR.
1: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Γεια σας, γεια σας. Τρεις και τέταρτο κοντεύει να πάει η ώρα και ξεκινάνε τα παιδιά της αλλαγής. Ξέρετε όμως που παθαίνω. Έχει αργήσει τώρα, είναι στο δρόμο, φτάνει. Κάθε φορά που αργεί και είναι αυτή η θέση καινή, με πιάνει κάτι. Τι θα αναρωτηθείτε τώρα?

Θλίψη από όλες τις απόψεις. Δεν φαντάζεστε τι έχουμε να πούμε σήμερα. Μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός χθες στον Αντένα, παραχώρησε τη βασική συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, αλλά είπε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα στον συναδελφό μας τον Τάσο Τεριάκη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Αναφέρθηκε στο Μουντιάλ, έκανε πρόβλεψη για το Μουντιάλ, έκανε πρόβλεψη για τον αυριανό τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ και μίλησε και για το γάμο των παιδιών. Δεν θα πω περισσότερα, σε λίγο θα τα ακούσετε. Το βάλα αυτό, μήπως και έρθει πιο γρήγορα. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, για τον Κολοκυθά μιλάμε. Skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Και μιας και λείπει ο Ταραξίας εδώ της παρέας, είναι η στιγμή να μπούμε κανονικά. Τι λέτε κύριε Σπανέ, φύγαμε. Last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that

0: Κάνεις ανακαταμετάδοση ηλεκτρισμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτίλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

0: Λοιπόν, τσιμπήσατε πάντως από ό,τι βλέπω. Για παράδειγμα, ο Κώστας λέει: επιτέλους σωστό ξεκίνημα εκπομπής. Αυτά τα πασοκικά ο Κολοκυθάς δεν θέλει να τα παίζουμε. Δεν έχετε καταλάβει. Μας κοροϊδεύει όλους. Και εσάς και εμάς. Όλους μαζί. Ο Βυσαρίων λέει: έχει κολλήσει στο δρόμο, σύντροφος, ε. Του κάνεις καζούρα. Τι καζούρα, μωρέ. Κάθε μέρα κολλάει στο δρόμο. Ποιος ξέρει τώρα τι συμβαίνει. Ποιος ξέρει. Θα μας τα πεις σε λίγο που θα έρθει. Περιμένουμε σχόλια και κούβεντο σήμερα και τι δεν έχουμε να πούμε. Όμως, ξεκινάμε από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για αυτά που σας έλεγα πριν από λίγο. Αυτές οι συνεντεύξεις που είναι οι πιο χαλαρές πάντα, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει έτσι τους πολιτικούς στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες αυτά είναι λιμπένα και έχουν ξεπεραστεί. Όμως εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Όταν βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για ποδόσφαιρο, μπάσκετ και για γάμους, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Τουλάχιστον κατά τις 10 το βράδυ κάτι θα δούμε.
2: Ευρώπη ή Λατινική Αμερική?
1: Ευρώπη.
2: Ευρώπη ποιος, Γαλλία, Ισπανία?
1: Σταματώ εδώ. Δεν έχω τέτοιες δυνατότητες.
2: Okay. Ναι. Ελληνικό πρωτάθλημα το Σάββατο?
1: Ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Θα είμαι σε περιοδία στη Ρόδο και άλλαξα τον χρόνο μιας εκδήλωσής μου, γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί.
2: Δεν μπορεί να το χάσει κανένας.
1: Δεν μπορεί να χαθεί, μιλάω ως τηλεθεατής. Ναι. Κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Ελπίζω ο καλύτερος.
2: Σωστό. Ναι. Υποδεχθήκατε και την Euroliga με τον Ολυμπιακό.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μεγάλη χαρά, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά συνολικά μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε την διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά και μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα.
2: Τώρα μπήκαμε στο καλοκαίρι. Διακοπές θα κάνετε ή δεν θα προλάβετε?
1: Αυτό διακοπές θα κάνω στο Μαξίμου σίγουρα.
2: Στο Μαξίμου. Ναι. Ο Γιώργος Λιάκας μου είπε στην Τίνο δεν θα έρθει να ρωτήσω. Δεν γίνεται.
1: Θα πάμε σίγουρα στην Κρήτη και μακάρι και κανένα Σαββατοκύριακο στην Τίνο.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο γάμος για τα παιδιά είναι έτοιμος με τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία?
1: Τώρα δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα διότι θα φάω ξύλο. Αλλά εντάξει, ξεκινάμε.
2: Ετοιμάζονται.
1: Ξεκινάμε. Καλά να τα παιδιά, ευτυχισμένα.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκλογές να φοράμε μαγιό ή παντελόνια?
1: Δεν είναι εκλογές. Εκλογές το 27.
2: Την 27.
1: Την άνοιξη. Ένα φουτεράκι είσαι εντάξει.
0: Μένα, να σου πω κάτι. Προσέξτε τι θα γίνει. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, με ένα φούτερ θα πάμε. Σεπτέμβριο όμως δεν είναι για φούτερ. Αν γίνουν οι εκλογές Σεπτέμβριο. Φουτεράκι φοράς και τον Οκτώβριο, ας πούμε. Και τον Νοέμβριο φοράς φουτεράκι. Και το Δεκέμβριο και το Γενάρη και όποτε. Νομίζω πια τόσες φορές που έχει απαντήσει στο ερώτημα ο κύριος Μητσοτάκης για το πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές που έρχονται. Λογικά ξυπνάει και πριν την καλημέρα λέει το 27. Έτσι μόνος του. Τώρα θέλω να σχολιάσω όμως κάπως και την ερώτηση που έκανε ο Τάσος για το γάμο του γιου του κυρίου Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκαρη. Απάντησε όπως απαντούν όλοι οι γονείς. Είναι αυτό το κλασικό ευτυχισμένα να είναι τα παιδιά, αλλά εννοείται ότι έχουν άποψη για όλα οι γονείς. Και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες.

Λοιπόν, εκλογές λέει ο Πρωθυπουργός το 2027. Δεν μπορώ να φανταστώ, και το λέει ο Άρης διαρκώς και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, πώς όταν το έχεις επαναλάβει τόσες φορές, θα έρθει, ας πούμε, το Σεπτέμβριο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα πει: α, παιδιά, τελικά αυτό που σας έλεγα δεν ισχύει. Πάμε για Οκτώβριο. Ναι, μοιάζει δύσκολο, βέβαια στην πολιτική όλα μπορεί να συμβούν, το ξέρουμε. Και από τις απαντήσεις που δίνει και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης και από την ετοιμότητα που υπάρχει στο κόμμα και την έχει ζητήσει και την προετοιμασία για τις εκλογές, καταλαβαίνουμε ότι θέλει να έχει ανοιχτό μπροστά του και αυτό το σενάριο, το οποίο υπό την προϋπόθεση πάντα ότι δεν θα υπάρξει κάποιο αρνητικό απρόπτυτο το καλοκαίρι, μπορεί να συγκεντρώσει τελικά και κάποιες πιθανότητες. Το θέμα είναι ότι το σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, έχει 100 παράδοξα. Το πιο παράδοξο απ' όλα είναι το γεγονός ότι θεωρούμε όλοι πως μοιάζει τελειωμένο ποιος θα είναι πρώτος. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Και η μάχη δίνεται για τη δεύτερη θέση. Ψάχνουμε το δεύτερο δηλαδή. Είναι λίγο σαν ο στόχος της αντιπολίτευσης να μην είναι το να χάσει ο Μητσοτάκης, όπως συμβαίνει πάντα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση για το κυβερνών κόμμα, αλλά να μην κερδίσει πάρα πολύ αν γίνεται. Και όλοι εμείς που θα πάμε να ψηφίσουμε, νομίζω ότι έχουμε κάπως την αίσθηση, και αυτό επιχείρησε με τη στρατηγική της πρώτης κάλπης που ανέπτυξε χθες στη συνέντευξη να το σβήσει λίγο, όλοι έχουμε την αίσθηση ότι θα πάμε την πρώτη Κυριακή πίσω από το παραβάν χωρίς καμία ιδιαίτερη πίεση. Δηλαδή όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι έτσι και αλλιώς, ρε παιδί μου, θα υπάρχει και δεύτερη. Προσπάθησε λοιπόν να ξορκίσει έτσι τη λογική της χαλαρής ψήφου, όπως λέμε, ή τη σκέψη ότι μπορεί μετά από δεύτερες κάλπες η Νέα Δημοκρατία να πάρει εντολή διακυβέρνησης, αλλά νωρίτερα οι πολίτες να έχουν στείλει το μήνυμα διαμαρτυρίας ότι θα πάω εγώ την πρώτη Κυριακή, θα στείλω ένα σήμα στο Μητσοτάκη και μετά όταν τα πράγματα θα δυσκολέψουν περισσότερο θα πάω να τον ψηφίσω. Love is bad. Εχθές θυμάστε πάντως από εδώ, σας είχαμε δώσει ρεπορτάζ και ένα κλίμα που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, και θα πάμε μετά στον Κώστα Καραμαλή γιατί είναι ξεχωριστή υπόθεση. Φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης να προσπαθήσει τουλάχιστον να αμβλύνει κάπως αυτή την ένταση που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει η ίδια πρόθεση και από την άλλη πλευρά, από τον κύριο Σαμαρά. Πάντως ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για έναν καλό Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στον κύριο Σαμαρά, τονίζοντας ωστόσο ότι κρίνοντας εκ του αποτελέσματος και από όσα ετοιμάζεται να κάνει ο κύριος Σαμαράς, τα οποία ελπίζει να μην συμβούν, τελικά καλά έκανε και τον διέγραψε. Και επειδή θυμάμαι εδώ με τον Κολοκυθέρα να το λέμε διαρκώς αυτό, ότι στο τέλος ο Μητσοτάκης θα φύγει, ότι θα το αποφασίσει ο ίδιος μάλλον, το είπε χθες. Άλλη μία τετραετία και τέλος. Είναι πώς ταΐζεις τα παιδάκια και τους λες αυτή και τέλος. Άρα μας το είπε χθες, λέει τέταρτη τετραετία δεν θα υπάρξει, πάμε για την τρίτη και

Για κάποιο λόγο με ενημερώνει τώρα ο σύντροφος. Το λέω αυτό για να ξέρουμε πώς θα τον αντιμετωπίσουμε μόλις έρθει. Βρίσκεται σε ένα ταξί και έρχεται. Προφανώς έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν το έχει αποκαλύψει. Και είναι με έναν επαγγελματία οδηγό ταξί, ο οποίος μου λέει ότι δεν είναι εκεί για πάρα πολλά. Δηλαδή δεν μπορεί καν να συζητήσει και είναι και κολλημένος στην κίνηση. Εντάξει, ο άνθρωπος την όρεξή σου έχει να κάθεται να κουβεντιάζει, αλλά εδώ να τα πούμε. Εδώ είναι η θέση σου.

Επίσης, επειδή διακινούνται φοβερά σενάρια, υπάρχουν και κάποια σενάρια πολιτικά που διακινούνται το τελευταίο διάστημα, τα οποία είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Φυσικά δεν μπορούν να υποθούν δημόσια, γιατί είναι σενάρια και δεν βασίζονται καν σε ρεπορτάζ, αλλά συζητιούνται. Ένα από αυτά, τέλος πάντων, αφορά το να βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, να υπάρξουν κόμματα τα οποία θέλουν να συμπράξουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά χωρίς να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Το ποιος θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός είναι το καλύτερο που σας λέω σε σχέση με όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται. Είναι αδιανόητα. Ο κύριος Μητσοτάκης ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου γι' αυτό και είπε πως όταν οι πολίτες ψηφίζουν κυβέρνηση, συνήθως ψηφίζουν και για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού.

φωτιά, μας λέει, με όλα αυτά που μας περιγράφει τώρα. Ποιος τον ακούει όταν έρθει? Αφήστε τα παιδιά. Βέβαια τα ύστερα του κόσμου, ότι ο Κολοκυθάς κατηγορεί έναν άλλον άνθρωπο ότι δεν είναι ομιλητικός. Ποιος? Ο Κολοκυθάς. Δηλαδή, να το πω εγώ, οκ, μπορεί να βγάζει ένα νόημα. Μάλλον βγάζει. Να το λέει ο Κολοκυθάς.

Εν τω μεταξύ από το καλοκαιράκι αποφάσισε τώρα σήμερα να σηκώσει διάφορα έργα ο καιρός, χωρίς να καταλαβαίνουμε το λόγο. Αρχίζει σιγά σιγά, το βλέπεις Κωστάκι μου, αρχίζει μαυρίζει λιγάκι το πράγμα και θα έχουμε και καταιγίδες, ίσως και χαλάζι. Υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι πορτοκαλί, έχουν κρυθεί πορτοκαλί από την πρόγνωση, αλλά η Χριστίνα Σούς θα έρθει και θα μας τα πει όλα με τη σειρά. Σήμερα δεν είναι για πολλά πολλά και μέχρι αύριο το μεσημέρι, από ό,τι καταλαβαίνουμε,

0: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα όσο προλαβαίνουμε πριν αρχίσει να βρέχει. Δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, είναι Παρασκευούλα και για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Honda Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το μαγιό που σας ταιριάζει. Θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ, έτσι όπως το έχετε στο μυαλό σας, για να αισθάνεστε άνετα. Τα πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Honda Center και γίνομαι συγκεκριμένοι. Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point σε φοβερά σχέδια. Περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Γρήγορα πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά σας το υποσχεθήκαμε. Έρχεται η Χριστίνα Σούζη με πρόγνωση του καιρού, να δούμε τι θα γίνει και πόσο θα διαρκέσει αυτή η κακοκαιρία μας το κατά καλό καιρό. Τέλος πάντων.
1: Στο γιατρό παρακαλώ.
2: Νευρολόγο Φοβόκα. Νευρολόγο να φωνάξεις Φοβόκα. Νευρολόγο.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
7: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
15: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα.
16: αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από το ύψος της Μεταμόρφωσης ως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τη μισή ώρα σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Κάντζας ως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων ως και τις 22 Ιουνίου έδωσε ο αρμόδιος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα. Μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές θέσεις της Τεχεράνης παρουσιάζει το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγκυχτο. Το Ιράν δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού του Ορμούς, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται 24 ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος φέρεται να ήταν 32χρονος πρώην επαγγελματίας αθλητής. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Σάββατο ζήτησε και έλαβε σήμερα από τον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός υπήκος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο, με θύμα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Μπα, τη βρήκε την πόρτα, Λιβέντη.
3: Ψυχό, σταμάτα γιατί θα προβώσω ομότητα.
2: Εγώ σε τι θα προβώσω, ψημινότητε. Καμαρό στα αφεντικό, την πιλχανά σπαρατάει το μαγαζί και τρέχει και γυρνάει και εγώ τραβιάμαι εδώ μέσα. Δεν είμαστε καλά, μη φαίνεται. Δεν είμαστε καλά.
3: Ψυχό!
2: Για σιγά, κάτσε καλά.
3: Πάρ' το τηλέφωνο, ρε.
2: Αν τη γλίτωσε πάλι. Αν τη ήταν μπρο.
4: Διότι εμεί θα βαράμε τον ταούλι και αυτέ θα χορεύουν.
5: Πάμε και τη σούστα.

0: μπορεί να συμβιβαστεί η έννοια και η ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με τη συνέχιση του μνημονίου.
1: Παρέτησε τα πείσματα και έβγανα σέρια νήσεις.
2: Επί πέντε μήνες είχατε προεξοφλήσει ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη.

0: θέλω να παίξει όχι remix αυτό, θέλω να το παίξουμε κανονικά, Κώστα μου, γιατί με αυτό το τραγούδι γίνεται ο χαμός στο TikTok. Είναι η Δανάη, είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι γεμάτο συνέστημα, έχει νοσταλγία, είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό, καμία σχέση με τον καιρό που θα μας πει η Χριστίνα σε λίγο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου Χριστινάκη μας, αλλά θέλουμε πολύ να το ακούσουμε. Το έχουμε, Κωστάκη, πάμε.

0: Πάντως σωστά το λέει η Δανάη. Έρχεται καλοκαίρι. Δεν έχει... Νομίζαμε ότι έχει έρθει, γιατί σήμερα θα έχουμε μια παρένθεση.
1: Μια παρένθεση.
0: Περιμένετε.
1: Γεια σας, Χριστίνα. Γεια σας. Να πούμε ότι αυτή την ώρα.
0: Δεν θα ρωτήσεις που είναι ο αγαπημένος.
1: Πού είναι, αλήθεια.
0: Πού είναι οι αγάπες και τα λουλούδια που μας ζαλίζετε κάθε απόγευμα.
1: Πού πήγε.
0: Πού τον ψάχνεις, παιδί μου, που θα είναι στον κάδο. Δεν κρύβεται. Είναι, μας είπε, σε ένα ταξί. Δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί.
1: Α, δεν έχει φτάσει. Νόμιζα ότι είχε βγει έξω τώρα.
0: Όχι, όχι. Δεν έχει φτάσει ποτέ. Έχει καθυστερήσει γιατί κάτι έχει συμβεί. Ελπίζω να έχει μια πολύ καλή δικαιολογία όταν θα καθίσει τη μαύρη του
1: κόμματο. Όλοι το ελπίζουμε. Αν προλάβει την εκπομπή και καθίσει.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Η ώρα έχει πάει 3-4 παρά 20. Τελειώνουμε σε λίγο. Λοιπόν, για πες, Χριστίνα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σε όλα τα υπηρετικά έχει καταιγίδες από πάνω μέχρι κάτω. Γίνεται ένας κακός χαμός. Δηλαδή, αν μπορούσατε να δείτε το χάρτη, η δορυφορική εικόνα είναι γεμάτη με κόκκινα. Με
0: ναι.
1: Και στα βόρεια της Αττικής. Φτάνει
0: τι
1: μέχρι.
0: Τι κακό μας έχει βρει σήμερα.
1: Αυτό το πράγμα που λέγαμε μέρες ότι θα μας έβρισκε και μας βρήκε.
0: Αυτό τι είναι, σύστημα είναι.
1: Είναι ένα συστηματάκι το οποίο όμως συνδυάζεται μαζί με τη θερμική αστάθεια. Δηλαδή, με τις θερμές ώρες ημέρες έτυχε να περάσει. Δεν πέρασε το πρωί, δεν πέρασε το βράδυ. Mm. Περνάει τώρα από πάνω μας. Οπότε, όποια αστάθεια θα εκδηλωνόταν, ενισχύεται από το χαμηλό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή, έχει και δυναμικό αίτιο, να πω κι εγώ λίγο επιστημονικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Και δυναμικό αίτιο και θερμικό αίτιο. Το θερμικό αίτιο, δηλαδή, που έχει πάντα κάθε μέρα. Άρα λοιπόν θα κάνουμε υπομονή, θα περάσει η μέρα σήμερα. Αύριο το πρωί ίσως έχει ακόμα, δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να είμαι πιο σαφής, κατά τις 2-3 η ώρα, θα είναι έντονα τα φαινόμενα στις Σποράδες και την Εύβοια. Και αυτό περίπου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες μετά, δηλαδή μέχρι τις 8-9 η ώρα. Και μετά αυτό θα περάσει ανατολικά, θα συνεχίσουν λίγες βροχούλες ακόμα, αλλά από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός γενικότερα. Σήμερα έντονα φαινόμενα, εκτός ότι οι καταιγίδες είναι από μόνη της ένα έντονο φαινόμενο, ας πούμε ήδη έχει, ξέρω εγώ, στον πολύ γύρω έχει βγάλει καμιά 45 χιλιοστά. Mm. Αλλά αυτά τα βγάζει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι να βρέχει όλη μέρα.
0: Ναι,
1: βρέχει μισή
0: αυτό
1: ώρα,
0: είναι και το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε έτσι λοιπόν γίνονται και πολλά τα χιλιοστά μέσα σε πολύ λίγη ώρα, ικανά βεβαίως να δημιουργήσουν προβλήματα και γι' αυτό θέλει προσοχή.
0: Εδώ στην Αττική, για τους φίλους που μας ακούνε τώρα.
1: Στα βόρεια του νόμου, κυρίως οι καταιγίδες. Εδώ βλέπεις ότι έχουμε ήλιο, όμως έχει αρχίσει και μαυρίζει από τα βόρεια του.
0: Άρα κυρίως βόρεια, όχι νότια.
1: Όχι, κυρίως βόρεια, αλλά αυτό δεν αποκλείει ότι μπορεί να βγάλει και πιο μέσα και στο κέντρο και λίγο παρακάτω για κάποια, για λίγη ώρα, όχι για πολύ. Και ό,τι είναι στα νότια, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Σούνιο, ξέρω εγώ, θα είναι πολύ πιο ασθενές από αυτό που δείχνει απάνω στα βόρεια του νομού. Το βράδυ θα εξασθενήσουν. Υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναβρέξει λίγο προς το ξημέρωμα και αύριο νωρίς το πρωί. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι
0: είδα τον Γιώργο Αυτιά.
1: Και λέω, πού είμαι.
0: Όντως, βρίσκομαι. Είδα τον Γιώργο Αυτιά.
1: Ναι, τον είδες. Να τους, τον είδα κι εγώ.
0: Νόμιζα ότι είδα τον Γιώργο Αυτιά και δεν είναι εδώ ο Γιώργος Αυτιά.
1: Ναι.
0: Οπότε ευτυχώς που επιβεβαιώθηκε.
1: Όχι, όχι. Είναι,
0: το χαιρετήσουμε τον Γιώργο μας. Καιρό έχουμε να τον δούμε.
1: Ναι. Αυτά.
0: Ωραία, να σου πω και Κυριακή τώρα μπανάκι.
1: Α, Κυριακή είπαμε για μπανάκι. Ναι, 31 βαθμούς πάλι. Αύριο 27-28 κυρίως. Και μετά το.
0: Μην χάνεις τα λόγια σου επειδή δεν στον Αυτιά. Ηρέμησε λίγο.
1: Είναι και κάποιο άλλο που ψάχνω να βρω ποιο είναι.
0: Ωραία.
1: Α, είναι ο Τσέο μας.
0: Ναι. Συνέχισε. Δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα στον αέρα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ωραία, Κυριακή είπες πάμε για μπάνιο.
1: Κυριακή πάμε για μπάνιο. Από Δευτέρα. Α, πήρε παράταση μια εβδομάδα.
0: Τα καθάριστα, παιδιά.
1: Τα καθάριστα. Δευτέρα με Δευτέρα.
0: Καλά, μια εβδομάδα είναι. Δεν είναι και τίποτα.
1: Κάτσε να σου πω κάτι.
0: Έπρεπε
1: όμως
0: να γίνει.
1: Έπρεπε.

0: κάνει να προλάβει ο κόσμος. Θα μπει καλέ. Πού είναι?
1: Πού είναι?
0: Μπήκε.
1: Έφυγε.
0: Έρχεται ή όχι? Έλα Γιώργο, έλα, σε περιμένουμε. Μα τι έκπληξη είναι αυτή, τι χάνει ο Κολοκυθάς σήμερα? Τι έχει να γίνει? Να μπει όμως ο Γιώργος.
1: Εγώ φεύγω?
0: Όχι, μείνε. Ήρθε ο αυτιάς, θα φύγεις εσύ. Πώς θα γίνει αυτό? Άντε πήγαινε. Δεν πας να ανοίξεις την πόρτα ρε Χριστίνα, να μήπως έχεις ξεχάσει πως μπαίνουμε στο ραδιόφωνο. Ναι, πήγαινε σε παρακαλώ.

Τώρα μην. Τα έξω το λαγωνίσει, λέει, δεν θα σου πω που τρώω σουβλάκι αυτή τη στιγμή. Μην μου το πεις. Άμα είναι στείλει κανένα σουβλάκι τώρα, δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά εκεί που θα είσαι εσύ λογικά, μέχρι να φτάσουν τα σουβλάκια, καλά κρασιά. Λοιπόν, skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει, πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς. Η Σοφία Καλαβρού επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας και απέναντί μου έχω αυτό το αγόρι, το μελαχρινό, με κάποια γκρίζα πια. Γιατί δεν μπορεί εσύ για πάντα να είσαι ένας μελαχρινό αγόρι. Κάποια στιγμή ξαχνοφαίνεται και το λευκό που σπάει πάρα πολύ βέβαια. Πώς με αυτό είσαι στα πάνω σου και μπράβο σου.

0: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα από τα Hondo Center όπως είμαστε τώρα. Σας έχουμε πει πάρα πολλά για τα Hondo Center. Προσπαθούμε να είμαστε και χρήσιμοι για να ξέρετε όταν μπαίνετε στο κατάστημα τι θα ψωνίσετε. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν έχει φανταστικές προσφορές στα αρώματα. Συγκεκριμένα 35% σε Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, DKNY, Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ, παρακαλώ. Πού είσαι, Γιώργο μου? Γιώργο μου, είμαστε στον αέρα. Τώρα αυτό δεν είναι ώρα που θα κάνω, αλλά πρέπει να τον φιλήσω τον Γιώργο. Με συγχωρείτε. Γεια σου, Γιώργο μας. Καλώς ήρθες, κάθισε.
1: Κάθισε. Καλά είστε.
0: Εδώ, στο σπίτι σου. Αυτό... Γύρισε στο σπίτι σου, επιτέλους.
1: Αυτό είναι μονίμως στο σπίτι
0: εκεί
1: μου.
0: Εκεί στα ξένα. Πια.
1: Στα ξένα, ε. Σε βλέπω, σου, σε βλέπω. Σκίζεις, σαρώνεις.
0: Τι κάνετε,
1: σε ακούω,
0: Γιώργο?
1: Σε βλέπω. Καλά είμαι. Καλά.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, καλά. Δυσκολίες πολλές. Πάντα ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού έχει πολλά στο κεφάλι.
0: Πολύ
1: του.
0: Δουλειά.
1: Εισηγητής οικονομίας στην Ευρώπη. Ποιος να το πίστευε.
0: Τώρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Γιατί σε βλέπουμε, σε ακούμε με τις παρεμβάσεις σου, μας ενημερώνεις και διαρκώς και επικοινωνούνται όλα αυτά. Ένας άνθρωπος με τόσο μεγάλη εμπειρία και διαδρομή στην τηλεόραση και στη δημοσιογραφία.
1: Ναι.
0: Θέλω, κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό της θητείας σου μέχρι τώρα στις Βρυξέλλες, να μου πεις αν ήταν έτσι όπως το περίμενες.
1: Θα σου πω. Περίμενα ανθρώπους να ξέρουν καλύτερα οικονομικά.
0: Ναι.
1: Και το 80% ρωτάει τι είναι αυτό.
0: Από συναδέλφους σου εννοείς?
1: Ευρωπαίους συναδέλφους.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάω για Ευρωπαίους συναδέλφους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι αυτοί δεν λειτουργούν με τη ταχύτητα τη δημοσιογραφική. Κάνω εκπομπή απάνω να το ξέρεις. Δεν υπάρχει θέμα, βλέπεις τα βίντεο κλπ. Και το τρίτο, δεν έχουν την ταχύτητα το να παραλάβουν την είδηση και να την πλασάρουν.
0: Mm-hmm.
1: Να τη δώσουν στον κόσμο να την καταλάβει. Δηλαδή. Θέλαμε να αποκλείσουμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της Αμήνης, το SAFE. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τελειώσαμε 4 το πρωί. Αντιδρούσαν οι Γερμανοί. Γύρω στις 3 ρωτάω τον Γερμανό και του λέω, αν περνούσαν πάνω από το Μόναχο πολεμικά αεροπλάνα της Τουρκίας και σου ζητούσαν τη μισή Γερμανία, όπως εμένα το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Λέει, χαμό κυρίου. Εντάξει, του λέω. Ψήφισε εναντίον της Τουρκίας. Ψήφισαν εναντίον της Τουρκίας και αποκλείστηκε η Τουρκία διαπαντός από τα αμυντικά. Δηλαδή θέλει.
0: Έχει γραφειοκρατία μπόλικη. Χειρότερα από εμάς, Γιώργο,
1: την
0: εδώ.
1: Την πρώτη μέρα
0: που φωνάζεις 20 χρόνια, φώναζες 30, πόσα ήταν. Φώναζες το κράτος, που είναι το κράτος και πώς, παιδί μου, αυτό το καράβι θα το γυρίσουμε λίγο πιο εύκολα.
1: Πάω την πρώτη μέρα. Ναι. Δίνω τα στοιχεία μου στο πρώτο stand. Στο δεύτερο τα στοιχεία σας. Λέω, με συγχωρείτε, δίπλα δεν τα έδωσα. Πάρτε το. Όχι, λέει, δεν συνδέονται. 27 φορές την πρώτη μέρα έδωσα τα στοιχεία μου.
0: Με σφραγίδα.
1: Με κανονικότατα. Εν πάση περιπτώσει, έχει γραφειοκρατία. Δηλαδή, και επίσης συζητούν ατέλειωτες ώρες ένα θέμα. Γιατί λες εσύ κάτι, σηκώνουν την κάρτα 25 να τοποθετηθούν για το θέμα. 3 λεπτά ο καθένας. 3:25:75 πάει μια μισή ώρα.
0: Οι Βρυξέλλες ψυχρή πόλη όμως.
1: Μαρία, όποιος μου πει

0: Μείνε μετά την Πέμπτη το απόγευμα Βρυξέλλες.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Δηλαδή σαν να παίρνω άδεια, σαν να είμαι στο στρατό και να παίρνω άδεια.
1: Ο καιρός είναι μόνο το πρόβλημα.
0: Είναι
1: εκεί,
0: όλα,
1: Γιώργο.
0: Όλα, Μαρία. Ούτε το φαγητό τους, ούτε. Προτιμώ να είμαι μέσα στο κοινοβούλιο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ.
1: Πόσα μύδια έχεις φάει στην Grand Place?
0: Ούτε ένα.
1: Μύδια, πατάτες, τηγανιτές, ρε Γιώργο.
0: Ούτε πατάτες, δεν κάνει τώρα.
1: Εντάξει, όχι, ναι, θέλει
0: προσοχή. Μαράκι μου.
1: Προσέχουμε. Να σου πω, πώς είδες χθες τον Πρωθυπουργό?
0: Μια χαρά.
1: Καλά, τι θα μου λέγες, Γιώργο?
0: Μια χαρά τον είδα. Τι να δω, τα παραμυθάκια τα άλλα? Παραμυθάκι.
1: Ναι. Παραμυθάκια με γιώτα. Παραμυθάκια με γιώτα είναι αυτά.
0: Όχι, κοίταξε, αν δεις, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε τα προγράμματα των κομμάτων. Mm-hmm. Επίσης υπάρχει μια υπεροϊστορία για όλους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ δεν θα ξεχάσω.
1: Για την κυρία Καριστιανού δεν υπάρχει.
0: Κυρία Καριστιανού, όπως όλη η κοινωνία λέει, είναι μια εξαιρετική κυρία. Έχασε το παιδί της. Τελεία εκεί. Από εκεί και πέρα θέλει διάβασμα η πολιτική. Η Μαρία μου το ξέρεις. Ξημερώνει και βραδιάζει και διαβάζεις για να είσαι έτοιμη σε μια εκπομπή η οποία πάει καταπληκτικά με τον Άρη. Η ραδιοφωνική σου εκπομπή επίσης.
1: Πόση συνέντευξη έχεις πάρει από τον Τσίπρα?
0: Έχω πάρει... Η τελευταία ήταν 10 μέρες πριν γίνει πρωθυπουργός.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Το 15 εννοείς.
0: Το 15. Mm. Έχω πάρει τρεις.
1: Τρεις συνεντεύξεις.
0: Τρεις.
1: Περίμενες ότι θα πει απλά καλημέρα, γιατί αυτό έχει κάνει ο Τσίπρας προς το παρόν. Έχει πει μια καλημέρα, γεια σας, ήρθα. Ναι, και θα έπαιρνε 15 στις δημοσκοπήσεις.
0: Κοίταξε να δεις, όλες οι δημοσκοπήσεις οι πρώτες είναι φουσκωμένες. Αν το κρατήσει, με το 17 έφυγε αποτυχημένος. Το 15 γιατί να είναι επιτυχία?
1: Ναι.
0: Στο 17 έμεινε στην ίδια τάξη. Τώρα βέβαια είπε ότι του πω Μητσοτάκης, αυτό μου άρεσε το ότι. Του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα και δεν μπορεί να οδηγήσει πια και του λέει: εσύ δεν μπορούσε να πατίνει, αυτό του πει.
1: Ναι, ναι.
0: Μας έκανε τη ζωή πατίνει, γι' αυτό ξέρει από πατίνια ο Τσίπρας.
1: Ναι, ο κόσμος όμως βλέπεις, Γιώργο μου, πως παρότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένα αμφιλεγόμενο πολιτικά πρόσωπο.
0: Έχει του ΣΥΡΙΖΑ τη δύναμη.
1: Ναι, θέλω να πω: υπάρχει κόσμος που τον περίμενε από τη φέτα. Είναι στο 15, οκ. Okay, ναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι στο 35, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας κόσμος.
0: Όταν ο Άρος σου ρίχνει 20 μονάδες,
1: ναι,
0: ή ο αξιότιμος αρχηγός του Πασόκ. Το Πασόκ έχει πολλές ρίζες στην κοινωνία, Μαρία. Μην το υποτιμούμε αυτό.
1: Σε μένα τα λες.
0: Μπράβο. Γιατί έχει ρίζες? Το Πασόκ είναι πιο βαθιά ριζωμένο στην κοινωνία από ότι είναι ο Τσίπρας. Γιατί φαντάζει τον Ανδρουλάκη να διέλυε το Πασόκ, να έκανε ένα καινούριο κόμμα και πάλι να τον ακολουθούσανε.
1: Σωστά.
0: Θα γινόταν χαλασμός κυρίου.
1: Επομένως, το Πασόκ τώρα έχει ριζώσει σε εσάς, στη Νέα Δημοκρατία λίγο.
0: Το Πασόκ λοιπόν, θα σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ τι έπαθε? Είχε δύο θέματα μόνο να κάνει αντιπολίτευση. Υποκλοπές και κάτι άλλο είχε.
1: Πήγε μονοθεματικά, λες.
0: Ναι. Mm. Και ο κόσμος τι θέλει? Ο κόσμος θέλει πρόγραμμα. Υπάρχει κάποιος Έλληνας που να θυμάται μία πρόταση από το Πασόκ σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά θέματα? Μόνιμη αποδός, μειώστε το ΦΠΑ. Τον κάνανε στην Ισπανία.
1: Και όλας ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε αυτή την πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών από τη Τραπετσόνα. Αυτή είναι μία πρόταση. Μάλιστα. Να δούμε αν βγαίνει, αλλά είναι μία πρόταση.
0: Και ο Μητσοτάκης είπε δεν θα πληρώσετε κανένα φόρο μέχρι τα 25 και 50% μόνο φόρο, το μισό φόρο μέχρι τα 30.
1: Ναι.
0: Όχι μέχρι τα 30 καθόλου φόρος και μέχρι τα 35 50%.
1: Η κυβέρνηση ακούει όμως τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, γιατί την κατηγορία ότι δεν έχει προτάσεις, αλλά όταν τις κάνει, τις ακούει η κυβέρνηση.
0: Ο νέος δεν θέλει ένα εισιτηριάκι που του πέταξε στη μούρη ο αρχηγός. Θα το πω απλά. Δεν έχει ανάγκη ένα εισιτηριάκι. Ο νέος θέλει δουλειά, θέλει να έχει ένα σταθερό μισθό. Ο Τσίπρας τον άφησε στα 6,70, έχει πάει 920, μαζί με τις τριετίες πάει στα 1190-1200, γιατί οι τριετίες είναι μεγάλη υπόθεση, και πολλά άλλα τα οποία. Και επίσης ο Τσίπρας είχε 427 υποκατώτατο μισθό κάτω των 25.
1: Κοίτα ποιος ήρθε.
2: Ποιος είναι εδώ?
1: Αυτά είναι. Έπρεπε να έρθει ο αυτιάς για να έρθει στη δουλειά του. Κοίτα τι πάθα.
0: Το αγόρι, το
1: άργησες
0: αγόρι.
1: Άργησες λίγο.
2: Έφερες ευρωβουλευτή και ήρθα.
1: Άργησες λίγο.
0: Παιδιά, Γιώργος.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό.
1: Ο
0: παιδιά.
1: Γιώργος είναι ο Γιώργος.
0: Γιάννη,
2: εμείς τα λέμε κάθε εβδομάδα.
0: Έχουμε κάνει εκπομπές με το με το
1: Πώς
0: Γιάννη.
1: Το βλέπεις που έγινε σούπερ
0: στάρ?
1: Έφυγες εσύ από την τηλεόραση και ήρθε ο Κολοκυθάς.
0: Παιδιά, έφυγα. Πόσες θέσεις δημιουργηθήκανε? Πόσες, Μαρία μου? Πόσες, ε?
1: Καταρχάς, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έπρεπε να φύγω στην ώρα μου, παιδιά. 35 χρόνια, να σου πω κάτι. Στα 35 μπαίνει σύνταξη στην Ελλάδα. Γιατί να ξεπεράσω εγώ τα 35 χρόνια?
1: Τα ύστερα του κόσμου. Έφυγε ο αυτιάς από την τηλεόραση, ήρθε ο Κολοκυθάς στην τηλεόραση.
2: Ποιο
1: είναι αυτό, λέει?
2: Πόσο χαμηλά είναι στην τηλεόραση.
0: Και σε πληροφορώ ότι μαζί με το Μάνο,
2: ναι,
0: Κάνετε καταπληκτική.
1: Βέβαια, εμείς αγαπάμε Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
1: και
2: αλλά,
1: Άκη,
2: αλλά δεν μα τα λέω τώρα.
1: Δημήτρη και Άκη.
0: Ο Δημήτρης και ο Άκης είναι το σπίτι μας.
1: Θα μου
0: αλλά,
1: το σπίτι,
0: άκου να σου πω. Περίμενε. Εμείς δεν θέλουμε να ψοφισηγίδα του γείτονα. Εμείς θέλουμε και του γείτονα το σπίτι να πηγαίνει καλά.
1: Ξαναπέστε.
2: Τώρα τα λέει καλά.
1: Πολλέ δουλειέ.
2: Γιατί είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Δεν μιλάμε στου διαδρόμου στον οικονόμο.
0: Κάτι. Πέρασε εκείνη η εποχή που βγάζαμε ένα θέμα. Έβγαζα εγώ την Αστοπούλου να μου πει ένα φοβερό θέμα. Εκείνη τη στιγμή κάποιο άλλο έβαζε το ακουστικό, το δικό του.
2: Το έχω κάνει.
0: Ναι.
2: Το έχω κάνει.
0: Καταλαβαίνετε, έτσι.
2: Το έλεγα προχθές. Βγάζαμε τα ακουστικά.
0: Απίστευτο.
2: Επίσης κλειδώναμε κόσμο στο κανάλι μέσα.
0: Για να μην βγει.
2: Για να μην μπαίνει στο άλλο κανάλι.
0: Ναι, παιδιά, αυτά πρέπει να τελειώσουν. Εγώ να πω το εξής.
2: Σκέψου πόσο βαρύ ήταν για μένα να κάνω παρέα σε καλεσμένο αποκλειστικά και καλά για το κανάλι που ήμουνα, για να μην πάρω στο άλλο κανάλι. Όλη μέρα. Εγώ να μιλάω με έναν άνθρωπο άσχετο, όλη μέρα.
0: Είναι η κάμερα απ' έξω.
2: Τιμωρία ήταν για μένα.
0: Είναι η κάμερα απ' έξω.
2: Σωστά.
0: Και να κάνει όλα αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ τι έκανα, τα άφησα όλα αυτά και έπιασα τι. Φόρος, μισθός, σύνταξη, επίδομα, εφορία, χίλια πράγματα.
2: Γι' αυτό έχεις. Την απόλυτη εξειδίκευση.
0: Οικοδομήσαμε εκεί ένα 30% πόσο κάναμε.
2: Έλα,
1: σου λείπει η καθημερινή. Θέλω να πω η καθημερινή τριβή με τη δημοσιογραφία.
0: Κάθε μέρα βίντεο ετοιμάζω και το ανεβάζω. Κάθε μέρα.
1: Αυτό δεν φεύγει.
2: Κάνει βρε αυτό.
0: Ήρθαν τρεις και μου λένε δεν μας δείχνει. Και εμάς τους έδειξε, δεν το κάνανε καλά. Έλα, τι να κάνω. Κάνω εκπαίδευση, εκ τώρα τι να γίνει. Τι θέλω να πω, παιδιά. Πάμε σε ένα καλοκαίρι.
2: Δεν το μπορώ. Με το Φαραντέρι, πώς θα πας.
0: Μια χαρά. Ο Νικόλας είναι αδερφός, στηρίζει στην οικονομική.
1: Ποιάνο έχεις ακούσει να παίζει.
0: Η μαμά του ήταν πολύ καλή δασκάλα μουσικής.
1: Αν δεν έχεις ακούσει το Φαραντούρ να παίζει πιάνο.
0: Τον έχω ακούσει, αλλά παίζει μόνο αυτά που έπαιζε τώρα στο
1: Μπέλα Τσάο παίζει.
0: Ναι, είναι ωραίος. Όλοι οι συνάδελφοι κάνουν δουλειά πάνω. Πάμε σε ένα καλοκαίρι τώρα που το Σεπτέμβριο θα κάτσει ο καπνός από τις μετρήσεις. Και ο Γιάννης το λέει και εσύ το λες επανειλημμένα. Εκεί θα δούμε και προγράμματα. Διότι εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ο Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με τον κύριο Τσακαλώτο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι 6 μήνες ο Βαρουφάκης κορόιδευε τον κόσμο όλο. Και επίσης δεν θα ξεχάσω ποτέ το Γιούνκερ να λέει εδώ στο Sky, είπα στον Τσίπρα, φορολόγησε τους οπλιστές και εκείνος φορολόγησε τους συνταξιούχους.
1: Εσείς διαλέξατε στη Νέα Δημοκρατία για αντίπαλο τον Τσίπρα, από ό,τι βλέπω.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι δεν νομίζεις.
0: Ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι τα προβλήματα, μαράκι μου. Να σου πω, στα Πορτοσάλτε τα λες αυτά, αλλά εδώ δεν περνάνε.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι καλός ο Άρης.
1: Πάντα μου το λέει αυτό μία φορά.
2: Είναι πολύ καλός.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Γιώργο, μας πολύ χαρήκαμε που σε είδαμε.
0: Σε καμαρώνω, μπράβο, προχώρα.
1: Να μας έρχεσαι πιο συχνά.
0: Παιδιά, τι, εδώ ήρθα να δω.
1: Τώρα ήρθες βέβαια στην εκπομπή τα παιδιά της αλλαγής. Αισθάνεσαι καλά.
0: Παιδιά, ήρθα να δω καλούς φίλους εδώ. Μου έκανε το νόημα να μπω μέσα.
1: Εννοείται.
0: Ο Γιάννης πετάει στην κυριολεξία, εσύ το ίδιο.
2: Άλυμα.
0: Ξέρετε γιατί χαίρομαι. Όταν ήρθε εδώ η Μαρία και έκανε πρώτη φορά εκπομπή το καλοκαίρι.
2: Κάτι μάμε.
0: Μου λέει: υπάρχει συνταγή, κύριε Αυτιά. Ναι. Μάρα και μου, τη λέω: κόρη μου, έτσι την είπα. Ναι. Μόνο το διάβασμα. Μόνο η σωστά.
1: Ισχύει.
2: Ακόμα διαβάζει.
1: 100%.
2: Και θα διαβάζει για πάντα.
0: Έτσι. Πάμε για δελτίο.
1: Ορίστε. Στην υγεία σου. Το νεράκι σου. Γιώργο μας το
0: νεράκι.
1: Σε ευχαριστούμε. Χαρήκαμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Εσύ που είσαι τόση ώρα, ρε άνθρωπε.
2: Θες να πω κάτι.
1: Όχι, θα το πεις μετά.

0: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
1: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
0: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι, πάμε.
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη.
13: Μήλο.
12: Κρήτη λέω κι εγώ.
13: Μήλο.
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι.
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Νυχτερίδα τσιρκολή.
21: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, ο οποίος, όπως είπε, έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ωστόσο, εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη καμία απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις. Στο παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης όταν πυροσβεστικό αεροπλάνο, επιστρέφοντας από τακτική περιπολία πάνω από το νησί της Λέσβουκ, κατά την προσγείωση αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα. Ο χειριστής του κατάφερε τελικά να το σταματήσει, ενώ το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Πάντως ο χειριστής βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για προληπτικούς λόγους. Συγκέντρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου πραγματοποίησαν γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Ο λόγος να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο Μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24, ελείψη αιθουσών, διεκδικώντας την αναβάθμιση του σχολείου. Την Παντελή Απουσία ειδικής πρόβλεψης για τον περιφερειακό τύπο των νησιωτικών περιοχών στο νομοσχέδιο αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εύρη εκπομπής, ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις, στυλίτευσε χθες ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης από το Βήμα της Βουλής. Κατέληξε χθες το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα της Πέμπτης 39χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Άγνωστο για ποιο λόγο σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε θανάσιμα τον 39χρονο στην κοιλιά. Ο Δημοτικός Κήπος είναι ένα από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στη Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας στελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος. Είναι ντροπή για τη Χίο η εικόνα του Δημοτικού Κήπου να παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το σχόλιο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Την άποψη ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το δημόσιο κταίο εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Η αλήθεια των αριθμών μόνο θετική δεν είναι αυτή τη στιγμή για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφού όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Γιώργος Πλακοτάρης, είμαστε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις εντάξεις έργων σε σύνολο 13 περιφερειών στη χώρα, στην 7η θέση όσον αφορά τις συμβασιοποιήσεις τους, όμως στην απορρόφηση κονδυλίων που είναι βασικό ζητούμενο είμαστε στη 13η και τελευταία θέση. Δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται με το αστικό κτέλ και οι συνταξιούχοι της Κίου, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Παραβλέποντας όμως το γεγονός ότι το αστικό κτέλ Χίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί από τους ίδιους, έχει πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης. Αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στην τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, της Μαράγδα Παπαστηλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Κάστρου, Οδή, Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μινιώτη, Θεοτοκά, Νεγρεμπότη και Ορθομένους. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των Πατρικών Δημήτρης Λάρδας ανακοινώνει ότι τα Πατρικά επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Village 2026. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» σήμερα 5η, 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ, μαγαζιωτήσεις 5. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλη του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρι Βιδάλ. Η παράσταση θα δοθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ανοίγει τις πύλες του στοιχείου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 το Σαββατοκύριακο με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή και τη Δευτέρα 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα Ποίησης Σύστρο και εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 49%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 920.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα 2 ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των Αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, ο οποίος, όπως είπε, έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ωστόσο, εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη καμία απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις. Το παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης όταν πυροσβεστικό αεροπλάνο, επιστρέφοντας από τακτική περιπολία πάνω από το νησί της Λέσβου, κατά την προσγείωση αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα. Ο χειριστής του κατάφερε τελικά να το σταματήσει, ενώ το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Πάντως ο χειριστής βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για προληπτικούς λόγους. Συγκέντρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου πραγματοποίησαν γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Ο λόγος να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24, ελείψη αιθουσών διεκδικώντας την αναβάθμιση του σχολείου. Την παντελή απουσία ειδικής πρόβλεψης για τον περιφερειακό τύπο των νησιωτικών περιοχών στο νομοσχέδιο αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εύρη εκπομπής, ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις, στυλίτευσε χθες ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης από το Βήμα της Βουλής. Κατέληξε χθες το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα της Πέμπτης 39χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Άγνωστο για ποιο λόγο σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε θανάσιμα τον 39χρονο στην κοιλιά. Ο Δημοτικός Κήπος είναι ένα από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας στελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος. Είναι ντροπή για τη Χίο η εικόνα του Δημοτικού Κήπου να παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το σχόλιο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Την άποψη ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το δημόσιο κταίο εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Η αλήθεια των αριθμών μόνο θετική δεν είναι αυτή τη στιγμή για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφού όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Γιώργος Πλακοτάρης, είμαστε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις εντάξεις έργων σε σύνολο 13 περιφερειών στη χώρα, στην 7η θέση όσον αφορά τη συμβασιοποίηση τους, όμως στην απορρόφηση κονδυλίων που είναι βασικό ζητούμενο είμαστε στη 13η και τελευταία θέση. Δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται με το αστικό κτέλ και οι συνταξιούχοι της Κίου, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Παραβλέποντας όμως το γεγονός ότι το αστικό κτέλ Χίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί από τους ίδιους, έχει πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης. Αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στην τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, της Μαράγδα Πάπα Στυλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Κάστρου, Οδή, Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μηνιώτη, Θεοτοκά, Νεγρεμπότη και Ορθομένους. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των Πατρικών Δημήτρης Λάρδας ανακοινώνει ότι τα Πατρικά επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Village 2026. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» σήμερα 5η, 7 το απόγευμα στον πεζόδερμο ΑΠ, μαγαζιωτήσεις 5. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστέχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλη του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα δοθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ανοίγει τις πύλες του στοιχείου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 το Σαββατοκύριακο με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης. Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή και τη Δευτέρα 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα Ποίησης Σύστρο και εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ψυχή και σώμα. Ένα podcast της Life. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Η καθημερινή χρήση αντιλιακού ακόμα και στην πόλη μοιάζει αυτονόητη αν θέλεις να προφυλαχθείς από τα εγκάβματα, τη φωτογύρανση και τον καρκίνο του δέρματος. Ή μήπως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η Μερόπη Κοκκίνη μιλά με τη δερματολόγο Παναγιώτα Ρίγα.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και ένα πράγμα δεν λείπει ποτέ από την παραλία. Το αντιλιακό. Το να φοράει κανείς αντιλιακό κάθε μέρα, ακόμα και στην πόλη, μοιάζει με αυτονόητη συμβουλή υγείας. Μας προφυλάσσει από τα εγκάφματα, τη φωτογύρανση, ακόμα και από τον καρκίνο του δέρματος. Ή μήπως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι ανησυχίες για τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν τα χημικά συστατικά πολλών δημοφιλών αντιλιακών. Είναι βάσιμες ή όχι αυτές οι ανησυχίες? Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Στο σημερινό επεισόδιο εξετάζουμε τα αντιλιακά πιο προσεκτικά μαζί με τη δερματολόγο Παναγιώτα Ρίγα. Τι ισχύει πραγματικά με τις ουσίες που περιέχουν? Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες? Υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές? Και τελικά ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ο ήλιος ή το ίδιο το αντιλιακό?
2: Είναι τα podcast της Life.
1: Μαζί μου έχω σήμερα την κυρία Παναγιώτα Ρίγα, η οποία είναι δερματολόγος και είναι εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για τα αντιλιακά. Κυρία Ρίγα, αγαπητή Παναγιώτα, αν μου επιτρέπεις τον ενικό, δεν ξέρω.
3: Βεβαίως.
1: Σε καλωσορίζω στα podcast της Life.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σίγουρα νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα. Πριν απ' όλα όμως, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος των αντιλιακών και τελικά πόσο αποτελεσματικά είναι, δηλαδή πόσο μας προστατεύουν από την, κατά πόσο μας προστατεύουν από τη φωτογύρανση και τον καρκίνο του δέρματος.
3: Για να καταλάβουμε γιατί είναι χρήσιμα τα αντιλιακά, πρέπει να δούμε δύο επιστημονικά τεκμηριωμένα φαινόμενα. Το πρώτο είναι ο καρκίνος του δέρματος, που ξέρουμε χωρίς καμία αμφιβολία ότι συσχετίζεται άμεσα με την έκθεση στον ήλιο. Άρα έχουμε ένα αίτιο που μπορούμε με τη χρήση του αντιλιακού να τον μπλοκάρουμε. Επομένως, να έχουμε λιγότερους καρκίνους του δέρματος, κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ο καρκίνος του δέρματος έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, ίσως και λόγω του lifestyle που βγαίνουμε περισσότερο στον ήλιο, αλλά ίσως και λόγω της συνήθειας να έχουμε μια οξία έντονη έκθεση. Δεν μας βλέπει ο ήλιος όλο το χρόνο και ξαφνικά μας βλέπει 10 μέρες το καλοκαίρι και εκεί μπορεί να καούμε, να πάρουμε μεγάλη ποσότητα ήλιου, να μας όλη τη μέρα χωρίς ιδιαίτερη προστασία. Γι' αυτό και ξέρουμε ότι τα μελανώματα τη δεκαετία 2012 με 2022 αυξήθηκαν κατά 30%.
1: Μάλιστα.
3: Άρα έχουμε αυτό το γεγονός και έχουμε κάτι για να προστατεύσουμε το δέρμα μας από τον καρκίνο. Το δεύτερο είναι ότι ξέρουμε ότι η ακτινοβολία του ήλιου προκαλεί οξυδοτικό στρες στο δέρμα. Τι είναι το οξυδοτικό στρες? Μία διαδικασία που καταπονεί το δέρμα και τα κύτταρά του και τις κυταρικές του λειτουργίες και επιταχύνει τη γύρανσή του.
1: Μάλιστα.
3: Είναι αυτό που λέμε φωτογύρανση.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και γνωρίζουμε ότι το 80% της γύρανσης του δέρματος οφείλεται στην επίδραση του ήλιου. Αυτό μπορούμε πολύ εύκολα να το δούμε και στον ίδιο μας τον εαυτό. Παρατηρήστε τα μη φωτοεκτεθειμένα μέρη, δηλαδή τα μέρη που είναι καλυμμένα από το μαγιό σας ή το εσωτερικό του βραχίωνα, και δείτε πόσο είναι η διαφορετική η ποιότητα του δέρματος, πόσο πιο σφριγηλό και πόσο πιο ωραίο, πιο υγιές φαίνεται το δέρμα σε αυτά τα σημεία.
1: Όντως φαίνεται πιο, σίγουρα πιο νεανικό, ας πούμε, να το πω έτσι.
3: Ακριβώς.
1: Για όσους μπορεί να έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, τέλος πάντων, και να μην είναι τόσο νέοι πια.
3: Αυτός είναι ο όρος Και αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί αρχίζουμε να προσέχουμε στον ήλιο όταν διαπιστώσουμε τις συνέπειες. Όταν δούμε δηλαδή ότι το δέρμα μας λίγο αρχίσει και χαλαρώνει, όταν δούμε τις πρώτες κοιλίδες, όταν δούμε μία ελιά που δεν μας αρέσει. Εκεί μπαίνει στο μυαλό μας πραγματικά η φωτοπροστασία, που φυσικά δεν είναι μόνο το αντιλιακό, αλλά είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Είναι να αποφεύγω τον ήλιο όσο μπορώ, να φοράω ρούχα με αντιλιακό δίκτυ, που ονομάζεται UPF, και να φοράω γυαλιά ηλίου, να έχω μια σωστή διατροφή. Υπάρχουν αυτά τα αντιοξειδωτικά αντιλιακά τρόφιμα, τα λέω εγώ.
1: Α, για πες μας γι' αυτά, δεν τα γνωρίζω.
3: Το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τελικά το δέρμα δεν είναι ένα περίβλημα, είναι ένα όργανο. Οπότε ό,τι κάνουμε αντικατοπτρίζεται σε αυτό. Η διατροφή ενισχύει το δέρμα μας το καλοκαίρι. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλα τα εποχιακά φρούτα και λαχανικά που έχουν αυτό το έντονο, το κόκκινο, το πορτοκαλί χρώμα, όπως και κάποια πράσινα, όπως είναι ας πούμε το σπανάκι, τι έχουν μέσα? Έχουν αντιοξειδωτικές ουσίες, έχουν λικοπένιο, έχουν καροτινοειδή, δηλαδή ουσίες που ενισχύουν την αντίσταση του δέρματος στον ήλιο.
1: Μάλιστα, οπότε μας προστατεύουν.
3: Μας προστατεύει η φύση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να πούμε τώρα πόσο καλά ξέρουμε να επιλέγουμε το αντιλιακό μας και τι πρέπει να προσέχουμε, ας πούμε, να μας βοηθήσει λίγο με τις σημάνσεις. Πολλοί ξέρουμε, ας πούμε, ότι το αντιλιακό πρέπει να έχει SPF 30 ή 50, αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Εγώ έπρεπε να το γκουγκλάρω λίγο πριν έρθεις.
3: Εντάξει.
1: Αλλά θα ήθελα να μας βοηθήσει να το κατανοήσουμε και τις διάφορες άλλες σημάνσεις που βλέπουμε, δηλαδή προστασία από τις UVA, ακτίνες κτλ. Κτλ.
3: Όταν αγοράζουμε ένα αντιλιακό, θα πρέπει να δούμε το μπουκαλάκι. Τι μας λέει το μπουκαλάκι? Μας λέει τις εξής πληροφορίες. Καταρχήν πρέπει να γράφει ευρέως φάσματος. Τι σημαίνει ευρέως φάσματος?
1: Αυτό, ναι.
3: Σημαίνει ότι έχει προστασία και για τη UVB, ακτινοβολία του ήλιου, και για τη UVA.
1: Η οποία θα μας εξηγήσει τι είναι και οι δύο.
3: Θα εξηγήσουμε μετά τι είναι και οι δύο. Η UVB καλό είναι να είναι 30 έως 50. Το 30 με το 50 δεν έχουν ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά στη φωτοπροστασία. Δηλαδή ξέρουμε ότι το SPF 30 μπλοκάρει γύρω στο 95% της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ το 50 γύρω στο 97% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αλλά προτιμούμε πολλές φορές μεγαλύτερους δείκτες για να γλιτώνουμε λίγο κάποια λάθη που κάνουμε στην εφαρμογή. Τα οποία λάθη είναι συνήθως η μικρότερη ποσότητα και η μη ανανέωση στο δίωρο.
1: Μάλιστα.
3: Το SPF αυτό καθ' αυτό σημαίνει ο χρόνος που θα κάτσω στον ήλιο ώσπου να αρχίσω να καίγομαι. Να παθαίνω αυτό το τσούξιμο, το κάψιμο στο δέρμα μου, να καταλαβαίνω ότι αρχίζω και παθαίνω ένα ηλιακό έγκαυμα.
1: Άρα, ας πούμε, αν το SPF είναι 50, τι μας δίνει?
3: Αν, ας πούμε, χρειάζομαι 10 λεπτά για να αισθανθώ αυτό το κάψιμο του ήλιου στο δέρμα μου, πολλαπλασιάζοντάς το με 50, μπορώ να κάτσω 500 λεπτά στον ήλιο με το συγκεκριμένο δείκτη. Το οποίο όμως είναι λίγο εργαστηριακό, καθαίρετο.
1: Και επίσης για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό.
3: Φυσικά, γιατί αν, ας πούμε, εγώ είμαι μελαχρινή, θα κάτσω μισή ώρα, 40 λεπτά. Αν κάποιος είναι ξανθός, στα 10 λεπτά θα το αισθανθεί αυτό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που είναι πιο μελαχρινοί χρειάζονται και μικρότερους δείκτες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι αρκετά σκουρόχρωμος, με ένα 30 είναι πολύ καλό. Ένας ανοιχτόχρωμος σίγουρα θα χρησιμοποιήσει 50. Και επίσης 50 θα χρησιμοποιήσει κάποιος που έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, όπως είναι, ας πούμε, κάνει κοιλίδες. Βγάζει ακτινικές υπερκερατώσεις, που είναι κάποιες βλάβες που γίνονται από τον ήλιο. Έχει μεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο από τη συνηθισμένη. Εκεί θα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα μεγαλύτερους δείκτες για να μπορούμε να προστατεύσουμε ικανώς το δέρμα μας. Όταν όμως λέμε ευρέως φάσματος, εννοούμε ότι πρέπει να υπάρχει προστασία και για τη UVA. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει εξής νομοθεσία, ότι η UVA θα πρέπει να είναι στο 1 τρίτο της UVB, η προστασία για τη UVA να είναι στο 1 τρίτο της UVB, για να είμαστε ασφαλείς κατά την έκθεσή μας στον ήλιο. Και θα το δούμε στο μπουκαλάκι μας.
1: Άρα δώσε μας ένα μπούσουλα. Τι ακριβώς κάνουμε? Λίγο μπερδεύτηκα τώρα.
3: Στο μπουκαλάκι μας θα πρέπει να λέει SPF 30 ή 50 και UVA 3 ή 4 σταυρούς για να θεωρήσουμε ότι είμαστε καλυμμένοι.
1: Και πάλι δεν είμαστε όμως ακριβώς καλυμμένοι από ό,τι λίγο κατάλαβα που μας είπες λίγο πριν, γιατί δεν κάνουμε ακριβώς σωστή χρήση, έτσι.
3: Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εφαρμογής των αντιλιακών και γι' αυτό υπάρχει και αυτό το παράδοξο πως άνθρωποι παθαίνουν ηλιακά εγκάβματα ενώ χρησιμοποιούν αντιλιακά με μεγάλο δίκτυο προστασίας. Αυτό συμβαίνει γιατί πιστεύουμε ότι ένα αντιλιακό που έχει μεγάλο δίκτυο προστασίας μας καλύπτει για όλη τη μέρα.
1: Μάλιστα.
3: Πράγμα που δεν γίνεται στην πραγματικότητα. Καταρχήν, όταν βάλουμε το αντιλιακό στο δέρμα μας, θα πέσει ο δείκτης του. Μπορεί να είμαστε λίγο υδρωμένοι, μπορεί να έχουμε σμίγμα.
1: Άρα, ας πούμε, αν εγώ νιώσω το κάψιμο στα 10 λεπτά και φοράω το αντιλιακό το μεντάρι, δεν σημαίνει ότι για 500 λεπτά
3: ακριβώς
1: είμαι καλυμμένη.
3: Σημαίνει ότι είναι αυτό το κριτήριο που έχει το δέρμα μου, γιατί UVB ουσιαστικά μου δημιουργεί αυτή την ενόχληση. Όταν αισθανθώ την ενόχληση, θα βάλω ένα πουκάμισο στους ώμους μου, θα αναζητήσω σκιά, δεν θα συνεχίσω να κάθομαι στον ήλιο, γιατί οι δείκτες είναι εργαστηριακά μετρημένοι.
1: Μάλιστα.
3: Δεν είναι σε πραγματικές συνθήκες. Και οι δείκτες ξέρουμε ότι κρατάνε για 2 ώρες. Άρα το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι η ανανέωση. Το ένα λοιπόν είναι η ανανέωση που πρέπει να την κάνουμε ένα 2 ώρο για να είμαστε προστατευμένοι και για να πω ένα απλό παράδειγμα, αν βάλω αντιλιακό στις 9, στις 11 που ο ήλιος και ακόμη περισσότερο πρέπει να ξαναβάλω. Αλλιώς είμαι εντελώς απροστάτευτη στον ήλιο. Και το άλλο θέμα είναι η ποσότητα.
1: Μάλιστα.
3: Η ποσότητα ξέρουμε.
1: Ποσότητα πώς την, ποια είναι η σωστή ποσότητα?
3: Για το πρόσωπο είναι 2 δάκτυλα, δηλαδή είναι αυτό το... παίρνουμε τα δάχτυλά μας και απλώνουμε κατά μήκος του δακτύλου. Το αντιλιακό είναι παχύστρωμα, όπως βάζουμε ας πούμε οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσα.
1: Πολύ καλός τρόπος για να το υπολογίζουμε.
3: Πολύ ασφαλής τρόπος και αυτό είναι επαρκές για να μας καλύψει όλο μας το πρόσωπο. Δεν ξεχνάμε ποτέ τα αυτιά. Γιατί πολλοί δεν βάζουμε στα αυτιά.
1: Σωστά.
3: Τώρα για το υπόλοιπο σώμα, ένας μέσος άνθρωπος, εκειδικά, δεν λέμε για τους πολύ μεγαλόσωμους, αρκούν 30 ml. Δηλαδή για να το δώσω σχηματικά να το καταλάβουμε είναι ένα σφινάκι, ένα σφινοπότηρο.
1: Μάλιστα.
3: Και αυτό επαρκεί για να καλύψουμε όλο μας το σώμα.
1: Ξέρεις τώρα, αυτό είναι όταν είναι σε κρέμα, έτσι, το αντιλιακό, μπορούμε να το υπολογίζουμε κάπως έτσι. Που πραγματικά οι ποσότητες που μας δίνεις δεν έχουν καμία σχέση με το τι χρησιμοποιούμε. Νομίζω ότι όλοι βάζουμε λιγότερο αντιλιακό. Αυτή την αίσθηση έχω, τουλάχιστον εγώ. Αλλά θέλω να μας πεις τι γίνεται όταν το αντιλιακό είναι σε σπρέι. Γιατί κυκλοφορούν πολύ, έτσι, και
3: ωραία,
1: τα χρησιμοποιούμε και αυτά.
3: Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο να το υπολογίσουμε, αλλά θα πρέπει με το σπρέι να καλυφθεί όλη η επιφάνεια του δέρματος με επιμέλεια. Δηλαδή δεν βάζουμε το σπρέι από απόσταση και όπου κάτσει, πηγαίνουμε στο χέρι, περνάμε όλο το χέρι από τη μέσα, από την έξω πλευρά, το ίδιο κάνουμε και στα
1: λόγια.
3: Να σχηματιστεί, ας πούμε, μία... Το αισθανόμαστε, το απλώνουμε το αντιλιακό που είναι σε σπρέι. Το σπρέι δεν είναι να ψεκάσω και να αφήσω, είναι να ψεκάσω και να απλώσω για να ενσωματωθεί στο δέρμα μου. Τώρα, στο πρόσωπο πολύ μεγάλη προσοχή στα αντιλιακά σε σπρέι, επειδή πολλές φορές μπορεί να τα εισπνεύσουμε ή να μπουν στα μάτια, καλύτερα να το βάλουμε στο χέρι μας και ειδικά όταν έχουμε μικρά παιδιά και χρησιμοποιούμε σπρέι αντιλιακό, ένας πολύ καλός κανόνας είναι να το βάλουμε στο χέρι μας και με το χέρι μας να το απλώσουμε, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχει καλυφθεί όλη η επιφάνεια του δέρματος. Και επίσης, ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ σαν αντιλιακό για το πρόσωπο είναι το stick. Το αντιλιακό σε stick.
1: Ναι, υπάρχουν
3: πάρα
1: και αυτά,
3: πολύ
1: σωστά,
3: ευχαριστώ,
1: ναι.
3: Πολύ σταθερό. Υπάρχουν και ειδικά stick που είναι και πιο αδιάβροχα, γιατί είναι οι συνθέσεις τους τέτοιες που είναι, χαρακτηρίζονται ως sport. Και είναι για ανθρώπους που υδρώνουν, που κάνουν αθλήματα κτλ. Και είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή.
4: Φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης, σε κέντρο.

0: Προλήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
0: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8. Σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Μερόπη Κοκκίνη μιλά με τη δερματολόγο Παναγιώτα Ρίγα για τα αντιλιακά.
2: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, γιατί μιλάμε για τα διαφόρων τύπου προϊόντα. Υπάρχουν και τα αντιλιακά που έχουν μέσα χρώμα. Αυτό, δηλαδή, έτσι λίγο σαν...
3: σαν make-up κάπως.
2: Ναι. Αυτά έχουν κάποια διαφορά, ας πούμε, από τα υπόλοιπα.
3: Λοιπόν, τα
2: κάνουν κάτι άλλο.
3: Ναι. Αυτά τα αντιλιακά προστατεύουν από το ορατό φως. Γιατί εκτός από τη UVA και τη UVB έχουμε και το ορατό φως που δεν μας κάνει καρκίνο του δέρματος, θα μας κάνει όμως φωτογύρανση.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε το ορατό φως υπάρχει μαζί με την ηλιακή ακτινοβολία. Όταν βλέπουμε την ημέρα υπάρχει έντονο ορατό φως, αλλά βγαίνει και από τους λαμπτήρες που έχουμε μέσα στα γραφεία μας.
2: Από το τεχνητό φως.
3: Από το τεχνητό φως επίσης. Το μπλε φως που λέμε είναι μέρος του ορατού φωτός.
2: Και μας κάνει και αυτό το φως φωτογύρανση.
3: Μας κάνει φωτογύρανση. Μας κάνουν οι οθόνες όταν χρησιμοποιούνται πάρα πολλές. Δεν είναι ανοίγω το κινητό μου, βλέπω κάτι, μπαίνω λίγο στο λάπτοπ. Αλλά για ανθρώπους που δουλεύουν όλη μέρα μπροστά σε μία οθόνη.
2: Δεν το χρησιμοποιούμε έτσι το κινητό μας, ούτε το λάπτοπ. Δυστυχώς είμαστε πιο πολλές ώρες στην οθόνη περισσότεροι.
3: Δυστυχώς και αυτό μπορεί λιγάκι να μας δημιουργήσει προβλήματα, αλλά στη σφαίρα της γύρανσης πιο πολύ. Γιατί όλα αυτά δημιουργούν οξυδοτικό στρες στο δέρμα και φαίνεται ότι τα αντιλιακά που έχουν χρώμα, επειδή έχουν μέσα ενώσεις σιδήρου, μπλοκάρουν το ορατό φως. Επομένως είναι καλύτερα για ανθρώπους που δουλεύουν κάτω από το ορατό φως, μέσα στα γραφεία τους, μπροστά από υπολογιστές κτλ. Οι άντρες είναι λίγο άτυχοι σε αυτό. Οι γυναίκες πιο εύκολα θα βάλουμε αυτά τα αντιλιακά που έχουν το χρώμα. Άρα ναι, είναι πάρα πολύ χρήσιμα και κάτι καινούριο που έχει μπει στα αντιλιακά και σε χρώμα και χωρίς χρώμα είναι διάφορες αντιοξυδοτικές ουσίες.
2: Μάλιστα.
3: Που ενσωματώνονται συνθέσεις των αντιλιακών, γιατί ουσιαστικά ο ήλιος τι κάνει. Δημιουργεί οξυδοτικό στρες. Το αντιλιακό έχει τους δείκτες, αλλά το να βάλουμε και κάποια αντιοξυδοτικά στη σύνθεση του αντιλιακού, εκεί θα δώσουμε μια έξτρα προστασία στο δέρμα μας από την έκθεση στο ορατό φως και στον ήλιο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Και να προσθέσω κάτι.
2: Ναι,
3: πολλές φορές με ρωτάνε στο ιατρείο, ποιο είναι το πιο αντιγυραντικό καλλυντικό. Και η απάντηση μου είναι πάντα το αντιλιακό. Γιατί όταν το χρησιμοποιείς το αντιλιακό, όπως είπαμε και πριν, κόβεις ένα πολύ μεγάλο μέρος της φωτογύρανσης, που είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας γύρανσης του δέρματος. Επομένως, τι να τις κάνω τις ρουτίνες ομορφιάς με τα 25 προϊόντα, όταν δεν χρησιμοποιώ το πιο απλό που χρειάζεται να χρησιμοποιήσω.
2: Εντάξει, φοβερή συμβουλή. Να το,
3: και οικονομική.
2: Να το κρατήσουμε υπόψη. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Παναγιώτα, υπάρχουν, κυκλοφορούν ας πούμε και αντιλιακά που διαφημίζονται ότι έχουν φυσικά φίλτρα, αυτά τα οξείδιο του ψευδαργύρου, διοξείδιο του τιτανίου, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά.
3: Πολύ σωστά.
2: Πόσο μας προστατεύουν αυτού του είδους τα αντιλιακά σε σχέση με τα αντιλιακά που έχουν χημικά φίλτρα, τέλος πάντων, αυτά που ξέραμε τόσα χρόνια.
3: Τα φυσικά φίλτρα είναι για ανθρώπους που έχουν ευαίσθητο αλλεργικό δέρμα, για παιδιά, δεν προστατεύουν τόσο πολύ όσο τα αντιλιακά με τα χημικά φίλτρα, γι' αυτό στις περισσότερες συνδέσεις μπορεί να βρούμε φυσικά φίλτρα, αλλά θα βρούμε και κάποια από τα νεότερα χημικά φίλτρα για να ενισχύσουν τη δράση του αντιλιακού. Παρ' όλα αυτά, είναι αντιλιακά που τα αγαπάει ο κόσμος και τα χρησιμοποιεί, έχουν ένα μειονέκτημα στην καλλυντική τους υφή. Συνήθως είναι λίγο πιο άσπρα και λίγο πιο, ας το πούμε, σαν ασβέστης.
2: Mm-hmm.
3: Βέβαια, υπάρχουν καινούργιες μορφές φυσικών αντιλιακών φίλτρων, οι οποίες έχουν καλύτερη εφαρμογή στο mm-hmm. δέρμα. Είναι με ειδικές τεχνολογίες
2: που έχουν βελτιωθεί.
3: Mm-hmm. Τώρα, όταν λέμε χημικά φίλτρα, πολλές φορές συνδυάζουμε τη χημεία με κάτι κακό.
2: Σωστό.
3: Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε, έτσι, γιατί και το νερό είναι μια χημική ένωση. Εννοούμε λοιπόν ότι είναι χημικές ενώσεις στην ουσία που κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Τα φυσικά λοιπόν φίλτρα, αυτό που κάνουν είναι μια σπίδα. Βάζουμε ένα αντιλιακό με φυσικό φίλτρο και αντανακλά το φως του ήλιου. Όταν βάζουμε ένα αντιλιακό με χημικά φίλτρα, αυτά τα χημικά φίλτρα τι κάνουνε, είναι σφουγγάρια. Προσροφούν την ηλιακή ενέργεια και έτσι την εξουδετερώνουν. Και έχουν καλύτερες καλλυντικές υφές, διατηρούνται περισσότερο, έχουν μεγαλύτερη προστασία, έχουμε μεγαλύτερη προστασία και στη UVA, οπότε γι' αυτό τα θέλουμε πιο πολύ τα χημικά φίλτρα. Τώρα σαφώς έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αν τα χημικά φίλτρα είναι επικίνδυνα για τον οργανισμό.
2: Ισχύει. Αυτό το βλέπουμε και στα διάφορα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ξέρω, έχω πέσει πάνω σε πολλά βιντεάκια που μιλάνε για το πόσο κακό μπορεί να κάνουν εν τέλει τα αντιλιακά. Τελικά κάνουν κακό, περνούν στο σώμα μας, στον οργανισμό μας μάλλον αυτές οι ουσίες. Υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν όλα αυτά τα πράγματα, τους χειρισμούς.
3: Αυτό που δεν μου αρέσει στα social media είναι, γιατί είναι μια πονεμένη ιστορία, είναι συνήθως ότι είναι όλον ή ουδέν. Δηλαδή ή κάτι είναι καλό ή κάτι είναι κακό. Ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Οπότε δαιμονοποιούμε πολλές φορές πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζουμε. Και δυστυχώς το 80% των ανθρώπων που μιλάνε για τέτοια προϊόντα ή για όλα τα προϊόντα, για το beauty, για το skincare κτλ. Στα social media
2: δεν είναι
3: καν σχετικοί. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ό,τι ακούω στα social media κρατάω πολύ μικρό καλάθι και νομίζω ότι θα πρέπει ο καθένας να κάνει την έρευνά του και να ψάχνει σε πηγές που είναι επιστημονικές, σε εταιρείες δερματολογικές. Ένα πάρα πολύ ωραίο site έχει το American Academy of Dermatology, που θα το βρείτε και στο Instagram, με πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες, πολύ σωστές, επιστημονικά τεκμηριωμένες, που λύνει πάρα πολλές απορίες. Οπότε θα κατεύθυνα τον κόσμο προς τέτοιες πηγές και όχι στο TikTok και σε influencers και δεν ξέρω κι εγώ σε ποιον άλλον μιλάει για τέτοια εξειδικευμένα θέματα. Πραγματικά υπάρχουν κάποια φίλτρα που είναι πιο παλιά φίλτρα, όπως είναι η οξυβενζόνη και κάποιες άλλες συναφείς ουσίες, που ξέρουμε ότι απορροφώνται από το δέρμα και ότι μπορεί να έχουν ενδοκρινολογική επίδραση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να φέρονται σαν ιστρογόνα. Οπότε σίγουρα δεν θέλουμε τέτοιες ουσίες να υπάρχουν στα αντιλιακά μας.
2: Να φέρονται σαν ιστρογόνα και δηλαδή τι κάνουν?
3: Δηλαδή μπορεί να θηλοποιήσουν, ας πούμε, ένα αγόρι. Έτσι, ή μπορεί να δημιουργήσουν διάφορα ορμονικά προβλήματα στον κύκλο μιας κοπέλας. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Ακόμη γίνονται μελέτες για να δούμε πόσο έντονη είναι αυτή η επίδραση, αυτό που λέω είναι λίγο θεωρητικό, αλλά σίγουρα ξέρουμε ότι βρίσκονται, ότι περνάνε το δερματικό φραγμό και μπαίνουν μέσα στον οργανισμό μας.
2: Αυτή η ουσία, η οξυβενζόνη, χρησιμοποιείται ευρέως στα αντιλιακά? Υπάρχει μέσα στα αντιλιακά που ψωνίζουμε, που είναι, ας πούμε, αυτά που χρησιμοποιούμε εδώ στη χώρα μας?
3: Στην Ευρώπη είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί η Ευρώπη έχει μια πολύ αυστηρή νομοθεσία. Επιτρέπει ένα ποσοστό 6%, και στην Αμερική το ίδιο ισχύει. Δηλαδή θεωρείται ότι μη τοξικό είναι ένα ποσοστό 6% οξυβενζόνης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως όλες οι μεγάλες εταιρείες με αντιλιακά έχουν καταργήσει την οξυβενζόνη. Άρα στην Ευρώπη δεν φοβόμαστε μήπως βρούμε οξυβενζόνη σε αντιλιακό. Πρέπει να είναι άλλης προέλευσης και να δεν είναι δηλαδή τα ευρωπαϊκά αντιλιακά κάποια αντιλιακά που έχουν πια οξυβενζόνη και αυτές τις επικίνδυνες ουσίες. Η οξυβενζόνη ενοχοποιείται και για κάτι άλλο. Ενοχοποιείται για το άσπρισμα των κοραλιών. Γι' αυτό και σε πολλές περιοχές, όπως είναι, ας πούμε, η Χαβάη, όπως είναι το Παλάου, οι Παρθένες Νήσοι και η Φλόριντα, έχουν απαγορευτεί τα αντιλιακά που περιέχουν αυτή την χημική ουσία.
2: Γιατί είναι επιβλαβή και η ουσία και για το, για το περιβάλλον, ας πούμε.
3: Ακριβώς. Οπότε αλλοιώνει και το περιβάλλον και είναι ένας έξτρα λόγος που δεν θέλουμε να υπάρχει οξυβενζόνη. Ακόμη γίνονται έρευνες για να τεκμηριωθεί πόσο επιβλαβής είναι η δράση της οξυβενζόνης, αλλά στην Ευρώπη οι περισσότερες εταιρείες από μόνες τους, παρόλο που υπάρχει αυτό το 6% που μπορείς να έχεις μέσα, την έχουν αφαιρέσει. Και όλες οι εταιρείες που κυκλοφορούν στα φαρμακεία στην Ελλάδα, καμία εταιρεία δεν χρησιμοποιεί πια οξυβενζόνη, είναι ένα παλιό χημικό φίλτρο. Στην Ευρώπη μας ευνοεί η νομοθεσία. Γιατί μας ευνοεί να έχουμε καινούρια φίλτρα τα οποία ξέρουμε ότι είναι πολύ δραστικά και πολύ ασφαλή. Η νομοθεσία μας ευνοεί γιατί στην Αμερική όλα αυτά θεωρούνται φάρμακα. θεωρείται over the counter φάρμακα, μπορεί κάποιος να τα πάρει. Τα φάρμακα ρυθμίζονται από τον FDA και ο FDA για να εγκρίνει ένα καινούριο φίλτρο πρέπει να περάσουν δεκαετίες. Στην Ευρώπη οι διαδικασίες είναι πιο γρήγορες. Αν αποδειχτεί κλινική ασφάλεια, γρήγορα θα βγει το καινούριο. Οπότε είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε ασφαλή χημικά φίλτρα που μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να έχουμε τη μέγιστη δυνατή προστασία και για τη UVB και ειδικά για τη UVA.
2: Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να μας προβληματίζει όταν βλέπουμε στην ετικέτα των αντιλιακών, δηλαδή...
3: Αυτό που θέλουμε...
2: Ή να μην βλέπουμε.
3: Όπως είπα και πριν, τα αντιλιακά που κυκλοφορούν στα φαρμακεία, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι ασφαλή αντιλιακά.
2: Mm-hmm.
3: Έτσι. Τώρα, καλό είναι ένα αντιλιακό να είναι και αδιάβροχο.
2: Mm-hmm.
3: Δεν μπορούμε να το πετύχουμε το 100% αδιάβροχο, γιατί ξέρουμε ότι και μία βουτιά να κάνουμε, ο δείκτης από 50 θα πάει 25, ας πούμε.
2: Α, τόσο πολύ.
3: Στη μία βουτιά.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε, είναι κάποιες ειδικές συνθέσεις που είναι λίγο πιο ανθεκτικές, όπως ας πούμε είναι το stick που είπα πριν,
2: ναι,
3: που αντέχουν λίγο παραπάνω στο νερό.
2: Άρα στην ουσία το να βάλουμε αντιλιακό πριν κάνουμε τη βουτιά στη θάλασσα μας προστατεύει όταν είμαστε μέσα στο νερό. Περισσότερο, ας πούμε, είναι...
3: Ναι, μετά δεν θα μας προστατεύσει κατά πάσα πιθανότητα, γιατί αν δεν κάνω μια απλή βουτιά, αλλά κολυμπήσω κιόλας, το αντιλιακό μου σίγουρα θα έχει φύγει. Αυτό που βλέπω που κάνουν οι περισσότεροι είναι, φτάνουν στην παραλία, βάζουν το αντιλιακό και πάνε για μια βουτιά. Παιδιά, το πετάτε, μην το κάνετε. Γιατί αν μεν βάζουμε ένα αντιλιακό με φυσικά φίλτρα, okay, τη στιγμή που το βάζω με καλύπτει. Αλλά αυτά τα αντιλιακά, όπως είπαμε, είναι λίγα πια και κάπως εξειδικευμένα. Τα περισσότερα έχουν και χημικά φίλτρα. Τι σημαίνει αυτό? Το χημικό φίλτρο θέλει 20 λεπτά να ενσωματωθεί στο δέρμα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι όταν βάζω το μαγιό μου, βάζω και το αντιλιακό μου. Περιμένω λίγο να στεγνώσω, βάζω τα ρουχάκια μου, φτάνω στην παραλία, είμαι έτοιμος. Με προστατεύει ήδη. Δηλαδή, φανταστείτε το χημικό φίλτρο σε ένα ομπρελάκι πάνω από το κυταρικό DNA.
2: Mm-hmm.
3: Μπορώ να κάνω τη βουτιά μου, βγαίνοντας μπορώ να το ανανεώσω.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε και αυτό είναι ένα λαθάκι που κάνουμε στην εφαρμογή.
1: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
0: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20-920.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Σήμερα η Μερόπη Κοκκίνη μιλά με τη δερματολόγο Παναγιώτα Ρίγα για τα αντιλιακά.
1: Επίσης, εντάξει, τώρα μας προστατεύουν τα αντιλιακά, όπως μας λες, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και γενικότερα να προστατευόμαστε από τον ήλιο. Έτσι. Δηλαδή, μεγάλη έκθεση τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες είναι... Όσο αντιλιακό και να βάλουμε, φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να καθόμαστε με τις ώρες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
2: αυτό είναι...
1: είναι να είναι λίγο πιο ολοκληρωμένο, ας πούμε, είναι, να έχουμε, μάλλον να σκεφτόμαστε να αναζητήσουμε και μια σκιά, ένα καπέλο, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα.
2: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί το αντιλιακό προστατεύει ως ένα σημείο, αλλά η φωτοπροστασία είναι τρόπος ζωής. Δεν βάζω ένα αντιλιακό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, υπάρχει ένας πολύ ωραίος κανόνας που μου αρέσει, ονομάζεται ο κανόνας της σκιάς. Όταν λοιπόν βλέπω τη σκιά μου που είναι μικρότερη από το σώμα μου, τότε οι ακτίνες του ήλιου είναι κάθετες. Μάλιστα. Πράγμα που σημαίνει ότι εκεί πρέπει να αναζητήσω σκιά.
1: Okay.
2: Έτσι ώστε να εκτεθώ λιγότερο σε αυτήν την ηλιακή ακτινοβολία που παίρνω.
1: Για να το κάνουμε πιο λιανά, όταν είναι, ας πούμε,
2: 12.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Στις 12 δεν έχω σχεδόν καθόλου σκιά.
1: Mm.
2: Στις 11 έχω μια σκιούλα που είναι πιο μικρή από μένα. Τότε πρέπει, είναι οι ώρες της μέγιστης ηλιοφάνειας που είναι 11, ας πούμε, με 3, 3,5, 4. Πολλοί λένε ότι επίτηδες το λέμε για να πηγαίνουμε μόνοι δερματολόγοι στη θάλασσα. Πιστέψτε με, δεν είναι αστείο. Λοιπόν, οπότε εκεί θα πρέπει να βρούμε σκιά. Προσοχή. Είμαι κάτω από την ομπρέλα. Δεν σημαίνει ότι είμαι εντελώς στη σκιά. Γιατί
1: δηλαδή
2: ο ήλιος αντανακλά. Αντανακλά από την άμμο. Ένα 20% έρχεται από την άμμο.
1: Α, γι' αυτό πολύ συχνά βλέπουμε να κεγόμαστε.
2: Να κεγόμαστε ενώ είμαστε κάτω από μια ομπρέλα.
1: Ακριβώς,
2: επίσης,
1: ναι,
2: πολλές ομπρέλες είναι ψαθωτές και περνάει ο ήλιος. Δεν είναι εντελώς. Δεν είναι.
1: Ή ανοιχτόχρωμες.
2: Ανοιχτόχρωμες κτλ. Ναι. Περνάει ο ήλιος.
1: Ναι.
2: Επομένως, δεν σημαίνει ότι είμαι κάτω από την ομπρέλα, δεν βάζω αντιλιακό.
1: Mm.
2: Έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τα ρούχα, τα οποία υπάρχουν τα ρούχα με αντιλιακό δίκτυο.
1: Αυτό που ανέφερες και στην αρχή.
2: Είναι τέλεια για παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Αντί

0: Που αναπαστούν με τα παιδάκια αντιλιακά συνέχεια και που βρέχονται και φεύγει το αντιλιακό και κυνηγάει η μαμά και αυτό και καταπιέζει το παιδί και δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις, μπορούμε να πάρουμε ένα πολύ ωραίο UPF
1: μπλουζάκι,
0: το οποίο έχει προστασία έναντι στον ήλιο και με αυτόν τον τρόπο το παιδάκι να είναι πιο ελεύθερο και πιο ανεξάρτητο και προστατευμένο. Για ενήλικες επίσης υπάρχουν πάρα πολύ ωραία σχέδια πια, δηλαδή υπάρχουν ωραία πουκάμισα, υπάρχουν ωραία φορέματα, φοβερά καπέλα και γενικώς υπάρχει ειδικό ντύσιμο ώστε να προστατευόμαστε από τον ήλιο. Και υπάρχουν και κάποια συμπληρώματα διατροφής που ενισχύουν, δηλαδή για ανθρώπους που κάνουν πολλά σπορ, που μπορεί να κάνουν, να είναι πολύ σε σκάφος, να είναι πολύ εκτεθειμένοι στον ήλιο επαγγελματικά.
1: Πολλές ώρες,
0: και για,
1: ας πούμε,
0: ναι, ή και για λόγους αναψυχής. Mm-hmm. Εκεί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συμπληρώματα που είναι φυτικά, περιέχουν μέσα το εκχύλισμα μιας φτέρυγης του Αμαζονίου που έχει ηλιοπροστατευτική δράση, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε. Και όπως σας είπα και η διατροφή.
1: Και η διατροφή.
0: Πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Φρούτα.
0: Φρούτα, λαχανικά.
1: Mm-hmm. Φανταστικά.
0: Όλα αυτά που τα εποχιακά.

0: μιλάμε για όλους αυτούς τους τρόπους πώς να προστατευτούμε από τον ήλιο. Όμως την ίδια στιγμή υπάρχει μια κουβέντα και συζήτηση ότι έχουμε έλλειψη σε βιταμίνη D και ότι ο ήλιος είναι και ωφέλιμος. Και τι έχεις να μας πεις για όλα αυτά?
1: Ο ήλιος είναι πάρα πολύ ωφέλιμος. Καταρχήν, ο ήλιος είναι ένα φυσικό αντικαταθλιπτικό.
0: Έτσι. Σωστό.
1: Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, τεκμηριωμένο, τον αγαπάμε τον ήλιο. Τι γίνεται με τη βιταμίνη D? Όπως είπαμε και σε όλη την προηγούμενη συζήτηση, ποτέ δεν βάζουμε τόσο πολύ αντιλιακό στην να μπλοκάρει 100% την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό το κρατήσουμε. Ένα άλλο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι όλοι οι λαοί της Μεσογείου και ειδικά οι Έλληνες έχουμε συγκεκριμένο τρόπο, παράγουμε λιγότερη βιταμίνη D από ό,τι παράγουν, ας πούμε, οι Σουηδοί. Ένας Σουηδός βγαίνει λίγο στον ήλιο, παράγει φουλ. Ένας Έλληνας δυστυχώς είναι ο οργανισμός του έτσι, είναι γονιδιακό αυτό το πράγμα, δεν παράγει τόσο έντονη βιταμίνη D. Είναι που είμαστε και λίγο πιο σκουρόχρωμοι, οπότε και η μελανίνη λίγο μπλοκάρει τον ήλιο. Προσωπικά δεν θεωρώ, και δεν είναι προσωπική μου άποψη, είναι η βιβλιογραφία τι μας λέει, όλοι οι οργανισμοί, αυτό που λένε είναι ότι όλες οι επιστημονικές εταιρείες, σας το θέσω καλύτερα, αυτό που μας λένε είναι ότι φαίνεται πως τα αντιλιακά δεν μπλοκάρουν τη βιταμίνη D. Αν παρόλα αυτά κάποιος θέλει να βγει στον ήλιο για να κάνει βιταμίνη D, και αυτό είναι οδηγία εταιριών οστεοπόρωσης προς τους ασθενείς, μπορεί κάποιος να βγει 10 έως 30 λεπτά στον ήλιο χωρίς αντιλιακή προστασία και να έχει εκτεθειμένο το 30% του σώματός του.
0: Α, δεν χρειάζεται δηλαδή να είμαστε όλοι ολόκληροι κάτω τον ήλιο, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια?
1: Δεν χρειάζεται, γιατί γίνεται ένα πλατό στην παραγωγή της βιταμίνης D. Δηλαδή, αν εγώ έχω, τι σημαίνει το 30%? Σημαίνει το πρόσωπο και τα χέρια ή τα πόδια. Αν λοιπόν εγώ έχω χέρια, πόδια, κοιλιά, δεν ξέρω τι, πλάτη και πρόσωπο, δεν σημαίνει ότι θα παράξω παραπάνω βιταμίνη D. Υπάρχει ένα πλατό.
0: Μάλιστα.
1: Στο τι παράγω σε αυτό το διάστημα. Προσοχή τώρα στο φωτότυπο. Δηλαδή, ένας λευκός άνθρωπος, ένας ανοιχτός φωτότυπος, όπως λέμε, ξανθός, γαλανά μάτια κτλ., που κοκκινίζει και δεν μαυρίζει, αυτός θα κάτσει 10 λεπτά ή ένα τέταρτο max.
0: Ναι, ναι, γιατί θα έχει παράξει, ας πούμε, την.
1: Ακριβώς. Ένας μελαχρινός θέλει μισή ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και λίγο προσοχή, μην πάθουμε ηλιακό έγκαυμα για να συνθέσουμε βιταμίνη D. Και αυτό 3 φορές την εβδομάδα, δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Okay, και έχει να κάνει, παίζει ρόλο κάποια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας?
1: Είναι ο κανόνας της σκιάς αντίθετος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όταν η σκιά μου είναι μικρή, τότε θα συνθέσω βιταμίνη D. Όταν μεγάλη, τότε ο ήλιος είναι λιγότερο έντονος και δεν θα συνθέσω. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να το κάνω 9 ώρα το πρωί, 5 ώρα το απόγευμα. Πρέπει να το κάνω 11-3.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και αρκεί να δείχνουμε και μόνο τα πόδια μας, ας πούμε, δεν χρειάζεται να είναι όλο το κεφάλι και το πρόσωπο.
1: Λένε οι ενδοκρινολόγοι, που δεν ξέρω τι, ο δικός μου ενδοκρινολόγος αυτό μου λέει, ότι τα χέρια, από τα χέρια για κάποιο λόγο και το πρόσωπο έχουμε καλύτερη παραγωγή. Οπότε συνήθως το πρόσωπο και τα χέρια που είναι αυτό που θέλουμε να βγει στον ήλιο.
0: Θέλω να μου πεις το εξής. Υπάρχει κάποιος που δεν πρέπει να χρησιμοποιεί αντιλιακό? Δηλαδή, υπάρχουν και
1: τέτοιες περιπτώσεις?
0: Τέτοιες περιπτώσεις, ναι.
1: Υπάρχει μία μόνο τέτοια περίπτωση που είναι παιδάκια τα οποία είναι μικρότερα των 6 μηνών. Εκεί είναι πολύ ανώριμο το δέρμα. Δεν θέλουμε καθόλου να βγαίνει στον ήλιο. Δεν θέλουμε να
0: ούτε
1: μπαίνουν.
0: Ούτε καν έκθεση στον ήλιο.
1: Ούτε καν έκθεση στον ήλιο. Άρα, ως 6 μηνών στα παιδάκια δεν συστήνεται η χρήση των αντιλιακών. Από 6 μηνών και μετά υπάρχουν βρεφικά αντιλιακά με φυσικά φίλτρα και αργότερα τα παιδιατρικά που έχουν μίξη και χημικών και φυσικών φίλτρων. Τα παιδάκια μετά τα 12 μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αντιλιακά των ενηλίκων. Δεν χρειάζονται πια. Δηλαδή, αυτά τα family, ας πούμε, αντιλιακά που είναι για όλη την οικογένεια.
0: Ωραία. Τελικά, Παναγιώτα, έτσι για να συνοψίσουμε σιγά-σιγά όλα τα ωραία που μας έχεις πει, όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες, τι θα έλεγες σε αυτούς που μας ακούνε, τι ακριβώς να κάνουν σε σχέση με τα αντιλιακά και την ηλιοπροστασία?
1: Εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι απαγορεύσεις. Δηλαδή, δεν πρόκειται ποτέ να πω σε κανέναν άνθρωπο «μείνε μέσα, με βγεις στον ήλιο». Αλλά μου αρέσει και πάλι να απολαμβάνουμε όλα όσα πρέπει να απολαμβάνουμε με ασφάλεια. Επομένως, από την επιστημονική γνώση που έχουμε ως τώρα, ξέρουμε ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε καθημερινά όλο το χρόνο τα αντιλιακά μας, Καλό είναι να τα ανανεώνουμε. Η ανανέωση γίνεται εύκολα με ένα στίκι και μια πούδρα αντιλιακό. Υπάρχουν και αυτά που είναι πολύ εύκολα, ειδικά για τις γυναίκες είναι πολύ πιο εύκολο. Θέλω να κάνω έκκληση στους άντρες να αγαπήσουν λίγο το αντιλιακό, γιατί βλέπουμε πολλά προβλήματα στους άντρες, ειδικά σε αυτούς που δεν έχουν μαλάκια, οπότε το δέρμα αυτό το πιο ευαίσθητο δημιουργούνται διάφορα δερματολογικά προβλήματα. Αν δεν θέλουν αντιλιακό, βάλουν καπέλο. Εντάξει. Οπότε ναι, να απολαμβάνουμε τον ήλιο, αλλά με μια συνείδηση φωτοπροστατευτική, ας το πούμε, να αγαπάμε το δέρμα μας και να το κρατάμε υγιές, γιατί είναι το σλόγγαν που λέω πάντα, το υγιές δέρμα είναι το όμορφο δέρμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, χάρηκα πολύ τη συζήτησή μας.
0: Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Καλεσμένη μας ήταν η δερματολόγος Παναγιώτα Ρίγα, η οποία μας ανέλησε διεξοδικά το θέμα της χρήσης των αντιλιακών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Life στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Life. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν οδηγήσει σε συμφωνία επί της αρχής, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν γίνει αποδεκτά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστικοποίησή της. Το στενό του Ορμούς θα ανοίξει αμέσως μετά τις υπογραφές, οι οποίες αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανότατα στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο Ισμαήλ Μπαγκάι είπε πως τα σχόλια σχετικά με το χρόνο και τον τόπο υπογραφής μιας συμφωνίας δεν είναι κάτι παραπάνω από εικασίες, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Συμπλήρωσε πως ένα μεγάλο μέρος του υποδιαπραγμάτευσης σχεδίου έχει οριστικοποιηθεί, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν επανειλημμένως τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Στο παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, όταν πυροσβεστικό αεροπλάνο της δύναμης της 359 μοίρας αεροπορικής εξυπηρέτησης δημοσίων υπηρεσιών, επιστρέφοντας από τακτική περιπολία πάνω από το νησί της Λέσβου κατά την προσγείωση, αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα. Ο χειριστής του κατάφερε τελικά να το σταματήσει, ενώ το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Πάντως ο χειριστής βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για προληπτικούς λόγους. Ειδική εκδήλωση με θέμα «Τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη», η οποία απευθυνόταν στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ομήριο από την 96 ΑΤΕ και την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί διπλωμάτες και εκπροσώποι των ευρωπαϊκών θεσμών ανέπτυξαν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκέντρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου από γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο, όπως σημειώνουν σε επιστολή τους. Δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24 μαθητές, ελλείψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. Την παντελή απουσία ειδικής πρόβλεψης για τον περιφερειακό τύπο των νησιωτικών περιοχών στο νομοσχέδιο αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις, στυλίτευσε χθες ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης από το Βήμα της Βουλής. Κατέληξε χθες το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα 39χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, οι 2 άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε θανάσιμα τον 31 ετών στην κοιλιά. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας τελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος. Είναι ντροπή για τυχείο η εικόνα του Δημοτικού Κήπου να παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το σχόλιο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Την άποψη ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το δημόσιο κτέο εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Όπως είπε, η εκτίμηση για τις υπάρχουσες ζημιές στις κτηριακές εγκαταστάσεις δεν είναι τόσο εκτεταμένες όσο υπολόγιζαν αρχικά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά τη λήξη της παράτασης για τον τεχνικό έλεγχο δημοσίων οχημάτων στις 30 Ιουνίου θα δοθεί νέα μέχρι την επαναλειτουργία του δημοσίου κτέου. Η αλήθεια των αριθμών μόνο θετική δεν είναι αυτή τη στιγμή για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφού όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, Γιώργος Πλακοτάρης, είμαστε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις εντάξεις έργων σε σύνολο 13 περιφερειών στη χώρα, στην 7η θέση όσον αφορά τις συμβασιοποιήσεις τους, όμως στην απορρόφηση κονδυλίων που είναι βασικό ζητούμενο είμαστε στην 13η και τελευταία θέση. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τον ίδιο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι δικαιούχοι που φαίνεται να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις είναι οι εφορίες αρχαιοτήτων. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα μικρά νησιά που επίσης πήραν το δικό τους μερίδιο στο πρόγραμμα και παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα. Δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται με το αστικό κτέλ και οι συνταξιούχοι της Κίου, ανακοίνωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο αυτό ήδη ισχύει για τη Λέσβο. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν άδικο για τους συνταξιούχους της Κίου να μην έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτούς της Λέσβου, παραβλέποντας το γεγονός ότι το αστικό κτέλ Κίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί από τους ίδιους, έχει πολύ σύντομη ημερομηνία. Αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στην τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, της Μαράγδα Παπαστηλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος της κοινότητας Πατρικών Δημήτρης Λάρδας ανακοινώνει ότι τα πατρικά επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Village 2026. Η βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Παρασκευή με τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και την παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Επόμενη εκδήλωση την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου Χάλκινα Κατόφλια. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές από Τρίτη έως Έκτη Τάξη Δημοτικού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Κάστρου, όπισθεν παλιάς αστυνομίας, στις οδούς Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μινιώτη, Θεοτοκάνε, Γρεμπότη, Ορθεμένους. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, οδοί αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στοιχείο που σώζονται πολυάριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπαίρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλη του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης», με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Καστρομινά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση, που διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας, έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στη Χίο το Σαββατοκύριακο, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας Χίου βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα, που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα Κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίηση Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει διδάκτορ Ευτυχία Βλησίδου, ιστορικός, φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και τη ΣΑΡΗ. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 και 69 78 77-62-32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40 to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία «Μοϊκανός». Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτζή. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου στον Άβλιο χώρο της Φιλαρμονικής από τις 18:30 το απόγευμα. Μια πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχο στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύλιο χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Μπηθηκότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Το ΚΑΠΗ Δημουχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που διεξήχθη με επιτυχία στο Ιωνικό Κολυμβητήριο του νησιού μας. Την τελευταία ημέρα των αγώνων οι Έλληνες αθλητές και αθλητρίες κατέκτησαν 13 μετάλλια, 7 χρυσά, 3 αργυρά και 3 χάλκινα. Συνολικά η ελληνική ομάδα είχε συγκομιδεί 46 μεταλλίων. 24 χρυσά, 12 αργυρά και 10 χάλκινα και πήρε την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων. Ο Ολυμπιακός έχασε με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο για τα ημιτελικά του Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Οι Χιώτες Πολίστες, Νίκος Γκίλας και Γιάννης Φουντούλης πέτυχαν από ένα γκολ. Στον άλλο ημιτελικό η Ισπανική Μπαρτσελενέτα νίκησε με 4-2 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 9-9 την Ουγγρική Φερετσβάρος. Όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός, η Χιώτισσα Πολίστρια Ελένη Κανετίδου ανανέωσε τη συνεργασία της με την ομάδα του Πειραιά και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών Σάμου Πολυκράτης, Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου 32-75. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Όμηρος Καλλιμασιάς απέκτησε τον μέσο επιθετικό Σάνι Κάτζα που έπαιζε στη Δάφνη. Ο Βροντάδος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Μάρκο Μαθιούδη που έπαιζε στη Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διμερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ρουδοκανάκη 37 στη Φάρκινα και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1978, ο Τούρκος Καϊμακάμης του Βελιγραδίου, μετά από φυρμάνι που έλαβε από την Κωνσταντινούπολη, διατάζει τον απαγχωνισμό με την κατηγορία της επαναστατικής δράσης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Ρίγα Βελενστιλή και των 7 συντρόφων του. Ανάμεσά τους κρεμάστηκαν οι χιώτες Ευστράτιος Αργέντης, 31 ετών, έμπορος, και Αντώνιος Κορονιός, 27 χρόνων, έμπορος και λόγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1914 ανοίγει τις πύλες του κινηματογράφος Αστήρ υπό τη διεύθυνση του Δημόπουλου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2006, σε ηλικία 90 ετών και χωρίς να είχε εγκαταλείψει ποτέ την ενεργό δράση, πέθανε στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας σκηνοθέτης και θεατράνθρωπος Αδαμάντιος Λεμός. Σαν σήμερα στοιχείο το 2017, σεισμός 5,3 ρίχτερ μεταξύ Λέσβου Χίου, μεγάλες ζημιές σε κτίρια στο χωριό Βρύσα της Λέσβου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Τριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κατενθεθείτο. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Χονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είμαστε για μια φορά ακόμη μαζί σας με φιλοξενούμενο πολύ γνωστό που πολλές φορές το ζητάτε κι εσείς να τον έχουμε προσκεκλημένο στην εκπομπή μας για να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα, έτσι απορίες δικές σας των χριστιανών που κατά καιρούς συλλέγουμε, συγκεντρώνουμε και αφιερώνουμε μια εκπομπή στο να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα και τις απορίες μας έγκαιρα και έγκυρα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν που για άλλη μια φορά έχουμε στην εκπομπή μας το κατευθυντήτο τον κύριο Γιώργο Παπαδόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε που δέχθηκε την πρόσκλησή μας πρόθυμα να συμμετέχει σήμερα στην εκπομπή και να απαντήσουμε σε ερωτήματα που και εκείνος και εμείς έχουμε συλλέξει και θέλουμε να σας ενημερώσουμε, να σας πληροφορήσουμε για το τι πραγματικά ισχύει σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν για άλλη μια φορά και σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα κύριε Χονδρέλη και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που βρίσκομαι στο φιλόξενο βήμα της εκπομπής σας και να πούμε ότι οτιδήποτε συζητήσουμε σήμερα και οτιδήποτε αναφέρομαι δεν αφορά προσωπικές απόψεις δικές μας, αλλά αυτά τα οποία η Αγία μας Εκκλησία πρεσβεύει και αυτά τα οποία εμείς οφείλουμε να μεταδώσουμε στους αγαπητούς αδελφούς οι οποίοι μας απευθύνουν τα ερωτήματα και εμείς δίδουμε τις σχετικές απαντήσεις.
1: Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι λίγο πιο μπροστά, παρόλο που είμαστε σε άλλη περίοδο, αλλά επειδή έχουμε συγκεντρώσει και εσείς έχετε συγκεντρώσει αυτές τις ερωτήσεις και θα θέλαμε να δώσουμε τις απαντήσεις, να πάμε στην περίοδο του Τριωδίου. Στην περίοδο αυτή συνηθίζεται και στον τόπο μας να γίνονται μεταφιέσεις, να υπάρχει καρνάβαλος, τέλος πάντων να είναι μια, να γίνονται εκδηλώσεις σε πολλά χωριά κλπ. Στην περίοδο αυτή που για άλλους σκανδαλίζονται οι πιστοί, άλλοι δεν συμφωνούν, θα θέλαμε να ξέρουμε τι είναι σωστό, τι αναφέρει η Εκκλησία μας γι' αυτό.
2: Ναι, όσον αφορά την άποψη της Εκκλησίας σχετικά με τον Καρνάβαλο και με την περίοδο της αποκριάς όπως λέμε, θα πρέπει να πούμε ότι η περίοδος αυτή εντάσσεται μέσα στην ευρύτερη περίοδο του Τριωδίου που είναι μία περίοδος κατανυκτική και είναι μία περίοδος προετοιμασίας, θα λέγαμε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο ώστε να προετοιμαστούν οι πιστοί να τιμήσουν και να προσκυνήσουν τα Σεπτά Πάθη και την Αγία Ανάσταση του Χριστού ακολούθως. Η περίοδος λοιπόν αυτή που είναι περίοδος κατανύξεως και περίοδος σεμνότητος και εσωτερικής αναζήτησης θα λέγαμε, δεν ενδείκνυται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και θα πούμε ότι η Εκκλησία μας και συγκεκριμένα η 6η Οικουμενική Σύνοδος στον 62ο κανόνα της καταδικάζει τις εκδηλώσεις του Καρνάβαλου, που πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά παραπέμπουν σε παγανιστικές και ειδωλολατρικές τελετές
1: Διονυσιακές
2: οι οποίες γίνονται την περίοδο των προ-Χριστού αιώνων. Και πρέπει να αναφέρουμε ότι ειδικά στην περίοδο του Καρνάβαλου, κατά το κοινώς λεγόμενο, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι οι οποίοι ντύνονται διάφορες ενδυμασίες και λαμβάνουν διάφορες ονομασίες, ντύνονται με κάποιο προσωπείο, δηλαδή με κάποιο ψεύτικο πρόσωπο. Όμως η Αγία μας Εκκλησία, αυτό το οποίο ζητάει από μας, είναι το καθαρό πρόσωπο και η ενατένιση του εταίρου προσώπου, του συνανθρώπου μας, του άλλου ανθρώπου που βλέπουμε και ατενίζουμε, να γίνεται με καθαρό βλέμμα, με καθαρή άποψη και με καθαρή σκέψη. Όταν ο Χριστός λέει «Μη ομνίεται ορ κοντινά, μήτε εις τον ουρανόν, μήτε εις την γην, ή το δε ημών το ναι, ναι, ή το ου, ου, ή να μη υπόκρισιν πέσετε», δηλαδή όταν λέει «Μην ορκίζεστε, αλλά να λέτε ναι», και το ναι να είναι ναι και να λέτε όχι και το όχι να είναι όχι, ώστε να μην κατακριθείτε για ενδεχόμενο ψέμα ή για ενδεχόμενο δόλιο στον οποίο θα πέσετε, ζητά από μας τι? Ζητά ένα καθαρό πρόσωπο. Δεν ζητά ένα εικονικό πρόσωπο, ένα δηλαδή προσωπείο. Η περίοδος όμως αυτή του καρνάβαλου είναι μια περίοδος που πολλοί άνθρωποι αποβάλλουν το πρόσωπό τους και λαμβάνουν το προσωπείο. Mm-hmm. Λαμβάνουν δηλαδή μια εικονική, θα λέγαμε, πραγματικότητα που δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του πιστού χριστιανού. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία καταδικάζει όλες αυτές τις τελετές, θεωρεί ότι είναι, και όντως έτσι είναι, υπολείμματα παλαιών ειδωλολατρικών εθήμων, εκδηλώσεων και δεν συνηγορεί στο να γίνονται όλα αυτά.
1: Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα έθιμα που γίνονται, ας πούμε, και στον τόπο μας από τις καρναβαλικές, ας πούμε, εκδηλώσεις.
2: Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Υπάρχουν, αυτό το είχαμε αναφέρει και σε άλλη μια εκπομπή, την οποία είχε τεθεί ένα σχετικό ερώτημα και πάλι από κάποιους πιστούς χριστιανούς. Να πούμε ότι κατά τόπους υπάρχουν έθιμα τοπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν ανάγονται στους χρόνους τους ειδωλολατρικούς, αλλά σε άλλους χρόνους ιστορικούς και έχουν να κάνουν με γεγονότα τα οποία βίωσαν αναφορικά με την ιστορία, τον πολιτισμό και, αν θέλετε, και την ελευθερία, την απελευθέρωση των τόπων εκείνων από διάφορους δυνάστες, είτε εξωτερικούς είτε εσωτερικούς, και που οι άνθρωποι εις ανάμνηση εκείνων των γεγονότων πραγματοποιούν μέχρι σήμερα αυτές τις εκδηλώσεις. Να υπάρχει λοιπόν ένας τέτοιος διαχωρισμός, ώστε να μην παρεξηγούμεθα. Εμείς μιλάμε αμιγώς για τον καρνάβαλο, το ειδωλολατρικό αυτό έθιμο, το οποίο εθιμικό δικαίο, θα λέγαμε, έχει επικρατήσει μέχρι τις ημέρες μας, γιατί υπάρχει αυτή η σύζευξη, θα λέγαμε, ελληνισμού και χριστιανισμού, όπου από τον ελληνισμό, από τους αρχαίους χρόνους, έχουν μεταφερθεί μέχρι τις ημέρες μας κάποια τέτοια έθιμα, που όμως, επαναλαμβάνω, εμείς εδώ μιλάμε σήμερα ως χριστιανοί και όχι ως κάτι άλλο, κηρύττοντας και πρεσβεύοντας αυτά που επιτάσσει η Αγία μας Εκκλησία, και που είναι ξεκάθαρο ότι ο καρνάβαλος μέσα σε όλα αυτά δεν είναι επιτρεπτός.
1: Την ίδια περίοδο έχουμε και το έθιμο, έτσι όπως έχει κατατίσει, της Τσιγκνοπέμπτης. Γιατί ονομάζεται έτσι η Τσιγκνοπέμπτη και ποια η έννοια αυτή της ονομασίας και γιατί γίνεται όλο αυτό με την κατανάλωση του κρέατος κλπ.
2: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η λέξη τσικνίζω σημαίνει ψήνω κρέας. Και η τσίκνα ονομάζεται η μυρωδιά αυτή, η οποία βγαίνει από το ψήσιμο του κρέατος, από το ψητό κρέας. Η Τσιγκνοπέμπτη είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν ξεκινήσει η νηστεία, που προβλέπεται εν ώψη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η νηστεία ξεκινά την Καθαρά Δευτέρα. Η νηστεία του κρέατος ξεκινά μετά την Τσιγκνοπέμπτη, δηλαδή το Σαββατοκύριακο της Απόκρεο ή των Απόκρεο ή της Αποκριάς, όπως πολύ απλά το λέει ο κόσμος.
1: Μια Κυριακή πριν την Τυρινή Κυριακή.
2: Μια Κυριακή πριν την Τυρινή Κυριακή, δηλαδή 8 ημέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα. Και η τελευταία εργάσιμη ημέρα, καθημερινή να το πούμε έτσι, που γίνεται κατάλυσης κρέατος, γιατί την Παρασκευή δεν γίνεται, είναι η Τσιγκνοπέμπτη. Έχει λοιπόν ονομαστεί έτσι και από το λαό μας και από την Εκκλησία μας, ώστε ο κόσμος εκείνη την ημέρα να συγκεντρωθεί, να εφρανθεί ο κάθε άνθρωπος, διότι η Εκκλησία μας δεν είναι τύραννος. Η Εκκλησία είναι μητέρα, η Εκκλησία είναι τροφός, η Εκκλησία είναι ένας παράγοντας, ένας θεσμός, μια αγκαλιά, θα λέγαμε, που απλώνει τα χέρια της και τις πτερούγες της και αγκαλιάζει όλα της τα παιδιά, και θέλει να εφραίνονται τα παιδιά της. Σκοπός της Εκκλησίας είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Και η σωτηρία η οποία επέρχεται ως πράξη ηθελημένη, με την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, όχι δια της βίας ή με το ζόρι. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία στο πνεύμα αυτό της οικονομίας, θα λέγαμε, της κατοικονομίας εφαρμογής των ιερών κανόνων της, έχει προβλέψει πριν από τις περιόδους των μεγάλων νηστιών να υπάρχουν ημέρες χαράς, ημέρες ευφροσύνης, ώστε και σωματικά να εφρανθούν οι άνθρωποι και να ξεκινήσουν κατόπιν τον αγώνα τους, τον πνευματικό και τον σωματικό, διότι έχει κάποια βάσανο, ευλογημένη θα λέγαμε, ευπρόσδεκτη βάσανο, για να μην παρεξηγηθούμε, η νηστεία των Χριστουγέννων με την, του Πάσχα και των Χριστουγέννων και όλες οι νηστείες με την εγκράτεια των παθών, με την συστολή την οποία πρέπει να έχει ο πιστός και με όλα αυτά που απορρέουν από την κατανυκτική αυτή περίοδο. Έτσι λοιπόν και η Τσικνοπέμπτη είναι η ημέρα αυτή που εφραίνεται ο πιστός χριστιανός λίγο πριν ξεκινήσει την νηστεία εν ώψη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
1: Μάλιστα.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτε». Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορου Θεολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κήρυκας του Θείου Λόγου. Απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών.
1: Τώρα, μετά την άλλη μέρα, όπως το αναφέρατε κι εσείς, της Τυρινής, υπάρχει αυτό το έθιμο της Καθαράς Δευτέρας που. Και εκεί υπάρχει μια σύγχυση. Κάποιοι λένε ότι πρέπει να καθαρίζουμε αυτά που έχουν μείνει, γι' αυτό ονομάζεται Καθαρά Δευτέρα, για να καθαρίζουμε όχι τα νηστίσιμα,
2: τα εναπομείναντα εδέσματα. Ναι. Αυτό είναι μια στρεβλή αντίληψη.
1: Ακριβώς, ναι, γι' αυτό το λέω, να το σχολιάσετε γι' αυτό. Ναι. Και έχουμε και το έθιμο του Χαρταετού, την Καθαρά Δευτέρα.
2: Ναι, λοιπόν, η Καθαρά Δευτέρα έχει πάρει έτσι την ονομασία της, διότι είναι η πρώτη μέρα που ξεκινάει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και αρχίζει η κάθαρση του ανθρώπου, πνευματική, ψυχική και η εγκράτειά του, η σωματική. Ονομάζεται λοιπόν Καθαρά Δευτέρα, διότι ξεκινάμε τον καθαρισμό μας, πνευματικό, ψυχικό και σωματικό, και όχι γιατί καθαρίζουμε, δηλαδή εστίουμε, τρώμε τα εναπομείναντα εδέσματα λόγω της ημέρας. Εξάλλου πρέπει να πούμε ότι η Καθαρά Δευτέρα είναι αυστηρά νηστεία. Θα λέγαμε ότι η πρώτη ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής γίνεται νηστεία όπως γίνεται και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό ο κόσμος το αγνοεί εν πολλής. Και θα πρέπει να πούμε ότι η Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με τα γεωγραφικά κείμενα τα οποία διαβάζονται στην Εκκλησία και την Κυριακή της Τυρινής, αλλά και το πρωί στο Μεσονυκτικό και στις ώρες της Μεγάλης Δευτέρας, της Καθαράς Δευτέρας, έχει βρει τον Αδάμ και την Εύα έξω του Παραδείσου. Οπότε είναι μία ημέρα που ο πιστός βρίσκεται σε συστολή και δεν είναι μία ημέρα που ο πιστός χαίρεται και βγαίνει στα πανηγύρια και χορεύει. Αυτό πρέπει λοιπόν να το τονίσουμε, διότι και αυτό πάλι είναι ένα γεγονός το οποίο έγκυται στα έθιμα του τόπου μας, που όμως δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα και την πρακτική της Εκκλησίας μας.

0: ψηλά, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου θα υποστεί την περίοδο αυτή της κατανήξεως, όλα αυτά τα θεραπευτικά θα λέγαμε μέσα, την εγκράτεια, την προσευχή, την νηστεία, την αγάπη, τη συγχωρητικότητα προς τον συνάνθρωπο, την καταλλαγή, τη συμφιλίωση, και όλα αυτά θα είναι ο άνεμος τρόπον τεινά που θα την ανεβάσουν ψηλά να φτάσει στο Θεό. Διότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι να φτάσει από το κατοικώναν που είναι δημιούργημα Θεού στο καθομοίωση, στο να μοιάσει στο Θεό και να φτάσει στο Θεό. Έχει λοιπόν ένα βαθύ συμβολισμό ο χαρταετός, διότι όπως εκείνος ανεβαίνει στον ουρανό, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου καλείται την περίοδο αυτή της σαρακοστής να αφήσει τα γήινα, τις βιωτικές μέρημνες, και να η σκέψη του και η ψυχή του να ανέβει ψηλά κοντά στο Θεό.
1: Ναι. Παρόλο που την Καθαρά Δευτέρα καταλύουμε θαλασσινά, νηστίσιμα, τέλος πάντων αυτά, νομίζω ότι γίνεται μια ανάμιξη με ό,τι έχει απομείνει με αυτή την έννοια. Γιατί κάποιος, θυμάμαι χρόνια πριν, μου είπε: μα, παρά να το πετάξουμε, ας πούμε, αυτό που μας έχει μείνει, δεν είναι αμαρτία να το πετάξουμε και να μην το φάμε?
0: Όχι, να το φάει, να το φάει πριν ξεκινήσει η νηστεία.
1: Οπότε να προσπαθήσουμε λίγο να είμαστε πιο πιστοί, τέλος πάντων, στην νηστεία.
0: Είναι μεγάλη ημέρα. Ξέρετε, οι παλιοί άνθρωποι, όχι μόνο οι πατέρες εκκλησίας στις μονές, αλλά και οι γέροντες, οι παππούδες μας και οι παλαιότεροι άνθρωποι, το πρώτο τριήμερο της Σαρακοστής δεν έβγαιναν από το σπίτι τους, έπιναν μόνο νερό, δεν επικοινωνούσαν με τους άλλους ανθρώπους, ήταν δηλαδή κλεισμένοι στο σπίτι τους, προσευχόμενοι, γιατί ξέρουμε ότι η πρώτη εβδομάδα των νηστιών είναι μια εβδομάδα αυστηρής νηστείας, θα λέγαμε family εκείνη της μεγάλης εβδομάδος. Οπότε πρέπει αυτό να το γνωρίζουν οι πιστοί χριστιανοί, έτσι, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται και μας ρωτούν, και να ξέρουν ότι εκείνες τις ημέρες είναι οι ημέρες νηστείας και όχι οι ημέρες πανηγυριών.
1: Να πάμε λίγο πιο μπροστά και κάτι σχετικό με τη Σαρακοστή. Να αναφερθούμε λίγο στην έννοια του εθίμου της Αγβασιλόπιτας της Πρωτοχρονιάς και των κολύβων του Αγίου Θεοδόρου το πρώτο Σάββατο της Σαρακοστής.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το έθιμο της Αγιοβασιλόπιτας. Είναι η γνωστή Βασιλόπιτα, Αγιοβασιλόπιτα είναι η σωστή ονομασία, την οποία κόβουμε πολλές φορές την περίοδο στην έναρξη του νέου έτους σε διάφορες εκδηλώσεις, και είναι ένα έθιμο το οποίο προήλθε από την περίοδο του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Μέγας Βασίλειος, όπως γνωρίζουμε, γεννήθηκε το 330 και απεβίωσε, εκοιμήθη σε ηλικία 49 ετών το 379 μετά Χριστόν. Ήταν αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, και πρέπει να πούμε ότι στην επαρχία στην οποία αρχιεράτευε, κάποια στιγμή έγινε μία μεγάλη, θα λέγαμε, φορολογική επιδρομή από τον έπαρχο της περιοχής εκείνης, ο οποίος εζήτησε από τους πιστούς χριστιανούς να δώσουν οποιοδήποτε στοιχείο είχαν από τον πλούτο τους. Τότε λοιπόν όλοι οι χριστιανοί συγκέντρωσαν τα πλούτη τους προκειμένου να δοθούν στον έπαρχο. Και ο Μέγας Βασίλειος παρενέβη τότε και τελικά έπεισε τον έπαρχο να μην πάρει όλα αυτά τα πλούτη, προκειμένου να μην τα στερηθούν, να μην στερηθούν την όποια ελάχιστη, θα πούμε, περιουσία είχαν οι τότε άνθρωποι, οι τότε χριστιανοί. Όταν λοιπόν επίστη από τον Μέγα Βασίλειο ο έπαρχος αυτός να μην πάρει τα πλούτη εκείνα, έπρεπε αυτά να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους. Πώς όμως αυτό ήταν δυνατόν όταν υπήρχε ένα σωρός από πλούτη και δεν μπορούσε ο καθένας να γνωρίζει ή να διακρίνει ποιο ήταν αυτό το οποίο είχε δώσει, πού βρίσκεται και πώς θα του επιστραφεί. Τότε λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος είπε ο κάθε χριστιανός να πάρει έναν πλακούντα, δηλαδή ένα μικρό τσουρεκάκι, ας το πούμε έτσι, ένα μικρό ψωμί, ναι, όπου οι τότε αρτοποιοί έβαλαν μέσα σε κάθε ψωμί και από ένα αντικείμενο από αυτά τα οποία είχαν προσκομίσει, είχαν δώσει οι χριστιανοί. Και ό του παραδόξου θαύματος, με την πρόνοια του Θεού, εδόθηκε το κάθε πράγμα που είχε δώσει ο κάθε πιστός, του επιστράφει. Και όταν το επεστράφει, διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν κατά χάρη Θεού. Σύμφωνα με τη Θεία

0: Έτσι λοιπόν τότε, σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος και προς τιμήν του Αγίου Βασιλείου, κάθε χρόνο την ημέρα της εορτής του φτιάχνουμε αυτές τις αγιοβασιλόπιτες βάζοντας μέσα ένα φλουρί και την κόβουμε μοιράζοντάς την προς ευλογία στους πιστούς. Πρέπει βέβαια εδώ να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια το έθιμο αυτό έχει λίγο ξεφύγει. Διότι κανονικά η Αγιοβασιλόπιτα κόβεται μόνο την ημέρα που τιμάται ο Άγιος, δηλαδή μόνο στην 1η Ιανουαρίου. Ας πούμε ότι λόγω του γεγονότος ότι για πρακτικούς λόγους δεν μπορούν να είναι συναθρισμένοι οι πιστοί πάντοτε εκείνη την ημέρα σε ένα σημείο και ειδικά όταν συμμετέχουν σε συλλογικές προσπάθειες όπως είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα διάφορα σωματεία κτλ. Ας πούμε ότι εντός του μηνός Ιανουαρίου επί παραδείγματι μπορεί αυτό να γίνεται η τελετή της Αγιοβασιλόπιτας και να κόβεται η Αγιοβασιλόπιτα και να μοιράζεται. Όμως σημειώνεται το εξής παράδοξο, ότι ειδικά φέτος, το 2026, που το Πάσχα ήταν λίγο νωρίτερο, με αποτέλεσμα, ακριβώς, με αποτέλεσμα και το Τριώδιο να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, είδαμε μέσα στην περίοδο του Τριωδίου να κόβονται Αγιοβασιλόπιτες. Και αυτό βεβαίως ξεφεύγει πια από την ιερότητα του χαρακτήρα του εθίμου και μετατρέπεται πλέον σε ένα λαϊκό, ας το πούμε, κοσμικό, έθιμο, κοσμικό γεγονός, το οποίο ξεφεύγει λίγο. Η Εκκλησία βεβαίως πάντοτε ευλογεί και στέλνει τους ιερείς της και ευλογούν και στις τελετές αυτές συμμετέχουν και ευλογούν τις όποιες προσπάθειες και επευλογούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Όμως είναι λάθος αυτό. Εγώ θυμάμαι τον μακαριστό Μητροπολίτη μας κυρό Διονύσιο, ο οποίος έλεγε ότι Αγιοβασιλόπιτες πρέπει να κόβονται μέχρι την ημέρα των Τριών Ιεραρχών, 30 Ιανουαρίου. Που μεταξύ των Τριών Ιεραρχών τιμάται και ο Μέγας Βασίλειος. Μπήκε ο Φλεβάρης, δεν πρέπει να κόβεται Αγιοβασιλόπιτα. Όμως κάτι αντίστοιχο θα λέγαμε υπάρχει και με τις φανουρόπιτες που είναι προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου. Και η φανουρόπιτα κανονικά πρέπει να πηγαίνει στην Εκκλησία μόνο προς τιμήν του Αγίου, την ημέρα του Αγίου. Τώρα βεβαίως ο κόσμος έχει μια στρεβλή αντίληψη ότι θα κάνω μια αγιοφανουρόπιτα για να μου φανερώσει ο Άγιος το τάδε, με την έννοια της μισθαποδοσίας, δηλαδή κάνε μου αυτό και εγώ θα σου κάνω αυτό.
1: Το οποίο, ή όταν βρει κάτι που είχε χάσει και έχει τάξει τέλος πάντων.
0: Ναι, το οποίο, το οποίο πνευματικά δεν είναι δόκιμο, ας μας επιτραπεί ο όρος, δεν θα λέγαμε πρέπον, γιατί το να έχει την εσωτερική ανάγκη ένας πιστός να προσφέρει κάτι σε έναν Άγιο, αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα του χρόνου, 365 ημέρες το χρόνο. Όμως ως έθιμο, εκκλησιαστικό έθιμο, το δόκιμο, το πρέπον είναι να γίνεται την ημέρα που τιμάται και ορτάζει ο Άγιος, διότι προς τιμήν του Αγίου εκείνου γίνεται.
1: Σπλις πλάς και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στουθλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271 020 920.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
9: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, ο οποίος, όπως είπε, έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη καμία απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις. Το παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης όταν πυροσβεστικό αεροπλάνο, επιστρέφοντας από τακτική περιπολία πάνω από το νησί της Λέσβου, κατά την προσγείωση αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα. Ο χειριστής του κατάφερε τελικά να το σταματήσει, ενώ το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Πάντως, ο χειριστής βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος, μεταφέρθηκε μέσα στον οφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για προληπτικούς λόγους. Συγκέντρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου πραγματοποίησαν γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Ο λόγος να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24, ελείψη αιθουσών διεκδικώντας την αναβάθμιση του σχολείου. Την παντελή απουσία ειδικής πρόβλεψης για τον περιφερειακό τύπο των νησιωτικών περιοχών στο νομοσχέδιο αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εύρη εκπομπής, ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις, στυλίτευσε χθες ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης από το Βήμα της Βουλής. Κατέληξε χθες το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα της Πέμπτης 39χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Άγνωστο για ποιο λόγο σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε θανάσιμα τον 39χρονο στην κοιλιά. Ο Δημοτικός Κήπος είναι ένα από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στη Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας στελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος. Είναι ντροπή για τη Χίο η εικόνα του Δημοτικού Κήπου να παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το σχόλιο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Την άποψη ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το δημόσιο κτέο εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Η αλήθεια των αριθμών μόνο θετική δεν είναι αυτή τη στιγμή για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφού όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Γιώργος Πλακοτάρης, είμαστε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις εντάξεις έργων σε σύνολο 13 περιφερειών στη χώρα, στην 7η θέση όσον αφορά τις συμβασιοποίησεις τους, όμως στην απορρόφηση κονδυλίων που είναι βασικό ζητούμενο, είμαστε στη 13η και τελευταία θέση. Δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται με το αστικό κτέλ και οι συνταξιούχοι της Κίου, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Παραβλέποντας όμως το γεγονός ότι το αστικό κτέλ Χίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί από τους ίδιους, έχει πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης. Αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στην τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, της Μαράγδα Πάπα Στυλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Κάστρου, Οδή, Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μηνιώτη, Θεοτοκά, Νεγρεμπότη και Ορθομένους. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των Πατρικών Δημήτρης Λάρδας ανακοινώνει ότι τα Πατρικά επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Village 2026. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» σήμερα 5, 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ, μαγαζιωτής στις 5. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλη του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα δοθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ανοίγει τις πύλες του Στοιχείο το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 το Σαββατοκύριακο με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή και τη Δευτέρα 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα Ποίηση Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splash και θα τρελαθεί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτε». Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορου Θεολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κήρυκας του Θείου Λόγου. Απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών.
6: Τώρα, όσον αφορά το θέμα των κολύβων του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, να το διευκρινίσουμε και αυτό, γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Το πρώτο Σάββατο των νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δηλαδή την παραμονή της Ορθοδοξίας, για να καταλάβει ο κόσμος.
7: Μετά την Καθαρά Δευτέρα.
6: Μετά την Καθαρά Δευτέρα.
7: Το Σάββατο που ακολουθεί.
6: Ακριβώς, 5 ημέρες. Τιμάει η Αγία μας Εκκλησία το διακολύβον θαύμα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος. Ο Άγιος Θεόδωρος ήταν στρατιωτικός. Ανήκε στο σώμα των Τυρώνων, δηλαδή των νεοσυλλέκτων. Και μαρτύρησε για του Χριστού την πίστη την Αγία, αρνήθηκε να γίνει ειδωλολάτρης. Κάποτε λοιπόν πρέπει να πούμε ότι μετά την αυτοκρατορία, τη βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αυτοκράτορας ανέλαβε ο γιος του ο Κωνσταντίος. Και μετά τον Κωνσταντίο ανέλαβε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο Ιουλιανός λοιπόν ο Παραβάτης ή Αποστάτης εξέδωσε ένα διάταγμα με το οποίο εδίωκε τους χριστιανούς. Και όταν είδε ότι δεν μπορούσε με άλλο τρόπο να τους καταδιώξει, σκαρφίστηκε, σκέφτηκε το εξής. Επειδή την πρώτη εβδομάδα των νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής οι πιστοί νήστευαν αυστηρά και εκείνος ήθελε να πλήξει τους χριστιανούς, έδωσε εντολή να ραντίσουν όλα τα τρόφιμα της αγοράς που επρόκειτο οι πιστοί να πάνε και να προμηθευθούν λόγω της νηστείας και να φάνε, να τα ραντίσουν με ειδωλόθητα, δηλαδή με αίμα από σφάγια τα οποία είχαν θυσιάσει στους θεούς, τους αρχαίους, τους ανύπαρκτους, οι ειδωλολάτρες, και με αυτά να ραντίσουν τα τρόφιμα και να πάνε μετά οι χριστιανοί να τα φάνε και με τον τρόπο αυτό να μολυνθούν οι χριστιανοί. Τότε λοιπόν εμφανίστηκε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων στον Αρχιεπίσκοπο, τον Ευδόξιο, και του είπε ότι μην αφήσεις κανένα χριστιανό να πάει στην αγορά να πάρει αυτά τα τρόφιμα που διατίθενται. Και όταν ρώτησε ο Αρχιεπίσκοπος και τι να φάνε οι πιστοί τις ημέρες αυτές, είπε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων να πάνε και να ψήσουν και να φάνε κόλυβα. Δεύτερο ερώτημα του Αρχιεπισκόπου προς τον Άγιο. Και τι είναι τα κόλυβα? Η απάντηση του Αγίου ήταν: εμείς στα Ευχάητα, τα Ευχάητα είναι μία πόλη κοντά στην Αμάσια, στον Πόντο, από την οποία καταγόταν ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων, και εκεί υπήρχε και ο τάφος του και ετοιμάτο μεγαλοπρεπώς όλη τη Βυζαντινή περίοδο. Εμείς λοιπόν στον τόπο μου κόλυβα ονομάζομαι το βρασμένο σιτάρι. Να βράσετε λοιπόν σιτάρι, να φάτε το σιτάρι και έτσι να σωθείτε και να μην αγγίξετε αυτά που είναι μολυσμένα από τα ειδωλόθητα. Τρίτη ερώτηση του Αρχιεπισκόπου προς τον Άγιο. Και ποιος είσαι εσύ? Είμαι ο Θεόδωρος, ο μάρτης του Χριστού που προήλθα από το τάγμα των Τυρώνων κτλ. Και ο Άγιος εξαφανίστηκε. Ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν έδωσε... έδωσε την εντολή να βράσουν κόλυβα, να βράσουν σιτάρι οι πιστοί και έτσι έφαγαν αυτά, δεν άγγιξαν τα μολυσμένα τρόφιμα που υπήρχαν στην αγορά και με τον τρόπο αυτό κατατροπώθηκε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης και προς τιμήν του Αγίου Θεοδόρου τις ημέρες, την τελευταία ημέρα της εβδομάδος της πρώτης των νηστείων που είναι το Σάββατο των νηστείων εις ανάμνησιν εκείνου του εθήμου και τιμώντας τον Άγιο που έσωσε τους πιστούς με το γεγονός αυτό ψήνουν τα κόλυβα και πάμε τα κόλυβα στο ναό προς τιμήν του Αγίου Θεοδόρου και όχι όπως πολλοί πιστοί νομίζουν ότι το πρώτο Σάββατο των νηστείων είναι ψυχοσάββατο και πηγαίνουν κόλυβα για να μνημονευθούν οι νεκροί. Τα κόλυβα του Σαββάτου, του πρώτου Σαββάτου της Σαρακοστής, τα πηγαίνουμε στην εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος.
7: Μιας και είμαστε στα έθιμα, να δούμε τη θέση της εκκλησίας για τους αναστενάριδες και τις φωτιές του Αγίου Ιαννιού που συνήθως τις κάνουμε στις 23 Ιουνίου.
6: Οι αναστενάριδες είναι και αυτό ένα ειδωλολατρικό έθιμο, παγανιστικό επίσης, το οποίο σημειώνεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όταν την ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου παίρνουν στα χέρια τους την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μυθεί σε αυτό το πράγμα να ανεβαίνουν πάνω σε κάποια λεπτά κάρβουνα αναμένα και να μην καίγονται και όλα αυτά να τα αποδίδουν στη Θεία Πρόνοια. Θα πρέπει να πούμε ότι η Αγία μας Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Το ότι κάποιος βαστάει μία εικόνα ή βαστάει ένα σταυρό ή να πούμε, να το επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο, κάποιος ο οποίος φορά στο στήθος του σταυρό αλλά δεν τον αντιλαμβάνεται, δεν τον τιμά και δεν τον πιστεύει ως σταυρό, ως σύμβολο δυνάμεως, ως ιερό σύμβολο και θείο σύμβολο, αλλά απλά ως κόσμημα, δεν έχει καμία χάρη και καμία ωφέλεια από αυτό το γεγονός. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή κάποιος κρατά μία εικόνα και επικαλείται κάποια πράγματα, έχει και τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Οι αναστενάριδες, επαναλαμβάνω, είναι ένα ειδωλολατρικό έθιμο, το οποίο έχει καταδικάσει η Εκκλησία μας. Ανάγεται, επαναλαμβάνω, στους παγανιστικούς ειδωλολατρικούς χρόνους. Δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανισμό. Και το αυτό θα πούμε και για τα στεφάνια, τα οποία καίνε πολλοί άνθρωποι το αφεσπέρας 23 Ιουνίου το βράδυ, που είναι η παραμονή της εορτής του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου, όταν βάζουν φωτιές μέσα στους δρόμους και καίνε τα στεφάνια που είχαν φτιάξει την Πρωτομαγιά. Και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι ένα ειδωλολατρικό έθιμο, ανάγεται από τους αιώνες τους π.Χ. και συμβόλιζε τότε, κατά τους αρχαίους Έλληνες, την έναρξη του Θέρους. Την έναρξη του Θέρου, το θερινό ηλιοστάσιο. Οπότε αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το χριστιανισμό ή ότι εκείνη την ημέρα πήγαιναν οι λεύτερες κόρες και έπαιρναν νερό από την πηγή σε μία στάμνα και δεν έπρεπε να μιλήσουν μέχρι να επιστρέψουν το αμύλητο νερό, να ρίξουν μέσα κάποια αντικείμενα και κάποιο μικρό παιδί την επόμενη μέρα με ένα πανί να ανοίξει το δοχείο, να κάνει μία ευχή και να βγάλει τα αντικείμενα. Αυτά λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι παγανιστικά έθιμα, δεν έχουν καμία σχέση με το χριστιανισμό και βεβαίως επειδή ο κόσμος, επαναλαμβάνω, έχει βιώσει από την παράδοση την ελληνική κάποια έθιμα τα οποία έχουν εισχωρήσει και έχουν παρισφρήσει μέσα στην καθημερινότητά του, τα έχει λίγο συγκεχημένα στην αντίληψή του και στην πρακτική του, διότι άλλα αφορούν στην Εκκλησία και άλλα αφορούν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε όσον αφορά τα της Εκκλησίας και η Αγία μας Εκκλησία πρέπει να πούμε για μία ακόμη φορά ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα έθιμα.
7: Μάλιστα.
6: Όμως δεν πρέπει ο άνθρωπος να στέκεται και να δίνει βάση στη δική του μόνο σκέψη. Διότι, επαναλαμβάνω, η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των περιστατικών είναι εκ του πονηρού. Και δεν πρέπει ο πιστός να επαναπαύεται ή να λέει εγώ είδα τη μητέρα μου και μου είπε αυτό, είδα τη γιαγιά μου και μου είπε αυτό. Όχι. Πήγαινε, συζήτησε το με τον πνευματικό σου, συζήτησε το με έναν ιερέα, συζήτησε το με τον εξομολόγο σου να σε συμβουλεύσει, να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Μην στέκεσαι στη δική σου σκέψη μόνο και θεωρείς ότι αυτό είναι το θέσφατο, ότι αυτό είναι το σωστό. Το λέμε λοιπόν γιατί δεν πρέπει πολύ να τονίζουμε τέτοιου είδους φράσεις προς τρίτα πρόσωπα, τα οποία βεβαίως αυτές οι φράσεις μπορεί να είναι παρηγορητικές τη στιγμή εκείνη που ο άλλος πλήττεται ψυχικά και πνευματικά από την απώλεια ενός προσφυλού του προσώπου και εσύ θέλεις να τον ενισχύσεις, να τον στηρίξεις, όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε τον διαχωρισμό στην αιώνια ζωή και στην παρούσα ζωή. Εδώ είναι η επίγειος στρατευωμένη εκκλησία, εκεί είναι η επουράνιος θριαμβεύουσα εκκλησία. Και υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτών των δύο. Παρόντες και στις δύο εκκλησίες, μία είναι η εκκλησία, μία είναι η εκκλησία, επίγειος και επουράνιος, είναι ο Θεός και οι Άγιοι Του. Εμείς όσο ζούμε εδώ είμεθα εδώ, όταν απέλθουμε από εδώ θα πάμε στη θριαμβεύουσα. Δεν υπάρχει όμως απευθείας επαφή μελών της θριαμβεύουσας με την στρατευωμένη. Μόνο ο Θεός και οι Αγίοι Του έχουν αυτή τη δυνατότητα.
7: Μάλιστα.
8: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτε». Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορο Θεολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κήρυκας του Θείου Λόγου. Απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών.
7: Να πάμε σε κάτι άλλο άσχετο. Να μιλήσουμε για τη θέση της Εκκλησίας για τα ζώα συντροφιάς. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει, από ό,τι λένε κάποιοι ειδικοί, έχει παραγίνει και μάλιστα κάποιος επίσκοπος αναφέρθηκε σε αυτό, ότι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στα ζώα συντροφιάς παρά στα μικρά παιδιά.
6: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι και τα ζώα συντροφιάς, όπως και όλα τα ζώα, είναι δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, δημιούργησε το σύμπαν, τελευταίο δημιούργησε τον άνθρωπο, δημιούργησε τη φύση, τη γη, τη θάλασσα, το νερό, τα δέντρα, κατόπιν τα ζώα και στο τέλος τον άνθρωπο. Αυτό πληροφορούμεθα από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι οτιδήποτε είναι δημιούργημα του Θεού, οφείλει ο άνθρωπος να το σέβεται. Να το σέβεται διότι έχει λόγο να δώσει και απέναντι στο Θεό που είναι ο δημιουργός, αλλά και απέναντι στο συνάνθρωπό του, διότι είναι συνδιαχειριστής του κόσμου με τον κάθε συνάνθρωπό του. Έτσι λοιπόν θα πρέπει ο κόσμος, ο χριστιανός, ο πιστός άνθρωπος, αλλά και ο κάθε άνθρωπος εν γέννη, να σέβεται τη φύση και να την προστατεύει. Μέσα λοιπόν στη φύση είναι και τα ζώα. Τα ζώα πρέπει να τα προστατεύουμε, να τα φροντίζουμε, να την χάνουν της όποιας στοργής και θαλπορής μας, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εξισώνονται με τον άνθρωπο. Τα ζώα έχουν ζωή, έχουν αισθήματα, νιώθουν τον πόνο, τη χαρά και τη στοργή του άλλου, όμως δεν έχουν ψυχή. Δεν έχουν αθάνατη ψυχή όπως έχει ο άνθρωπος. Τα ζώα προήλθαν από την ανυπαρξία και στην ανυπαρξία και πάλι πορεύονται. Ο άνθρωπος άπαξ γεννηθείς και ζών εν το κόσμο διαπαντός ζει. Μπορεί το σώμα του να απέρχεται εκ του κόσμου τούτου μετά το θάνατό του, όμως η ψυχή του ζει αιωνίως. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό, ότι ανώτερος όλων είναι ο άνθρωπος και σε καμία περίπτωση τα ζώα δεν πρέπει να εξισώνονται με τον άνθρωπο.
7: Κάποιοι λένε ότι και τα ζώα έχουν ψυχή.
6: Όχι, αυτό δεν το παραδέχεται η Εκκλησία μας και μπορούμε να μιλήσουμε επί τη βάση της Αγίας Γραφής και να το αποδείξουμε και αυτό το πράγμα. Αυτό ενδεχομένως ανάγεται σε άλλες θρησκείες, όχι όμως στο χριστιανισμό. Δηλαδή δεν μπορεί χριστιανός να επικαλείται ότι το ζώο έχει ψυχή υπό την έννοια της αθανασίας. Γιατί πολλοί κόσμος λέει μα ψυχή έχουν και αυτά, εννοώντας ότι νιώθουν τον πόνο ή τη χαρά και ότι πρέπει να τους φέρεσαι καλά. Αυτό είναι, εξυπακούεται. Επαναλαμβάνουμε ότι οτιδήποτε είναι δημιούργημα του Θεού, και τα δέντρα πρέπει να τα σεβόμεθα, δεν πρέπει να βάζουμε φωτιές, πρέπει να τα καλλιεργούμε, πρέπει να τα φροντίζουμε, διότι συμβάλλουν στη χλωρίδα και την πανίδα της φύσεως. Το αυτό ισχύει και για τα ζώα. Το αυτό ισχύει και για τα ζώα συντροφιάς. Τα ζώα συντροφιάς τα αγαπούμε, τα επερεπιούμαστε, τους δείχνουμε τη στοργή μας, όμως μέχρι εκεί. Δεν πρέπει να υπάρχουν ακρότητες και δεν πρέπει να ακούμε και κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν τελείως και από την κοινή λογική. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Διάβαζα προχθές στο διαδίκτυο, μία κυρία επετέθη στην Αθήνα σε κάποιο ιερέα, διότι δεν της επέτρεψε, λέει, να μπει μέσα στο ναό και να προσκυνήσει μαζί με το σκύλο της. Μα δεν είναι δυνατόν ο σκύλος να μπει μέσα στο ναό. Όσο ζωόφιλος και να είσαι, όσο οτιδήποτε και να έχεις κάνει, δεν είναι δυνατόν στο ναό μέσα να μπει το ζώο. Ο ναός είναι χώρος λατρείας του Θεού και αποδίδεται δόξα, τιμή και λατρεία στον Θεό από τον άνθρωπο, ο οποίος ανήκει στο λογικό πίμνιο του Χριστού, της Εκκλησίας μας. Τα ζώα δεν έχουν καμία θέση μέσα στους ιερούς ναούς. Αναφέρει η Αγία μας Εκκλησία, μη δώτε τα Άγια τη σκυσή, μη δε τις μαργαρίτες της χείρης. Δεν θα δώσετε τα Άγια στα σκυλιά, ούτε το σώμα και το αίμα του Χριστού στα γουρούνια, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, είναι λοιπόν ηλίου φαϊνότερο ότι οι απαιτήσεις τις οποίες έχουν κάποιοι άνθρωποι της εποχής μας γύρω από τα ζώα ξεφεύγουν πλέον από το όριο και εκεί ασφαλώς πρέπει να μπει ένα φρένο.
7: Μιας και μιλάμε για ψυχές, η έννοια της συνάντησης των ψυχών στην αιώνια ζωή. Ακούμε πολλές φορές τις φράσεις «ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει» ή «κάποια έφυγε πάει να βρει το σύζυγό της» ή «πάει να βρει το παιδί του που έφυγε πριν από εκείνον», «σε βλέπει από ψηλά ο παππούς ή η μητέρα σου, η γιαγιά σου». Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για όλα αυτά?
6: Ναι, Τώρα μου θυμήσατε κάτι από τα μαθητικά μου χρόνια. Όταν ήμουν στην πρώτη γυμνασίου, στο πρώτο γυμνάσιο Χίου, μας έκανε θρησκευτικά ο αείμνηστος Παπαγιώργης Λιαδής. Και είχα γράψει τότε για κάποιο καθηγητή μας ο οποίος είχε αποβιώσει. Έγραψα ένα κείμενο στην εφημερίδα και κατέληγα με τη φράση «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει». Με πλησίασε λοιπόν τότε ο αείμνηστος ο Παπαγιώργης, από τον οποίο διδαχθήκαμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Μπορώ να σας πω ότι τα μισά από όσα γνωρίζουμε και λέμε σήμερα, τα μισά τα μάθαμε από τη μελέτη και από τα πανεπιστήμια, τα μισά όμως τα βιώσαμε και τα ακούσαμε και τα μάθαμε από τη μαθητική μας ηλικία, από τον Παπαγιώργη το Λιαδί. Με πλησίασε λοιπόν ο αείμνηστος ο Παπαγιώργης και μου είπε «Γιώργο, πρόσεξε, διότι η φράση «ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει» δεν είναι σωστή». Και του είπα τότε «Μα γιατί δεν είναι σωστή» και μου είπε «Διότι η ψυχή δεν έχει ούτε βάρος, ούτε όγκο, ούτε μάζα». Η ψυχή είναι αθάνατη, είναι πνεύμα και εφόσον το σώμα απέρχεται, το σώμα δεν αισθάνεται πλέον τίποτα. Η έννοια λοιπόν «ας είναι ελαφρύ το χώμα» δεν έχει θεολογικό υπόβαθρο, δεν έχει ορθόδοξο υπόβαθρο. Και βεβαίως θα πρέπει να λέμε «ο Θεός να τον αναπαύσει», «ο Θεός να χαρίσει εις αυτόν την αιωνιότητα, την μακαριότητα, την ενίσχυση στα οικεία του πρόσωπα» κτλ. Όμως η φράση «ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει» ορθόδοξα τουλάχιστον και θεολογικά δεν είναι πρέπουσα, δεν είναι δόκιμη. Τώρα, αυτό το οποίο πολλές φορές ακούμε και σε κηρύγματα και επίσης δεν είναι δόκιμο, είναι ότι όταν θέλουμε να παρηγορήσουμε κάποιο πρόσωπο όπου συγγενής του έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο, του λέμε «ξέρεις, ο πατέρας σου σε βλέπει, η μητέρα σου σε ακούει, ο παππούς σου σε βλέπει, το ένα το άλλο κτλ». Εκεί λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι καλό είναι να ανατρέξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο, όπου είναι η παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λαζάρου. Που όταν ο Λάζαρος, ο οποίος εταλαιπωρείτο και εμαστίζετο σε όλη την αυτήν εδώ την επίγεια ζωή του, ήρθε η ώρα και πήγε επάνω και πέθανε, και ο Λάζαρος, ο οποίος ήταν πλούσιος και ο οποίος πέρασε μια ζωή μέσα στην άνεση, μέσα στο πλούτο, μέσα στη χλυδή, και ο Λάζαρος έτρωγε, λέει, από αυτά τα οποία ρίχνε στα σκυλιά του ο πλούσιος, επήγαν και οι δύο στο επέκεινα, στον άλλο κόσμο όπως λέμε. Ο Λάζαρος, λέει, δροσίζετο, βρισκόταν σε μια πνευματική εφορία δηλαδή. Ο φτωχός Λάζαρος εφραίνετο και ο πλούσιος εταλαιπωρείτο. Και ζήτησε από κάποιο άγγελο, ο οποίος βρισκόταν εκεί, να του στείλουν, λέει, τον Λάζαρο να πάει με το δάχτυλό του να βάλει λίγη δροσιά, να την ακουμπήσει στη γλώσσα του πλούσιου και να χαρεί. Αυτό τι θέλει να πει? Είναι μεταφορικό, είναι συμβολικό αυτό που είπε ο Χριστός, που λέει το Ευαγγέλιο, ότι σε αυτόν εδώ τον κόσμο ταλαιπωρούμαστε, όμως στην άλλη ζωή θα χαρούμε. Ισπύροντες εν δάκρυση, εν αγαλιάσι θεριούσι, αναφέρει η Αγία μας Εκκλησία. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι ταλαιπωρούνται εδώ, στην άλλη ζωή θα χαίρονται. Και ισχύει και το αντίστροφο. Αυτοί οι οποίοι εδώ περνούν καλά, πώς όμως? Όχι επειδή απλά περνούν καλά, αλλά επειδή αδικούν τον συνάνθρωπό τους, επειδή είναι εγωιστές, επειδή τον πλούτο που τους επέτρεψε ο Θεός να έχουν και να καταξιωθούν, να αξιωθούν, να φτάσουν στο επίπεδο το οποίο έφτασαν, δεν το χρησιμοποίησαν και για την ανακούφιση του εμπερίστατου συνανθρώπου τους, δηλαδή έδειξαν εγωισμό υπέρμετρο, αυτό είναι που θα τους ανταποδοθεί στην αιώνια ζωή. Τι θέλουμε λοιπόν να πούμε? Είπε λοιπόν τότε ο άγγελος αυτός στον πλούσιο ότι ξέρεις κάτι, ούτε εσύ από εδώ μπορείς να περάσεις στον τόπο εκείνων που εφραίνονται, ούτε εκείνοι μπορούν να περάσουν από εδώ. Και είπε τότε στείλε τον στη γη να πάει να πει στα αδέρφια μου που ζουν ακόμη κάτω ότι αυτό και αυτό θα συμβεί, γι' αυτό προσέξτε, μην κάνετε και εσείς τα ίδια. Και πήρε πάλι την απάντηση τότε, έχουσι Μωσέα και τους προφήτας ακουέτωσαν αυτόν. Έχουν δηλαδή, να το πω πολύ απλά, mm-hmm. την εκκλησία, τις αλήθειες της εκκλησίας, να τις ακούν και να πορεύονται με βάση αυτές. Και είπε πάλι ο πλούσιος, μα αν δουν ένα νεκρό να αναστηθεί, θα πιστέψουν. Εάν δεν δουν νεκρό να αναστηθεί, δεν θα πιστέψουν. Και πήρε πάλι την απάντηση ο πλούσιος, ότι εάν δεν πιστεύουν σε αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία, εάν δεν ακούνε τους πατέρες Εκκλησίας, δεν ακούνε τους προφήτες, δεν ακούνε τους Αγίους, ακόμη και νεκρός να αναστηθεί, πάλι δεν θα πιστέψουν. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι από αυτή την Ευαγγελική περικοπή, από την Αγία Γραφή, βλέπουμε ότι ο άλλος κόσμος, ο αιώνιος κόσμος, η αιώνια ζωή, δεν έχει ορατή επικοινωνία, επαφή με την εδώ ζωή. Οι ψυχές ζουν, αισθάνονται, νιώθουν. Οι προσευχές μας, τα μνημόσυνα, η Θεία Λειτουργία, οι αγαθοεργίες τις οποίες κάνουμε, όλα αυτά τα εισπράττουν χάρη τη Θεού και ανακουφίζονται τροποντινά, αναπαύονται τροποντινά εκεί που βρίσκονται. Όμως δεν μπορεί ο εκεί να έρθει εδώ ή ο εδώ να πάει εκεί. Και προσέξτε, πολλοί λένε, είδα στον ύπνο μου τον πατέρα μου και μου είπε αυτό. Είδα στον ύπνο μου τον τάδε και μου είπε αυτό. Προσέξτε, εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη διάκριση, διότι η Αγία μας Εκκλησία λέει ότι ακόμη και άγγελο να δεις, ακόμη και οποιοδήποτε πρόσωπο προσφυλέσου να δεις, μπορεί να είναι εκ του διαβόλου. Μπορεί να μην είναι εκ του Θεού. Και τα ενύπνια, δηλαδή τα οράματα τα οποία πολλοί θεωρούν ότι βλέπουν ή στον ύπνο τους ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε ότι τα 8 στα 10 είναι εκ του πονηρού, δεν είναι εκ Θεού. Εάν ο Θεός θέλει κάτι να σου δείξει, κάποιο σημάδι, θα επαναληφθεί ή θα βρει τον τρόπο εκείνος να σου το δείξει. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και αυτό που θέλει να σου δείξει θα σου το δείξει. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να στηρίζεται μόνο στη δική του σκέψη, ότι εγώ είδα αυτό, διαπίστωσα αυτό, θεωρώ ότι αυτό έγινε, ήρθε και μου μίλησε η γιαγιά μου, ήρθε και μου μίλησε η μαμά μου. Ο Θεός, ως παντοδύναμος που είναι, κατά παραχώρηση και κατά χάρη και κατά συγκατάβαση, μπορεί να επιτρέψει τα πάντα.
11: Splash και θα τρελαθεί.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθείτε». Ο σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, κάτοχος πτυχίου Μάστερ Θεολογίας, υποψήφιος διδάκτορου Θεολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κήρυκας του Θείου Λόγου. Απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις και απορίες των πιστών.
5: Πολλές φορές τώρα μέσα στην Αγία Γραφή συναντούμε τις λέξεις «εκδίκηση» ή «παιδεμός». Πολλοί που δεν γνωρίζουν τις παρεμηνεύουν. Ποια είναι η έννοια των λέξεων αυτών στα συγκεκριμένα χωρία?
6: Ναι. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η λέξη εκδίκησης σημαίνει εκ του δικαίου, δηλαδή αποδίδω το δίκαιο. Και όχι αυτό το οποίο θεωρεί ο κόσμος, μου έκανες κακό, θα σε τιμωρήσω κι εγώ κάνοντάς σου κι εγώ κακό. Η Εκκλησία λέει το αντίθετο. Η Εκκλησία λέει κάνε καλό σε αυτόν που σου κάνε κακό. Και έτσι όχι μόνο δεν θα σε μισήσει, αλλά έτσι θα τον κερδίσεις και θα σώσεις και την ψυχή του. Θα τον κάνεις να μετανοήσει, να σώσει την ψυχή του. Εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, το βιβλίο, αλλά και στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος, στην προς Ρωμαίους Επιστολή, είναι το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυρινής. Την ημέρα που ξεκινάει η Μεγάλη Σαρακοστή, λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταφέροντας και από το Δευτερονόμιο, από την Παλαιά Διαθήκη, «Εμή εκδίκησης εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος ο Θεός, τις ή ο κρίνων αλλότριων οικέτην, το Κυρίως στίκη και πίπτη, σταθήσετε δε, δυνατός γαρεστεί ο Κύριος, στήσε αυτόν». Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις το συνάνθρωπό σου? Μπροστά στο Θεό στέκεται, σηκώνεται και πέφτει λόγω των αμαρτημάτων του. Μετανοεί, σηκώνεται, πέφτει λόγω των αμαρτημάτων του. Σταθήσετε δε, στο τέλος όμως λέει θα στηριχτεί, θα σηκωθεί. Δυνατός γαρεστήν ο Κύριος στήσει αυτόν, διότι ο Θεός, ο Χριστός, ο Κύριος θα του δώσει τη δύναμη να σταθεί όρθιος. Ο Θεός λοιπόν λέγει εμή εκδίκησης εγώ αποδώσω, εγώ θα αποδώσω το δίκαιο. Ο Θεός λοιπόν πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τιμωρός, ο Θεός είναι πατέρας, ο Θεός παιδαγωγεί αλλά δεν τιμωρεί. Ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Θέλει όλοι να γνωρίσουν την αλήθεια, να μετανοήσουν και όλοι να σωθούν. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει εκδίκηση υπό την έννοια της σύγχρονης ερμηνείας της λέξης στην Εκκλησία μέσα. Και όπου λοιπόν λέει η Εκκλησία, λέει ας πούμε, «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε ον παιδα παραδέχεται». Εάν το πάρουμε με μία στήρα μετάφραση, αυτό που αγαπά ο Θεός τον παιδεύει και μαστιγώνει εκείνον που παραδέχεται. Δεν είναι ακριβώς η έννοια αυτή. Η έννοια είναι όποιον αγαπά ο Κύριος τον εκπαιδεύει. Το μαστιγεί σημαίνει καλλιεργεί. Καλλιεργεί δε τον παιδα, τον άνθρωπο, τον πιστό, τον οποίο παραδέχεται, είναι έτοιμος να τον δεχθεί στην αγκαλιά του. Σωστά. Καλλιεργεί λοιπόν τον χριστιανό, καλλιεργεί τον άνθρωπο, καλλιεργεί τον πιστό, τον εκπαιδεύει και ο άνθρωπος αυτός έρχεται σε επίγνωση αληθείας, μαθαίνει δηλαδή ποια είναι η αλήθεια και σώζεται. Αυτή είναι η έννοια των λέξεων αυτών. Και πρέπει λοιπόν να πούμε για μία ακόμη φορά ότι ο Θεός είναι αγάπη και δεν είναι τιμωρός. Εκτός όμως από αγάπη είναι και δικαιοσύνη. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Είναι και δικαιοσύνη, είναι και αγάπη.
5: Να πάμε σε κάτι άλλο τώρα που είναι και επίκαιρο. Γιατί μετά την Πεντηκοστή ακολουθεί η εορτή των Αγίων Πάντων.
6: Ναι.
5: Ακριβώς την επόμενη Κυριακή.
6: Ναι. Λοιπόν, την ημέρα της Πεντηκοστής κατήλθε το Άγιο Πνεύμα, όπως είχε υποσχεθεί ο Χριστός, ότι εγώ δεν θα φύγω από κοντά σας. Απήλθε μεν, όπως τον είδαν κατά την ανάληψή του, όμως θα πέμψω το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα βρίσκεται μαζί σας πάντοτε. Και είπε ο Χριστός, πορευθέντες πάντα τα έθνη, πηγαίνοντας σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο, βαπτίζοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τη ρήν πάντα όσα είναι τη λάμιν ημίν. Πηγαίνετε να τους βαφτίσετε όλοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να τους διδάξετε όλα αυτά τα οποία εγώ σας είπα. Και ειδού εγώ ημί με θυμών πάσα στα ημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Και εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι να τελειώσει αυτός εδώ ο κόσμος. Πώς είναι μαζί τους ο Χριστός? Δια του Αγίου Πνεύματος. Κατά την Πεντηκοστή λοιπόν έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους 12 Αποστόλους και αυτοί επήγαν και εκήρυξαν παντού, εβάπτισαν και στη συνέχεια ακολούθησαν και οι επόμενοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Όσοι ιεράρχες και μάρτυρες, οι οποίοι μαρτύρησαν επειδή δεν δέχθηκαν να αρνηθούν τον Χριστό. Όλοι αυτοί λοιπόν οι Άγιοι, οι οποίοι προήλθαν αλλά και από την Εκκλησία η οποία ήταν στην Παλαιά Διαθήκη και από την Εκκλησία η οποία θεωρητικά ιδρύθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, διότι θεωρείται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας η Πεντηκοστή, και η οποία ονομάζεται Αποστολική και Καθολική. Γιατί? Καθολική γιατί πιάνει όλο τον κόσμο αφενός και αφετέρου, διότι έχει όλη την αλήθεια εκείνη, αλλά και Αποστολική διότι διακηρύχθηκε και εξαπλώθηκε δια των Ιερών Αποστόλων και η Ιεροσύνη έχει τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή, όταν οι Απόστολοι οι οποίοι πήραν την Ιεροσύνη και δει την Αρχιεροσύνη

0: στις 29 Πέτρος και Παύλος οι πρώτοι και κορυφαίοι, και στις 30 οι 12 Απόστολοι, και βεβαίως την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή όλοι οι Άγιοι. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Είναι λοιπόν μία επέτειος την οποία τιμούμε αμέσως την επόμενη Κυριακή μετά τη γενέθλιο ημέρα της Εκκλησίας μας, που είναι η Πεντηκοστή.
1: Και αμέσως την επόμενη μέρα να αναφερθούμε και λίγο που ξεκινάει η νηστεία των Άγιων Αποστόλων.
0: Η νηστεία των Άγιων Αποστόλων.
1: Να πούμε... Είναι μια ελαφριά σαρακοστή αυτή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, η Εκκλησία μας έχει προνοήσει, έχει φροντίσει να βάλει νηστείες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Προκειμένου να καλλιεργείται ο πιστός, αυτό που λέγαμε πριν, για καλλιέργεια και για εκπαίδευση του πιστού. Επειδή όμως την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, δηλαδή από το Πάσχα και μέχρι την Πεντηκοστή, δεν μπορεί να μπει νηστεία λόγω του πανηγυρικού χαρακτήρα των γεγονότων, εφρόντισε η Αγία μας Εκκλησία, οι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας, να μπει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, και επειδή η επόμενη πλέον θα ήταν στην κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή τον Αύγουστο. Εκεί λοιπόν τι είπε η Αγία μας Εκκλησία. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος καθιέρωσε τον εορτασμό του Πάσχα, συνεπία του οποίου ορίζεται και ο χρόνος της Αναλήψεως, της Πεντηκοστής και των Αγίων Πάντων. Εκεί λοιπόν λέει, είπε, και αυτό το τονίζει ιδιαιτέρως και ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος ήταν διάκονος του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, του Αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρου, με συγχωρείτε, και συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ως διάκονος του. Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος: «Μετά την Πεντηκοστή μία εβδομάδα έχουμε κατάλυση εις πάντα, και μία εβδομάδα μετά, δηλαδή 8 ημέρες μετά την Πεντηκοστή, ξεκινά η νηστεία των Αγίων Αποστόλων άλλη μία εβδομάδα, ώστε να τιμήσουμε τα πρόσωπα αυτά τα οποία είχαν τόσο εξέχουσα θέση στην Πεντηκοστή». Επειδή όμως η νηστεία αυτή είναι συνάρτηση του πότε εορτάζεται το Πάσχα, άλλοτε έχουμε περισσότερες ημέρες και άλλοτε έχουμε λιγότερες. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε μία, δύο, πέντε ημέρες νηστεία εάν το Πάσχα είναι όψιμο, όπως λέμε. Εάν είναι πρώιμο το Πάσχα, όπως ήταν ας πούμε φέτος, έχουμε περισσότερο από μία εβδομάδα. Είναι λοιπόν μία νηστεία την οποία εθέσπισε η Αγία μας Εκκλησία από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά, και πρέπει να πούμε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε κι εσείς, ότι γίνεται κατάλυσης ηχθείως πλην Τετάρτης και Παρασκευής, που έχουμε αυστηρά νηστεία. Είναι λοιπόν μία, ας το πούμε, ελαφρά νηστεία, την οποία κάνουμε για να προετοιμαστούμε για τον εορτασμό των Αγίων Αποστόλων.
1: Ναι, θα μπορούσε να πει κανείς, τόσο σημαντικούς θεωρεί τους Αγίους Αποστόλους και έχει θεσπίσει νηστεία συγκεκριμένα για αυτούς.
0: Μα βέβαια, μα η Εκκλησία στηρίχθηκε μετά τον Χριστό επάνω στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι είναι αυτοί οι οποίοι εδραίωσαν την Εκκλησία, οι οποίοι εκήρυξαν το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Και μην ξεχνάμε ότι και στην Ελλάδα, ιδρυτής της Εκκλησίας Ελλάδος είναι ο Απόστολος Παύλος. Και να κάνουμε και μία επισήμανση, οι Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Παύλος, φημολογείται ότι μαρτύρησαν μήνα Οκτώβριο. Όμως επειδή ξέρετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία, σχεδόν όλοι οι Απόστολοι μαρτύρησαν, έλαβαν μαρτυρικό τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των Αποστόλων, όμως επειδή υπήρχαν έρηδες και διχόνιες, και αυτό το αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, εσύ είσαι του Πέτρου, εσύ είσαι του Παύλου, εσύ είσαι του Δίνα, εσύ είσαι του ενός, εσύ είσαι του άλλου, η Εκκλησία μας εθέσπισε στις 29 Ιουνίου να τιμάται Πέτρος και Παύλος εις άξια, πρώτοι και κορυφαίοι και οι δύο, και την επόμενη ημέρα οι 12 στις 30 του μηνός. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι και στις 4 Ιανουαρίου τιμώνται οι 70, οι 70 Απόστολοι. Έτσι λοιπόν το καθιέρωσε η Αγία μας Εκκλησία προς τιμή των Αγίων Αποστόλων, να υπάρχει αυτή η νηστεία, και επειδή ακολούθησε περίοδος πανηγυρική καταλύσεως από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, καθιέρωσε να έχουμε μετά αυτή την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία επαναλαμβάνομαι είναι ελαφρά νηστεία, δεν γίνεται κατάλυση

0: κρέατος, αλλά γίνεται κατάλυση ηχθείως, ψαριού δηλαδή, mm-hmm. πλην Τετάρτης και Παρασκευής που έχουμε αυστηρά νηστεία, και η επόμενη θα είναι πλέον της Παναγίας το 15 Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Ναι. Έχουμε και άλλη μια ερώτηση, αλλά ναι. επειδή αφορά έτσι ένα σημαντικό και θα ενδιαφέρει τους τηλεθεατές μας για τα άνθια των κληρικών, θα την αφήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή.
0: Ωραία.
1: Για να συμπεριλάβουμε και έτσι και άλλες απορίες και ερωτήματα να απαντήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε σήμερα μαζί μας και ελπίζουμε να σας έχουμε κοντά μας και μια επόμενη φορά για να συγκεντρώσουμε πάλι έτσι μερικά ερωτήματα και απορίες και να διαφωτίσουμε τους πιστούς.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και αυτό για τα άμφια που λέτε, βεβαίως να κάνουμε μια εκπομπή, και γιατί όχι, θα μπορούσαμε ακόμα και να τα δείξουμε mm-hmm. την ώρα που θα πολύ αναφερόμαστε στα άμφια mm-hmm. είτε πολύ μέσω ωραία. φωτογραφιών mm-hmm. Τις οποίες εδώ η κάμερα θα μπορεί να εστιάσει και να δείξω με τα άμφια, ερμηνεύοντας το καθένα ναι, ξεχωριστά.
1: Και νομίζω ότι μπορούμε και να έχουμε και άμφια. Ωραία. Να τα παρουσιάσουμε στους ζούς για να γνωρίζουν τι είναι το κάθε άμφιο, τι συμβολίζει.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε και εσάς λοιπόν που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, ο οποίος, όπως είπε, έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη καμία απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις. Στο παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης όταν πυροσβεστικό αεροπλάνο, επιστρέφοντας από τακτική περιπολία πάνω από το νησί της Λέσβουκ, κατά την προσγείωση αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα. Ο χειριστής του κατάφερε τελικά να το σταματήσει, ενώ το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Πάντως ο χειριστής βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για προληπτικούς λόγους. Συγκέντρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου πραγματοποίησαν γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Ο λόγος να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24, ελείψη αιθουσών διεκδικώντας την αναβάθμιση του σχολείου. Την παντελή απουσία ειδικής πρόβλεψης για τον περιφερειακό τύπο των νησιωτικών περιοχών στο νομοσχέδιο αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εύρη εκπομπής, ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις, στυλίτευσε χθες ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης από το Βήμα της Βουλής. Κατέληξε χθες το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα της Πέμπτης 39χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Άγνωστο για ποιο λόγο σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε θανάσιμα τον 39χρονο στην κοιλιά. Ο Δημοτικός Κήπος είναι ένα από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στη Χίου, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας στελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος. Είναι ντροπή για τη Χίο η εικόνα του Δημοτικού Κήπου να παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το σχόλιο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Την άποψη ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το δημόσιο κταίο εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Η αλήθεια των αριθμών μόνο θετική δεν είναι αυτή τη στιγμή για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφού όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Γιώργος Πλακοτάρης, είμαστε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις εντάξεις έργων σε σύνολο 13 περιφερειών στη χώρα, στην 7η θέση όσον αφορά τις συμβασιοποίησεις τους, όμως στην απορρόφηση κονδυλίων που είναι βασικό ζητούμενο είμαστε στη 13η και τελευταία θέση. Δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται με το αστικό κτέλ και οι συνταξιούχοι της Κίου, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Παραβλέποντας όμως το γεγονός ότι το αστικό κτέλ Χίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί από τους ίδιους, έχει πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης. Αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στην τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, τη Σμαράγδα Πάπα Στυλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Κάστρου, Οδή, Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μηνιώτη, Θεοτοκά, Νεγρεμπότη και Ορθομένους. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των Πατρικών Δημήτρης Λάρδας ανακοινώνει ότι τα Πατρικά επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Village 2026. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» σήμερα 5η, 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ, μαγαζιωτήσεις 5. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλ. Η παράσταση θα δοθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ανοίγει τις πύλες του στοιχείο το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 το Σαββατοκύριακο με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης. Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα. Η κόμισσα της φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρεντεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή και τη Δευτέρα 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα Ποίηση Σύστρο και εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: 12 Ιουνίου, παιδιά, είναι σήμερα.
1: Αν το είχα τα απορία, δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Ξεκινάει ο κόσμος να μην ξέρει τι ημερομηνία είναι.
1: Και είναι η 35η μέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία.
0: Τι έχουν πάθει αυτοί, ρε.
1: Αλλά μην ανησυχείτε. Όχι. Γιατί όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης μας, και οι συνταξιούχοι της Χίου θα έχουν δωρεάν μετακίνηση με το αστικό κτέλ. Τώρα βέβαια...
0: Όπως έγινε και στη Μυτιλήνη, θέλει να πει, δηλαδή, μπράβο του, μπράβο.
1: Ναι,
0: του,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Τώρα βέβαια μετά την 30η Ιουνίου, δηλαδή από την 1η Ιουλίου, δεν θα έχουμε εμείς λεωφορεία. Αλλά εντάξει, δεν φταίει εκείνος.
0: Ακούστε κάτι. Ο Καραγκιόζης. Ο Καραγκιόζης, το ξέρετε, ο Καραγκιόζης. Ανατολίτης εδώ, γνωστό. Κάποια στιγμή λοιπόν πήρε μια τσάπα, ένα φιάρι, και άρχιζε να γκρεμίζει το ισόγειο το οποίο έμενε, το σπίτι του. Ισόγειο, δικό του ήταν. Πετάγεται από πάνω από τον πρώτο όροφο ο άλλος, ήταν από πάνω κι άλλος. Και λέει, τι κάνεις, του λέει. Λέει, γκρεμίζω το σπίτι. Λέει, και δεν θα πέσω εγώ, δεν με έφερε. Το σπίτι είναι δικό μου, του λέει. Τώρα εγώ γουστάω να το γκρεμίσω. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Περιφερειάρχης μας, καλημέρα του, μας ανακοίνωσε χθες ότι από τούδο και στο εξής οι συνταξιούχοι δεν θα πληρώνουν εισιτήριο. Ωραία. Λεωφορείο θα έχουμε όμως. Γιατί λεωφορεία δεν έχουμε. Υπεραστικά λεωφορεία δεν έχουμε. Σε λίγο δεν θα έχουμε και αστικά λεωφορεία τέλος Ιουνίου. Συνεπώς λοιπόν, πού ακριβώς να το βάλουν το δωρεά εισιτήριο? Εις πίανο πι. Οι συνταξιούχοι, το δώρο το οποίο τους κάνατε. Από την άλλη, ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη, χθες, καλή του ώρα, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ναι, ο οποίος, κάτσε να βρω ακριβώς, μη συγχυστούμε πρωί-πρωί, τη δήλωσή του. Λοιπόν, δεσμεύομαι ως κυβέρνηση να κάνουμε πράξη. Μάλιστα. Τη δωρεά μετακίνηση όλων των νέων ηλικίας έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Ωραίο μέτρο. Ρε, το πέμπτο νησί της Ελλάδας το έχετε χωρίς συγκοινωνία. Χωρίς υπεραστική, χωρίς αστική σε λίγο. Πώς επιδοτούνται όλες οι άλλες συγκοινωνίες σε όλη την Ελλάδα? Ποιος θα επιδοτεί το δωρεάν εισιτήριο στους πιτσιρικάδες που λέει ο Ανδρουλάκης? Καλά το λέει. Ποιος θα επιδοτεί το δωρεάν εισιτήριο στους συνταξιούχους? Ο κύριος Μουτζούρης είπε χθες, δεν είναι δουλειά δική μας. Εντάξει.
1: Είναι τελικά.
0: Ο Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινδουσών κ. Μάρκος, μήπως μπορεί να μας βοηθήσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Η κυβέρνηση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση υπάρχει για να βγάζει νόμο για την τηλεόραση. Θα τα ακούσει μετά αυτά. Ο Δήμος. Ναι. Η περιφέρεια λέει εγώ δεν. Εγώ δεν. Εντάξει. Η αστική συγκοινωνία για τη αστική κοκτέιλ λέει εμείς δεν. Η υπεραστική εδώ και οι 400 ημέρες είπανε δεν. Εντάξει, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.

0: Να περιμένουν τώρα εγώ να κινητοποιηθούν οι πολίτες. Για ποιο λόγο? Εδώ βλέπεις κοντά 100 τόσους προέδρους κοινοτήτων και δεν ενδιαφέρονται. Είπαμε, δεν έχουν δαγκάσει στο στόμα της παρτίσης, μα τις φτύσουνε μπροστά στα πόδια του Περιφερειάρχη, που είναι στοιχείο, και του Δήμαρχου. Πρώτη, τι περιμένουμε να γίνει, δηλαδή, δεν καταλάβα. Μην μου λες κάτι. Α, εσύ το παρακολουθείς αυτό με τον πόλεμο εκεί στο Ιράν, το βλέπεις το θέμα?
1: Εντάξει, έχω σταματήσει πια αναλυτικά.
0: Η τελευταία πληροφόρηση που έχεις ποια είναι?
1: Ότι ο πόλεμος τελείωσε.
0: Εντάξει.
1: Το βλέπω στην τιμή της βενζίνης.
0: Ναι, μα το, δηλαδή χθες.
1: Δεν είναι πια πάνω από δύο, είναι κάτω.
0: Θυμάσαι που ο Τραμπ θα αποβάρδισε?
1: Ναι, αλλά σταμάτησε.
0: Και θα καταλάβανε και τον ΣΥ εκείνο το...
1: Σταμάτησε.
0: Ναι.
1: Τους είπε stop.
0: Ναι, γιατί λέει, του είπαν οι άλλοι, έλα αμήνεσαι τόσα αυτός, άστος.
1: Κατά,
0: ναι. Και εχθές λοιπόν ανακοίνωσε, κάτσα τα βρω, ακυρώνονται τα πλήγματα που έχουμε προαναγγείλει κατά του Ιράν. Οι συνομιλίες με τη Τεχεράνη έχουν οδηγήσει σε συμφωνία.
1: Βλέπεις.
0: Επί της αρχής, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία.
1: Και μετά βγήκαν οι άλλοι, οι φρουροί, πως λέγονται εκεί, της Επανάστασης. Φρουροί της Επανάστασης, ε?
0: Όχι, εδώ,
1: δηλαδή έχουν κάνει Επανάσταση και τη φρουρούν.
0: Ναι, εδώ δεν βγήκαν οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Ποιοι βγήκανε?
0: Βγήκε ο Ισμαήλ Μπαγκάη.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Γιατί είπε, δεν έχουμε κάποια συμφωνία.
0: Παιδιά, λέει.
1: Δεν έχουμε ιδέα.
0: Συγγνώμη, λέει.
1: Είναι γιατί έχουν διαφορά ώρας και δεν έχει φτάσει ακόμη.
0: Εμείς, λέει, δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά που λέει ο πρόεδρος. Δηλαδή και σταματήσαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε τι λέει. Παιδιά, όλα αυτά η ανθρωπότητα τα εκλαμβάνει ως απολύτως λογικά. Και οι Αμερικάνοι πολίτες ως απολύτως λογικό να έχουν ένα λολό πρόεδρο. Αλλιώς δεν εξηγούνται τα πράγματα αυτά. Λογικά δεν εξηγούνται. Πάντως η τιμή της ζωής κατεβαίνει.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Από εκεί θα καταλάβουμε τι γίνεται τώρα. Εντάξει. Μην πολεμάτε να βγάλετε άκρη τώρα. Δεν υπάρχει άκρη. Άρα, Παναγία. Λοιπόν. Είναι 12 Ιουνίου σήμερα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από το 1798, όπου αυτή την ημερομηνία ο Τούρκος Καϊμακάμις του Βελιγραδίου πήρε ένα φυρμάνι από την Κωνσταντινούπολη που του έλεγε ότι διατάσσεται ο απαγχωνισμός με την κατηγορία της επαναστατικής δράσης του Ρίγα Βελεστινλή, λεγόμενος και Φεραίος, και των 7 συντρόφων του. Άπαντες κρεμάστηκαν, μεταξύ αυτών ο Ευστράτιος Αργέντης της γνωστής οικογένειας, 31 ετών, εμπόρος, και ο Αντώνιος Κορονιός, επίσης εμπόρος αλλά και λόγιος, ετών 27, παρακαλώ. Σαν σήμα το 2006 πέθανε ο Αδαμάντιος Λέμος. Μέγας θεατράνθρωπος, καρδαμιλίτης. Το όνομά του το έχει το θέατρο του Καρδαμιλίου. Ενώ σαν σήμερα τι είχαμε το 17?
1: Σε σμουδάκι μωρά.
0: Το θυμόσαστε?
1: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ μεταξύ Λέσβου Χίου. Μεγάλες ζημιές στο χωριό Βρύσα της Λέσβου. Νομίζω ότι ακόμη έτσι είναι η Βρύσα.
0: Πού να αλλάξει θέση, πού να πάει.
1: Θέλω να πω, δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως.
0: Το τοπίο.
1: Ενώ σαν σήμερα το 1994 είχαμε ευρωεκλογές.
0: Έτσι.
1: Το Πασόκ πρώτο με ποσοστό 37,6, η Νέα Δημοκρατία δεύτερη με 32,6, η Πολιτική Άνοιξη μετά, Πολιτική Άνοιξη με τον Αντώνη Σαμαρά,
0: ναι,
1: με 8,6, το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν στην τέταρτη θέση με 6,2 και ο Συνασπισμός, υπήρχε τότε ο Συνασπισμός, Συνασπισμό τον λέγανε όμως, όχι ΣΥΡΙΖΑ, με 6,2%.
0: Τότε που λες σε αυτές τις εκλογές
1: 1994,
0: το 94 λες.
1: Το 94 λέω.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ενώ σήμερα κλείνει τα 100 έτη του.
0: Ποιος?
1: Ο Γιάννης Βογιατζής. Όχι ο τραγουδιστής που ακούσαμε, ο ξάδελφος, ο ηθοποιός.
0: Ο ηθοποιός, 100 χρονών.
1: 100 χρονών, γεννήθηκε.
0: Να το πούνε, να καθοστήσει.
1: Γεννήθηκε
0: να γύρω,
1: το 1926.
0: Έτσι. Λοιπόν, 8 και 16, ένας υπέροχος ηθοποιός, 8 και 16 πρώτα λεπτά, πάμε.
1: Στο Αιτωλικό Μεσολογγίου.
0: Μάλιστα, πάμε για διαφημίσεις για να πάμε στα δικά μας την επικαιρότητα. Ακούσαμε και τον Σταύρο Μιχαλίδη στη Βουλή που μίλησε χθες ο Σταύρος.
1: Ναι, πολλούς ακούσαμε, αν βαριέσαι, οι άλλοι δεν ακούν, οπότε...
0: αυτοί θα ακούσουν την καμπάνα. Νταν, νταν, ταξιάρχη, νταν... Δεν θα αργήσει.
1: Μα αυτό επιδιώκουν εξάλλου.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: Καλημέρα, Χίος, 8 και 22 πάντα λεπτά. Λοιπόν, αδέλφια, αποχαιρετούμε την Σμαράγδα Παπαστηλιανού, την κυρία Σμαράγδα του Αναβάτου. Το Σάββατο στις 5 είναι η εξώδιος ακολουθία.
17: Αύριο.
16: Αύριο, ναι, στην εκκλησία του Αναβάτου. Τι να πω τώρα. Ολυμπιακάρα. Κατατζηρικιά. Μικρασιάτισσα. Η Σμαράγδα. Της έχω πάρει και εγώ συνέντευξη, της έχουν πάρει και άλλες συνάδελφοι. Σ' άφηνε με το στόμα ανοιχτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν είναι ελεύθερος άνθρωπος. Όπως μου είπε σε μια συνέντευξή της, δεν γουστάριζα από μικρή μία λέξη. Τη λέξη μη. Δεν υπήρχε μη για μένα. Λοιπόν, η Σμαράγδα, γιατί όλοι μας θα φύγουμε από τη ζωή, το μόνο σίγουρο είναι αυτό δηλαδή. Το σίγουρο δεν είναι η γέννησή μας, το σίγουρο είναι ο θάνατος μας. Σημασία έχει πώς έζησες. Άμα της είπα, λέω Σμαραγδά, μείνεις λίγο τώρα 20 χρόνια στον ανάματο μόνη σου. Μόνη σου. Γυρίζει και μου λέει, η μοναξιά Γιάννη είναι μέσα μας. Ακούστε τι είπε το άτομο. Η μοναξιά είναι μέσα μας. Εγώ λέει είμαι μόνη μου. Εγώ είμαι μόνη μου. Άκου τα πουλάκια, άκου τα σκυλάκια, άκου τα γατάκια. 4.000-5.000 δίσκους βινιλίου είχε. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω εκεί τους αναβατούς τους τι θα κάνουν το αρχείο της, τι θα κάνουν το υλικό που άφησε. Παιδιά, απίστευτη δουλειά. 6.000-7.000 τι έχει, είχε. Γλυπτά έργα τέχνης. Τι που, που, τι δε χάρηκε στη ζωή της. 750 μηχανή οδηγούσε. Άντρες, άντρες μου λέει, κατσιγάρα, το μισό καρέλια μου λέει κάπνισα. Και μια ωραία πρωία η Σμαράγδα είπε, ας το διάλογο όλα και έφυγε η πήγη στον ανάβατο. Χωρίς τσιγάρα, χωρίς άντρες, χωρίς βιλτά, χωρίς, θέλω να πω, έζησε, γουστάριζε να ζήσει τη ζωή της όπως την έζησε. Καλό της κατεβόδιο, μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαν αυτή τη δύναμη να ζήσουν τη ζωή τους όπως τη γουστάρουν. Λοιπόν, πάρ' το σταυρό τώρα.
14: Τώρα.
16: Ναι, άλλαξαμε θέμα ρε παιδί μου, άλλαξαμε θέμα. Λοιπόν, πριν τα πει ο Σταύρος, άσε Σταύρο, πες. Πιάσε Σταύρο. Στη Βουλή ο Σταύρος μιλάει.
17: Ξέρετε, μιλάμε για περιφερειακό τύπο και ιδιαίτερα εγώ θα αναφερθώ για τις νησιωτικές περιοχές που είναι πάλι μια άλλη ιδιαιτερότητα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην άλλη ύπαιθρο, στην άλλη περιφέρεια. Ξέρετε, τα νησιά επειδή έχουν εγκατελειφθεί και αυτά στην τύχη τους και ζούνε σε περιοχές σε πολύ μεγάλη έκταση, χωρίς επικοινωνίες, χωρίς καν τηλεόραση, παρά μόνο αν μπορούν και αυτοί οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, κάτοικοι που έχουν μείνει σε αυτά τα νησιά πια, να έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μια πλατφόρμα, να μπορούν να ψυχαγωγηθούν τα απογεύματά τους, τις ώρες, τις ελεύθερες που έχουν, επαφίονται στη λειτουργία κάποιων τοπικών τηλεοπτικών σταθμών που λειτουργούν και εκπέμπουν όσο μπορούν και όσο τους επιτρέπει και η αγορά, καθώς επίσης και για ραδιόφωνα κτλ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Περιφερειακή σταθμή είναι ένα βήμα δημοκρατίας, επικοινωνίας, ελέγχου αν θέλετε της τοπικής αυτοδιοίκησης, εμάς, των πολιτικών κομμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ζωτική σημασίας η λειτουργία τους και η βοήθεια στο να λειτουργούν μέχρι να που έχει ακόμα άπτεται και της κοινωνικής συνοχής, ακόμα και της εθνικής μας υπόστασης σε πολύ μικρές περιοχές νησιωτικές. Ξέρετε, στην Χίο, στην περίπτωση του νησιού μου, λειτουργούν δύο τηλεοπτικοί σταθμοί κάποιες ώρες την ημέρα όσο μπορούν. Εκδίδονται πια όχι καθημερινές εφημερίδες, αλλά δύο εβδομαδιές, τέσσερις μάλλον εβδομαδιές και ένα podcast και κάποιες ό,τι μπορεί οι δημοσιογράφοι και αυτοί οι οποίοι λειτουργούσαν όλες αυτές τις δεκαετίες που όπως είπατε και εσείς και το έχουμε δεχτεί όλοι, δεν υπήρχε αδειοδότης σταθμών αλλά με άδειες του ΕΣΟΡΟΥ συνεχίζονταν η λειτουργία τους και εξέπεμπαν όλα αυτά τα χρόνια και τώρα ερχόμαστε ξαφνικά να τους ζητήσουμε ένα σωρό προϋποθέσεις που Όλοι και εμείς στο Πασόκ το δεχτήκαμε ότι πρέπει να πει μια τάξη, να τακτοποιηθούν. Αλλά πρέπει να ληφθούν και υπόψη ορισμένες ιδιαιτερότητες, όπως σας είπα, και των νησιωτικών περιοχών. Δηλαδή, δεν μπορεί οριζόντια να αρχίσουμε από τα κόστη, τα τέλη που θα πληρώσουν στο ΕΣΟΡΟΥ, στην Τίτσια, στον ΟΤΕ, για να καλωδιωθεί με αυτές τις πλατφόρμες, να είναι το ίδιο σε ένα τόπο, σε ένα νησί 5.000 κατοίκων, το ίδιο σε ένα νησί 50.000 κατοίκων, το ίδιο σε μια, στην Ήπεθρο, σε μια περιφέρεια της Χέρσας Ελλάδας που έχει 200 και 300.000 κατοίκους. Πρέπει ορισμένα τέτοια πράγματα να διορθωθούν. Και θα ήθελα εγώ να πω, έχουμε πραγματικά ένα πολύ μεγάλο και καλό δίκτυο της ΕΡΤ. Γιατί δεν αφήνεται, δεν εν πάση περιπτώσει φροντίζει η ΕΡΤ δωρεάν για τέτοιες περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί το δίκτυό της, προκειμένου να έχουν εναλλακτικές και να μην είναι μονοπόλιο όπως είναι η Digia, ή εάν τελικά δεν καταφέρουν κάποιοι σταθμοί που λειτουργούν τόσες δεκαετίες, που από μας αυτές τις δεκαετίες άνθρωποι που δούλευαν εκεί έχουν πάρει και σύνταξη, και ξαφνικά τους βάζουμε τέτοιες προϋποθέσεις που είναι αμφίβολο εάν τελικά καταφέρουν να τα ξεπεράσουν τα εμπόδια και να αδειοδοτηθούν. Και πότε? Σε αυτή την περίοδο πάλι, την προεκλογική. Και σας λέω, θα κρυθεί αν μέχρι το τέλος που θα πάμε σε εκλογές έχετε καταφέρει να αδειοδοτήσετε αυτούς τους σταθμούς, και έχουμε πράγματι αποτέλεσμα ότι παρέμειναν και αυξήθηκαν, θα σας χειροκροτήσουμε κι εμείς. Θα το δούμε όμως, διότι είναι πολύ σύντομη η προεκλογική περίοδος, φανταζόμαστε, και θα φανεί αν και αυτό που κάνετε τώρα είναι ένα προεκλογικό τέχνασμα για να χειραγωγηθούν αυτοί οι άνθρωποι ή όχι. Διότι αν τελικά...
16: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά από Σταύρος. Μποστάβρο, άκου να δεις κάτι. Οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα. Εντάξει. Ένας άλλος ομοειδεάτης τους είχε προσπαθήσει να κλείσει την ΕΡΤ. Δεν του κάτσε.
14: Την έκλεισε.
16: Ναι.
14: Και την ξανάνοιξα.
16: Εντάξει, ναι. Γι' αυτό.
14: Όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκης χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ την έκλεισε, η Νέα Δημοκρατία την άνοιξε.
16: Εντάξει, λοιπόν, κάποιοι λοιπόν. Ναι. Λοιπόν.
14: Χθες ήταν και επέτειος.
16: Λοιπόν, πάνε λοιπόν τώρα, για να ξέρει ο κόσμος τώρα, έτσι. Λοιπόν, αφού έχουν λύσει τα προβλήματα όλης της χώρας, έτσι, τώρα αποφασίσανε να κάνουν και νόμο για τις τοπικές τηλεοράσεις. Λοιπόν, άμα διαβάσει κανείς τον νόμο, παιδιά, εγώ τους είπα, δεν πάτε στο διάλο. Ρε, ας το διάλο, ρε. Έτσι, ας το διάλο, ρε. Ράτια, ρε. Τρίτη φορά. Το κλείνουμε το μαγαζί και τελείωσε. Έλα να παίζετε εσείς. Τους τα είπα εγώ. Εγώ τους τα είπα. Έγινε δημόσια διαβούλευση. Κάμανε και δημόσια διαβούλευση. Αυτό είναι η άλλη μπούρδα. Μπούρδα. Μπορείς να πεις την άποψή σου, λέει, κάνουμε δημόσια διαβούλευση. Μετά σε γράφουν κανονικά στα τέτοια τους και ψηφίζουν εκείνο το οποίο θέλουν. Να σας θυμίσω ότι τους είχα πει τότε εγώ. Στον νόμο το οποίο ψηφίσαν. Το διαβάσουμε, Ειρήνη, θέλεις?
14: Το διαβάσουμε.
16: Ναι.
14: Αλλά θα βάλω πρώτα διαφημίσεις.
16: Όχι, μα ας διαφημίσεις μετά. Έπειραζες, ναι, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Να ξέρετε τι σας γίνεται, λοιπόν. Τι τους είχα πει τότε? Εγώ.
14: Αν υπάρχει στοιχειώδη σοβαρότητα, χρειάζεστε ένα νόμο με ένα άρθρο. Οι λειτουργούντες περιφερειακοί σταθμοί της χώρας που ελέγχονται τόσα χρόνια από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αδειοδοτούνται χωρίς την καταβολή κανενός τέλους. Μπορεί κανείς λογικά να τεκμηριώσει ένα επιχείρημα που σταθμοί που έχουν δώσει πλέον συντάξεις σε εργαζόμενους καλούνται ξανά να αδειοδοτηθούν? Μπορεί κανείς να υποστηρίζει ότι είναι νόμιμο να προκαθορίζεται το προσωπικό μιας επιχείρησης που λειτουργεί μάλιστα με αυξημένο κύρος μέσα στις τοπικές κοινωνίες εδώ και 36 χρόνια? Κανένας δεν σας είπε ότι οι σοβιετικές δημοκρατίες κατέρευσαν. Μπορείτε να προκυρήσετε διαδικασία διοδότησης για κάτι που δεν υπάρχει. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου περιλαμβάνει τους νομούς Λέσβου, Μυτιλίνη Λίμνος, τους νομούς Χίου και Σάμου, Σάμου Σικαρία, Χίου και Σάμου. Ο χάρτης όμως συχνοτήτων, στον οποίο αφού δαπανήσαμε ένα σκασμό λεφτά μια ωραία πρωί αποφασίσατε και διατάξατε να πάμε στην Τίτζια, έχει κατατάξει τον νομό Σάμου στα Δωδεκάνησα.
16: Ακούτε εδώ τώρα, έτσι.
14: Εκτός λοιπόν ότι καταφέρατε να κάνετε τα Δωδεκάνησα Δεκατετράνησα, τόσα χρόνια γιατί και με ποιο δικαίωμα στερείτε από ένα κριτικό σταθμό το 1/3 των τηλεθεατών του και το 1/3 πιθανά των εσόδων του. Το ίδιο κάνετε και στο παρόν σχέδιο νόμου. Είναι νόμιμο? Τέλος ζητάτε, αναφέρομαι στην περίπτωση της Χίου, 10.000 ευρώ το χρόνο. Γιατί?
16: Και 13 θα πάρετε.
14: Έχετε πάρει χαμπάρι ότι δεν υπάρχουν πλέον έσοδα? Έχετε καταλάβει ότι έχουν βγει ηλεκτρικά αυτοκίνητα και νομοθετείτε τις διαδικασίες αγοράς γαϊδουριού? Δεν βλέπετε όλοι ότι οι τηλεοπτικές συσκευές πλέον είναι στολισμένες με σεμεδάκια όπως τα παλιά ραδιόφωνα ντουλάπες με λιχνίες? Αλήθεια, όταν ένα μέσο ενημέρωσης μπορεί πλέον να μεταδίδει τα πάντα ψηφιακά σε χρόνο μηδέν στο κινητό τηλέφωνο οποιοδήποτε δέκτη, γιατί να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία? Αυτό που επιχειρείτε να νομοθετήσετε έχει πλέον τη ζωή που έχουν οι άνθρωποι άνω των 80 ετών που πιθανά βλέπουν ακόμη επίγεια τηλεόραση, αν και πολλοί εξ αυτών έχουν ανακαλύψει το TikTok. Γι' αυτό αν θέλετε να είστε νόμιμοι, το τονίζω ξανά, και τίμιοι έναντι επιχειρηματιών που τους κρατάτε παραλίγο μισό αιώνα σε ομοιρία, νομοθετήστε ένα νόμο με ένα άρθρο. Οι λειτουργούντες περιφερειακοί σταθμοί της χώρας που ελέγχονται τόσα χρόνια από το ΕΣΟΡΟΥ αδειοδοτούνται χωρίς την καταβολή κανενός τέλους.
16: Αυτά λοιπόν τους τα έγραψα, τους τα κατέθεσα και ο εκπρόσωπος της Ενώσεως Τοπικών Τηλεοράσεων τους το διάβασε μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, η απάντησή μου είναι στο διάολο. Εκεί θα πάτε. Θα χτυπήσει η καμπάνα. Λοιπόν, εγώ να πάω θα σας δώσω 10.000 ευρώ που ζητάτε και 3.000 το μήνα στην Τίτζια και 10 εργαζόμενους. Λες και έχω μεσοαυγητική δημοκρατία εδώ. Να μου πείτε πόσους εργαζόμενους θα έχω. Υποχρεωτικά τόσους εργαζόμενους. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Οι άνθρωποι είναι παλαβοί. Γι' αυτό θα τους πάρει ο διάολος. Τελειωμένα πράγματα. Θέλουν να κλείσουν τις τηλεοράσεις. Έτσι νομίζουνε. Έτσι νομίζουνε.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτό λοιπόν. Καταρχάς να πούμε ότι από αύριο, αύριο είναι 13 Ιουνίου, ξεκινάνε οι ανοιχτές ημέρες μουσικής που θα διαρκέσουν μέχρι 25 Ιουνίου στο Οδείο Αιγαίας. Αν λοιπόν θέλετε να γνωρίσετε τα μουσικά όργανα που διδάσκονται, τους καθηγητές που διδάσκουν τα διάφορα μουσικά όργανα και να πάτε το παιδί σας για να μάθει κάποιο μουσικό όργανο, γιατί η μουσική ως γνωστόν εξημερώνει τα ήθη.
1: Και εγώ ακούω μουσική, εξημερώνομαι πρωί-πρωί.
0: Ναι. Μπορείτε να πάτε στο Οδείο Αιγαίας, να κλείσετε ένα ραντεβού, 41074 το τηλέφωνο και 41104 νομίζω είναι.
1: Και να... μετά, αφού το παιδί σας μάθει μουσική στον Αιγαία και έχει το παιδάκι ταλέντο, γιατί εντάξει, τώρα θα μάθω μουσική, αφού δεν είμαι ταλέντο.
0: Δεν είναι απαραίτητο να έχουν όλοι ταλέντο. Ας μάθει μουσική και ας μην είναι και ταλέντο.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, θέλω να πω, ένα είναι ταλέντο. Μετά θα πάει να συνεχίσει να πάει στο μουσικό γυμνάσιο.
0: Άμα θέλει, άμα αν έχει χώρο.
1: Και εκεί να του πούνε λοιπόν, τον ακούσατε χθες τον κουτσοδότη στο ραδιόφωνο. Τον Τάσο τον άνθρωπο, τον ακούσατε. Θα σας έχω πει. Σας έχουν πει, θέλουν πολύ ξύλο. Αλλά δυστυχώς το όπλο που έχετε.
0: Που έχουμε.
1: Ναι. Ξέρω εγώ τι λέω. Που έχετε. Δεν. Το βάζουμε και. Ναι, δεν το χρησιμοποιούμε. Κάνουμε άλλη δουλειά το χώρο. Το κάνουμε. Το λάβατε. Το όπλο που έχετε.
0: Έχει λοιπόν ξεκινήσει το Μουντιάλ.
1: Τι με νοιάζει εμένα το Μουντιάλ. Εμένα με νοιάζει η ασφάλιση. Πάω να κάνω ασφάλιση οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής.
0: Όλα αυτά θα κάνεις.
1: Όλα αυτά, σκαφών, αστικής ευθύνης.
0: Μπράβο.
1: Ρε Δεσποινάκη, τι είναι αυτά. Ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα για επιχειρήσεις. Να πάω την ασφάλιση την επιχείρηση. Λοιπόν, Αδαμαντίου Κοραή 4. Ανεβαίνοντας στην Μητρόπολη, πας αριστερά που είναι η βιβλιοθήκη μας, που δεν πατάει άνθρωπος. Λοιπόν, εκεί αριστερά είναι η Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία πουλάει όλες τις ασφάλειες, όχι μία. Όλες τις ασφάλειες και εσύ κρίνεις ποια είναι εκείνη που σε συμφέρει. 6690 605 1419. Λοιπόν,
0: το λοιπόν σήμερα το πρωί,
1: ναι,
0: είχαμε το παιχνίδι Νότια Κορέα Τσεχία. Η Βόρεια δεν παίζει. Κέρδισε η Νότια Κορέα την Τσεχία 2-1 και χθες η έναρξη του Μουντιάλ έγινε με το παιχνίδι Μεξικού Νότιας Αφρικής, που κέρδισε το Μεξικό με 2-0.
1: Λοιπόν, 8 και 43 πρώτα λεπτά, επανερχόμεθα στο θέμα, θα μας απασχολήσει αρκετά.
0: Ποιο θέμα?
1: Είναι καθαρό ότι δεν γουστάρουν αυτές οι φωνές. Λοιπόν, είναι καθαρό ότι αυτό το οποίο θέλουν είναι ένα κόσμο ούργιο στην κυριολεξία, να τον πηγαίνουν και να τον φέρνουν όπως ακριβώς κάνουν στα πρόβατα. Δεν θα τους κάτσει. Τους το λέω για άλλη μια φορά. Δεν θα σας κάτσει. Εκμεταλλεύεστε βέβαια το θέμα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική. Θα υπάρξει και εναλλακτική. Θα τη βρει ο κόσμος στην άκρη. Εντάξει. Και δεν αφορά τώρα αυτό μόνο το νόμο της τηλεόρασης, τον οποίο τον περάσανε και θα τον βάλουν εκεί που ξέρουν. Λοιπόν, γιατί εμείς συνεχίζουμε να εκπέμπουμε με κάθε μορφή. Δεν είναι μόνο η επίγεια μορφή. Πάντως λεφτά από εμάς δεν πρόκειται να πάρουν. Δεν έχουμε να τους τα δώσουμε, καταλάβατε. Δεν τα έχουμε να τα δώσουμε. Αυτές τις προϋποθέσεις που βάζουν, να τις βάλουν, ξαναλέω, εκεί που ξέρουν. Εντάξει. Ξέρω πως δεν τους νοιάζει να παίζει η Τουρκία εδώ. Το γνωρίζω. Εγώ από πρώτο χέρι το ξέρω. Εντάξει. Πόσα μας βάλανε την άλλη φορά πρόστιμο? Θύμισε μου.
0: Για ποιο θέμα?
1: Για τη συχνότητα.
0: 7.
1: 7 χιλιάρικα. Ακούτε.
0: Για μια συχνότητα.
1: Ακούτε.
0: Του ραδιοφώνου. Η οποία άλλαξε, γνωρίζοντάς τους το πρόβλημα που υπήρχε, δηλαδή ότι έπεφτε τουρκικός σταθμός πάνω στο 95,7, πριν από 15 χρόνια,
1: πριν από 15 χρόνια,
0: έγιναν όλες οι ενέργειες, έγινε μελέτη σχετικά.

0: έχετε να κάνετε. Εκπέμπει το ραδιόφωνο 95,5.
1: 92,7. Μία συχνότητα την οποία μόνοι μας πήραμε κάποια στιγμή, λοιπόν, που ξεκινήσαμε, γιατί ούτε στο ραδιόφωνο έχει γίνει διαδικασία διοδότησης.
0: Ακούστε τώρα, μας είπαν λοιπόν 95,7 θα βγαίνετε.
1: Και το κατοχυρώσαμε μόνοι μας.
0: Είχαμε λοιπόν, εμείς περιμένουμε τώρα να πάρουμε άδεια.
1: Όμως όταν προέκυψε θέμα με Τούρκο και ζητήσαμε τι να κάνουμε, δεν ήξερε κανείς να μας πει τι να κάνουμε.
0: Λέω παιδιά, ένας Τούρκος βγήκε πάνω μας. Τι θα κάνουμε, ο Τούρκος έχει ένα κιλοβάτ, πέντε κιλοβάτ, εγώ τι θα κάνω. Δεν ακούνε οι χιώτες ούτε το ράδιο, αλήθεια. Μου λένε στο Υπουργείο, ρε εσύ μου λένε, κάνε ένα κλικ αριστερά λιγάκι, γιατί δεν πρόκειται να βγάλω μακρύ. Λέω, γιατί δεν βγάζω μακρύ, θέλω να με παρακολουθήσετε, παρακολουθώ πολύ λίγο κροατές, α, παρακολουθήστε με. Γιατί δεν βγάζω με άκρη, γιατί λέει η Τουρκία έχει κατοχυρώσει τις συχνότητές της στον ΟΗΕ. Να ξέρετε ότι όταν οι χώρες συνορεύουν, πάνε και συνεννοούνται μεταξύ τους, εσύ θα πάρεις αυτή τη συχνότητα, εσύ αυτή, εσύ, εσύ, εσύ και εγώ αυτή, αυτή, αυτή, για να μην γίνεται συμβολή. Η Τουρκία λοιπόν πήγε στον ΟΗΕ και κατοχύρωσε τις συχνότητες. Η Ελλάδα δεν πήγε το μπουρδέλο. Γιατί δεν πήγε? Δεν πήγε διότι λέει δεν συμφωνεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Ένωση Ταχυδρομείων και Μεταφορών, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους πώς θα γίνει η διαδικασία. Με αποτέλεσμα εμείς δεν έχουμε κατοχυρώσει τις συχνότητες. Βγαίνει πάνω μου ο Τούρκος. Ρε παιδιά τι κάνουμε, λέει, πήγαινε λίγο αριστερά μου, λέει εμένα, κάνε λίγο ένα κλικ και κάνε το βλάκα να περάσει η ώρα. Να το... Και τι κάνω εγώ? Σας λέω μια ωραία πρωία, χωρίς να εξηγούμε αυτά ώρα, γιατί πού δεν θα καταλαβαίνετε κι εσείς. Παιδιά, αντί 95,7, 95,5. Και πήγαμε ένα κλικ αριστερά να ακουγόμαστε κι εμείς, να ακούτε και ελληνική φωνή. Ήρθαν λοιπόν τα κοπρόσκυλα, μετά από 15 χρόνια, να κάνουν έλεγχο και να μας πούνε, α, έχετε πάει λέει αλλού. Και μας βάλανε και πρόστιμο 7.000. Αυτή είναι σήμερα η ελληνική κοινωνία, αυτή είναι η ελληνική πολιτική. Αυτός είναι ο κατοικός φορέας διαχείρισης των συγνωτήτων. Αυτό είναι το αίμα το οποίο φτύνομαι για να έχετε εσείς ενημέρωση από αυτούς τους πολιτικούς αλήτες οι οποίοι κυβερνάνε. Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού.

0: ποτηριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Δεν πειράζει, παιδιά. Πότε να ακούτε και το δικό μας τον πόνο, να μην ακούμε μόνο το δικό σας. Το ακούσατε το σποτ προηγουμένως? Τι ήταν, Ειρήνη, από το σποτ?
2: Σποτ μετάδοσης κοινωνικού περιεχομένου. Είναι από αυτά που παίρνει απόφαση το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να προβάλλονται από τα ραδιόφωνα και τις τηλεόρασεις ατελώς.
1: Έρχεται στην επιχείρησή μου, λέει, και λέει, αυτό θα το μεταδίδεις τσάμπα.
2: Το είναι ίδιο... για το καλό του κοινωνικού συνόλου.
1: Ναι, παιδί μου, του κοινωνικού συνόλου. Αυτό θα μεταείσαι εμένα αύριο, το κοινωνικό συνόλου.
2: Ναι.
1: Έρχονται οι ίδιοι απατεώνες ανοιχτής θαλάσσης και λένε, όταν είναι εκλογές, τα κόμματα, λέει, δωρεά μετάδοση των μηνυμάτων τους. Το ακούτε αυτό? Θα πληρώνουν αυτοί όλοι. Δωρεάν. Γιατί, λέει, στα πλαίσια της κοινωνικής, λέει, σας της αποστολής. Τι λες, ρε? Έρχομαι εγώ στο μαγαζί σου να σου πω τι θα κάνεις. Α, λέει, τα μέσα ενημέρωση είναι μαγαζιά. Α, δεν είναι μαγαζιά,
2: Όποτε θέλουμε.
1: Όποτε θέτε είναι.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Πρώτον, να πούμε ότι...
1: Όχι, να μην αλλάξουμε θέμα, γιατί με πιάνουν στον δρόμο και μου λένε, δεν σας ακούμε. Δεν ακούμε, ακούμε Τούρκους. Μα θέλουν να ακούς Τούρκους, φίλε.
2: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό.
1: Θέλουν να ακούς Τούρκους. Αν θέλανε να ακούς Έλληνες, μπορούσαν να πάνε να κατοχυρώσουν τις συχνότητες διεθνώς. Δεν το κάνουνε όμως. Εγώ το σχέδιο, αγαπητή μου, το έχω δει πολλά χρόνια τώρα. Καταλάβατε? Απλά δεν έχουν το κουράγιο να βγουν να σου το πούνε ευθέως.
2: Θα σταματήσουμε τέλος αυτό το θέμα. Δευτέρα πάλι. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, το Εντός γιορτάζει τα 20 χρόνια του στη χώρα και στο Εντός της Χίου μπορούμε να δούμε την συλλογή του επαιτειακού φυλαδίου που έχει εκπτώσεις μέχρι 60% σε είδη καθιστικού υπνοδωματίου τραπεζαρίας.
1: Εν τω μεταξύ τους βλέπεις τους αλήτες και αρχίζουνε. Τι έκαμες, λέει, εσύ, 7.000 πρόστιμο. Τι έκαμε το τάδε μαγαζί, 20.000 πρόστιμο. 50.000 πρόστιμο. Τι είναι αυτά, ρε? Πού τα έχετε δει αυτά τα νούμερα? Προφανώς οι άνθρωποι έχουν ημεροκαματάκι που τα νομεράκια αυτά τους φαίνονται οικεία.
2: Λοιπόν, να πω μερικές ενδεικτικές τιμές σε στρώματα που μπορούμε να βρούμε στο Εντός, λεωφόρος 1-98 από την επαιτειακή συλλογή. Το Κάσλ, ένα μονό ανατομικό στρώμα με pocket springs και βαμβάκι, από 269-139 ευρώ. Το Queen, διπλό ανατομικό με 7 ζώνες στήριξης, pocket springs, Eurotop και gel memory, διπλό στρώμα αυτό, έτσι, από 600-299 ευρώ.
1: 300 ευρώ.
2: 300 ευρώ.
1: Δείξα τα 21. 21 στρώματα μου βάλανε πρόστιμο.
2: Το λοιπόν.
1: 21 στρώματα.
2: Αυτά, ναι, από το Εντός.
1: Α, κάτσω πάνω και κάνω και από την κατοικία.
2: Πάμε στον κήπο.
1: Ποιο κήπο?
2: Το δημοτικό.
1: Καλά, ο πλακοντάριστες ήταν η παιδιά όλα τα λεφτά. Ο Γιώργης.
2: Πριν από λίγη ώρα έβγαλε μία ανακοίνωση ο συνδυασμός του τέος δημάρχου του Σταμάτη Κάρματζη. Με τίτλο «Δημοτικός κήπος Χίου. Αλήθειες και ψέματα».
1: Μάλιστα. Τι δίνει στα μάτια, παλικάρι μου?
2: Το έργο της ανάπλασης του δημοτικού κήπου, αναφέρει ο συνδυασμός, έχει εξελιχθεί σε ένα διαρκές θρίλερ καθυστερήσεων, έχοντας επιφέρει σωρία δικαιολογημένων διαμαρτυριών και αγανάκτησης πολιτών. Η ιστορική διαδρομή και η πραγματικότητα του έργου συνοψίζονται στα εξής. 1. Το έργο μελετήθηκε επί δημαρχίας του κυρίου Μανώλη Βουρνού. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Βουρνούς είναι αρχιτέκτονας και ο βασικός εμπνευστής της αρχικής ιδέας, τη μελέτη δε την πραγματοποίησε το γραφείο Δοξιάδη και πληρώθηκε από ιδιώτη, τηρεί μέχρι σήμερα σιωπή, ενώ θα έπρεπε να βγει δημόσια και να δώσει απαντήσεις στα όσα καταμαρτυρούνται για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Η αναφορά καλοπροαίρετη. γράφει η ανακοίνωση.
1: Σταμάτη, άκου να δεις. Ο Μανώλης, ο Βουρνούς, έχει κάνει την επιλογή ο άνθρωπος να μην μιλάει.
2: Ναι.
1: Όπως εσύ έχεις κάνει την επιλογή να μιλάς συνέχεια, ο Βουρνούς έχει κάνει την επιλογή να μην μιλάει.
2: Τόσο καλά πέρασε.
1: Ναι. Ο άνθρωπος το πήρε το μήνυμά του.
2: Δύο. Ναι. Επί δημαρχίας του Σταμάτη Κάρματζη εκπονήθηκαν και προστέθηκαν οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές μελέτες, εντάσσοντας τον αρχικό προϋπολογισμό από 1,4 εκατομμύρια σε 3,8. Το έργο δημοπρατήθηκε με διεθνή διαγωνισμό αφού πρώτα διαχωρίστηκε και άλλαξε η περιμετρική μελέτη, απορρίπτοντας τη διπλή κατεύθυνση της Οδού Δημοκρατίας και της ελικοειδής παρεμβάσης των οδών Χιόνης και Πολυτεχνείου. Τα ιστορικά κάγκελα δε που ξυλώθηκαν κατά τις εργασίες δεν καταστράφηκαν, αλλά φυλάσσονται ακέραια. Τρία. Σημαντικό πλήγμα στην ομαλή εξέλιξη του έργου αποτέλεσαν οι δικαστικές διενέξεις. Η μεγάλη καθυστέρηση στην απομάκρυνση των καταστηματαρχών από το χώρο του εργοταξίου δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση της ανάπλασης. Τέσσερα. Το γεγονός ότι ο κήπος παραμένει κλειστός και δεν τελειώνει εδώ και 3 χρόνια είναι κάτι που οφείλει πλέον να εξηγήσει με αλήθειες στους χιώτες ο νυν δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, ο οποίος έχει τη διοικητική ευθύνη της συνεχιζόμενης καθυστέρησης. 5. Όσο και αν δεν μας αρέσει όμως, και επειδή γράφονται και λέγονται τόσα, ο παλιός κήπος, έτσι όπως είχε καταντήσει, είχε ουσιαστικά υπογράψει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του λόγω παλαιότητας και εγκατάλειψης. Ο χώρος χρειαζόταν ένα ουσιαστικό εμπλουτισμό με μεγάλα δέντρα στη θέση εκείνων που ξεράθηκαν ή κόπηκαν με τα χρόνια και ένα ρεκτιφιέ δυνατό ώστε να ξαναγίνει ζωντανός πνεύμονας πρασίνου και λειτουργικότητας, κάτι που θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα απολαύσουν οι συμπολίτες μας. Έκτο και τελευταίο.
1: Α, μπράβο.
2: Πρέπει να σημειωθεί ότι τις μελέτες τις κάνουν οι ειδικοί επιστήμονες και όχι οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί είναι εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις και διαχειρίζονται την πορεία των έργων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Κρίναμε ότι έπρεπε να γίνουν γνωστά από εμάς όλα αυτά, αφού κανένας δεν ένιωσε την ανάγκη να εξηγήσει στους πολίτες τη διαδρομή του έργου.
1: Λοιπόν, τέλειωσε η ειρήνη. Εχθές λοιπόν το βράδυ γυρίζαμε σπίτι μας. Βράδυ. Και μας έρχεται μια κάπνα. Εκεί στην Εθνική Τράπεζα απόξω. Τώρα.
2: Κάνα αυτοκίνητο μόλις.
1: Κάνα αυτοκίνητο, κάνει.
2: Με καλή εξάπνιση.
1: Ένα πράγμα. Λέω μέσα μου, έχει πλάκα.
2: Τι?
1: Έχει πλάκα, είπα μέσα μου. Έχει πλάκα να καεί κιόλας.
2: Ο κήπος.
1: Α, παιδιά, νομίζω πως είναι η ώρα του.
2: Έλα, μην γρουσουζάνεις.
1: Εγώ, κακομελέτησα, μου ήρθε. Λέω, το μόνο που δεν έχουμε κάνει είναι να το κάψουμε. Ο Μπλακοτάλης, θες ο άνθρωπος, έβγαζε καπνούς. Τι να κάνει το παλικάρι, τι να κάνει ο Χριστιανός. Λέει, τέτοιο πράγμα, ρεζίλ, λέει, έχουμε γίνει το σκυλιόν.
2: Έβαργεσαι, για να γίνεις ρεζίλ πρέπει να ντρέπεσαι.
1: Γιωργάκη μου, ναι.
2: Εμείς δεν ντρεπόμαστε.
1: Τι είναι αυτά που λες τώρα.
2: Είναι γνωστό.
1: Θα πιεις νερό σε λίγο.
2: Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο. Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
6: Καλημέρα.
5: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
6: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
5: Μπράβο Λούλη.
6: Μέχρι και τις 10.
7: 1, 2, 3.
8: House.
6: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
5: Βρε γύρω ψευτήλα.
6: Καλημέρα.
8: House.
6: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2-5-6-7-8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
8: Χάος.
7: Μπάχαλο, χάος.
8: Χάος.
7: Χάος.

0: Καλημέρα, Χάος. Καλώς σας βρήκαμε ξανά.
1: Λένε πως είμαι καντέμις.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 12. Μετά από μια τετραήμερη απουσία
1: και άλλα πολλά,
0: λόγω συμμετοχής μας βέβαια έτσι,
1: δηλαδή,
0: στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, τεχνικής κολύμβησης που έγινε στο Ιωνικό Κολυμβητήριο.
1: Ήρθανε λέει να μας σώσουν, που να μην σώσουν ποτέ.
0: Είμαστε και πάλι εδώ.
1: Να δεις που κάποτε θα μας φούνε και μας.
0: Μανώλης Βερβεράκης, ο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Να δεις που κα...
0: Καλημέρα σε εσάς που μας βλέπατε πρωί, απόγευμα. Τι θα γίνει, πότε θα σε ακούσουμε, πότε θα ξεκινήσουμε το... Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, έτσι.
1: Να δεις που κάποτε θα μας...
0: Όχι, το τραγούδι δεν είναι τυχαίο.
1: Μου έρχεται ρεύμα 30, του τηλεφώνου 40.
0: Δεν είναι τυχαίο το, έτσι, το νεύρα, ναι.

Το τραγούδι δεν μπήκε καθόλου τυχαία, έτσι δεν είδα και τους φερόμαστε και ευγενικά. Με αυτά δηλαδή που ακούς και βλέπεις και τέτοια. Θα μας πούνε και μαλάκες. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Που καπότε θα μας πούνε. Καλημέρα και στον Κυριάκο, καλημέρα και στον...

0: καρέκλα και χαχα. Εννοούμε τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, λέμε καλημέρα.
1: Φούντο κι αυτή εκεί.
0: Κάτι τον πείραξε, κάτι στις εκπομπές μας.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες.
0: Κάτι στην εκπομπή μας το

Ναι ρε παιδιά, αυτό το νομοσχέδιο, το υπερνομοσχέδιο που ετοιμάζει. Είναι αυτό που λέμε όταν έχεις λύσει όλα τα υπόλοιπα θέματα, έτσι. Όταν έχεις λύσει όλα τα προβλήματα, τότε ασχολείσαι και με τα... ασχολείσαι και με τα λίγο πιο μικρά.

0: Είναι, όπως διάβαζα προχθές, ένα με το σπίτι, έτσι. Έλεγε ένας φίλος, τέλος πάντων, ότι τι φόρους τραβάει μαζί του ένα σπίτι, τι φόρους βάζουνε και τι φόρους ξαναβάζουνε. Όχι, δεν έχει να κάνει. Ότι το χτίσες, ότι ίδρωσες, ότι μάτωσες, ότι δανείστηκες, ότι παρακάλεσες. Τίποτα. Το σπίτι και το αυτοκίνητο είναι για να το πληρώνεις μια ζωή.
1: Όσα τα φιλιά σου μου κρατάνε συντροφιά.
0: Δεν θα έρθουν εκλογές. Δεν θα έρθουν εκλογές.
1: Τώρα πολεμάνε λόγια που γίνουν καρφιά.
0: Κάνουμε τη μούρη κρέας.
1: Στο δι...

Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε για κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε μαζί μας. 22 71 0 2 5 6 7 8.

0: ό,τι βλέπουμε εδώ, έρχονται μέρες ζεστές, έτσι. Τώρα είναι για να βγείτε να κάνετε τη βόλτα σας, να πάτε λίγο προς τα βόρεια. Τώρα που πέσε και, έπεσε και η βενζίνη. Χτες είδα κάτι, πώς το λένε, είδα κάτι τιμές. Μου θύμισε τα χρόνια στο σχολείο. 1970 τόσο.
1: Να σου πω.
0: 1980 τόσο. Θα τις δούμε και τις τιμές της.
1: Ξέρεις τα πάντα, τη ζητάς.
0: Θα τις δούμε τις τιμές της βενζίνης.
1: Έτσι με βρήκες, τι μιλάς. Αν θα χαθείς, δεν θα χαθώ.
0: Λοιπόν, Σέιλιν, στο όμορφο λιμανάκι των Λιμνιών.
1: Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ.
0: Έχει ανανεωθεί όλος ο εξωτερικός χώρος. Έχει φοβερό χώρο έξω. Έχει φτιάξει το μπουφέ. Όχι το μπουφέ, έχει φτιάξει την κουζίνα, τέλος πάντων. Έχει και λύσεις για μη κρεατοφάγους. Όχι, είναι σημαντικό αυτό το. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, έτσι το.
1: Πάθος 3 μήνες.
0: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, λοιπόν. Πολύ ιδιαίτερες.
1: Χρόνος σταματά.
0: Μια πολύ ιδιαίτερη πρόταση για τις εξόδους σας εκεί προς την περιοχή, εκεί προς τα βόρεια.

0: Λοιπόν, τελείωσε και η διοργάνωση αυτή στο κλειστό, στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα δυναμώσω την πλοκή.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Αλέκο. Μου στείλε εδώ πέρα ένα ατύχημα. Έγινε, λέει, στο... Ένα ατύχημα έγινε στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης. Α, ήταν με αυτό το μικρό το ψεκαστικό το αεροπλάνο, ε.
2: Όσο το τέλος προχωρά.
0: Ναι, το είδα.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στο διαδίκτυο. Εδώ μου δείχνει τέλος πάντων ότι έχουμε κάποιο θέμα. Έχουμε κάποιο θέμα με την, με τη μετάδοση. Δεν ξέρω εδώ στο live πώς είμαστε, παιδιά. Κάτσε να βάλουμε ένα μικρό διαφημιστικό. Να πούμε καλημέρα στο Μιχάλη τον Τζακό, παιδιά, από το PKFI. Το PKFI κοντά μας για οποιαδήποτε επιδιόρθωση σε ρούχα, παπούτσια, κλειδιά. Έχει έρθει και το μεγάλο του μηχάνημα τώρα, αυτό το καινούριο, αυτό που είναι στο 1-2 μαγαζιά, το έχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. 1-2 μαγαζιά είναι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι για το, αυτό το ιδιαίτερο ράψιμο που κάνει στα παπούτσια. Είναι κάτι αντίστοιχο με, το, με αυτό το μηχάνημα που έχουν τα εργοστάσια που τα πρωτοφτιάχνουν. Αργέντι 4 και Αργέντι 6 και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο. 43-651.
1: Κάτι που αρχίζει ωραία θα πρέπει να έχει πάντοτε.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ, έτσι μην φύγει κανείς, θα στεναχωρηθούμε.
1: Γιατί...
0: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.

Εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε. 18 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, χάος. Σήμερα γιορτάζει. Α, δεν έχουμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. 12 του μήνα, αύριο είναι ο Τριφύλιος, δεν είναι ο... Την Κυριακή είναι ο Ηλισσαίος. Τι λες ρε φίλε. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Λόγω της ημέρας Παγκόσμια αιμοδότη, έχει σήμερα μια μεγάλη δράση αιμοδοσίας. Όμως λέει μια παροιμία. Έχει μια μεγάλη δράση αιμοδοσίας στο Ομήριο Πνευματικών Κέντρων.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη. Δεν μπορούμε να σε έχουμε live σε Facebook. Να πούμε δύο πραγματάκια. Μπράβο στους ανθρώπους που χορτοκόβανε Κυριακή στην Ευαγγελίστρια. Επαναλαμβάνω, Κυριακή. Ενώ εμείς πηγαίναμε για μπάνιο. Και δεύτερον και καλύτερον, όταν λες χαός, κερδίζεις κάτι παραπάνω. Α, έλα ρε φίλε. Ο Αργύρης πήγε στο... Πήγε πίτσα λύκος, πήγε να κάνει την παραγγελία του, είπε καλημέρα χάος και τσίπησε το δωράκι του. Άμα στα λέω εγώ.
1: Ξεκίνησε η σουπιά, η αδερφή.

20 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα και στα Καρδάμιλα. Καλημέρα στα παιδιά στο The Steel στα Καρδάμιλα. Μετά την πολύ επιτυχημένη δράση που έγινε για να βοηθηθούν δύο οικογένειες καρκινοπαθών. Ναι, ακριβώς. Δύο οικογένειες καρκινοπαθών. Έγινε σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών. Έβγαλαν και την ανακοίνωση για τα χρήματα που μαζεύτηκαν, για τις υποτροφίες που μαζεύτηκαν. Υποτροφίες σε δύο παιδιά, πολλές βοήθειες σαν δωροεπιταγές. Και αρκετά καλά και τα χρήματα από τη δική σας. Ουσιαστικά από την δική σας συμμετοχή.

0: Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας. 300, βλέπω εδώ στην εφημερίδα, 300 μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά. Τέλος Ιουνίου, το ίδιο και στην πόλη. Βέβαια, είχαμε μια ανακοίνωση. Δεν ξέρω, η περιφέρεια την έκανε την ανακοίνωση. Ο Δήμος την έκανε την περιφέρεια. Την ανακοίνωση.
1: Θέλω περιβάλλον πιο ρομαντικό. Σκέπασε με κάτι το φωτιστικό. Πανάκι μου.
0: Δωρεάν, λέει, μετακίνηση των συνταξιούχων. Δωρεάν μετακίνηση των συνταξιούχων με τα λεωφορεία, τα αστικά, έτσι. Για τα αστικά είναι αυτό, φαντάζομαι, ναι. Καλά, μέχρι πότε? Μέχρι πότε θα παίζουν τα... Θα κινούνται τα...
1: Να βουλώσουν τα λούκια, μανάκι. Πανάκι, μανάκι. Πανάκι, μανάκι. Κουράγιο και τελειώνουν τα παλούκια, μανάκι.
0: Μέχρι πότε θα τρέχουν και θα κινούνται τα αστικά, έτσι? Ενώ γιατί κάτι γίνεται τώρα και οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα, έτσι, στην κυριολεξία είναι στα κάγκελα. Εντάξει, υπεραστικά δεν υπάρχουν, σε λίγο δεν θα υπάρχουν και τα αστικά. Παρ' όλα αυτά οι συνταξιούχοι θα κινούνται δωρεάν. Λοιπόν, βλέπαμε τον καιρό τώρα, έτσι, σήμερα θα έχει πολύ ζεστή. Ναι, σήμερα θα έχει πολύ ζεστή. Κάτι συννεφάκια θα έχει αύριο. Γενικά στα μέσα του μήνα, την ερχόμενη εβδομάδα, εκεί Τετάρτη δείχνει.
2: Απ' τη ζωή πολλά κατάλαβα.
0: Γενικά τα μεσημέρια, βέβαια, θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, οπότε.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο. Έχει πέσει, λέει, το live. Σε ακούμε μέσα από το site. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, ρε φίλε. Δεν...
1: Και τρέχω στο Συριάνι για κουρίτσα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, η θεατρική ομάδα Χίου έχει πρεμιέρα Φια... σήμερα στο Μύριο στις 9. Γεια σου Άννα, καλημέρα. Είναι κωμωδία του Αριστοφάνη, είναι Φέλες.

0: και ρούχα.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Σήμερα σε 9. Είσοδος, Άννα, είσοδος. Έχετε είσοδο, έχετε. Σήμερα και αύριο θα είναι παραστάσεις. Νεφέλε στο Αριστοφάνη από την θεατρική ομάδα Χίου. Έχει κάποια είσοδο δηλαδή να το.
0: Γενιακά στο
1: ή είναι αυτό που λέμε το εθελοντική συνεισφορά.

0: Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο σε διοργάνωση που έγινε από την Κυριακή που ξεκίνησε στο νησί μας με μια μεγαλοπρεπέστατη έτσι παρέλαση. 18 ομάδες από όλη την Ευρώπη. Είναι ένα άθλημα, έτσι, η τεχνική κολύμβηση είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει βέβαια την άνθηση και τη διεύρυνση μέσα στην κοινωνία της κλασικής κολύμβησης. Παρ' όλα αυτά είναι ένα άθλημα που ασχολείται πολλοί κόσμος και εδώ στο νησί μας, με τα σωματεία που ασχολούνται. Είχαμε και ένα παραπάνω έτσι ενδιαφέρον, έτσι. Αν σκεφτεί κανείς ότι είχαμε και χιώτικη παρουσία, ο νεαρός ο Γιάννης ο Μπαϊνακτάρης ήταν ουσιαστικά η πρώτη του μεγάλη συμμετοχή σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Λοιπόν, μετά από ένα θρίλερ που χτύπησαν πολλές καρδιές, πέρασε στον τελικό. Έτρεξε στη σκηταλοδρομία 4x50 με αυτή την απίστευτη ελληνική ομάδα.
1: Φόρος τρόπος που σε θέλω δική μου.
0: Και όχι μόνο βγήκαν πρώτοι, έκαναν και παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά, έτσι, και να σε ένα. Την αλήθεια, τα απογεύματα που ήταν η τελική, Δευτέρα μέχρι Πέμπτη τα απογεύματα ήταν η τελική. Είχε πάρα πολύ κόσμο και για να στηρίξει την ελληνική ομάδα. Και για να παρακολουθήσει τέλος πάντων το.

0: Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια και σε βοηθούς και σε προπονητές και σε όλους. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495 στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να κάνουμε τη σύνδεση
1: το πιο προσωπικό
0: και στα υπόλοιπα. Κάτι έχει πάθει σήμερα, έχει στραβώσει. Καλημέρα, Χάος. Έρχεται και η Παρασκευή. Σήμερα ήρθε η Παρασκευή. Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κουλιά. Ανυψωτικό χειρός Stanley 109 ευρώ. Δραπανοκατσάβιδο Stanley 97 ευρώ. Και τροχός πολλαπλών χρήσεων 98 ευρώ. Αυτά μόνο για σήμερα, παιδιά. Έτσι, 12 του μήνα στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Στην
1: εύκολα τη δίνουν, δυστυχώς.
0: Στην Καλουτά 29.

0: Λοιπόν, με τον κήπο, ναι, καλημέρα, ναι. Με τον κήπο τι γίνεται, έχουμε παράταση, παιδιά, έτσι. Δεν είδατε το... Δεν είδατε τον κήπο, το... Έχει γίνει ολόκληρο θέμα με το... Με τον κήπο έγινε ολόκληρο θέμα, λέτε. Έχουμε παράταση. Πώς ήταν ο τελευταίος αγώνας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Που είχαμε μια παράταση και μετά έγινε κι άλλη παράταση. Λοιπόν, κάπως έτσι θα γίνει.
1: Τούρκο με ξεφώνει.
0: Κάπως έτσι θα γίνει και με τον κήπο.
1: Και μου ανάψαν τα λαμπάκια. Γιατί εσύ και ο φίλος μου.
0: Δηλαδή, ενώ έφτασε στη λήξη και πήγε να σφυρίξει ο διαιτητής, τελικά έδωσε παράταση.
1: Γιατί σας ήταν στο χότελ κάτω από κάρο κουβέντα.
0: Ναι, ναι, δόθηκε παράταση.
1: Έγινα για σένα Τούρκος. Εσύ να σπάσεις τις τζιφιές. Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του.
0: Μετά στη συνέχεια, λογικά, αν κρίνουμε και από τα ποδοσφαιρικά, θα έχουμε ή τον ξαφνικό θάνατο.
1: Εσύ να σπάσεις τις τζιφιές.
0: Ή ξαφνικό θάνατο θα έχουμε. Ή πέναλτι. Λογικά, πέναλτι θα παίξουν στην πλατεία. Ο δήμαρχος με τον περιφερειάρχη, το Μαλαφής Μουτζούρης απέναντι, και λόγω του ότι έχει ο Μαλαφής έχει και πρώτερη ποδοσφαιρική εμπειρία, νομίζω τον έχει.
1: Τούρκο με ξεφώνησες, εγώ δεν είχα να πληρώσω τον ή.
0: Ναι, κήπον δεν θα έχουμε ακόμα, δηλαδή, τι δεν καταλάβατε.
1: Τηλεφωνούσες στη Θεσσαλονίκη, Τούρκο με ξεφώνησες. Εσύ σε μια άκαρτη γυναίκα, γιατί μας άφησες τους δυο.
0: Εν τω μεταξύ κάνει κάτι μέρες τώρα, παιδιά, έτσι είδα. Δηλαδή αυτές οι μέρες είναι οι μέρες μέρες για τα ουζάκια μας, τις βόλτες μας. Να πας παρά έξω, να πας εκεί στα νότια τώρα. Έβλεπα, μου στείλε κάτι φωτογραφίες ο Γιώργος Ορφανός εκεί από τον Καταράκτη. Ο χαμός. Ναι, ναι, ναι, δυνατό, πάρα πολύ ωραία, έτσι. Εκεί ο μόλος τον Καταράκτη, προς το παρόν είναι ανοιχτά τις μέρες που γνωρίζουμε, έτσι το. Είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
2: Το 25 Μαρτίου.
0: Το 61-292 είναι το τηλέφωνο, έτσι. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε, τέλος πάντων, μαζί του.
1: Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του. Και εγώ να παίζω καρικτή.
0: 61-292, θα του πείτε καλημέρα Γιώργο. Τουρκο. Καλημέρα Χάος.
1: Εσύ να σπαστείς.
0: Ναι, μετράνε αυτά, έτσι.
1: Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω του. Και εγώ να παίζω καρικτή.
0: Α, ορίστε, για τον κήπο έχουμε και δήλωση εδώ του Γιώργου του Πλακοτάρη. Ένας καλός φίλος, μακάρι να... Κοίτα, κάποιοι λένε και πότε θα έρθει και πότε θα έρθει εδώ να βοηθήσει, να μπει μπροστά, να το... κοίταξε να δεις. Ναι, okay, το ξέρω, ο Γιώργος είναι πολύ δυνατός. Και ήταν μια λύση, αλλά θέμε άλλους 50 Γιώργους. Δεν είναι ένας.
1: Ένα λαλούμ ο κόσμος έχει.
0: Ο προϊστάμενος λοιπόν της διαχειριστικής αρχής του ΕΣΠΑ, ο Γιώργος Πλακοτάρης, είπε για τον κήπο: ο δημοτικός κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα.
1: Πάμε σου λέω να...
0: Εμάς γενικώς μας λερώνει, Γιώργο, γενικώς η κατάσταση είναι...
1: Προκοπή.
0: Είναι βρωμοειδής. Είναι βρωμεροειδής, είδα...

Να σου πω και την αλήθεια, δεν βλέπουμε και κανένα άλλο έργο να έχει κάνει καμία κίνηση. Να έχει κανένα άλλο έργο έτσι προχωρήσει, κανένα άλλο εδώ. Ρε φίλε, έχουμε πάρει σακάκια, έχουμε πάρει γρεβάντες, έχουμε αυτό, να πάμε σε κανένα εγγένειο. Α, μας φέρνουν και γλυκάκια εδώ από τον Αυγουστάκη. Αυγουστάκη στη Βενιζέλου, παιδιά. Ο χαμός, πάλι ο χαμός. Μετά το βιντεάκι που κάναμε με τους Τούρκους εκεί πέρα, με κάτι τουρκάλες που είχαμε τη μάχη το. Τη μάχη πιανού είναι ο Μπακλαβάς. Μπακλαβά μου λέει, τουρκά. Τι τουρκ, τι πασκαλά, τη λέω, κοπέλα μου. Πας καλά, τη λέω, είναι Τούρκο. Τη λέω, πήγαινε να φας εκεί πέρα στη Βενιζέλου να καταλάβεις. Όπου πήγε η κοπέλα τρελάθηκε. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, μας λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Ελευθέρης Μάριος. Μαθαίνω ότι ο βιολογικός πάλι κάνει δουλίτσα. Ρε φίλε, δεν το καταλαβαίνουνε ότι ο τρόπος

ότι ο τρόπος του τέτοιου. Ο τρόπος του αυτό που γίνεται με τον τέτοιο. Είναι ακριβώς για να δείξει είναι για να δείξει ότι γίνεται δουλειά. Δηλαδή καθαρίζει τα κακάκια.

Άρα δουλειά κάνει. Τώρα μυρίζει βέβαια, αλλά να σου πω κάτι. Άλλη γλώσσα μιλάμε μας. Να πάμε πιο καλά στο χαρτούμα. Άμα δεν μύριζε κιόλας, δεν θα δούλευε.

Λοιπόν, 9:41, πίτσα Λύκος. Έτσι, η εμβληματική πίτσα. Μάλιστα, αν μπείτε και το... Αν κάνετε όπως έκανε ο Αργύρης και πείτε και ένα χάος, πείτε και ένα καλημέρα χάος, κατάλαβες, κάτι τέτοιο ας πούμε, έχετε και το δωράκι σας στα τυροπιτάκια, έτσι. Το τηλέφωνο γνωστό, 27 27 7, 27 27 7. Ανοιχτά από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Λοιπόν, 9:41. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή υπομονή σε όλους με το βιολογικό. Κοίτα, αυτοί που μένουν γύρω γύρω εκεί, αεροδρόμιο. Αυτοί που μένουν γύρω από το αεροδρόμιο, γύρω από το βιολογικό, είναι... είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, έτσι. Όταν φυσάει βοριάς ή βρωμίζονται ή γεμίζουνε σκόνη. Στο σώμα σου θα βρεθώ. Όταν φυσάει νοτιάς είναι από εδώ που έχουν το πρόβλημα. Ναι, είναι λίγο μήλωση. Είναι λίγο μήλωση η υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, λέγουμε και τον πόλεμο, περιμένει να πέσουν οι βενζίνες, να γίνει κάτι τέλος πάντων. Έπεσε λίγο κάτω από το, έβγαλε το 2 μπροστά. Είναι πολλά τα πρατήρια που βγάλανε το 2 από μπροστά και το καταχαρήκαμε εμείς. Πια έτσι το. Ω, τι λες τώρα, έφυγε το 2! Είδαμε μπροστά το 19, το 1900, τιμές Lidl δηλαδή. Έχει πρατήριο, βλέπω εδώ τώρα, 1,91, 1,92, 1,93. Και λέει και ο άλλος, ρε φίλε, εντάξει, είναι τιμή είναι τζάμπα, έτσι. Τιμή είναι τζάμπα. Δεν ξέρω, ο Τραμπ πάντως κάτι έλεγε το πρωί ότι ο πόλεμος τελείωσε. Τελειώνει, είναι κοντά, να το...

Λοιπόν, ο καιρός, η ζέστη, η θερμοκρασία θέλει δροσιά. Ανθρακούχο ποτό με μαστιχό νερό, φυσικά μαστιχό. Μηδέν ζάχαρη, 100 απόλαυση. Και έχει και τη φοβερή τη μαστιχό λεμονάδα, παιδιά, έτσι το. Η δροσιστική γεύση της λεμονάδας με το γήινο χαρακτήρα της μαστίχας και την εξωστική σπιρτάδα του ginger. Η πιο φυσική δροσιά του καλοκαιριού σε κάθε γουλιά. Φοβερό. Και το βασικό είναι ότι είναι χιώτικο, έτσι. Ποτοπία του πάγκη. Γιατί πάνε και ζητάνε το άλλο το αθηναϊκό. Άμα είμαι μπροστά, λέω παιδιά, γιατί δεν παίρνετε το χιώτικο. Είναι 10 φορές καλύτερο. Και όντως όταν το πιούνε το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, και επειδή έχει ανέβει εδώ η ζέστη, παιδιά, λίγο τη συμπεριφορά μας, έτσι το. Τέλος πάντων, ο κόσμος τώρα με τη ζέστη εδώ. Διάβαζα εδώ στην αλήθεια αυτή την απίστευτη χθεσινή είδηση, το κατέληξε ο 31χρονος Ρωμά που μαχαιρώθηκε τα ξημερώματα. Στο νοσοκομείο της Χίου νοσηλεύονταν από τα ξημερώματα. 31 ετών Ρωμά, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε με μαχαίρι από έναν άλλον 51 ετών που υπάρχει σε γενική σχέση.

Δεν είναι. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει λίγο, γιατί και τα νεύρα, παιδιά, για όλους είναι έτσι. Και νομίζω ότι και η θερμοκρασία δεν βοηθάει πολύ έτσι με τα νεύρα.

0: Άννα, αυτό που λέγαμε πριν, το διάβαζα εδώ και στην αλήθεια. Δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων για όσο έχουμε λεωφορεία. Εξήγηλε ο Κωνσταντίνος Μουτζούρης. Ένα περιστατικό με ένα λεωφορείο, με μια εκδρομή σχολείου, τι μάθατε?
1: Πες μου πως με θέλεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν να γίνει μια εκδρομή σχολείου στα Καρδάμιλα συγκεκριμένα. Πάνε και εκεί από τον Τεστίλ να περάσουν, να φάνε τα ωραία τα γλυκά που τους είχα πείτε. Όπως ήθιστε όμως, σε κάθε εκδρομή σχολείου γίνεται πρώτα... Γίνεται πρώτα, μετά από κλίση βέβαια της... μετά από κλίση της... Πες το.
1: Κάθε τι που λέω σκέφτομαι αν σ' αρέσει.
0: Μετά από κλίση της διεύθυνσης, το βρήκα.
1: Κι ό,τι και να κάνω νιώθω πως με κοιτάς.
0: Γίνεται έλεγχος από την αστυνομία. Ναι.
1: Κάστρα και τα αφήνω στη μέση.
0: Έρχονται λοιπόν από την αστυνομία. Έλα εδώ κυρία μου το... Να ελέγξουμε λίγο το λεωφορείο. Μάλιστα να το ελέγξετε. Λοιπόν, υπήρχε ένα θέμα με το κταίο. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν δόθηκε η άδεια το συγκεκριμένο λεωφορείο να χρησιμοποιηθεί. Βρίσκω ανθρώπους από την περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι για τα υπεραστικά λεωφορεία. Μα ρε παλικάρια, λέω, τι γίνεται, το μάθατε το περιστατικό? Ναι, το μάθαμε, έγινε αυτό. Ωραία, τι συμβαίνει τώρα τέλος πάντων? Λέει, έχουμε δώσει, λέει, μία άτυπη παράταση. Σε συνεργασία με την αστυνομία. Άτυπη παράταση, εφόσον έληξε, λέει, το κταίο. Έχουμε δώσει μια άτυπη παράτηση. Αν αυτό γίνει κάτι, τέλος πάντων, για να μπορώ να κυκλοφορήσω.

Ξέρω λίγο ακόμα τα λεωφορεία, αυτά που λύγει το κταίο. Γιατί το κταίο γνωστό το δημόσιο είναι καράγια πι. Τέλος πάντων, λέω ας το ψάξω λίγο ακόμα, πάμε στην αστυνομία. Κάνουμε τις ερωτήσεις, λέει κοίταξε να δεις, λέει ναι. Υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά του λέω οκ, okay, ομιγέννητο αν συμβεί κάτι. Ομιγέννητο. Αυτό το που λέμε πάντα, το χτύπα ξύλο δηλαδή. Τι θα γίνει, λέω, στην προκειμένη περίπτωση. Τι θα γίνει στην προκειμένη περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση είναι το γνωστό του ελληνικού δημοσίου. Το γνωστό ελληνικό κράτος. Ναι, εγώ σου είπα κάνε το, αλλά πρόσεχε. Τέλος πάντων, ναι, και εγώ σ' άφησα αυτό, αλλά καλό θα είναι τέτοιο. Δηλαδή, του λέω από ό,τι κατάλαβα, ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου, ή μάλλον ο οδηγός, δεν ξέρω ποιος είναι, αυτός θα έχει το. Αυτός θα έχει τον. Πώς το λένε, το. Τον τραβοπαλιμό. Ε, από ό,τι κατάλαβα, ναι. Άρα το θέμα της παράτασης θεωρητικά δεν υφίσταται, έτσι. Θεωρητικά δεν υφίσταται.

Λοιπόν, αυτά με τις συμφωνίες, τις προφορικές συμφωνίες. Λοιπόν, 9 και 53.

Λοιπόν, σήμερα το θέμα της τεχνολογίας λίγο μας έκανε μεγάλη τέτοιο, καθυστέρηση. Ζητώ συγγνώμη βέβαια. Ήταν και η πρώτη εκπομπή, την περιμένα μια εβδομάδα. Μας ήρθε και το ρεύμα, ευτυχώς μια χαρά. Κοίτα, είμαι στο γραφείο λύσης, δεν έχω τέτοια θέματα. Ό,τι και αν γίνει, θυμάστε που σας είχα πει τότε που φωνάζαμε για το μπλε τιμολόγιο. Μας είχε πει τότε, κλείστε, κλειδώστε το σταθερό το μπλε τιμολόγιο. Ευγάλαμε όλη την κρίση, ευγάλαμε όλο το πακέτο. Το βγάλαμε, παιδιά, με τη συγκεκριμένη, το μπλε τιμολόγιο. Αυτό του ήρων τότε, ναι. Τώρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Ανάλογα τις καταναλώσεις μας, ανάλογα την ιδιότητά μας. Σου λέει, υπάρχει ένα καλό πρόγραμμα στη ΔΕΗ, υπάρχει ένα καλό στον Ήρων, υπάρχει ένα καλό στη Ζενίθ, υπάρχει στον Ολυμπιακό, υπάρχει το τέτοιο. Λέμε τώρα στον Παναθηναϊκό, υπάρχει στην ΑΕΚ. Πας και το κάνεις και καθαρίζεις, έτσι.

Αυτά μπορεί να τα βρεις μόνο από ένα γραφείο που έχει συνεργασία γενικά, έτσι, με όλους συνήθως. Στο θέμα της ασφάλειας, στο θέμα της ενέργειας, στο θέμα της διαχείρισης πολυκατοικίας, γιατί αναλαμβάνει και αυτό τα παιδιά στο γραφείο λύσης. Ο Κώστας Τσακούς και η Μαρία Εφράγκο αναλαμβάνουν ακόμα και τη διαχείριση πολυκατοικίας. Εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου, ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, διάβαζα και την ανακοίνωση από το Δήμο Χίου για την, αυτή την, την απώλεια της Μαράγδας στα, πάνω στον Ανάβατο. Έχει έτσι μια ωραία ανακοίνωση. Έχει πολλές φωτογραφίες και από την Αλήθεια και ο Δημήτρης ο Φρεζούλης και... Ήταν, νομίζω, και στο Μέγκα. Κάπου είδα μια τέτοια μια δημοσίευση.
1: Είσαι πράσινη όαση.
0: Είδα μια δημοσίευση, τέλος πάντων.
1: Σαν θυμάμαι το πρωινό που προδοθήκαμε.
0: Και λέω, τέλος πάντων, κρίμα για την, κρίμα για την, κρίμα για την κυρία Σμαράγδα. Σμαράγδα Παπαστυλιανού. Λοιπόν, πριν δούμε τα αθλητικά μας, είδα ένα ωραίο, ποιος το ανέβασε, Κωνσταντίνος ο Μαρής. Έχει ένα μισθολόγιο εδώ πέρα, λέει, μισθός Μητροπολίτη 5.100 ευρώ. Δάσκαλος 800 ευρώ. Γιατρός ειδικευόμενος 1.050 ευρώ. Επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου 1.450 ευρώ. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν έχουμε χρόνο τώρα για να τα... Δεν έχουμε χρόνο τώρα για να... Α, κάτσε, κάτσε, γιατί έχει εδώ πέρα, έχει ένα, ένα μικρό εδώ, ο τέτοιος, ο... ο... πώς το λένε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος...
2: Σιάζει τους μισθούς του... Η κυβέρνηση διπλασιάζει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών.
0: Α, δόξα σε
2: 5.000 το μήνα θα παίρνουν περίπου. Ενώ ο μέσος Έλληνας αγχώνεται να βγάλει το μήνα. Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα έπαιρνε 2.700 ευρώ το μήνα και οι Μητροπολίτες 2.300. Δεν πεινούσαν κιόλας. Με τι σκεπτικό δίνεται τόσα λεφτά?
0: Είναι η ερώτηση που του κάνουν.
2: Σε προεκλογική
0: η ερώτηση που κάνουν στο Μαρίνο.
3: Διαβάζω την ενημέρωση και θα την επισυνάψω κιόλας. Η ρύθμιση για τη μισθοδοσία των αρχιερέων δεν εισάγει ένα νέο προνόμιο. Αντιθέτως, αποκαθιστά μια στρέβλωση που δημιουργήθηκε το 2017 με την εισαγωγή ειδικού μισθολογίου για τους αρχιερείς, το οποίο ανέτρεψε ένα καθεστώς που ίσχυε επί περίπου 40 χρόνια. Η φιλοσοφία της ρύθμισης είναι ο εξορθολογισμός. Καταργείται το ειδικό.
0: Α, τέλος πάντων, δεν θα κάτσουμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο. Τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν θα το συζητήσουμε, δεν έχουμε και χρόνο. Να δούμε τι έχουμε σήμερα. Το πρωί είχαμε Κορέα-Τσεχία. Σήμερα έχουμε Champions League μικρό τελικό στις 8, παίζει ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος είναι στις 10. Είναι ο μικρός τελικός. Δεν βλέπω και το πρόγραμμα. Έχει Καναδά, Βοσνία, Αρζεγοβίνη, 10 το βράδυ, Αρτιδίο. Καλή σας μέρα. Πρώτα ο Θεός και πάλι αύριο εδώ. Ελπίζουμε χωρίς άλλα τεχνικά προβλήματα. Καλή σας μέρα.

0: έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των Αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν οδηγήσει σε συμφωνία επί της αρχής, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν γίνει αποδεκτά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστικοποίησή της. Το στενό του Ορμούς θα ανοίξει αμέσως μετά τις υπογραφές, οι οποίες αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανότατα στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο Ισμαήλ Μπαγκάι είπε πως τα σχόλια σχετικά με το χρόνο και τον τόπο υπογραφής μιας συμφωνίας δεν είναι κάτι παραπάνω από εικασίες, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Συμπλήρωσε πως ένα μεγάλο μέρος του υποδιαπραγμάτευσης σχεδίου έχει οριστικοποιηθεί, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν επανειλημμένως τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Στο παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, όταν πυροσβεστικό αεροπλάνο της δύναμης της 359 μοίρας αεροπορικής εξυπηρέτησης δημοσίων υπηρεσιών, επιστρέφοντας από τακτική περιπολία πάνω από το νησί της Λέσβου κατά την προσγείωση, αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα. Ο χειριστής του κατάφερε τελικά να το σταματήσει, ενώ το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Πάντως ο χειριστής βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για προληπτικούς λόγους. Ειδική εκδήλωση με θέμα τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία απευθυνόταν στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ομήριο από την 96 ΑΤΕ και την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί διπλωμάτες και εκπροσώποι των ευρωπαϊκών θεσμών ανέπτυξαν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκέντρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου από γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο, όπως σημειώνουν σε επιστολή τους. Δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24 μαθητές, ελλείψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. Την παντελή απουσία ειδικής πρόβλεψης για τον περιφερειακό τύπο των νησιωτικών περιοχών στο νομοσχέδιο αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις, στυλίτευσε χθες ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης από το Βήμα της Βουλής. Κατέληξε χθες το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα 39χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, οι 2 άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε θανάσιμα τον 31 ετών στην κοιλιά. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας τελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Είναι ντροπή για τυχείο η εικόνα του Δημοτικού Κήπου να παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το σχόλιο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Την άποψη ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το δημόσιο κτέο εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Όπως είπε, η εκτίμηση για τις υπάρχουσες ζημιές στις κτηριακές εγκαταστάσεις δεν είναι τόσο εκτεταμένες όσο υπολόγιζαν αρχικά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά τη λήξη της παράτασης για τον τεχνικό έλεγχο δημοσίων οχημάτων στις 30 Ιουνίου θα δοθεί νέα μέχρι την επαναλειτουργία του δημοσίου κτέου. Η αλήθεια των αριθμών μόνο θετική δεν είναι αυτή τη στιγμή για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφού όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, Γιώργος Πλακοτάρης, είμαστε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις εντάξεις έργων σε σύνολο 13 περιφερειών στη χώρα, στην 7η θέση όσον αφορά τις συμβασιοποιήσεις τους, όμως στην απορρόφηση κονδυλίων που είναι βασικό ζητούμενο είμαστε στην 13η και τελευταία θέση. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τον ίδιο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι δικαιούχοι που φαίνεται να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις είναι οι εφορίες αρχαιοτήτων. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα μικρά νησιά που επίσης πήραν το δικό τους μερίδιο στο πρόγραμμα και παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα. Δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται με το αστικό κτέλ και οι συνταξιούχοι της Κίου, ανακοίνωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο αυτό ήδη ισχύει για τη Λέσβο. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν άδικο για τους συνταξιούχους της Κίου να μην έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτούς της Λέσβου, παραβλέποντας το γεγονός ότι το αστικό κτέλ Κίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί από τους ίδιους, έχει πολύ σύντομη ημερομηνία. Αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στην τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, της Μαράγδα Παπαστηλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, διοργανώνει σήμερα Παρασκευή έως στις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο, με τη συμμετοχή των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος της κοινότητας Πατρικών Δημήτρης Λάρδας ανακοινώνει ότι τα πατρικά επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Village 2026. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι και σήμερα Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλαισίων του οικισμού του Πιτιούς. Ως εκ τούτου θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Ισιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Λόγω των εργασιών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα ισχύουν και σήμερα. Σημειώνεται ότι η προσέγγιση στον οικισμό του Πιτιούς θα είναι εφικτή, όχι όμως και η διέλευση μέσω αυτού. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Παρασκευή με τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και την παρουσίαση του βιβλίου Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι». 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Επόμενη εκδήλωση την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου «Χάλκινα κατόφλια». Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές από Τρίτη έως Έκτη Τάξη Δημοτικού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου, περιοχή Κάστρου, όπισθεν παλιάς αστυνομίας, στις οδούς Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μηνιώτη, Θεοτοκάν, Εγρεμπότη, Ορθεμένους. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου, οδή Αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβίδη, Μογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στοιχείο που σώζονται πολύ άριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπαίρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης», με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Καστρομινά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση, που διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας, έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στοιχείου το Σαββατοκύριακο, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας Χίου βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα, που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Η κόμισα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα Κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει διδάκτορ Ευτυχία Βλεσίδου, ιστορικός, φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και τη Σαρή. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 και 6978 77 62 32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40 to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία Μοϊκανός. Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτζή. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου στον Αύλιο Χώρο της Φιλαρμονικής από τις 6.30 το απόγευμα. Μια πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχο στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Αύλιο Χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Μπηθηκότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που διεξήχθη με επιτυχία στο Ιωνικό Κολυμβητήριο του νησιού μας. Την τελευταία ημέρα των αγώνων οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες κατέκτησαν 13 μετάλλια, 7 χρυσά, 3 αργυρά και 3 χάλκινα. Συνολικά η ελληνική ομάδα είχε συγκομιδεί 46 μεταλλίων. 24 χρυσά, 12 αργυρά και 10 χάλκινα και πήρε την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων. Ο Ολυμπιακός έχασε με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο για τα ημιτελικά του Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Οι Χιώτες Πολίστες, Νίκος Γκίλας και Γιάννης Φουντούλης πέτυχαν από ένα γκολ. Στον άλλο ημιτελικό η Ισπανική Μπαρτσελενέτα νίκησε με 4-2 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας έληξε 9-9 την Ουγγρική Φερετσβάρος. Όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός, η Χιώτης Απολίστρια Ελένη Κανετίδου ανανέωσε τη συνεργασία της με την ομάδα του Πειραιά και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών Σάμου Πολυκράτης, Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου 32-75. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Όμηρος Καλλιμασιάς απέκτησε τον μέσο επιθετικό Σάνι Κάτζα που έπαιζε στη Δάφνη. Ο Βροντάδος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Μάρκο Μαθιούδη που έπαιζε στη Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 49%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διμερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου, Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλο 78. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1978, ο Τούρκος Καϊμακάμης του Βελιγραδίου, μετά από φυρμάνι που έλαβε από την Κωνσταντινούπολη, διατάζει τον απαγχωνισμό με την κατηγορία της επαναστατικής δράσης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του Ρίγα Βελενστιλή και των 7 συντρόφων. Ανάμεσά τους κρεμάστηκαν οι χιώτες Ευστράτιος Αργέντης, 31 ετών, έμπορος, και Αντώνης Κορονιός, 27 χρόνων, έμπορος και λόγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1914 ανοίγει τις πύλες του κινηματογράφος Αστήρ υπό τη διεύθυνση του Δημόπουλου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2006, σε ηλικία 90 ετών και χωρίς να είχε εγκαταλείψει ποτέ την ενεργό δράση, πέθανε στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας, σκηνοθέτης και θεατράνθρωπος Αδαμάντιος Λεμός. Σαν σήμερα στοιχείο το 2017, σεισμός 5,3 ρίχτερ μεταξύ Λέσβου Χίου, μεγάλες ζημιές σε κτίρια στο χωριό Βρύσα της Λέσβου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
13: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Πίνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Δεν είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει τη δουλειά. Το θέμα, το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα αξιοποιήσουμε ηθικά ή με κάποιο ηθικό πλαίσιο αυτές τα μεγάλα πλεονεκτήματα. Εάν δεν μπορείς πια όχι απλώς να παράξεις ένα ηχητικό αρχείο, αλλά να παράξεις ένα βίντεο αρχείο από κάποιον χαρακτήρα τρισδιάστατο που έχει τη μορφή ενός αρχηγού κράτους, ο οποίος όχι απλώς το λέει, αλλά το λέει με εικόνα, φανταστείτε τι κακό μπορεί να έχει γίνει.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Ξεκίνησε από μικρή ηλικία κλασική κιθάρα στο οδείο, ενώ η εφηβεία έφερε τα ηλεκτρικά όργανα. Τελικά σπούδασε ηχοληψία κινηματογράφου, δουλεύοντας παράλληλα στο ραδιόφωνο και αρθρογραφώντας σε μουσικά περιοδικά της Αθήνας σε θέματα μουσικής τεχνολογίας, οργάνων και εξοπλισμού.
3: Λόγω καλής σχέσης με την πληροφορική, ξεκίνησε τη δεκαετία του 90 να δουλεύει σε εταιρείες που ανέπτυσαν τις πρώτες εφαρμογές πολυμέσων για την παραγωγή και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού με θέματα τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Σταδιακά πέρασε στην τηλεόραση, στο μοντάζ διαφημιστικών, στις κινηματογραφικές ταινίες, στα ντοκιμαντέρ, με σχετικές βραβεύσεις.
2: Το 2002, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής από την Αθήνα, κατέθεσε αίτηση και εκλέχθηκε στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλίνη. Και από τότε έχει την τεχνική διεύθυνση του Ερευνητικού Εργαστηρίου Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης, με συνεργασίες όπως με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τους Δήμους Μυτιλίνης και Χίου, την Εφορία Αρχαιοτήτων Λέσβου, το Μουσείο Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη Τεριάντ για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών πολιτισμού, αλλά και ντοκιμαντέρ με θεματολογία την ιστορία και παράδοση του Βορείου Αιγαίου.
3: Διδάσκει μοντάζ εικόνας και ήχου σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ υποστηρίζει συμβουλευτικά το σύνολο των μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα οπτικοακουστικής τεχνολογίας. Έχει συνεργαστεί με πλήθος μουσικών συγκροτημάτων και πολιτιστικών συλλόγων, τόσο στην πόλη της Μυτιλίνης όσο και στην ευρύτερη περιοχή.
2: Αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Aegean Docs και υποστήριξε ενεργά το θεσμό αυτό τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ενώ συμμετείχε στην παραγωγή μουσικών φεστιβάλ και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Όλα αυτά είναι ο κύριος Αλέξανδρος Σπάθης. Κύριε Σπάθη ή Αλέξανδρε, θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Νομίζω το Αλέξανδρος είναι το καλύτερο.
2: Ωραία.
3: Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε.
0: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχει πολύ ενδιαφέρον να βρίσκεις από αυτή την πλευρά του μικροφόνου και όχι πίσω από τα κουμπάκια της κονσόλας, οπότε...
2: Όπως συνήθως, ε.
0: Όπως συνήθως, ναι. Είναι διαφορετική, παιδιά. Στο μεταξύ, παρόλο που ξέρεις ακριβώς τι γίνεται, δηλαδή, πάντα έχεις το άγχος, ακόμα και από αυτή τη μεριά του μικροφόνου, μήπως κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε σίγουρα πατήσει τώρα, παιδιά.
2: Ναι, το έχουμε πατήσει.
3: Από όλα αυτά που διαβάσαμε μέσα στον Αλέξανδρο, τι επικρατεί περισσότερο, τι δηλώνει, πώς τα συστήνονταν, με δύο λόγια.
0: Ναι, δυστυχώς και ευτυχώς είχα την ευκαιρία να κάνω πολλά πράγματα, τα οποία βέβαια κινούνται από ένα κοινό άξονα αυτό των καλών τεχνών, ας το πούμε, και της τεχνολογίας μαζί. Δεν ξέρω πώς τα πραγματικά... Όταν μου ζητά να περιγράψω τι κάνω, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δηλαδή νομίζω αν υπήρχε μια ορολογία που θα ήθελα να διθετήσω, ουσιαστικά είμαι ένας ψηφιακός δημιουργός. Δηλαδή κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία και ειδικότερα το ψηφιακό κομμάτι πια και το χρησιμοποιεί για να παράξει τέχνη, κυρίως κινούμενη στη δικιά μου περίπτωση, εικόνα και ήχο. Αλλά νομίζω ότι ο ψηφιακός δημιουργός είναι η καλύτερη ταμπέλα έτσι που θα ήθελα να έχω κρεμασμένη.
2: Ψηφιακός δημιουργός λοιπόν. Ούτε μοντέρ, ούτε ηχολήπτης, ούτε σκηνοθέτης.
0: Όχι, διότι Η αλήθεια είναι ότι σπούδασα πραγματικά το ένα το, από τα τρία, δηλαδή σπούδασα ηχοληψία. Βέβαια, ο απότερος σκοπός μου δεν ήταν αυτός, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, όταν ήμουν 16 ήθελα να γίνω μουσικός. Οι γονείς μου τότε μου λένε, παιδί μου, πρέπει να βρεις κάτι άλλο να κάνεις, γιατί ως μουσικός, ξέρεις, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Οπότε, προσπαθώντας λοιπόν να βρω το κοντινότερο που θα μπορούσε πάλι να μην φύγω από το κύκλωμα των μουσικών, ήταν ηχοληψία. Οπότε σπούδασα ηχοληψία, τότε δεν υπήρχαν και, η αλήθεια είναι, δημόσιες σχολές, πανεπιστήμια. Οπότε σπούδασα ηχοληψία κινηματογράφου που υπήρχε μια σχολή. Αλλά επειδή πάντα στο σπίτι είχαμε υπολογιστές, δηλαδή ο πατέρας μου είχε μια πολύ στενή σχέση με τους υπολογιστές, ήταν τοπογράφος και ήταν από τους πρώτους έτσι ενθουσιώδεις ανθρώπους που ασπάστηκαν τεχνολογία, διότι βρήκαν τρόπους να την εφαρμόσουν στη δουλειά τους. Που είναι σημαντικό, δηλαδή δεν πήρε έναν υπολογιστή απλά για να παίζουμε παιχνίδια, αλλά είχε πάρει έναν υπολογιστή και έγραφε λογισμικά και ρουτίνες για να μπορέσει να υπολογίζει πιο γρήγορα, ας πούμε, τα εμβαδά από τις μετρήσεις που έκανε. Οπότε η ίδια οικογένεια μου έμαθε ότι ο υπολογιστής υπάρχει, είναι εδώ, okay, είναι εργαλείο, δηλαδή παίζουμε τα παιχνίδια μας, αλλά είναι εργαλείο. Και επειδή είχα λοιπόν και αυτή την καλή σχέση με την... με τους υπολογιστές, όταν τελείωσα τη σχολή που μπαίνανε τότε, είχαν ξεκινήσει και υπήρχαν τα πρώτα ψηφιακά πια εργαλεία επεξεργασίας ήχου και ηχογραφήσεων, που ήταν πάρα πολύ εύκολο να περάσω σε αυτά. Δηλαδή καταλάβαινα ακριβώς πως δουλεύουν, τι χρειάζονται, πότε κάτι θα πάει λάθος, που επίσης είναι το πιο σημαντικό, να μπορείς να προβλέψεις πότε κάτι θα πάει στραβά με τον υπολογιστή. Και ακριβώς τότε κάπως έφυγα από το κομμάτι της μουσικής για βιοποριστικούς λόγους. Δηλαδή είχα μια πρόταση να δουλέψω σαν εκπαιδευόμενος σε ένα στούντιο μεγάλο, αλλά προτίμησα να δουλέψω σε μια εταιρεία πληροφορικής και να κάνω ήχους για multimedia. Οπότε απομακρύθηκα λίγο από τη μουσική σε εκείνο το διάστημα, αλλά το ωραίο ήταν ότι φτιάχνοντας ήχους σπικάζ και εφέ που χρειαζόντουσαν τότε στις πρώτες έτσι πρωτόγονες multimedia εφαρμογές που είχαμε, άρχισα να δουλεύω και με την εικόνα, διότι τα εργαλεία υπήρχαν, απλά αντί για κυματομορφές ήχου, ας πούμε, είχες πια καρεδάκια εικόνας. Οπότε ξαφνικά βρέθηκε στα χέρια μου αυτό το περιβόητο, το Adobe Premiere, έκδοση 4,2. 4,2 ήταν τότε η σταθερή, που έπαιζε και ξεκίνησα να κάνω κάποια πράγματα. Και αργότερα, όταν έπρεπε, παράλληλα έπαιζα μουσική, αλήθεια είναι, με διάφορα συγκροτήματα, demo, ηχογραφήσεις. Είχε πλάκα η ζωή τότε, ήταν πιο ανέμελη. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτώ, διότι ήρθε και το πρώτο παιδί, οπότε λέω, όπα, τώρα πρέπει να δουλέψουμε λίγο πιο σοβαρά, να αφήσουμε, ας πούμε, τους πειραματισμούς. Και μπήκα θρασής σε ένα στούντιο, σε ένα post-production στούντιο στην Αθήνα και λέω, γεια σας, είμαι αυτός και κάνω αυτά, ας πούμε, μήπως με θέλετε. Στο ξεκάρφωτο, ναι, τους πήρα ένα τηλέφωνο, βρεθήκαμε και έμεινα εκεί 3 χρόνια και έμαθα ουσιαστικά μέσα από τη δουλειά το κομμάτι του μοντάζ, το οποίο το ήξερα μόνο σαν εργαλείο, δεν ήξερα θέματα αισθητικής ή θέματα ρυθμού ή θέματα ηθικής, ας πούμε, στο μοντάζ. Αλλά ήξερα τα εργαλεία. Οπότε εκεί μέσα από τη δουλειά και από τις συνεργασίες με διάφορους σκηνοθέτες και μοντέρ της εποχής, έμαθα να λέω ιστορίες ουσιαστικά με την κινούμενη εικόνα, έχοντας κατακτήσει τον ήχο. Επίσης αυτό ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα, δηλαδή, γιατί μπορούσα να συνδυάζω και τα δύο συστατικά ταυτόχρονα. Δηλαδή μια ταινία είναι ένα αποτέλεσμα του πλάνου, το τι συμβαίνει και αυτό, και το τι ακούγεται.
3: Αυτή την ιστορία θα πούμε σήμερα, Αλέξανδρε. Αυτή την ιστορία
0: ακριβώς.
3: Ναι, θα κάνουμε το ταξίδι στον κόσμο των πολυμέσων με όχημα την τεχνολογία και αυτές τις αλλαγές που ήρθαν λόγω της τεχνολογίας σε όλα αυτά τα μέσα. Σκεφτόμουν όση ώρα μιλούσες ότι σήμερα ψηφιακή δημιουργία αυτοπροσδιορίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτό λόγω της ευκολίας του να φτιάξει ένα βιντεάκι με ένα τηλέφωνο ή οτιδήποτε. Εδώ όμως τώρα μιλάμε.

0: πούμε, ταυτόχρονα. Ο Avid για τους ανθρώπους μας ακούνε είναι ένα από τα πρώτα συστήματα ψηφιακού μοντάζ. Μέχρι τότε, δηλαδή, είχες κασέτες που ουσιαστικά αντέγραφες πλάνο-πλάνο από διάφορες κασέτες σε μια τρίτη κασέτα στη σειρά και κάπως έτσι μούνταρες τα διάφορα πλάνα και τα βάζεις σε μια σειρά. Με την ψηφιακή τεχνολογία ξαφνικά περνούσες όλα τα πλάνα στον υπολογιστή και τα είχες πια όλα μπροστά σου και μπορούσες να τα βάζεις όπως θες, με όποια σειρά θες. Υπήρξε το Undo. Το Undo είναι πολύ μεγάλη πολύ δραστική.
1: Έχει σώσει πάρα πολλές ώρες ανθρώπινης ζωής το Undo, νομίζω.
0: Σκέψου δηλαδή ότι γράφεις κάτι και έχεις Undo, ας πούμε. Δηλαδή, το Undo, αν το ξομοιώσεις, είναι παλιά σβίστρα που έγραφες στο χαρτί και έπρεπε να σβήσεις, ή το μπλάνκο το οποίο φαινόταν και αυτό, και αν έκανες κάποιο λάθος και έξινες πολύ με τη γούμα τη σελίδα, έπρεπε να ξαναγράψεις όλο το κείμενο σε μια καθαρή σελίδα και πάει λέγοντας. Στις ταινίες λοιπόν το Undo πριν το ψηφιακό ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να γυρίσεις πίσω και να επαναλάβεις διαδικασίες ορών. Στο δε ακόμα προηγούμενο βήμα του φιλμ, το φιλμ το έζησα ελάχιστα, δηλαδή μόνο την πτυχιακή μου έχω κάνει σε φιλμ, σε μουβιόλα που μου κόβαμε πραγματικά φιλμ. Ήταν ακόμα πιο περιορισμένο, διότι εκεί κολούσες τα καρέ του φιλμ μεταξύ τους, είτε με κάποιο είδους κεραμικής κόλλησης, είτε με κάποιο είδους σελοτέι που υπήρχε, οπότε να κολλήσει μία εικόνα με την άλλη. Οπότε εκεί το Undo ήταν ακόμα πιο δύσκολο, διότι δεν μπορούσες να αφαιρέσεις την ένεση χωρίς να χαλάσεις πιθανότατα το καρέ και να το ξανακολλήσεις κάπως αλλιώς.
2: Πράγματα που ακούγονται λίγο πρωτόγωνα.
0: Ήτανε πρωτόγωνα, ναι. Και γι' αυτό και όλη η γενιά των αρχικών έτσι δημιουργών αξίζουν το σεβασμό μας πέρα από το καλλιτεχνικό τους έργο για την υπομονή που είχαν, διότι συζητάμε για τεράστια υπομονή να κόψεις και να ράψεις μια σκηνή.
2: Τώρα μιλάμε για μια εξέλιξη μέσα σε πόσο, σε 30-35 χρόνια.
0: Εγώ σπούδασα, είμαι του 74 παιδί. Πήγα στη σχολή λοιπόν το 90. Όχι, κάτι χάνω, το 92. Το 92 λοιπόν ξαφνικά βρήκα στη σχολή ή ήρθε εκείνες τις μέρες ο Avid. Μέχρι το 2000 πολλοί κόσμος τραβούσε ακόμα σε φιλμ και με πια απλά δεν μοντάρανε πια κατευθείαν στο φιλμ, χρησιμοποιούσαν μια διάμεση διαδικασία να μετατρέψουν το φιλμ σε ψηφιακό αρχείο, να δουλέψουμε με αυτό, γιατί είχε όλα αυτές τις ευκολίες του Undo και τα λοιπά και τα λοιπά, και μετά με βάση αυτό που είχε κόψει ψηφιακά να πάρει ο άνθρωπος που έκανε την κοπή αρνητικού τότε και να δημιουργήσει όλα τα κάτι που έχεις κάνει στο πρωτότυπο υλικό το φιλμ, οπότε να αρχίσει να βγαίνει μια κόπια. Αυτό δηλαδή μέχρι το 2000 σίγουρα γινόταν και ίσως και για μερικά χρόνια παραπάνω, αλλά μετά το 2000 νομίζω ότι ήρθε μια τρίτη αλλαγή πέρα από το ψηφιακό, ότι έγιναν και κάμερες ψηφιακές, το οποίο ήταν ακόμα πιο έντονο. Δηλαδή εκεί πια χάσαμε τελείως την έννοια της κασέτας, είτε της βίντεο κασέτας είτε της πομπίνας, ας πούμε, στο στούντιο ήχου, και ξαφνικά πήγαμε στις κάρτες. Στις κάρτες και σε μια κάμερα κατευθείαν σου άρχισε να σου βγάζει ένα ψηφιακό αρχείο, ας πούμε. Δηλαδή πρώτες έτσι mini TV και TV που βγήκανε, οι οποίες έδωσαν επίσης και τη δυνατότητα σε πολύ κόσμο να αγοράσει μια αξιόλογη κάμερα και να μπει σε αυτό που λέμε ψηφιακή δημιουργία. Και ίσως γι' αυτό αυξάνονται, να σου πω, και Θανάση, θα μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον ελληνικό, ότι ίσως επειδή τα εργαλεία έχουν γίνει και πια και πιο φτηνά και προσιτά, όντως υπάρχει ένα μεγαλύτερο κομμάτι ψηφιακών δημιουργών πια. Δηλαδή σκέψου ότι μια
1: είναι
0: κάμερα...
1: Είναι αντικειμενικό νομίζω αυτό. Ναι. Τώρα δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε τι δημιουργεί ο καθένας, αλλά η ευκολία ως προς την πρόσβαση, δηλαδή του τι

0: εργαλεία θα χρειαστώ, μπορείς να τα έχεις πολύ πιο εύκολα. Αυτό νομίζω είναι αντικειμενικό.
1: Ναι, οπότε έχεις ξαφνικά, εφόσον τα εργαλεία λοιπόν έχουν γίνει προσιτά, οικονομικά εννοώ, δηλαδή για παράδειγμα έπαιρνες μια κάμερα με 1500 ευρώ ας πούμε, μια καλή κάμερα εννοώ, που μπορούσες να φτιάξεις κάτι και να παίξεις στην τηλεόραση, που ακόμα τότε η τηλεόραση ήταν το κυρίαρχο μέσο, όταν μιλάμε για το 2000. Οπότε μόνταρες έναν υπολογιστή. Δηλαδή ήδη μέσα σε 10 χρόνια αυτό το κουτί που λεγόταν Avid, που είχε, ξέρω εγώ, είχε μισό διαμέρισμα ας πούμε κόστος τότε, ξαφνικά έγινε ένα λάπτοπ ας πούμε μέσα στο 2002-2003. Δηλαδή κάπου εκεί θυμάμαι ότι βγήκανε, αρχίσαμε να μοντάρουμε με Firewire και με τις πρώτες DV και μπορούσες να μοντάρεις σε λάπτοπ, δεν θυμάμαι. Είχα κάνει μια δουλειά στη Μήλο, είχα μετακομίσει για 3 μήνες εκεί και τραβούσαμε με ένα ιταλικό συνεργείο κάποιο είδους ντοκιμαντέρ, λίγο τουριστικό, λίγο εκπαιδευτικό, οπότε μείναμε εκεί και ήταν από τις πρώτες δουλειές που μπορούσαμε ουσιαστικά να προμοντάρουμε στο νησί, γιατί χρειαζόσουν ένα λάπτοπ και απλά περνούσε το υλικό μέσα, έβλεπε τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, που σε κανονικές παραγωγές θα έπρεπε να γυρίσει πίσω στο στούντιο ή στο γραφείο, να περάσει όλες τις κασέτες κτλ. Οπότε τα εργαλεία έγιναν φτηνά. Δηλαδή οι κάμερες, τα συστήματα επεξεργασίας, όλα έγιναν πολύ πιο φτηνά, πολύ πιο προσιτά. Μετά είχαμε και την επανάσταση όσον αφορά των μέσων διάδοσης. Δηλαδή από το κυρίαρχο, από τα δύο κυρίαρχα μέσα ας πούμε, που ήταν ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Δηλαδή αυτά ήταν τότε. Α, και το ραδιόφωνο. Μην βάζουμε και το ραδιόφωνο.
0: Μην το ξεχνάμε το ραδιόφωνο.
1: Μην το ξεχνάμε, γιατί έχουμε και μια συναισθηματική σχέση με το ραδιόφωνο. Άρα έχουμε ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινηματογράφο και ξαφνικά εμφανίζεται το YouTube. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι δημιουργοί έχουν και μια πλατφόρμα εναλλακτική, η οποία μπορούν να ανεβάσουν όλο το υλικό τους, να δείξουν οτιδήποτε θέλουν, χωρίς να έχουν σχέση με το τυπικό σύστημα παραγωγής, ας πούμε, εταιρεία παραγωγής, εταιρείες διανομής ή τηλεοπτικά κανάλια, χωρίς να μπλέξουν καθόλου με αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι πολύ πιο ακριβό και πολύ πιο απαιτητικό και πολύ πιο στενό, ας πούμε, όσον αφορά την επιλογή των δημιουργών με τους οποίους θα συνεργαστεί.
2: Και το YouTube δωρεάν, ε?
0: Ένα
1: δωρεάν, ναι.
0: Παγκόσμιο ελεύθερο βήμα, έτσι.
1: Δωρεάν και κυρίως παγκόσμια διανομή. Δηλαδή μπορούσες να κάνεις μια ταινία η οποία μπορεί να μην ήταν φτιαγμένη με τόσο καλά τεχνικά μέσα, αλλά ξαφνικά αυτή η ταινία, αν απευθυνόταν σε ένα παγκόσμιο κοινό, μπορούσε να τη δει οποιοδήποτε. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ξεπέρασε. Δηλαδή, το μοναδικό έτσι μέσο που είχε έτσι ένα αντίστοιχο κομμάτι αναρχίας ήταν λίγο το ραδιόφωνο με τους πειρατικούς σταθμούς. Δηλαδή, εκεί μπορούσες να εκπέμπεις και να παράνομα μεν χωρίς τις άδειες και τα τέτοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει ξαφνικά μπορείς να βγεις, ξέρω, στη γειτονιά ή να μπορείς να βγεις και σε μια μεγαλύτερη περιοχή χωρίς να χρειάζεται να υποταχθείς σε κάποιο νομοθετικό πλαίσιο ή σε κάτι άλλο. Οπότε το YouTube τα σκέπασε όλα αυτά, γιατί ξαφνικά έβαζες κάτι και μπορούσες να το δεις ας πούμε από τη γειτονιά σου μέχρι τη Μαλαισία ας πούμε. Όμως... Υπήρξαν και περιπτώσεις έτσι... ταινιών ας πούμε που φτιάχτηκαν τύπου homemade και έγιναν παγκόσμια γνωστές μέσα από το YouTube.
2: Ναι, αλλά παρότι όντως όπως πολύ σωστά λες είναι φθηνά πια τα μέσα και στα χέρια του καθενός, εντούτοις τα μέσα τα οποία θέλουν να κάνουν πολύ καλή τεχνολογική δουλειά, ποιοτική δουλειά, παραμένουν ακριβά. Και αυτά δεν είναι και για όλους. Είναι μόνο για τους επαγγελματίες του χώρου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πάντα είναι αυτό.
2: Θέλω να πω, μια καλή κάμερα, ένας καλός υπολογιστής δεν είναι για το βαλάντιο του καθενός μας.
1: Προφανώς.
2: Ο κόσμος...
1: Αλλά αυτό... Sorry, κάτι ήθελες να πεις και σε δύο.
2: Ο κόσμος, θέλω να πω, τελικά σήμερα με αυτό το συνοθήλευμα που συναντάμε προτιμάει την ποιοτική δουλειά, την αναγνωρίζει, την επιβραβεύει?
1: Όχι, νομίζω πως όχι, όσο και να θέλω να ακουστώ.
0: Κοίτα, είμαστε σε ένα, δηλαδή, είμαστε σε ένα ωραίο σημείο στην αφήγηση, ρε παιδί μου, και τώρα το έφερε στο τώρα, έτσι και...
1: Να το διαχωρίσω όμως λίγο, γιατί αυτό το όχι ακούγεται λίγο... Μπορεί να ακούσει, να ερμηνευτεί και με άλλο τρόπο. Νομίζω ότι ο κόσμος, επειδή ακριβώς πια έχει τη δυνατότητα να βλέπει 500 ταινίες, ας πούμε, την ημέρα, ενώ παλιά είχε πρόσβαση σε αυτά που θα έπαιζε, ξέρω εγώ, η ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3 το βράδυ 9 με 11, οπότε δεν τον νοιάζει πια το τεχνικό κομμάτι. Γιατί επίσης και αυτά που βλέπουμε, δεν βλέπουμε καταρχήν πια σε μεγάλες οθόνες. Δηλαδή βλέπουμε ταινίες στο κινητό, βλέπεις ταινίες στο τάμπλετ ή...
0: Εγώ λέω να ξαναγυρίσουμε στο YouTube. Χαλάμε την αφήγηση. Εγώ τώρα μόλις είχα στο μυαλό μου ξαναφέρει το YouTube που ήρθε πρώτη φορά. Το ίντερνετ αγκαλιάζει έτσι αναρχικά, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, όλα τα άτομα που θέλουν να εκφραστούν και να έχουν ένα ελεύθερο βήμα, που πραγματικά μόνο το πειρατικό ραδιόφωνο ήταν κάτι που ίσως καταφέρνανε να κάνουν. Και από εκεί τώρα μέχρι εδώ είναι πολλά βήματα ακόμα. Δεν ξέρω. Θέλω να πω, μεσοκάρατε τώρα. Τι ωραία ήταν YouTube.
1: Σ' άρεσε το κομμάτι της αναρχίας προφανώς.
0: Μου άρεσε το κομμάτι της ελευθερίας, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και της δυνατότητας, γιατί όσοι το ζήσαμε αυτό το πρώτο κομμάτι του παγκόσμιου ιστού και των εφαρμογών του, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πραγματικά ελεύθερος ο καθένας να εκφραστεί, και δεν υπήρχε και το πρόβλημα του ότι υπήρχαν πάρα πολλές φωνές, οπότε ήταν δύσκολο να ακουστεί η δική σου, γιατί και τώρα μπορεί να ανέβει οτιδήποτε στο YouTube, αλλά δεν είναι το ίδιο εύκολο να το βρεις.
1: Τώρα είμαστε στη φάση το πώς θα βρεις πια το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Όχι ότι υπάρχουν όλες αυτές τις πλατφόρμες, οπότε σίγουρα υπάρχουν και δημιουργοί που κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα και πρωτοποριακά πράγματα, ή πειραματίζονται με νέες μορφές αφήγησης ή ήχων ή οτιδήποτε, αλλά τώρα το δύσκολο είναι το πώς θα τα ξεσκαρτάρεις αυτά ή πώς θα τα βρεις.
2: Υπάρχει πληθώρα δηλαδή, οπότε ο άλλος δυσκολεύεται, ναι, ναι, να συναντήσει ή να πέσει στο δρόμο του αυτό που τελικά δημιούργησε ο άλλος.
1: Νομίζω το πρόβλημα είναι ότι η τεχνολογία τελικά προχώρησε πολύ πιο γρήγορα από αυτό που περιμέναμε, οπότε ακόμα δεν έχουμε προλάβει να τη φτάσουμε, εννοώ σαν καθημερινότητα, σαν τρόπο πώς θα μάθεις να ψάχνεις πράγματα, ας πούμε.
0: Να την αξιοποιήσουμε πλήρως, ας πούμε, να τη φέρουμε, ναι, στα μέτρα μας, πώς να την αξιοποιούμε, που από την αρχή πολύ ωραία το έθεσε ο Αλέξανδρος. Η τεχνολογία είναι εργαλείο, έτσι, αυτό είναι. Ένα εργαλείο που γίνεται όλο ένα και καλύτερο, αλλά και εμείς πρέπει ταυτόχρονα να προσπαθούμε να καταλάβουμε πόσο άλλαξε το εργαλείο για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Άρα, έχουμε αλλαγή στα εργαλεία. Μετά πήγαμε στην αλλαγή του YouTube, που ήταν τα κανάλια διανομής, ας πούμε, του περιεχομένου, προκειμένου να φτάσει στο παραλήπτη, έτσι, του καλλιτέχνη, του δημιουργού, το περιεχόμενο. Το επόμενο ορόσημο, Αλέξανδρε, μετά το YouTube.
1: Κοίτα, για μένα πολύ σημαντική αλλαγή, λόγω της μουσικής μου ιδιότητας, ήταν η περίπτωση του MP3 και του Napster, το οποίο ήταν επίσης ένα κομβικό σημείο. Διότι από τη στιγμή μπορούσες ουσιαστικά, παρέκαμπτες τις δύσκολες και δύσχρηστες δισκογραφικές εταιρείες, ας πούμε, και όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μιλάμε για την ελευθερία στους ψηφιακούς δημιουργούς της εικόνας, ας πούμε, που έδωσε στο YouTube, ένα αντίστοιχο πράγμα ξαφνικά συνέβη και με το Napster και τα MP3. Δηλαδή, πάλι εκεί η αντίστοιχα μουσική, ας πούμε, μπορούσαν και το εκμεταλλευτήκαν, μπορούσε να στείλεις κομμάτια σε άλλη ήπειρο, ας πούμε, για πλάκα. Δηλαδή, σκέψω ακόμα και τώρα πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό. Δηλαδή, μπορώ να γράψω ένα κομμάτι τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, εδώ στο γραφείο μου, που έχω και δύο μικρόφωνα στο σπίτι, ας πούμε, ήταν να το ενορχιστρώσω, να γράψω στίχους, να βάλω τα τύμπανα, τα αυτά, τα τέτοια, σε ένα απόγευμα, και να το στείλω, ας πούμε, αύριο, ξέρω εγώ, στο Λος Άντζελες. Δηλαδή σκέψω αυτό να μας το λέγανε, ας πούμε, πριν 20 χρόνια. Πώς θα αντιδρούσες? Καταρχήν θα έλεγες, για να φτάσεις στο Λος Άντζελες, παιδιά, θέλει 10 μέρες, ας πούμε, κασέτα. Δηλαδή,
2: ναι, είναι τεράστια οπότε, η αλλαγή.
1: Είναι τρομακτικό και όλο αυτό έγινε μέσα σε 20 χρόνια. Δηλαδή πότε βγήκα? Το Napster ήταν κάποια φάση εκεί το 2000 κάτι, νομίζω, 2002-2004.
0: Νομίζω λίγο, λίγο πιο νωρίς από το 2004.
1: Το κομμάτι με τις ανταλλαγές αρχείων. Ταυτόχρονα έχουμε χάσει διάφορα πράγματα. Δηλαδή στο σήμερα, ας πούμε, πάμε, δηλαδή τι χάσαμε? Για παράδειγμα, χάσαμε το ραδιόφωνο, ας πούμε. Το ραδιόφωνο δηλαδή έχει... δεν υφίσταται πια, δηλαδή υφίσταται μόνο έτσι για τους λίγους ρομαντικούς που μπορεί να κάνουν ακόμα εκπομπές ή για να παίζει κάπου μουσική, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί, στην αγορά, ή άντε να ακούσεις, ξέρω εγώ, λίγο στο αμάξι σου ενώ έχεις κολλήσει, ας πούμε, στην Κατεχάκη, ξέρω εγώ.
2: Και όμως παραμένει το πιο άμεσο μέσο. Γιατί σε μια διακοπή ρεύματος ένα ραδιόφωνο μπορεί να παίζει και εσύ μπορείς να ακούς με μπαταρίες, ενώ η κίνητη μπορεί να έχει πέσει.
1: Δεν αυτό είναι... ναι, ναι.
0: Αλλά
1: αυτό ωστόσο δεν του έχει ρίξει, έχει σίγουρα του έχει ρίξει την ακροαματικότητα από... Δηλαδή ένα κυρίαρχο, εμείς ως έφηβοι, ας πούμε, ακούγαμε το βράδυ εκπομπές και κάποια τις γράφαμε σε κασέτα ή άμα έπαιζε κανένα καλό κομμάτι είχες έτοιμη την κασέτα να γραφτεί και την επόμενη μέρα πήγαινε στην κασέτα στους φίλους σου και το ξανακούγατε. Όλο αυτό πια δεν, κανείς δεν θα ξενυχτήσει το βράδυ, ας πούμε, ακούγοντας ραδιόφωνο πια. Οπότε αυτό για μένα είναι κάτι από τα πράγματα που χάσαμε. Ταυτόχρονα χάσαμε επίσης και μάλλον έχασε και ένα κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της έγκλησης και η τηλεόραση η ίδια, ειδικά με τις πλατφόρμες του streaming. Γιατί αυτό ήταν επίσης μια πολύ μεγάλη, αυτό το λεγόμενο video on demand ή streaming ή πλατφόρμες που διανέμουν πια οπτικοακουστικό υλικό, ειδικά μέσα στο ζώντας και το κομμάτι της καραντίνας και του COVID, νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από την τηλεόραση και πήγε πια εκεί. Δηλαδή είναι ελάχιστοι πια, αν δούμε στατιστικά το ποιος βλέπει αυτή τη στιγμή τηλεόραση και ποιες ώρες, πιθανολογώ και το λέω τελείως υποθετικά ότι η μεγαλύτερη ακροματικότητα πιθανότατα να είναι σε κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες οι οποίες βλέπουν μόνο τα δελτία ειδήσεων. Δεν ξέρω δηλαδή πώς... Πότε είδατε τελευταία φορά, ας πούμε, ταινία στην τηλεόραση εσείς?
2: Ταινία είναι χρόνια.
1: Είναι χρόνια.
0: Εγώ για να είμαι ειλικρινής, τηλεόραση δεν βλέπω εδώ και πολλά χρόνια ούτως ή άλλως. Ραδιόφωνο όμως ακούω ακόμα.
1: Ναι, αλλά εσύ έχεις το μεράκι του δημιουργού γι' αυτό. Δηλαδή είσαι μια ειδική περίπτωση.
0: Νομίζω το, μπορεί, ότι έχει το κοινό.
1: Να γυρίσουμε τη συνέντευξη και να μας
0: έχει
1: να,
0: το
1: να ζητήσουμε λίγο και το, να μάθουμε ποιος είναι ο Θανάσης.
0: Όχι, όχι, αυτό σίγουρα δεν χρειάζεται. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέει ο Αλέξανδρος ως προς το κομμάτι του ότι έχεις πλέον πάρα πολλές επιλογές και το ραδιόφωνο είναι μονάχα μία από αυτές και σίγουρα όχι η πιο θελκτική. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα τόσο ιδιαίτερο μέσο, βέβαια αυτό είναι προσωπική άποψη εντελώς, το οποίο πάντα θα έχει το κοινό του. Πάντα δηλαδή θα υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να ακούν ραδιόφωνο.
2: Απλά ίσως σε λιγότερο βαθμό επηρεάζονται ή μάλλον τους κάνει παρέα σε λιγότερο βαθμό από όσο πριν.
0: Κοίταξε, ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Όσοι δουλεύουν και ακούν παράλληλα κάτι, γιατί αυτό είναι κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν, νομίζω είναι πολλοί. Εκτός από το ραδιόφωνο που παλιά ήταν το μόνο που θα μπορούσες να βάλεις να ακούς, ας πούμε, είτε μουσική, είτε ξέρω εγώ, ειδησιογραφία ή οτιδήποτε. Τώρα υπάρχει και όλος ο κόσμος ο on demand, το ηχητικό περιεχόμενο on demand. Οπότε σίγουρα είναι ανταγωνιστικό στο ραδιόφωνο αυτό, γιατί μπορείς να βρεις κάτι που να σου αρέσει. Τώρα βέβαια παίζει ρόλο και πώς μεγάλωσες. Εγώ λοιπόν που μεγάλωσα με το ραδιόφωνο, πάντα προτιμώ ένα μουσικό παραγωγό να κάνει τις γέφυρές του και ας μην είναι και πιο επιτυχημένος του κόσμου, δεν πειράζει, και να παίζει τα τραγούδια και να λέει, α, φτάσαμε στις 8 η ώρα και τώρα θα πάμε στις 9 και τώρα θα πάμε στις 10 και έτσι κυλάει η μέρα, ας πούμε.
1: Και, και ούτως ή άλλως αυτό που κάνουμε και αυτή τη στιγμή επί της ουσίας ραδιόφωνο είναι. Δηλαδή λέμε ότι κάνουμε podcast, αλλά επί της ουσίας ραδιόφωνο κάνουμε.
0: Αυτό θα ήθελα πολύ λίγο να μας αποτυπώσει στη δική σου οπτική. Πώς ο Αλέξανδρος που έχει παρατηρήσει όλη αυτή τη διαδρομή θα χαρακτήριζε τα podcast? Αυτό ως ένα εναλλακτικό ραδιόφωνο, ως το ραδιόφωνο, ας πούμε, της σύγχρονης εποχής?
1: Ναι, για
0: είναι ένα μέσο είναι... διαφορετικό, δεν είναι? Ένα καινούριο μέσο και αυτό, στην ουσία.
1: Είναι, είναι η πιο σύγχρονη, μάλλον η ασύγχρονη, με τη λογική ότι ασύγχρονη
0: είναι
1: σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε. Δηλαδή δεν κάνουμε μια εκπομπή που είναι 9 με 10 τη Δευτέρα τάδε του μηνός, γράφουμε κάτι, κάνουμε μια συζήτηση τώρα, την οποία ο οποιοσδήποτε ακροατής μπορεί να την ακούσει σε 7 η ώρα το πρωί, στις 9 το βράδυ. Πάλι κολλημένος βέβαια στην Κατεχάκη μπορεί να είναι και να ακούει podcast. Αλλά επειδή ακριβώς η μαγεία του ραδιοφώνου για μένα ήταν στο ότι δεν είχες εικόνα. Οπότε άκουγες μόνο φωνές, χρειές από φωνές διαφορετικές. Συγκεντρωνόσουν περισσότερο στο περιεχόμενο των λέξεων. Γιατί έχει και αυτό μια σημασία, ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να ακούσεις κάτι το οποίο περιέχει πληροφορία, αλλά να μην μπορείς να εστιάσεις την πληροφορία. Όταν αφαιρέσεις λοιπόν την εικόνα, και αυτό το χρησιμοποιούμε και πολύ στον κινηματογράφο, όταν σε μια σκούρα, ας πούμε, ή σε μια σκηνή που έχεις μαύρο, απλά δεν έχεις εικόνα, και βάλω κάτι να ακουστεί, θα ακουστεί πολύ πιο έντονα στο θεατή, γιατί δεν έχει την εικόνα να του τραβήξει το, την προσοχή, οπότε θα αφοσιωθεί στο λόγο. Οπότε η πληροφορία που μεταφέρει ο λόγος γίνεται, την εισπράττει πολύ πιο έντονα. Οπότε νομίζω και το ραδιόφωνο είχε, αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα τούτου, ότι επειδή ακριβώς δεν είχες την εικόνα να σου τραβάει την προσοχή, άκουγες πολύ προσεκτικά, μάλλον να το θέσω, άκουγες πιο προσεκτικά αυτά που λεγόντουσαν, παρά ας πούμε σε ένα webcast τώρα, ας πούμε, μπορεί να έχει και δύο φάτσες να μιλάνε, που πιθανότατα εκεί θα χαζέψεις και λίγο, ας πούμε, τις γκριμάτσες του παρουσιαστή ή του ανθρώπου που δίνει τη συνέντευξη, και μπορεί να μην προσέξεις τόσο καλά τις λέξεις του ή τους, τον τόνο του. Οπότε για μένα τα podcast είναι μια πολύ έτσι έξυπνη ιδέα, γιατί διατηρούν αυτή τη μαγεία του. Δεν ξέρω ποιος μου μιλάει. Είναι ψηλός, είναι κοντός, είναι 40 χρονών, είναι 20, είναι... Πώς είναι αυτός ο τύπος, η τύπισσα, ας πούμε, που μιλάει. Και επίσης μπορεί να τα ακούσεις παντού, επειδή ακριβώς αποθηκεύονται πια στο κινητό, πιάνουν ελάχιστο χώρο, οπότε μπορείς να έχεις σειρές ολόκληρες κατεβασμένες και να ακούς ακόμα και στην παραλία.
0: Ναι, στο περπάτημα, στη βόλτα, οπουδήποτε.
1: Οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Οπουδήποτε.
0: Εκεί που άκουγες ραδιόφωνο, με λίγα λόγια, εκεί που για να ξανάρθουμε στα λόγια σου.
1: Και είναι πιο βολικό τώρα, γιατί σκέψου παλιά, για να πας για περπάτημα, ας πούμε, και να έχεις ραδιόφωνο, έπρεπε να πάρεις μαζί και το... Θα αναφέρω τώρα μια λέξη που...
2: Το Walkman.
1: Προηγούμενες ηλικίες, το Walkman. Αλλά πέρα από εμάς δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν τι είναι το Walkman.
0: Όλα τα φοιτητικά μου χρόνια ήταν ενσωματωμένο μέσα στο μπουφάν εκεί, βιδωμένο. Δεν έφυγε.
1: Ναι.
2: Πάντως μην νομίζεις. Και εμείς έχουμε ξεκινήσει από την κασέτα, πήγαμε στο CD και μάλιστα... Στο μηχάνημα που έπαιρνε και πολλά CD και έκανε και random τα κομμάτια. Από εκεί πήγαμε όμως μετά στον υπολογιστή και στο MP3. Δηλαδή δεν είμαστε και πολύ μικροί σε ηλικία. Έχουμε ζήσει και εμείς κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις που περιγράφεις και είναι πολύ ωραίες. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε. Καμιά φορά όταν έρχονται παιδιά και τους λέω για το ραδιόφωνο ή για την τηλεόραση, τους δείχνω την κασέτα. Πολλά παιδάκια δεν έχουν ξαναδεί κασέτα.
1: Κασετοφόνου.
2: Κασετοφόνου, ναι. Δεν έχουν δει ποτέ.
1: Ναι. Εμάς στο πανεπιστήμιο έρχονται συνήθως πολλά σχολεία, όπου επειδή το εργαστήριο που δουλεύω είναι λίγο έτσι... Πώς το λένε, έχει πολλά κουμπάκια και μηχανήματα αριστερά-δεξιά, οπότε είναι έτσι εντυπωσιακό για τα παιδιά. Και ένα κομμάτι που έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε λόγω της ύπαρξης ενός μεγάλου οπτικού ακουστικού αρχείου που έχουμε συλλέξει τα τελευταία κοντά 25 χρόνια στην περιοχή, είναι σε κασέτες, σε βίντεο κασέτες, σε κασέτες κασετοφόνου. Οπότε πολλές φορές τη VHS, ας πούμε, την κασέτα του βίντεο την αναγνωρίζουν περισσότεροι από όσοι αναγνωρίζουν την κασέτα του ήχου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, VHS έχουν δει όλα τα παιδιά, ας πούμε.
2: Και δεν ξέρω αν αυτά...
1: Είχαμε και εμείς τέτοιο. Αλλά κασέτα κασετοφόνου είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που καταλαβαίνουν.
2: Βινήλιο δεν ξέρω αν έχουν συναντήσει. Δίσκους βινηλίου.
1: Βινήλιο υπάρχει ακόμα, γιατί είναι, έχει περάσει πια στη σφαίρα του vintage και του συλλεκτικού. Οπότε το ξέρουνε.
2: Α, το ξέρουνε.
1: Ναι, ναι, οι τσιρικάδες μαζεύουν ακόμα βινήλια, αγοράζουν μεταχειρισμένα, δηλαδή υπάρχει ένας δώρος γύρω από το βινήλιο.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά κασέτα, κασετοφόν, νομίζω ότι είναι το πιο σπάνιο έτσι πράγμα, δηλαδή αυτό που θα αναγνωρίσουν λιγότερο από όλα τα άλλα μέσα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν όταν τους δώσουν μια κασέτα και ένα στυλό να βρουν έναν τρόπο να τα συνδυάσουν έτσι όπως κάναμε εμείς.
1: Αυτό πρέπει να το έχει ζήσει.
0: Να το έχει ζήσει.
2: Θα πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη που θέλω εγώ.
0: Νομίζω ότι αν δεν έχουμε κάποιο βήμα ακόμα, νομίζω φτάσαμε.
2: Γιατί... Ωραία.
0: Είναι από τα αγαπημένα της θέματα η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ωραία, ωραία. Είδαμε το παρελθόν, αλλά...
0: Είμαστε σήμερα.
2: Ναι, πρέπει να δούμε
1: πού
2: λίγο...
1: Πού είμαστε τώρα, λοιπόν.
2: Ναι, πού είμαστε τώρα.
0: Φοβάσαι, Αλέξανδρο, ότι θα καταργηθούν οι ψηφιακοί δημιουργοί, όπως ας πούμε έντονα συζητήθηκε?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Εσένα δηλαδή θα σου πάρει τη δουλειά σου ένα ανδροειδές ή γυναικοειδές, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Λογισμικό θα είναι, Ειρήνη, δεν θα είναι ανδροειδές.
2: Ούτως ή άλλως... Το λένε ανδροειδές, εγώ φταίω.
1: Νομίζω ότι το ίδιο έτσι ζήτημα, ηθικό άγχος και όλα αυτά τα είχαμε και με τις προηγούμενες επαναστάσεις. Δηλαδή ξαφνικά, ας πούμε, όταν μπορούσε να γράψει φτύνιναν, ας πούμε, κάμερες και τα λοιπά, ή μπορούσε να κάνεις μια παραγωγή, ένα demo από ένα μουσικό κομμάτι, ας πούμε, σπίτι σου. Εξαφανίστηκαν οι χολύπτες? Δεν εξαφανίστηκαν. Μπορεί να άλλαξε ο τρόπος δουλειάς, μπορεί να κλείσανε. Σαφώς μειωθήκανε τα μεγάλα στούντιο, αλλά η τέχνη επιβίωσε. Δηλαδή μπορεί να μην γίνεται πια η τέχνη μέσα σε ένα μεγάλο κυριλέ στούντιο που κόστιζε, ας πούμε, νη λεφτά την ώρα, αλλά η ίδια μορφή τέχνης να υλοποιείται σε ένα υπόγειο με ένα φτηνότερο μικρόφωνο, με ένα, και όλα να μιξάρονται πια στον υπολογιστή. Τέχνη επιβίωση. Οι χολύπτες εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα και θα υπάρχουν για αρκετό καιρό. Ότι μπορεί να είναι λιγότεροι, μπορεί όντως να είναι λιγότεροι, αλλά ταυτόχρονα η τεχνολογία πάντα αφαιρεί και δημιουργεί και καινούργιες ειδικότητες. Δηλαδή εννοώ αυτό που μπορεί να χάθηκε διότι μπήκε ένα μηχάνημα στη θέση του, πιθανότατα δίνει μια θέση εργασίας σε έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει ωστόσο να προγραμματίσει το μηχάνημα ή να το ελέγξει με κάποιον άλλο τρόπο. Οπότε στο σήμερα, ας πούμε, τι μπορείς να κάνεις σήμερα? Καταρχήν, από τι αποτελείται, να το δούμε λίγο πιο γενικά, από τι αποτελείται μια ταινία? Μια ταινία αποτελείται από πλάνα τα οποία έχουν μέσα εικόνες και έχουμε και κάποιους ηθοποιούς οι οποίοι μιλάνε και έχει και κάποια μουσική, έτσι πολύ χοντροκομμένα, ας πούμε. Αυτό είναι μια ταινία. Τι μπορώ από αυτά σήμερα να τα αντικαταστήσω με κάποιον υπολογιστή ή με κάτι άλλο? Σχεδόν τα πάντα. Δηλαδή νομίζω ότι και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, είναι ελάχιστα τα πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις με τη χρήση υπολογιστή. Δηλαδή, ας πούμε, τα σκηνικά. Τα σκηνικά έχουν καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, με τις τεχνικές του blue και του green screen που εξαφανίζανε, και αντί να έχεις πραγματικά σκηνικά, είχες 3D σκηνικά και αυτά και τέτοια. Έχουμε πια τη δυνατότητα, ας πούμε, των εικονικών ηθοποιών. Την είχαμε και παλιά, δηλαδή. Απλά τώρα είναι πολύ πιο ρεαλιστική. Ενώ καλά, εικονικούς ηθοποιούς, βέβαια, αν το σκεφτούμε πολύ καλά, είχαμε από το 1900 τόσο με τα πρώτα τις ταινίες του animation. Υπήρχε αυτό το ότι δεν υπήρχε ο ηθοποιός, δεν υπήρξε ποτέ ο Mickey Mouse. Ο Mickey Mouse δεν είχε ποτέ ένσημα, ας πούμε, δεν δούλεψε σαν ηθοποιός. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργήθηκε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν και φτιάξαν το Mickey Mouse. Τώρα πια μπορείς να κάνεις οτιδήποτε με ένα κινούμενο χαρακτήρα, ο οποίος πια δεν είναι 2D όπως ήταν τα παλιά σκίτσα, αλλά μπορεί να είναι 3D. Υπάρχουν πια μηχανές οι οποίες μπορείς να διαλέξεις έναν εικονικό ηθοποιό, να τον βάλεις το 3D του μοντέλο του και να του δώσεις και ένα κείμενο και να αρχίσει να παίζει. Να μιλάει, ας πούμε, και να πει αυτό το κείμενο. τα οποία υπάρχουν και πολλά χρόνια. Απλά τώρα όλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολύ πιο ρεαλιστικά. Οπότε εν ολίγης μπορείς να αντικαταστήσεις και να κάνεις μια ταινία με τελείως τεχνητά μέσα, χωρίς ηθοποιούς, χωρίς οπερατέρ, χωρίς οποιονδήποτε άλλο, ας πούμε, πέρα από αυτόν τον ψηφιακό δημιουργό. Μπορείς. Το θέμα είναι, θα κάτσει κάποιος να δει μια τέτοια ταινία, γιατί η ταινία ή το οποιοδήποτε έτσι προϊόν τέχνης δεν είναι απλά αυτό που βγαίνει στο τέλος. Είναι ένα άθροισμα εμπειριών μιας ολόκληρης ομάδας ανθρώπων. Οπότε, δηλαδή ο οπερατέρ, ο διευθυντής φωτογραφίας, ο σκηνοθέτης ή στη μουσική ο ενορχιστρωτής, η μουσική, ο τραγουδιστής, ο παραγωγός, όλοι αυτοί συνεισφέρουν ομαδικά σε αυτό το τελικό προϊόν. Άρα η ερώτηση για μένα είναι, μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή να δίνει τις τόσες διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε μια ταινία ή στην παραγωγή ενός κομματιού και να τη συνθέτει και να βγάλει κάτι καινούριο από αυτό.
0: Να φτιάξουμε τέχνη για τον άνθρωπο χωρίς τον άνθρωπο, δηλαδή. Δύσκολο, δεν είναι.
1: Ναι, και τελικά τι νόημα θα είχε. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Τελικά τι νόημα θα είχε αυτό.
1: Δηλαδή νομίζω ότι όλο αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό τη μορφή ενός πειράματος που έχουν συμβεί τέτοια πειράματα. Δηλαδή έχουν παρουσιαστεί και ταινίες που έχουν διαμορφωθεί, ας πούμε, από παλιότερα, πώς τη λέγανε, το πριν το AI, από νευρονικά νομίζω.
0: Νευρονικά δίκτυα.
1: Νευρονικά δίκτυα, ναι, που ήταν το προηγούμενο βήμα από το AI. Το θέμα είναι ότι έχει αυτό καλλιτεχνική αξία ή είναι απλά ένα πείραμα, αν δεν μπουν τελικά όλες αυτές οι γνώμες των ανθρώπων που παρτίζουν το συνεργείο.
0: Ναι, περισσότερο νομίζω η συζήτηση που γίνεται είναι σε ένα πλαίσιο ότι υπάρχουν διάφορα εργαλεία διαθέσιμα πλέον στο ευρύ κοινό που μπορούν να παράξουν εικόνες και μικρά βιντεάκια κτλ. Τώρα το επίπεδο του να έχουμε και ένα σενάριο και μια σκηνοθεσία, έτσι, όλος αυτός ο κόσμος που είναι μια ταινία, ίσως είμαστε λίγο μακριά. Θέλω να πω στον καθένα να δίνεται αυτή η δυνατότητα. Αλλά νομίζω ότι και αυτό το ακούω πολλές φορές να επαναλαμβάνεται στις έτσι, σοβαρές αναλύσεις που συναντάω, ότι είναι αυτό ακριβώς που είπες. Κάθε επανάσταση αλλάζει κάποια πράγματα, τεχνολογική επανάσταση, καταργεί κάποια, δημιουργεί κάποια καινούργια, αλλά ο άνθρωπος είναι αυτός που συνεχίζει να οδηγεί την άμαξα, ας πούμε, το όχημα.
2: Τη δουλειά όμως που κάνεις τώρα εσύ, τη βοηθάει?
1: Προφανώς και είναι και λίγο αφελές, ας πούμε, να μιλάμε τώρα για AI τη στιγμή που υπάρχουν εργαλεία που τα χρησιμοποιούμε χρόνια που κάνουν αντίστοιχες δουλειές και τα οποία χωρίς αυτά θα ήμασταν πολύ λιγότερο παραγωγικοί, ας πούμε, σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Οπότε, δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Ανακοινώθηκε, νομίζω, κάποια φάση πριν την εποχή της καραντίνας ή κάπου εκεί, ένα σύστημα το οποίο μπορούσε να ακούσει διάφορες ηχογραφίες ενός ανθρώπου και μετά μπορούσε να σου παράξει ομιλία με βάση αυτά που είχε μάθει. Οπότε μπορούσες σε ένα σύστημα μοντάζ, ας πούμε, ενώ είχε πει θα πάμε αύριο στην παραλία, να γράψω σε κείμενο θα πάμε σήμερα στην παραλία και να μου παράξει ένα ηχητικό απόσπασμα με την ίδια φωνή που έχει πει και όλα τα προηγούμενα. Αυτό, ας πούμε, ανακοινώθηκε πριν αρκετά χρόνια και είχε γίνει και ένα demo. Νομίζω ότι το είχε κάνει η Adobe κιόλας. Είχε και ένα demo με κάποιον, αν θυμάμαι καλά, Ιάπωνα, αλλά μπάσει τόσο μπορεί να μου φέρει. Πάντως θυμάμαι ότι έγινε αυτή η ιστορία. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για ένα εργαλείο speech σύνθεσης tool, εργαλείο σύνθεσης λόγου. Αυτό λοιπόν το εργαλείο για μένα σαν μοντέρ είναι πάρα πολύ βασικό, πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί έχει πει κάποιος μια λάθος πρόταση, μπορώ τσακ, γράφω πληκτρολογό, τη διορθώνω και παίρνω καινούριο ηχητικό, το βάζω επάνω και όλα καλά. Δεν χρειάζεται να ξαναγυριστεί δηλαδή η σκηνή ή να αλλάξει κάτι άλλο. Έχουμε εργαλεία τα οποία αναγνωρίζουν πράγματα μέσα στα πλάνα, δηλαδή ένα από τα, από τα μεγάλα προβλήματα στο μοντάζ δεν είναι τόσο το να φτιάξει την ταινία, το θέμα είναι να ταξινομήσεις, και ειδικά στη φόρμα του ντοκιμαντέρ που δουλεύω εγώ, είναι να ταξινομήσεις όλο αυτό το υλικό που έχεις. Δηλαδή μπορείς να έχεις υλικό, ας πούμε, 6 ετών από συνεντεύξεις που έχεις κάνει με διάφορους ανθρώπους για κάποιο θέμα. Όλο αυτό λοιπόν μπορεί να είναι 1500 κλιπάκια. Πώς θα τα βρεις? Ένα από τα πολύ ωραία εργαλεία που υπάρχουν, υπάρχει τουλάχιστον τελευταία τριετία, τετραετία, είναι ότι μπορείς τη στιγμή που τα εισάγω στο πρόγραμμα του μοντάζ να τρέξω μια ρουτίνα η οποία μου αναγνωρίζει πρόσωπα. Βρίσκει το πρώτο πρόσωπο του Δημήτρη, ας πούμε, που είναι στην ταινία, γράφω από κάτω αυτός είναι ο Δημήτρης. Και όπου ξαναβρει το Δημήτρη μου έχει προσθέσει ένα keyword ότι σε αυτό το πλάνο παίζει ο Δημήτρης. Αντίστοιχα, ενώ σκανάρει όλο το υλικό, μου βρίσκει τη Μαρία, τον Χρήστο και την Περσεφόνη. Οπότε μετά εγώ αυτό που ψάχνω, δεν χρειάζεται να ψάξω και να σκρολάρω σε σελίδες από πλάνα ολόκληρα και να πω δείξε μου όλα τα πλάνα της Μαρία. Αυτό, ας πούμε, για μένα είναι πάρα πολύ εύχριστο και δεν είναι και κάτι φοβερό, εννοώ δεν είναι κάτι και επίσης το οποίο μου αφαιρεί κομμάτι της δουλειάς, ίσα ίσα με διευκολύνει, γιατί μην ξεχνάμε το από την αρχή, η δουλειά των υπολογιστών δεν να δουλεύουμε για αυτούς, είναι να δουλεύουν αυτοί για μας. Υπάρχουν εργαλεία, ας πούμε, πια τα οποία μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να αφαιρέσω ή να τροποποιήσω το background, το πίσω μέρος από μια συνέντευξη για διάφορους λόγους, όχι απαραίτητα για να αλλοιώσω την πραγματικότητα, αλλά γιατί θέλω να φωτίσω καλύτερα, ας πούμε, τον άνθρωπο. Οπότε έχεις εργαλεία τα οποία του λες, τραβάς μια γραμμή και λες αυτός είναι ένας άνθρωπος και σου φτιάχνει ένα σκίτσο το οποίο ακολουθεί τον άνθρωπο και μπορώ να επεξεργαστώ ξεχωριστά τον background από τον άνθρωπο και να κάνω διαφορετικό, ας πούμε, να βελτιώσω το φωτισμό, για παράδειγμα, στο πρόσωπο. Υπάρχουν εργαλεία για να αναγνωρίζουν πια τα χαρακτηριστικά του προσώπου, ας πούμε μάτια, βλέφαρα, χείλη, πάνω χείλος, κάτω χείλος, μύτη, οι κομμάτια κάτω από τα μάτια, εκεί που κάνουμε τις περιβόητες σακούλες, οι κουρασμένοι άνθρωποι, και μπορείς όλα αυτά λοιπόν να τα αφαιρέσεις ή να τα ωρεοποιήσεις. Όλα αυτά είναι εργαλεία λοιπόν τα οποία βασίζονται σε ένα κομμάτι νοημοσύνης, τεχνητής νοημοσύνης ή σε κάποιους αλγόριθμους τέτοιου είδους, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα μου χαλάσει την, θα μου επηρεάσει μάλλον την καλλιτεχνική μου, την ιστορία που θα ήθελα να πω. Είναι εργαλεία πραγματικά τα οποία τα χρησιμοποιείς για να κάνεις τη δουλειά σου πιο γρήγορα. Αυτό ωστόσο, το ζήτημα το μείζον για μένα που μπαίνει αυτή τη στιγμή, είναι κατά πόσο αυτά τα εργαλεία αρχίζεις και τα χρησιμοποιείς για να αλλοιώσεις συνειδητά αυτό που αντιλαμβάνεται ο άλλος ως πραγματικότητα. Δεν είναι το ζήτημα αυτή τη στιγμή αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας καταστρέψει τη δουλειά. Το θέμα, το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα αξιοποιήσουμε ηθικά ή με κάποιο ηθικό πλαίσιο αυτές τα μεγάλα πλεονεκτήματα που μας δίνουν αυτά τα εργαλεία που βασίζονται τελικά στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αυτό το εργαλείο, ας πούμε, που συζητήσαμε πριν λίγο. Αύριο θα πάω στην παραλία και έχει κάνει λάθος και αύριο θα πάω στη Μόσχα. Εάν εγώ μπορώ να αλλοιώσω, ας πούμε, την πρόταση, ξέρω εγώ, ενός διάσημου προσώπου και να παράξω ένα ηχητικό αρχείο το οποίο αντί να λέει αύριο θα πάω στην παραλία, λέει αύριο θα πάω στη Μόσχα, ας πούμε, και είναι ενός πολιτικού ο οποίος πιθανότατα να έχει κάποια διαφορετική πολιτική άποψη σε σχέση με τη Μόσχα ή με οποιαδήποτε πολύ, μπορεί να το βάλεις να πει κάτι πολύ χειρότερο, ας πούμε. Αύριο θα κάνω πόλεμο, ας πούμε, στη Μόσχα. Αν μπορούσες, ας πούμε, αν έχεις πια τη δυνατότητα να παράξεις ένα ηχητικό αποτέλεσμα που να λέει με τη φωνή ενός αρχηγού κράτους, ο οποίος το λέει αύριο, ας πούμε, θα κάνω πόλεμο στην τάδε, εάν δεν μπορείς πια όχι απλώς να παράξεις ένα ηχητικό αρχείο, αλλά να παράξεις ένα βίντεο αρχείο από κάποιον χαρακτήρα τρισδιάστατο που έχει τη μορφή ενός αρχηγού κράτους, ο οποίος όχι απλώς το λέει, αλλά το λέει με εικόνα. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό, ακόμα και μετά από ένα μήνα να αποδειχθεί ότι είναι πλαστό, ας πούμε, ή ότι δεν είναι γνήσιο, μέσα σε ένα μήνα με όλες αυτές τις πλατφόρμες που έχουμε, φανταστείτε τι κακό μπορεί να έχει γίνει.
2: Δεν θα προλάβουμε να διαπιστώσουμε ότι ήταν πλαστό, μάλλον.
1: Νομίζω δεν θα προλάβουμε, ναι.
0: Άρα δεν μπορούμε να πιστεύουμε πια τα μάτια μας και τα αυτιά μας, Αλέξανδρε. Αυτό ακούγεται τρομακτικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί συνήθως λέμε οι άνθρωποι, αν δεν το δω με τα μάτια μου, ας πούμε, αν δεν το ακούσω ο ίδιος, δεν πείθομαι. Εδώ τώρα μιλάμε για περιεχόμενο το οποίο θα το δεις, θα το ακούσεις.
1: Θα το δεις και θα είναι αυτός.
0: Αλλά, ναι,
1: και δεν θα το δεις.
0: Και όμως δεν θα το έχει πει ποτέ.
1: Ναι, και δεν θα το έχει πει ποτέ. Οπότε το ζήτημα για μένα της τεχνητής νοημοσύνης και των εργαλείων βασικά αυτών είναι το πώς, ποια ηθικά όρια θα βάλουμε βασικά στη χρήση του. Όπως νομίζω ότι αυτό ισχύει και για τα, πέρα από το κομμάτι των οπτικοακουστικών, το ίδιο ζήτημα, νομίζω το ίδιο ζήτημα τίθεται και γενικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή πώς θα το περιορίσεις αυτό ή σε ποιο ηθικό πλαίσιο θα το βάλεις να λειτουργήσει, ας πούμε. Αυτό είναι ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι προγραμματιστές επίσης, οι σχεδιάστες εφαρμογών.
2: Είναι και ζήτημα εκπαίδευσης όμως όλων μας.
1: Είναι το ζήτημα της εκπαίδευσης, το δικό μας πρέπει να είναι πια μάλλον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσης που έπρεπε να ξεκινάει για μένα από το σχολείο, είναι πια το τι είναι αληθινό.
0: Πρέπει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα καινούρια πάνω στην ερμηνεία αυτών που έρχονται σε εμάς, που λαμβάνουμε από τους αισθητήρες, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να έχεις την άκρη του μυαλού σου ότι μπορεί να το βλέπεις, αλλά εντάξει, δεν απαραίτητο ότι είναι αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Κάποτε ήταν αληθινό εάν το άκουγες στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν αληθινό εφόσον το έδειξε η τηλεόραση. Μα το έδειξε η τηλεόραση. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, μου έλεγε η γιαγιά μου, άμα το είδα στην τηλεόραση αυτό, άρα είναι αληθινό. Τώρα πια θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τελικά τι είναι αληθινό και πώς μπορείς να διασταυρώνεις αυτό που βλέπεις στην οθόνη του υπολογιστή σου ότι είναι αληθινό. Είχε γίνει μια ολόκληρη κουβέντα με το πώς να διασταυρώνεις πηγές στο διαδίκτυο.
0: Και αυτό τεράστιο θέμα.
1: Τεράστιο θέμα, το οποίο φαντάζομαι ότι αυτό τώρα ήταν μόνο για να μπορείς να δεις την ιστοσελίδα αυτή, τι είναι, τι έχει, τι τέτοιο, που είναι μια σειρά από πράγματα που πρέπει να τα λάβεις υπόψη σου. Τώρα φαντάζομαι ότι πρέπει να αρχίσουμε να αφισβητούμε το παραμικρό βιντεάκι που βλέπεις, ας πούμε, εκεί που σκρολάρεις στο κινητό και γυρνάς και σκάνε βιντεάκια των 15 δευτερολέπτων. Τελικά τι από αυτά είναι αληθινά?
0: Νομίζω βάζει μια δυσκολία αυτό, αλλά κάποιο τρόπο θα βρούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ελπίζω τουλάχιστον.
1: Κοίτα, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, στατιστικά δεν θα πάει καλά. Δηλαδή το έχουν πει όλες οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας, το έχουν κλείσει το θέμα αυτό, ότι στατιστικά δεν θα πάει καλά. Δηλαδή αυτό το περιβόητο Skynet από το δίκτυο Skynet που χρησιμοποιήσαν στο σενάριο του εξολοθρευτή, είναι πάρα πολύ, βλέπεις πάρα πολλά πράγματα να αρχίζουν να σου θυμίζουν κομμάτια αυτής της ταινίας πια.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και γι' αυτό και υπάρχει ακόμα, αν ρωτήσουμε, ας πούμε, επειδή έχω παίξει ελάχιστα με αυτό το chat GPT, με διάφορες έτσι ερωτήσεις, ας πούμε, το ίδιο σου απαντάει ότι ξέρεις τι, γνωρίζω μόνο ότι έχει εισαχθεί στο σύστημά μου, δεν έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο.
2: Εντάξει, λύνεται και αυτό τώρα.
0: Ναι, κάποιες μεταγενέστερες εκδόσεις έχουν.
1: Η ερώτηση είναι, θες να του δώσεις πρόσβαση στο διαδίκτυο?
2: Και η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι θα βρει τα πάντα σωστά.
0: Ναι, και οι επόμενες εκδόσεις που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ας πούμε, ή άλλα εργαλεία που προσπαθούν, ας πούμε, να σου πούνε τις πηγές και σε ποιες ιστοσελίδες, ή το χρησιμοποιούμε πλέον, χρησιμοποιούμε τέτοια εργαλεία με τις μηχανές αναζήτησης, όπως κάνει η Microsoft με το Bing. Ναι, ορισμένες φορές οι πηγές είναι, νομίζω, εκεί υστερεί πολύ στο να σε πείσει. Εντάξει, όμως είναι και στα πρώτα του βήματα. Δεν ξέρω πόσο περιθώριο υπάρχει για βελτίωση. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
2: Γενικώς πρέπει να αναπτύξουμε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, περισσότερη κριτική σκέψη.
1: Αυτό είναι το μοναδικό σίγουρο. Και είναι, νομίζω, αυτό που λείπει.
0: Δηλαδή, είναι τόση πολλή η πληροφορία που φτάνει σε εμάς, περισσότερη από ποτέ. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι κάτι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς, να μπορέσεις να το αντιμετωπίσεις, να το φιλτράρεις και να σκεφτείς στο τι από αυτά πιστεύω, τι αξίζει, τι δεν αξίζει να κρατήσω κτλ. Είναι δύσκολο νομίζω αυτό όλο.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι κάναμε μια μεγάλη κουβέντα με τον Αλέξανδρο. Είναι ανεξάντλητος εξάλλου. Μπορεί εδώ να μας μιλάει για ώρες. Είναι και ένα αντικείμενο που του αρέσει. Έκανες τελικά το χόμπι σου επάγγελμα?
1: Όχι, εξακολουθώ να κάνω το χόμπι μου, απλά πληρώνομαι γι' αυτό.
2: Ωραία απάντηση.
0: Είδα ποτέ σαν επάγγελμα.
1: Νομίζω ναι, δεν το έχω δει ποτέ σαν επάγγελμα δηλαδή. Και γι' αυτό και δυσκολεύομαι να εξηγήσω τι κάνω. Δηλαδή, όταν τι κάνεις, λέω παιδιά, είμαι ο Αλέξανδρος.
0: Και κάνω αυτό που μου αρέσει.
1: Και κάνω αυτό που μου αρέσει, ναι. Είναι σημαντικό και αυτό, δηλαδή, και
2: από τα πιο βασικά.
1: Αυτό, αν θες, είναι και το μεγάλο πρόβλημα με την επαφή που βλέπω τώρα με τα παιδιά του λυκείου, ότι δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Και η απάντηση είναι, παιδιά, ψυχραιμία. Βρείτε κάτι που να σας αρέσει, πηγαίνετε εκεί και κάποια στιγμή μπορεί να καταλήξει αυτό και σε κάποιο επάγγελμα. Μπορεί και να μην καταλήξει και να κάνεις ένα επάγγελμα άλλου τύπου. Αλλά το σημαντικό είναι να κάνεις κάτι που σου αρέσει.
0: Το να βρεις αυτό που σου αρέσει, αυτό που αγαπάς, είναι σπουδαίο, είναι γεγονός αυτό. Νομίζω ό,τι άλλο και να πούμε δεν μπορεί να το επισκιάσει αυτό. Γιατί τελικά επηρεάζει πάρα πολύ την ποιότητα της ζωής μας. Αν ασχολούμαστε με πράγματα που δεν μας αρέσουν, όπως και να το κάνεις, αυτό μας επηρεάζει.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα που είχαμε και να ευχαριστήσουμε και όλους όσοι μας ακούν ή μας άκουσαν.
1: Ή θα μας ακούσουν.
2: Σωστό.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast. Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν

στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2990.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά.

0: Παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, έστω και καθυστερημένη λόγω της ροής του προγράμματος. Εδώ θα είμαστε όπως και κάθε μέρα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Ο πλανήτης σε ρυθμούς Μουντιάλ. Έτσι, με ποδόσφαιρο ξεκινάμε. Γιατί για τα υπόλοιπα μην νομίζετε ότι έχουμε και κάποιες θετικές εξελίξεις. Έχουμε τα γνωστά. Πηγενέλα του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος μας λέει πάλι ότι ο πόλεμος με το Ιράν τελείωσε. Δεν νομίζω να έχουν την ίδια γνώμη πάντως οι Ιρανοί. Έχουμε και τα δικά μας, τα προεκλογικά, έχοντας εισέλθει σε μια παραταμένη προεκλογική περίοδο. Στα καθημερινά μας, η ακρίβεια καλπάζει. Και τα όποια εισοδήματα εξανεμίζονται σε χρόνο ρεκόρ. Σήμερα είναι μια ωραία μέρα για τους μαθητές των λυκείων, διότι τελειώνουν οι προαγωγικές εξετάσεις. Την ερχόμενη Δευτέρα ολοκληρώνονται και οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της Επικράτειας, και τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Επί της ουσίας από σήμερα το έχουμε κλείσει. Τη Δευτέρα θα πούμε απλά άντε γεια. Οπότε υπάρχει και μια ομάδα Ελλήνων πολιτών μικρών στην ηλικία που μπαίνουν σε μια περίοδο που χαίρονται πάρα πολύ, γιατί ξεκινούν οι καλοκαιρινές διακοπές τους. Εδώ τώρα στα της Χίου να σας πούμε ότι έχουμε το νόμο ξανά για την αδειοδότηση των τοπικών τηλεοράσεων. Τα διαβάζετε και στο αλήθεια.gr. Εκτενής αναφορά έκανε και ο Γιάννης Τσούμας το πρωί στην εκπομπή Καλημέρα Χίος. Είχαμε και την παρέμβαση του Σταύρου Μιχαηλίδη. Τώρα θα μου πείτε πόσο σοβαρά να τα λάβουμε υπόψη όλα αυτά. Αν θέλουν να τα υλοποιήσουν αυτά που ψήφισαν και δεν το κάνουν μόνο για να καλύψουν προεκλογικές σκοπιμότητες, τότε πολλά περιφερειακά μέσα ενημέρωσης οδηγούνται σε λουκέτο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Να σας πούμε ότι έχουμε συνέχεια του θέματος του Δημοτικού Κήπου, διότι δίνει εξηγήσεις τουλάχιστον για τα πεπραγμένα της δικής του θητείας στην Δημοτική Αρχή, ο Σταμάτης Κάρματζης. Έχουμε παρέμβαση και της Ελμεχίου για τον αποκλεισμό μαθητών από το Μουσικό Σχολείο, ελλείψη αιθουσών. Χθες φιλοξενούσαμε τον Διευθυντή του Σχολείου, σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον Πρόεδρο της Ελμέ, τον Μενέλαο Τομικέδη. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα έχουμε τη μεγάλη αιμοδοσία που είναι σε εξέλιξη στο Ομήριο. Εσείς που μας ακούτε να πάτε, εφόσον μπορείτε, να αιμοδοτήσετε στο Ομήριο και να το κάνετε. Έχουμε μια καλή είδηση που αφορά το χωριό των Πατρικών, διότι είναι ανάμεσα στα 5 χωριά της χώρας μας που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε μια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για τα καλύτερα τουριστικά χωριά του 2026. Ενώ να σας πούμε ότι σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς θα φιλοξενήσουμε και την γνωστή ηθοποιό, τη Μέρη Βιδάλη, η οποία θα μας μιλήσει για την παράσταση που θα δούμε και στη Χίο την Κυριακή. Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, μια θεατρική παραγωγή που παρουσιάζεται για 10 συνεχόμενα έτη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
1: Για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άννης σε Βοτανικό και Ρούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιερά Οδός και η Πέτρου Ράλη στο ύψος της Αγίας Άννης. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Σχιστού. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος του Ρέντι και του Εγάλεο. Την ύπαρξη ενός σχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου επιβεβαιώνουν οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν, πρόκειται για ένα σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει άρση των κυρώσεων, απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν, τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο και αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Τα Ιρανικά μέσα αναφέρουν επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση της οικονομίας του Ιράν, ενώ οι τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει να αφορούν πυρηνικά και οικονομικά ζητήματα, χωρίς να συζητηθεί το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Διευκρινίζεται ότι το σχέδιο θα πρέπει να οριστικοποιηθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα. Ο ιστότοπος Άξιος και το CNN μετέδωσαν ότι η γεφύρωση των βασικών διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης επετεύχθη χάρη στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με διαμεσολαβητή το Κατάρ. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν την τελευταία ώρα πτώση άνω του 4%. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 83,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση 4,7%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 86,5 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη τους και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στα αμερικανικά σχέδια περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η μείωση του αριθμού των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-15 από περίπου 150%, καθώς και η μείωση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας από τα 26 στα 15. Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω ότι στην περίοδο της κρίσης έχει εισέλθει σε μια τροχιά σταθερής ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε podcast. Πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στις αγορές και η αποφυγή λαϊκίστικων πολιτικών αποτέλεσαν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη σταθερή πορεία της οικονομίας. Υπογραμμίζει ότι θα επιδιώξει τρίτη κυβερνητική θητεία επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να ολοκληρωθεί, αλλά και επειδή θα ήθελε να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές που υλοποιεί θα είναι μη αναστρέψιμες. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα, αλλά και η δημιουργία των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλλοντας υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση των διαδικασιών ασύλου. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα Πεύκα Θεσσαλονίκης για σειρά τροχονομικών παραβάσεων. Οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή όπου το όριο είναι 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση, το όχημά του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ήταν και ανασφάλιστο.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στο παγκόσμιο κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ των Κινιώνες και Χιμένεθ επικράτησαν της Νοτιού Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1. Την ήττα με 19-13 από την Προρέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε περάσει ξανά από τον πάγκο των Μερένχες το 2010.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιά στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίος 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα...
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, ο οποίος, όπως είπε, έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη καμία απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις. Στο παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης όταν πυροσβεστικό αεροπλάνο, επιστρέφοντας από τακτική περιπολία πάνω από το νησί της Λέσβουκ, κατά την προσγείωση αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα. Ο χειριστής του κατάφερε τελικά να το σταματήσει, ενώ το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Πάντως ο χειριστής βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για προληπτικούς λόγους. Συγκέντρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου πραγματοποίησαν γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Χίου. Ο λόγος να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24, ελείψη αιθουσών διεκδικώντας την αναβάθμιση του σχολείου. Την παντελή απουσία ειδικής πρόβλεψης για τον περιφερειακό τύπο των νησιωτικών περιοχών στο νομοσχέδιο αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εύρη εκπομπής, ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις, στυλίτευσε χθες ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης από το Βήμα της Βουλής. Κατέληξε χθες το πρωί στο νοσοκομείο της Χίου, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα της Πέμπτης 39χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Άγνωστο για ποιο λόγο σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε θανάσιμα τον 39χρονο στην κοιλιά. Ο Δημοτικός Κήπος είναι ένα από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας στελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος. Είναι ντροπή για τυχείο η εικόνα του Δημοτικού Κήπου να παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το σχόλιο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Την άποψη ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το δημόσιο κταίο εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Η αλήθεια των αριθμών μόνο θετική δεν είναι αυτή τη στιγμή για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφού όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Γιώργος Πλακοτάρης, είμαστε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις εντάξεις έργων σε σύνολο 13 περιφερειών στη χώρα, στην 7η θέση όσον αφορά τη συμβασιοποίηση τους, όμως στην απορρόφηση κονδυλίων που είναι βασικό ζητούμενο είμαστε στη 13η και τελευταία θέση. Δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται με το αστικό κτέλ και οι συνταξιούχοι της Κίου, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Παραβλέποντας όμως το γεγονός ότι το αστικό κτέλ Χίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί από τους ίδιους, έχει πολύ σύντομη ημερομηνία λήξης. Αύριο Σάββατο 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στην τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, της Μαράγδα Πάπα Στυλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Κάστρου, Οδή, Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μινιώτη, Θεοτοκά, Νεγρεμπότη και Ορθομένους. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση Χίος με το βλέμμα των περιηγητών, αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού μας από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των Πατρικών Δημήτρης Λάρδας ανακοινώνει ότι τα Πατρικά επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Village 2026. Το βιβλιοπωλείο ΑΠΗ παρουσιάζει τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και το βιβλίο του Social Media «Η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι» σήμερα 5, 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠΗ, μαγαζιωτής στις 5. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλη του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα δοθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ανοίγει τις πύλες του στοιχείου το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 το Σαββατοκύριακο με θέμα «Βότανα, δώρα της χιακής γης». Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η κωμωδία των Γιαλαμά Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο Σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα την Κυριακή και τη Δευτέρα 9 το βράδυ στην αίθουσα κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα Ποίηση Σύστρο και εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 49%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 81%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος. Όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
2: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω? Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
1: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Επιστρέψαμε και πάμε να μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση, η οποία παρουσιάζεται για 10 χρόνια τώρα. Και δεν είναι άλλη από την θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, την οποία θα μπορέσουμε να δούμε στα Ψαρά και στη Χίο αυτές τις ημέρες, με πρωταγωνίστρια την σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Κυρία Βιδάλη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ στα Ψαρά, ακούω τη φύση γύρω μου και αύριο στοιχεία την οποία υπεραγαπώ.
0: Κυρία Βιδάλη, πώς μπορεί να αντέξει ένα θεατρικό έργο 10 χρόνια στη σκηνή και να παρουσιάζεται στο κοινό? Τώρα κάνετε και περιοδεία, έτσι, πηγαίνετε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Ναι, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει παίχθει και στη Βιέννη και 3 χρόνια στην Αθήνα στο θέατρο μου, το διάχρονο θέατρο. Δεν είναι το έργο που ταξιδεύει 10 χρόνια, αυτό είναι δέκατος. Είναι η ιστορία της Λέλας Καραγιάννη που όσο ζω θα ακούγεται, γιατί ο συγγραφέας, ο Γιώργος Αλφαρσοδούλου, μου έχει δώσει αποκλειστικά τα δικαιώματα ισόβια. Και λέω ισόβια γιατί δεν έχει ηλικία η Λέλα. Η Λέλα έρχεται από το παρελθόν, έρχεται από το 1944 που τη σκοτώσαν οι Γερμανοί και διηγείται την ιστορία της, άρα μπορεί να το παίξει ένα κορίτσι 20 χρονών αλλά και μια γυναίκα μεγάλη. Το θέμα είναι ότι η ιστορία της είναι συγκλονιστική, γιατί αρχίζει από τα 14 της χρόνια μέχρι τη μέρα που κλείνει τα μάτια της, μάλλον που τη σκοτώνει η Γερμανία φυσικά. Ο κόσμος παρακολουθεί πραγματικά με κομμένη την ανάσα όλη την ιστορία, γιατί κάθε ζωή έχει σημασία και είναι σημαντική, αλλά της Λέλας ήταν συγκλονιστική.
0: Να. Είναι ένας μονόλογος, έτσι.
1: Ναι, μονόλογος είναι.
0: Ποια η πρόκληση? Ναι. Ποια η πρόκληση για την ηθοποιό όταν είναι πάνω στη σκηνή, μόνη της και κάτω το κοινό, να μπορέσει να έχει συνεχώς στραμμένο το ενδιαφέρον του, την προσοχή του στην ιστορία που αφηγείστε?
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή για μένα, γιατί είμαι από τους ηθοποιούς που παίρνω δύναμη, αλλά και δυναμώνω και υποκριτικά από τους συναδέλφους μου. Μου αρέσει να βλέπω τον συνάδελφο στα μάτια και να συνυπάρχω μαζί του και να συμπράττω. Αλλά όταν τέλειωσε η Λέλα, ο κόσμος μου είπε ότι δεν βλέπει ένα, αλλά 15 πρόσωπα. Και όταν το δείτε θα καταλάβετε τι εννοούν, και από ένα σημείο και έπειτα το κατάλαβα κι εγώ. Ότι δεν κουράζει ακριβώς γιατί αλλάζει πρόσωπα συνέχεια και μιλάει, αλλά και κάνει άλλα πρόσωπα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν κουράζει πια και δεν το φοβάμαι πια.
0: Πάντως δεν είναι η πρώτη ηρωίδα από την περίοδο αυτή που ενσαρκώνεται. Ναι, σας θυμάμαι δηλαδή και ήταν και από τις πρώτες σας κινηματογραφικές ταινίες, αν δεν κάνω λάθος, 17 σφαίρες για έναν άγγελο.
1: Ναι, ήταν η τέταρτη. Έκανα την Ιρό Κωνσταντοπούλου. Η Ρο Κωνσταντοπούλου συγκατοίκησε, ας το πούμε σε εισαγωγικά, συμφυλακίστηκε μαζί με την Λέλα Καραγιάννη στο ίδιο κελί για λίγες μέρες πριν την εκτέλεσή τους. Στην ταινία τη Λέλα Καραγιάννη την έπαιζε η Όλγα Πολίτου. Τώρα εγώ παίζω τη ζωή της Λέλας Καραγιάννη και μέσα σε αυτή τη ζωή και στην παράσταση εμφανίζεται και η Ρο Κωνσταντοπούλου.
0: Τα μηνύματα από αυτήν την παράσταση, η οποία αφηγείται γεγονότα πολλών δεκαετιών πριν, πόσο επίκαιρα είναι σε σχέση με αυτό που ζούμε σήμερα?
1: Έχετε δίκιο. Είναι πάντα επίκαιρα και ελπίζω να μην γίνουν και ρεαλιστικά ποτέ, γιατί είμαστε πολύ τυχεροί που εμείς δεν έχουμε ζήσει πολέμους. Όμως επειδή έχω εξαρκώσει και στο θέατρο και την Μπουμπουλίνα και στην κινηματογράφο πρόσφατα στον Καποδίστρια την Μαντώ Μαυρογένους, θεωρώ ότι σε κρίση, σε πόλεμο, σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση, οι Έλληνες θα ξανασηκώσουν ανάστημα και θα ξαναυπάρξουν μπουλίνες. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στα Ψαρά και είμαι πολύ συγκινημένη. Ήταν ένας τόπος ιερός και είναι ένας τόπος ιερός για μένα. Βλέποντας μια χούφτα ανθρώπους, γιατί είναι σαν να βλέπουμε μπροστά μας την Μαύρη Ράχη, να προβούν σε τέτοιο διάβημα για την ελευθερία, για να γίνουν παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Και θέλω να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού με στέλνει σε αυτά τα νησιά Μετά βέβαια από δική μου προτροπή έτοιμα. Γιατί το έτοιμά μου ήταν να απεχθεί σε παραμεθόριες περιοχές για να δουν η νεολαία πιο πολύ, τα παιδιά, πόσο σημαντικό είναι να στέκεσαι μπροστά και σε απόσπασμα για τις ιδέες σου, για την πατρίδα σου, για τη θρησκεία.
0: Σήμερα λοιπόν στο Ψαράκι την Κυριακή στις 9 το βράδυ στοιχείο, στο θέατρο Καστρομινά, ναι. Έτσι.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο συλλόγους που σταθήκανε στο πλευρό μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχα καμία επαφή, τίποτα με το Δήμο. Είχα στείλει αιτήσεις πριν 2 χρόνια, ούτε καν μου απάντησαν. Γι' αυτό τώρα που είχα τη δυνατότητα να το παίξω δωρεάν για τον κόσμο, γιατί είναι με ελεύθερη είσοδο, αυτό που χορηγεί το Υπουργείο. Δεν απευθύνθηκα στο Δήμο, αυτό δεν τον ενδιαφέρει πριν 2 χρόνια. Απευθύνθηκα σε συλλόγους που έχετε πολύ αξιόλογους και στην αγαπημένη μου συμμαθήτρια, τη Μαρκέλα την Καλεμασιά. Είμαστε συμμαθήτρια στο Πίρς Κόλετζ.
0: Μάλιστα. Η σχέση με τυχείο προϋπήρχε όμως, έτσι. Έχετε έρθει και για άλλες θεατρικές.
1: Έχω παίξει 3-4 φορές με δικό μου θείασο όταν ήμουν πολύ νέα, αλλά τελευταία φορά που ήρθα στην Χίο και κάπως την ευχαριστήκαμε μαζί με τον Κώστα τον Αζόγλου και άλλους συναδέλφους, είναι όταν μας είχε στείλει του Υπουργείου Πολιτισμού να παίξουμε στο αρχαίο θέατρο της Εφέσου, τη Φέδρα του Ρακίνα. Και περάσαμε από τη Χίο και μείναμε στη Χίο για να πάμε στο Δυσμένα.
0: Μάλιστα, ήταν το πέρασμα λοιπόν εδώ.
1: Το πέρασμα, ναι, αλλά η Χίο είναι πανέμορφη ούτως ή άλλως.
0: Ωραία, σας περιμένουμε. Σήμερα απολαμβάνετε τα ψαράκια. Τα ψαράκια, οι ψαριανοί απολαμβάνουν εσάς. Και την Κυριακή.
1: Κυριακή σε εσάς στο Καστρομινά και Δευτέρα στις Σινούσες.
0: Ωραία. Ωραία, θα κάνετε όλο το διάπλο εδώ.
1: Ναι,
0: να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Μέρη Βιδάλη, την οποία θα απολαύσουμε στη θεατρική σκηνή, στο Καστρομινά, στην Κυριακή, εμείς εδώ στην Χίο, στις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο η παράσταση. Θα παρουσιάσει την θεατρική παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, που έχει μια πορεία 10 χρόνων και μάλιστα έχει τιμηθεί και με το πρώτο βραβείο ερμηνείας η κυρία Βιτάλη. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε για να συζητήσουμε για θέματα παιδείας, ειδικότερα για το μουσικό σχολείο θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, τον Μενέλαο Μικέδη.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Επόμενο θέμα στη σημερινή ατζέντα, το Μουσικό Σχολείο Χίου. Χθες συζητήσαμε και με τον διευθυντή του σχολείου, τον Τάσο τον Κουτσοδόντη. Η αλήθεια είναι πως χρόνια τώρα έχουμε δει ζητήματα τα οποία κρούν τον κόδωνα ότι πρέπει να γίνει κάτι με τον σχεδιασμό μιας ενός νέου διδακτηρίου για να στεγαστεί το μουσικό σχολείο. Με δεδομένο ότι έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός, έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια των μαθητών στο γυμνάσιο, στο μουσικό γυμνάσιο και στις ηλικιακές τάξεις, ήταν κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα φτάναμε κάποια στιγμή τα επίπεδα κορεσμού που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Με τον διευθυντή του σχολείου να αναφέρει χθες ότι το επόμενο σχολικό έτος θα πρέπει να λειτουργήσουν μόνο ένα τμήμα στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι. Μπορούν να γίνουν κάποιες εμβαλωματικού τύπου παρεμβάσεις, να μπουν κάποια προκάτ, αυτό θα φανεί στην πορεία. Φαίνεται όμως ότι και εκεί τα περιθώρια είναι ελάχιστα. Για το συγκεκριμένο θέμα, είχαμε και μια παρέμβαση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ενώ σήμερα έχουμε και μια παρέμβαση της ΕΛΜΕΤ, της Ένωσης των Καθηγητών, που ζητάει επί της ουσίας από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και από το Δήμο Χίου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δουν το ζήτημα που έχει να κάνει με την κατασκευή ενός νέου κτηρίου στο οποίο θα μπορέσει να στεγαστεί το μουσικό σχολείο. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, τον Μενέλαο Μικέδη, για να μας τα εξηγήσει καλύτερα.

0: Καλή σας μέρα, κύριε Μικέδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με το μουσικό?
1: Στο μουσικό τα πράγματα είναι δύσκολα. Έφτασε, όπως λέμε, ο κόμπος στο χτένι. Οι συνάδελφοι, για την απόφαση συλλόγου, αυτό πρέπει να το γνωρίζετε, είδαν ότι δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα το σχολείο. Βέβαια και ο διευθυντής το ίδιο πράγμα είχε εισηγηθεί. Έχουμε λοιπόν εισήγηση από το διευθυντή του σχολείου και από το Σύλλογο των Δασκόντων, που είναι το μαζικό όργανο ενός σχολείου. Mm-hmm. Το οποίο αποφασίσανε φέτος να κάνουν ένα τμήμα, βλέποντας ότι δεν αντέχει το σχολείο. Από την άλλη, έχουμε τους γονείς των μαθητών της πρώτης γυμνασίου που θα ήθελαν να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο σχολείο για τους λόγους που προαναφέρατε. Όλοι γνωρίζουμε τι δουλειά κάνει το μουσικό. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχει το χτεριακό το πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Εμείς θα επιμείνουμε σε δύο. Τέλος πάντων, σε δύο σημεία. Πρώτον, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα φέτος. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να μπουν τα παιδιά και να δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα. Mm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει και η ισορροπία. Όταν λέμε ισορροπία, στην ΕΛΜΕ τι εννοούμε? Ότι όλα τα γυμνάσια, ανεξάρτητα από το μουσικό σχολείο, θα θέλαμε να έχουν τρία τμήματα. Δηλαδή, να μην χάσει κάποιο σχολείο γυμνάσιο τμήμα για να δημιουργηθεί το τμήμα του μουσικού. Αλλά θα θέλαμε αυτή την ισορροπία, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσει το δεύτερο τμήμα, ζητώντας να μπει κάποιο προκάτ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σε αυτή την περίπτωση το προκάτ είναι μια λύση, γιατί το δεύτερο μας βήμα είναι να προσχωρήσουμε τη δημιουργία ενός μουσικού σχολείου. Ξέρετε, τα μουσικά σχολεία είναι μαζί με τα ειδικά σχολεία και τα καλλιτεχνικά. Mm. Και αυτά δεν είναι να προκηρυχθεί το ΕΣΠΑ για αυτά, είναι πάντοτε το ΕΣΠΑ ανοιχτό. Δηλαδή, ναι, μπορεί να γίνει ένα mm-hmm. τέτοιο, αρκεί να βρεθεί χώρος. Άρα εμάς στο δεύτερο σημείο είναι αυτό, να βρεθεί ένας χώρος, να το κυνηγήσουμε και να το προχωρήσουμε στην περιφέρεια, στο Δήμο, όπου χρειάζεται, για να λυθεί το πρόβλημα μακροπρόθεσμα.
0: Υπάρχουν υποψήφιοι χώροι? Γιατί στο παρελθόν είχε γίνει μια συζήτηση για έναν οικοπαδικό χώρο της Μητρόπολης κοντά στον Αγιάννη τον Πρόδρομο.
1: Εντάξει, θα δούμε τι υπάρχει, θα δούμε τι είναι εφικτό. Όμως εμάς μας ενδιαφέρει να δικαιωθούν και οι συναδελφοί, αλλά να δικαιωθούν και οι γονείς και τα παιδιά που θα ήθελαν να φοιτήσουν στην πρώτη γυμνασία.
0: Ο κύριος Κουτσοδότης μας είπε χθες ότι αν λειτουργήσει ένα τμήμα θα δεχθούν μέχρι 24 μαθητές. Με δύο τμήματα πόσους μαθητές θα μπορούσαν να δεχθούν? Γιατί τα αιτήματα είναι 39, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Υπάρχουν όμως εξετάσεις. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο ότι οι 39 υποψηφιότητες θα είναι και 39 μαθητές στην πρώτη γυμνασίου. Κάποιοι τέλος πάντων δεν θα τα καταφέρουν. Οπότε μιλάμε για ένα μικρότερο αριθμό. Της τάξης του 30, κάπου εκεί. Δεν θέλω mm-hmm. να πω αριθμό. Αλλά
0: εξαρτάται και από τους επιτυχόντες, δηλαδή, στις εξετάσεις.
1: Και από τους επιτυχόντες, ναι. Γιατί εντάξει, μπορεί να θέλει ένα παιδί, ας πούμε, να κάνει μουσικές σπουδές, αλλά να μην έχει αυτές τις ικανότητες, να μην το δεχτεί το μουσικό σχολείο στις mm-hmm. εξετάσεις που θα κάνει. Οπότε θα πρέπει να πάει σε κάποιο άλλο γυμνάσιο και να ακολουθήσει διαφορετικά
0: το
1: δρόμο.
0: Το θέμα είναι τα παιδιά που μπορούν και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον δρόμο που επιλέγουν, τον εκπαιδευτικό.
1: Άρα όσοι τέλος πάντων επιτύχουν, εμείς θα προσπαθήσουμε από φέτος να έχουν ένα χώρο, τώρα αυτό θα λέγεται προκάτ, θα λέγεται κάποιος άλλος χώρος, θα προσπαθήσουμε.
0: Έχετε ήδη κάνει παρέμβαση στο Δήμο?
1: Έχουμε μια εικόνα, δεν θέλω να πω τώρα λεπτομέρειες, mm-hmm. αλλά έχουμε στο μυαλό μας κάποια πράγματα τα οποία έχουμε χρόνο, πιστεύω, να τα παλέψουμε και με το Σύλλογο Δασκόντων, αλλά και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου, όχι μόνο με τους γονείς των παιδιών της Αλφαντάσης.
0: Ενδεχομένως δηλαδή και μέσα στην επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποια νέα, γιατί μας είπαν ότι θα γίνει μία συνάντηση με ΕΛΜΕ, με το Σύλλογο Γονέων, με το Σύλλογο Δασκόντων.
1: Έχουμε προγραμματισμό, ναι, έχουμε. Θα πάμε και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, θα κάνουμε και τη συνάντηση στο σχολείο με τους συναδέλφους αλλά και με τους γονείς. Έχουμε, θα πάμε και στην περιφέρεια, θα πάμε και στο Δήμο, δεν θα τα αφήσουμε δηλαδή.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μικέδη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, πάμε σε διαφημίσεις και μετά επιστρέφουμε με τον Γιώργο Αμπαζή από τη Λαϊκή Συσπήρωση, με αφορμή και την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2270.

0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
0: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
0: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε να μιλήσουμε όπως προαναγγείλαμε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο της Λαϊκής Εσπείρωσης, τον Γεώργια Μπαζή, διότι αυτή την εβδομάδα έχουμε και συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και το θέμα που έχει να κάνει με το μέλλον των κέντρων πρόληψης, με την Περιφερειακή Αρχή να δηλώνει την στήριξή της. Εμπράκτος, κύριε Μπαζή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και εσάς και στους ακροατές σας. Θεωρούμε ότι ήταν μια πραγματικά σημαντική στιγμή για τη ζωή και τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είχαμε την εισήγηση εκ μέρους Λαϊκής Εσπείρωσης για τα κέντρα πρόληψης της περιφέρειάς μας, δηλαδή τη Λίμνο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Μυτιλίνη και την Ικαρία, που εδώ και πολλές δεκαετίες λειτουργούν απρόσκοπτα 5 κέντρα με σημαντικό αριθμό εργαζομένων, περίπου 15, που συμβάλλουν στην τοπική ζωή και την κοινωνική λειτουργία που υπάρχει όσον αφορά τα ζητήματα της νεολαίας και τα γενικότερα προβλήματα που δημιουργεί η όλη κατάσταση σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Αυτό που μας χαροποίησε ήταν ότι έγινε αντιληπτό το ότι ο ρόλος των κέντρων πρόληψης είναι σημαντικός, ότι οι πολίτες απολαμβάνουν την λειτουργία και την επιστημονική, αν θέλετε, θωράκιση ενός δημόσιου φορέα, δωρεάν παροχή υπηρεσιών από, θα λέγα, αξιόλογους επιστήμονες, οι οποίοι ασκούν ένα λειτουργήμα πολύ σημαντικό και πολύ καθοριστικό στις μέρες μας, που τα εσωρμένα προβλήματα, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, είναι μεγάλα. Και αν θέλετε, και εν ώψη της 26 του Ιούνιου που θα γίνει ο απολογισμός δράσης των κέντρων πρόληψης, ήταν μια κατάθεση εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι αξίζει τον κόπο να υπάρχουν και να δρούν στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών. Είναι μια περίοδος δύσκολη και για τους εργαζόμενους επιστήμονες, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει βάλει σαν όριο χρονικό το 2027 για να λήξει η λειτουργία τους, που ξεκίνησε περίπου στα 1998 για το νομό μας, που αν θέλετε η απόφαση να συμμετέχουν οι κοινωνικοί φορείς των νησιών και των κάθε περιοχών ήταν μια συμβολή σε αυτή την προσπάθεια των αγώνα που έδινα. Τώρα έρχεται ένα νέο σκεπτικό να λειτουργήσει μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ, να αλλάξουν οι εργασιακές σχέσεις και να γίνουν οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, λες και είναι επαγγελματίες, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση όσον αφορά τον επιστημονικό τους ρόλο αλλά και την λειτουργία τους σε τοπικό επίπεδο, κάτι που αν θέλετε και η ίδια η συμμετοχή της Εκκλησίας, των Συλλόγων Δασκάλων, Καθηγητών, των Επιστημονικών Φορέων, των Ιατρικών Συλλόγων, των Φαρμακευτικών, των Δικηγορικών είναι μια πιστοποίηση, θα έλεγα, ότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός και αντανακλά τις κοινωνικές ανάγκες οι οποίες, αν θέλετε, εκφράζονται μέσα από το λόγο αυτό των διοικητικών συμβουλίων που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση των κέντρων πρόληψης του κάθε νομού. Η εμπειρία ήταν ακόμη πιο σημαντική, γιατί συνεδρίαζε η Κεντρική Ένωση Δήμων στην Λίμνο, ήταν ο κύριος Κιζίρογλου ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και καταλαβαίνετε ότι έγινε παρουσία του αυτή η συζήτηση και εκφράστηκε και από τον κύριο Περιφερειάρχη η θέληση να παραμείνουν τα κέντρα και οι εργαζόμενοι απρόσκοπτα να λειτουργήσουν για το καλό των τοπικών κοινωνιών.
1: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχουμε άλλα δεδομένα που να μας αφορούν άμεσα από τη συνεδρίαση που έγινε στην Λίμνο, κύριε Μπαζή.

0: ζήτημα που θέσαμε ήταν η ψήφιση του σχεδίου του πολιτισμού που αφορά άμεσα και το νησί μας και τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς. Φάνηκε πεντακάθαρα και βέβαια δεν μπορούσε να υποθεί και τίποτα περισσότερο ότι με 200 χιλιάρικα δεν γίνεται πολιτισμός στα νησιά, δεν αναδεικνύονται οι πολιτιστικές ταυτότητες και πολύ περισσότερο δεν στηρίζονται οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι αν θέλετε κρατούν την ταυτότητα του τόπου μας σε υψηλά επίπεδα.
1: Να σας ρωτήσω.
0: Και όσον αφορά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, αλλά πολύ περισσότερο στο να δημιουργήσουν υποδομές που θα δώσουν περιεχόμενο στη νέα γενιά. Φάνηκε περίτρανα ότι δεν υπάρχει διεκδικητική αντίληψη στην Περιφερειακή Αρχή. Ναι μεν σωστά τα λέτε, αλλά αυτά είναι τα χρήματα που έχουμε να δώσουμε. Κάτι που πρέπει να κατανοηθεί, ότι η Περιφέρεια οφείλει να διεκδικήσει χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού, από άλλα Υπουργεία, προκειμένου να στηρίξει το ρόλο του κάθε πολιτιστικού φορέα σε οποιοδήποτε χωριό ή νησί, μιας και έχουμε εκατοντάδες πολιτιστικούς φορείς που κρατούν ζωντανά τα 10 νησιά της περιοχής μας.
1: Να, με αφορμή την παρουσία στοιχείου του Περιφερειάρχη του κ. Μουτζούρη για τα όσα δήλωσε χθες στους συναδέλφους για το ΚΤΕΟ, πόσο σας ικανοποιεί η απάντηση? Είπε ο κ. Μουτζούρης ότι συμπληρώνουμε νομίζω 4 μήνες που είναι κλειστό το ΚΤΕΟ.
0: Εντάξει, κυρία,
1: ότι θα δοθεί νέα παράταση και ότι εν πάση περιπτώσει τώρα διαπιστώσαμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά και θα επιστρέψουμε στο υφιστάμενο κτίριο, θα δούμε τι χρειάζεται, να προχωρήσουν άμεσα παρεμβάσεις, ίσως να έρθουν και κάποια προκάτ και να λειτουργεί
0: θυμάστε,
1: σε χρονικό διάστημα.
0: Θυμούνται και οι ακροατές σας ότι είχαμε καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, στο Καρλόβαση, ερώτηση για το χτέο του Χίου.
1: Θυμάμαι που τα συζητούσαμε και εδώ από το ραδιόφωνο.
0: Δυστυχώς ο κύριος Περιφερειάρχης και οι τοπικοί άρχοντες εδώ, και ενώ τον κύριο Βουρλή, τον κύριο Νύχτα και τον κύριο Μπουνιά, περί άλλων τυρβάζουν. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Είχαμε αυτή τη συζήτηση και στη Λίμνο. Δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται, είναι αργά. Θα το πω έτσι όπως το λέει ο λαός μου, αργά τα ζά. Πάνε με ρυθμούς γραφειοκρατίας και χελώνας. Δεν παίρνουν πρωτοβουλίες, δεν αφουγκράζεται το κοινωνικό αίσθημα και πολύ περισσότερο αυτό που πρέπει να έχει καθαρό ο κάθε συμπολίτης μας είναι ότι υπάρχουν αντιτιθέμενα οικονομικά συμφέροντα τα οποία προσπαθούν αυτοί οι πολιτικοί άρχοντες σε εισαγωγικά να βάλουν στο κανάλι της υλοποίησης. Κάτι που δεν γίνεται, διότι η καθυστέρηση έχει να κάνει με συγκρούσεις οι οποίες υπήρχαν με διάφορους φορείς οικονομικών συμφερόντων που άλλα είχαν στο μυαλό τους, φαίνεται δεν τους έκατσαν και ξαναγύρισαν πίσω στο ήδη υπάρχον κτίριο.
1: Πάντως,
0: το ζήτημα είναι ποιος πληρώνει το μάρμαρο.
1: Ναι.
0: Και το μάρμαρο το πληρώνουμε εμείς. Και δυστυχώς η δημόσια λειτουργία του ΚΤΕΟ.
1: Χθες ο Περιφερειάρχης ρωτήθηκε και για το φράγμα κόρης γεφυρία αλλά και για την λήψη αδρανών υλικών σε χώρο πλησίων του φράγματος για το έργο του αεροδρομίου.
0: Ναι, ναι,
1: και είπε ότι εμείς έχουμε προβάλει εν πάση περιπτώσει τις αντιρρήσεις μας, έχουμε θέσει κάποιες προϋποθέσεις. Απ' την άλλη πλευρά όσον αφορά το φράγμα επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι θεωρεί πως δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το έργο, δεν θα λειτουργήσει.
0: Κυρία Ψηλή, με βρίσκεται ακριβώς στο σημείο πάνω στη γέφυρα του φράγματος.
1: Α, πήγατε να δείτε τη θέα?
0: Ναι.
1: Γιατί νερό δεν θα δείτε.
0: Εδώ μίλησα και με τους εκεί εργαζόμενους της εταιρείας Θέμελη. Έβγαλα και τις φωτογραφίες μου, θα σας τις στείλω. Πραγματικά είναι τραγικό, τραγικότατο, η τοπική κοινωνία να αγωνιά για να γίνει το κόρης γεφύρι, το φράγμα, η αγωνία να υπάρξει νερό στις βρύσες, όμως δυστυχώς υπάρχει μία ασυνέπεια και μία έλλειψη λειτουργία στο δημόσιο χρήμα, αφού από τη μία το κράτος πληρώνει τα σπασμένα δεκαετιών των κάθε οικονομικών φορέων, προκειμένου να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και φαίνεται ότι δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Από τη μία λοιπόν πληρώνει το κράτος και από την άλλη πάλι το ίδιο το κράτος μέσα από άλλους φορείς, άλλα συμφέροντα οικονομικά, οδηγεί στην καταστροφή του φράγματος. Και τι θέλω να πω. Μπορώ να το δει ο κάθε πολίτης που διέρχεται από τη γέφυρα στο φράγμα, όπου πάνε να πάρουν περίπου 37 στρέμματα χώμα, δίπλα στο φράγμα, να αλλοιώσουν γεωμορφολογικά την περιοχή, να δημιουργήσουν ένα πεδίο που δεν ξέρω, ίσως σκέφτονται να δημιουργήσουν κανένα χώρο πάρκινγκ στην περιοχή και να δώσουν δωρεά τσάμπα χώμα στην εταιρεία Θέμελ. Δεν μπορώ να το καταλάβω δυστυχώς δεν έχω το ανάλογο επίπεδο νόησης ή δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή και πώς ο λαός της Χίου ανέχεται αυτή την κατάσταση.
1: Πάντως δηλαδή ξεκίνησαν τα έργα, αυτό μας λέτε τώρα.
0: Τα κερατιάτικα της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και τον κάθε κυβερνήσεων. Δεν γίνεται να θέμε να φτιάξουμε το φράγμα κόλλης γεφύρι, δεν γίνεται να μας έχουν μπει τόσες εμπόδια.
1: Μα πρέπει να τελειώσουμε και το αεροδρόμιο με κάποιο τρόπο.
0: Μα,
1: αυτό είναι το
0: αεροδρόμιο, το πήρε μια εταιρεία. Πήρε ένα προϋπολογισμό, ένα κάρο χρήματα, θα πάρει εκατομμύρια και εμείς θα τις δώκουμε τσάμπα, χώμα. Δεν εσείς το σπίτι σας το φτιάχνετε με δωρεές κάποιου. Με το αίμα το δικό σας το φτιάχνετε, τον κόπο σας, τον ιδρώτα σας, τη δουλειά σας. Γιατί λοιπόν η Family θα πάρει δωρεάν χώμα. Γιατί.
1: Λοιπόν, τροφή για σκέψη τα ερωτήματα που θέτετε. Να τελειώσετε, να βάλετε μια τελεία γιατί είναι μία η ώρα και πρέπει να παραδώσω στη Ζένα Χατζηδημητρίου.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: το κατανοώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και εμείς θα τα πούμε ξανά μετά τη 1:30 περίπου. Γιατί σήμερα είχαμε και τη μεγάλη αιμοδοσία στο Ομήριο. Είχαμε και πολλές άλλες δράσεις.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πλεγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν οδηγήσει σε συμφωνία επί της αρχής, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν γίνει αποδεκτά από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την οριστικοποίησή της. Το στενό του Ορμούς θα ανοίξει αμέσως μετά τις υπογραφές, οι οποίες αναμένονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, πιθανότατα στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε χθες Πέμπτη ότι το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Ο Ισμαήλ Μπαγκάι είπε πως τα σχόλια σχετικά με το χρόνο και τον τόπο υπογραφής μιας συμφωνίας δεν είναι κάτι παραπάνω από εικασίες, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Συμπλήρωσε πως ένα μεγάλο μέρος του υποδιαπραγμάτευσης σχεδίου έχει οριστικοποιηθεί, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν επανελειμμένως τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Στο παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης, όταν πυροσβεστικό αεροπλάνο της δύναμης της 359 μοίρας αεροπορικής εξυπηρέτησης δημοσίων υπηρεσιών, επιστρέφοντας από τακτική περιπολία πάνω από το νησί της Λέσβου κατά την προσγείωση, αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα. Ο χειριστής του κατάφερε τελικά να το σταματήσει, ενώ το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Πάντως ο χειριστής βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Μυτιλίνης για προληπτικούς λόγους. Ειδική εκδήλωση με θέμα «Τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη», η οποία απευθυνόταν στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ομήριο από την 96 ΑΤΕ και την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί διπλωμάτες και εκπροσώποι των ευρωπαϊκών θεσμών ανέπτυξαν ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το διεθνές δίκαιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Συγκέντρωση στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΧΙΟ από γονείς μαθητών που έχουν καταθέσει αίτηση για να εγγραφούν στο μουσικό σχολείο, όπως σημειώνουν σε επιστολή τους. Δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας μαθητής, μιας και 39 έχουν δηλώσει ότι θέλουν να φοιτήσουν στο μουσικό, αλλά αυτό θα δεχθεί μόνο 24 μαθητές, ελλείψη αιθουσών, τονίζοντας ότι διεκδικούν την αναβάθμιση του σχολείου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΧΙΟ στηρίζει το παραπάνω αίτημα των γονέων μαθητών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανείς υποψήφιος μαθητής ή μαθήτρια από αυτήν την επιλογή. Την παντελή απουσία ειδικής πρόβλεψης για τον περιφερειακό τύπο των νησιωτικών περιοχών στο νομοσχέδιο αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις, στυλίτευσε χθες ο βουλευτής ΧΙΟ του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης από το Βήμα της Βουλής. Κατέληξε χθες το πρωί στο νοσοκομείο της ΧΙΟ, όπου νοσηλευόταν από τα ξημερώματα 31χρονος Ρωμά, ο οποίος τραυματίστηκε με μαχαίρι από άλλο Ρωμά 51 ετών, με τον οποίο έχουν συγγενική σχέση. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Άγνωστο για ποιο λόγο, σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας, οι δύο άντρες μάλωσαν και τελικά ο 51 ετών τραυμάτισε θανάσιμα τον 31 ετών στην κοιλιά. Ο Δημοτικός Κήπος είναι από τα έργα που νομίζω μας λερώνει το πρόγραμμα. Είναι από τα έργα που δεν νιώθουμε καθόλου περήφανοι για αυτά, ενώ αντιθέτως νιώθουμε πολύ περήφανοι για άλλα έργα που γίνονται στοιχείο, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου Γιώργος Πλακοτάρης, με αφορμή τη συνάντηση στο νησί μας τελεχών της περιφέρειας, των Δήμων του Βορείου Αιγαίου, Υπουργείων αλλά και της Ευρωπαϊκής Αρχής για την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Είναι ντροπή για τυχείο η εικόνα του Δημοτικού Κήπου να παραμένει έτσι όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το σχόλιο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Την άποψη ότι σύντομα θα επαναλειτουργήσει το δημόσιο οκταίο εξέφρασε σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης μετά από επιτόπια επίσκεψη στο χώρο. Όπως είπε, η εκτίμηση για τις υπάρχουσες ζημιές στις κτηριακές εγκαταστάσεις δεν είναι τόσο εκτεταμένες όσο υπολόγιζαν αρχικά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά τη λήξη της παράτασης για τον τεχνικό έλεγχο δημοσίων οχημάτων στις 30 Ιουνίου θα δοθεί νέα μέχρι την επαναλειτουργία του δημοσίου κταίου. Η αλήθεια των αριθμών μόνο θετική δεν είναι αυτή τη στιγμή για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφού όπως δήλωσε ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του προγράμματος, Γιώργος Πλακοτάρης, είμαστε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις εντάξεις έργων σε σύνολο 13 περιφερειών στη χώρα, στην 7η θέση όσον αφορά τις συμβασιοποιήσεις τους, όμως την απορρόφηση κονδυλίων που είναι βασικό ζητούμενο είμαστε στην 13η και τελευταία θέση. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τον ίδιο στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι δικαιούχοι που φαίνεται να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις είναι οι εφορίες αρχαιοτήτων. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα μικρά νησιά που επίσης πήραν το δικό τους μερίδιο στο πρόγραμμα και παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα. Δωρεάν θα μπορούν να μετακινούνται με το αστικό κτέλ και οι συνταξιούχοι της Κίου, ανακοίνωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο αυτό ήδη ισχύει για τη Λέσβο. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι θα ήταν άδικο για τους συνταξιούχους της Κίου να μην έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτούς της Λέσβου, παραβλέποντας το γεγονός ότι το αστικό κτέλ Κίου, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί από τους ίδιους, έχει πολύ σύντομη ημερομηνία. Αύριο Σάββατο στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθίας στην τελευταία κάτοικο του Αναβάτου, της Μαράγδα Παπαστηλιανού, στην εκκλησία του χωριού. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, διοργανώνει σήμερα Παρασκευή έως στις 2 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εθελοντική αιμοδοσία στο Ομήριο, με τη συμμετοχή των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Με ανάρτησή του, ο πρόεδρος της κοινότητας Πατρικών Δημήτρης Λάρδας ανακοινώνει ότι τα πατρικά επιλέχθηκαν επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού ως μία από τις 5 ελληνικές υποψηφιότητες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Best Tourism Village 2026. Το Τμήμα Αποχέτευσης της ΔΕΙΑΧ ενημερώνει ότι και σήμερα Παρασκευή θα εκτελούνται προγραμματισμένες εργασίες επισκευής των δικτύων αποχέτευσης πλησίων του οικισμού του Πιτιούς. Ως εκ τούτου θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη διασταύρωση Λαγκάδας Καρδαμήλων Πιτιούς έως και τη διασταύρωση Αγίου Σιδώρου Κατάβασης Πιτιούς. Λόγω των εργασιών, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού θα ισχύουν και σήμερα. Σημειώνεται ότι η προσέγγιση στον οικισμό του Πιτιούς θα είναι εφικτή, όχι όμως και η διέλευση μέσω αυτού. Η Βιβλιοθήκη Χίου Αδαμάντιος Κοραής παρουσιάζει την έκθεση «Χίος με το βλέμμα των περιηγητών», αναδεικνύοντας μια πολύπλευρη και σημαντική οπτική της ιστορικής διαδρομής του νησιού από τον 9ο έως τον 19ο αιώνα. Μέσα από το πλούσιο υλικό της βιβλιοθήκης παρουσιάζονται εκδόσεις περιηγητών, χάρτες, απεικονίσεις προσώπων, μνημείων και τοπίων. Το βιβλιοπωλείο ΑΠ συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, διοργανώνοντας μια σειρά ξεχωριστών βιβλιοπαρουσιάσεων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Παρασκευή με τον συγγραφέα Κωνσταντίνο Πουλή και την παρουσίαση του βιβλίου Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι. 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Επόμενη εκδήλωση την 3η 23 Ιουνίου στο Περιβόλι στις 8 το βράδυ με τον Ισίδωρο Ζουργό και παρουσίαση του βιβλίου Χάλκινα Κατόφλια. Την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο φουαγέ του Αμφιθεάτρου του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η STEM and Robotics Academy διοργανώνουν το Φεστιβάλ Ρομποτικής MRC Junior Festival. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές προνηπίων έως Δευτέρα Δημοτικού και η δεύτερη θα αφορά μαθήτριες και μαθητές από Τρίτη έως Έκτη Τάξη Δημοτικού. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου, περιοχή Κάστρου, όπισθεν παλιάς αστυνομίας, στις οδούς Καλοθέτου, Πατρικίου, Θεοκρήτου, Μηνιώτη, Θεοτοκάν, Εγρεμπότη, Ορθεμένους. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην πόλη της Χίου, οδοί αδελφών Ράλι, Δαμαλάς, Καναβίδη, Δημογεροντίας, Αργέντη και Τσελεπή. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Εραλδικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει δημιουργικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 8 έως 12 ετών την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Βασίλης Αγιαννίδης, μέλος της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με τους κανόνες, τις αρχές και τις τεχνικές σχεδιασμού των εμβλημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στοιχείο που σώζονται πολύ άριθμα λίθινα ανάγλυφα οικόσημα σε υπαίρθυρα ιστορικών κτηρίων. Στο Μουσείο Μαστίχας ξεχωρίζει ο θηρεός της Μαώνας, της εταιρείας που διαχειρίστηκε το εμπόριο της Μαστίχας κατά τη Γενουατοκρατία και υιοθετήθηκε ως οικόσημο από τις οικογένειες των εταίρων της. Στη συνέχεια, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους προσωπικά οικόσημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής και ο Σύνδεσμος Φίλοι του Χιώτικου Χωριού, τιμώντας τις ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, φιλοξενούν τη θεατρική παράσταση «Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης», με τη σπουδαία ηθοποιό Μέρη Βιδάλη. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Καστρομινά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με ελεύθερη είσοδο. Η Μέρη Βιδάλη ενσαρκώνει με σεμνότητα και συγκίνηση τη Λέλα Καραγιάννη, μία από τις πιο μορφές της ελληνικής εθνικής αντίστασης. Η παράσταση, που διανύει τον 10ο χρόνο επιτυχημένης πορείας, έχει τιμηθεί με πρώτο βραβείο ερμηνείας. Το 5ο Γαστρονομικό Φεστιβάλ Χίου 2026 ανοίγει τις πύλες του στοιχείου το Σαββατοκύριακο, προσκαλώντας επισκέπτες, δημοσιογράφους, σεφ, επιστήμονες και φίλους της γαστρονομίας σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων, αρωμάτων και πολιτισμού. Με θέμα βότανα, δώρα της χιακής γης, το φεστιβάλ αναδεικνύει τον πλούτο της χιακής φύσης και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων του νησιού με τα βότανα, τη γαστρονομία και την τοπική παράδοση. Με μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη στις νεφέλες του Αριστοφάνη κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα Χίου σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 9 το βράδυ στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο. Πρόκειται για μια διασκευή της θεατρικής ομάδας Χίου βασισμένη στη μετάφραση του Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα, που ψυχαγωγεί αλλά και διδάσκει όλες τις ηλικίες. Η κόμισσα της Φάμπρικας, η εξαιρετική κωμωδία των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη, ζωντανεύει στο σανίδι από τη θεατρική ομάδα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Νενίτων Ιβοκαριά, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην αίθουσα Κινηματογράφου Νενίτων. Το πολυκατάστημα Πηξίδα, ο Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης Κοραή, η ομάδα ποίησης Σύστρο και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Αγέλη» της Βίκης Τσελεπίδου τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Αγκορά Καφέ. Χαιρετισμό θα απευθύνει διδάκτορ Ευτυχία Βλησίδου, ιστορικός, φιλόλογος, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χίου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός Σταματία Γεωργούλη, η ψυχολόγος Μαρία Ζανίκου και η συγγραφέας. Αποσπάσματα θα διαβάσει εκπαιδευτικός και τη Σαρή. Ανοιχτές ημέρες μουσικής. Από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 και 6978 77 62 32. Ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου προσκαλεί σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία με τίτλο All Time Classic Party Concert 40 to Today την Τετάρτη 17 Ιουνίου 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Οι καλοκαιρινές κινηματογραφικές βραδιές επιστρέφουν. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου ξεκινά τις φετινές της προβολές στο Περιβόλι στον Κάμπο την Τετάρτη 17 Ιουνίου 9 το βράδυ με την ταινία Μοϊκανός. Πρόκειται για ένα θρίλερ γαλλικής παραγωγής του 2024 σε σενάριο και σκηνοθεσία Φρεντερίκ Φαρουτζή. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2024. Με σύνθημα «Η προσφυγιά δεν είναι έγκλημα, έγκλημα είναι ο πόλεμος», το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Χίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου στον Αύλιο Χώρο της Φιλαρμονικής από τις 6.30 το απόγευμα. Μια πολύχρωμη γιορτή αλληλεγγύης με συζητήσεις, εκθέσεις, μουσικές, βιβλία και γεύσεις. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει το Εργαστήρι Δημιουργικής Απασχόλησης Καθημερινότητες την Κυριακή 21 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Το εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών, προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία όπου η εικαστική δημιουργία συναντά τη μουσική έκφραση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης ως ενιαίας παγκόσμιας γλώσσας. Μέσα από ένα δημιουργικό ταξίδι μουσικής, φαντασίας, παιχνιδιού και γνώσης, τα παιδιά θα δώσουν μορφή και ήχο στις ημέρες της εβδομάδας και θα τις μετατρέψουν σε νότες, χρώματα και συναισθήματα που θα βρουν τη θέση τους στο φανταστικό σπίτι του κυρίου ήχου. Με την καθοδήγηση της μουσικού Σόφη Σκότη, της παιδαγωγού Ειρήνης Μεριέ και του γραφίστα Βασίλη Τσίνα, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα πειραματιστούν με ήχους και θα συνθέσουν τη δική τους μικρή μουσική ιστορία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε με το Μουσείο στο 22 710 72 212, καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Η εκδήλωση με τίτλο «Γρηγόρης Μπηθηκότσης 1922-2005 και πατέρας και μύθος» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Αύλιο Χώρο του Ιδρύματος. Η βραδιά θα εμπλουτιστεί με σπάνιο αρχαιακό υλικό και δραματοποιημένες αφηγήσεις από την κόρη του Μπηθηκότσι, προσφέροντας μια σπάνια κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Το ΚΑΠΗ Δημοχείου ενημερώνει τα μέλη του ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή στις Ινούσες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα αναχώρησης πλοίου 10 το πρωί. Η μετακίνηση για τα μέλη είναι δωρεάν. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στη γραμματεία ΚΑΠΗ και στα τηλέφωνα 22 710 814 74, 22 710 44 395. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 18 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων που διεξήχθη με επιτυχία στο Ιωνικό Κολυμβητήριο του νησιού μας. Την τελευταία ημέρα των αγώνων οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες κατέκτησαν 13 μετάλλια, 7 χρυσά, 3 αργυρά και 3 χάλκινα. Συνολικά η ελληνική ομάδα είχε συγκομιδεί 46 μεταλλίων. 24 χρυσά, 12 αργυρά και 10 χάλκινα και πήρε την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων. Ο Ολυμπιακός έχασε με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο για τα ημιτελικά του Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Οι Χιώτες Πολίστες, Νίκος Γκίλας και Γιάννης Φουντούλης πέτυχαν από ένα γκολ. Στον άλλο ημιτελικό η Ισπανική Μπαρτσελενέτα νίκησε με 4-2 στα πέναλτι, ο κανονικός αγώνας έληξε 9-9 την Ουγγρική Φερετσβάρος. Όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός, η Χιώτισσα Πολίστρια Ελένη Κανετίδου ανανέωσε τη συνεργασία της με την ομάδα του Πειραιά και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών Σάμου Πολυκράτης, Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου 32-75. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Όμηρος Καλλιμασιάς απέκτησε τον μέσο επιθετικό Σάνι Κάτζα που έπαιζε στη Δάφνη. Ο Βροντάδος απέκτησε τον μέσο επιθετικό Μάρκο Μαθιούδη που έπαιζε στη Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 33 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 49%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 81%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διμερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου, Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκινα και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρη 5 και Λεωφόρος Αιγαίου 16. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χάρλα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 78. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1978. Ο Τούρκος Καϊμακάμης του Βελιγραδίου, μετά από φυρμάνη που έλαβε από την Κωνσταντινούπολη, διατάζει τον απαγχωνισμό με την κατηγορία της επαναστατικής δράσης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Ρίγα Βελενστιλή και των 7 συντρόφων του. Ανάμεσά τους κρεμάστηκαν οι χιώτες Ευστράτιος Αργέντης, 31 ετών, έμπορος, και Αντώνιος Κορονιός, 27 χρόνων, έμπορος και λόγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1914 ανοίγει τις πύλες του κινηματογράφος Αστήρ υπό τη διεύθυνση του Δημόπουλου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2006, σε ηλικία 90 ετών και χωρίς να έχει εγκαταλείψει ποτέ την ενεργό δράση, πέθανε στην Αθήνα ο συμπατριώτης μας σκηνοθέτης και θεατράνθρωπος Αδαμάντιος Λεμός. Σαν σήμερα στοιχείο το 2017, σεισμός 5,3 ρίχτερ μεταξύ Λέσβου Χίου, μεγάλες ζημιές σε κτίρια στο χωριό Βρύσα της Λέσβου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους χαιωτικούς ραδιοπαλμούς. Θυμάστε χθες που λέγαμε για το περιστατικό με τα μαχαιρώματα στην Ιχθυόσκαλα που τελικά είχε τραγική κατάληξη, διότι ο 31 ετών Ρωμά που τραυματίστηκε από συγγενικό του μάλιστα πρόσωπο, 51 ετών σε ανοιχτό χώρο στην Ιχθυόσκαλα, υπέκυψε στα τραύματά του χθες το μεσημέρι. Για το συγκεκριμένο περιστατικό δελτίο τύπου εξέδωσε η αστυνομία, σύμφωνα με το οποίο σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Με αυτές τις κατηγορίες θα πάει σε ανακριτή και εισαγγελέα ο συλληφθέντας 51 ετών Ρωμά που τραυμάτισε τον άλλο πολίτη 31 ετών, όπως είπαμε ήταν και συγγενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης, η σύλληψη του δράστη έγινε μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Χιού με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Και αυτό το οποίο τονίζεται στο συγκεκριμένο δελτίο είναι ότι μετά από διαπληκτισμό έγινε ο τραυματισμός με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου και σωματική βία στην κοιλιακή χώρα. Υποβλήθηκε το θύμα σε χειρουργική επέμβαση, αλλά λίγο πριν το μεσημέρι χθες υπέκυψε στα τραύματά του. Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση βρέθηκε και κατασχέθηκε και μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών. Αυτά λοιπόν αναφέρει το επίσημο δελτίο της αστυνομίας. Αφαιρέθηκε μια ζωή, αυτό είναι το μείζον σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω ποια ήταν η αφορμή, όπως και να έχει, όλο αυτό είναι καταδικαστέο. Από εκεί και πέρα το λόγο έχουν τα ελληνικά δικαστήρια. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για προσφορά αίματος. Όχι για αφαίρεση ζωής, για προσφορά αίματος, για την ζωή που μπορούμε να δώσουμε απλόχερα σε συμπολίτες μας, είτε δίνοντας και συμμετέχοντας σε αυτήν την διαδικασία για τους δότες μυελού των οστών, είτε συμμετέχοντας σε αιμοδοσίες για να πάρουν απλά το αίμα μας κάποιοι συνάνθρωποι μας και να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη ζωή τους. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε περισσότερα για τη μεγάλη αιμοδοσία που έγινε σήμερα στο Ομήριο.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Δεκατέσσερις Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, κάθε χρόνο το Σκυλίτσιο Νοσοκομείο Χίου, το Τμήμα Αιμοδοσίας, διοργανώνει μια γιορτή αιμοδοσίας. Αυτή τη φορά έγινε στο Ομήριο σήμερα, με κεντρικό σύνθημα «Δώσε εμάς, σώσε ζωές». Η Ηλέκτρα Δημητρακοπούλου, γιατρός αιματολόγος, και η Άννα Σωτηρίου, προϊσταμένη νοσηλεύτρια, μίλησαν και για την συγκεκριμένη αιμοδοσία, αλλά και γενικότερα για τα αποτελέσματα που έχουμε εδώ στην Χίο με την προσέλευση αρκετών αιμοδοτών σε τέτοιου είδους δράση. Ενώ παράλληλα η κυρία Σωτηρίου αναφέρθηκε και στις επόμενες αιμοδοσίες που θα πραγματοποιηθούν, για να ξέρουμε και εμείς το πρόγραμμα, να δούμε όσοι είναι αιμοδότες που ακριβώς μπορείτε να πάτε και να αιμοδοτήσετε. Ξεκινάμε με την κυρία Δημητρακοπούλου.
2: Ιουνίου έχει οριστεί να τιμάται ως Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εδώ και κάποια χρόνια. Εορτάζεται σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Η αφορμή για τον σημερινό εορτασμό είναι τα γενέθλια του αυστριακού επιστήμονα ιατρού Κάρλ Στάιμνερ, ο οποίος ήταν ο εφευρέτης των ομάδων αίματος και των ρέζους. Μια μεγάλη ανακάλυψη που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για αυτές τις ανακαλύψεις. Σήμερα τιμάται ο εθελοντής, μη αμοιβόμενος αιμοδότης, και η προσφορά του και ο αλτρουισμός που επιδεικνύει στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, χαρίζοντας δύο πολύτιμα αγαθά του χωρίς καμία αμοιβή, 10 λεπτά από το χρόνο του και 400 κυβικά εκατοστά από τα 6 λίτρα αίματος που διαθέτει. Ο λόγος που εορτάζουμε δεν είναι μόνο για να διώξουμε κάθε φοβία ή προκατάληψη που μπορεί να αφορά στην αιμοδοσία, αλλά έχουμε και συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είναι η προσέλευση νέων εθελοντών αιμοδοτών, είναι να ενθαρρύνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να γίνονται τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, και επίσης να μεταγγίσουμε την ιδέα στους νεότερους που έχουμε και δίπλα μας σήμερα, για το ότι πρέπει να ασχοληθεί με την εθελοντική αιμοδοσία. Υπάρχουν βέβαια κάποια κριτήρια στα οποία πρέπει να υπακούμε για να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες. Αυτό που μπορούμε να πούμε στατιστικά είναι ότι χρειαζόμαστε περίπου 60.000 φιάλες αίματος ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Δηλαδή για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα, χρειαζόμαστε περίπου ετησίως 600.000 φιάλες αίματος. Προσπαθούμε να το πιάσουμε αυτό το ποσοστό και θέλουμε να στηριζόμαστε περισσότερο στους εθελοντές αιμοδότες, στους τακτικούς αιμοδότες, και όχι μόνο σε εκείνους που ευχαρίστως να έρχονται, αλλά αφορά μόνο κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. Η Χίος έχει πολύ μεγάλο ποσοστό εθελοντών αιμοδοτών, περισσότερο από άλλα μέρη της Ελλάδος, και αυτό έγκυται και στην πολύ καλή και συνειδητοποιημένη δουλειά που γίνεται από το Κέντρο Αιμοδοσίας Χίου, που παρά τις αντίξωες συνθήκες τις οποίες δουλεύει, το θεωρεί λειτουργήμα να ασχολείται με την ενημέρωση και την προσέλκυση εθελοντών αιμοδοτών. Έχει μια πολύ καλή ροή σήμερα εδώ από το πρωί. Στόχος μας να μπορέσουμε τουλάχιστον να αγγίξουμε τη συγκέντρωση 70-80 φιαλών αίματος, και ελπίζουμε ότι θα πάμε καλά. Είναι καλό να γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες. Μπορούμε να δώσουμε και από 16-17 ετών με έγκριση γονέων, και δεν είναι απαραίτητο να έχουμε κλείσει τα 18, αν πληρούμε συγκεκριμένα κριτήρια. Μπορούν να υπογράψουν οι γονείς, να έχουμε ένα υγιές παιδί, και μπορεί και εκείνο να δώσει αίμα. Οπότε βοηθάμε σήμερα εδώ μαζί στην ημέρα αυτή.
1: Λοιπόν, και από την κυρία Δημητρακοπούλου να πάμε στην Άννα Σωτηρίου, η οποία μεταξύ άλλων, όπως σας είπαμε, αναφέρεται και στις επόμενες αιμοδοσίες που θα γίνουν στοιχείο.
3: Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Είναι ένας θεσμός που στοιχείο το γιορτάζουμε τα τελευταία 14 χρόνια. Τιμούμε τον άνθρωπο που προσφέρει λίγο χρόνο και μια σταγόνα ζωής από το αίμα του, βοηθώντας τρεις διαφορετικούς ασθενείς. Ο εθελοντισμός είναι το α και το ω τα τελευταία δύσκολα χρόνια στην κοινωνία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί στοιχείο το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών φτάνει το 80%. Στηριζόμαστε από τον εθελοντισμό, είτε σε τακτικά χρονικά διαστήματα κάνοντας δράσεις σε διάφορους χώρους που προσκαλούμεθα, είτε όταν χρειάζεται κάποια συγκεκριμένη ομάδα αίματος. Είναι πολύ ευαισθητοποιημένο ο εθελοντής αιμοδότης της Χίου και έρχεται μετά από επίκληση δική μας άμεσα. Τους ευχαριστούμε. Σήμερα θέλω να ευχαριστήσω μια σειρά από συλλόγους που συνδιοργανώνουμε αυτό. Είναι οι σύλλογοι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου, είναι οι συνοριοφύλακες, οι άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι εργαζόμενοι, στις τράπεζες, στις δικαστικές φυλακές, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου και κάθε ένας ξεχωριστά που έρχεται για να προσφέρει αυτό το πολύτιμο αγαθό. Βασικός συνδιοργανωτής μας και χορηγός για τη σημερινή εκδήλωση είναι ο Δήμος Χίου, που πρόσφερε και το μπλουζάκι που φοράμε. Μας παραχώρησε το ομήριο πνευματικό κέντρο του Δήμου Χίου. Αυτό γίνεται κάθε χρονιά και τους ευχαριστούμε. Και επίσης, αρρωγός μας όλα αυτά τα χρόνια είναι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που είναι εδώ κοντά μας το πρωί και φροντίζει τους αιμοδότες μετά τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Αποτελεί ένα λειτουργήμα είναι πολυδιάστατες οι δράσεις του, είναι κοντά μας πάντα όποτε τους χρειαστούμε και τους ευχαριστούμε και εκείνους. Επίσης θέλω να πω και σε εσάς για την προβολή, γιατί αυτό που έχουμε πετύχει στοιχείο οφείλεται στην προβολή που κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις δράσεις της αιμοδοσίας. Συνεχίζουμε αυτό το μήνα, έχουμε την άλλη εβδομάδα στην 96 ΑΤΕ, έχουμε στο πυροσβεστικό σώμα Χίου και τον Ιούλιο. Γενικώς δεν εφησυχάζουμε, γιατί οι ανάγκες είναι καθημερινές, είναι συνεχές και το ασφαλές αίμα που το δίνει ο εθελοντής αιμοδότης είναι αδιαπραγμάτευτο. Ο άνθρωπος που έρχεται εθελοντικά να προσφέρει είναι σίγουρο 100% ότι το αίμα του είναι ασφαλές. Και τον ευχαριστούμε και τον τιμούμε σήμερα.
1: Ακούσαμε αναλυτικά την κυρία Σωτηρία να αναφέρεται και στους συμμετέχοντες στο σημερινό εγχείρημα, ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν και ο Ερυθρός Σταυρός, όπως και η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών. Ακούμε και την Ερυθρό Σταυρίτης, ακούμε και τον κύριο Λασκαρίδη από τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών αμέσως τώρα.
4: Πάντα σε αυτό το θεάρεστο έργο που κάνουν για την αιμοδοσία από το Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, ερχόμαστε, βοηθάμε να φροντίσουμε τους άνθρωπους που δίνουν το αίμα, θα δώσουμε αυτά που πρέπει μας δίνουν από εδώ οι κυρίες και έτσι κάνουμε και εμείς ένα λιθαράκι σε όλη αυτή την οργάνωση και μπράβο στο χιώτικο λαό και προπαντός στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, ότι πάντα προσφέρουν το αίμα τους οι άνθρωποι, οι χιώτες μας, και είναι πολύ κοντά μετά στο νοσοκομείο.
5: Για άλλη μία χρονιά ξεωθήκαμε να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα θελοντή αιμοδότη. Σαν σώματα ασφαλείας που αντιπροσωπεύω την αστυνομία, είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή όποτε μας ζητηθεί βοήθεια. Είναι αρκετά ικανοποιητική η προσέλευση. Πιστεύουμε μέχρι το μεσημέρι να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Σίγουρα το μείγμα της σημερινής μέρας είναι ότι αν όλοι οι υγιείς άνθρωποι, όλοι οι υγιείς Έλληνες δίναμε μία φορά αίμα, δεν θα είχε ανάγκη το νοσοκομείο κανένας ασθενής. Δυστυχώς πρέπει να μας γίνει τρόπος ζωής ότι πρέπει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο να δίνουμε αίμα για κάποιον άγνωστο. Όχι μόνο για τον συγγενή μας, αλλά για τον άγνωστο.
1: Λοιπόν, πολύ σημαντικό και αυτό που είπε ο κύριος Λασκαρίδης. Αυτό λέγεται ανιδιοτελής προσφορά. Και κλείνει εδώ η συζήτηση.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Κάτι φαίνεται πως οδεύει προς θετική κατεύθυνση όσον αφορά τον πόλεμο στον κόλπο. Έχει κυκλοφορήσει ένα προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ, το δημοσίευσε το Ιράν. Πιθανότατα να υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέφη, γράφει το Bloomberg.

0: να το δούμε να υπογράφεται και κυρίως να το δούμε να τηρείται για να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Θα τελειώσει και πώς θα τελειώσει. Προς το παρόν πάντως και μόνο με αυτή την πληροφορία βλέπουμε πώς συνδέονται όλα αυτά με τις αγορές. Το πετρέλαιο λέει έχει κατέβει. Στα 85 δολάρια. Καλά, εμείς μέχρι που να το δούμε στις Αντιλίες θα περάσουν μέρες, μη σας πω και εβδομάδες. Σας είπαμε ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Μύριο, η οποία απευθύνονταν στους ένστολους, στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας. Αντικείμενο τα εθνικά μας θέματα και η Ενωμένη Ευρώπη. Διοργανώθηκε από την 96 ΑΔΤΕ αλλά και το γραφείο Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Στην κατάμεστη αίθουσα συνεδρίων, ο διοικητής 96 ΑΔΤΕ, ταξίαρχος Παναγιώτης Λιμπερέας, έδωσε το στίγμα της ημερίδας. Μπορούμε να τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
1: Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για εμάς, καθώς θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και να μάθουμε από πρώτο χέρι, να ρωτήσουμε και να αλληλεπιδράσουμε με τόσο διακεκριμένους και λαμπρούς ομιλητές, τα βιβλία των οποίων τα έχουμε διαβάσει οι περισσότεροι από εμάς και τα έχουμε χρησιμοποιήσει ως βοηθήματα στην εκπόνηση των εργασιών μας στη Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, καθώς και στη συγγραφή των μεταπτυχιακών μας διατριβών. Το θέμα της ημερίδας, τα εθνικά μας θέματα στην προοπτική μιας ενωμένης, μιας Ευρώπης της άμυνας και της ασφάλειας, δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρο και σχετικό με εμάς. Εμάς που υπηρετούμε στην πρώτη γραμμή του Αιγαίου, όπου η άμυνα και η ασφάλεια δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά καθημερινό βήμα, ευθύνη και αποστολή. Σας ευχαριστώ λοιπόν που κάνετε αυτό το ταξίδι στο νησί μας και είστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που αφήσατε πίσω τις δουλειές σας, τις μονάδες και υπηρεσίες σας και γεμίσατε σήμερα την αίθουσα του Δήμου μας, τιμώντας μας με την παρουσία σας.
0: Θα τα δείτε και στην τηλεόραση της αλήθειας. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων ήταν ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ευρωβουλευτής, πρώην Υπουργός, ο Νικόλος Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Ανδρέας Παπασταύρου, πρέσβης επί τιμή, μόνιμος αντιπρόσωπος Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Στέλιος Περάκης, ομότιμος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Γρηγόρης Τσάλτας, πρώην πρίτανης Πάντιου Πανεπιστημίου και ο καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, επικεφαλής του Europe Direct Βορείου Αιγαίου. Ήταν οι συμμετέχοντες στη συγκεκριμένη διοργάνωση που παρουσίασαν και τις συζητήσεις τους. Με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της μέρας αλλά και το διήμερο που ακολουθεί. Γεια σας.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε τροχιά συμφωνίας για το τέλος του πολέμου βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε απόψε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ εξέφρασε επίσης αισιοδοξία για την πορεία των συνομιλιών, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο Ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί την καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραξή, νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης. Εφόσον ολοκληρωθεί η τελική φάση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί εξ αποστάσεως και θα ανακοινωθεί, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός, αποκλείοντας την πιθανότητα διαζώσεις υπογραφής. Εν τω μεταξύ, ανησυχία προκλήθηκε αργά χθες το βράδυ μετά από αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και στο νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμούς. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και δυσχέρειες στην κυκλοφορία προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Ελμυρού, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των βλαβών. Παράλληλα, η πυροσβεστική δέχθηκε διαδοχικές κλήσεις για πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε διάφορα σημεία του νομού. Σοβαρή βλάβη εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την Εύβοια σημειώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα βόρεια του νησιού, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα παραμένουν οι Ροβιές καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρη και Δρεμόνας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν εχθές οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν την απόσυρση του, να αποσύρουν το 1/3 των μαχητικών τους από την Ευρώπη, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται δημοσίευμα των New York Times. Πρόκειται για 8 αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο και ένα αεροπλανοφόρο. Τα μέλη του ΝΑΤΟ φέρονται να ενημερώθηκαν για την απόφαση πριν από ένα μήνα. 9 μέλη του μεγαλύτερου κολομβιανού καρτέλ ναρκωτικών σκοτώθηκαν σε στρατιωτική επιχείρηση, ανακοίνωσαν χθες οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας 10 ημέρες πριν από το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Στις 21 Ιουνίου θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος των εκλογών στην Κολομβία, όπου θα αναμετρηθούν ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπάδα με τον ακροδεξιό υποψήφιο Αμπελάρδο Ντελα Εσπρέγια, ο οποίος έχει υποσχεθεί ένα μίληκτο αγώνα κατά των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, έχοντας την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε χθες στη δημοσιότητα τρίτο πακέτο αρχείων με θεάσεις UFO. Αποδέσμευσε 6 βίντεο και 3 ηχογραφήσεις που είχε στη διάθεση της NASA, 10 εικόνες από τη CIA και το FBI, το Υπουργείο Άμυνας και άλλες μη κατανομαζόμενες υπηρεσίες, καθώς και 53 έγγραφα. Μεταξύ άλλων, στα βίντεο αποτυπώνονται αντικείμενα τα οποία μοιάζουν με σφαίρες στον ουρανό. Στα αθλητικά, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Για τον δεύτερο όμιλο, ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Για τον τέταρτο όμιλο, στις 4 το πρωί, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη. Στο Πόλο, πρωταθλήτρια Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία της, αναδείχθηκε η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς το τελικό του Final Four του Champions League στη Μάλτα, η πειραϊκή ομάδα επικράτησε τη Φέρετς Βάρος με 17-14 στα πέναλτι. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, τις Ποράδες, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το πρωί στο Ιόνιο μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την τελευταία για την εργάσιμη μας Παρασκευή, και προφανώς και αύριο είμαστε μαζί όπως και την Κυριακή. Αύριο θα κάνουμε μια αποτίμηση στα θέματα διεθνούς πολιτικής και διεθνούς ασφάλειας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Μάνο Καραγιάννη, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου, μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο. Οπότε και θα κλείσουμε μία περίοδο καταγραφής των γεωπολιτικών. Μετά, κυρίες και κύριοι, για 7 εβδομάδες θα ανοίξουμε την περίοδο της δικτατορίας και τι έγινε στον πολιτισμό, με εκείνο το ενδιαφέρον βιβλίο του Στάθη Καλύβα. Αυτά όμως θα τα κουβεντιάσουμε από την επόμενη εβδομάδα με το καλό. Και την Κυριακή στις 9 το πρωί, στην ιστορία μας, μαζί μας θα είναι ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αγροτική ιστορία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, δηλαδή από τη στιγμή που συγκροτείται το νεοελληνικό κράτος και ο Ιωάννης Καποδίστριας προσπαθεί να φτιάξει ένα κράτος και να βοηθήσει τότε την χυμαζόμενη αγροτιά που είχε πολεμήσει, γιατί οι πολεμιστές του αγώνα της ανεξαρτησίας είναι ο αγροτικός κόσμος, οι οποίοι στη συνέχεια μπαίνουν στην φάση να κάνουν την παραγωγή, γιατί κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο μια χώρα αγροτικής παραγωγής, με την προσπάθεια που καταβάλει εν πάση περιπτώσει να οργανωθεί σε ένα κράτος. Αυτό θα το αφηγηθεί ο κύριος Παναγιωτόπουλος σε 2 Κυριακές, αρχίζει γενομένη στην πρώτη Κυριακή από μεθαύριο. Αυτά για να έχετε υπόψη σας τι θα ακούσετε το Σαββατοκύριακο. Ξεκινούμε λοιπόν, παρακαλώ πολύ κύριε Παπαγιαννάκο, να μας βοηθήσει η Σελίνα Γκόμες. Εννοείται ότι εν χορδές και εν οργάνης, εννοείται, όπως ακριβώς πήγε και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ξετσούμισε, βγήκε από το κλειστό κάστρο του στην Χαλάρα του Κούπη, τώρα ξεχύνεται ανά τα ρήμαστας περιφέρειας και, και τις περιοχές του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να μιλήσει για το Πασόκ. Και το πρώτο πράγμα που εξαγγέλει σαν ένας μαμντάνι, δηλαδή σαν τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος σκούρα τα βρήκε βέβαια, γιατί ο δήμαρχος Νέας Υόρκης είχε εξαγγέλει διάφορα, ότι θα διώξει τον καπιταλισμό από το Μανχάταν και θα φέρει κάτι, έναν αέρα σοσιαλισμού. Τον πήρε παραμάζωμα και ο αέρας και ο σοσιαλισμός και όλοι μαζί, αλλά εν πάση τόσο δεν θέλω να πικράνω τον Νίκο Ανδουλάκη. Δωρεάν συγκοινωνίες προσφέρει σε ηλικίες έως 24 χρόνων. Άντε τα πουλάκια μου να ψηφίσουνε Πασόκ, ωραία χρονιά. Κοστολογεί, λέει, όλο αυτό το πράγμα σε 35 εκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι για να τα προλάβουμε, φαντάζομαι ότι δεν θα θέλει να χρεοκοπήσει την εταιρεία, την ήδη χάλι μαύρο, δηλαδή προσπάθεια που εκεί καταβάλλεται να έχουμε μια εταιρεία αστικών συγκοινωνιών, η οποία να μην είναι προβληματική, να μην έχει ελλείμματα. Και φαντάζομαι ότι από κάπου θα τα βρει ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή θα τα πάρει από κάπου που θα προορίζονταν για κάπου, και από εκείνον το κάπου θα τα φέρει στον ΟΑΣΑ, προκειμένου. Είναι άλλο ο ΟΣΑ και άλλος ο ΟΑΣΑ, θα τα φέρει στον ΟΑΣΑ, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών, προκειμένου τα παιδιά, οι ηλικίες, οι νέοι και οι νέες έως 24 χρόνων να μετακινούνται δωρεάν με την αστική συγκοινωνία. Είναι μία πρόταση, δεν πάει την αρνηθούμε, παρακαλώ. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Έγινε μια καλή ανασκόπηση, μπορώ να πω, προκειμένου από εδώ και μετά να πιεστεί ο Πρωθυπουργός παραπάνω για το τι θέλει επί της ουσίας να κάνει, γιατί είναι γενικόλογος προς το παρόν, αναφορικός με το 2 από το έως το 2030. Δηλαδή γιατί πρέπει, αν μας ζητάει, και γιατί εμείς πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία μιας τρίτης τετραετίας. Ναι, είναι μεγάλος, θα το εξηγήσει και ο ίδιος σε λίγο. Είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος να μείνει συγκροτημένο το κράτος για να μην γλιστήσουμε ξανά σε χρεοκοπίες από διάφορους που κυκλοφορούν και μπορεί να τάζουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι ένας μεγάλος σκοπός, αλλά είναι μόνον αυτός. Πρέπει να είναι μόνον αυτός, δεν μπορεί να είναι παρά μόνον αυτός. Διότι τώρα η κοινή γνώμη όλοι μας είμαστε μπροστά σε ένα ακόμη σκάνδαλο της, αυτό που λέμε, της κρατικής γραφειοκρατίας που ζέχνει κομματήλα. Όσο μπορεί το αρνείται η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός δεν μπορέσε να το αρνηθεί βέβαια ότι είναι μπλεγμένη μέσα και του κομματικού μηχανισμού, διότι η γραφειοκρατία μέσα, τα γρηγορώσιμα κλπ. Έχουν μέσα και κομματήλα. Δεν μπορεί να μην έχουν, δηλαδή είναι παλαβό να σκεφτείς ότι δεν θα έχουν. Ήδη λοιπόν βλέπω ότι στις παρυφές και ενδότερα ενδεχομένως, και ενδότερα των Δήμων Κηφισιάς και Γαλατσίου, εκεί κυκλοφορούσε αυτό το κύκλωμα, το οποίο το εξαρθρώνει μεν, το εξαρθρώνει, δεν θέλω να την αδικήσω την κυβέρνηση, ούτε θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Το εξαρθρώνει μεν η κυβέρνηση όλο αυτό το κύκλωμα και αναθέτει τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο πολύ σωστά, αλλά θέλουμε ισχυρότερα πράγματα να πω απευθυνόμενος στο επιτελικό κράτος, ισχυρότερα πράγματα ως προς την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στην καρδιά της, δηλαδή κι άλλο ψηφιακό κράτος. Οι πολίτες που θέλουν να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, καλημέρα σας, πρέπει να ακούσουν κι άλλες λεπτομέρειες για το τι θέλετε να κάνετε και πού ακριβώς το κράτος. Πρέπει να τα ακούσουν όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να ακούσουν το γεγονός ότι ο ιδιώτης επενδυτής βασανίζεται και ταλαιπωρείται και βλέπει τον εαυτό του. Έχω παράδειγμα και πάνω σε αυτό το παράδειγμα οικοδομώ τη σκέψη μου τώρα και το λόγο μου, ότι ο ίδιος κάνει την επένδυση, παίρνει την, επειδή μπορεί να πάρει γιατί έχει υγιή επιχείρηση, παίρνει τον τραπεζικό δανεισμό, αλλά βλέπει τον εαυτό του να αποκλείεται και από τα αναπτυξιακά που προσέφερε η κυβέρνηση, ακόμη και από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ έχει δώσει 30.000 ευρώ, κύριε Πρωθυπουργέ, έχει δώσει σε μεγάλη λογιστική εταιρεία να του ετοιμάσουν το φάκελο, έχει πληρώσει 30.000 ευρώ για να δείξει ότι η επιχείρησή του είναι κατάλληλη για να πάρει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, και την ώρα που καταθέτει την αίτηση του λένε τελειώσαν τα λεφτά. Μιλάω για έναν επιχειρηματία πολύ τον έχω μπροστά μου. Δεν θέλω να πω ούτε ποια είναι η επένδυση, ούτε σε ποια περιοχή, ούτε να τον φωτογραφίσω και δεν είναι το νόημα. Τώρα ό,τι έγινε έγινε. Ο άνθρωπος έκανε την επένδυση, δανείστηκε και τώρα βεβαίως εργάζεται νυχθημερών μαζί με το δυναμικό του, μαζί με το προσωπικό του, προκειμένου να εξοφλήσει αυτά τα τραπεζικά δάνεια. Αλλά ο ίδιος νιώθει αδικημένος, κύριε Πρωθυπουργέ. Και τέτοιες αδικίες πρέπει να υπάρχουν πολλές στον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο μάλλον προσβλέπετε κι εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως προσβλέπουμε όλοι μας, γιατί από το κράτος μας, έτσι όπως είναι δομημένο το κράτος, είναι να το φουντάρουμε στη μέση του Σαρωνικού. Τώρα, μακάρι να μας πείσετε ότι εσείς αυτό το κράτος που είναι το σαραμπαλιασμένο θα το πετάξετε σε μια άκρη, αυτό να πεθάνει από μόνο του, λόγω ηλικίας δηλαδή, να πεθάνει, και στη θέση αυτού του κράτους να μας πείτε πώς θα φτιάξετε και με βήματα, δηλαδή ποια υπηρεσία, λεπτομέρειες, όχι γενικόλογα πράγματα. Τα γενικόλογα είναι πολύ ωραία, τα ακούμε, σε εσάς προσβλέπουμε, γιατί αν περιμένουμε από την αντιπολίτευση χαθήκαμε. Για μένα δεν είναι ανίκανη, για μένα, κατά την άποψή μου, ξέρω ενοχλώ τώρα τους φίλους που εμπιστεύονται τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, αλλά δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν από όλους αυτούς. Εδώ εσάς εμπιστευόμαστε, κύριε Πρωθυπουργέ, και παρόλα αυτά ο βηματισμός είναι αργός. Θέλουμε και άλλα πιο γρήγορα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν, το πρώτο για μένα, αυτό το μήνυμα που περνάει ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξή του στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι το εξής, ότι όταν ψηφίζουμε για κόμμα, ψηφίζουμε και για πρωθυπουργό, αλλά κυρίως ψηφίζουμε και τον πρωθυπουργό. Δηλαδή δεν ψηφίζουμε ένα κόμμα, δηλαδή θα θέλω να πω, μην το κάνουμε επειδή κάποιοι έχουν κάποιες όνειροφαντασίες και φαντασιώσεις, θα έλεγα, ότι δηλαδή θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία σήμερα με το Μητσοτάκη, αλλά μπορεί μετά τις εκλογές ή στις εκλογές να φέρουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα για να προκύψει μια Νέα Δημοκρατία με έναν άλλον. Αυτά δεν γίνονται, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. το λέω εφθαρσός, δηλαδή μην μετατρέψουμε, έχουμε έναν σχηματισμό που λέγεται και δεξιά και το δεξιά, μην τον κάνουμε και αυτόν αριστερά, καραγκιοζηλίκια δηλαδή που ρωτούν τον Χρήστο Γιαννούλη. Καλό παιδί, δεν μπορεί να πω. Άνθρωπος μια χαρά. Σε επίπεδο ανθρώπου μια χαρά ο άνθρωπος και σεβαστικός κτλ. Χρήστο Γιαννούλη, τον ρωτάνε στην κρατική τηλεόραση. Αν ψηφίσω Χρήστο Γιαννούλη, ποιος θα είναι ο αρχηγός? Και παθαίνει το ονομαζόμενο κοκομπλόκο. Τι είναι το κοκομπλόκο? Παθαίνει συμφόρηση. Κούφια η ώρα, δηλαδή δεν ξέρει τι να πει. Και επί ένα λεπτό απολαμβάνουμε εμείς ένα ηχητικό. Σας το έβαλα την προηγούμενη εβδομάδα, μην το ξαναλέω. Πριν από λίγες μέρες, μην το επαναλάβω τώρα, δεν έχει νόημα. Και ο Χρήστος Γιαννούλης δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί δεν ξέρει. Θα τον φωνάξει ο Τσίπρας, δεν θα τον φωνάξει ο Τσίπρας. Προς το παρόν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είχε αρχηγό και τον Κασελάκη, ξέρω εγώ. Πιο προηγουμένως είχε έναν άλλον. Είχε ξανά τον Τσίπρα. Και τώρα θα πάει στο καινούριο σχήμα ή δεν θα πάει? Άρα μην μετατρέψουμε τη δεξιά και το δεξιά σε ένα τέτοιο τύπου καραγκιοζηλίκι. Ας έχουμε και ένα σοβαρό σχηματισμό πολιτικό σε αυτή τη χώρα για να μην τη διαλύσουμε μόνοι μας. Είμαστε ικανοί, δεν μπορώ να πω. Πρώτος λοιπόν πρωθυπουργός, να υπενθυμίσουμε προς όλες και όλους. Όταν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουμε και Μητσοτάκη. Εκτός και αν δεν θέλουμε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, είναι δικαίωμά μας. Δεν είναι υποχρέωση το να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Το λέω προς εκείνους τους φίλους και τις φίλες, γιατί το ακούω αυτό σε κάτι τραπέζια, να στείλουμε την πρώτη Κυριακή μήνυμα. Πιο ηλιθιότητα από αυτό δεν υπάρχει, πιο ηλίθια πολιτική συμπεριφορά καίγεσαι. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω έτσι με σκυρή γλώσσα, αλλά δεν έχουμε υποχρέωση να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Καμία. Μπορώ να ψηφίσω ό,τι γουστάρεις. Τράβα. Είναι τέτοια η ποικιλία που είναι απόλαυση. Η ποικιλία είναι μια απόλαυση, αρκεί να τα έχεις φτιαγμένα. Αν όμως εξαρτάσαι από ένα μισθό, όπως ας πούμε εγώ, εξαρτώμαι από ένα μισθό και μια σύνταξη που προσβλέπω να πάρω. Δεν έχω περιθώρια να κάνω να γλεντάω. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχω μια επιχείρηση που να μου φέρνει λεφτά, που θα μου εξασφαλίσει και ένα ωραίο γιότ για να πηγαίνω σε ωραίες παραλίες όπως πηγαίνουν διάφοροι άνθρωποι και έχουν προνομιακή πολύ ωραία σε αυτήν την ποικιλία των νησιών και των παραλίων τη χώρα με την 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής που βρίσκουν μια ωραία παραλία και πάνε με το γιότ και κάνουν τα μπανάκια τους. Αν ήμουν σε αυτήν την κατάσταση δεν θα με ένοιαζε τίποτα, θα σου έλεγα και τι ακριβώς θα ψηφίσω να κάνω χαβαλέ. Αλλά επειδή είμαι ένας μισοσυντήρητος άνθρωπος που προσβλέπω σε μια σύνταξη όσα χρόνια μου δώσει φύση ο Θεός, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε, πρέπει να προβλέψω ότι πρέπει να έχω απέναντί μου έναν στοιχειωδό σοβαρό. Και αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ο πιο σοβαρός με τα λάθη του σε σχέση με όλη την κομπανία του χαβαλέ που έχω απέναντι. Τα λέω πολύ ανοιχτά απέναντί σας για να έχουμε και καλούς λογαριασμούς όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε το πρώτο, κύριε Πρωθυπουργέ.
3: Πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα καλώς ιακούς το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Και επειδή δέχτηκα κριτική γιατί έθεσα το ερώτημα του ποιος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί σε μια ενδεχόμενη κρίση, το δίλημα αυτό δεν το έκανα εγώ με κάποια λαζονία. Ότι οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν εάν υπάρχει μια κρίση ποιον θέλουν πρωθυπουργό. Όχι, δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Λέω, αυτή είναι η πολιτική αρχηγή. Αυτό είναι το δίλημα. Και οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και πρωθυπουργό. Πάντα έτσι γινόταν.
2: Γιατί αν τα έχεις φτιαγμένα τα οικονομικά σου, αν δεν είσαι εξασφαλισμένος εσύ και οι απόγονοί σου, τότε η Ελλάδα πράγματι είναι ο υπαρισμόν ένα τόπος παγκοσμίως να ζεις σούπερ. Σούπερ! Δεν το συζητώ. Πραγματικά δεν κάνω πλάκα. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένας υπέροχος μα υπέροχος τόπος, θα έλεγα, και ο παράδεισος, αν υπάρχει παράδεισος. Αλλά αρκεί να τα έχεις φτιαγμένα. Δηλαδή να μην εξαρτάσαι από το γιατρό του εσύ, να μην εξαρτάσαι από το κράτος ή να έχεις τις γνωριμίες να τα κάνεις όλα, να φτιάξεις τις δουλειές σου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Αν έχεις αυτές τις προϋποθέσεις, είναι super duper χώρα. Αν είσαι στην κατηγορία των πολλών όμως που βασανίζονται, κύριε Πρωθυπουργέ, σε αυτούς πρέπει να δώσετε σημασία. Τώρα ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου πολύ σωστά, γιατί να σε ψηφίσουμε, τι θα γίνει εκεί το 2030. Βέβαια ο Νίκος έπρεπε να καλύψει μια γκάμα θεμάτων και δεν επέμεινε σωστά, αλλά η επόμενη συνέντευξη του Πρωθυπουργού πρέπει να επιμείνουμε τι θα κάνεις λεπτομερώς, γιατί θέλεις την ψήφα μας, να την κάνεις τι. Παρακαλώ.
3: μέχρι το 2030 θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ιτημένων. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση να είμαι κατάλληλος. Δεν λέω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος. Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Ότι είμαι κατάλληλος να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν και να εξασφαλίσω κυρίως ότι θα ξαναπάμε πίσω. Πού ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν ξαναέρθει κάποιος και δεν την άξει την μπάνκα στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει. Και θέλω να είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και με συνταγματική κατοχήρωση αυτό να μην συμβεί.
4: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι το κεντρικό θέμα. Και ένα ακόμη κεντρικό μέσα σε αυτήν την απάντηση, κυρίες και κύριοι, που διακρίνω, θα μου επιτρέψετε παρακαλώ τον σχολιασμό, είναι ότι σε αυτές τις εκλογές, το λέει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής για άλλη μια φορά στο liberal.gr, το έχει γράψει και ο Θανάσης Μαυρίδης, το έχουν γράψει πολλοί άνθρωποι εκεί στο σοβαρό liberal.gr, είναι ότι σε αυτές τις εκλογές, δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό ή όχι, αυτό εξαρτάται από εσάς, αν θέλετε να το σκεφτείτε ή όχι, δεν με αφορά εμένα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν θα βάλω εγώ το μυαλό το δικό σας να δουλέψει ή να το βάλω στη θέση του, ο καθένας έχει ένα μυαλό, το κάνει ό,τι νομίζει. Είναι ότι διακυβεύεται, πάμε όμως στην ουσία τώρα, είναι ότι σε αυτές τις εκλογές η διακύβευση, όπως λέει πολύ σοφά σήμερα ο Σάκης Μουμτζής, είναι ο γεωστρατηγικός προσανατολισμός της Ελλάδος. Ενοχλούνται πολλοί, ακούτε, για αυτήν την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Τι εννοούν αυτοί οι κύκλοι? Είναι ότι να είμαστε μία μέρα να λέμε Αμερική, την άλλη μέρα να λέμε Πούτιν, την άλλη μέρα να λέμε κάτι άλλο. Αυτό είναι καραγκιοζηλίκη, με την έννοια ότι δεν σε θεωρούν σοβαρό. Εμείς είμαστε μια μικρομεσαία χώρα, ένα μικρομεσαίο κράτος και οφείλουμε να είμαστε κάπου. Θέλετε να πάμε μόνο στον Πούτιν? Okay, ως επιλογή. Αλλά το δίπορτο, το τρίπορτο, αυτό και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, δεν μας έβγαλε κάπου πάντως, αν δω στο παρελθόν. Και σήμερα, όπως βλέπετε, εγκαλείται για ενδοτισμό και υποχωρητικότητα. Τώρα θα τα απαντήσει και αυτά, τα απάντησε ο Πρωθυπουργός. Τώρα το να τον κατηγορήσει τον Μητσοτάκη για υποχωρητικότητα έναντι του Ερντογάν, είναι και αυτό φεδρό, να σας πω. Και δεν ταιριάζει στους πολιτικούς αρχηγούς και στους πρώην πρωθυπουργούς που του ασκούν αυτή την κριτική. Δεν ταιριάζει. Εγώ θα περιμένω να πούνε κάτι πιο σοβαρό ως κριτική στο Μητσοτάκη, που υπάρχει, που έχεις περιθώριο να του κάνεις κριτική. Εγώ δεν λέω να μην του κάνεις κριτική. Εγώ λέω τι είδους κριτική θα του κάνεις και σε ποιο πεδίο. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτό που ενοχλεί σήμερα την Τουρκία είναι το γεγονός ότι η Τουρκία έχει ζητήματα με το Ισραήλ πάρα πολύ σοβαρά, έχει ζητήματα με τη Γαλλία πάρα πολύ σοβαρά, και το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφανίζει στο πλευρό της τη Γαλλία και εμφανίζεται στο πλευρό της με την Κύπρο και το Ισραήλ, προκαλεί εκνευρισμό σοβαρό στην Τουρκία. Άρα το να λες, αλλά και ταυτοχρόνως εξήγησε χθες ο άνθρωπος, στο Μητσοτάκη αναφέρομαι, ότι σε αυτή τη διετία με τα ήρεμα νερά δεν χάσαμε. Το λέω για εκείνους οι οποίοι έχουν μια αίσθηση του στρατόφαυλου. Δεν, το φι είναι άλλο γράμμα. Χρησιμοποιώ το φι για να μην πω τη λέξη με το άλλο γράμμα. Λοιπόν, διάφοροι στρατόφαυλοι οι οποίοι νιώθουν ότι υποχώρησε η Ελλάς έναντι της Τουρκίας. Λες και είναι έτοιμοι οι λεβεντόμαγκες αυτοί, οι ψωρόμαγκες, να πάνε να κάνουν πόλεμο. Λοιπόν, αστεία πράγματα. Και 26 ώρα θα συνεχίσουμε το επόμενο, κυρίες και κύριοι, ημίωρο, με πολλά ακόμη αποσπάσματα που έχω επιλέξει. Επαναλαμβάνω, κυρίαρχο θέμα η γραφειοκρατία στην Ελλάδα, η διαφθορά ταυτοχρόνως μέσα στη γραφειοκρατία, και στη γραφειοκρατία και τη διαφθορά δυστυχώς θα μπει εκ των πραγμάτων, γιατί έτσι είναι δομημένο το σύστημα, αλλά αυτό πρέπει να σπάσει ο Πρωθυπουργός, θα μπει μέσα και η κομματήλα. Άρα σε αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, οι οποίες υπάγονται έως και θα υπαχθούν από εδώ, υπάγονται έως σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δήμους, που είπαμε οι δήμοι είναι το απόλυτο διαφθορείο, έτσι είναι. Είναι το διεφθαρμένο κομμάτι που έπεπε τους δήμους. Σας έχω πει ποια είναι η άποψη μου για τους δήμους. τα γραφειοκρατικά των Δήμων τα αναθέτουμε σε ιδιωτικές εταιρείες που φέρουμε από το εξωτερικό, οι οποίες ελέγχουν τη λειτουργία των Δήμων. Α, κατά τα άλλα, κρατούμε και ένα δημοτικό συμβούλιο να λέει ο καθένας εκεί την μπαρλάτα του. Αλλά το οποίο δεν έχει θα αποφασίζει εκεί τοπικά, αλλά το εκτελεστικό κομμάτι πρέπει να γίνεται υπό τον έλεγχο άλλων, γιατί η Δήμη μέσα είναι διαφθορείο. Το είδαμε άλλη μια φορά με την υπόθεση των πολεοδομιών, στην οποία διαφθορά μέσα εννοείται υπάρχει και η κομματήλα. Ζέχνη νεοδημοκρατική κομματήλα όλη αυτή η ιστορία και τις πολεοδομίες, στις οποίες ο Πρωθυπουργός λέει ναι, τώρα θα υπαχθούν στις πολεοδομίες. Πολύ σωστά, αλλά πρέπει να πιστεί η κοινωνία ότι έφυγε και η κομματήλα από μέσα. Αυτά είναι στις αλλαγές του πολιτικού συστήματος που τις περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό για την επόμενη τετραετία. Θα τις κάνει, δεν ξέρω. Διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος, η εκπαίδευση. Θα σας πω μια είδηση προηγουμένως για την εκπαίδευση για να καταλάβετε πόσο ηλίθιοι είμαστε εν συνόλο. Ναι, ξέρω, ενοχλήστε με τον χαρακτηρισμό, αλλά θέλω να σας πω τον άλλον που είναι χειρότερος. Ας μείνουμε στο ηλίθιοι. Θα σας το πω μετά όμως αυτή την είδηση. Σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή τη διαβάζω.
5: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε τροχιά συμφωνίας για το τέλος του πολέμου βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε απόψε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί την καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Ανησυχία προκλήθηκε αργά χθες το βράδυ μετά από αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και στο νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμούζ. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και δυσχέρειες στην κυκλοφορία προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα την Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Νότιου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Σοβαρή βλάβη εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την Εύβοια σημειώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα βόρεια του νησιού, στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν εχθές οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 12 Ιουνίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχουμε.

Αυτή είναι μια υπέροχη εκτέλεση από τον Ρόμπερτ Μάικλ, το έχουμε ξαναπαίξει. Το γνωστό θέμα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Αντίνα Βαρσάμι μας τα επέλεξε αυτό σήμερα. Η οποία προσπαθεί να με παρακολουθεί και να με εκφράσει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά. Κάνω μια μικρή εμβολή μας, κυρίες και κύριοι, παρέμβαση στα ηχητικά του Πρωθυπουργού από τη συνέντευξή του χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα που σας παρουσιάζω σήμερα με τα σχετικά σχόλια, για να σταθώ στα αυτά που δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, όχι στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, αυτά θα τα πούμε αργότερα στη συνέχεια, αλλά ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, και πολύ σωστά αντέδρασε ακαριέα και πήγε στη Λαμία, στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου, όπου εκεί έχουν καταταγεί οι κυρίες, οι νεαρές γυναίκες της πρώτης σειράς εθελοντικής κατάταξης γυναικών. Γιατί πήγε όμως ο Υπουργός Άμυνας, γιατί έκρινε ότι πρέπει να πάει, γιατί Δευτέρα μπήκαν οι κυρίες, οι νεαρές κυρίες, ο αριθμός τους ήδη έχει μειωθεί από τις 72, έχουν κατετάγει σαν τελικός 51, αλλά έφυγαν και κάποιες, διότι φαίνεται ότι έχουν παρουσιαστεί κάποια ζητήματα. Πήγε λοιπόν ο Υπουργός να δει από κοντά τι είναι αυτό το θέμα και να απευθυνθεί στις εκπαιδευόμενες αλλά και στους αξιωματικούς, λέγοντας τα εξής.
1: Το δεύτερο το οποίο θέλω να παρακαλέσω είναι την ειλικρίνεια από την πλευρά σας προς τις αξιωματικούς και τους αξιωματικούς. Πρέπει να καταλάβουμε τι δεν γίνεται σωστά, τι πρέπει να αλλάξει. Δεν θέλω να παρεξηγούμαστε. Είναι στρατός. Δεν είναι διακοπές και δεν είναι ξενοδοχείο. Αλλά είναι στρατός πολιτών. Που σημαίνει ότι θέλουμε η καθεμιά και ο καθένας να αισθάνεται ότι προσφέρει στην πατρίδα και στην κοινωνία.
0: Ακέραιος λόγος, συγχαρητήρια. Ο κύριος Υπουργός το είπε ακριβώς όπως πρέπει να υποθεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω σχόλιο, νομίζω συνοηθήκαμε. Τα πολιτικά του σχόλια περί της αυτοδυναμίας και των λαθών και του λάθους ως προς την αυτοδυναμία θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Θα έρθει η σειρά, δηλαδή θέλω να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό ταυτοχρόνως και τον κύριο Δένδια. Αλλά ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, σε αυτά τα στην αποκάλυψη ενός ακόμη σκανδάλου που οδηγεί την κυβέρνηση στο να οργανώσει την υπαγωγή των πολεοδομιών, να τις πάρει από τους διεφθαρμένους δήμους και να το πάει, θα μου πεις είναι όλοι οι δήμοι διεφθαρμένοι, όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν μπορώ να πω ότι είναι όλοι οι δήμοι, αλλά βλέπω όμως ότι η διαφθορά κυκλοφορεί και επίσης και η νεοδημοκρατήλα κυκλοφορεί και ζέχνει κομματισμό το πράγμα, διότι έτσι όπως έχει οργανωθεί το κράτος μας, ναι, θα ζέχνει κομματισμό. Αλλά αυτό πρέπει να εξαλείψει ο Πρωθυπουργός και να δω πώς ακριβώς θα γίνει, που το ζητούμενο ποιο είναι, να γίνουν όλα ψηφιοποιημένα στο δημόσιο προκειμένου να μην ερχόμαστε σε επαφή με κανέναν κρατικό υπάλληλο. Αυτό είναι το επιθυμητό. Λοιπόν, πολεοδομίες, γαλάζια σκάνδαλα, ερωτήθη από τον Νίκο Χατζηνικολάου, απαντά ο Πρωθυπουργός.
2: Κάποτε ένας πρωθυπουργός είχε πει αυτή είναι η Ελλάδα. Εννοώντας ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Εγώ δεν το πιστεύω. Και δεν συμβιβάστηκα ποτέ με τη λογική ότι αυτή είναι η Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ελλάδα εν προκειμένου. Μια Ελλάδα πολεοδομιών, όπου όλοι γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ουσιαστικά ζητήματα. Και γι' αυτό και η κυβέρνηση, πολύ πριν σκάσει το ζήτημα αυτό, ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύφθηκε από τους ελληνικούς ελεκτικούς και διοκτικούς μηχανισμούς, έχουμε δρομολογήσει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, που είναι η μεταφορά των πολεοδομιών από τους δήμους στο κτηματολόγιο. Αυτή είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία ήδη υλοποιείται. Δεν την έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, αλλά την έχουμε εξαγγείλει πολύ πριν προκύψει στη δημοσιότητα το ζήτημα αυτό, γιατί γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ζητήματα λειτουργίας και διαφθορά στις πολεοδομίες. Η Ελλάδα που θέλουμε είναι η Ελλάδα του gov.gr, είναι η Ελλάδα των πολεοδομιών. Ότι θα εμπλέκονται και γαλάζια στελέχη δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά κατά κανόνα τα σκάνδαλα αυτά δεν έχουν τόσο κομματικό χρώμα. Και αν κάποια στιγμή τώρα αποκαλύπτονται, ήταν γιατί τώρα κάποιος ασχολήθηκε να τα αποκαλύψει. Δεν κάνω συμβιβασμό, αλλά δεν χάλασαν οι πολεοδομίες τώρα, αλλά τώρα κάποια κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα και να αποκαλύψει, να σηκώσει το χαλί για να δούμε τι κρύβεται από κάτω, αλλά και ταυτόχρονα να κάνει και μια δραστική μεταρρύθμιση για να μπορεί να αλλάξει το σύστημα.
0: Δύο γενικοί γραμματείς έχουν παραιτηθεί. Η κυβέρνηση λέει δεν έχει σχέση, τουλάχιστον την παραίτηση του δεύτερου και από το Υπουργείο Πολιτισμού, σε κάποια μια γενική γραμματεία εν πάση του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά τώρα. Τι να σας πω, η αίσθηση που απομένει δεν το ξέρω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι αυτοί οι δύο παραιτηθέντες δεν είναι καν το όνομά τους μέσα στην δικογραφία, μάλιστα, αλλά η κομματήλα, αγαπητέ, θα του έλεγα αν τον είχα απέναντί μου, αγαπητέ Παύλο Μαρινάκη, η κομματήλα είναι κομματήλα τώρα και εκνευρίζει πάρα πολύ η κομματήλα. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Η κομματήλα είτε είναι νεοδημοκρατήλα, είτε είναι πασοκύλα, είτε είναι λασιτήλα, είτε είναι οτιδήποτε σκατήλα, να με συγχωρείτε, ενοχλεί, είναι δίσοσμη. Ωραία. Λοιπόν, όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι ένας προηγούμενος είχε πει ότι αυτή είναι η Ελλάδα, αναφέρεται στον αείμνηστο Κώστα Σιμίτη. Αυτός το είχε πει με αφορμή το ναυάγιο του Σαμίνα, ότι αυτή είναι η Ελλάδα, αλλά επειδή του λένε του Μητσοτάκη ότι θυμίζεις, του λένε η veritable της κεντροδεξιάς, δηλαδή της καραμαλικής νεοδημοκρατίας ή της αμαρικής νεοδημοκρατίας, του λένε ότι έχεις αλλοιώσει το χαρακτήρα, ότι έχεις αλλοιώσει το χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θυμίζεις Σιμίτη. Γι' αυτό μάλλον υπόθηκε αυτό χθες, να διαχωρίσει τον εαυτό του από τον Σιμίτη ο Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα έχει πολύ μεγάλη πλάκα όταν ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος κινήθηκε σε αυτό που λέμε στον μεσαίο χώρο, στον κεντρώο χώρο, γιατί ούτε ο Καραμαλής βγήκε απολύτως δεξιός με την έννοια του δεξιού, του βαρέως δεξιού, ήταν άνθρωπος κεντρώος μάλιστα. Τώρα να κατηγορείται ο Μητσοτάκης ότι αλλίωσε το χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας από το μεσαίο χώρο. Θα ζητήσω μια μέρα, πρέπει να ζητήσουμε, αγαπητέ κύριε Γιαννίρη, έχουμε καιρό να μιλήσω με τον Γιάννη Λούλη. Θα ήθελα, ο Γιάννης Λούλης είναι ο εμπνευστής, αυτό που λέμε, του μεσαίου χώρου. Αλήθεια, τι θα πει σήμερα ο Γιάννης Λούλης, θέλω να τον ρωτήσω, αφού κάνει το πρωινό του μπάνιο στη θάλασσα. Αλλίωσε ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω πραγματικά να ακούσω την άποψή του, αλλά ο Πρωθυπουργός είναι εδώ να μας πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Εγώ πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Πήραμε όμως μια δραστική απόφαση. Και ποια είναι αυτή? Να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως το ξέρουμε και να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα στην ΑΔΕ. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το σύστημα εκ των έσω και δεν τα καταφέραμε. Και αναλαμβάνω και εγώ το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί. Είναι δύσκολη η μεταρρύθμιση. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Οι αγρότες μας έχουν ένα δίκαιο να παραπονιούνται. Όμως για πρώτη φορά θα ξέρουμε ακριβώς τι πληρώνουμε και αν αυτός ο οποίος πληρώνεται αυτά τα οποία διεκδικεί πραγματικά τα δικαιούται. Το κτηματολόγιο ολοκληρώνεται, τότε πραγματικά θα ξέρουμε. Όλα αυτά λοιπόν ενώνονται σε ένα σύστημα το οποίο πια θα έχει απόλυτη διαφάνεια. Είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση στα 7 χρόνια που είμαι πρωθυπουργός, την οποία έχω επιχειρήσει να κάνω. Είμαι όμως πια απολύτως πεπισμένος ότι είναι η σωστή μεταρρύθμιση. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν την ψήφισε. Όλοι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήθελαν να μείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως ήταν.
0: Ερχόμαστε στη συνέχεια μετά το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Νίκο Φιλιππίδη, με ακρίβεια, πληθωρισμό, καύσιμα, μειώσεις φόρων. Οι προβλέψεις πάντως αναφορικώς με το ότι οι εκλογές θα γίνουν την επομένη Κυριακή της ΔΕΘ, μάλλον πηγαίνουν στον κουβά. Διότι και στην πολιτική γραμματεία που τοποθέτησε τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, Κυρανάκη, με συγχωρείτε, Κυρανάκη, γραμματέα στην πολιτική γραμματεία εκεί, πως το λένε, της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτά τα κομματικά δεν τα πάω και πολύ καλά. Και χθες στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου είπε ο άνθρωπος δύο φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά φαντάζομαι η δημοσιογραφία θα επιμένει σήμερα ότι θα γίνουν την επομένη της ΔΕΘ. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ. Γιατί πάντα κερδίζει η δημοσιογραφία, όπως έτσι σε αυτόν τον τόπο αστειεύομαι. Απλώς το 23 πάλι επέμεινε τότε η δημοσιογραφία ότι οι εκλογές θα γίνουν, εκτός κάποιων εντελώς μειοψηφιών, ένας είναι απέναντί σας, που έλεγαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι σε όλα, ο καθένας θα λέει τα δικά του. Γι' αυτό έχουμε και την ωραία ποικιλία. Πάμε το διάλειμμά μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω την είδηση προηγουμένως. Ακούστε την είδηση και μετά θα ακούσουμε και το χορηγό. Το γράφει σήμερα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Καθημερινή. Θέλω να τεκμηριώσω γιατί ως εξυπνότερος λαός του κόσμου είμαστε πάρα πολύ ηλίθιοι. Τίτλος στην Καθημερινή, στην πρώτη σελίδα. Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης των φοιτητών. Υπότιτλος, υποχωρούν ΗΠΑ, κόμμα Βρετανία. Διαβάζω το μόνο στυλάκι. Στην πρώτη σελίδα. Τη στιγμή που παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κόμμα, Βρετανία, κόμμα, Ολλανδία, υφίστανται μείωση στις φοιτητικές ροές για διαφορετικούς λόγους, οι συνθήκες ευνοούν εναλλακτικούς προορισμούς όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία. Ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα που υποδέχεται περίπου 3.500 ξένους φοιτητές το χρόνο? Εκτιμάται ότι το 2030 ο αριθμός αριθμός των φοιτών που θα σπουδάζουν σε ξένη χώρα θα φτάσει τα 8,5 εκατομμύρια από 7 εκατομμύρια που είναι σήμερα. Ποια είναι η θέση της Ελλάδος? Η θέση της Ελλάδος είναι ότι την ώρα που έρχονται οι ξένοι φοιτές, η Ελλάδα λέει όχι, όχι, διότι κάπα επιστήμια, διότι η αριστερίλα και το κράτος και το έτσι και το και ο κοινωνικός χαρακτήρας εκπαίδευσης και διάφορες τέτοιες μπαρμπουτσαλές. Μπαρμπουτσαλές για ηλίθιους. Και βεβαίως καταναλώσιμα προϊόντα όλα αυτοί οι ηλιθιώτες επί 50 χρόνια, αλλά ας τα 50 χρόνια της ονομαζόμενης μεταπολίτευσης. Ακόμη και σήμερα, ακόμη και σήμερα, ο κύριος Ανδουλάκης δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση στο διάλογο για την συνταγματική αναθεώρηση και αν ακόμη προτείνει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, αυτό λέει ο Ανδουλάκης, θα τις καταψηφίσει ο ίδιος. Το καταλαβαίνετε τι λέει? Δηλαδή λέει θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ αλλά θα τις καταψηφίσει γιατί δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Μπορείς να κάνεις δουλειά με τέτοια αντίληψη? Όχι, αν μπορείς να κάνεις, θέλω να μου πεις ναι, μπορώ να κάνω. Στην Ελλάδα της αριστερής μύρλας, μιζέριας και κακομοιριάς που δυστυχώς επιβάλλεται, δυστυχώς, δυστυχέστατα, μόλις 3.500 διεθνείς φοιτητές φοιτούν αυτή τη στιγμή στα διεθνή προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων. Ακούστε όμως αριθμούς τώρα. Στην πλέον διεθνή αγγλόφων, στα πλέον διεθνή αγγλόφωνα προγράμματα της Τσεχίας φοιτούν 40.000 φοιτητές και φοιτήτριες. Στα πλέον αγγλικά και γερμανικά διεθνή προγράμματα της Ουγγαρίας φοιτούν 35.000 διεθνείς φοιτητές. Στα 800 και πλέον διεθνή προγράμματα της Πορτογαλίας φοιτούν 30.000 διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες. Στη μιζέρια της Ελλάδος μόλις 3.500 που τώρα ψιλοανοίγει σιγά σιγά η αγορά. Αυτά τα στοιχεία τα διαβάζω σήμερα από τον Απόστολο Λακασά στην εφημερίδα Καθημερινή. Δεν ξέρω, δεν βρήκα κάτι, δεν μπορώ να ψάξω τώρα για την κάπου με 30.000 πρέπει να είναι και φοιτητές στην Κύπρο. Στην Κύπρο. Αλλά στη μιζέρια, τη βαριά μιζέρια, τη βαριά συντηρητική Ελλάδα της κακομοιριάς και της φουκαροσύνης μόλις 3.500. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Γεια σου Άρη, καλημέρα, είμαι καλά.
0: Ωραία, χαίρομαι. Ακρίβεια, πληθωρισμός, καύσιμα, είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία. Και δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποιος.
5: Σε εμάς λίγο παραπάνω. Αυτό
4: είναι. Ναι, γιατί εμείς, και αυτό είναι αλήθεια, ιστορικά έχουμε φόρους υψηλότερους στα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένα σημαντικό αιμοδότης του κρατικού πληθωρισμού.
0: Λοιπόν, ποια είναι το σχόλιο σου, Νίκο, γενικώς από τον Πρωθυπουργό και ειδικώς στα οικονομικά?
3: Θα έλεγα ότι δεν έχει υποκύψει στις ανάγκες προεκλογικής περίοδου και στο λογισμό. Το γεγονός ότι απέκλεισε, για παράδειγμα, τη χορήγηση 13ου μισθού στο δημόσιο τη στιγμή που, πόσους είπες νωρίτερα, τους ανθρώπους κοντά στο του κομματικού μηχανισμού διέρεαν εδώ και
0: αυτή
3: πολύ καιρό.
0: Αυτή η κομματήλα, ζέχνη κομματήλα.
3: Μπράβο, η κομματήλα αυτή που έλεγες νωρίτερα. Έχει φουντώσει εδώ τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, το ίδιο πάλι έργο παίζει και πέρσι είχε παίξει το ίδιο. Απλώς φέτος πλησιάζουμε σε εκλογές και το γεγονός ότι το απέρριψε κάτι που στοιχίζει πάρα πολύ και κάτι που θα αύξανε χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση, χωρίς να έχει προηγηθεί σύνδεση με την απόδοση, θα αύξανε υπερβολικά τα ποσά που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι για το δημόσιο.
0: Και μια παρήγορο. Έχεις έναν ωραίο τρόπο να εκουρδίζεις, πάρα πολύ ωραίο τρόπο, και δεν ξέρω, σου βγαίνει αστυνέστητα βέβαια, γιατί έχουμε μια ειλικρινή σχέση και μιλάμε ανοιχτά και οι δύο γι' αυτό. Αλλά τώρα να πω κάτι, να κουρδίσω όλη την κομματήλα της πλατείας Κολονακίου. Εκεί που πηγαίνω και μου λένε διάφορα ότι είσαι αυτού του Μητσοτάκη, εκείνο το άλλο, τι κερδίζεις ρε. Τίποτα δεν κερδίζω, ρε παιδιά. Ένα μισθωτό είμαι εγώ και έχω εργοδότη τον κύριο Αλαφούζο εδώ και 30 χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Τι εκείνο που τον υπερασπίζει κτλ. Μια κομματήλα η οποία σέρνεται εκεί στα καφενεία. Λοιπόν, ναι, ο Μητσοτάκης δεν έχει καμία σχέση με την κομματήλα της Νέας Δημοκρατίας. Που το ίδιο περίμενα και από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, τον οποίο ψήφισα 4 φορές, αλλά δυστυχώς υπέκυψε. Το ίδιο περίμενα και από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, που εξακολουθώ να

0: ξαφνικά αυξήθηκαν τα ενοικιαζόμενες κατοικίες.
1: Είναι έτοιμοι να πάνε όλοι στον Τσίπρα όλοι αυτοί, για να τους σώσει ο Τσίπρας τώρα. Είναι όλοι έτοιμοι.
0: 225.000 εμφανίστηκαν σε ένα χρόνο ότι νίκιασαν σπίτι, πράγμα που δεν είναι. Απλώς δεν δήλωναν τίποτα. Ήταν μαύρο παντελώς μεταξύ τους. Αυξήθηκε κατά τι παρόλα αυτά το η μέση δαπάνη ενοικίου που δηλώνει στην εφορία. Το 211 έγινε 241. Προφανώς ακόμα κοροϊδευόμαστε. Αλλά έγινε μια προσπάθεια τουλάχιστον αυτή η ιστορία. Άμα θες να πάρεις το επίδομα, πρέπει να το δηλώσεις το ενίκιο. Είχε μία λογική. Άρχισαν κάποιοι άνθρωποι να ενδιαφέρονται για αυτό το ζήτημα. Είναι σίγουρο ότι του χρόνου, τώρα που καταλαβαίνω ότι μονιμοποιείται, δηλαδή στα στοιχεία που θα διαβάζουμε για φέτος του χρόνου, θα έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο και τα δηλωμένα σπίτια προς επίδομα, αλλά και η μέση μηνιαία δαπάνη ενοικίου. Και γενικώς νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και νομίζω ότι αυτό θα είναι το κράμα των μέτρων που περιμένουμε να δούμε στη ΔΕΘ. Με πρώτο θα έλεγα να πάρει μια ανάσα, είναι ανάγκη αυτό, είναι αδιανόητο οι μικρές επιχειρήσεις, ειδικά και οι μεσαίες, να προπληρώνουν το φόρο όλης της επόμενης χρονιάς. Σαν να είναι σεσημασμένοι. Δεν είναι κανονικό αυτό το πράγμα να το προπληρώνεις όλο το φόρο. Άρα το γεγονός ότι άφησε χθες ένα παράθυρο ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι το έχουν, το μελετούν το μέτρο να μειωθεί η προκαταβολή φόρου, είναι μια ανάσα για κάποιες επιχειρήσεις. Και είναι και λίγο και μια τάξη, επιστροφή στην τάξη. Τώρα η ιστορία με ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ΦΠΑ κτλ. Η φράση του για το ΦΠΑ στα νησιά είναι το χαρακτηριστικό. Δεν πέρασε στην κατανάλωση. Ξέρετε πόσα χρόνια είναι μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
1: Ωραία.
0: 5 χρόνια, 6. Από το μεταναστευτικό πρόβλημα, το 19.
1: Νίκο, κάνω διάλειμμα εδώ να βάλουμε τις ειδήσεις με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει μεγάλη. Θα είναι μαζί μας εδώ για τρίτη εβδομάδα και τελευταία ο Γιώργος Βουλγαράκης, αλλά θα ξεκινήσουμε μαζί με το θέμα μείωσης φόρων και μετά σε αποδεσμεύω. Μπορείς, για λίγο
2: έγινε,
1: μετά.
2: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο να έχετε όλες και όλοι που θα απομακρυνθείτε, που θα φύγετε από το ραδιόφωνο, αλλά ενδεχομένως να θέλετε να ακούσετε και το άλλο κομμάτι, το δεύτερο μέρος on demand και αργότερα, και εγώ θα υποδεχτώ σε λίγο τους φρεσκότερους που θα ενταχθείτε στην παρέα μας από τώρα και στο εξής. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, καλημέρα σας, έρχομαι πολύ γρήγορα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε δροχιά συμφωνίας για το τέλος του πολέμου βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, ανέφερε χθες το βράδυ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Το Ιράν επιμένει ότι η μοναδική αποδεκτή λύση για το ουράνιο είναι η αραίωση των αποθεμάτων σε ποσοστό 60% στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Ουάσιγκτον απαιτεί την καταστροφή τους. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, νικητής του πολέμου είναι το Ιράν. Αναφερόμενο στο μνημόνιο κατανόησης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του, ενώ ανέφερε ότι εφόσον ολοκληρωθεί η τελική φάση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί εξ αποστάσεως και θα ανακοινωθεί. Παράλληλα, είπε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, ενώ επεσήμανε πως η κυριαρχία του Ορμούς ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν. Υποστήριξε επίσης ότι θα απελευθερωθούν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν. Τώρα, ανησυχία προκλήθηκε αργά χθες το βράδυ μετά από αναφορές για ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στην περιοχή του λιμανιού Σιρίκ και στο νησί Κέσμ στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση που επικαλείται αξιωματούχο, οι εκρήξεις συνδέονται με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στο στενό του Ορμούς. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε οχήματα και δυσχέρειες στην κυκλοφορία προκάλεσε χθες το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα τη Μαγνησία και την Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Νότιου Πηλαίου και του Δήμου Ελμυρού, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση των βλαβών. Παράλληλα, η πυροσβεστική δέχθηκε διαδοχικές κλήσεις για πτώσεις δέντρων και κλαδιών σε διάφορα σημεία του νομού. Σοβαρή βλάβη εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την Εύβοια σημειώθηκε στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα βόρεια του νησιού, στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Χωρίς ρεύμα παραμένουν οι Ροβιές, καθώς και τα χωριά Παλαιοχώρη, Δαμιά, Καλαμάρι και Δρυμώνας. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν χθες οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποσύρουν το 1/3 των μαχητικών τους από την Ευρώπη, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλύνονται δημοσίευμα των New York Times.